0: Γεια σου Θεσσαλονίκη όμορφη. Κύριε Νίκο, ε. Θεσσαλονίκη, τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Εμείς καλά είμαστε.
1: Χαίρομαι που είστε καλά και σας ακούω κάθε βράδυ. Τα θέματα είναι που με εντυπωσιάζουν, γιατί μέσα στην κοινωνία είναι όλα αυτά που θίγονται. Και ήθελα να μιλήσω για την κυρία που ανέφερε προηγουμένως για τις συντάξεις και τα λοιπά.
0: Παρακαλώ.
1: Εκείνο που έχω να πω είναι, ήμουνα κάποτε εργολάβος οικοδομών. Μάλιστα. Αλλά στην κρίση χαθήκαν αρκετά λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, το κλείνω αυτό το θέμα και αναφέρομαι το εξής. Στη δεκαετία του, καθώς βγήκε το ΠΑΣΟΚ, τότε έκανα τις δουλειές, όλοι ερχόταν και μου λέγανε, δεν υπήρχε κλίμακα, 4.500 ενσυμμάχες, 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, ίδια σύνταξη πέρασαν. Τότε πριν το 81 δούλευαν 6 και πληρώνανε ένα συνταξιούχο. Τώρα έχουν αντιστραφεί ακριβώς στο αντίθετο. Λοιπόν, όταν βγήκε με αποτέλεσμα, ερχόταν και μου λέγανε πλήρωσε με τα ένσημα και εγώ ντρέπον που το λέω, τους πλήρωνα και κέρδιζα και εγώ, και αυτοί αφού σου λέει δεν έχουμε την κλίμακα, άρα κερδίζω και εγώ κάτι, σου λέει. Έρχεται ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος, το 90, και εκεί προς τιμήν του είχε πει θα καταργήσω τη μονιμότητα προεκλογικά και με τον νόμο που κάνανε το ΠΑΣΟΚ με 47,5 έβγαλε 151 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Και έκανε την κλίμακα και τότε, δηλαδή 4.500 τόσα ένσημα, 5.000 τόσα κλίμακα, και τότε δεν ερχόταν να μου ζητήσουν να τους πληρώσω τα ένσημα.
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης με 151 βουλευτές. Εκείνος ο Γιαννόπουλος έβγαινε και μιλούσε μόνος του και το έπαιζε, με συγχωρείς για τη φράση μου, μάγκας. Κλείνω την παρένθεση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκείνο που μετά έρχεται ο Γιαννίτσης προς τιμή του, αν θυμάστε, αυτός ο καθηγητής Πανεπιστημίου Επισημίτη, το 2000 είχε πει μια φράση. Πρέπει να βάλουμε μια τάξη στις συντάξεις. Σε 10 χρόνια θα έχουμε πρόβλημα. Εκεί ακριβώς το καρκίνωμα για όλα. Δεν έχω βγάζω εμπάθεια. Ήταν οι κομμουνιστές που παρέστηραν όλους τους συνταξιούχους και τους είπανε, τους παρασύραν και άρχισαν να λένε συνταξιούχοι κάτω τα χέρια από τις συντάξεις. Και δεν έπεσε έξω ο Γιαννίτσης, ο οποίος έλεγε αυτή τη φράση ότι πρέπει να βάλουμε μια τάξη. Και το 2000 ήρθε η κρίση και γίνανε αυτά που γίνανε. Εκείνο που θέλω να πω και κάτι ακόμη. Όλοι όταν έκανε ο Ανδρέας, έφερε τους Έλληνες από την Ανατολή, δηλαδή από τη Σοβιετική Ένωση, δεν διαπραγματεύτηκε όλους τους Έλληνες εκείνους με τα συνταξιοδοτικά τους που ήταν στη Σοβιετική Ένωση. Τους πήρε, τους έφερε για κομματικούς σκοπούς. Τους είχε και μάλιστα έκανε και από 500.000 δημόσιους υπαλλήλους που πήρε, τους έκανε 1,5 εκατομμύριο, είχε κομματικό στρατό και έπαιρνε την ψήφο και μια χαρά. Με αποτέλεσμα σε μερικά χρόνια να φτάσουμε που φτάσαμε εδώ. Όλα ξεκίνησαν από εκεί. Και πού θέλω να καταλήξω. Η Ολλανδία έχει 18 εκατομμύρια πληθυσμό, 2 φορές μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο, και έχει 2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Εμείς έχουμε 3 εκατομμύρια συνταξιούχους σε 10 εκατομμύρια, 760.000 δημόσιους υπαλλήλους που έπρεπε με την ψηφιακή αυτή, και μπράβο στο Μητσοτάκη που προχωράει τόσο γρήγορα και μας επαινούν οι Ευρωπαίοι, ενώ πριν 10 χρόνια μας λέγα μαύρο πρόβατο, και τώρα βλέπεις ο Πιερακάκης έγινε που κάνει κουμάντο στο Eurogroup, δηλαδή πώς το λένε, που διαφεύγει τώρα, εν πάση περιπτώσει, έγινε ο γενικός διευθυντής, πώς θα το πω, του Eurogroup.
0: Προεδρεύουν μάλλον.
1: Προεδρεύουν, μπράβο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαία αυτά. Γιατί τώρα μας επαινούν όλοι, ενώ τότε μας λέγα μαύρο πρόβατο πριν 10 χρόνια. Εκτός εκείνου, έχουμε 760.000, όταν η Γερμανία στα 85 εκατομμύρια έχει 800.000. Με λίγα λόγια, πρέπει να έχουμε 100.000 το πολύ, με την ψηφιακή, νέους πολλούς έχουμε, πρέπει να πάρει πολλούς νέους ο Μητσοτάκης, και εκτός εκείνου, αν θέλουμε να κάνουμε πραγματική χώρα, γιατί βλέπω θέλει να προσπαθήσει να αλλάξει το Σύνταγμα, να σταματήσει αυτή η μονιμότητα που ξεκίνησε από τον πατέρα του και το ξανάρχισε πάλι ο γιος του. Και αυτή την κάγκρινα δεν συμβάλλουν να βοηθήσει και η αντιπολίτευση, γιατί δεν θα ξέρει με τι να ασχοληθεί, όπως και οι κομμουνιστές. Φωνάζουν, 50 χρόνια τους ακούω, δεν λένε κάτι καινούριο. Όλο τα ίδια και τα ίδια από το 1900, να είμαστε στο 1917. Δεν γίνεται έτσι, δεν προχωράμε. Και η αξιολόγηση που λέει ο κύριος Μητσοτάκης είναι μπράβο του. Και λέει, εγώ προτείνω τους Έλληνες, πρέπει να ψηφίσουμε, να τιμωρηθούν αυτοί που κλέψανε επί της κυβερνήσης του Μητσοτάκη, αλλά από το 1998 πρέπει να γίνει δικάθαρση. Γιατί? Γιατί από τότε άρχισε το ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρχισε το ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, εντάξει. Από το ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ενοχλούμε.
1: Όχι, εντάξει. Φώναξε λίγο πιο δυνατά και λέει κοιμόμαι. Άρχισε το ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 και είχα ακούσει ηχητικό μήνυμα του Πάγκαλου του συγχωρεμένου που έλεγε, παιδιά, να μην κλέβουμε τετραπλάσια, να κλέβουμε διπλάσια. Εάν δεν γίνει κάθεση από το 98 και γίνει κάθεση μόνο τώρα, εκείνοι οι παλιοί, δηλαδή οι προκάτοχοι, θα γελάνε και θα λένε εμείς είμαστε οι μάγκες και εσείς είστε αυτοί που παθαίνετε. Και συμπέρασμα, ότι θα υπάρξει πάλι διχασμός. Για να υπάρχει μια ισορροπία πρέπει από εκεί να αρχίσουν, αλλά πρέπει και αντιπολίτευση να συμβάλλει. Και κάτι ακόμη. Λένε, ας πούμε, για τον Γεωργιάδη ότι έβριζε τη Νέα Δημοκρατία. Την έβριζε όταν ο Καραμαλής ο μικρός, δηλαδή ο πρωθυπουργός του 2004, που έλεγε το εξής, ότι αντί να κάνει, ας πούμε, μια τάξη στα οικονομικά, 16% δαπάνες. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή πειθαρχεί και γι' αυτό τον επενούν έξω. Αλλά εμείς οι Έλληνες είμαστε χαβαλετζίδες, αυτό που έχω ακούσει. Γιατί? Γιατί όλοι θέλουν να δίνουμε λεφτά χωρίς όμως να παράγουμε. Η Τουρκία έχει 50% πληθωρισμό, αλλά κάνει εξαγωγές και δεν την ενδιαφέρει. Εάν κάναμε κι εμείς εξαγωγές, δεν μας ενδιαφέρει το ευρώ. Ευτυχώς ο Σιμίτσης που μας έβαλε στο ευρώ, αλλιώς με την ελεύθερη αγορά που δεν έχουμε ανταγωνίσιμα προϊόντα, πώς θα είχαμε αυτά τα καλούδια, αυτές τις εξαγωγές που κάνουμε. Καταλάβατε, εάν είχαμε εξαγωγές δεν μας πείραζε η δραχμή. Γι' αυτό το λόγο να επενούμε το Σιμίτι, μπορεί να τον βρίζουν και να τον κάνουν, αλλά όσοι έχουν ανοιχτό μυαλό και ξέρουν από οικονομία και τέτοια, μόνο αυτοί μπορούν να καταλάβουν. Το 80% είναι αγράμματοι και δεν μπορούν να αντιληφθούν μερικά πράγματα. Πέραν αυτού, με το λίγο συνάλλαγμα, δηλαδή 20 δισεκατομμύρια βγάζουμε από τον τουρισμό, 20 εκατομμύρια που φέρνουν οι άλλοι από έξω οι Έλληνες και 20 εκατομμύρια η ναυτιλία. Σύνολο 60. Η Ελλάδα από αυτά τα καλούδια που ζει και περνάει μια χαρά, ξέρεις πόσο θέλει. 140 δις. Τα άλλα 80 πού θα τα βρίσκε? Τα πρώτα χρήματα από αυτά, από το συνάλλαγμα των 60, αν είχαμε και είμαστε στη δραχμή, πέραν του ότι θα είχαμε μεγάλο πληθωρισμό και θα ήμασταν σαν την Αλβανία, και δεύτερον θα κάναμε εισαγωγές, αυτά που ήταν τα πρωτεύοντα πια, το πετρέλαιο, τα φάρμακα και αυτά. Τα άλλα πώς θα τα βολεύαμε? Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά θα ήταν πανάκριβα. Αλλά είμαστε αχάριστοι. Ο Σιμίτης, εγώ είμαι αντικειμενικός, ο Σιμίτης μας έβαλε στο ευρώ. Έβαλε την Κύπρο στην Ευρώπη. Εάν δεν την έβαζε, η Τουρκία θα την, το λέω μεταφορικά, θα την κατάπινε όλη την Κύπρο. Γιατί δεν θα είχε από παντού, από κούμπι, να το πω έτσι απλά. Σήμερα όμως, αυτή τη στιγμή, έκανε και εκείνος λάθη. Πες μου όμως μια κυβέρνηση από το 1974 που δεν έκανε κλεψιές. Πες μου, ο Ανδρέας, ζωβόλα δώσ' τα όλα. Και σηκώνουμε τώρα το δάκτυλο. Δεν τους επαινώ εγώ αυτούς που κλέψανε. Και αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν. Αλλά πρέπει να βγει ο Μητσοτάκης, οι Έλληνες πρέπει να ψηφίσουν το Μητσοτάκη τώρα. Να βγάλει 210 βουλευτές, να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα για να αλλάξει η Ελλάδα. Εάν βγουν αυτοί οι 9 που, τα 9 κόμματα τα καινούρια, θα φωνάζουν και θα κάνουν τίποτε θα κάνουν. Απλώς θα κοιτάζουν την πάρτη τους. Ενώ έχουμε δίκιο που πρέπει να έχουμε μονοκομματική κυβέρνηση.
0: Πόσους πρέπει να έχει?
1: Να έχει 2. Δηλαδή όπως στην Αμερική. Δηλαδή να
0: όχι, όχι, δεν με καταλάβατε. Πόσα στελέχη πρέπει να έχει για να περάσει την αλλαγή του συντάγματος.
1: 200. 200 και πάνω.
0: Α, τα 2/3 της Βουλής δηλαδή.
1: Ναι, πρέπει να το αλλάξει το Σύνταγμα. Βλέπεις η αντιπολίτευση από εδώ και από εκεί ξεφεύγει και δεν θέλει να γίνει αυτό. Να υπάρχει όλο μπάγαλο, να είχαμε να λέγαμε, να κοιτάζω. Είναι ο μόνος άνθρωπος που θέλει να κάνει, αλλά και μέσα στο δικό του το μαντρί, να το πω έτσι απλά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Εγώ τι λέω στους Έλληνες, να ψηφίσουμε τώρα το Μητσοτάκη να βγει. Και αν αυτοί οι αντάρτες που θα παρουσιαστούν και δεν θα συμβάλλουν στην αλλαγή του συντάγματος για τον αλφαβήτα λόγο, τότε όλοι, όπως στείλει στα τέμπη πώς μαζευτήκαμε 2 εκατομμύρια και φωνάζουμε, έτσι θα ξεσηκωθούμε και θα αρχίσουμε να τους κυνηγάμε. Αλλιώς δεν αλλάζει η Ελλάδα. Όσο δηλαδή θα είναι αυτά τα μικρά κόμματα. Και από το ΠΑΣΟΚ πρέπει να βγει η Διαμαντοπούλου, που είναι σοβαρή και υπεύθυνη, έχει εμπειρία, και τρίτον ότι η Διαμαντοπούλου κατόρθωσε τότε με τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου που ήταν πρωθυπουργός, κατόρθωσε και έφερε 250 ψήφους για την παιδεία. Αλλά εκείνος ο Γεωργάκης ο μικρός τα άλλαξε πάλι, με αποτέλεσμα να είμαστε μπάχαλο. Και τώρα κάτι γίνεται με την παιδεία. Και κάτι ακόμη συμβουλεύω στους γονείς. Οι γονείς να κοιτάζουν τι ζητάει η αγορά. Δεν θα λέμε, α, το παιδί μου σπούδασε και πήρε το πτυχίο. Τι να το κάνει το πτυχίο. Βλέπεις τι κάνει τώρα το εθνικό απολυτήριο. Τι σημαίνει αυτό. Σου λέει πρέπει να ξέρεις δεξιότητες, τεχνογνωσία και τέτοια. Και όσοι αυτοί πάνε και σπουδάζουν και κάνουν, δεν θέλουν να μάθουν την πρακτική. Μόνο θεωρία. Δεν γίνεται έτσι. Ξέρεις τι θα πει ότι στη δεκαετία του 70-80 υπήρχαν ηλεκτροτεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί. Όλοι αυτοί έχουν εξαφανιστεί. Όλοι θέλουν να είναι σε μια καρέκλα. Και ύστερα λένε τα παιδιά μας, τα φταίει η κυβέρνηση. Ποια και η κυβέρνηση, όταν εσύ δεν κοιτάς τέτοια τεχνολογία που γίνεται πολύ γρήγορα. Σε όλο τον κόσμο αλλάζουν τα πάντα και εσύ κάθεσαι να ζεις με το 1980. Εγώ θυμάμαι στη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Ξέρεις τι, θαυμάζομαι το φιλόλογο, το μαθηματικό. Τώρα αυτοί εδώ πέρα είναι πεταμένοι όλοι. Όταν όμως ακούς κάτι καινούργιες τεχνολογίες και αυτά, ανοίξεις το στόμα σου και λες τι γίνεται. Λοιπόν, με λίγα λόγια, οι Έλληνες πρέπει να ψηφίσουν τον αυτό. Αλλιώς, με αυτά τα συμβάντα που κάνουν και οι Τούργοι τώρα βρίσκουν ευκαιρίες. Είναι περίπτωση Κύπρου. Εάν δεν ανοίξουμε να συνεργαστούμε, δηλαδή να ψηφίσουμε τον Μητσοτάκη που έχει καλύτερες προθέσεις, θα γίνει ένα δεύτερο πολυτεχνείο. Θα έχουμε πάλι κάτι, θα μας πάρουν ένα νησί, οι Τούρκοι θα βρουν την ευκαιρία, όπως με τη μικρασιατική καταστροφή που δημιουργήθηκε ο διχασμός. Λοιπόν, αυτό που είπε τη λέξη της 3 η ώρα, το ότι έχει σημασία. Έλληνες, καταλάβετε το, από κάτω έχουμε πόλεμο, από πάνω έχουν πόλεμο. Εάν ψηφίσετε τους κομμουνιστές οι οποίοι υποστηρίζουν τον Ερντογάν, γιατί ό,τι λέει ο Ερντογάν είναι σε εκείνη την ιδεολογία τους. Και καλά που έκανε και πήγε με το Ισραήλ, ενώ παλιά είμαστε με τους Παλαιστίνιους, όπως λέει και μια παροιμία, με το φτωχό τι θα πάρεις, τίποτε, με ένα πλούσιο θα πάρεις και ένα κοκαλάκι. Και πολύ καλά και μπράβο του, πολεμάει ο άνθρωπος, έκανε την Ελλάδα. Ποτέ δεν είχε τέτοια οπλικά συστήματα, οι Τούρκοι μας υπολογίζουν, ενώ δεν θα ξεχάσω, εκείνος ο Κατρούπαλος παρακαλούσε τον Τζαούσουγλου και τον έλεγε «Μη με λες, λέει, Γιαούρ», που θα πει άπιστος, τον παρακαλούσε, τον έγκλειφε. Και κάτι ακόμη, ο Τσίπρας δεν πρέπει να βγει, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει, είναι γενίτσαρη όλη η αντιπολίτευση, θέλουν το κακό της πατρίδος. Και θα σου το πω, βγήκε σε πανό στη Θράκη, από πάνω έγραφε τουρκική μειονότητα. Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης μέσα στη Βουλή, στην Άγκυρα, στον Ερντογάν τον αποστόμωσε και τον είπε όχι τουρκική μειονότητα, μουσουλμανική. Και ο Δέντιας ακόμη, ξέρεις τι τον είχε πει, που οι προκάτοχοι του ποτέ δεν τολμούσαν αυτά τα πράγματα να τα πούν. Και βλέπεις τώρα και ο Γεραπετρίτης, του λέει έχουμε δικαιώματα, κάνουν κινήσεις και αυτό. Όσο για το θέμα του καλωδίου θα γίνει όταν θα δουν και οι άλλες μπελαρά. Και οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή θέλουν να το εκμεταλλευτούν αυτού λόγου, ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει το ναυτικό μας, γιατί εκεί λίγο ιστορούμε, μια μπελαρά δεν κάνει. Πρέπει να έρθουν οι τρεις, να είναι Θράκη, Κεντρικό Αιγαίο, Κρήτη και Κύπρος. Και όλα αυτά πρέπει αυτή τη στιγμή να είμαστε μονιασμένοι. Δεν πρέπει να βγουν τα μικρά κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ με τη Διαμαντοπούλου και ο Μητσοτάκης με 200 βουλευτές. Εάν βγουν αυτά θα γίνουμε ισχυροί. όσο δεν θα γίνει ένα μπάχαλο, εκείνη η Καρισιάνο τι ξέρει. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια τέτοια εξωτερική πολιτική που με όλους έχει καλές δημόσιες σχέσεις. Έξω τον έχουν αξιολογήσει, τρεις γλώσσες μιλάει. Ξέρει να μιλάει, δεν χρειάζεται διερμένεια. Εκείνος ο Τσίπρας πρέπει να ντρέπεται να βγαίνει σαν το δημοτικό να μου λέει τα αγγλικά του. Πρώτα κοροϊδεύει την Ελλάδα έξω με αυτόν τον τρόπο που μιλάει. Αντί να το να πει δεν ξέρω τελείως αυτό, κάνει φυσικό και το δάχτυλο.
0: Άσε που θα χωρίσει τη Λέσβο σε Μυτιλίνη και Λέσβο.
1: Μπράβο, ναι. Και αυτό έδωσε ένα άλοθη στον Τούρκο, ο οποίος τι λέει, αφού από τότε έγιναν οι ψαράδες, που οι Τούρκοι ψαράδες που παραβιάζουν το Αιγαίο, από τότε που είπε δεν υπάρχουν σύνορα λύση στα νερά του Αιγαίου. Ναι. Και όχι μόνο εκείνο, είπε τη Μυτιλίνη και την Λέσβο χωριστά νησιά.
0: Ναι,
1: αυτά. Και ένα τελευταίο, ο πατέρας του Μητσοτάκη έλεγε τη λέξη Σλαβομακεδονία και κανένας δεν το αναφέρει, που τότε το κοροϊδεύανε και τον κάνανε και τώρα το φάγαμε και το Μακεδονία και ησυχάσαμε. Ενώ Σλαβομακεδονία ακουγόταν διαφορετικά. Σου λέει αυτό το μέρος δεν ελευθερώθηκε και είναι Σλάβη. Και ένα άλλο που δεν θα το ξεχάσω.
0: Αυτό θα μου πεις και θα πάμε στο φινάλι.
1: Ναι, στο φινάλι. Όλα αυτά, λοιπόν, ο Μητσοτάκης είναι ο πειθαρχικός, 30% είναι ξεκάθαρος, λέει, και ένα τελευταίο, είναι αυτό, πώς το λένε, ηχθείς. Η ηχθείς, σαν αζώδιο, ξέρεις την επειδή ασχολούμαι αυτά, ή συμπάσχουν στους συνανθρώπους τους. Θέλουν να βοηθάνε, έχουν καλή φαντασία και έχουν εκτός του ύλο, προσπαθούν και θέλουν να βοηθάνε. Και το τελευταίο, ότι έχει οροσκόπο κρυό που είναι γεννημένος αρχηγός. Και όσοι έχουν μέτωπο κάθετο, από φυσιογνωμία που ξέρω έτσι που ασχολούμαι, είναι γεννημένοι αρχηγοί. Όσοι έχουν μάκουλα είναι καλοί άνθρωποι, όσοι έχουν λαγκάκι στο σαγόνι είναι θετική ενέργεια και όσοι έχουν λαγκάκι στα μάγουλα, πλάγια, είναι συμπαθείς. Λοιπόν, έξω πώς γίνεται όλοι να τον αγαπάνε και να τον... και μάλιστα παίρνει πρωτοβουλίες για το στρατό και τον ο Τραμπ που έλεγε ότι δεν το θέλει το Μητσοτάκη, η αντιπολίτευση του το εκμεταλλευόταν. Είδες τι τον είπε. Είσαι, λέει, ένας τρομερός τύπος και βλέπει, πάει στη Δύση. Δεν κάνει, όπως λέει ο Βελόπουλος, ξέρεις, θα πάμε, λέει, στη Ρωσία, να πάμε εδώ εκεί. Πού θα πας, ρε, εδώ, η Γερμανία σήκωσε λίγο μπαϊράκι και ο Τραμπ αμέσως τον είπε, κοίταξε, θα σου κόψω, θα σου βάλω δασμούς. Ολόκληρη η Αγγλία, παραδοσιακός σύμμαχος, είδες πως την κατατρόπωσε. Με συγγνώμη για τη φράση, τι σου έφτιασε όλους. Την Ισπανία. Και εσύ που...
0: Ναι, τελειώνω. Να πάμε, ναι.
1: Και,
0: ναι,
1: και εσύ που δεν παράγεις τίποτε και σε δανείζουμε 3,4% με το Μητσοτάκη, όταν με τους άλλους 6 και 7 δανειζόμασταν, ενώ η Γερμανία και η Γαλλία τώρα με 4%. Δανείζονται. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά
1: και να ανοίξουν τα μυαλά οι Έλληνες, αλλιώς θα έχουμε πάλι μια δεύτερη Κύπρος. Δεν είναι ευκαιρία τώρα να έχουμε 9 κόμματα. 2 κόμματα και τελείωσε. Αυτοί οι δύο κλείνουν προς τη Δύση.
0: Σε
1: όλοι
0: χαιρετώ.
1: Οι άλλοι είναι κομμουνιστές.
0: Σε χαιρετώ.
1: Είναι γεννήτσαροι. Γεια σας.
0: Σε χαιρετώ.
1: Καλό. Γεια.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: δρομολόγιο συνεχίζεται, η ώρα είναι 3:30. Χαιρετώ την αγαπητή μας κυρία Ευθέρπη, που δεν μας κάνει την τιμή ποτέ να μας πάρει τηλέφωνο, αλλά πάντα μας στέλνει, δεν μας ξεχνάει, κάποιο μήνυμα. Και τη δική μας καλημέρα, Ευθέρπη μου. Κύριε Θεοφάνη από το Χαϊδάρι.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Είναι μεγάλο το θέμα αυθαιρεσία.
0: Δεν είναι αυθαιρεσία, είναι αυθαιρεσία.
1: Αυθαιρεσία, ναι. Η αδελφούλα της αυθαιρεσίας είναι ότι υπάρχει αυθαιρεσία και δεν υπάρχει φύλαξη. Δηλαδή δεν φυλάει κανένας αυτό που πάει να γίνει αυθαιρετό ή αυθαιρεσία κτλ. Ας πάρουμε για παράδειγμα, παλιά υπήρχε ας πούμε η αγροφυλακή, οι αγροφύλακες. Δεν μπορούσες να χτίσεις αυθαίρετα. Γιατί κάποιος ερχόταν και σου λέει τι κάνεις εδώ. Καταργήθηκε αυτό. Έχουμε στα σχολεία πλέον δεν φυλάει κανένας. Μπορεί κάποιος να μπει μέσα να κάνει γράφητη παντού, να τα καταστρέψει. Ούτης φυλάει. Yeah. Έχουμε την αυθαιρεσία σε θέματα από κυβερνήσεις τώρα. Τα σκάνδαλα τα βλέπουμε. Όλα αυτά υπάρχουν διότι δεν υπάρχει τιμωρία. Υπάρχει ατιμωρησία. Δεν γίνεται δηλαδή. Από εκεί πέρα κάποιοι μιλάγανε για συντάξεις. Ποιες συντάξεις? Τα ταμεία λέει μετρηθήκανε. Ουδής τιμωρήθηκε γι' αυτό, όπως είπατε και εσείς πριν. Ναι. Δεν τιμωρήθηκε κανένας. Ούτε αυτοί που ήταν στα ταμεία δεν τιμωρήθηκαν. Δηλαδή τα συμβούλια.
0: Όχι, ούτε αυτοί, βέβαια.
1: Τίποτα. Δηλαδή μην πάμε δηλαδή ότι έπρεπε να αναιρεθεί ασυλία ή του υπουργού.
0: Παιδί μου, έπρεπε να είναι στα κάτεργα. Να σπάνε πέτρες.
1: Να έχουν φάει ισόβια.
0: Το λιγότερο. Αλλά όχι ελληνικά ισόβια, αμερικάνικα.
1: Αμερικάνικα, ναι, 200 χρόνια φυλακή και κάθεται μέχρι να πεθάνει. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε αυτά τα συμβούλια που υπήρχαν στα ταμεία υπάρχουν ακόμα. Είναι από όλα τα κόμματα μέσα. Έτσι, να το πούμε αυτό κάποια στιγμή στον Έλληνα. Το μάθανε τότε, το μάθανε αυτό. Τότε με τα swap και κάτι διάφορα που κάνανε, κάτι ομόλογα και κάτι αυτά που κάνανε δηλαδή. Υπήρχαν από όλα τα κόμματα μέσα άτομα δηλαδή που ασχολούνται με τα ταμεία. Ουδείς από αυτούς. Όλοι αυτοί υπογράφανε και ψηφίζανε. Για να γίνουν τα ομόλογα, τα τοξικά ομόλογα που λέγανε κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ουδείς από όλους αυτούς τιμωρήθηκε.
0: Όχι.
1: Κανένας. Και μιλάμε για εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Για δισεκατομμύρια που φάγανε. Τα λεφτά τους δεν εξαφανιστήκανε. Μετά έχουμε το κράτος που έδινε θαλασσοδάνεια για αυτά από τις εξοδοτικά ταμεία. Σε διάφορους. Ούτε και τιμωρήθηκε κανένας. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο προηγούμενος κύριος που φέρανε λέει από τη Σημειωτική Ένωση διάφορους. Ναι, ισχύει αυτό. Στη Σημειωτική Ένωση δεν υπήρχε σύνταξη. Δεν υπήρχε συντάξιμα. Εκεί τελείωνες τον εργασιακό σου βίο και έπαιρνες μια σύνταξη από το κράτος. Αυτό ήτανε. Διότι όλοι δουλεύανε. Όσοι δεν δουλεύανε πήγανε Σιβηρία. Λοιπόν. Και δουλεύανε εκεί. Δεν υπήρχε δηλαδή συνταξιοδότηση με ένσημα και διάφορα τέτοια. Όταν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, η Σοβιετική Ένωση δεν μπορούσε να τους πληρώσει σύνταξη. Και τα πλήρωσε το ΝΑΤ. Το ΝΑΤ δηλαδή έδινε συντάξεις σε αυτούς. Και καταστράφηκε εννοείται. Λοιπόν, αν το πάμε δηλαδή, αν το πάμε και σκληρά φιλελεύθερα, διότι βγήκανε κάποιοι και ακουστήκανε πολύ φιλελεύθεροι, αν το πάμε σκληρά φιλελεύθερα, τότε θα το κάνουμε ως εξής. Δεν κατάλαβα. Υποχρεωτικό σχολείο 9 τάξεις, από εκεί και πέρα πληρώνεις. Δεν θες να πας φαντάρος, πληρώνεις. Και θα πάει κάποιος άλλος και πρέπει να πάρει το μισθό του. Θες πυροσβεστική για να μην κάνει το σπίτι σου, πληρώνεις. Θες συνταξιδοτικό, πληρώνεις. Πας σε μια ασφάλιση η οποία είναι και συνταξιδοτική και εφάπαξ και διαλέγεις όταν μετά από 25-30 χρόνια συμπληρώσεις το χρονικό όριο θα πάρεις ή εφάπαξ ένα ποσό ή θα πάρεις μια σύνταξη. Αν το πάμε δηλαδή τελείως φιλελεύθερα. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει ο νόμος να τηρείται. Δεν μπορεί να υπάρχουν νόμοι που δεν τηρούνται. Και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Βγαίνει τώρα ο Χρυσοχοίδης για παράδειγμα, ασυδοσία, αυθαιρεσία. Τι πάει να πει, δηλαδή βλέπουμε 12χρονα και 13χρονα και 14χρονα με πατίνια στο δρόμο. Στο δρόμο.
0: Στη λεωφόρο Συγκρούρε, αγόρι μου.
1: Συγγνώμη, πού υπάρχει αυτό, κύριε Μάνο?
0: Στην Ουγκάντα.
1: Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα. Να βλέπεις δηλαδή ένα πατίνι με έναν 12χρονο, 13χρονο, ένα 14χρονο στο δρόμο. Μαζί με τα μάξια, μαζί με φορτηγά, μαζί με λεωφορεία, μαζί με κι εγώ δεν ξέρω τι. Αυτό το παιδί, αν πέσει σε μια λακκούβα. Οι ρόδες είναι πολύ μικρές. Δεν είναι πολύ λατό.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Που πέφτουμε σε μια λακκούβα μέσα και εντάξει. Προχωράει το ποδήλατο και δεν σκοτώνεσαι. Αυτό το πράγμα αν πέσει σε μια λακκούβα που οι χιλιάδες λακκούβες στον
0: θα
1: δρόμο.
0: Γύρει και θα το πατήσουν οι άλλοι.
1: Θα σκοτώνεσαι, πέσει κάτω πέρα στο αμάξι από πάνω του.
0: Ναι.
1: Προλαβαίνει δηλαδή το αμάξι πίσω του όταν το παιδί αυτό τρέχει με 50 χιλιόμετρα και τρέχει και το αμάξι από πίσω του με 50 χιλιόμετρα. Θα προλάβει ο οδηγός να σταματήσει τώρα που θα πέσει κάτω. Θα προλάβει. Και αφήνουν τα παιδιά αυτά μέσα στο δρόμο. Και δεν τρέχει τίποτα. Η αστυνομία κάθεται εδώ σε εμάς στο πεζοδρόμιο και κοιτάει. Κοιτάει δηλαδή πατίνια με ανήλικους στο δρόμο. Που κλείνει δηλαδή, τι να πω. Και βγαίνει μετά ο Χρυσοχοίδης και λέει θα τα απαγορεύσω. Πώς θα τα απαγορεύσεις, κύριε Χρυσοχοίδη, γιατί εδώ ακούγονται και άλλα πράγματα. Ότι οι εισαγωγείς δηλαδή των πατινιών αυτών έχουν τα ραντεβού με την κυβέρνηση. Και γι' αυτό και τον λόγο δεν τα απαγορεύουνε. Κάποιοι δηλαδή χοντροκονομάνε. Διότι είναι γνωστό της πάσης ότι οι κυβερνητικοί ή οι κολλητοί της των κυβερνούντων, ξαδέρφια, συγγενείς και ούτω καθεξής, στείλουν εισαγωγικές εταιρείες, έτσι, και υποχρεώνουν διάφορους κλάδους να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν. Όπως για παράδειγμα με τα ταξί. Οι οποίοι παρέχουν τώρα, όπως για παράδειγμα με τα πρωτοβοηθειών. Λοιπόν, υποχρεώνουν δηλαδή τον άλλον. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχεις πρωτοβοηθειών. Θεωρώ ότι είχαν τα αμάξια. Υποχρεούνται να έχουν από τότε που υπάρχουν αμάξια. Δεν είναι καινούριο δηλαδή το μέτρο. Απλά τώρα πρέπει να έχουν πρωτοβοηθειών και καλά. Που οι περισσότεροι δεν είχαν. Ωραία. Υπάρχουν όπως τότε αρθιμόσαστε με τις μάσκες και τα αυτά που βάζανε πάνω στα τραπέζια, όπως τα λέγανε. Τα ήταν για να καθαρίσουν τα χέρια τους, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στέλνουν κάποιες εταιρείες κολλητοί του κολλητού στις εταιρείες και εισάγανε αυτή την ιστορία. Αυτό είναι η ασυδοσία. Αυτό είναι η ατιμωρησία, αυτό είναι η αυθαιρεσία. Mm-hmm. Για να μην πάμε και σε πιο βάθος, ότι αφαίρετα για παράδειγμα αυξάνουν τις αποζημιώσεις τους, αφαίρετα μαζί με αυτούς οι δικαστές οι οποίοι εκβιάζουν το κράτος κάποια στιγμή. Αν δεν το κάνει, πώς τώρα εκβιάζουν το κράτος, οι αποφάσεις είναι υπέρ του λαού. Όταν όμως πάρουν αυτό που θέλουν οι δικαστές, αυτομάτως οι αποφάσεις είναι υπέρ του κράτους σε διάφορες απεργίες για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πάλι δεν υπάρχει τιμωρία για οτιδήποτε κάνουν. Και να σας πω και κάτι άλλο που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Ο δικαστής δεν δικάζει, λέει, και κατά συνείδηση. Έτσι δεν λένε?
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό. Μπράβο. Αυτό έξω δεν ισχύει. Κατά συνείδηση με ενόρκους. Όχι με δικαστές. Οι ένορκοι δικάζουν και κατά συνείδηση. Κάτι που στην Ελλάδα έχει καταργηθεί πλέον. Ενώ έξω ισχύει.
0: Ναι.
1: Εάν δεν υπάρχουν ένορκοι, υπάρχει ένα πανταμελές δηλαδή, τρεις δικαστές και δύο πολίτες, υποτίθεται ένορκοι, Εκεί δικάζουν με βάση τον νόμο και όχι κατά συνείδηση. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα κατά συνείδηση, δηλαδή εγώ έχω κλέψει κάτι, αλλά επειδή είμαι ευπαθή ομάδα, επειδή έχω ξέρω εγώ διάφορα, δεν θα πάω φυλακή. Ο άλλος που δεν τα έχει αυτά θα πάει. Κατά συνείδηση. Και έτσι, ποιοι τη γλιτώνουν στο τέλος, κύριε Μάνο? Τα παιδιά της αρχούσας τάξης. Έτσι πρέπει να το ονομάσω. Η αρχούσα τάξη, με λίγα λόγια, που κάνει τα κουμάτα της εδώ σε αυτή τη χώρα, έχει την αφαιρεσία, την ασυδοσία και την ατιμωρησία σε ένα πακετάκι μέσα, για να μπορούν να χειρίζονται τα θέματα τους κατά το δοκούν. Άρα δηλαδή λειτουργούν και κυβερνούν αυτοδικαίως. Και αυτό λέγεται τυραννία στα αρχαία ελληνικά. Δεν έχουμε δικτατορία, έχουμε τυραννία. Βέβαια υπήρχαν και κάποιοι τύρανοι που ήταν υπέρ του λαού. Εμείς εδώ πέρα είμαστε εις βάρος του λαού, ό,τι γίνεται. Γι' αυτό και δεν λειτουργεί τίποτα. Παρακάνουμε μπαλώματα. Καθόντως και λιγάκι, όταν ξεφύγει το πράγμα, όπως τώρα με τις διάφορες, ο ΠΚΠ και διάφορα τέτοια, και υποκλοπές και διάφορα άλλα, τα κουκουλώνουνε, τέμπι, υποκλοπές, ο ΠΚΠ, ιστορίες. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Έγινε εξεταστική το ΠΚΠ, το θυμόσαστε?
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πόσοι ήταν οι κατηγορούμενοι? Τέσσερις. Ο Φραπές, ο Χασάπης και άλλοι δύο που είχαν τη Φεράρι, δηλαδή η κυρία που την οδήγαγε και ο κύριος που την είχε δώσει μάνα, την οποία είχε πεθάνει.
0: Και ο άλλος που κέρδισε 500 φορές το λότο.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Οι δύο δηλαδή είχαν κερδίσει τον Τζόκερ από 5 φορές ο καθένας.
0: Όχι 5, 50, 450.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μία φορά δεν μπορούμε να το κερδίσουμε, μία.
1: Ναι, εμείς όχι, δεν είμαστε κυβερνησίες. Λοιπόν, και πήγε και ο άλλος με τη Φεράρι και την συμβία του, η οποία Φεράρι του είχε χαρίσει, λέει, η μάνα του, η οποία είχε πεθάνει πλέον.
0: Η οποία λοιπόν την έβγαλε πλένοντας τα σόβρακα του χωριού.
1: Ναι, μπράβο, σωστά. Δηλαδή έκανε την παραδουλεύτρα, ας πούμε, τόσα χρόνια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: διότι ως γνωστόν οι παραδουλεύτρες βγάζουν 3 χιλιάρικα την ώρα.
1: Τι να πω. Βγάζουν περισσότερα από ένας πυρηνικός φυσικός, μάλλον.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, που στείλει η πυρηνικά εργοστάσια.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, και έχουμε τώρα αυτή η εξεταστική, όλα τα κόμματα μέσα ασχολούνται με 4 άτομα. Που κανονικά αυτά τα 4 άτομα που δεν ήταν βουλευτές.
0: Έπρεπε να είναι φυλακή, αγόρι μου.
1: Ναι,
0: με τον τρόπο
1: φυλακή
0: που απαντούσαν.
1: Ναι, έπρεπε να είναι φυλακή. Και ασχοληθήκαμε δεν ξέρω πόσο καιρό με αυτά τα 4 άτομα. Ενώ υπήρχαν εκατοντάδες που είχαν κλέψει από το ΟΠΚΠ. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Ξέρει, λέει, το ΟΠΚΠ ποιοι είναι. Το ΟΠΚΠ το πήγε σε ΑΔΕ.
0: Και ο μπάρμπας μου ο ψεύτης, ξέρει.
1: Ναι, πήγε σε ΑΔΕ. Άρα ξέρει ΑΔΕ πλέον ποιοι είναι όλοι αυτοί που κλέψανε το ΟΠΚΠ. Ουδής μπήκε φυλακή, κανένας εισαγγελέας δεν πήγε να πάρει τη λίστα, να τους κλείσει μέσα, να τους καλέσει, να τους ανακρίνει, να δούνε τελικά ποιοι πήραν τα λεφτά, πόσα πήρανε και να πάνε όλοι μέσα.
0: Σωστό.
1: Και δεν μιλάω για βουλευτές και υπουργούς. Μιλάω για τους απλούς πολίτες, τους λαμόγιους δηλαδή, που σε συνεργασία με τους κρατούντες, εννοείται, κατακλέψανε αυτό το ταμείο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Πάμε και στο φινάλε τώρα.
1: Ναι, και ασχοληθήκαμε δηλαδή για να καταλάβουμε την αφαιρεσία και ασυδοσία, δεν ξέρω πόσο καιρό, με 4 άτομα, και τελικά βγήκε ότι όλα καλά. Αυτό. Τώρα, από και πέρα, τι άλλο να κάνεις εδώ πέρα? Τι να πω δηλαδή? Είμαστε καταδικασμένοι, βγήκε ο άλλος κύριος και έλεγε Μητσοτάκη θα ξαναβγεί, γιατί... Τι να πεις. Εργολάβος, λέει, επί Πασό. Ξέρω πολύ, είχαν έρθει τότε. Από το 90 και μετά...
0: Απλώς πάμε προς το φινάλε, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν προλαβαίνω.
1: Το κλείνω. Και σπάσαν τα μεροκάματα στη μέση χωρίς σύνταξη, χωρίς να πληρώνει κανένα σύνταξη. ούτε ένσημα ούτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, κύριε Μάνο.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Μη με λες ρε σε, κύριε Μάνο. Μάνο,
1: εντάξει.
0: Άντε, γεια.
1: Γεια σας, γεια σας.

θα πάμε με ένα κείμενο που έχει τίτλο «Οι 21 ιδιότητες του νέου ανθρώπου» από τον Έριχ Φρομ. Ο νέος άνθρωπος, η λειτουργία της νέας κοινωνίας, είναι να ενθαρρύνει την εμφάνιση του νέου ανθρώπου, ενός ατόμου που η χαρακτηροδομή του θα έχει τις ακόλουθες ιδιότητες. Προθυμία να εγκαταλείψει όλες τις μορφές του για να υπάρξει ολοκληρωτικά. Ασφάλεια, αίσθηση ταυτότητας και εμπιστοσύνη που βασίζονται στην πίστη αυτού που είναι, στην ανάγκη του για σχέσεις, για ενδιαφέρον, αγάπη, αλληλεγγύη με το γύρο κόσμο, στη θέση της επιθυμίας να έχει, να κατέχει, να ελέγχει τον κόσμο και έτσι να γίνεται σκλάβος των αποκτημάτων του. Παραδοχή του γεγονότος ότι κανένας και τίποτα έξω από τον εαυτό του δεν μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή. Μόνο αυτή η ριζοσπαστική ανεξαρτησία και απόρριψη των υλικών πραγμάτων μπορεί να αποτελέσει την προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα αφιερωμένη στη φροντίδα και στην κοινοκτημοσύνη με τους άλλους ανθρώπους. Ολοκληρωμένη παρουσία όπου και αν βρίσκεται κανείς. Χαρά που πηγάζει από το συναίσθημα που δοκιμάζει κανείς όταν δίνει και μοιράζεται και όχι όταν αποθηκεύει και εκμεταλλεύεται. Αγάπη και σεβασμός για τη ζωή σε όλες τις εκδηλώσεις που να στηρίζεται στη γνώση ότι τα πράγματα και η εξουσία είναι νεκρά, ενώ η ζωή και κάθε τι που συντελεί στην ανάπτυξή της είναι ιερά. Προσπάθεια να ελαττωθεί η απληστία, το μίσος και οι αυταπάτες όσο γίνεται περισσότερο. Μια ζωή χωρίς τη λατρεία ειδόλων και χωρίς ψευδεστήσεις, γιατί θα έχει φτάσει πια κανείς σε ένα επίπεδο όπου δεν θα υπάρχουν ψευδεστήσεις. Ανάπτυξη της ικανότητας που έχει ο καθένας για αγάπη, μαζί με την ικανότητα για κριτική πέρα από συναισθηματισμούς. Απόρριψη του ναρκισισμού και αποδοχή των τραγικών περιορισμών που ενυπάρχουν στην ανθρώπινη φύση. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του κάθε ενός και των συνανθρώπων του να γίνει σκοπός ζωής. Γνώση ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάζεται πειθαρχία και σεβασμό στην πραγματικότητα. Επίγνωση ότι η ανάπτυξη τότε μόνο είναι υγιής όταν γίνεται μέσα στην ίδια τη δομή, και επίγνωση ακόμα της διαφοράς ανάμεσα στη δομή σαν χαρακτηριστικού της ζωής και την τάξη σαν χαρακτηριστικού της μη ζωής, του θανάτου δηλαδή. Ανάπτυξη της φαντασίας όχι σαν φυγής από ανυπόφορες καταστάσεις, αλλά σαν προσμονής πραγματικών πιθανοτήτων, σαν μέσου για να ξεπεραστούν αυτές οι ανυπόφορες καταστάσεις. Όχι εξαπάτηση των άλλων, αλλά ούτε και εξαπάτηση από τους άλλους. Μπορεί κανείς να αποκαλείται αθώος, αλλά όχι και αφελής. Αυτογνωσία όχι μόνο του εαυτού που γνωρίζουμε, αλλά και του εαυτού που δεν γνωρίζουμε, ακόμα και αν έχουμε ασαφή γνώση αυτού που δεν ξέρουμε. Αίσθηση της ενότητας με όλη τη ζωή, εγκατάλειψη του στόχου της κατάκτησης, της υποταγής, της εκμετάλλευσης, του βιασμού και της καταστροφής της φύσης και προσπάθεια κατανόησης και συνεργασίας μαζί της. Και τέλος, ελευθερία, που δεν είναι αυθαιρεσία, αλλά δυνατότητα να γίνουμε ο εαυτός μας, όχι σαν συνονθήλευμα από άπλιστες επιθυμίες, αλλά σαν μια ευαίσθητα ισορροπημένη δομή που αντιμετωπίζει κάθε στιγμή την προοπτική της ανάπτυξης ή της κατάρρευσης, της ζωής ή του θανάτου. Επίγνωση ότι η κακία και η καταστροφικότητα είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα της αποτυχίας για ανάπτυξη.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: σάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε εαυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
5: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
6: Μολύβι και χαρτί.
7: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
5: Λοιπόν,
7: 2-11-10-80-8-8-0
6: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Κύριε Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, καλώς τον.
8: Καλημέρα κύριε Τσιλιμπίδη.
4: Καλώς τον.
8: Καταρχάς ήθελα να πω ότι πήρα ένα Λεξοτανίλ,
4: ναι,
8: γιατί νόμισα από κάποιο κύριο που πήρε και μας έκανε μια εξαιρετικά απαράδεκτη προπαγάνδα υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. Νόμισα ότι ήμουνα σε προεκλογική συνάντηση. Ένα παραλήρημα τρομερό το οποίο έχω το παρομοιάσω.
4: Θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Σχόλια για άλλους ακροατές προτιμώ να μην κάνουμε.
8: Δεν είναι, αλλά εγώ
4: αν δεν είναι εδώ, καλά, μα ταραχτήκατε, πήρα το χαπάκι σας, θα ηρεμήσετε τώρα.
8: Εν πάση περιπτώσει, σταματώ εδώ.
4: Ναι, αν έχετε την καλή σας.
8: Θέλω να πω ότι η μεγαλύτερη αυθαιρεσία που γίνεται στη χώρα μας είναι το γεγονός ότι δεν σέβονται την τρίτη εξουσία, η οποία είναι δικαστική, και δεν τη σέβεται εκτελεστική εξουσία. Ναι. Οι ηγέτες της δικαιοσύνης είναι πάντοτε άτομα που υποδεικνύονται και επιβάλλονται από την κάθε κυβέρνηση. Ναι. Εδώ να μην ξεχωρίσουμε.
4: Κακώς.
8: Και να μην προσδιορίσουμε μια κυβέρνηση. Και κρυμμένοι όλες οι κυβερνήσεις θέλουν τους δικούς τους ανθρώπους στη δικαιοσύνη. Πρόκειται περί τη μεγαλύτερη αυθαιρεσία που υπάρχει.
4: Πολύ σωστά.
8: Οι οποίοι είναι υποχείρια της κάθε κυβέρνησης αποφασίζουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε τελικά η αδικία να απλώνεται με μεγάλη ευχέρεια προς τους πολίτες που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, και να δούμε και χαρακτηριστικά παράδειγματα ανθρώπων οι οποίοι, όπως η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία δεν πήρε ποτέ καμία απόφαση υπέρ των πολιτών, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας.
4: Ένα λεπτό. Ναι. Να θυμάστε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν παίρνει αποφάσεις στην Ελλάδα. Δεν έχει αυτή την εξουσία.
8: Αποφάσεις δεν παίρνει, ναι, αλλά έχει κάποια εξουσία, η οποία φυσικά δεν
4: καμία
8: είναι.
4: Εξουσία δεν έχει.
8: Αν διαβάζετε, δηλαδή είναι και αρχηγός ακόμη και των ενόπλων δυνάμεων.
4: Ποιος είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων?
8: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, κύριε Τσιλιμπίδη.
4: Όχι, δεν είναι.
8: Και θα το δείτε.
4: Καλά, okay, εντάξει. Πείτε μου αυτό που θέλετε παρόλα αυτά.
8: Όχι, που θέλω να πω είναι ότι αποφάσεις λοιπόν των δικαστήριων που ξεκινούν πάντα από τους ηγέτες που βρίσκονται σε πάνω είναι κάτι άλλο από αποφάσεις που είναι δίκαιες. Υπάρχει λοιπόν μια αυθαιρεσία η οποία ακολουθείται κατά πόδες. Και οι μικροί δικαστές, οι οποίοι και αυτοί υπόκειται στην αυθαιρεσία των μεγάλων δικαστών, αποφασίζουν κατά πώς θα τους δώσουν αυτή η εντολή. Και για μένα, αν θέλετε και την δική μου άποψη, οι πρόεδροι δημοκρατίας οι οποίοι απέτυχαν πλήρως ήταν οι δύο δικαστές. Και ο κύριος Αρτζετάκης, ο οποίος αδίκησε τον εαυτό του με τον ανεπρόεδρο της δημοκρατίας με όσα καλά αποφάσισε σε δύσκολες υποθέσεις, και η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία δεν ήταν απολύτως τίποτε.
4: Ναι.
8: Έτσι λοιπόν η αυθαιρεσία η οποία έχει απλωθεί σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού και ανθρώπινου σχέσεων, από αυτούς που κυβερνάνε μέχρι αυτούς που είναι προϊστάμενοι.
4: Κάτι κάνει το τηλέφωνό σας, το ξέρετε?
8: Δεν το κάνω τίποτε όμως.
4: Σταθείτε κάπου να μην το κάνει.
8: Είμαι, ναι, ξαπλωμένος, είμαι, okay, και το έχω στα αυτή μου.
4: Εντάξει, λοιπόν, σας ακούω.
8: Θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν αυθαιρεσίες σε όλες τις ηγετικές θέσεις, ακόμη και στα νοσοκομεία, σε όλα τα ιδρύματα, στα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν ακολουθείται μια πορεία αξιοκρατίας και έντιμης επιλογής των καλύτερων. Εκεί αυθαιρετούν και παίρνουν δικούς τους, παίρνουν ανθρώπους οι οποίοι είναι συγγενείς, είναι έρθει να δούμε μόνο, για παράδειγμα, θα δούμε ανθρώπους, παιδιά κάποιων οι οποίοι δούλεψαν στην ΕΡΤ και τώρα ακολουθούν και τα παιδιά τους. Και σε πολλές άλλες θέσεις έτσι, όπως είναι η Βουλή, όπως είναι άλλες μεγάλες εταιρείες, να μην πω πάλι γιατί η κυβέρνηση και έχουν βολευτεί όλοι οι βουλευτές και τα παιδιά τους τα οποία ακολουθούν και αυτά την πορεία των
4: πόλεων. Μου επιτρέπετε να σας πω κάτι.
8: Ναι.
4: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν διοικεί το στρατό. Σύμφωνα με το άρθρο, αφήστε με να ολοκληρώσω. Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Συντάγματος,
8: ναι,
4: ναι μεν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρει τον τίτλο του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, αλλά την πραγματική διοίκηση και τον έλεγχο ασκεί αποκλειστικά η κυβέρνηση, όπως ορίζεται από τον νόμο, μέσω του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
8: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό, ναι, αυτό που λέω.
4: Όχι, επειδή είπατε ότι διοικεί το στρατό.
8: Ήθελα να πω ότι είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και πρόσφατα το είδα.
4: Τέλος πάντων. Αλλά δεν διοικεί.
8: Μια παρατυπία, ναι, διοικεί η κυβέρνηση. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
4: Ακριβώς. Αλίμονο. Αν περιμέναμε από τον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας να διοικεί το στρατό, θα πηγαίναμε φαντάρι στη Γουαδελούπη.
8: Χαθήκαμε λοιπόν. Έτσι λοιπόν τα θέματα των αφαιρεσιών, τα συναντάκανες και στην εργασία του και γενικά σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, της πολιτικής και πολιτικής ζωής. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή λείπει μια αξιοκρατία. Ένας κύριος είπε πριν σχετικά με την εκπαίδευση και εγώ θα έλεγα και με το γεγονός ότι δύο νεαρά κορίτσια χάσαν τη ζωή τους κατά τρόπο πάρα πολύ οδυνηρό και φυσικά δεν ίσως είναι τόσο πολύ επίπεδο το πρόβλημα που δεν μπορεί κανείς να το προσδιορίσει.
4: Ναι.
8: Πολλοί ψυχίατροι βγήκαν και είπαν ότι οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα μια φορά τουλάχιστον το χρόνο, πώς θα εκπαιδεύουν τα παιδιά τους, πώς θα μπορούν να ολοκληρώνουν σαν προσωπικό τους, να μην πιέζονται, να είναι κοντά τους όταν έχουν ατυχίες περισσότερο από ότι όταν έχουν επιτυχίες και να μην μπαίνουν σε αυτή τη λογική, γιατί αν θυμηθούν από παλιά στα σχολεία την περίφημη ρίση άνθρωπος αγράμματος ξύλο απελέκητον, έχουμε φτάσει σε σημεία στη σημερινή εποχή να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μορφώθηκαν ποτέ, δεν είχαν πάει κάτι στο δημοτικό, να έχουν πετύχει πράγματα τα οποία δεν τα έχουν πετύχει οι αυτοί οι οποίοι είχαν επιτυχία και δούλεψαν και σε υψηλές θέσεις. Και ας σκεφτούμε τι παίρνει ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής, ο οποίος μπορεί να βγάζει και 200.000 ευρώ το μήνα, έναντι ενός ανθρώπου.
4: Τη βραδιά μπορεί.
8: Τη βραδιά. Έναντι ενός ένα 1.300.000 έβγαλε πίσω στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
4: Αυτό σας λέω.
8: Λοιπόν, ένας καθηγητής ο οποίος διορίζεται, θα έρθει να πληρωθεί σε ένα νησί, σε ένα χωριό μακριά από το σπίτι του με 800 ευρώ που έχει πτυχίο και έχει μεταπτυχιακό και κουράστηκε και έδωσε εξετάσεις μεταξύ άλλων για να μπορέσει να πετύχει κάτι. Δεν μπορούμε λοιπόν να ασπαστούμε αυτό το πρόβλημα του ή την άποψη που υπήρχε. Θυμάμαι μια διαφήμιση, κύριε Τσιμίδη, όπου μπαίνει ένας 70 με τη γυναίκα του σε ένα περίφημο μαγαζί, πολύ ωραίο, με ιαλικά λάμπες και διάφορα άλλα, και βλέπει έναν τον οποίο είχε μαθητή και του λέει ποιος το περίμενε από σένα, λέει, Λιακόπουλε. Δηλαδή ο Λιακόπουλος δεν ήταν καλός μαθητής, άρα σήμαινε ότι δεν έπρεπε να πετύχει. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μορφώθηκαν,
4: ναι,
8: έχουν πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα. Και εγώ κάποιες φορές στα 30 μου σύγκρινα τον εαυτό μου που είχα πάρει 4 πτυχία και 2 μεταπτυχιακά και από τους συμμαθητές μου έβγαζα τα λιγότερα χρήματα και δούλευα σε ένα χώρο που αμφιβόμουν καλά. Τα λιγότερα χρήματα είχα εγώ και πολλοί άλλοι που σπούδασαν. Έτσι λοιπόν δεν είναι το πάνω αν κάποιος αποτύχει στις πανελλήνιες εξετάσεις να θεωρεί τον εαυτό του ότι πρέπει να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Δηλαδή αυτά τα κορίτσια θα μπορούσαν να ζήσουν, είναι τραγικό, άλλα 70 χρόνια. Και χάσαν τη ζωή τους. Είναι φυσικά πολλά τα θέματα, η πίεση των γονέων, ο ανταγωνισμός ο οξύς, η μη ολοκληρωμένη προσωπικότητα που πρέπει προς τα εκεί να στραφούν το σύστημα. Και για τις Πανελλήνες θα έλεγα για κάθε προσωπική μου άποψη μια καλή απόφαση είναι να καταργηθούν και να...
4: Μακάρι.
8: Και στο σύνολο της επίδοσης των 6 ετών με κάποια φυσικά αυστηρότητα και αντικειμενικότητα στη βαθμολόγηση να βγαίνει ένα γενικό αποτέλεσμα το οποίο να τον στέλνει κατευθείαν ή όχι στο πανεπιστήμιο. Γιατί μπορεί από μία σύμπτωση να μπορέσει κάποιος να περάσει στο πανεπιστήμιο ή από μία ατυχία να μην περάσει στο πανεπιστήμιο και αυτό το πράγμα να καθορίσει και τη ζωή του. Είναι πολύ άδικο αυτό το πράγμα.
4: Πάρα πολύ.
8: Το οποίο δεν συμβαίνει αλλού.
4: Όχι βέβαια.
8: Γιατί εμείς έχουμε πολλά προτέρηματα σαν λαός, αλλά έχουμε και... Τρώμε και τον εαυτό μας σε πολλά θέματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπήρχε μία άποψη ενός δικαστή από το Σικάγο του 1910 για τη γνώμη περί Ελλήνων που βραβεύτηκε, που έλεγε ότι ο Έλληνας, ενώ είναι γενναίος, είναι πλάσμα ημίκανων και ημίκακων. Δηλαδή αποθεώνει, λέει, κάποιους για τους φτάνει στα υψηλά αξιώματα για να τους δει μετά να γκρεμίζονται. Και δεν μπορείτε λέει να τον ταξινομήσετε. Αυτό το πράγμα με έχει μείνει με ένα έτσι σαν βίωμα. Είναι πραγματικά, δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους ακόμη και το 1821 το οποίο ήταν πρόσφατα γιορτάστηκε κατά 200 χρόνια. Βλέπουμε όλους αυτούς οι οποίοι πολέμησαν, αγωνίστηκαν, ήταν στην Ελλάδα επικεφαλής, πρωθυπουργοί κλπ. Να φτάνουν πολύ άσχημο τέλος από άλλους οι οποίοι δεν δεχόταν να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα βάλει αυτή τη χώρα σε τάξη. Δεν θέλουμε να μπούμε σε τάξη.
4: Όχι, δεν θέλουμε.
8: Μας συμφέρει αυτή η κατάσταση.
4: Εννοείται.
8: Και η αναρχία.
4: Εννοείται ότι μας συμφέρει.
8: Να μην σας κουράσω άλλο γιατί...
4: Όχι, δεν κουράζομαι, είμαι ακούραστος εγώ.
8: Δεν ήθελα να πω περισσότερα.
4: Εντάξει. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
8: Και εγώ το ίδιο.
4: Καλή
8: δύναμη. Πολύ δεν σας ακούω.
4: Και εγώ.
8: Καλό βράδυ.
4: Τα ξαναπούμε.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις στο επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ο αγαπητός Γεωργάκης, επαγγελματίας οδηγός, είναι στη γραμμή. Γεια σου, Γεωργάκη μου. Κάνε κάτι με το να σε ακούω καλύτερα. Έλα.
1: Εντάξει, είμαι τώρα.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Λοιπόν, θέλεις να σου πω κάτι?
0: Να μου πεις.
1: Δεν θα έπαιρνα σήμερα τηλέφωνο.
0: Αλλά?
1: Αλλά έπιασες το φλέμμα μου.
0: Τι έπιασες?
1: Έπιασες αυτό που ήθελα να πω τόσο καιρό τώρα και δεν μπορούσα να βρω τα λόγια. Μίλαγες πριν κανένα μισάωρο με ένα κύριο για τους τραπέζες και τους χασάπιδες.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Και μου είπες, όχι εμένα, είπες κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: μόνο και μόνο για τον τρόπο που μιλάγανε, έπρεπε να πάνε φυλακή.
0: Όχι φυλακή, κάτεργα είπα. Ναι, κάτεργα είπα, δεν είπα φυλακή.
1: Ενώ είναι να θυμώνουμε, έβαλα τα γέλια. Αλλά ξέρεις πως έβαλα τα γέλια?
0: Ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό.
1: Όχι, μ' άρεσε αυτό, ναι, δεν πρόκειται να γίνει. Αλλά μ' άρεσε έτσι πως το είπες. Μανώ.
0: Πως το είπα δηλαδή?
1: Έτσι αυθόρμητα που είπες, έπρεπε να πάνε φυλακή. Έπρεπε. Με τον τρόπο που μιλάγανε.
0: Ακριβώς, μόνο και μόνο γι' αυτό.
1: Μανώ, αν το καλοσκεφτεί.
0: Όχι, κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Μη δυναμώσεις το ράδιο άλλη φορά. Γιατί σφύριξε.
1: Εντάξει,
0: για πες.
1: Καταρχάς, ομολογούσαν ενοχή. Ξέρω να τους ένοιαζε τίποτα.
0: Μα δεν τους ένοιαζε, αφού είναι δυνατότεροι των πρωθυπουργών. Νταϊλίκοι πουλάνε.
1: Ξέρεις, σκέφτηκα, βρε Μάνο.
0: Ενώ αν τους λιώσεις, τους πατήσεις κάτω με το τακούνι σου και λιώσεις το κεφάλι τους, δεν θα κάνουν το μάγκα πλέον.
1: Αντιαισθητική και άσχημη.
0: Συμβολικό είναι αυτό που είπα.
1: Αντιαισθητική και άσχημη. Και ξέρεις τι σκέφτηκα?
0: Τι?
1: Αυτή είναι τα μνημόνια.
0: Αυτή είναι τα μνημόσυνα.
1: Ναι, ναι. Ναι, και τα μνημόνια και τα μνημόσυνα.
0: Ναι,
1: αυτή.
0: Ναι.
1: Αυτοί πήραν το μισθό το δικό σου και το δικό μου και μας βάλανε να κοιτάμε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο ψυγείο αν έχουμε και το ρεύμα. Αυτοί κόψαν τη σύνταξη του πατέρα σου και του πατέρα μου. Αυτοί.
0: Ναι.
1: Και τελικά λέω, και πού είναι ο άλλος, ρε παιδί μου? Τους αθώος είναι. Δεν μπορεί να ομολογεί κανονικά. Δηλαδή του λέει, πότε βρήκε την πόρσα, ρε παιδί μου, ο γιος σου?
0: Και γιατί, λέει, γιατί να μην έχει? Σου λέει,
1: όχι,
0: γιατί να μην έχει?
1: Εμένα έχει πατέρα, είπε.
0: Τι?
1: Εμένα έχει πατέρα.
0: Εμένα? Εμένα έχει πατέρα, ναι.
1: Τρελάθηκα.
0: Ο παλιόβλαχος, να πούμε, γυρνάει στο χωριό με τη... με τη Μαζεράτη, ξέρω εγώ, με την πόρση.
1: Α, και κάτι άλλο ήθελα να πω.
0: Να πεις.
1: Γιατί γενικά εγώ είμαι σύντομος. Τη μόνη αρμοδιότητα που έχει ο... εξουσία, αρμοδιότητα, δεν ξέρω, που έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι να μην υπογράψει το προεδρικό διάταγμα, αλλά μετά να παραιτηθεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα υπάρξουν άλλοι 12 που θα υπογράψουν με χέρια, πόδια και αυτιά και τα λοιπά. Αλλά δεν γίνεται σχεδόν ποτέ. Αυτό. Αυτή την αρμοδιότητα έχει. Να πει, εγώ αυτό δεν το υπογράφω. Ναι.
0: Το έχεις δει εσύ ποτέ να γίνεται αυτό? Όχι.
1: Όχι.
0: Καλό Πάσχα.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
0: Ναι, ναι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, σαν τραγούδι του Πάριου είναι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Ποτέ. Με τη Δήμου το λέει αυτό.
0: Δεν ξέρω με ποιον το λέει, αλλά τη φωνή του Πάριου θυμάμαι.
1: Το λέει, ναι, το λέει με την Ελένη Δήμου.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Η Ελένη Δήμου, αγαπημένη μου.
1: Νομίζω είχες και συνεργασία μαζί της.
0: Εννοείται. Έχω γράψει καμιά δεκαριά τραγούδια.
1: Ναι,
0: με την Ελένη,
1: το ξέρω.
0: Και
1: ξέρω,
0: το πιο πρόσφατο, οι Άγνωστες.
1: Ναι,
0: το πρώτο ήταν το Ετοιμάζω ταξίδι.
1: Το ξέρω, βεβαίως το ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, το ξέρεις. Τότε
1: αναγράφεται κιόλας.
0: Δηλαδή
1: και στο YouTube να, YouTube να πεις.
0: Ξέρω,
1: γράφει, γράφει από κάτω.
0: Ξέρω, και αν δεν γράφει έχουν να κάνουν μαζί μου. Στέλνω ραπόρτο και λέω, παρακαλώ, ή διορθώστε, βάλτε το όνομά μου ή κατεβάστε το βίντεο.
1: Όχι, εγώ σε όσα βίντεο έχω δει, όχι μόνο τα...
0: Σε ένα δεν υπήρχε το όνομά μου και έστειλα ραπόρτο λέγοντας ότι ή θα βάλετε το όνομα σωστά εκεί ή κατεβάστε το βίντεο. Και εντωμεταξύ Αν πάω στα πνευματικά.
1: Το κάνανε.
0: Το κάνανε, διορθώσανε, γιατί ξέρουνε ότι άμα πάω στα πνευματικά δικαιώματα θα κατέβει εντελώς το βίντεο.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβες.
1: Μάλιστα. Και μάλιστα θέλεις να σου πω κάτι.
0: Ορίστε.
1: Ένα τελευταίο που είδα έχει πάντα διαφημίσεις.
0: Έτσι γίνεται στο... υπάρχει τρόπος να γίνεις συνδρομητής και να μην βλέπεις διαφημίσεις.
1: Όχι, δεν ασχολούμαι αυτά.
0: Όχι, σου το καλά πέρα από αυτό. Σου απαντάω σε αυτό που ρώτησες. Έχει διαφημίσεις πράγματι. Αλλά έτσι είναι.
1: Και μάλιστα διπλές πολλές φορές.
0: Και τριπλές μπορεί.
1: Το ετοιμάζω ταξίδι πολλές φορές. Με πιάνει και μένα το δικό μου και το βάζω μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι. Το ανοίγω το κινητό δυνατά και ξέρεις, κλείνω μουσικές και τα λοιπά και το ακούω.
0: Τέλεια. Να σε καλά, φιλιά πολλά.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ θα σε περιμένω πάλι. Γεια χαρά.
1: Γεια σου.

0: Αγαπητέ Στάθη, από το Σικάγο σε παίρνει σταυρούλα τηλέφωνο. Έχει το νου σου να απαντήσει. 2-11-10-80-880 radio@papakipolitika.gr. Παπάκι πάει στην ποταμιά, δεν έλεγε το άσπα. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, όλα τα βράδια της εβδομάδας από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Στάθης από το Σικάγο. Γεια σου Στάθη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου και σε. Επίσης. Μίλα μου κοντά, Στάσου. Μίλα μου κοντά στο ακουστικό.
1: Όσο μπορώ πιο κοντά.
0: Τώρα είσαι κοντά.
1: Η συζήτηση είναι για την αυθαιρεστία.
0: Μάλιστα.
1: Αυθαιρεστία, αν τη μεταφράσουμε, σημαίνει αυτοεπιλογή. Αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Στη σημερινή διένεια η αυθαιρεστία έχει κακή σημασία. Ναι. Σημαίνει ότι αυτοαποφασίζω χωρίς να δίνω λογαριασμό σε κανένα.
0: Ναι.
1: Ούτε σε νόμους, ούτε σε κράτος, ούτε σε κανόνες, ούτε σε τίποτα.
0: Ναι.
1: Η αυθαιρεστία είναι ένα σύμπτωμα.
0: Ναι.
1: Είναι το αποτέλεσμα της παρασύρφης ζεύξης, της απληστίας με τη σκατοψυχιά.
0: Ναι.
1: Και σαν τέτοιο από αυτούς τους γονείς, φυσικά το παιδί θα ήταν ερμαθοβρόδιτο, ανώμαλο.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά τα αίτια. Δηλαδή η αυθαιρεσία ξεκινάει από το σπίτι μας.
0: Ναι.
1: Από τον πατέρα πατριάρχη, ή άμα είναι μητριαρχική οικογένεια. Το κάθε τι, ας πούμε, δηλαδή ξεκινάει πρώτα από την οικογένεια. Ναι. Αλλά η πηγή του κακού είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη να είναι αυθαίρετοι και αυτοί που είναι εξοζοδοτημένοι από το λαό να μην την επιτρέπουν. Δηλαδή οι πρώτοι ένοχοι είναι η δικαστική εξουσία που την επιτρέπει.
0: Mm.
1: Και σε εμάς ειδικά στη χώρα μας όχι μόνο την επιτρέπει αλλά δείχνει και το κακό παράδειγμα. Όταν χρεοκόπησε η χώρα το 2009 που αιτία της βρισκόταν στις εξουσίες στην εκτελεστική, στην νομοθετική και στη δικαστική. Λοιπόν, αποφάσισε εν εξουσία να την πληρώσει ο λαός και αυτές να μην συμμετέχουν στην πληρωμή, ενώ αυτές ήταν οι αιτίες. Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο παράδειγμα αυθαιρεσίας. Ένα άλλο παράδειγμα αυθαιρεσίας ήταν η απόφαση της δικαιοσύνης, η δικαστική, να μην, οι περικοπές στους μισθούς των δικαστικών, ότι είναι παράνομοι.
0: Ναι.
1: Όταν αποφασίζεις κάτι τέτοιο και δεν αποφασίζεις για τους υπόλοιπους κλάδους, είναι παραβιάζεις την ισονομία. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη χωρίς ισονομία.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, ναι μεν υπάρχουν πολλές αιτίες, αλλά δεν δουλεύουν στη χώρα μας οι δικλείδες ασφάλειας. Γιατί η αυθαιρεσία είναι μέσα σε όλους μας. Άνθρωπος, σαν ο Θρόσκο, ο καθένας θέλει το καλύτερο, το περισσότερο, το ό,τι γίνεται για τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Αλλά γι' αυτό έχουμε και τις αρχές. Οι οποίες όμως αρχές κοιτάνε όλοι πρώτα στον εαυτό. Είπε ένας κύριος γιατί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας 2 μήνες πρωτού επιλογή είχε κατηγορηθεί για κακοδικία. Τι είχε κάνει? Άνοιξε στις μέρες των εορτών το Συμβούλιο της Επικρατείας και εξέδωσε τον Φίνικ, τον Mr. Bitcoin στη Γαλλία, ο οποίος αργότερα στη συνέχεια δόθηκε στο δικαστήριο εκεί. Και κακές γλώσσες λένε, έχει γραφεί δηλαδή και στον τύπο, ότι αυτή ήταν κατά κάποιο τρόπο η αμοιβή της. Γιατί άκουσα κάποιο άλλο κύριο που είπε κάτι Κάποιος άλλος μίλησε για αυθαιρεσία της κυρίας Κοβέση. Στο σπίτι του κρεμασμένου όμως δεν μιλάνε για σκηνή. Η κυρία Κοβέση έχει κάθε δικαίωμα.
0: Απολύτως.
1: Γιατί... Όχι, υπάρχει ένα προηγούμενο.
0: Μα τώρα το ξέρω.
1: Γι' αυτό και κανένας δεν μίλησε. Τι έχει συμβεί με την κυρία Κοβέση? Η κυρία Κοβέση ήταν εισαγγελέα στη Ρουμανία. Όταν πιάστανε τον Νίκο Γεωργιάδη για την παιδεραστία, εγγύθηκε το ελληνικό, η ελληνική δικαιοσύνη ότι θα τον δικάσει στην Ελλάδα. Και οι ρουμανικές αρχές τον παρέδωσαν. Δικάστηκε πρωτόδικα, όμως δεν απολύθηκε ποτέ από τη θέση του συμβούλου του κυρίου Μητσοτάκη. Ήταν και πρώην βουλευτής. Και όχι μόνο αυτό, ποτέ δεν έγινε το εφετείο. Γιατί λέει παραγράφηκε. Πόσο ηθικό είναι αυτό το πράγμα? Δεν ξέρανε ότι η δικαστική λειτουργία ότι θα πήγαινε αυτό το πράγμα στην παραγραφή άμα δεν γινόταν σύντομα η δίκη του? Και πώς εξέφθαιναν τη χώρα διεθνώς? Γιατί έδωσε εγγυήσεις η ελληνική δικαιοσύνη όταν τον πήρε από τη Ρουμανία, γιατί το αδίκημα είχε γίνει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, δεν ήταν αυθαίρετο ο κύριος Πρωθυπουργός ότι δεν σεβάστηκε τη δικαιοσύνη αφού καταδικάστηκε πρωτόδικα και δεν τον απέλησε ή δεν έκανε πάυση εργασίας του μέχρι να τελεσυδικήσει?
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι ναι μεν είναι ανθρώπινο αυτό το πράγμα, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ανθρώπινο ως ένα σημείο να αυθαιρετούμε εφόσον μας παίρνει, γιατί μόνο αυτό ισχύει μόνο για αυτούς που τους παίρνει, αλλά το θέμα, δηλαδή αυτό που κυρίως θέλει είναι η δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη που είναι σαν τα φίδια, δαγκώνει μόνο τους ξυπόλυτους, όσους δεν έχουν δύναμη.
0: Μποτάκι.
1: Να είσαστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
0: Γεια σου ρε φίλε, γεια σου Στάθη μου, στο καλό.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880. Τώρα εντάξει, θα χρειαστείτε τον αριθμό για την Έρη Πανάγου που θα έρθει σε κανένα 14 λεπτά από τώρα. Γεια σου Χρήστο από τον Καρέα.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε.
1: Και λέω μήπως γίνομαι κουραστικός.
0: Θα σου το πω όταν είναι, μην ανησυχείς.
1: Αλλά
0: είναι...
1: Είμαι... δεν σταματάω να αναφέρομαι στα συγχαρητήρια.
0: Δεν υπάρχει λόγος να, ούτε για συγχαρητήρια,
1: κοίταξε,
0: ούτε για...
1: Ναι, το νιώθω όμως αυτό.
0: Εντάξει καλέ μου.
1: Νιώθω και να πω και στους φίλους μας, τους τηλεακροατές, ότι το όλο πρόβλημα, η όλη αγωνία για την Ελλάδα, για την πατρίδα, για την κοινωνία μας, επικεντρώνεται επί μάλλον και μάλλον έτσι κανονικά και με τις δικές σου παρεμβολές, τα διαβάσματα, σήμερα βέβαια με τον Eric Fromm, είναι όρημα πράγματα τα οποία τα χρειάζεται η κοινωνία. Πολύ ωραίες οι περιγραφές, πολλές φορές γίνονται και ατέρμονες και από μένα τον ίδιο, αλλά τελικά είναι αναπόφευκτες, γιατί
0: δεν πειράζει.
1: Είναι παντού η αυθαιρεσία, η ατιμωρησία, η σύψεις, που σημαίνει τελικά με μια αναλυτική, αυτογνωσιακή, ψυχαναλυτική προσέγγιση θα διαπιστώναμε ότι αυτός ο λαός έχει αυτό που λέει ο Σατομπριάν, τα σημάδια της δουλείας είναι ανεξίτηλα και έχει μέσα του μια φοβερή δυστυχία που από έναν δύστυχο άνθρωπο, παρόλο που σαν ετικέτα έχουμε βάλει τον πλούτο, μέσα μας αυτή η ανασφάλεια μας κάνει να αγοράζουμε την ειδική κολόνια, το ειδικό αυτοκίνητο, το ειδικό πόμολο, το ειδικό θα λέγαμε επιπλό, για να αντισταθμίσουμε την υπαρξιακή μας ανυπαρξία. Και χωρίς να θέλω να ξαναπώ πάλι και εγώ το τι συμβαίνει ας πούμε με την αυθαιρεσία, με τις τις δυνατότητες του πρωθυπουργού, των δικαστών, των όποιων, και αυτοί πάλι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορέσαν να ξεπεράσουν το πρόβλημα, το παρελθόν, το οδυνηρό παρελθόν, και το σημερινό, το εμφυλίου των πολέμων, αλλά και το απότερο της τουρκοκρατίας. Εδώ ένα βιβλίο του Απόστολου Βακαλόπουλου, του ιστορικού, ο χαρακτήρας των Ελλήνων είναι εύστοχο. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε όμως, γιατί αυτή η κατάσταση, η οποία έχει βέβαια σχέση με το γιατί η όλη κατάσταση δεν μένει ας πούμε μόνο σε αυτές τις οικονομικές αυθαιρεσίες, είναι και στην παιδεία και σε αυτό που λέμε παιδεία, σε αυτό που λέμε εκπαίδευση. Είναι φοβερό το θέμα, το οποίο για μένα αποτελεί πέμπτη φάλαγγα εναντίον του ελληνισμού, εναντίον της κοινωνίας μας, εναντίον της ιστορικής συνέχειά μας ή μη συνέχειά μας. Θα πρέπει δηλαδή και οι ένοπλες δυνάμεις, η όποια ανώτατη στρατιωτική, να εντοπίσουν ας πούμε την αυθαιρεσία των παιδιών που στρατεύονται, και να κάνουν μια συζήτηση με τους αρχίατρους των νοσοκομείων, των ενόπλων δυνάμεων, και να αρχίσουν να ψάχνονται στο θέμα ποιότητος του χαρακτήρος και της αλλοπροσάλλου αυτής ας πούμε προσωπικότητος των σημερινών ανθρώπων, και να αρχίσουν ας πούμε να ενδιαφέρονται, γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα. Οι όποιοι ας πούμε ακόμη αγωνιστές, παιδιά. Θυμάμαι τον Κώστα Χαρταβέλα που είχε κάνει μια εκπομπή στη Λίμνο και μιλούσε με τους πιλότους των καταδιωκτικών εκεί και έλεγε, ας πούμε, ελάτε εδώ, αυτά τα παιδιά είναι 25 χρονών, 27, 30 χρονών και τα λοιπά και πετάνε συνέχεια, άλλοι είναι τώρα στην άκρη του διαδρόμου μέσα στα αεροπλάνα και περιμένουν, ας πούμε, το σήμα να απογειωθούν, να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και τα λοιπά, για το Αιγαίο, το οποίο είναι δικό μας Αιγαίο, ο Αιγαίας, ο Οδυσσέας και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην πάμε στη μινωική εποχή. Λοιπόν, εσείς στην πλατεία Εξαρχείων τι κάνετε, ρε παιδιά? Τρώτε, πίνετε με ξένα λεφτά με τον πατέρα σας και το παίζετε αναρχική, τζάμπα μάγκες, δηλαδή κάτι τέτοιο? Και κλείνω την παρένθεση αυτή και θέλω να πω ότι ποια λύση θα μπορούσαμε να κάνουμε, εφόσον ο πατέρας γιατρός, ο πατέρας δικηγόρος θέλει οπωσδήποτε το παιδί του να γίνει δικηγόρος, να γίνει γιατρός, θέλει δεν θέλει το παιδί αυτό, για να πάρει την πελατεία του, και αυτό εκφυρίζει την αξιοκρατία. Με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να κάνουμε, δηλαδή να πάμε να χτυπήσουμε την πόρτα, να κλείσουμε ραντεβού με τους ψυχιάτρους του Κολονακίου, τους νευρολόγους, τους ψυχολόγους, τους παθολόγους, πάση περιπτώσει τους ανθρώπους του πνεύματος, τον Πρίτανη που του βάλαν ταμπέλα και του είπανε αλληλεγγύη στις καταλήψεις, και του πούμε έχουμε πρόβλημα, μαζευτείτε, φτιάξτε μια μικρή ομάδα, ψαχτείτε, διαβάστε Eric Fromm, που στην δεκαετία του 60-70 υπήρχαν κάποιοι εκδοτικοί εκεί όπως ο Μπουκουμάνη και εξέδιζαν αυτά τα βιβλία, Φόβος μπροστά στην ελευθερία, Επιθετικότητα του Άρθουρ Τζάνοφ, Πρωτογενή σκραυγή κτλ. Κτλ. Και κάτι πρέπει να γίνει στην πράξη, γιατί στις απέρμονες περιγραφές βεβαίως είναι σωστές και αποτελούν το προπύργιο της αγωνίας μας, αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε και περισσότερο. Βέβαια αυτό που κάνεις είναι γραμμένο και όποιος θέλει, ας πούμε, το βάζει στο διαδίκτυο και το ακούει. Αλλά πρέπει να προτείνουμε, ας πούμε, θα έλεγα εγώ ότι και ο Eric Fromm, που δεν είναι βεβαίως είναι να το διαβάσει κανείς και τα βιβλία αυτά, αλλά δεν διαβάζουν πλέον τα σημερινά παιδιά από την φοβερή πίεση που έχουν πάθει, και να μην ξανααναφέρουμε πάλι, διότι δεν είναι μόνο τα δύο κοριτσάκια που πηδήξανε χέρι-χέρι και ευτυχώς τρόπος του λέγει, έπεσε το κεφάλι της μιας πάνω στο σώμα της άλλης και καθυστέρησε να πεθάνει 2-3 μέρες. Σας ζητώ συγγνώμη για την ευαισθησία που εκδηλώνω, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα δύο, είναι κάπου 500 παιδιά κάθε χρόνο χάνονται με τάχα μου εμφράγματα, γιατί οι οικογένειες δεν θέλουν να ομολογήσουν ότι τα παιδιά τους, ας πούμε, αυτοκτονήσανε από υπέρμετρη λήψη φαρμάκων ή οι έμεσες αυτοκτονίες, Φερρυππίν, στο βωμό της ασφάλτου, κάπου 800 μαζί με το 800 άτομα χάνονται κάθε χρόνο μαζί με το δημογραφικό. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει δηλαδή να σε ξαναευχαριστήσω και κλείνω ένα μεγάλο εύγε, ότι αυτό που κάνεις είναι φοβερά επίκαιρο και σαν ιατρικό θέμα, δηλαδή ότι πρέπει να το, ας δώσουμε ένα λεπτό ακόμη, ότι δεν φτάνει μόνο η περιγραφή. Σύμφωνα με τον ορισμό της αρχαίας τραγουδίας του Αριστοτέλους, πρέπει να το κλάψω για να γίνει μέσα μου, ας πούμε, ιαματική διεργασία. Διότι σε κάθε θέατρο υπήρχε και ένα σκληπείο δίπλα. Επίσης, μπορεί να έχει αυτές τις επιθετικότητες και τις ιδιαιτερότητες η αρχαία Ελλάδα, αλλά έκτισε κάπου 900 θέατρα για ομαδική ψυχοθεραπεία.
0: Μάλιστα.
1: Είχε αναντιληφθεί το πρόβλημα του ανθρώπου, όπως τώρα τι προβλήματα έχει η αμερικανική κοινωνία, τι προβληματάρες έχει η ευρωπαϊκή κοινωνία μετά από 2 παγκοσμίους πολέμους, μετά από την κομμουνιστική ή οποιαδήποτε επανάσταση η οποία τώρα γιατί αναφέρονται στον κομμουνισμό, ο οποίος τελικά κομμουνιστής ήταν μόνο ένας, ο Χριστός. Οι άλλοι τελικά ήταν αυτό που είπε ο Γεώργιος Παπανδρέου, κόμμα προδοτών και εγκληματιών, αλλά αυτός τους χρησιμοποίησε το 54, κάπου εκεί το 64, για να πάρει, να βγει μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία και να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Και να αρχίσουν να έρθουν οι
0: συνταγματικές.
1: Δηλαδή και αυτοί δεν το, παρόλο που ήταν οι μορφωμένοι, οι ρήτορες και τα λοιπά, δεν είχαν εμβαθύνει όπως εσύ, Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά, θα σε αφήσω.
1: Και εσύ, καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, μέχρι εδώ ήταν η διαδρομή. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος και εμείς θα τα πούμε πάλι τα μεσάνυχτα με ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πάλι για τις 5 ολόκληρες ώρες της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
2: Τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλή, γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα, με ανεβασμένη διάθεση και πολύ κέφι να ξεκινήσουμε αυτή την καινούργια εβδομάδα με το ημερολόγιο να δείχνει 18 Μαΐου.

0: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι η διάθεσή σας? Λοιπόν, είμαστε εδώ στην πρωινή αφετηρία. Ξεκινάμε λοιπόν δυναμικά και πάμε να περάσουμε μαζί αυτό το υπέροχο δίωρο, να φτάσουμε μέχρι τις 7. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες κοντά σας, Έρη Πανάγου. Απέναντί μου στον Νίκο, κύριος Ηλίας Ελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Όλα τα καλά του Θεού.
0: Έτσι, ανεβασμένη
1: έτσι, με
0: διάθεση.
1: Με δύναμη και κουράγιο.
0: Ο κύριος Ηλίας έχει ανεβασμένη διάθεση, διότι όπως πληροφορήθηκα πριν από λίγη ώρα, ετοιμάζεται να βγει σε άδεια.
1: Αλλιώς το λέγαμε, μάνα μου.
0: Να διεύεται.
1: Αδιέ και τρελελέ.
0: Ναι. Απολελέ και τρελελέ.
1: Για... Απολελέ, όχι Παναγία μου, χτυπάξει.
0: Όχι απολελέ, διαπαντός. Απολελέ. For a few days. For a few days.
1: How long are you going to stay in Athens? Upstairs, downstairs.
0: You are very best. I love you. Λοιπόν, η Σταυρούλα Γιάννη σου περιμένει εδώ στο 211-1080-880. Να την πάρετε ένα τηλέφωνο, να μας πείτε μια καλημέρα. Ωραίο τραγούδι. Αυτά είναι
1: βασανισμένοι.
0: Ποιος ξέρει πάλι αν γελάσει μέσα σου. Σου λυπάσαι. Αυτά είναι. Και όταν την άλλη θα φυλάς, εμένα θα θυμάσαι. Στο φεγγαριού την αγκαλιά απόψε θα κοιμάσαι. Τι θα κοιμάσαι, εμείς δεν κοιμόμαστε. Ούτε εσείς μας ακούτε. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και φυσικά ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Παυλάρα από τη Νέα Σμύρνη, τον Αρτοπίο, το φίλο μας που έστειλε την κλασική φωτογραφία της ημέρας με το χαλβά με σοκολάτα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Βλέπεις εδώ πέρα η Λία μου.
1: Χαλβά, χαλβά. Και να φάμε να λιγδώσει
0: τι
1: τα τεράκια.
0: Πιτούλα, ρε. Αρτοπίος είναι ο άνθρωπος, δεν είναι
1: ζουλατής. Τι, πιτούλες.
0: Τι, όχι, σουλακιά.
1: Όχι, ρε. Πιτούλα. Με σπανακόπιτα, τυρόπιτα.
0: Α, τι πίτα, ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ αμέσως στο τσιτσί. Για να δεις. Τώρα σε πληρώνει ο Θεός.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα σε όλους. Φρέσκο χαμόγελο, όμορφη διάθεση. Ετοιμάζουμε κουλούρια γεμιστά με χαλβά κακάο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στην αγαπημένη Λίδια από την Πρέβεζα, που ξυπνάει από το άγριο χάραμα να ακούσει την εκπομπή. Γεια σου Λιδιάκη μου. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που έχει ξεκινήσει το περπατηματάκι του και πηγαίνει για τα Βραχνέικα με ανεβασμένη ελπίζω διάθεση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη. Έλα να μαζευόμαστε και ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Καλημέρα Έρη, χαρούμενη Δευτερούλα, καλή εβδομαδούλα με υγεία και αγάπη. Και ο Βάιος από την Πάτρα εδώ, παρών. Καλημέρα πρωινή φίλε, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά εβδομαδούλα με καλή Δευτερούλα και ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Καλημέρα και στον Νικόλα τον Χαλκίδη που έστειλε και αυτός μια ωραία φωτογραφία. Πώς το έφτιαξες αυτό ρε αρχηγέ, τι γίγαντας είσαι. Έχει κάνει εδώ πέρα ένα ωραίο... Μια ωραία φωτογραφία όλα έχει στείλει.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι για τον Δημήτρη.
0: Για τον Δημήτρη που περπατάει, που τρέχει.
1: Που τρέχει, ναι.
0: Ναι, πάμε, έλα, πάμε.

0: Σιγά θα μου πάρεις τίποτα. Σιγά.
1: Αυτά είναι για τον Δημητρή, αλλά και για τους εκτζίδες.
0: Γιατί?
1: Οι οποίοι χθες πήραν το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Μπράβο τους, μπράβο τους. Φιέστα, τρομερή.
0: Τι έγινε, κάτι έγινε με το. Ο Βάζελος κάτι έκανε και έφερε 2-2 με τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν κατάλαβα πώς αυτό επηρέασε τον Ολυμπιακό. Ξέρεις να μας πεις.
1: Τώρα αλήθεια, δηλαδή. Μα το Θεό, δηλαδή, ετοιμάζεσαι να βγεις σε άδεια, δηλαδή. Και μου κάνεις τέτοια τρίπλα στον αέρα.
0: Έτσι.
1: Ρε!
0: Να με θυμάσαι!
1: Να μην πω. Τώρα θα απαντήσουν οι φίλοι μου εμένα. Δημήτρη! Το φίλο μου, τον συνάδελφό μου, τον δημοσιογράφο. Τα ξέρει όλα αυτά. Δημήτρη, έλα πάντα τώρα. Λοιπόν. Άκου να πεις. Πώς κερδίζει χρόνο δημοσιογράφος. Άκου να δεις. Πάμε πρώτα να πούμε τον καιρό. Και μετά.
0: Λαμόγιο.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα πώς ξέρεις. Είμαι Παναθηναϊκός και μου λες και πώς έγινε.
0: Είμαι Παναθηναϊκός.
1: Εσύ Παναθηναϊκός είσαι.
0: Βεβαίως.
1: Πώς έχει τύχει τώρα να μην το έχουμε συζητήσει ποτέ αυτό.
0: Τι να συζητήσουμε.
1: Τις πίκρες μας.
0: Τι είναι να συζητήσουμε.
1: Γιατί στις χαρές και στις λύπες μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στους εκτζίδες, έτσι απανταχού. Μπράβο σας, συγχαρητήρια.
0: Τώρα αυτά τα λέει γιατί και καλά έχει εκπομπή, θέλει να είναι μερόληπτη και τέτοια. Πού να δείτε τι λέει όταν κλείνουν τα μικρόφωνα.
1: Όχι, ρε, συνδεδεύει. Ποτέ. Για τους εκτζίδες ποτέ δεν έχω πει.
0: Για τους γάμπρους.
1: Στους Ολυμπιακούς θα σου πω. Εντάξει. Δεν έχει τύχει, ας πούμε, να έχω συναναστραφεί με πολλούς.
0: Πολύ δημοσιογραφικά.
1: Έχω και σταυρούλα μου εδώ.
0: Πολύ δημοσιογραφικά το πας σήμερα.
1: Η σταυρούλα μου δεν είναι Ολυμπιακός εδώ πέρα. Έτσι. Τώρα για τους εκτζίδες θα σου πω. Έχουν πολύ μεγάλο πάθος οι εκτζίδες.
0: Μάλιστα. Έτσι.
1: Και συνήθως είναι και καλά παιδιά.
0: Τι πάθος, τι λάθος.
1: Ναι, είναι και καλά παιδιά, αλήθεια τώρα. Δηλαδή πραγματικά όσο έχω γνωρίσει τη ζωή μου και είναι οι εκτζίδες, είναι καλά παιδιά. Έχω τύχει και συσκευαστεί, πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Στα παλιά μου, τα χρόνια τα νιάτα μου.
0: Τι έκανες? Ωραία
1: ατμόσφαιρα. Ωραία ατμόσφαιρα. Είχα πάει να παρακολουθήσω έναν αγώνα.
0: Μόνοι
1: έπαιζε ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Εγώ Παναθηναϊκός.
0: Αλλά ήσουν να συσκευαστεί.
1: Άστο τώρα, είναι μεγάλη ιστορία.
0: Όχι, να την πούμε. Γιατί να μην την πούμε.
1: Τι να πούμε τώρα, αφού σου λέμε να κοιτάξει να συσκευαστεί. Και ναι, δεν ήμουν με το σύζυγο όμως. Ναι, καταλαβαίνεις τώρα. Και έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα, και πετάχτηκες.
1: Και πάνω.
0: Γεια! Όπως.
1: Έκανα ολική επαναφορά.
0: Champion horses.
1: Ναι. Αλλά γενικά έχω μια συμπάθεια στους εκτζίδες, σου είπα. Είναι, θεωρώ ότι είναι και καλά παιδιά και μ' άρεσε χθες. Και η φιέστα και τα λοιπά, κάπως έτσι είδα κάποια στιγμιότυπα και τέτοια. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Ο Δημήτρης λέει, ρε παλιόπαιδα, λέει, σας ευχαριστώ πολύ, γελάω πάρα πολύ. Κατεβαίνεις, Δημήτρη μου, κατεβαίνεις. Να, θα βγει δεύτερος ο Ολυμπιακός, λέει, ναι, θα βγει δεύτερος. Πρώτη ΑΕΚ, δεύτερος ο Ολυμπιακός. Για τα προκριματικά του Champions League, στείλ το ολοκληρωμένο το μήνυμα, Δημήτρη μου, με παιδεύεις. Στείλ το ρωσόσισε με, ρε Δημήτρη, εδώ πέρα που έχει απορίες το παιδί.
0: Ενώ αν έχανε ο Βάζελος, τι θα γινότανε?
1: Αφού έχασε ο Βάζελος.
0: Δεν έχασε, 2-2 ήρθανε.
1: Με ποιον?
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Θα διαβάσουμε τον καιρό τώρα τι θα γίνει. Καλημέρα, λέει αυτό. Καλημέρα, λέει, καλή Δευτερούλα με μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα με λιγότερες άσχημες ειδήσεις παρά μόνο καλές και όλα τα καλά για όλους, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Να σε καλά, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Δημήτρη, στείλε ολοκληρωμένο το μήνυμα.
0: Ένα έχω να σου πω. Φεύγω για άδεια με την κούραση της δουλειάς που κουβαλάω.
1: Βέβαια.
0: Σκέφτεσαι την πρώτη μέρα που θα έρθω όταν θα γυρίσω για θα κάνουμε εκπομπή.
1: Το τι κάζω έχεις να φας. Α, καλά, εντάξει.
0: Καλά.
1: Θα στα μαζέψω όλα. Θα στα μαζέψω. Ρε παιδιά. Όχι. Πάμε να πούμε τον κύριο. Γιατί έχω πολλές απορίες. Ναι. Λοιπόν. Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Η αερατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη το πρωί. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε θερμοκρασίες για να δούμε έτσι. Δυτική Μακεδονία 7-21, από 7-21 βαθμούς. Θράκη Θεσσαλία 12-26, Ήπειρος 7-21 βαθμούς, Ανατολική Στερεά 12-25, εδώ στην Αττική, στην Κρήτη, για να δούμε τι γίνεται, στην Κρήτη 14-25, Λοιπόν, Αττική, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 από 4 και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ωραιότατα τα κοντομάνικα. Στην αγαπημένη τώρα την Θεσσαλονίκη, που στέλνουμε την αγάπη μας στον Status FM 107,7, που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν ο καιρός επίσης είναι έθριος, 14 έως 26 βαθμούς, μια χαρά, με τους ανέμους να είναι 2 με 4 από 4 και μετά το μεσημέρι 3 από 4. Τίποτα δηλαδή, ωραιότατα για βόλτα στο Θερμαϊκό. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάθε Δευτέρα περιμένω πώς θα πεις την καλή Παρασκευούλα, λέει ο Παναγιώτης. Εγώ να δεις, Παναγιώτη μου, πώς το περιμένω. Δηλαδή, τη Δευτέρα. Ωραίο challenge είναι αυτό. Ποια είναι η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας? Τι γελάς, ρε, Μούργο?
0: Υπάρχει αυτό τώρα, δεν υπάρχει.
1: Τι δεν υπάρχει, ρε, εσύ, αφού υπάρχει, πώς δεν υπάρχει? Η Δευτέρα έχει μια, μπορεί να λέμε, ρε παιδί μου, Ζαγκαροδευτέρα και τα λοιπά, αλλά έχει μια όθηση από το Σαββατοκυριακό. Υπάρχουν άλλες μέρες που είναι πιο δύσκολες.
0: Για σένα ποια είναι?
1: Για μένα η Τρίτη.
0: Γιατί είναι η Τρίτη?
1: Το έχω παρατηρήσει στα μηνύματα. Την Τρίτη ο κόσμος δεν στέλνει πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι παίζει με την Τρίτη. Τρίτη και 13. Τρίτη και. Δεν ξέρω τώρα. Κάτι γίνεται με την Τρίτη.
0: Είναι που συνειδητοποιήσω ότι έχει αρχίσει η εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δευτέρα περνάει τσακαμπάμ.
1: Τσακαμπάμ. Έρχεται η Τρίτη, είσαι λίγο. Όχι, Παναγία μου, τώρα έχω άλλες 4 μπροστά κτλ. Έχει Τετάρτη, λες, άντε, σπρώχνεται. Η Πέμπτη είναι προπαρασκευή, κάνεις τα προεόρτια. Μετά η Παρασκευή είναι. Και η καλύτερη ώρα της Παρασκευής, ξέρεις ποια είναι?
0: Ποια?
1: Παρασκευή απόγευμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί θεωρητικά έχεις ένα Σαββατοκύριακο μπροστά. Η χειρότερη ώρα ποια είναι?
0: Τη εβδομάδα. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, άμα δεν είσαι.
0: Χειρότερη ώρα. Η χειρότερη ώρα είναι αυτή που περνάς δύσκολα.
1: Χειρότερη ώρα της εβδομάδας, ρε φίλε, πια πιο πρέπει να είσαι δύσκολα τώρα. Χειρότερη ώρα είναι Κυριακή βράδυ, ρε φίλε.
0: Γιατί?
1: Είναι ψυχολογικό το θέμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ρε φίλε, ακούς αθλητική Κυριακή και σε πιάνει το. Λες πω που Παναγία μου, δεν έχω διαβάσει, αύριο δίνω αυτό μάθημα.
0: Όχι, δεν είχε τέτοια.
1: Τι είχες διαβάσει?
0: Βεβαίως είχα διαβάσει.
1: Έλα τώρα που διάβασες.
0: Ναι, πρόσεξα.
1: Είσαι ένα διαβαστερός.
0: Πρόσεξα.
1: Θα πάρουμε διάλειμμα τώρα.
0: Κάτσε να σου το πω αυτό. Γιατί
1: ρωτάς? Παναγία μου.
0: Να σου το πω. Λοιπόν, ναι. Ξεκινάει το Λύκειο. Απουσιολόγος ο Σελμάς.
1: Εσύ, απουσιολόγος, δεν στο είχα, αδερφέ.
0: Απουσιολόγος.
1: Ναι.
0: Μαλή.
1: Τρία παιδιά είχε μέσα το τμήμα.
0: Όχι, άμα. Μαλή μέχρι τη μέση.
1: Στο Αγρίνιο τώρα αυτά.
0: Ποιο Αγρίνιο?
1: Εδώ Αθήνα. Α, τι πράγμα, ναι.
0: Μαλή μέχρι τη μέση, μπάντες, ιστορίες. Μπλέκουμε τώρα, Δευτέρα Λυκείου, είμαστε στα φόρτα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μπα, από το πρωί μέχρι το βράδυ μπάντες.
1: Σε νερότος ή είχες κανέναν έρωτα?
0: Δευτέρα Λυκείου.
1: Δεν απαντάς όμως.
0: Τι εννοείς αν είχα έρωτα?
1: Λέω, είχες καμιά καψούρα ή ήσουν ξενέρωτος τίποτα?
0: Όχι, εντάξει. Κάτι έπαιζε.
1: Κάτι παλιό ιστορία.
0: Κάτι παλιό ιστορία. Δευτέρα Λυκείου, λοιπόν, ξεκινάει η ιστορία μουσική.
1: Ναι.
0: Και κάνουμε τη Δευτέρα Λυκείου τρεις φορές. Την τρίτη φορά,
1: ναι,
0: ξεκινάει το τρίμηνο.
1: Ναι.
0: Μας τότε είχαμε τρίμηνα.
1: Ναι.
0: Πάλι εγώ κάτω από το μητέρα δεν μπαίνιαζα να παίζω μουσικές και τέτοια. Και έρχεται ο πατέρας και μου λέει το εξής. Άκου να σου πω, μου λέει. Έχεις άλλο ένα τρίμηνο. Λέω, για ποιο πράγμα? Αν είσαι κάτω από τη βάση, κόβεις το σχολείο και πας για μεροκάματο.
1: Έτσι.
0: Πρόσεξε να δεις. Μέσα σε ένα τρίμηνο ξανά έγινε απουσιολόγος.
1: Δεν έχεις πολλά περιθώρια.
0: Να κάτσε που γίνει καμιά μάλλα.
1: Εγώ έχω καλύτερη ιστορία. Έχω καλύτερη ιστορία. Λοιπόν, Δευτέρα Λυκείου πηγαίνω μόνο φροντιστήριο, πηγαίνω μόνο μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όλα τα υπόλοιπα μετά. Παίρνουμε τον έλεγχο, πάει τον έλεγχο η μάνα μου στον πατέρα μου, λέει δες τον έλεγχο της κοπέλας, κοιτάει ο πατέρας μου, ιστορία 19, έκθεση 19, 20-19, 20-19, ξαφνικά βλέπει μαθηματικά 10.
0: Ναι, ωραία.
1: Λέει ο πατέρας μου, Γεωργία, της λέει, πρέπει να πάμε την κοπέλα φροντιστήριο. Έχει 10 μαθηματικά, απαντάει η μάνα μου. Πόσο άσχετος είσαι, του λέει, μόνο μαθηματικά πάει φροντιστήριο. Τα υπόλοιπα δεν πάει. Ωραία, λέει, το κόβουμε το φροντιστήριο. Δεν τραβάει ομάδα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitica.gr, διότι μόλις επιστρέψουμε θα σχολιάσουμε Τη φόλα που φάγαμε στη Eurovision, δεν πρέπει να τη σχολιάσουμε.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε διαφημίσεις, να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά με ωραίο τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Αφιερωμένο αυτό το όμορφο τραγούδι στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας στη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας στον Νίκο επίσης μας πήρε τηλέφωνο από την Θεσσαλονίκη.
1: Να είμαστε Θεσσαλονίκη.
0: Να είμαστε Θεσσαλονίκη. Εκεί στο Status FM 107,7 στους φίλους μας, τους αγαπημένους, τους συναδέλφους. Εκεί κάποια στιγμή όμως θα την κάνουμε με τον Ηλία. Έτσι.
1: Να πηγαίναμε, λέει, μετά, να πηγαίναμε έτσι για πρωινή εκπομπή και μετά να βγαίναμε πρωί-πρωί κάτω στο.
0: Στο λιμάνι.
1: Στο λιμάνι.
0: Έτσι. Να ψάρευες εσύ.
1: Βέβαια. Τι να ψάρευα. Περάσαν οι εποχές που ψάρευα. Τώρα έχω κρεμάσει το καλάμι.
0: Έπιασε την φάλαινα.
1: Γιατί λένε και το άλλο, ε. Δεν πας για ψάρευα.

0: Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλή εβδομάδα σε ολόκληρη την παρέα, με χαμόγελα, με υγεία. Η πιο βαρετή μέρα της εβδομάδας είναι η Δευτέρα και η πιο δύσκολη είναι την Πέμπτη. Για τον Κωνσταντίνο. Η Δευτέρα γιατί έρχεσαι μετά από ξεκούραση και τα κάνεις όλα αργά, τα ζά, καταλαβαίνεις. Και η Πέμπτη γιατί πέφτουν όλες οι δουλειές μαζί και είσαι σε αναμονή για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αυτά. Εμένα η Τρίτη είναι η πιο...
1: Είδες πως φαίνεται όμως ότι είστε Δευτέρα, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Ναι ρε, ειδικά οι δημοσιογράφοι να πούμε τώρα είναι Δευτέρα με Παρασκευή. Άσε μας ρε γατάκι τώρα να μας μιλήσει τώρα για Σαββατοκύριακο. Έλα τώρα να πούμε. Από τα 27 χρόνια τα 15 δουλεύω Σαββατοκύριακο ρε φίλε. Άσε πάνε φίλε τώρα να πούμε. Μα είναι δεν είναι γλακά. Έξα από ψούλα τώρα και δεν. Μα είναι ψυχολογικό το θέμα και ξεκινάει από την εποχή που ήσουν ένα παιδί.
2: Ξέρεις πόσο πίσω είναι αυτή.
0: Πήγε μια φίλη μου στον ψυχολόγο.
2: Ναι.
0: Άμα μ' ακούει τώρα, τη στέλνω την αγάπη μου. Έκλαψα από το γέλιο. Πάει στον ψυχολόγο. Τέλος πάντων πάει εκεί πέρα, λέει πόσο είναι η επίσκεψη για αυτά.
2: Ναι.
0: Και να ξέρει, παιδί μου, λέει εντάξει 50 ευρώ λέει για σένα. Λέει 50 ευρώ.
2: Μεγάλη καρδιά.
0: Πάει λοιπόν την πρώτη επίσκεψη και τέτοια έτσι λέει. Λοιπόν. Α ξεκινήσουμε λέει, λίγο, πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, πες μου που γεννήθηκε, στα λοιπά, η οικογένειά σου και αυτά. Λέει, επειδή είμαι 42 χρονών. Δεν να σου πω, με κρατάς με 42, λέει. Είναι πολλά τα 50, θες να πάμε, λέει, το τελευταίο εξάμηνο, λέει, που τα έχω πάρει στο κρανίο με τον άντρα μου. Μα λέει, πρέπει να ξέρουμε, λέει, τι καλημέρα στην παρέα, ο Γιώργος από το ταξί, από την Κέρκυρα. Πηγαίνετε λέει Θεσσαλονίκη, φέρτε ένα τσουρέκι, ό,τι γέμιση θέλετε και ελάτε από την Κέρκυρα μετά να φάμε αυγά, μπάνιο, Μαρία και Μανέστρα, κολοπιπίρι.
2: Τι είναι το κολοπιπίρι.
0: Κολοπιπίρι.
2: Εγώ, μα δεν μου πεις δεν τρώω.
0: Κάτσε, θα πατήσω το AI ρε φίλε. AI, το
2: AI, Google ρε εσύ.
0: Όχι ρε. Είμαστε πιο προηγμένοι τώρα.
2: Τι... Θες και λεπτομέρειες να δώσεις. Μπορεί να είναι όμως fake, ξέρεις.
0: Ποιο, το κολομπιμπίρι.
2: Το, όχι το κολομπιμπίρι. Για βγάλε να μας δούμε τι θα μας πει το κολομπιμπίρι.
0: Τι είναι το κολομπιμπίρι που μου έστειλε ο φίλος ο Γιώργος.

0: Λοιπόν, λέει, το κολομπιμπύρι δεν είναι επίσημη ελληνική λέξη. Είναι λαϊκή χιουμοριστική έκφραση που χρησιμοποιείται διαφορετικά ανά περιοχή και ανά παρέα. Συνήθως λέγεται για κάτι μικρό, ασήμαντο. Συχνά με πειρακτική διάθεση.
1: Εμείς δεν έχουμε κολομπιμπύρι.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ηλία. Καλημέρα παιδιά, γνώμη μου λέει, καλημέρα γνώμη μου για την παρουσία του Ακύλα. Πού ήταν το ελληνικό στοιχείο? Ενώ η Κλαβδία λέει πέρσι όλα τα καλά. Δεν κατηγορώ λέει το παιδί, έτσι προς Θεού λέει. Καλή εβδομάδα λέει ο φίλος ο Ηλίας από την Αμφιλοχία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια βάση. Εγώ ξέρετε με τι τα πήρα. Δεν τα πήρα στο κρανίο για τη δέκατη θέση. Μια χαρά ήταν η θέση και μια χαρά ήταν η εμφάνιση του παιδιού και χαμογελαστός βγήκε και όλα αυτά κτλ. Βγήκαμε όλους αυτούς τους ειδικούς κτλ. Σε εισαγωγικά, οι οποίοι μας είχαν τρελάνει το τελευταίο διάστημα, ότι μιλάμε στην τριάδα, ανέβηκαμε στα στοιχήματα, είμαστε στη δεύτερη θέση, τώρα πάμε να πιάσουμε την πρώτη θέση κτλ. Και όλα αυτά. Και λες αλήθεια τώρα. Δηλαδή από ότι τα στοιχήματα εμφάνιζαν στις πρώτες τρεις θέσεις στην ελληνική συμμετοχή και ξαφνικά βρεθήκαμε στη δέκατη θέση. Τι φάση. Επίσης τώρα είναι το θέμα των επιτροπών. Οι επιτροπές εντάξει, βγάζουν αυτά που θέλουν να βγάλουν. Τώρα για τη Βουλγαρία ας πούμε, λέγεται ας πούμε ότι και καλά επειδή μπήκε στο ευρώ και τα λοιπά και όλα αυτά. Επίσης λέγεται και το άλλο, ότι για να μην βγει το Ισραήλ, το οποίο παρεπιπτόντως δεν το θέλουν πολλές χώρες το Ισραήλ, έτσι, αλλά από την άλλη όμως στις επιτροπές και στον κόσμο, δεύτερο, πάλι το Ισραήλ. Αλλά κατά τα άλλα δεν το θέλουμε και τσακωνόμαστε γι' αυτό. Βλέπεις λοιπόν ότι άρα είναι πολύ κουβά η ιστορία. Αυτό με τα προγνωστικά για τη θέση. Είναι πολύ τυχαίο.
1: Έτσι. Προγνωστικά
0: για τώρα η αλήθεια είναι, εγώ την είδα τη Eurovision όπως και περισσότερος κόσμος.
1: Πώς φάνηκε?
0: Χτύπησε 84% τηλεθέαση.
1: Πώς φάνηκε?
0: Ρεκόρ 15 ετίας.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι?
0: Λοιπόν, εμένα μ' άρεσε Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε Αυστραλία. Μ' άρεσε Φιλανδία με το βιολί. Η τύψα με το βιολί που έκανα εγώ το τέτοιο. Το μπαγκαράγκα της Βουλγαρίας δεν μ' άρεσε.
1: Δεν σ' άρεσε?
0: Όχι, δεν μ' άρεσε. Δεν μπορώ να πω. Όμως, επειδή τώρα στην παρέα είχαμε και πιτσιρικιά, δηλαδή είχαμε και παιδιά ας πούμε της εφηβείας και τα λοιπά, τα πιτσιρίκια λοιπόν στήριζαν μπαγκαράγκα. Όχι τόσο το Άκυλα.
1: Έχει κάνει χαμό λέει στο TikTok από ό,τι μου είπε η κόρη μου. Και κοίταξε να δεις, για τα δεδομένα τα οποία εξέθεσες μόλις πριν λίγο, πλήρησε τις προϋποθέσεις ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε παιδιά, ότι όλο αυτό το ας το πούμε τώρα, αυτός ο διαγωνισμός δεν είναι τυρί προϋποθέσεις ξεκάθαρες. Δηλαδή δεν είναι ένας διαγωνισμός όπου αναδεικνύεται το στοιχείο κάθε χώρας. Αυτό έχει πεθάνει προπολού. Τουλάχιστον μπορεί να ξεκίνησε έτσι ή όχι. Μετά όμως έχει να κάνει και με το ότι πλέον στη μουσική έχει μπει και το social media κατάσταση.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί όσο πιο καλά έχεις προωθήσει κάτι, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλή μουσική του Κοντόπουλου, έτσι.
0: Ναι.
1: Παίζει μεγάλη σημασία, γιατί όλα τα πιτσιρικιά είναι με ένα κινητό στο χέρι.
0: Είναι, έχει και, μπράβο, καλά έκανες και το ανέφερες, γιατί έχει και ελληνική επιτυχία το τραγούδι της Βουλγαρίας, αφού ο Δημήτρης Κοντόπουλος είναι ένας από τους
1: συνθέτες.
0: Δημήτρης, ναι. Είναι ένας από τους συνθέτες του τραγουδιού αυτού και πάντα παίζει στις δύο πρώτες. Έχει ξαναφτάσει τόσο ψηλά ο Κοντόπουλος. Δηλαδή δύο φορές έχει χτυπήσει δεύτερη θέση και τώρα και πρώτη. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Τώρα απλά εμένα μου κάνει εντύπωση όλο αυτός ο κουβάς των προγνωστικών. Όχι η θέση ως θέση. Εντάξει, μια χαρά ήταν η θέση.
1: Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο εναπόκειται σε σένα, αν θα το αγοράσεις ή θα το αφήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος από την Κέρκυρα έστειλε. Τι είναι το κολοπίμπυρι, λέγεται.
1: Τι είναι το κολοπίμπυρι?
0: Μανέστρα κολοπίμπυρι. Είναι παραδοσιακή συνταγή από την Κέρκυρα. Παραδοσιακό φαγητό με βενετσιάνικες επιρροές. Μανέστρα κολοπίμπυρι σημαίνει με πιπέρι, γιατί αυτή η απλή συνταγή έχει σαν κύριο συστατικό το κοκκινοπίπερο.
1: Το κοκκινοπίπερο, το καυτερό ή το...
0: Ναι, προφανώς.
1: Απλά...
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνουμε βούτες,
0: Ναι. Αδερφέ, να σου πω κάτι τώρα. Ας έρθουμε εμείς στην Κέρκυρα και ας φάμε ό,τι θέλουμε. Δε. Ας φάμε ό,τι θες εσύ, δεν έχουμε πρόβλημα, δεν τα χαλάσουμε στο φαΐ. Ωραία είναι η Κέρκυρα. Πήγα πέρσι. Το 25, το 23, το 22, το 19.
1: Εκεί ήσουν δηλαδή, ναι, σ' αρέσει, ε?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μόλις ποιος δεν έχεις πάει, ε?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να πας. Ναι, ναι. Δεν τη λέω εγώ τυχαία τώρα την Κέρκυρα Βασίλισσα του Ιωνίου. Έχω τους λόγους μου. Και να σου πω κάτι, εσύ, έχω πάει σε όλα τα Επτάνησα. Όλα είναι καταπληκτικά. Εμένα μου αρέσει κιόλας το Ιόνιο. Βρέχομαι και από εκεί όπως καταλαβαίνεις. Γεννήθηκα εκεί στα νερά του Ιωνίου. Θάλασσες,
1: ποιο νησί έχει?
0: Εντάξει, όλα τα νησιά του Ιωνίου έχουν πολύ ωραίες θάλασσες.
1: Καλά. Ναι.
0: Παρότι είναι στο τέρμα του Ιωνίου, συγκαταλέγεται δηλαδή στο Ιόνιο, αλλά μοιάζει με Ιόνιο, για μένα είναι τα Κύθερα.
1: Μάλιστα.
0: Συγκαταλέγεται στο Ιόνιο, αλλά δεν, δηλαδή, δεν μοιάζει τόσο. Και υπάρχουν κάποια σημεία στα Κύθερα που είναι η μισή θάλασσα θυμίζει Αιγαίο, τα νερά είναι μπλε,
1: ναι.
0: Και η άλλη μισή θάλασσα, είναι τρομερό αυτό που σας λέω, είναι πράσινα. Το έχω δει με τα μάτια μου. Είναι τρομερό. Τώρα, από εκεί και πέρα, από πλευράς φυσικής ομορφιάς, θεωρώ την Κέρκυρα Βασίλισσα. Στο φαγητό της κτλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη. Πάρα πολύ η ατμόσφαιρα. Στη Λευκάδα μ' αρέσει αυτές οι εντυπωσιακές παραλίες.
1: Δεν έχει πολύ.
0: Ναι, αλλά μ' αρέσουν οι εντυπωσιακές παραλίες. Όχι να κάνω μπάνιο, έτσι, πιο πολύ να το βλέπω αυτό το τοπίο έτσι και αυτά. Σε κάθε νησί από αυτά υπάρχει κάτι που σου κάνει έτσι μεγάλη εντύπωση, αλλά εντάξει, η Κέρκυρα έχει μια άλλη κουλτούρα, ρε παιδί μου. Έχει όλη αυτή την ατμόσφαιρα που νομίζω ότι είσαι και λίγο στην Ιταλία, ας πούμε, σε αρκετές στιγμές. Οι μπάντες που περνάνε, όλα αυτά τα βενετσιάνικα, αυτή η βενετσιάνικη κουλτούρα κτλ. Ο τρόπος που μιλάνε, έλα βρε, τι κάνεις, γαλά, είσαι μωρά, κοπέλα μου, εσύ κτλ. Είναι όλο αυτό το πράγμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα. Ο φίλος ο Θωμάς και εμένα λέει της Αυστραλίας μου άρεσε, αλλά και ο Ακύλας λέει μπορεί να μην είχε κανένα καλό τραγούδι. Μπορεί να μην είχε κανένα καλό τραγούδι, έχει όμως τουλάχιστον όπως φαίνεται πολύ καλό χαρακτήρα. Και αυτό είναι που μετράει, λέει, στην τελική, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Ένα χαμογελαστό παιδί που πήγε έτσι με τις ευχές όλων. Επίσης, να σας πω κάτι. Μου άρεσε που για πρώτη φορά δεν είχαμε αυτή την κρίνια. Τώρα, βέβαια, μπορεί μετά που έφερε τη δέκατη θέση να κάπως να κρινιάξουν ορισμένοι. Δεν είχε όμως αυτή την κρίνια που είχαν τα περασμένα χρόνια κάποιες συμμετοχές. Άντε τώρα να θες να διαγωνιστείς ένα διαγωνισμό και να σε κράζουν όλοι για το πώς είσαι, τι κάνεις κτλ. Γιατί και την Κλαβδία την κράζανε πέρυσι, θυμάστε? Αλλά πήγε η Κλαβδία, πήρε τη δέκτη θέση, τσουπ, την τζίμπησε. Εντάξει, εντυπωσιακή ήταν η Κλαβδία. Έλενα Παπαρίζου τώρα, για να λέμε τώρα για την πρωτιά. Η Έλενα Παπαρίζου, τότε που είχε πάρει την πρωτιά, το 5. Η Παπαρίζου είχε στις πλάτες της, πέρα από μια τρομερή σκηνική παρουσία και όλα αυτά που είχε όλο το πακέτο, είχε στις πλάτες της και τις σκανδιναβικές χώρες. Μην ξεχνάμε ότι η Παπαρίζου ήταν η μεγαλωμένη Σουηδία, έτσι. Οπότε υπήρχε μια διεθνής ταυτότητα πάνω στη συμμετοχή αυτή. Δεν ήταν ξεκάθαρα, ήταν η ελληνική συμμετοχή, αλλά η συγκεκριμένη τώρα performer ήταν, ας πούμε, ήξερε πολύ καλά πώς να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Και ήταν και θεάρα τώρα Παπαρίζου, εντάξει. Δηλαδή όταν είχε βγει, θυμάμαι, σεισμός είχε γίνει πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσικούλα και να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά να δούμε τι ειδήσεις έχουμε στην επικαιρότητα.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Ζωή που μας πήρε τηλέφωνο από την Κοκκινιά και στη Δανάη από το Νέο Κόσμο. Καλημέρα σας αγαπημένες μου.
1: Στο έλεγα καιρό πως θέλω να σε δω. Όνειρο μάλλον θα είναι.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Ανδρέα. Δώσε πόνο, Έρη, λέει. Δώσε πόνο. Καλημέρα, καλημέρα. Δίνω, Ανδρέα, ό,τι μπορώ εδώ πέρα. Δίνω τον πόνο μου εδώ. Θα βγει και ο Ηλίας αύριο, παίρνει άδεια. Άρε, Ηλία. Πού θα πας, ρε Ηλία?
2: Πουθενά.
0: Πουθενά δεν θα
2: σπίτι,
0: πας.
2: Σπίτι.
0: Εντάξει, αφού δεν πας πουθενά, έλα, έλα από εδώ.
2: Περιποιούμε τα κορίτσια.
0: Έτσι. Α, πάσω. Πάσω.
1: Αν δεν είναι όνειρο, φύλαμε.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Είπαμε και να πάμε και απέναντι στην Ιγουμενίτσα.

0: ήταν και συγκινητικό που είπε ο Ακύλας ότι δεν ξέρω, λέει, τι πρέπει να κάνω, αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, λέει, και αυτά. Εντάξει, ήταν συγκινητικό. Όχι, βέβαια, εντάξει, τι συγγνώμη να ζητήσει το παιδί. Μια χαρά συμμετοχή ήταν, μια χαρά εμφάνιση είχε, ωραίος, χαμογελαστός. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει. Next time που λένε. Σημασία έχει ότι είχε πάρα πολύ αγάπη. Μάλιστα τον περίμεναν και στο αεροδρόμιο. Για πάμε να ακούσουμε τι συνέβη στο αεροδρόμιο. Έκανε δηλώσεις ο Ακύλας.
1: Ήταν απίστευτο, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνετε το όνειρό μου πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος. Στην αρχή η αλήθεια είναι το βράδυ ήταν λίγο δύσκολο, γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης. Ένιωθα ότι όλο αυτό που χτίστηκε τόσο καιρό, ότι ξαφνικά θα φύγει. Αλλά η αγάπη του κόσμου και εδώ στο αεροδρόμιο, όπως και στη Βιέννη, συγγνώμη, είναι λίγο δύσκολο. Αυτό θέλω να πω, το ότι η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη και μου έλεγαν όλοι ευχαριστώ. Αυτό που έλαβα τώρα από τον κόσμο μου έλεγε ευχαριστώ, ήταν απίστευτο, και η αγκαλιά τους. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Εγώ έδωσα το 100% μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Δεν καταλαβαίνετε, δώσαμε ψυχή και αίμα. Πραγματικά δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την τιμή να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους.
0: Στο μεταξύ, αφού στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας παντού, που μας ακούτε μέσω διαδικτύου, μέσα από τα ραδιοφωνά σας, πηγαίνοντας για δουλειά, επιστρέφοντας μετά από μια δύσκολη βάρδια, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που ψάχνει εργαζόμενους, ιδιαίτερα στο κομμάτι του τουρισμού, και εσείς που μας ακούτε από τις όμορφες αυτές νησιωτικές και όχι μόνο περιοχές, η Ελλάδα έχει παντού ομορφιές, παντού είναι υπέροχη, πάρα πολλοί ψάχνουν εργαζόμενους στον τουρισμό και δεν βρίσκουν. Είναι πολλά τα κενά στον τουρισμό, πάνω από 100.000 κενά έχουν καταγραφεί στον τουρισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν εξειδικευμένους εργαζόμενους. Τώρα τι συμβαίνει αυτό και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, είναι πάρα πολύ λόγοι. Κάποιοι λένε ότι είναι τα χαμηλά τα μεροκάματα. Κάποιοι λένε ότι οι συνθήκες δεν είναι εύκολες. Δηλαδή, το να φύγει κάποιος για σεζόν και τα λοιπά δεν είναι τόσο εύκολο όπως ήταν κάποτε. Ίσως...
2: Δηλαδή, τι εννοείς, δεν είναι εύκολο.
0: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κάποιοι στο παρελθόν, τώρα μιλάμε για αρκετά πίσω,
2: ναι.
0: Που ψάχνανε επαγγελματίες, έναν σεφ, ξέρω εγώ, ένα μάγειρα, ένα σερβιτόρο κτλ. Του παρήχαν δωμάτιο στο ξενοδοχείο, facilities, accommodation, όλα αυτά, πώς τα λένε εσείς εδώ στο Ελλάδα, πώς τα λέτε. Λοιπόν, κτλ. Και ξαφνικά άρχισε αυτή η ιστορία με το να εκμεταλλευτούμε έστω και κάθε σπιθαμή γης του ξενοδοχείου του καταλήμματος.
2: Είχα δει κάποια εποχή,
0: ναι.
2: Συγγνώμη, σε διακόπτω κιόλας, ότι βάζανε τα παιδιά να μένουν σε κοντέινερ.
0: Βέβαια. Σε κοντέινερ, σε αποθήκες, σε παραπήγματα, δύο και τρεις και τέσσερις μαζί. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Άλλο να πας να δουλέψεις και να έχεις συνθήκες τέτοιες ικανοποιητικές και να παίρνεις και ένα καλό μισθό. Και άλλο να είσαι λίγο πιο πάνω από το βασικό και να δουλεύεις κάτω από το σαραντάρι, ας πούμε, το λιοπύρι. Πάμε τέλος πάντων να ακούσουμε τι είπαν στον Α για τους εργαζόμενους που αναζητούν οι εργοδότες.
3: Μέχρι που να τελειώσει η εξεταστική έχουμε θεματάκι μικρό. Μετά την εξεταστική θα έχει πολύ κόσμο, η νεολαία θέλει να δουλέψει, βλέπω ότι πρόσκαροι είναι με όρεξη για δουλειά και τους περιμένω αυτό για να δουλέψουν.
4: Αυτό το κομμάτι καινούργια χέρια που ψάχνουν γενικότερα στην εστίαση και υπάρχει αυτό το κομμάτι της δυσκολίας, οφείλεται καθαρά στο τι προσφέρει η επιχείρηση και στο τι μπορεί να αποδεχθεί ένας είτε επαγγελματίας είτε ένας βοηθός.
5: Πληρωνόμαστε όπως όλα το beach bar, μας πληρώνουν τις υπεραρίες, έχουμε και τα tips κάποιες φορές που ανεβάζουν full. Εμείς εδώ πέρα ευτυχώς μας βολεύουν full με τα προγράμματά μας, βάζουμε τις ώρες που θέλουμε να δουλέψουμε και μετά μας μένει χρόνος για να βγούμε από εδώ.
4: Είναι καλύτερες οι αμοιβές όσον αφορά το κομμάτι των tips, ας πούμε, στους ξένους. Mm. Αυτό παίζει, γιατί ένας ο οποίος φεύγει σεζόν φεύγει καθάρα για να πάρει tips, παιδιά.
0: Εντάξει, φεύγει να πάρει tips, αλλά φεύγει να πάρει και ένα αξιοπρέπειο μισθό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα από το tip. Έτσι δεν μπορεί να πάει με τόση αβεβαιότητα κάποιος να εργαστεί περιμένοντας να πάρει ένα καλό φιλοδόρημα. Σίγουρα περιμένεις καλές συνθήκες. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν έχει καμία σχέση. Ή τέλος πάντων δεν μπορεί να προσεγγίσει τα δεδομένα του κάποτε. Και ενώ τα κέρδη των ανθρώπων του τουρισμού αυξάνονται, θα έπρεπε αναλογικά να αυξάνονται και τα μεροκάματα. Γι' αυτό δεν πάνε τα παιδιά εύκολα. Γιατί παλιά Μόλις τελείωναν οι εξετάσεις, έβλεπες καραβιές. Καραβιές για Κυκλάδες, γινότανε πανικός στον Πειραιά. Έτσι, με τις βαλίτσες όλα τα παιδιά να πάνε σεζόν, ένα τρίμηνο να βγάλουν όλη τη χρονιά. Έτσι, τώρα δεν υπάρχει αυτό. Άλλο να πας να πάρεις ένα καλό ποσό να σε κρατήσει το χειμώνα, και άλλο να πας να πάρεις 1.000 ευρώ. Έτσι, 1.000 ευρώ θα τα βρεις και στην πρωτεύουσα. Δεν χρειάζεται να μεταναστεύσεις. Έτσι. Λοιπόν, άλλο θέμα τώρα που έχει προκύψει. Ένα πάρκινγκ, καλά ότι έχει γίνει κακός χαμός για να βρεις πάρκινγκ και τα λοιπά, πρέπει να κάνεις τάμα, ας πούμε. Δηλαδή να κάνεις το σταυρό σου δύο-τρεις γύρες και να πεις άντε σήμερα και τα λοιπά. Ή να είσαι τέλος πάντων φαρδός για να το βρεις.
2: Τυχερός.
0: Ναι, τυχερός, ναι. Ναι. Φαρδός. Επίσης, οι τιμές για να αγοράσεις ένα πάρκινγκ έχουν φτάσει μέχρι σαν να αγοράζεις ένα διαμέρισμα.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, πάρκινγκ που κάνουν 100 χιλιάρικα. 100 χιλιάρικα.
2: Το χρόνο ή γενικώς?
0: Όχι, 100 χιλιάρικα να αγοράσεις ένα πάρκινγκ. Κάνει 100 χιλιάρικα. Που παλιά με 100 χιλιάρικα έπαιρνες ένα σπίτι, ρε φίλε. Έπαιρνες ένα διαράκι, το έπαιρνες. Μια καρσονιέρα την έπαιρνες.
2: Τώρα ούτε δώμα.
0: Τώρα ναι, άστο. Για να πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τις τιμές των πάρκινγκ που έχουν εκτοξευθεί.
6: Πόγιο πάρκινγκ 30 τετραγωνικά στο σύνολο, 3.000 το τετραγωνικό, 90.000. Όσο η τιμή περίπου μιας καρσονιέρας.
7: Όσο πουλιέται ένα σπίτι, πουλιέται και το πάρκινγκ.
6: Η αναζήτηση πάρκινγκ πλέον αποτελεί... είναι κάτι hot στην αγορά.
8: Η τιμή για πώληση είναι περίπου 15.000 με 25.000. Η τιμή ενός πάρκινγκ διαμορφώνεται με βάση καταρχάς τι ράμπα έχουμε. Την κλίση της ράμπας, να έχουμε μια στρωτή ράμπα όπως είναι αυτή που είναι μια ευθεία.
9: Είναι η τιμή εδώ.
8: Βέβαια εννοείται, γιατί δεν έχουμε καθόλου στροφή.
10: Θα ξεπεράσει τα 30.000 από ό,τι μαθαίνω. Και να πάρεις δηλαδή 3 τετραγωνικά, 2 επί 3 ή 6 τετραγωνικά.
6: Περιοχή Κολωνάκη. Η πιο φτηνή θέση στάθμευσης ξεκινάει από τις 100.000, έτσι.
11: Υπάρχουν πάρκινγκ στεγασμένα, μικρά, τα οποία έχουν γύρω σε 120.000, 110, ανάλογα που θα τους βρεις και τι παζάρι θα κάνεις.
12: Δεν το ψάχνω γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι σαν ενίκιο σπιτιού.
13: Σε πόσο γύρω πιστεύετε θα βάζετε αυτήν εδώ τη θέση?
14: Το απόγευμα σήμερα και όλες πολύ εύκολα.
15: Λίγες οι πολυκατοικίες που έχουν κλειστά πάρκινγκ με παραπάνω θέσεις από τα διαμερίσματα για να νοικιάσουν.
0: Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, τώρα ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στο θέμα της εργασίας για σεζόν. Έρη λέει, ήμουνα 4 χρόνια σεζόν, από το 21 μέχρι το 24. Όταν δουλεύεις 100 ώρες υπερορία το μήνα το λιγότερο, χωρίς έξτρα πληρωμή, πιστέψτε με, λέει, πραγματικά είναι σαν να είσαι δούλος. Έχεις πάει σεζόν ποτέ να δουλέψεις?
2: Όχι.
0: Α, δεν έχεις εικόνα?
2: Όχι, δεν έχω εικόνα, αλλά ναι, έχω φίλους, ας πούμε, που το κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Παλιά ή τώρα?
2: Παλιά. Αλλά είναι αυτό που είπες, ότι σταματήσαν να πηγαίνουν, γιατί ότι άλλες φορές παλιά παρήχανε τροφή στέγη,
0: ναι,
2: έτσι, και όλα αυτά τα συναβή. Ναι. Έρχεται μετακίνηση μερικές φορές, αν ήταν λίγο μακριά ή οτιδήποτε. Τώρα πια αυτά, παιδιά, είναι λάστιγη κατάσταση.
0: Ναι.
2: Δεν αξίζει. Δηλαδή είναι άλλος, ας πούμε, που πολλοί φίλοι που πηγαίνανε σεζόν σκέφτονται αν τα καταφέρουν, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είναι λίγο δύσκολο, γιατί θέλει και να έχεις και μια κάποια εξειδίκευση, πηγαίνουν σε κουρασγερόπλια να δουλέψουν.
0: Α, οπότε είναι πολύ καλύτερα εκεί τα πράγματα.
2: Έτσι λένε, τώρα χωρίς να ξέρω
0: κάποιος φίλος.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική. Στείλτε μας τα μηνύματα radio@parapolitika.gr. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια ωραία καλημέρα στο 211-1080-880, εκεί που είναι η Σταυρούλα Γιαννούτσου, το σταυρουλάκι μας που απαντάει στο τηλέφωνο. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Λοιπόν, ήταν Σαββατοκύριακο συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και φυσικά χθες και η Μαρία Καριστιανού προχώρησε σε συλλογή υπογραφών. Σήμερα καταθέτουν και στον Άριο Πάγο τη σχετική διαδικασία για την νομοποίηση του κόμματός της, το οποίο επίσημα θα ανακοινωθεί στις 21 του Μάη. Ο Πρωθυπουργός τώρα στο συνέδριο αναφέρθηκε φυσικά στην ακρίβεια, ότι υπάρχει μια συμπόνια, ρε παιδί μου, υπάρχει μια συμπόνια στο κομμάτι της ακρίβειας, ότι υπάρχει μια κατανόηση και ότι όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα βρουν το δρόμο τους. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι την ίδια ώρα οι τιμές δεν πέφτουν. Δηλαδή, με ευχολόγια και με παραδοχές δεν πέφτουν οι τιμές, και μάλιστα δεν πέφτουν ακόμα και στις λαϊκές αγορές που παραδοσιακά είναι το καταφύγιο των καταναλωτών. Δεν πέφτουν οι τιμές ακόμα και μέχρι το μεσημέρι. Είναι χαρακτηριστικό, δεν να σας πω, ότι εδώ στην Γαλιθέα, ας πούμε, στις 8 η ώρα το πρωί δεν υπάρχει κανένας από πελάτης. Δεν υπάρχει πελάτη τίποτα. Το μεσημέρι γίνεται ο χαμός. Και παλιά οι λαϊκές 2 η ώρα είχαν μαζέψει. Τώρα βλέπεις λαϊκές να κρατάνε μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι, γιατί 2 με 3 σκάνει περισσότεροι καταναλωτές. Εκεί σου λέει που θα πέσουν οι τιμές. Και 8 η ώρα το πρωί που πάντα είχε κόσμο, ρε παιδί μου, βγαίναν ηλικιωμένοι να ψωνίσουν, δεν υπάρχει κανένας. Δεν είναι κανένας στους πάγκους. Είναι μόνο οι άνθρωποι της λαϊκής, οι οποίοι στείνουν και τα λοιπά και περιμένουν τον κόσμο. Αυτό λένε λοιπόν, ότι δεν πέφτουν οι τιμές. Ακόμα και μέχρι το μεσημέρι οι τιμές παραμένουν ψηλά. Όχι ψηλά για τις λαϊκές, ψηλά για την τσέπη του καταναλωτή. Διότι ο άλλος όταν δεν έχει, ακόμα και όταν ρίξει την τιμή και ο άλλος δεν έχει να το πάρει. Εντάξει.
1: Οι τιμές δεν μπέζονται, ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει. Ούτε και αγρότες φταίνε.
2: Το πρωί ήταν 3,5 ευρώ.
3: Τώρα?
2: Τώρα τα έχουμε 3.
4: Είναι για δωράκι το τηλίγο?
3: Όχι, για μένα είναι.
4: 4,24 ευρώ. Τα καρπούζια παίζουν από 1,30 έως 1,70. Τα πεπόνια αναλόγως στο πεπόνι.
5: Ο μισθός είναι μικρός και κοιτάζουμε να παίρνουμε όσο πιο οικονομικά.
6: 2,80. Πολύ καλά.
5: Ένα τέταρτο.
7: Μπορείτε να πάρω και κομμάτια, 2-3 κομμάτια ανάλογα.
8: Σε τι είναι ακριβά, εμείς δεν έχουμε φάρμακα, δεν έχουμε τίποτα, δεν πληρώνουμε.
9: 2 ευρώ το κομμάτι.
8: Και πόσο ζυγίζει?
9: 700 γραμμάρια περίπου.
8: Ούτε πέρυσι φάγαμε φρούτα. Δεν θα φάμε και φέτος. Λέτε που δεν βγαίνω.
10: Δεν είναι κάτι το γαλασμένο, είναι από το και χτυπημένο από το γαλαζάκι.
11: Τώρα το Μάιο τελειώνουν τα λεμόνια, τα ελληνικά είναι τα τελευταία. Τιμή στο χωριό είναι πάνω από 1 ευρώ. Τα αργότερα θα έχουν λίγο παραπάνω, γιατί τα ξένα θα είναι πιο ακριβά από ό,τι είναι τα υλικά τα δικά μας.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Να στείλουμε την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον Ιωάννη από τα Τρόλεϊ, η γραμμή 4, Άνω Κυψέλη, Άγιος Αρτέμιος, Άγιος Ιωάννης, Δάφνη. Να είσαι καλά, Ιωάννη μου. Καλημέρα και στο Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου της ΕΘΕΛ. Να

0: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την ακρίβεια δεν είναι μόνο οι τιμές των προϊόντων, είναι και όλα αυτά που συμβαίνουν με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Έχουμε καταγραφές ότι ήδη πάρα πολλά προϊόντα, αεροπορικά, εισιτήρια κτλ. Έχουν αρχίσει και αυξάνονται. Αυξάνονται επικίνδυνα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και με ό,τι συμβαίνει στα καύσιμα. Και αυτό έχει επίπτωση. Έχει επίπτωση στους φοιτητές μας, παραδείγματος χάρη, στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, που έρχονται και περιμένουν πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι να έρθουν στην πατρίδα. Στα παιδιά που σπουδάζουν έξω, στο εξωτερικό. Και παλαιότερα υπήρχε αυτή η δυνατότητα να έρχονται πιο συχνά. Είναι μεγάλος βραχνάς για τους γονείς το εισιτήριο. Έτσι, διότι αν είχες, ας πούμε, θεωρητικά στο μυαλό σου ότι τρεις φορές το χρόνο, τέσσερις, θα πρέπει να γίνει αυτό το ταξίδι, πήγαινε, έλα σε κάποιες χώρες της Ευρώπης ή ακόμα και της Αμερικής, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που σπουδάζουν στην Αμερική, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι ζουν εκτός Ελλάδας και άρα τα τελευταία χρόνια μπορούσαν με κάποια low cost εταιρεία να έρθουν στην Ελλάδα απλά χωρίς πολλές αποσκευές. Τώρα αυτό έχει αλλάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση οικονομικά, οπότε είναι πολύ μεγάλος βραχνάς, αρχίζει λοιπόν και πιέζει η κατάσταση σχετικά με τα αεροπορικά εισιτήρια. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Σπουδάζω στο Λονδίνο. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν γίνει πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με το παρελθόν και αυτό επηρεάζει πολύ τους ανθρώπους σαν εμένα που ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να επισκέπτονται την οικογένειά τους. Οπότε συμβιβαζόμαστε και αυτό μας στεναχωρεί.
2: Είμαι στη Λοζάνη και δεν έχει κάποιο αεροδρόμιο. Σε πόλεις οι οποίες δεν συνδέονται με αεροδρόμιο, οπότε έχεις και τα μεταφορικά του τρένου. Είναι ένα κόστος παραπάνω.
3: Δεν υπάρχει σύνδεση Ισπανία με Ελλάδα με low cost εταιρείες. Τώρα το Πάσχα προτίμησα να μην κάνω Πάσχα στην Ελλάδα με την οικογένειά μου, καθώς τα εισιτήρια ήταν πολύ ακριβά και σκεφτείτε ότι η τιμή τους είναι κοντά σε ένα ενίκιο εδώ στην Ισπανία.
4: Η αλήθεια είναι ότι με αγχώνει αυτό το ενδεχόμενο, καθώς θα ήθελα να βλέπω τους φίλους μου και την οικογένειά μου έστω ανά κάποια διαστήματα μέσα στη χρονιά. Σπουδάζω αρχιτεκτονική τοπίου στο TU Delft στην Ολλανδία. Είναι πάρα πολύ ανεβασμένα τα εισιτήρια, με αποτέλεσμα να με αποθαρρύνουν από το να επιλέξω να έλθω στην Ελλάδα έστω και για 4 μέρες.
0: Άλλο ένας βραχνάς λοιπόν για τους γονείς που σπουδάζουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό με τα ακριβά εισιτήρια και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και για τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και περιμένουν πώς και πώς να πάρουν την άδειά τους και να έρθουν στην Ελλάδα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με αυτό το θέμα, διότι δεν βλέπουμε φως εκεί στη Μέση Ανατολή και σε όλα αυτά που συμβαίνουν στις πολεμικές εκεί επιχειρήσεις. Οι αλληλοκατηγορίες από μεταξύ Αμερικής και Ιράν δίνουν και παίρνουν, αλλά φως στον ορίζοντα για ειρήνη, δύσκολα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και να επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη, δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγο στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο, σκητάλη έχει πάρει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα, Χριστίνα μου. Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 με τη Σταυρούλα να περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλέφωνα στο 211 10 80 8 80 και εγώ να περιμένω τα δικά σας email στο radio@parapolitica.gr. Είναι πολύ καλός, ήδη το θερμόμετρο εδώ στην Αθήνα δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, δείχνει 15. Σχετικά ανεβασμένη θερμοκρασία σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα, μόνο στην Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία βλέπω αυτή τη στιγμή έτσι πιο χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά ο καιρός θα είναι αίθριος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και φυσικά ανεβασμένες θερμοκρασίες και στα νότια. Στην όμορφη Κρήτη μας, 19 βαθμοί Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα, 18 στη Ρόδο και στα Ιόνια νησιά εκεί, από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου και εκεί. Λοιπόν, ανεβασμένη διάθεση, ανεβασμένη θερμοκρασία και μια κίνηση η οποία είναι σε σχεδόν τίποτα αυτή την ώρα. Το ρολόι δείχνει 6 και 6 πρώτα λεπτά, δεν υπάρχει κίνηση, ελεύθερη δρόμη, παιδιά, ακόμα και το ποτάμι είναι καθαρό. Έτσι, είναι πολύ καλή είδηση αυτή για πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους. Ο φίλος μας ο Στέφανος έχει στείλει το μήνυμά του σχετικά με το θέμα που συζητάγαμε πριν για την Eurovision. Όταν λαμβάνεις μέρος, λέει, ως κράτος σε έναν μουσικό διαγωνισμό μερικές μέρες πριν τη 19η Μαΐου, την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, τουλάχιστον για μας τους πόντιους, έχοντας ως συνδιαγωνιζόμενο ένα κράτος apartheid που κατηγορείται στο σύνολό του για γενοκτονία του λαού που επικεί και έχοντας στο παρελθόν σου μια Μαρίζα Κοχ που έχει τραγουδήσει το Παναγιά μου για μια ελληνική τραγωδία γενοκτονία και εσύ με όλα τα παραπάνω πας με ένα φέτο εν καιρό γεωπολιτικών αστάθειών, τότε είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν είναι μονάχα ο στραβός γυάλος το πρόβλημα. Λέει ο φίλος μας ο Στέφανος, ο οποίος στέλνει τα φιλιά του, την αγάπη του από το Λούτσεραθ. Κοίταξε Στέφανε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, ότι όντως δεν είναι μόνο θέμα, έτσι, ένα πανηγυράκι που όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, το οποίο βέβαια χτύπησε 84%, έτσι. Μιλάμε ότι είναι ρεκόρ 15 ετίας για τη δημόσια τηλεόραση, που σημαίνει ότι έχει απήχηση, ξεκάθαρα. Τώρα αν κάποιος σε κάποιους δεν αρέσει και τα λοιπά, αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι μπορεί να μην αρέσει σε αρκετούς, αλλά στην πλειοψηφία ο κόσμος ακόμα το παρακολουθεί, το βλέπει, παρότι μπορεί να μην είναι τόσο Eurofan, ας πούμε, αλλά το βλέπει. Αυτό κάτι δείχνει. Από την άλλη βέβαια ότι παίζονται διάφορα παιχνίδια, το είχαμε δει και στο παρελθόν, θυμάστε ότι γίνονται διάφορες εκεί τις διεργασίες με τις βόρειες χώρες, σκανδιναβικές χώρες, η μία στηρίζει την άλλη, όπως και εμείς έχουμε την Κύπρο, με την οποία έτσι συνήθως ανταλλάσσουμε και τα δωδεκάρια και καλά κάνουμε δηλαδή. Τώρα, όσον αφορά τα γεωπολιτικά που αναφέρεις, εδώ φίλε μου αγαπημένε, όλοι λένε πόσες χώρες έχουν αποχωρήσει από τον διαγωνισμό, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Και την ίδια ώρα, έτσι, βλέπεις ότι το Ισραήλ είναι πολύ ψηλά στις βαθμολογίες, δεύτερη θέση στις επιτροπές, δεύτερη θέση και στο κοινό. Άρα λοιπόν, ξεκάθαρα παίζονται και τέτοια παιχνίδια, συμμαχίες και συνθήκες. Η Βουλγαρία, ας πούμε, λέγεται ότι επειδή μπήκε στο ευρώ και τα λοιπά, στην Νομισματική Ένωση, έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Τώρα, εντάξει, αυτά είναι υψηλές αναλύσεις. Εμείς παρακολουθούμε και βλέπουμε τι συνέβη. Εγώ σας είπα, μια χαρά ήταν η συμμετοχή του Ακύλα, ένα παιδί με χαμόγελο και τα λοιπά. Το ότι δεν είχε, ας πούμε, αναφορά σε κάποιο ιστορικό γεγονός, όπως παραδείγματος χάρη ήταν η Κλαβδία πέρσι. Άλλο πράγμα αυτό. Άλλη εμφάνιση. Στους περισσότερους αρέσουν οι ελληνικές συμμετοχές με τα ελληνικά τραγούδια, με τον ελληνικό στίχο κτλ. Πόσες φορές όμως έχει τύχει να πάει ένα ελληνικό τραγούδι και να μην έχει πάει και τόσο καλά. Εδώ τώρα σε αυτή την περίπτωση πολλές φορές αυτοί που γνωρίζουν καλά το διαγωνισμό πηγαίνουν και με το ρεύμα της εποχής. Το Μπαγκαράγκα, ας πούμε τώρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση της Βουλγαρίας, είναι ένα τραγούδι το οποίο άρεσε πάρα πολύ στη νεολαία, δηλαδή στους πιτσιρικάδες, στους έφηβους, σε αυτούς που δημιουργούν τη μόδα. Κακά τα ψέματα, τη μόδα δεν τη δημιουργούν οι άνθρωποι που είναι 40, 50 και 60 χρονών, τη μόδα τη δημιουργεί η νεολαία. Εκάστοτε νεολαία, εκάστοτε εποχή κτλ. Τότε με την Παπαρίζου ήταν η εποχή αυτή που η Έλενα Παπαρίζου είχε όλο το πακέτο.
σε σκηνική παρουσία, σε τραγούδι, με ελληνικό στίχο, με τη λύρα όμως, έτσι και με ξένο στίχο, αλλά και με τη λύρα, πολύ σημαντικό, με όλες αυτές ας πούμε τις συνθήκες που διαμόρφωσαν και έφεραν την πρωτιά στη χώρα. Τώρα, σε άλλες χώρες βλέπεις ότι υπάρχει, παραδείγματος χάρη, η Κύπρος δεν πήγε με την κυπριακή διάλεκτο. Πήγε με την κυπριακή διάλεκτο και 19η θέση. Είναι διάφορα παιχνίδια παίζονται. Και εκεί που πας ας πούμε να το πας προς το παραδοσιακό, σου σκάει μύτη ας πούμε κάτι τελείως εκτός κατάστασης, όπως τώρα η Βουλγαρία. Δεν ήταν στα φαβορί. Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση. Και ότι όλες αυτές τα προγνωστικά και όλα αυτά που λέγανε ότι είμαστε ψηλά και στην τριάδα κτλ, όλα αυτά πήγανε κουβά. Λοιπόν, για να πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα. Καθώς ξημερώνει 18 Μαΐου και φυσικά να πούμε τα συγχαρητήριά μας στους αεκτζίδες που γιόρτασαν χθες με τη μεγάλη φιέστα εκεί στη Φιλαδέλφεια τη μεγάλη τους νίκη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εφημερίδα απογευματινή, Ευημερία Ασφάλεια Αναγέννηση, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Παναθηναϊκός έσωσε την παρτίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβαλε στα προκριματικά του Champions League. Δάκτυλος Τσίπρας στον προαναγγελθέν λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτήματα για τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης στην Κουμουνδούρου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο, εχμές Κασελάκη. Ραγδαίες ανακατατάξεις με τη διάλυση της Νέας Αριστεράς και τη δημιουργία κομμάτων από Καριστιανού και Σαμαρά. Αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων. Το όφελος αγγίζει το 30% φέτος. Οι παγίδες για ελεύθερους επαγγελματίες και επιδευματίες. Συναγερμός για έμπολα, πόσο ανησυχητική είναι η νέα επιδημία σε Κονγκό και Ουγκάντα. Εφημερίδα Τα Νέα. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τέσσερα μηνύματα. Τι φέρει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. Ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πέντε χρόνια από την εφαρμογή του νόμου, στην επιμέλεια, οι ανοιχτές πληγές. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί. Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση. Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ. Στη 10η θέση ο Ακυλάς. Ημερολόγιο εξουθένωσης μέσω του TikTok από γιατρούς. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, Ευημερία Ασφάλεια Νέο Κράτος, γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 27 για την Ελλάδα του 30. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ. Στο Champions League ο θρύλος, στο Europa ο ΠΑΟΚ. Σε ρυθμούς Μπαγκαράγκα χόρεψε η Eurovision, ο θρίαμβος της Δάρα και η 10η θέση για τον Ακύλα. Το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα για τις θέσεις στάθμευσης, εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενοικίαση ή αγορά. Αύξηση κρατήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες για το καλοκαίρι. Η εφημερίδα των συντακτών σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσία στο κυβερνητικό κόμμα. Πια η σανίδα σωτηρία στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Κοινωνική αντιπαροχή χωρίς πλαφόν στο ενίκιο ή κατοικίες. ΑΕΗ, κρίση στο Πάντιο, το πρώτο μεταπτυχιακό με δίδακτρα από κοινού με το Κολούμπια, προκαλεί αντιδράσεις. Και Super League, μια γιορτή όπως της άρμοζε, με βεγγαλικά, drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο, εντός και εκτός γηπέδου, η ΑΕΚ έκανε χθες τη φιέστα του τίτλου. Η εφημερίδα Δημοκρατία.
Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόνων στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβαση σε ελληνικά νησιά. Πρόκειται για διακλαδική ή διακρατική άσκηση και ενώ προωθεί για ψήφιση νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρεί να οικειοποιηθεί το μισό Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί αδρανής, σαν να μην την ενδιαφέρουν όσα σχεδιάζει η Τουρκία εις βάρος της χώρας.

Νέα Δημοκρατία, συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης. Βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη. Αρχηγική εμφάνιση με έντονη κριτική κατά Μαξίμου και κατάθεση πλατφόρμας με τις θέσεις του. Κριτική και από τον Βασίλη Κικίλια. Έχμες Κυριακού κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Καμία αναφορά για σκάνδαλα. Γαλάζια πατρίδα και ουκρανικό ντρόν. Τα βλέπει όλα καλά και ζει σε άλλη χώρα. Ραδιοφωνά, η κυβέρνηση οδηγεί δεκάδες σταθμούς σε λουκέτο. Μεταναστευτικό, κοινό μέτωπο Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται οι ειδήσεις όπως παρουσιάζονται στον ελληνικό τύπο. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Ελπίζω να είστε καλά, να σας βρίσκει όμορφα αυτό το ξημέρωμα. Ξημέρωσε. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα δει στις 8:32 πρώτα λεπτά. Είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Είναι η Διεθνής ημέρα των μουσείων. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Και σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Ιδέα. Φαϊνή, δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο όνομα. Μάλιστα. Εφράσιος. Γεια σας κύριε Εφράση, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Λοιπόν, την αγάπη μας, την καλημέρα μας σε όσους γιορτάζουν, σε όσους γιορτάζουν τη γιορτή τους, τα γενέθλιά τους, κάποια μεγάλη σημαντική επέτειο. Να είστε γιαροί, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Και όποιος σας τη χαλάει τη διάθεση, απλά μην δίνετε σημασία. Αστρολογικά λέει δεν είναι καλές μέρες. Λες πάλι. Μονίμως. Ανεξαρτήτως οδείου. Ναι. Ναι, λέει, δεν είναι, λέει, οι μέρες είναι λίγο κάπως περίεργες. Υπάρχει, λέει, ένας εκνευρισμός ο οποίος διαχέεται, λέει, έτσι υπάρχει ένας εκνευρισμός ο οποίος αποτυπώνεται έτσι με διάφορους τρόπους. Οπότε, παιδιά, ό,τι και να σας λένε, από το ένα να μπαίνει και από το άλλο να βγαίνει και να κάνετε έτσι τον Κινέζο και τα λοιπά. Νιχάου, νιχάου. Έτσι λένε οι Κινέζοι το γεια σου. Νιχάου. Λοιπόν, εκεί τώρα στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται? Οι υπάλληλοι της καθαριότητας στη Θεσσαλονίκη τραβάνε τα μαλλιά τους οι άνθρωποι εκεί, οι άνθρωποι της καθαριότητας, τους οποίους πολύ αγαπούμε, πολύ εκτιμούμε, διότι χωρίς τους ανθρώπους αυτούς πραγματικά θα είχαμε πρόβλημα, και που πρέπει να σεβόμαστε και τη δουλειά τους και το πόσο δύσκολα και κάτω από πόσο δύσκολες συνθήκες φροντίζουν ώστε να υπάρχει, να διατηρείται η δημόσια υγεία. Ξεπερνούν, λέει, κάθε φαντασία όσα αφήνουν δίπλα στους κάδους εκεί κάποιοι κάτοικοι εκεί στη Θεσσαλονίκη, με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα πραγματικά να μην πιστεύουν στα μάτια τους με αυτά που βλέπουν. Ξέραμε για καναπέδες σαλονιών, ξέραμε για στρώματα, για ηλεκτρικές συσκευές παλιές κτλ, για λεκάνες τουαλέτας, έτσι. Αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που κανένας πραγματικά δεν περίμενε ότι θα βρεθούν σε κάδους εκεί, στη Θεσσαλονίκη. Παραδείγματος χάρη, βρέθηκε σπασμένο φέρετρο. Κοιτάει η Χριστίνα, τρελάθηκε. Κι όμως, παιδιά, ναι, οι υπάλληλοι εκεί της καθαριότητας στη Θεσσαλονίκη καταγγέλνουν ότι βρήκαν παρατημένο σε ένα δρόμο εκεί ένα σπασμένο φέρετρο. Μακριά Παναγία μου από εδώ. Να το μαζέψουν οι υπάλληλοι εκεί τις καθαριότητες, προσπάθησαν και τα λοιπά. Επίσης βρέθηκε μια βάρκα. Και βάρκα και φέρετρο. Θα την κάνω. Ναι, ναι. Για άλλες πολιτείες είναι και τα δύο. Πάνω στο πεζοδρόμιο βάρκα τώρα, αλήθεια. Άλλο αξιοπερίεργο. Αντιδραστήριο αιματολογικών τεστ. Από κάποιο μικροβιολογικό προφανώς εργαστήριο που αποφάσισε ότι δεν το χρειαζότανε και σου λέει δεν το πετάμε στα σκουπίδια. Λιγμένα αναλώσιμα. Από μινάρια από COVID. Κατάλαβες? Ναι. Μέχρι και Στέφανα γάμου.
1: Όλα χρήματα.
0: Παντρεύεσαι, πεθαίνεις, ψαρεύεις. Αυτός ο γάμος πάντως με τα Στέφανα δεν πρέπει να πήγε, δεν πήγε καλά αυτός. Στο Δήμο Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν, λέει, 12.500 τόνοι ογκωδών, συσκευών κτλ. Από όλες τις γειτονιές, ενώ τους πρώτους 4,5 μήνες του έτους η συγκομιδή ανέρχεται στους 5.000 τόνους. Με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Ζαχαριάδη, να εκτιμά πως αν συνεχιστεί η ροή με τον ίδιο ρυθμό, ενδεχομένως να ξεπεραστεί και το ποσοστό σκουπιδιών που είχε συγκεντρωθεί, λέει, τον προηγούμενο χρόνο. Τώρα, εδώ είναι πολύ δύσκολο να δεις όλους αυτούς τους παράβατες, διότι μιλάμε για παράβαση, έτσι. Δεν πετάμε τώρα στους κάδους τα φέρετα, τις λεκάνες και τα τέτοια τώρα. You know right. Και καλά να αναστήθηκε, πες.
1: Δύσκολο.
0: Δεν το βλέπει. Αλλά εντάξει. Τα Στέφανα τα καταλαβαίνω. Εντάξει. Είναι λίγο χωρισμός περίεργος. Λες, άιστα κομμάτια, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Πάω στον επόμενο. Γάμο εννοώ. Αλλά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να βρεις όλους αυτούς που πετάνε έτσι αυτά τα άχρηστα αντικείμενα, μέσα στη νύχτα τα πετάνε. Φαντάζεσαι να δεις κάποιον μέσα στη νύχτα να πετάει ένα φέρετο σε σκουπίδια. Άντε γεια. Αντίο ζωή. Για να μπορέσει όμως τώρα να επιβληθεί πρόστιμο, όπως καταλαβαίνετε, ο δημότης πρέπει να πιαστεί με αυτό το φόρο. Δηλαδή τον δεις τον άλλον ξαφνικά με τη χέστρα, ας πούμε. Πηγαίνει βόλτα. Αλλά δύσκολα τα πράγματα. Αλλά τώρα εδώ που τα λέμε, εμείς γελάμε, αλλά οι άνθρωποι αυτοί περνάνε δύσκολα. Τώρα άντε να πας εκεί, ξέρω εγώ, να πας για αυτή τη δύσκολη δουλειά, γιατί πολύ δύσκολη δουλειά και πολύ χρήσιμη, πολύ πιο χρήσιμη. Το είδαμε και στα χρόνια του COVID, πόσο χρήσιμη ήταν η δουλειά των ανθρώπων στην καθαριότητα. Να πας εκεί τώρα για δουλειά και θα δεις όλα αυτά, ας πούμε, καναπέδες, σαλόνια, λεκάνες, νηπτήρες και όλα τα σχετικά. Θέλω να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον φίλο τον Αντώνη από το Αίγιο. Γεια σου Αντώνη μου, που έχεις και το όνομα του γιού μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να έχεις υγεία, να έχεις χαρά, ευτυχία και όλα να πηγαίνουν καλά. Πηγαίνει για δουλειά ο φίλος μας ο Αντώνης. Άντε Αντώνη μου, άλλο ένα μεροκάματο, άλλη μια φορά που γεννηθήκαμε φτωχοί. Κάνε κουράγιο Αντώνη. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο το Μιχάλη. Να είσαι καλά Μιχάλη μου. Το λαμβάνω υπόψη το μήνυμά σου.

0: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα επικοινωνήσουμε με την κυρία Τόνια Αράχοβα, την υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ. Θα μιλήσουμε για τον κοινωνικό τουρισμό και επειδή έχουν βγει κάποια προσωρινά αποτελέσματα και είναι πολλά τα ερωτήματά σας σχετικά με τον κοινωνικό τουρισμό, όποιος θέλει να στείλει το μήνυμα του radio@parapolitika.gr για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τον κοινωνικό τουρισμό, να κάνουμε ερωτήσεις στην κυρία Αράχοβα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, ξέρω ότι έχετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, γι' αυτό και συχνά πυκνά φιλοξενούμε την κυρία Αράχοβα στην εκπομπή μας, η οποία με πολύ καλή διάθεση έχει τη διάθεση να μας απαντήσει σε όλα μας τα ερωτήματα. Έχουμε λοιπόν την κυρία Αράχοβα. Καλημέρα σας κυρία Αράχοβα, τι κάνετε? Μας ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως σας ακούω. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλές απορίες, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα, καταρχάς, για το πόσες αιτήσεις έχετε λάβει και σε ποια φάση βρισκόμαστε της διαδικασίας, διότι είναι πάρα πολλές ερωτήσεις του κόσμου. Νομίζω, αν είμαι σωστή, έχουν βγει κάποια προσωρινά αποτελέσματα. Δώστε μας μια εικόνα σχετικά με αυτό.
1: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα είχαμε ένα ρεκόρ των ρεκόρ, θα λέγαμε. Με συγχωρείτε. Είχαμε 819.647 αιτήσεις, όταν πέρσι είχαμε 535.000 αιτήσεις.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι ήταν ένας αριθμός ασύλληπτος. Από αυτόν τον συγκεκριμένο αριθμό, οι 32.848 αιτήσεις ακυρώθηκαν. Δηλαδή, ο συνολικός προς επεξεργασία,
0: ναι,
1: από εμάς αριθμός των αιτήσεων ήταν 786.799 αιτήσεις. Τώρα, αφού λοιπόν υποβλήθηκαν οι συγκεκριμένες αιτήσεις και τελείωσε η ημερομηνία υποβολής λήξης των αιτήσεων, στη συνέχεια έγινε η συγκεκριμένη επεξεργασία και μάλιστα βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα. Θα είδατε ότι την Παρασκευή, όπως θα διαπιστώσανε και οι ακροατές μας, λόγω του υπερβολικού αριθμού των κλικ, το site της ΔΥΠΑ έπεσε.
0: Ναι.
1: Εμείς όμως την ίδια στιγμή, και θα έλεγα πραγματικά το ίδιο λεπτό, κάναμε ένα παράλληλο site, όπου σε αυτό το site μπορούν οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, να βρουν αναρτημένα όλα τα αποτελέσματα. Επομένως δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην αναζήτηση των αποτελεσμάτων.
0: Ποιο site είναι αυτό? Κυρία Αράχοβα.
1: Είναι επίσης το site της ΔΥΠΑ. Δηλαδή, όταν κανείς πληκτρολογεί το site της ΔΥΠΑ, πλέον βγαίνει αυτό, που είναι η ιστοσελίδα, στην οποία με το που πληκτρολογεί στο site της ΔΥΠΑ, σου βγάζει τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού. Και μάλιστα είναι σε διαφορετικά αρχεία, ανάλογα με αυτούς οι οποίοι έχουν επιλεγεί και αυτούς που έχουν απορριφθεί. Τώρα, αυτό τελείωσε επομένως την Παρασκευή που ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Αποφασίσαμε, εν αντιθέσει με πέρσι που είχε δοθεί μόνο μία ημέρα για ενστάσεις, φέτος, λόγω του υπερβολικού, του τεράστιου αριθμού των αιτήσεων, να δώσουμε τρεις ημέρες για την υποβολή των ενστάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, οι ενστάσεις ξεκίνησαν το Σάββατο και πρόκειται να ολοκληρωθούν σήμερα, είναι μέχρι τις 23:59 σήμερα Δευτέρα. Και μπορώ επίσης να σας δώσω στοιχεία για τον αριθμό των ενστάσεων.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα το Σάββατο υπευλήθησαν 5.809 ενστάσεις, την Κυριακή εχθές 4.234. Και βεβαίως στο τέλος της σημερινής ημέρας θα έχουμε και τον συνολικό αριθμό των ενστάσεων. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 10.043 ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται εντελώς απρόσκοπτα, δηλαδή είναι εντελώς ομαλή και χωρίς κανένα πρόβλημα η υποβολή των ενστάσεων.
0: Ναι.
1: Αφού ολοκληρωθεί και σήμερα η ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων, θα ξεκινήσουμε την αξιολόγησή τους.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα μου στέλνει η ακροάτρια μήνυμα ότι πέρσι είχε υποβάλει, λέει, η ένσταση, αλλά δυστυχώς δεν απάντησε κανείς και δεν είχε κάποια έτσι ενημέρωση σχετικά με το θέμα αυτό. Είχε να κάνει με τα εισοδηματικά κριτήρια, από ό,τι μου λέει, τα οποία τα πληρούσε, αλλά δυστυχώς την απέρριψε το σύστημα. Τώρα, αυτές οι ενστάσεις, οι 10.000 που μου είπατε, θα εξεταστούν από κάποιους από εκεί, από τη ΔΥΠΑ?
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε ένα δίκτυο 250 αξιολογητών και όλες οι ενστάσεις αξιολογούνται. Όλες οι ενστάσεις αξιολογούνται.
0: Ξέρετε,
1: κυρία Πανάγου, γίνεται μια συγκεκριμένη διασταύρωση στοιχείων με βάση τη διαλειτουργικότητα από τρεις οργανισμούς. Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια για συμμετοχή και μοριοδότηση, είναι από την ΑΔΕ. Όσον αφορά την ασφαλιστική ιστορία του κάθε ωφελούμενου, είναι από τον ΕΦΚΑ. Και όσον αφορά τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης, τα παίρνουμε από το ΙΔΙΚΑ και από το Μητρό των Πολιτών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα άλλο μήνυμα. Μου λένε λοιπόν ότι κάποιοι πήραν, ας πούμε, την Παρασκευή που μπορέσαν να μπουν και είδαν, ας πούμε, ότι προσωρινά είναι επιτυχημένοι, ας το πούμε. Δηλαδή, δικαιούνται, ας πούμε, τα vouchers. Ναι. Υπάρχει περίπτωση αυτό να αλλάξει?
1: Εφόσον είναι στον κατάλογο των επιλεγέντων και δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση, δεν βλέπω κανένα λογικό ρόλο γιατί να αλλάξει.
0: Ωραία. Άλλο μήνυμα. Έχει να κάνει με τα μόρια. Κάποιοι μου λένε ότι από πόσα μόρια και πάνω θα πάρει κάποιος την επιταγή.
1: Κοιτάξτε, αυτό διαμορφώνεται από τον αριθμό των... από τη σειρά που θα είναι οι επιλεγέντες, δεδομένου ότι υπάρχουν 300.000 επιταγές. Μάλιστα, να σας πω ότι έχουμε κάνει μια προσπάθεια και περιμένουμε συγκεκριμένη απόφαση από το Υπουργείο, προκειμένου να έχουμε και μια αύξηση 10% των επιταγών φέτος, δηλαδή να φτάσουμε περίπου στις 333.000 επιταγές λόγω του υπερβολικού αριθμού των αιτήσεων και του εξαιρετικά αυξημένου ενδιαφέροντος.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι. Οπότε με βάση την συγκεκριμένη σειρά που θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιλεγεί, εκεί θα διαμορφωθεί και η λίστα.
0: Άρα λοιπόν περιμένουμε και περισσότερους δικαιούχους. Τώρα ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος έχει πάρει 50 μόρια, ας πούμε. Και υπάρχει και κάποιος, υπάρχει μια οικογένεια τέλος πάντων που έχει πάρει τα 50 μόρια που απαιτούνται. Υπάρχει όμως και κάποια άλλη οικογένεια η οποία είναι μονογονεϊκή. Αυτό θα ληφθεί υπόψη και θα υπάρξει μια προτεραιοποίηση? Γιατί, καταλαβαίνω ότι στους 819.000 που έχουν υποβάλει αιτήσεις, αν αφαιρέσουμε τέλος πάντων όσους έχουν απορριφθεί, μιλάμε για 786.000 όπως μου είπατε.
1: Όχι, 786.000 δεν έχουν απορριφθεί.
0: Όχι, όχι. Ναι. Είναι οι αιτήσεις αυτές που έχουν γίνει δεκτές. Ναι. Είναι προς επεξεργασία. 32.000.
1: Που έχουν βγει τα προσωρινά αποτελέσματα, μάλλον. Όχι προς επεξεργασία. Αυτή τη στιγμή, μάλλον, υποβάλλονται οι αιτήσεις και θα είναι προς επεξεργασία οι ενστάσεις.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, τα προσωρινά αποτελέσματα σημαίνουν τα πρώτα αποτελέσματα κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων. Είμαστε απολύτως σαφείς.
0: Σωστό. Άρα λοιπόν βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε 300.000 vouchers, εισιτήρια, ο αριθμός είναι διπλάσιος, άρα σημαίνει ότι θα υπάρξει κόφτης. Πώς θα γίνει αυτός ο κόφτης τώρα, αν εγώ ας πούμε πληρώ τα κριτήρια και τα πληρείτε και εσείς τα κριτήρια, πώς θα γίνει ο κόφτης τώρα αυτός για να μπορέσουν να βγουν τα στοιχεία? Γιατί βλέπω ότι είναι πολύ τεράστια συμμετοχή, το βλέπω και από τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών. Ρωτούν όλοι για τον κοινωνικό τουρισμό, δείχνει έτσι και το σημείο της κατάστασης στην οποία βρίσκονται και πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι εντάξει είναι ένα πρόγραμμα που συγκεντρώνει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, κοιτάξτε κυρία Πανάγου, όπως όταν είχαμε σε μία από τις προηγούμενες επικοινωνίες μας, είχα πει το εξής, ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια προτεραιοποίησης και αυτά αφορούν τους ανθρώπους με αναπηρία, αφορούν τις μονογονεϊκές οικογένειες, δηλαδή τους μονογονείς, αφορούν τις οικογένειες με μεγάλο αριθμό τέκνων. Επίσης έχουμε για πρώτη φορά, όπως είχαμε πει, τους πολυτεκνούς, οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση, όπως επίσης μια προτεραιοποίηση έχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι για πρώτη φορά υποβάλλουν αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε με βάση αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια θα έχουμε κατηγορίες, θα έλεγα, ωφελουμένων, οι οποίοι θα έχουν μια προτεραιότητα ως προς την τελική παροχή του συγκεκριμένου βάουτσερ.
0: Και επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτοί που πήραν πέρυσι δεν δικαιούνται φέτος, σωστά?
1: Όχι, και πολύ σωστά το παρατηρείτε. Όχι, είναι ένα-δύο χρόνια, οπότε αυτοί είναι μέσα στα κριτήρια που ούτως ή άλλως απορρίπτονται.
0: Πότε θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα, κυρία Ράχοβα?
1: Ναι, αν σκεφτούμε ότι όπως είπαμε σήμερα είναι η τελευταία μέρα υποβολής των ενστάσεων, όπως καταλαβαίνετε θα χρειαστούμε κάποιες μέρες για να αξιολογηθούν οι ενστάσεις, που επαναλαμβάνω δεν θα υπάρξει ένσταση η οποία να μην αξιολογηθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να είμαστε απολύτως σαφείς. Χωρίς να μπορώ να πω μια πολύ συγκεκριμένη ημέρα, θα έλεγα όμως μπορούμε να δεσμευτούμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν αναρτηθεί τα οριστικά αποτελέσματα. Και ταυτοχρόνως, μόλις αναρτηθούν, ξεκινάει και η υλοποίηση του προγράμματος.
0: Ναι, γιατί θα μπορεί να γίνει άμεσα και η χρήση αυτών.
1: Βεβαίως, άμεσα και η χρήση, και να επαναλάβουμε ότι ο ωφελούμενος παίρνει ένα βάουτσερ, μια επιταγή η οποία αντιστοιχεί σε ένα μεμονωμένο αριθμό, και μπορεί μέσα από τη λίστα των παρόχων να επικοινωνήσει με όποιο κατάλημα εκείνος επιθυμεί και στη συνέχεια να προβεί προς την ενόηση, προκειμένου να κλείσει τις διακοπές του και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εκείνος επιθυμεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Ράχοβα. Θα σας ενοχλήσουμε και πάλι το τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης.
1: Κυρία Πανάγου, δεν με ενοχλείτε πολύ, ποτέ. Άλλωστε, να ξέρετε ότι είμαι και εγώ πολύ πρωινός τύπος, οπότε κανένα πρόβλημα. Καλή συνέχεια και καλή μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ό,τι καλύτερο.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή το πρόγραμμα, τα ακούσατε κι εσείς, τα νούμερα είναι εκπληκτικά, δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι, τόσο μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Είναι πολύ θετικό ότι λαμβάνουν και πάρα πολλά πλέον καταλήμματα συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, και τα Airbnb έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολλοίς ο κόσμος που έχει κάνει αιτήσεις, είναι σημείο των καιρών, δείχνει πόσο έχουν ανάγκη οι ελληνικές οικογένειες να πάνε διακοπές, ιδιαίτερα όταν τα κόστη έχουν εκτοξευθεί τόσο πολύ, τα ακτοπλοϊκά, τα ξενοδοχεία κτλ. Πραγματικά δίνεται πολύ μεγάλη δυνατότητα για ανθρώπους να πάνε να κάνουν τις διακοπές τους 5-6 μέρες, να πάνε σε ένα μέρος που επιθυμούν. Και βεβαίως ας ελπίσουμε λοιπόν ότι, εντάξει, η αλήθεια είναι 433.000, αν υποθέσουμε ότι μπήκε το 10%, είναι αρκετά αυξημένος αριθμός. Μακάρι να μπορούσαν να καλυφθούν όλοι η πραγματικότητα, έτσι, γιατί όταν βλέπεις ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες αιτήσεις, σχεδόν, έτσι, είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο αιτήσεις. Τώρα, όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν 8.000 αιτήσεις, φανταστείτε πόσα άτομα αντιστοιχεί κάτι τέτοιο, όταν μιλάμε για οικογένειες, με παιδιά κτλ. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μπελίντα Καρλάισλ, τα νιάτα μας. Γεια σου ρε Κρυμπά, καλημέρα. Με τα ωραία τραγούδια που βάζεις. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova 5G Home Internet φέρνει το Nova 5G Home Internet στα σπίτια σας με ταχύτητες έως 300 Mbps, με απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: the bangarang.
1: Λοιπόν, το νικητήριο τραγούδι, το μπαγκαράγκα. Οπό, τι επανολευθερία ήταν αυτή. Τι ζήσαμε κι αυτή. Εντάξει, επανολευθερία τώρα, να τα λέμε κι αυτά, είπαμε. Ο Ακύλας έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση. Ωραιότατος ήταν, χαρούμενος ήταν, με το χαμόγελο στα χείλη. Αλλά εγώ τα έχω, σας είπα, με τις εταιρείες αυτές τώρα που λέγανε ότι είμαστε πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τα λοιπά, και ότι θα έχουμε μεγάλες πιθανότητες να φιλοξενήσουμε την Eurovision στη χώρα μας. Και έρχεται τώρα η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα και καθυλώνει το κοινό, καθυλώνει τις επιτροπές. Και για πρώτη φορά η χώρα στέφεται μεγάλη. Το κοινό καθυλώνει τις επιτροπές και για

Η Ντάρα από τη Βουλγαρία, 27 χρονών, η τραγουδίστρια με ένα φοβερό κορμί και ένα υπέροχο πρόσωπο. Το κανονικό της όνομα είναι Νταρίνα Γιώτοβα. Στους πιτσιρικάδες βέβαια, αυτό το τραγούδι έκανε πολύ μεγάλο γκέλ. Μπορώ να σας πω ότι αυτά που λέγανε οι στοιχηματικές για Φιλανδίες, Αυστραλίες κτλ. Ήταν ψιλοκουβά για τους πιτσιρικάδες. Εγώ έτυχε να βρίσκομαι σε μια παρέα με αρκετά έτσι, παιδιά στην εφηβεία. Και με το που βγήκε η Βουλγαρία άρχισαν να κουνιούνται και να λένε μπαγκαράκα κτλ. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, τώρα εμείς υπάρχει αυτό το χάσμα γενών, καταλαβαίνετε τώρα. Και εμείς κάποτε όταν λέγαμε στους γονείς μας άκατα μάκατα σου κουτουμπέ, κανένας. Το θυμάστε. Ναι, δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Τέλος πάντων είναι σημείο των καιρών και αυτό. Με τον Μπαγκαράγκα λοιπόν έγινε ένας χαμός. Υπάρχει όμως και ελληνικό άρωμα στη νίκη αυτή. Με τον Δημήτρη Κοντόπουλο να συνυπογράφει στη σύνθεση και στη διοργάνωση. Ένας Δημήτρης Κοντόπουλος φυσικά άκρος επιτυχημένος, ο οποίος για πολλές φορές, νομίζω είναι η τρίτη φορά που χτυπάει πρώτο-δεύτερη θέση. Και βεβαίως την εκπληκτική Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία παρέδωσε τα μαθήματα φωνητικής στην Ντάρα. Γεννημένη στο 1998 η Ντάρα. Το 98, ακούς? Εμείς δουλεύαμε το 98, είχαν πιάσει δουλειά. Ναι, βγάζαμε μεροκάματο. Α, ωραία χρόνια. Λοιπόν, γεννημένη το 98 στη Βάρνα λοιπόν, παραθαλάσσια πόλη στη Βουλγαρία. Η Ντάρα μεγάλωσε με την οικογένειά της, με τον αδερφό, με την αδερφή της κτλ. Και από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να ασχολείται με την μουσική, να χορεύει, να τραγουδά κτλ. Έκανε μια πολύ όμορφη καριέρα, μάλιστα πήγε και στον μουσικό διαγωνισμό στο X Factor της Βουλγαρίας. Έφτασε μέχρι τον τελικό. Είχε πολύ μεγάλη αποδοχή από τους ανθρώπους εκεί που ακούνε μουσική στην Βουλγαρία. Είναι πολύ νέα και παντρεύτηκε και μάλιστα και σε πολύ μικρή ηλικία. Είδαμε βέβαια και τον αγαπημένο της, με τον οποίο έτσι τους πανηγυρισμούς, τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Εκεί λοιπόν έδειξαν την αγάπη τους, ένα νέο ζευγάρι. Αγαπημένη της, λέει, συνήθεια είναι ο διαλογισμός. Της αρέσει να γράφει στο ημερολόγιο της και να ξεκινά τη μέρα της από νωρίς. Και εμείς ξεκινάμε τη μέρα μας από νωρίς, αλλά εντάξει. Όχι ημερολόγιο τώρα, τι ημερολόγιο, πλάκα κάνει. Λατρεύει, λέει, την Ελλάδα. Και βεβαίως είχε πολύ καλή σχέση στο διαγωνισμό με τον Ακύλα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Βουλγαρία σε ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα έχει αυτή την κατάληξη. Αλλά πάλι καλά, λέει ο Αναστάσης, πάλι καλά που δεν βγήκε 20ος ο Ακύλας. Μόνο οι δημοσιογράφοι, λέει, στα κανάλια λέει, τον έβρισκαν καταπληκτικό πριν το διαγωνισμό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν η χειρότερη μας συμμετοχή τα τελευταία 20 χρόνια. Εσύ Αναστάση, να σου πω τώρα κάτι. Γιατί όμως αυτά τα σχόλια τα κάνουμε afterwards, που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι? Δηλαδή, αφού υπήρχε μια διάθεση, ας πούμε, υποστήριξης του τραγουδιστή. Εντάξει, το ότι δεν άρεσε και τα λοιπά σε κάποιους και ότι δεν είχε, ας πούμε, το στίχο που περιμέναμε όλοι. Εντάξει, δεν ήταν ένα τραγουδί. Είχε βέβαια αυτό το ρεφρέν, το φέρει το ρε παιδί μου, που δημιουργούσε ένα γέλιο και τα λοιπά. Με κοιτάει περίεργα η Χριστίνα, θα σου πω αν το παραβλέπω. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν μπορεί να αρέσουμε σε όλους. Και η Κλαβδία πέρυσι που πήγε με ελληνικό τραγούδι και παραδοσιακό στίχο, δεν άρεσε σε όλους. Βγαίναν στα κανάλια και την κράζανε. Μετά όμως, όταν πήρε την έκτη θέση η Κλαβδία, μετά κάνανε όλοι κοκοκό. Εντάξει τώρα. Εντάξει, μια χαρά είναι η δέκατη θέση. Και εντάξει, πιο πολύ εμένα, ας πούμε, με συγκίνησε το συγκεκριμένο τώρα ο τραγουδιστής, ο οποίος έτσι αισθάνθηκε ότι είχαμε πάρα πολλές προσδοκίες για αυκίνον και γι' αυτό έφτασε στο σημείο μέχρι να ζητήσει και συγγνώμη τώρα για τη συμμετοχή. Εντάξει παιδιά, όλα καλά. Σημασία έχει ότι όλοι είδαμε το διαγωνισμό, είχε πολύ μεγάλη απήχηση, η τηλεθέαση βάρισε κόκκινο, ρεκόρ 15 ετίας στη δημόσια τηλεόραση. Ωραία γιορτή, έτσι, που όλα είναι και περισσότερο κόσμος το βλέπει. Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Να ευχαριστήσω πολύ τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντι μου στον ήχο. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Γελάω με το μήνυμα του Κρυμπά. Και φυσικά όλους εσάς που πήρατε τηλέφωνο, που στείλατε μηνύματα στη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211-10-80-880. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 μαζί, together, θα ξημερώσουμε. Γεια σας, σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κορά το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, καθώς έχουν παγώσει οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, ενώ αύριο αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν. Το Πακιστάν εντείνει τις προσπάθειες για την επανεκκίνηση του διπλωματικού διαλόγου. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προειδοποιώντας ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τη σχέση του με το Ισραήλ. Μήνυμα πολιτικής συνέχειας, ζητώντας ουσιαστικά νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Σημείωσε δε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες της παράταξης. Σε τροχιά διάλυσης, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος ζητεί την ανάκληση της απόφασης για την άμεση σύγκληση των κομματικών διαδικασιών. Σε διάσπαση και η Νέα Αριστερά, καθώς 7 βουλευτές είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν είτε θα παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα, προκειμένου να κινηθούν προς το υποδιαμόρφωση σχήμα του Αλέξη Τσίπρα. Θέμα ορών είναι η μετάβαση της Μαρίας Χαριστιανού στον Άριο Πάγο, ώστε να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Έχει ξεκινήσει ήδη η συλλογή υπογραφών, ενώ αναμένονται άνθρωποι από την περιφέρεια για να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα που αφορούν το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Οι αγρότες θα δικαιούνται επιδότηση 15% για όλα τα τιμολόγια λιπασμάτων που έχουν κοπεί από τις 15 Μαρτίου, ενώ για τους δανειολήπτες θα ενεργοποιηθούν οι 72 δόσεις για ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστήληξη πρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο δύο αυτοκίνητων σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρατείται και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Από σήμερα ως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου, οι προαγωγικές εξετάσεις την 1η και 2η Λυκείου. Από σήμερα ως και τις 18 Μαΐου, οι απολυτήριες εξετάσεις την 3η Λυκείου. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν ως την 5η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο λόγω εργασιών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στην Αυστρία, μια 67χρονη υπέκυψε στα τραύματά της μετά την επίθεση που δέχθηκε από κοπάδια γελάδων. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κυτρινόμαυροι έμειναν αίτητοι στα play-offs και με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα αποτελέσματα της Κυριακής, Σόφι Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου συσχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 18 έχει ο Μάης και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι εντελώς. Έστω και αν ήταν φθινοπωρινό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, με βροχές, με λασποβροχές, με όλα αυτά. Με Eurovision, βέβαια. Waterloo, άμπα. Eurovision αυτό. Από τα καλά. Από αυτά που έμειναν μετά, ίσως το διασημότερο τραγούδι της Eurovision είναι αυτό. Όχι, παιδιά, εδώ ούτε μπαγκαράγκα ούτε φέρτο θα ακούσετε, να είστε βέβαιοι. Απλά βλέπω ότι παίζει φουλ τηλεόραση Eurovision, λες και ξέρω εγώ πήραμε την πόλη που λέει ο λόγος. Ψυχραιμία. Ένα πανηγυράκι είναι, πάει, πέρασε. Και λίγο ψυχραιμία με το παιδί. Με τον Ακύλα. Δηλαδή, επειδή τον προηγούμενο μήνα τον κάνατε Θεό, ότι ξέρω εγώ είναι ο Μάικλ Τζάκσον της ελληνικής μουσικής, τώρα λίγο ψυχραιμία, γιατί βλέπω έτοιμοι εσείς που τον αποθανόταν να τον σταυρώσετε. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Γενικά ψυχραιμία, γιατί είναι γεμάτη ατζέντα με δύσκολες ειδήσεις. Από σήμερα θα βγουν διάφοροι ειδικοί που θα κουνάνε το δάχτυλο στις οθόνες και θα λένε έτσι και αλλιώς και γιατί και πώς και ποιο τι έφταξε και πώς δεν έφταξε και όλα αυτά. Τέτοια ανάλυση ούτε για την ακρίβεια δεν θα δούμε που θα δούμε τις επόμενες μέρες για την Eurovision. Διάβαζα ένα πολύ ωραίο στα social για την Βουλγαρία που κέρδισε για πρώτη φορά από την συμμετοχή της την Eurovision, ότι τα πράγματα είναι απλά, είναι λέει είσοδος στο ευρώ, μάλλον όχι, είσοδος στη Σέγγεν, είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είσοδος στον ευρώ, στο ευρώ, πρώτη θέση Eurovision, μνημόνιο. Το έχουμε ζήσει και εμείς δηλαδή, γι' αυτό. Οπότε φροντίστε φίλοι Βούλγαροι να αποφύγετε το τελευταίο σκαλοπάτι. Το άλλο καλό που διάβασα είναι το ρε Μητσοτάκη, η Βουλγαρία μας πέρασε ακόμα και στην Eurovision, τι άλλο θα κάνεις. Διότι είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία σε αγοραστική δύναμη, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα είμαστε και κάτω από τη Βουλγαρία στην Eurovision. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Α, επίσης άλλο που διάβασα, ότι εάν τότε όταν χώριζαν την Ευρώπη μας είχε πάρει ο Στάλιν, θα είμαστε τώρα μέσα σε μια ομάδα χωρών που θα ψηφίζανε Ελλάδα με δωδεκάρι, όπως κάνουν μεταξύ τους, ξέρω εγώ, οι Σκανδιναβοί και όλοι οι υπόλοιποι, και δεν θα είχαμε μόνο την Κύπρο να ψηφίζει με 12 την Ελλάδα. Α, και τα αδέρφια μας, οι ομόθρησκοι, οι Σέρβοι μας έδωσαν δωδεκάρι. Είδες, αυτά πρέπει να τα σκεφτείς τότε. Πρέπει να σκεφτείτε τη Eurovision όταν χωρίζετε τον κόσμο. Όχι αν θα είναι κομμουνισμός ή όχι. Σήμερα ξεκινούν και οι εξετάσεις στα λύκεια. Από πρώτη λυκείου και μετά. Μια εβδομάδα θα κρατήσουν οι εξετάσεις για την τρίτη λυκείου, διότι μετά ξεκινάει η μάχη των πανελληνίων εξετάσεων. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Βατάνε τα θέματα και για τις εσωτερικές εξετάσεις, αλλά και για τις πανελλήνιες, για τις ενδοσχολικές εξετάσεις και για τις πανελλήνιες. Και ψυχραιμία. Ψυχραιμία στους γονείς, ψυχραιμία σε όλους. Είναι μια περίεργη περίοδος που δυστυχώς έχει έρθει η πίεση στα παιδιά με λάθος τρόπο στην επικαιρότητα, με αυτή την τραγωδία που έζησαν εκεί με τις 2-17χρονες. Καλό είναι να το συζητήσουμε με τα παιδιά και όχι απλά να τους τρομάξουμε, ούτε να τρομάξουν οι γονείς. Ξέρω, όπου βρίσκω σε κοινωνικές εκδηλώσεις που λένε γονείς παιδιών που είναι στην εφηβεία, η κουβέντα είναι η ίδια για όλους. Είναι το άγχος, η πίεση, αν τα παιδιά είναι καλά και έχουν αρχίσει και βλέπουν και λίγο περίεργα κάποια πράγματα από εδώ και από εκεί. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία και στους ειδικούς. Εάν χρειαζόμαστε κάτι, μια γνώμη από έναν ειδικό δεν είναι κακό. Και αυτό το τετριμένο, το ότι δεν είναι η αρχή και το τέλος της ζωής και του κόσμου η
επιτυχία ή αποτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις. Τετριμένο μεν, αλλά έτσι είναι. Δεν χρειάζεται να φορτώνουμε τα παιδιά με παραπάνω άγχος από όσο χρειάζεται. Προφανώς και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη προετοιμασία και διαδικασία. Προφανώς και τα παιδιά νιώθουν ότι παίζουν το πρώτο και τελευταίο χαρτί, αλλά πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο χαρτί η είσοδος στο πανεπιστήμιο. Αν σας πω έτσι όπως γίνεται τα πράγματα, δεν και μπήκες στο πανεπιστήμιο, τι θα βγεις από το πανεπιστήμιο είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή θα βγεις κάτι που θα βρεις δουλειά μετά, όλα αυτά. Είναι δύσκολες οι αποφάσεις. Γι' αυτό. Πώς το λέγανε παλιά οι αναρχικοί, σύνταξη 18, στράτευση 100, κάπως έτσι. Να βγαίνουμε σύνταξη πρώτα και μετά όταν θα έχει φτάσει το σημείο που θα έχει πήξει το μυαλό, θα ξέρουμε τι θέλουμε, να δίνουμε πανελλήνες για να μπούμε στα πανεπιστήμια, για να ξεκινήσει μετά ανάποδο το πράγμα. Για σκεφτείτε το. Και επίσημα πρωταθλήτρια η ΑΕΚ που ήρθε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό 1-1. Ο Ολυμπιακός κατάφερε με δώρο από την Λεωφόρο να κερδίσει την δεύτερη, να κατακτήσει τη δεύτερη θέση και να περάσει στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ που ήρθε 2-2 με τον Παναθηναϊκό, όποιος έχανε ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ, ήρθε 2-2 για να... Όλοι είχαν ένα κίνητρο, με ξέρεις την ΑΕΚ που και αυτή είχε ένα κίνητρο, εντάξει, επειδή θα στενόταν η Φιέστα, δεν ήθελε να χάσει στο τελευταίο της παιχνίδι μπροστά στον κόσμο που είχε έρθει να πανηγυρίσει. Όλοι είχαν για κάποιο λόγο ένα κίνητρο, ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, ο ΠΑΟΚ για να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, ο Παναθηναϊκός να πει αντίο στη Λεωφόρο χωρίς να χάσει, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ισοπαλίες ευχαρίστησαν τους πάντες εκτός του ΠΑΟΚ. Και τώρα πια αθλητικά, τα βλέμματα στρέφονται στο ΆΚΑ, όπου, στο κλειστό του ΆΚΑ, όπου εκεί θα διεξαχθεί το Final Four, με τον Ολυμπιακό να δίνει ραντεβού με την Φενέρ, την Ζαλγκίρις και την Βαλένθια, με στόχο τι άλλο, να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης, να κερδίσει την Euroliga μέσα στην Αθήνα. Ζαλγίρις είπα, όχι τη Ρεάλ, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή που φαντάζομαι οι περισσότεροι θα ήθελαν να στεφθεί πρωταθλητής, γιατί η Ελλάδα είναι μεγάλη δύναμη στο μπάσκετ και καλό είναι να τα αποδείξει και μέσα στην χώρα, στην πρωτεύουσα. Το νου σας, πολλές οι ηλεκτρονικές απάτες ή μάλλον πολύ η προσπάθεια, η επιχείρηση να σας κοροϊδέψουν, να μας κοροϊδέψουν.

τα χρήματα που έρχονται από τον κρατικό κορβανά για την εκλογική επιδότηση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κτίρια και τα άσκη και η Κουμουνδούρου και όλα αυτά, τέλος πάντων, που είναι μια περιουσία. Γίνονται διάφορες διεργασίες γίνονται και στο εσωτερικό του Τσίπρα, όπου συζητούν με όλους και για όλα, και με πρώην και με νυν και με καινούριους και με παλιότερους. Στόχος του Τσίπρα είναι σε γενικές γραμμές να έχει καινούργια πρόσωπα γύρω του, χωρίς να αποκλείει όλους τους παλιούς, αλλά με συμφωνίες με τους παλιούς που δεν θα μπαίνουν, όπως είχε πει και ο ίδιος, με ρεζερβέ κράτηση για την επόμενη ημέρα. Να δούμε πώς θα πάει και όλο αυτό με τις βουλευτικές έδρες, που είχε ζητήσει ότι όποιος έρχεται στον νέο κόμμα, στον νέο σχηματισμό, δεν θα έρχεται με την βουλευτική του έδρα. Είναι αλήθεια ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Μάλλον 26 με 27 του Μάη, κάπου εκεί, θα έχουμε γεννητούργια, θα έχουμε ανακοινώσεις από την πλευρά του Τσίπρα. 21 Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις από την πλευρά της κυρίας Χριστιανού, όπου με ένα AI βίντεο επιβεβαίωσε ότι θα ανακοινωθούν οι είδες του νέου κόμματος εκεί στις 21 του Μάη. Αναβάλλεται προς ώρας η ανακοίνωση σε σχέση με τις υπογραφές και όλα αυτά. Μαζεύονται υπογραφές, ακούγονται και διάφορα ονόματα που τουλάχιστον κατά κύριο λόγο έρχονται από δεξιά και δεξιότερα του πολιτικού χάρτη. Θα φανεί και όλο αυτό. Και στο Πασόκ κόντρα με τον Άδωνη και μηνύσεις για την υπόθεση με τα σπίτια, μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση, με την υπόθεση με το κτίριο, αυτό το γνωστό κτίριο στην Κρήτη. Βρίσκεται μάλλον υποπίεση το ΠΑΣΟΚ εξαιτίας όλες αυτές τις υπόθεσεις που το έμπλεξαν και με το κτίριο και με τον εκατομμύριο του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και με το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν και πάλι να μην πηγαίνει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι θα έχει πολλή κίνηση. Προφανώς και ο κόσμος όλος κοιτά, το βλέμμα το έχει στραμμένο στον Ντόναλντ Τραμπ, όπου έχει ξεκινήσει νέες απειλές και ένταση απέναντι στο Ιράν. Το κλασικό, αν δεν συνθηκολογήσει, αν δεν έρθει να συμφωνήσουμε για την επόμενη μέρα, θα το ισοπεδώσουμε, θα το τελειώσουμε. Όλα αυτά που του αρέσει το Ντόναλντ Τραμπ να τα λέει και να τα ανεβάζει στα social media. Το ζήτημα είναι ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά. Και αυτό στοιχίζει σε όλους μας, διότι το πετρέλαιο είναι στα $111 το βαρέλι και πάλι πάνω τα 110. Το αμερικανικό αργό στα $103 το βαρέλι. Το φυσικό αέριο έκλεισε στα €50 η μεγαβατόρα. Η βενζίνη εδώ στην Ελλάδα στα 2,10 και το πετρέλαιο στο 1,80. Και οι άνθρωποι της αγοράς λένε ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε και άλλες αυξήσεις. Αυτά εισαγωγικώς που λένε. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται στα γεωπολιτικά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα από την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, πώς αλλάζει ο χάρτης, γιατί αλλάζει ο χάρτης. Η Κίνα δείχνει να είναι η πραγματικά επόμενη ανερχόμενη δύναμη και να παίζει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και να αξιοποιεί με κάθε τρόπο το τι γίνεται στην παγκόσμια σκακέρα. Πριν φύγω στη διαφημίση, πέρα στο διαφημιστικό περιβάλλον, η εφαρμογή ES1 Go της Entersoft One είναι η πιο ευχάριστη και αξιοπιστή, πιο εύχριστη και αξιοπιστή λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και πλέον δωρεάν τον πάροχο για ένα ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή, μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου.

0: Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει.

0: 2-11-10-88-80. Η κυρία Σταυρολογιανούτση σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για σχόλια, παρατηρήσεις, παρελειπόμενα. Η κυρία Σταυρολογιανούτση, η οποία έχει τα πάντα μόνο βασιλικά, διότι προέρχεται από βασιλική γενιά, είναι γνωστή. Είναι ο οίκος των Γιανούτσων. Ή αλλιώς στο radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος ετοιμάζει τα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εμάς και για εσάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι φροντίζει τους ήχους όπως μόνο αυτή ξέρει. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δημήτρης Καλτσόνης, καθηγητής θεωρίας του κράτους και, κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, συγγραφέας πολλών βιβλίων, μεταξύ αυτών και το κράτος στην Κίνα. Ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει λοιπόν Κίνα, τι σημαίνει κινέζικη διπλωματία, τι σημαίνει κινέζικη, τι σημαίνει κινέζικη δύναμη, κινέζικη οικονομία και πώς αλλάζουν τα πράγματα στον καινούριο κόσμο. Νομίζω ότι δώσαμε μικρή σημασία, λίγη σημασία στην συνάντηση της των ΗΠΑ με την Κίνα. Νομίζω ότι αυτές είναι συναντήσεις που, εντάξει, μπορεί με μια συνάντηση να μην αλλάζει ο κόσμος, αλλά ξεκινάει μια καινούρια σελίδα πάντα από αυτές του είδους τις συναντήσεις. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, καλή εβδομάδα.
0: Να ζητήσω να ξεκινήσουμε με το συμπέρασμά σας από την συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο.
1: Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι η συνάντηση αυτή μας δείχνει ότι είμαστε ενώπιον μιας νέας κατάστασης. Mm-hmm. Από γεωπολιτική άποψη, από την άποψη της παγκόσμιας ισχύως, της κατανομής παγκόσμιας ισχύως. Και αυτό γιατί νομίζω ότι από τη συνάντηση φάνηκε και είναι και κοινή παραδοχή σχεδόν όλων των αναλυτών, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο πρόεδρος Τραμπ προσήλθαν στη συνάντηση αυτή αποδυναμωμένοι και όχι μόνο, δεν εννοώ μόνο από το αδιέξοδο του πολέμου στο Ιράν, αλλά γενικότερα, ενώ από την άλλη η Κίνα καταγράφηκε αυτό που ήδη ξέραμε ως μια ήρεμη νικηφόρα δύναμη, η δύναμη εκείνη η οποία είναι ταχύτατα ανερχόμενη, δεύτερη οικονομία σήμερα του πλανήτη και πολύ σύντομα ίσως η πρώτη.
0: Ναι. Κάποιοι λένε ότι η Κίνα, πέρα από των άλλων ταλέντων που έχει, μπορεί να αξιοποιεί, χωρίς να εμπλέκεται η ίδια ενεργά στις εξελίξεις, να αξιοποιεί τις ήττες των άλλων αλλά και το πώς αλλάζει ο κόσμος, και αυτό το κάνει με μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι μια, ας το πούμε έτσι, μια παραδοσιακή λογική που διέπει την κινέζικη εξωτερική πολιτική. Ήδη ο Ντενκ Σιαοπίνγκ τη δεκαετία του 1970, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, χάραξε αυτές τις αρχές της εξωτερικής πολιτικής λέγοντας ότι πρέπει να παρατηρήσει ήρεμα, να σιγουρεύεις τη θέση σου, να ασχολείσαι ήρεμα με τις υποθέσεις, να κρύβεις τις ικανότητές σου και να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή, να κρατάς χαμηλό προφίλ και τα λοιπά. Δηλαδή μια πολιτική που θα τη λέγαμε ότι η Κίνα ακολουθεί στην λογική ότι περιμένει να πέσει η κυριαρχία στα χέρια της σαν όριμο φρούτο. Mm-hmm. Και με αυτή την έννοια δεν έχει κανένα συμφέρον, άμεσα τουλάχιστον, να εμπλακεί σε στρατιωτικές συγκρούσεις, διενέξεις κτλ. Ενώ ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει για τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ είναι μια δύναμη που βρίσκονται σε πορεία παρακμής τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, και προσπαθούν, έχοντας ακόμη τουλάχιστον την στρατιωτική υπεροπλία, να αξιοποιήσουν ακριβώς αυτή την υπεροπλία προκειμένου να κερδίσουν τις χαμένες ζώνες επιρροής.
0: Ναι. Κάποιοι επιχειρούν να κάνουν ένα παραλληλισμό ότι το Πεκίνο, η Κίνα είναι αμόσχα, είναι η Σοβιετική Ένωση, σε αυτό το δίπολο μεγάλων υπερδυνάμεων που πάντα με κάποιο τρόπο υπήρχε στον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό χάρτη.
1: Κοιτάξτε, ναι, σε ό,τι αφορά την... Ναι, τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα νομίζω και αρκετά διαφορετικά. Η Σοβιετική Ένωση και η Μόσχα ήταν ένα άλλο είδους κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Επομένως η αντίθεση τότε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Σοβιετική Ένωση, είχε και ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι αυτό εκπροσωπούσαν οι δύο κόσμοι διαφορετικά σχέδια για το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Σήμερα με την Κίνα δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα οι ιδιομορφίες του οικονομικού συστήματος της Κίνας. Αυτό που επίσημα η ίδια λέει είναι ότι έχει ένα σύστημα σοσιαλιστικής οικονομίας της αγοράς, όπου το βάρος πέφτει στην αγορά, αλλά παράλληλα υπάρχει ένας πολύ έντονος κρατικός σχεδιασμός. Η μία λοιπόν διαφορά είναι αυτή, η αφορά δηλαδή το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα τότε και τώρα. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι σήμερα έχουμε έναν πιο πολύπλευρο, πιο πολυπολικό κόσμο κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και άλλες αναδυόμενες δυνάμεις, είναι η Ινδία, είναι η Βραζιλία, είναι άλλες περιφερειακές δυνάμεις, υπάρχει η Ρωσία φυσικά, ο πρόεδρος που την μεταβαίνει αύριο, αν θυμάμαι σωστά, στο Πεκίνο. Και μια και λέω αυτό, να πω με την ευκαιρία ότι και μόνο το γεγονός ότι μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας στο Πεκίνο πηγαίνουν οι ηγέτες των δύο άλλων μεγαλύτερων ισχυρότερων χωρών του κόσμου, αυτό που μόνο του λέει αρκετά πράγματα.
0: Σωστό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν μια ελπίδα πέρα από τα οικονομικά, μια ελπίδα στη γεωπολιτικά, ότι θα μπορούσε η Κίνα να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητή με κάποιο τρόπο, ασχέτως αν ο Ντόναλντ Τραμπ πηγαίνοντας είπε ότι εμείς δεν θέλουμε κανέναν, μόνο μας θα το λύσουμε το πρόβλημα κτλ. Νομίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν λίγο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ήταν λίγο πιο προσγειωμένος στην πραγματικότητα. Το ευελπιστούμε ότι η Κίνα μπορεί να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητή, ώστε να υπάρξει μια λύση στο Ιράν. Μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο η Κίνα? Για την ακρίβεια, θέλει και μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο η Κίνα?
1: Ναι, η Κίνα έτσι κι αλλιώς παίζει αυτό το ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή πίσω και από τις πρωτοβουλίες, μάλλον πίσω, παράλληλα αν θέλετε με τις πρωτοβουλίες του Πακιστάν για τις συνομιλίες αυτές το Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, βρίσκεται η Κίνα. Mm-hmm. Η Κίνα προφανώς θέλει να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Μην ξεχνάμε ότι γιατί γίνεται ο πόλεμος στο Ιράν. Γίνεται, λέω, γιατί ο πόλεμος υπάρχει ακόμα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Παρά την εκεχηρία, την ασταθή εκεχηρία. Ο πόλεμος στο Ιράν έγινε γιατί οι ΗΠΑ επιθυμούσαν, αυτό ήταν ο βασικός στόχος, να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Ιράν, στη θέση της να εγκαταστήσουν μια κυβέρνηση φιλική προς τις ΗΠΑ, όπως παλιά, ας πούμε, για παράδειγμα, υπήρχε με το Σάχη, mm-hmm. και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο και να βάλουν στο χέρι τα πετρελαϊκά αποθέματα του Ιράν, αλλά δεύτερο και σημαντικότερο να ελέγξουν τις οικονομικές, πετρελαϊκές και άλλες οικονομικές ροές από το Ιράν προς την Κίνα. Έτσι ώστε να σφίξουν λίγο την τανάλια γύρω από την Κίνα, να μπορέσουν να την περιορίσουν. Επομένως η Κίνα έτσι κι αλλιώς έχει κάθε συμφέρον να εμπλακεί στην υπόθεση, και νομίζω ότι ο τρόπος που το κάνει αυτό είναι πάντα αυτός ο διακριτικός τρόπος. Έχει τα δικά της ιδιωτελή συμφέροντα. Δεν θα το κάνει με τον τρόπο που συμφέρει τις ΗΠΑ. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπαν φεύγοντας από τις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν αναφέρθηκε τόσο πολύ στα γεωπολιτικά, είναι προφανές ότι μάλλον τον άκουσε τον Σι σε σχέση με την Ταϊβάν. Οι δηλώσεις του δείχνουν ότι μάλλον κατάλαβε τι είναι αυτό που λέει ο Σι για την Ταϊβάν και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η Ταϊβάν για να έχουν καλές σχέσεις οι δύο χώρες. Νομίζω ότι αυτό που πούλησε περισσότερο ο Τραμπ είναι ότι άνοιξε την αγορά της Κίνας στο αμερικανικό κεφάλαιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, η συνάντηση πιο πολύ επικεντρώθηκε, πέρα από τα γεωπολιτικά, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που διαβάζουμε, πιο πολύ επικεντρώθηκε σε ζητήματα οικονομικής συνεργασίας, ναι. και μάλιστα μάλλον, εγώ θα έλεγα μάλλον ίσονος σημασίας οικονομικής συνεργασίας. Αυτό με την Ταϊβάν, το οποίο αναφέρεται, έχει και αυτό τη σημασία του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, οι ΗΠΑ σταθερά ξέρουμε ότι εξοπλίζουν την Ταϊβάν, ένα ιστορικό πρόβλημα που ανάγεται στο 1949, όταν αποσχίστηκε με τη βοήθεια των ΗΠΑ ουσιαστικά η Ταϊβάν από την Κίνα. Φαίνεται ότι ο Τραμπ έκανε ένα μικρό βήμα πίσω με την αναστολή των νέων πωλήσεων όπλων, αλλά δεν νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα παραιτηθούν από την πολιτική τους στο ζήτημα της Ταϊβάν και ίσως χρησιμοποιήσουν άλλες χώρες για να υλοποιήσουν την πολιτική τους αυτή, και με αυτήν είναι ίσως το γεγονός ότι πέρασε πρόσφατα ένα πολεμικό πλοίο της Ιαπωνίας από τα στενά, mm-hmm. προκαλώντας την οργή των Κινέζων, και ίσως να μην είναι καθόλου τυχαίο.
0: Ναι. Σήμερα το απόγευμα στις 7 στην Ισία παρουσιάζεται το καινούργιο σας βιβλίο, βιβλίο που είστε εσείς, ο κύριος Βατικιώτης, ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Στραβελάκης, και μόνο από τον τίτλο εμένα μου κάνει τρομερή αίσθηση για να το διαβάσω, προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ερώτηση είναι, δεν είναι κατάφαση από ό,τι καταλαβαίνω. Πολεμική οικονομία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, οδεύουμε προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο?
1: Ναι, αυτό είναι το ερώτημα του μικρού συλλογικού μας τόμου, mm-hmm. τον οποίο επιμελήθηκα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και να δείξουμε και στον αναγνώστη πού ακριβώς βρισκόμαστε. Ο κίνδυνος πράγματι για την γενίκευση και την κλιμάκωση των πολέμων είναι μεγάλος, με βάση και αυτά που λέγαμε στη συζήτησή μας. Όμως δεν είναι αναπόφευκτος, με την έννοια ότι δεν είναι μόνο οι μεγάλες δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα ιδιωτελή συμφέροντα, τα οποία καθοδηγούν όλη αυτή την πορεία προς τον όλεθρο. Υπάρχουν και οι κοινωνίες, υπάρχουν και οι λαοί, και όπως έχει δείξει και η ιστορία, μπορούν να βάλουν αναχώματα και μπορούν να αναστρέψουν αυτή την επικίνδυνη κατηφόρα στην οποία βρισκόμαστε. Ναι. Δεν ξεχνάμε. Βρισκόμαστε σε αυτή την επικίνδυνη κατηφόρα. Δηλαδή, ο πόλεμος στο Λίβανο, η γενοκτονία στην Παλαιστίνη, ο πόλεμος στο Ιράν, ο στραγγαλισμός του λαού της, ο οικονομικός στραγγαλισμός του λαού της Κούβας, ναι. Διάφορες συγκρούσεις στην Αφρική. Είμαστε σε μια πορεία τέτοια, που πηγή της έχει την παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2009 και την όξυνση των αντιπαραθέσεων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά αυτή η πορεία μπορεί να αναστραφεί.
0: Θα είναι ο πόλεμος, αν είναι, αν υπάρξει, δεν λέω να υπάρξει, ή τέλος πάντων είναι ο πόλεμος αυτό που είχαμε συνηθίσει από τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί έχουν αλλάξει τα πάντα, η τεχνολογία, οι εντάσεις, οι συμφωνίες, οι αποστάσεις, ακόμα και αποστάσεις έχουν αλλάξει, αλλάζουν το πεδίο.
1: Οι μορφές των συγκρούσεων μπορεί να αλλάζουν, mm-hmm. με βάση τα τεχνολογικά και άλλα δεδομένα, αλλά ο πόλεμος είναι πάντοτε η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα, όπως έλεγε ο Κλαούζεβιτς. Επομένως, γι' αυτό λέω ότι εφόσον είναι πολιτικό ζήτημα και το σταμάτημα του πολέμου είναι επίσης πολιτικό ζήτημα.
0: Ναι.
1: Και με αυτή την έννοια και οι κοινωνίες και οι λαοί, αλλά και οι κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται για την ειρήνη, μπορούν να το πετύχουν αυτό. Έχει σημασία να επανέλθει η ανθρωπότητα όσο είναι δυνατό φυσικά και όσο το επιτρέπει ο σχεδιασμός των δυνάμεων στις βασικές θεμελιώδεις αρχές του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Mm-hmm. Δηλαδή, ειρηνική επίλυση των διαφορών, μη επέμβαση στα εσωτερικά άλλων κρατών, απαγόρευση του επιθετικού πολέμου, σεβασμός της κυριαρχίας του κάθε κράτους και ισοτιμία μεταξύ των κρατών.
0: Κάτι που μοιάζει να έχει χαθεί εντελώς.
1: Εντελώς, βέβαια.
0: Να μην δίνει κανένας καμία σημασία στο διεθνές δίκαιο, στους όρους, στους τύπους.
1: Όμως, ναι. Όμως το διεθνές δίκαιο είναι κανόνες. Όλες αυτές οι αρχές διατυπώθηκαν μετά την οδυνηρή εμπειρία του ναζισμού και του Δευτέρου Παγκοσμίου mm-hmm. πολέμου, και είναι κανόνες που για να εφαρμοστούν απαιτείται ο κατάλληλος συσχετισμός δυνάμεων. Γι' αυτό τόνισα και πριν και τονίζω και τώρα, ναι. Ότι έχει μεγάλη σημασία η ενεργοποίηση των λαών. Ας σκεφτούμε και τη δική μας γωνιά, τη μικρή γωνιά της Ελλάδας. Η χώρα μας δυστυχώς είναι εμπλεκόμενη στις συγκρούσεις αυτές, στις βασικότερες από αυτές τις συγκρούσεις, και πρέπει να το ξανασκεφτούμε όλο αυτό το πράγμα.
0: Απόψε στις 7 στην ΕΣΥΑ, στο τρίτο όροφο, η παρουσίαση του κοινού, της κοινής συγγραφικής προσπάθειας προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριος Δημήτρης Καλτσόνης, ήταν ο καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Το κράτος της Κίνας». Μιλήσαμε για την Κίνα, αλλά και για το τι έρχεται μπροστά, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα.

Και μια και μιλήσαμε για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μελωδικά να πούμε για το τέλος του χρόνου, το τέλος του κόσμου που λένε. Περικό μου, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, μάλλον συγγνώμη, γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1912. Long as roses bloom in May. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό.

ένταξη της προεκλογικής μάχης και οι προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων. Δάκτυλος Τσίπρα στην κατεδάφιση του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του και τα ερωτήματα και τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης της Κουμουντούρου. Ενιαίο μητρό παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους. Τι είναι και πότε ενεργοποιείται. Πώς η μείωση των τεκμηρίων αυξάνει τα εισοδήματα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Γιατρέ μου,
5: πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

Αυτή είναι η Joy Division, γιατί μια μέρα σαν σήμερα ο Ιαν Κέρτης έφυγε από το μάτι του το κόσμο, βία έφυγε, όπως μάλλον δύσκολα και βία ήταν και η ζωή του, προσωπικά προβλήματα πολλά, επιληψία, βαρύ φορτίο, κρεμάστηκε. 18 Μαΐου 1980, μια μέρα πριν ξεκινήσει η αμερικανική τους περιοδία. Οι Joy Division ονομάστηκαν αρχικά Warsaw, Βασοβία δηλαδή, από το τραγούδι του David Bowie, γιατί λέγεται ότι ο Κέρτης άκουγε το τραγούδι του Bowie σχεδόν αιμονικά, σε λούπα, στο repeat. Αυτός είναι ο Bowie. Είναι λίγο αυτό που λένε σκάλο με το συγκεκριμένο τραγούδι. Άμα το ακούς, το ακούς, το ακούς, το ακούς, το ξανακούς. Είναι μια μαγεία. Καλημερίζω τον Γιάννη. Όχι ρε Γιάννη, δεν είναι παρεξηγησιάρης. Εσύ, πώς το λένε, έχεις ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Πολλές φορές, ναι, μπορεί να μην το αντιληφθώ, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πάντως επιμένεις. Η παροιμία της Παρασκευής ήταν σωστή για το αν κάνει ο Απρίλης δύο νερά και ο Μάης άλλο ένα. Χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει πολλά σπαρμένα. Καλημέρα και σε ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλημέρα και στον άλλον Γιάννη, τον Ιωάννη, που σήμερα κάνει τη γραμμή 2 Κυψέλη και Σαριανή. Πιστός ακροατής, πάντα όταν δουλεύει. Καλά δρομολόγια. Καλημέρα και στον Αναστάση. Τώρα τι ρωτάς, Αναστάση μου, τι υπέγραψα με τους Κινέζους και τι έγινε για το Ιράν. Τα είπαμε αναλυτικά με τον καθηγητή. Πολλά πράγματα που σίγουρα δεν θα μάθουμε ποτέ. Θύμιο, το μόνο που κρατώ είναι ότι σου άρεσε πολύ το τραγούδι της Βουλγαρίας. Τα υπόλοιπα δεν περνάνε στον αέρα. Βασίλης Δέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 8, μόλις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στο Παραπολιτικά 1,1 και στο πρώτο πρωινό. Μη λείψει κανείς.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Ιερά Οδό. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας στην άνοδο της Συγκρού στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος ανέφερε ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα, ενώ αύριο αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς παρατείνεται ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι και το 8 δολάρια. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Επιτάπητο, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόκτηση 2+2 φρεγατών από την Ιταλία. Στις 26 Μαΐου στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει, σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr, το νέο κόμμα. Αναζητεί το κατάλληλο χώρο από όπου θα αναφερθεί στο πολιτικό πρόγραμμα του νέου φορέα και το όνομα, ενώ θα εξηγήσει και τους λόγους για τους οποίους.

0: στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, στις 8 και 4 το βράδυ, Δούκα Σάιξ στο χάτμπολ, παίκτης της Νάπολη, είναι ο Ράσμους Χόιλουντ, καθώς η ομάδα ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του από τη Manchester United. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
7: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Αρχίζει το δεύτερο 15ήμερο του Μάη, 18 έχει σήμερα, και αυτή η εβδομάδα έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Αρχίζει γενομένη στην Πέμπτη από τη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Δύο κόμματα θα ιδρυθούν στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ένα σήμερα θα κατατηθεί στη Βουλή και ένα στις 26 του Μάη που θα ανακοινωθεί στο Θησείο. Μάστα, μάστα, μάστα, μάστα. Ποιος στη χάρη μας. Γέμισε η Ελλάδα σωτήρες, σπρώχνονται στους δρόμους, στις πλατείες, σπρώχνονται σωτήρες. Τώρα πως δεσώνεται η Ελλάδα και υπάρχουν μόνο σωτήρες, αυτό ένας τόσο το ξέρει. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό να έχετε. Μπαγκαράγκα είπαμε, αυτό είναι το σύνθημα από εδώ και πέρα. Καθότι το φέρτο έγινε πάρτο. Και η προσγείωση στην πραγματικότητα έγινε αυτή τη φορά δια του πανηγυρίου το οποίο ονομάζεται Eurovision. Έχω να σας πω κάτι γι' αυτό. Έχουμε μεγάλη μέρα για την κοινοβουλευτική δημοκρατία σήμερα. Ιδρύεται το δεύτερο ρωσικό κόμμα στην ιστορία της χώρας μετά τον κεφαλονίτη αγωνιστή Ανδρέα Μεταξά το 1826, 200 ολόκληρα χρόνια μετά. Ιδρύεται και κατατίθεται στον Άριο Πάγο σήμερα τίτλος και όνομα καινούργιου κόμματος κατεξοχήν ρωσικής επιρροής. Το όνομα αυτού άγνωστο. Αρχηγός η μάνα των Τεμπών, η κυρία Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, θα σας πω και γι' αυτό. Δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου να πω αυτό που θα πω τώρα, αλλά το λέω με τα λόγω γνώσεως. Είχε δίκιο κοινός ο Μαύρος Πολάκη, σύντροφε Φάμελε. Γιατί τον διαγράψατε τον έρμο Πολάκη? Αυτοί οι τύποι οι συγκρουσιακοί που ο σωματότυπος τους προηγείται τις σκέψεις τους, πολλές φορές λένε πολύ ωραίες δυνατές αλήθειες. Αλήθεια είπε ο Μαυροπολάκης Φάμελε, τέλος πάντων. Και το έχω πει πολύ νωρίτερα και το έχω σχολιάσει κυρίως για το ρόλο που έχει ο Φάμελος όλη αυτή την ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, τώρα αυτά είναι ψηλά γράμματα πρωί-πρωί με την τζίμπλα εις τους οφθαλμούς, όταν τα παιδιά ετοιμάζονται να πάνε να δώσουν εξετάσεις σήμερα στα Λύκεια, τελείωσαν γυμνάσια Λύκεια, μας αποχαιρέτησαν, σχολική χρονιά 2025-26, πάπαλα. Έμειναν μόνο τα δημοτικά και η Κάρνα, σταθερή αξία της εκπομπής μας, εδώ, πάντοτε. Με τα πιο φρέσκα και λαχταριστά κρεατικά τη σας περιμένει για να ξεκινήσετε τη βδομάδα σας ωραία. Και αν μη τι άλλο, την Πέμπτη που είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, θα πρέπει σίγουρα να έχετε από τώρα προετοιμαστεί και να ψωνίσετε για το τι θα φτιάξετε, δηλαδή και λοιπά, το Αγίου Κωνσταντίνου από την Κάρνα. Ένα από τα έξι είναι κοντά σας. Η Golden Traders αγοράει ενέχειρο χρυσό νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. 6944-21-21-50, πάντα μας περιμένει εκεί. Αν μπει και έχουμε μία δυσκολία, βγάζουμε τα δαχτυλίδια μας και τα βραχιόλια μας και πάμε και τα πουλάμε εκεί, τα αφήνουμε ενέχειρο. Πέντε μαγαζιά έχουν, αν θέλετε, ένα στην Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Τι θυμήθηκα τώρα. Στο γυμνάσιο ή στο Λύκειο, αν δεν απατώ, είχαμε μία καθηγήτρια η οποία μας απειλούσε ότι θα μας δείρει, αλλά δεν έδερνε ποτέ και για του λόγου το αληθές έβγανε τα βραχιόλια της και ένα δαχτυλίδι για να μην χτυπήσει όταν θα έδινε τάχα μου τη σφαλιάρα και έλεγε «Α, γελάσαμε, παίξαμε, τώρα θα δείρω». Και τα έβγαζε τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια, επικρατούσε ησυχία, λες τώρα θα μου έρθει σβουριχτή. Δεν υπήρχε τότε αυτή η ευαισθησία σήμερα, χτύπησε το παιδί, του έκανε μπούλινγκ, το άσκησε βία και κολοκυδία τούμπανα. Ερχόταν, σου σκάγε σφαλιάρα από πίσω και σου φύγει η ψυχή. Δεν μιλάω για την αρχαία Ελλάδα, μην πανικοβάλλεστε. Μιλάω για τη δεκαετία του 80, δεν είναι πολύ μακριά.
Και ξέρω και το όνομά της, το θυμάμαι, αλλά δεν θέλω να το πω στον αέρα τώρα. Έτσι λοιπόν, δαχτυλίδια και βραχιόλια έβγαζε η Καψερισούλα, ήταν το μικρό της όνομα. Veneris Motor σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι ανεβήκατε ένα επίπεδο στην αγορά καλού επιλεγμένου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Σημαίνει ότι βάλατε στην πινακιδούλα του αριθμού κυκλοφορίας το όνομα Veneris Motors Νίκος και Γιάννης Veneris, όνομα εγγύησης και ποιότητας για το μεταχειρισμένο που διαλέξατε, και με ανταλλαγή του παλιού και με χρηματοδότηση και με τέτοια εξυπηρέτηση που δεν θα ξεκολλάτε από τη Veneris Motors ακροτηρίου και βενιζέλου. 2610 70 70 60, το τηλέφωνο. Μαθαίνω ότι πολλοί κόσμος έχει περάσει από το γέλο σου και έχει ποδεθεί, που λέγανε παλιά. Δηλαδή πήρατε τα παπουτσάκια σας, συνεχίστε παρακαλώ, διότι ποιοτικά, μοδάτε σε υπέροχες τιμές, παπούτσια, καλοκαιρινά και ανοιξιάτικα, σε περιμένουν για να διαλέξεις και το δικό σου. Εκεί βρίσκεται. Θα φύγεις με παπούτσια και μη σου πω με δύο ζευγάρια, γιατί δεν θα πιστεύεις τέτοια ποιότητα, τέτοια μόδα και τέτοιο brand name ότι θα το βρεις σε τέτοια τιμή. Επίσης, μέσα στο γελοξούς θα βρεις και γυναικεία φορέματα, γυναικεία επώνυμα ενδύματα, την ώρα που θα διαλέξεις παπούτσια εσύ, για μην έρχεται πάνω από το κεφάλι σου και σου σκοτίζει τα αυτιά και σου λέει «Δεν σου πάει αυτό, βάλω εκείνο». Θα πας, ρε παιδί μου, διαλέξεις το παπουτσάκι που θέλεις, θα το πάρεις, θα πας στο ταμείο και ακόμα αυτή θα ψάχνει για ρούχα, αλλά θα φύγει με το καλύτερο επώνυμο ρούχο. Βότσι 31 είναι όλα αυτά. Από Τζίφρι πώς είστε? Πρωί-πρωί, ωραία κρεμούλα, ριζογαλάκι και τα λοιπά και τα λοιπά, να τα είχαμε όλα αυτά έτσι. Ανεβαίνει το ασβέστιο και δημιουργούνται και οι καλές κυκλοφορίες στο πεπτικό σύστημα. Έχω Τζίφρι από φρέσκο γάλα από το Στάνο Φιλοχές, έλειωσα 2 και 5 πήγα 2. Και θέλω να πω σε εσάς που περιμένετε και το σπίτι μου 2 και το εξοικονομώ, που αλλάζετε τα κουφώματά σας και που τώρα θα πρόκειται να αλλάξετε όλο το σπίτι, ότι το όνομα Εξάλκο είναι το επόμενο βήμα μετά την απόκτηση του προγράμματος και την υλοποίηση, γιατί είναι μία από τις κορυφαίες βιομηχανίες αλουμινίου στην Ελλάδα. Θα τα βρείτε όλα στον πιστοποιημένο συνεργάτη Εξάλκο στην περιοχή μας, και είναι ολοκληρωμένες λύσεις αλουμινίου παντού για όλο το σπίτι. Και στο More Design by by Γεωργιόπουλος, έπιπλα κήπου και βεράντας εξοχής και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλοπούλου 80. Τώρα πάω να ξεκινήσω με το πρώτο τραγούδι που έχει διαλέξει εδώ το καλό αυτό κορίτσι Αθανασία Ροδίτη. Ο ρολόις λέει 8 και 16. Θα πάμε πάρα πολύ πίσω στο ελληνικό κινηματογράφο να ξυπνήσουμε, γιατί ζούμε σε μια χώρα που, αν μη τι άλλο, αυτή τη βδομάδα αλλά και το Σαββατοκύριακο αλλά και σε όλη την πορεία της ζωής μας, πάντα ισχύει το «βαράτε βιολιτζίδες».

0: Για να δούμε λοιπόν τι μας απασχόλησε το Σαββατοκύριακο, τι μας απασχολεί σήμερα, πώς ξεκινά η μέρα μας. Εκείνο το παιδάκι, το συμπαθέστατο από τις Σέρες που ακούει το όνομα Κύλας, το μουρλάνανε στην κυριολεξία. Πέσανε πάνω το όλοι αυτοί οι οποίοι βρήκαν ένα μοντέρνο τραγούδι έτσι, του τύπου της μέσης ηλικίας που απασχολεί αυτό το πανηγυράκι που λέγεται Eurovision. Όταν το κατάλαβε το παιδάκι τι ακριβώς του συμβαίνει, ήταν ήδη αργά, αλλά επέδειξε ιδιαίτερη συγκρότηση και μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση που είπε αισθάνομαι την ανάγκη να πω συγγνώμη γιατί είχαμε βάλει όλοι μαζί ως χώρα τον πήχη πάρα πολύ ψηλά και σας απαγοήτευσα. Δεν περιμένεις από ένα παιδί 26 χρονών τέτοια συγκρότηση, μπράβο του. Κατάλαβε ότι του φουσκώσαν τα μυαλά όλοι αυτοί οι συμπαρομαρτούντες και στο τέλος πήγανε και του κάνανε μια παρουσίαση εκεί η οποία ήταν, τι να πω, δηλαδή για όσους ξέρουν και για όσους παρακολουθούν Eurovision και έχουν δει και άλλα χρόνια, από πρόχειρη έως πάμε ξέπλυμα και τη γάνη να το κάνουμε και ό,τι καταφέρουμε, καταφέραμε, αρκεί να οικονομήσουμε οι δίπλα, οι γύρω που δουλέψανε. Γιατί η ΕΡΤ πλήρωσε χρυσάφι για να πάμε στην EBU. Είναι πολλά τα λεφτά που κοστίζει η συμμετοχή. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν το παιδάκι έκανε τη δουλίτσα του, την παρουσίασε εκεί. Δεν πηγαίναμε για πρωτιά, αυτές οι μπούρδες που λέγανε φέρτο, φέρτο, φέρτο. Όλοι δεν είχαν καμία ανταπόκριση και σχέση με την αλήθεια. Εγώ πίστευα ότι θα βγει στην πεντάδα. Αλλά ήταν η Eurovision της απάτης αυτή τη φορά, η οποία προέκυψε και από τις μούφα δημοσιεύσεις των εταιριών στοιχημάτων, από την βλακώδη συμπεριφορά των περίφημων επιτροπών, οι οποίες λέει ψήφιζαν ούφο χώρες για να μην κινδυνεύουν τάχα τα φαβορί της εταιρείας στοιχημάτων. Αυτό δεν το έκανα από βλακεία, το έκανα από συμφέρον, γιατί βγάλαν λεφτά από αυτά. Και βεβαίως πολλά και άλλα μαζί, όπου και αυτό το πανηγυράκι που μια φορά το χρόνο χαζεύουμε και λέμε άντε να κάνουμε Eurovision βραδιά, ευκαιρία για να φάμε στην Ελλάδα είναι, δεν είναι για τίποτα άλλο. Να πάμε, εμείς πήγαμε στη φίλη μου τη Γογούλα στο resort στον Ψαθόπυργο, ξεπατωθήκαμε στο φαΐ και γυρίσαμε και βογκάγαμε. Για άλλο λόγο βόγκαγε ο Ακύλας, για άλλο λόγο βογκάγαμε εμείς μέχρι να χωνέψουμε, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, να είναι καλά το παιδάκι, θα κάνει ό,τι έχει να κάνει, να κρατηθεί όσο, αν είναι έξυπνος πράγματι όσο δείχνει, και να προχωρήσει στη ζωή του στη μουσική, αλλά κυριολεκτικά κατεργαρέει όλοι εσείς που το την πέσατε γύρω γύρω και το σπρώχνατε ότι πάμε και σκίζουμε γάτες, ντροπή σας. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Και τώρα να πάμε λίγο να δούμε μερικά πραγματάκια που γράφονται και στο διαδίκτυο, αλλά εγώ θέλω να προχωρήσω λίγο παραπέρα. Είναι οι συμπτώσεις που ακολουθούν την νίκη της γειτονικής και φιλικής Βουλγαρίας. Σύμπτωση πρώτη. Η Βουλγαρία επιστρέφει μετά από 15 χρόνια στη Eurovision και κερδίζει. Σύμπτωση δεύτερη. Την πιτσιρίκα αυτή που δεν θυμάμαι το όνομά της, πως τη λένε, Ντάρα, το θυμήθηκα, Ντάρα. Βγαίνει από το Μαντάρα, από πολλά πράγματα άλλα. Ωραία κοπελίτσα, ωραιότατη, πάρα πολύ ωραίο κοριτσάκι. Δεύτερη σύμπτωση λοιπόν. Η προτροπή να συμμετάσχει στη Βουλγαρία έγινε από τον σύζυγό της, λέει, ο οποίος εκτός των άλλων είναι και Βούλγαρος επιχειρηματίας και άνθρωπος της μουσικής κτλ. Τρίτη σύμπτωση. Πριν από 5 μήνες η Βουλγαρία μπήκε στο ευρώ. Η οικονομική ζωή της φτωχότερης χώρας της Ευρωζώνης εξαρτάται πάρα πολύ από το ευρώ και δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα. Και ο λόγος για τον οποίο δεν πήγαινε στη Eurovision όταν είχε Λέβα, νομίζω αυτό είναι το νόμισμα, Λεβ της Βουλγαρίας, το προηγούμενο πριν το ευρώ, είναι γιατί κόστιζε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί η χώρα. Τώρα που τα βρήκε τα λεφτά ξαφνικά, άλλο θέμα αυτό. Πριν από 5 μήνες λοιπόν είχε μπει στο ευρώ η Βουλγαρία, στην Ευρωζώνη. Τέταρτη σύμπτωση. Πριν από 5 μήνες επίσης μπήκε ταυτόχρονα και στη συνθήκη Σέγγεν η Βουλγαρία. Και τελευταία σύμπτωση, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι Βουλγάρα οικονομολόγος και είναι η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. 5 συμπτώσεις ακολουθούν τη νίκη της Βουλγαρίας. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Και έρχομαι τώρα στη μεγάλη εβδομάδα. Αυτή είναι η μεγάλη εβδομάδα της ελληνικής μεταπολίτευσης. Που πολιτική άνοιξη, δημοκρατική ανανέωση, δίκη του Τσοβόλα και άλλα κόμματα και ΑΝΕΛ και ανεξαρτή Έλληνες και εδώ μιλάμε, θα γίνει σεισμός στο πολιτικό στερέωμα. Το επόμενο οχταήμερο, εφταήμερο έχουμε δύο καινούργια κόμματα στη μεταπολίτευση. Σήμερα λοιπόν η κυρία Μαρία Καριστιανού φορτώνεται έναν ογκώδη φάκελο και πάει από το γραφείο της στο Κολωνάκι, προφανώς συνοδευόμενη φαντάζομαι και από τον ανταποκριτή του Open στη Μόσχα, τον κύριο Θανάση Αυγερινό, που όταν τον ακούς να μεταδίδει από τη Μόσχα νομίζω ότι ακούς τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο, και τον πρόεδρο λέει του Συλλόγου των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης. Εγώ δεν ήξερα ότι μένουν στην Αγία Πετρούπολη Έλληνες, χτες το άκουσα πρώτη φορά, και έψαξα και βρήκα ότι μένουν 1500 Έλληνες, εκ των οποίων ελληνικής καταγωγής, και οι 1500 είναι γεννημένοι εκεί. Ελάχιστοι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. 5, 10, 15. Εν πάση περιπτώσει, θα πάνε αυτοί οι δύο μαζί της και η κυρία Γρατσία, η γραμματεύστης, η δικηγόρος αυτή, η οποία είχε προσπαθήσει να βγει βουλευτής με τη Νίκη και δεν τα κατάφερε, και είναι άνθρωπος των παρεκκλησιαστικών οργανώσεων της Βόρειας Ελλάδας. Θα πάνε λοιπόν να καταθέσουν το πρώτο ρωσική συμπαθίας κόμμα στην Ελλάδα μετά το 1826, όπου ο Ανδρέας Μεταξάς, ο Κεφαλονίτης αυτός αγωνιστής, ίδρυσε το πρώτο ρωσικό, το λέγανε και έτσι, ρωσικό κόμμα τότε. 200 χρόνια μετά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δυστυχώς όμως εκείνος που έχει πει τα περί ιστορίας και έχει αποφανθεί, όποιος και αν ήταν, έχει πει μια μεγάλη αλήθεια, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία. Ας ελπίσουμε ότι τούτη φορά δεν θα συμβεί το ίδιο. Την δόξαν αυτήν της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η οποία δεν ξέρω πού τη βρίσκει τη διάθεση για τόση χαρά, τόσο γέλιο και τόση ευτυχία. Μακάρι η γυναίκα, δηλαδή, είναι να τη θαυμάζεις, και δεν το λέω με ειρωνία, το λέω με ειλικρίνεια. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που αν είχαν χάσει το παιδί τους, το σπλάχνο τους που το φέραν στον κόσμο, δεν θα μπορούσαν να έχουν τέτοια ψυχραιμία, τέτοια ανυφαλιότητα, τέτοια διανόηση, τέτοια διάθεση να σώσουν τη χώρα και τέτοιο γέλιο και τέτοια ευχάριστη ιδιοσυγκρασία. Μπράβο της. Λοιπόν, εζήλεψε λοιπόν την δόξα αυτήν και ο Αλέξης και σου λέει τώρα εγώ γιατί κάθομαι, περιμένω το Σεπτέμβρη. Σήμερα λοιπόν έβγαλε μια ανάρτηση η οποία, μπράβο του, είναι πάρα πολύ έξυπνη. Είναι στις κερκίδες ενός γηπέδου ποδοσφαίρου οι πλάτες των δύο γιών του. Έχουν δύο ονόματα αρχαιοελληνικά, δεν νομίζω ότι τους έχει βαφτίσει σε κολυμπήθρα, αλλά τέλος πάντων τα έχει δώσει μόνος του με την Πέττη. Δεν ξέρω, μπορώ να κάνω και λάθος, οπότε συγγνώμη, μπορεί να έχουν βαφτιστεί τα παιδιά, αλλά δεν το κόβω. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Έχει τις πλάτες τους λοιπόν, ο ένας φοράει το νούμερο 26, ο άλλος το 5. Είναι σε ένα γήπεδο και λέει, όπως σας είπα, το Μάρτι ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Άρα στις 26 είμαστε έτοιμοι. Το απόγευμα λοιπόν στις 7 στις 26 την άλλη Τρίτη, στο Θησίο με ανοιχτή συγκέντρωση ο Αλέξης επιστρέφει στην πολιτική ζωή της χώρας. Δεν έχω μάθει πως θα λέγεται το κόμμα, κάτι με πηξίδα θα είναι μου λένε, και έτσι λοιπόν βαδίζομαι στην μεγάλη αυτή εβδομάδα, η οποία θα συθέμελα το πολιτικό σύστημα της χώρας. Και τρίτο πραγματάκι που έχω να πω, πριν από πολύ καιρό, όταν είδα το Φάμελο να κάθεται στα θεωρία ψηλά πάνω, εκεί που παρουσίαζε ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του, είπα και το πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός αρχηγός κόμματος ο οποίος ηγείται μεν ενός κόμματος, ασκεί αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση, ζητάει εκλογές, επιτίθεται, ασκεί δηλαδή τα καθήκοντα του αρχηγού ενός κόμματος, και ταυτόχρονα πάει σε ένα υποίδρυση άλλο κόμμα. Οι δε βουλευτές του σε αυτό το κόμμα λένε ήδη ότι είναι με τον απόδειο στο άλλο κόμμα που θα ιδρυθεί, και αυτός ο ίδιος εξακολουθεί να πατάει σε δύο βάρκες. και του αρχηγού του κόμματος που είναι τώρα και του υποψηφίου στο άλλο κόμμα που θα γίνει. Αυτά είπε ο Μαύρος ο Πολάκης, δίκιο είχε, κακά τα ψέματα, και τον διέγραψε. Ο Πολάκης θα ιδρύσει νέο κόμμα, δικό του μαθαίνω, οπότε θα είναι το τρίτο μεγάλο τεκτονικό γεγονός στην πολιτική ζωή της χώρας. Άρα γέμισε ο τόπος κόμματα και από κόμματα. Γεμίσαμε κόμματα και πολλά προσκόμματα για τους λόγους και για τις αιτίες που αυτός ο τόπος δεν πάει ποτέ μπροστά. Κατά τα άλλα ο Μητσοτάκης μια χαρά της καπούλησε το Σαββατοκύριακο. Ήταν εδώ τόσο χαρούμενος που πέρασε αυρόχης ποσίν που λέμε οι μορφωμένοι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που έκανε και πλάκα. Πήγε σε μια αίθουσα εκεί που ετοιμάζονται οι κουστούμάτοι αυτοί για να βγουν να μιλήσουν και ο ίδιος, και ήταν και το δόλιο παιδί δίπλα, ο Κωνσταντίνος. Ο γιος του πήρε μια λακ και το ψέκαζε το παιδί με λακ στα μαλλιά για να το πειράξει. Έκανε το σταυρό το παιδάκι. Τέλος πάντων, τι άλλο θα ζήσουμε, Χριστέ μου. Να δω το Μητσοτάκη σε διαφήμιση τη Ελνέτ. Την ξέρω τη λακ αυτή, γιατί την έβαζε η μανούλα μου, Ελνέτ, σε ένα μπες καφέ μπουκαλάκι. Έτσι, την πρώτη λακ αυτή, η Ελνέτ, τη σύστησε η αγαπημένη μου Κρινιό, όταν πήγαινε στο κομμωτήριο της Κρινιός στην Αγιά. Τώρα το έχει η Πολίτσα, η πόλη Βερονικιάτη. Καλημέρα στην Κρινιό, στην πόλη, σε όλο τον καλό τον κόσμο. Είδα την Ελνέτ και θυμήθηκα τη μάνα μου και την Κρινιό. Άκουψε, έκαζε ο Μητσοτάκης το παιδί με Ελνέτ. Φαντάζομαι, σου λέει, φτηνά τη γλιτώσαμε, δε, το ρίχνουμε και λίγο στο τσάμικο. Ωραία, τι τραβάμε. Συγχαρητήρια στους δύο φίλους μου, τον Βασίλη και τον Κωνσταντίνο, που εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή. Ψυχραιμία και υπομονή. Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Πάτρα 2026. Λαφερίτσε Τσιτά, η ευτυχισμένη πόλη. Πάμε παρακάτω.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Με πήρε φίλος τηλέφωνο που μ' ακούει από το web 24 στην Αθήνα και μου λέει να σε διορθώσω. Το σηματάκι αυτό του Τσίπρα που είναι τα δύο παλικαράκια που κοιτούν στον αγώνα και λέει ο ένας 26 ο άλλος 5 δεν είναι η γη του. Παρότι μοιάζουν, είναι από AI και διάλεξε να έχει το 26 και το 5 για να φαίνεται 26 Πέμπτου η ημέρα που θα κάνει την ομιλία στο Θησίο και θα ανακοινώσει το κόμμα. Και να σου δώσω, μου λέει, και μια άλλη πληροφορία. Επειδή, λέει, στο επιτελείο του πάρα πολλοί αγωνίζονταν και έψαχναν τι χρώμα θα έχει το νέο κόμμα. Μην είναι κόκκινο και είναι μόνο αριστερό. Μην είναι μπλε και θυμίζει και λίγο Νέα Δημοκρατία. Μην είναι πράσινο και θυμίζει τον κύριο ανταγωνιστή του, το Πασόκ. Και διάλεξαν, λέει, το μανταρινί, το πορτοκαλί, ένα χρώμα έτσι περίεργο, θα το δείτε. Τέτοιο φόραει και ο Ακύλα στο κεφάλι και από Ακύλα έγινε καταρκύλα. Τέλος πάντων, περτικαλί ήταν και μαύρο το Ακύλα του έρμου. Τώρα, αυτή τη βδομάδα επίσης, να ξέρετε, θα ακούσουμε την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τα πατίνια. Γιατί χτες στην Αθήνα είχαμε ένα απίστευτο γεγονός. Οδηγός με πατίνι έπεσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, καρφώθηκε πάνω στο παρκαρισμένο και όταν τον πήραν και τον πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και 25 χρόνων και το έκαναν αλκοτέστ, είχε το εξαπλάσιο από ό,τι επιτρεπόταν. Φανταστείτε δηλαδή πόσο είχε πιει. Και σου λέει, θα πάω το πατίνι, θα με βαρέσει ο αέρας, θα μου περάσει. Σαν το ανέκδοτο με τους μεθυσμένους, το ξέρετε. Ήταν έξω από την κολόνα ένας και της έλεγε, το έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω γιατί δεν είναι αστείο. Λιώμα κόκαλο και κατούρα την κολόνα του φωτισμού και της λέει, πάλι ο βρώμα για σένα πίνω. Αλλά δεν κατεβαίνεις να με αντιμετωπίσεις, δεν έχεις τα κότσια να κατέβεις, της έλεγε της κολόνας. Πάει ένας δίπλα και του λέει, τι έγινε ρε μεθυσμένος, γιατί φωνάζεις. Της φωνάζω, λέει, της πάει ο βρώμας, αλλά δεν κατεβαίνει να με αντιμετωπίσει, για την κολόνα. Και του λέει ο άλλος, μη σε κοϊδεύει, απάνω είναι αφού έχει φως. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, ναι, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο κρυάδα, αλλά είναι συμπαθητικούλη. Θα ανακοινωθεί λοιπόν το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα σκληρύνει. Απαγορεύεται η χρήση των πατινιών σε ηλικίες κάτω των 18 ετών και όλοι όσοι θα τα οδηγούν πάνω από τα 18 θα έχουν ασφαλισμένα τα πατίνια, τα οποία αναβαθμίζονται ως οχήματα ακριβώς υπαγόμενα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, των οχημάτων και των μοτοσυκλετών. Πρέπει να είναι ασφαλισμένα και μέσα στο πατίνι ή επάνω του ο οδηγός, ο ενήλικας μόνο του πατινιού, να φέρει συγκεκριμένο αριθμό που θα έχει το πατίνι και το αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολέου σε ηλικίες από 18 και πάνω και συζητιέται το τρίτο σκέλος του νομοθετικού πλαισίου θα λέει ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε δρόμους και θα είναι επιτρεπτή μόνο σε πεζόδρομους, πλατείες, πάρκα, κλειστούς χώρους και τα λοιπά. Δεν μπορεί να βγαίνει δηλαδή ο άλλος και να πηγαίνει πέρα την Έλληνο στρατιό του με το πατίνι με 70 χιλιόμετρα όπως πέρασε πριν από κανένα χρόνο δύο Φαβιέρου και Έλληνο στρατιό του μία με ένα πατίνι ξιστά, ανάποδα τη μουρούζη, μου δώσε μία στο πλάι και έφυγε. Δεν θέλω να σας πω τι της είπα, σπανίως εξάπτωμαι, κρατάω πάντα την ψυχραιμία μου, αλλά αυτό που της είπα της το φώναξα και δεν έχω καθόλου τύψεις. Το είπα με την καρδιά μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν λέγεται πρωί-πρωί. Λοιπόν, πρεμιέρα σήμερα με τις ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκεια. Ακούω πολλούς γονείς, πάρα πολλοί που τους νέους ανθρώπους τους ζηλεύω με την καλή έννοια, τους τριαντάριδες, τους σαραντάριδες, όχι τριαντάριδες, έχουν πιο μικρά παιδιά, που έχουν παιδιά στην ηλικία αυτή 16-17 και δίνουν εξετάσεις και τα λοιπά. Τους ρωτάς, τι κάνει, ας πούμε, η κόρη, ο γιος και τα λοιπά, και σου απαντούν όλοι το ίδιο. Τι να κάνουμε, έχουμε εξετάσεις, εφηβεία. Γιατί αυτή την εφηβεία τη λέτε σαν αρρώστια? Δεν το καταλαβαίνω. Το περιεχόμενο της εφηβείας δεν έχει αλλάξει από τότε που ήμασταν εμείς έφηβοι. Συντελούνται δύο βιολογικές ανακατατάξεις στον οργανισμό του ανθρώπου. Η απότομη αύξηση δύο ορμονών, της τεστοστερώνης και της αδρεναλίνης. Ο άνθρωπος από γεννησιμιού του αυτά τα δύο ζητήματα είχε να αντιμετωπίσει στην εφηβεία του. Την αδρεναλίνη και την τεστοστερώνη. Δεν άλλαξε κάτι. Η εποχή άλλαξε, τα ερεθίσματα άλλαξαν, το περιβάλλον άλλαξε, η σχέση των γονιών με τα παιδιά και των παιδιών με τους γονείς άλλαξε. Δεν μας φταίει η εφηβεία. Η εφηβεία, σας βεβαιώνω, είναι απολύτως ίδια. Όλοι στην εφηβεία βλέπω παιδιά φίλων μου και ανήψια που στην ηλικία αυτή των 17 και των 16 κάνουν ό,τι κάναμε εμείς ακριβώς. Με τη μόνη διαφορά, κρατάνε στο χέρι ένα κινητό ή έχουν ένα τάμπλετ και έχουν διαφορετικές εκφράσεις στο πώς θα ντύνονται, ποια μουσική ακούνε και πού πάνε. Τα ίδια κάναμε. 17 χρονών μου έδινε η μάνα μου ένα πεντακοσάρικο για να μην χαλάσω πολύ Σάββατο. Πέρναγα από τους θείους, τσίμπαγα και ένα χιλιαρικάκι γιατί δεν είχαν παιδιά. Και ως γνωστόν, όπου δεν δίνει ο Θεός παιδιά, δίνει ο διάολος ανυψίδια. Έπαιρνα και το χιλιάρικο και το πεντακοσάρικο και φύλαγα. 17 δεν είχα κλείσει τα 18 ακόμα. Και φύλαγα τα ρέστα μου, έλεγε 2 ακριβώς θα είσαι εδώ. Λες και αν ήθελα να κάνω κάτι, δεν το έκανα στις 2 παρατέταρτο ή στη 1, στις 2 να είμαι εκεί. Το Σάββατο στις 2. Τις άλλες μέρες που έβγαινα, πολύ νωρίτερα. Σαββατοκύριακο είναι ρε μάνα, γράφω τη Δευτέρα, την Τρίτη έχω διαβάσει, δεν έχει σημασία, να μην αποσπάτε το μυαλό σου, 2 ώρα θα είσαι εδώ. Και επειδή πήγαινα σε διάφορα κλαμπίδια γύρω γύρω που υπήρχαν τότε, εφύλαγα ένα πενκιντάρι, ένα κατοστάρικο. Περιτώ να σας πω ότι ως κλασικός δίδυμος και ως μοναχοπέδι που του δίνανε από 1000 πλευρές, τα ξόδευα, τα χάλαγα, κέρναγα και από εδώ και από εκεί. Και εφύλαγα γιατί νομίζετε? Για ταξί. Έπαιρνα ταξί να έρθω γρήγορα σπίτι, γιατί αν ερχόμουν με τα πόδια ή με άλλο μέσο θα έχανα χρόνο από τη διασκέδαση. Έτσι λοιπόν παρά 10 έπαιρνα ταξί, όπου και να ήμουν σε 10 λεπτά με είχε στον Αδιονύση. Αυτό θυμήθηκα από την εφηβεία μου και άλλα πολλά που δεν λέγονται. Αλλά ψυχραιμία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το να ήμουν στο Αντώνη Τρίτσι. Ήταν ο πρώτος υπουργός παιδείας που έβγαλε διάγγελμα παραμονές πανελληνίων εξετάσεων αναφερόμενος στους γονείς και όχι στα παιδιά. Και είχε κάνει εντύπωση τότε, μάλιστα τον κράξανε και λέγανε δεν είπε κουβέντα για τα παιδιά. Είχε βγάλει ένα μήνυμα ως υπουργός παιδείας πολλά χρόνια πριν, ήμασταν πιτσιρικάδες, ότι τελειώναμε το λύκειο, και μιλούσε στους γονείς. Δηλαδή ήταν διάγγελμα του Τρίτσι, του υπουργού παιδείας, προς τους γονείς, όχι προς τα παιδιά. Γιατί εμείς προλάβαμε και την εποχή που οι μανάδες και οι φιάδες και οι γιαγιάδες καθόσανται με το αυγό και την πορτοκαλάδα έξω από το πεζούλι του σχολείου μέχρι να βγούμε από τις πανελλήνιες, και περνάγαμε και την ανάκριστη φοβερή. Έπρεπε να προετοιμαστείς για το σχετικό θέατρο, γιατί έλεγες ποιος ξέρει, ποιος βλάκας έχει βγει νωρίτερα και έχει πει ήταν πολύ δύσκολα, ή ποιος άλλος είχε βγει φωστήρας που τα έγραψε και είχε πει ήταν πάρα πολύ εύκολα. Έτσι λοιπόν ο δικός σου άνθρωπος, μάνα, πατέρας ή οποιοςδήποτε άλλος ήταν απ' έξω, είχε συγκεχημένη άποψη. Και οι μεν του λέγανε πανεύκολα, οι άλλοι δύσκολα. Εσύ που ακόμα δεν ήξερες τι είχες περίπου κάνει, έπρεπε να βγεις και να παίξεις επίδαυρο για να μπορέσεις να καθησυχάσεις το όνιο. Λοιπόν, δεν πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Οι εποχές άλλαξαν και τα ερεθίσματα. και εκείνοι που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις εποχές και στα ερεθίσματα είναι πιο πολύ οι ενήλικες από ότι τα παιδιά. Τα παιδιά αυτό που είναι και αυτό που θέλουν κατά 70-80% το δείχνουν. Το υπόλοιπο 20% που κρατάνε κρυφό όπως κρατάγαμε κρυφό και εμείς, στο χέρι σου είναι ως γονιός να το ανακαλύψεις. Συγγνώμη, δεν κάνω μαθήματα συμπεριφοράς, ούτε κοινωνικής, ούτε οικογενειακής, ούτε τίποτε άλλο. Λέω ταπεινά την άποψή μου. Καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις τους. Ψυχραιμία, υπομονή, χαμόγελο και αισιοδοξία. Στις 25 ολοκληρώνονται οι απολυτήριες εξετάσεις για να προλάβει και ο Αλέξης να πάνε και τα παιδιά του στη συγκέντρωση. Στις 26 του μήνα Τρίτη, και στις 29 Μαΐου ξεκινούν Πανελλήνιες, και κάθε χρόνο θυμάμαι το μαύρο Αντρέα. Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Γεια σου, σύντροφε Γιώργο.
3: Θυμάμαι το μαύρο Αντρέα που έλεγε θα καταργήσουμε τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Τις κατάργησε, πώς τις έκανε?
0: Πανελλαδικές.
3: Τι τραβάμε. Λοιπόν, λέτε να πάμε μια κάρνα, πάμε μια καρνούλα. Να πάρουμε 6 καταστήματα κάρνα. Έχω ποιοτικά και οικονομικά. Τι θα μπορούσατε να πάρετε σήμερα? Κεφτεδάκια, ωραιότατα. Ή να πάρετε ωραίες στερούγες κοτόπουλο και να τις κάνετε με πουρέ. Ή να πάρετε, τι άλλο θα μπορούσατε να πάρετε στην κάρνα? Θα μου πεις, ρε παιδί μου, Σαββατοκύριακο φάγαμε κρέας, Δευτέρα να ξαναφάμε κρέας. Ή καλά, φάε αρακά εσύ. Πάρ κοτόπουλο, βάλε κοτόπουλο με αρακά, μη γελάτε, ή με μπάμιες, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και με αρακά το έχω φάει και με μπάμιες το κοτόπουλο. Άλλος θα φάει το κοτόπουλο, άλλος θα φάει τις μπάμιες, τον αρακά. Στην Κάρνα πάντως έχει τα πάντα από πλευράς κρεατικών, με τις καλύτερες τιμές, ποιοτικά και οικονομικά, για να ξέρετε. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι κοντά σας. Τι έγινε, παιδιά, με το αυτοκίνητο? Κλατάρι, κοντεύει. Και είναι από σας λέω εγώ, δώστο τώρα που πιάνει κανένα φράγκο, δώστο. 26 10 70 70 60, πήγαινε στη Motor, στη Veneris Motors, να το πω σωστά, Νίκος και Γιάννης Veneris, να δουν το μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σου, όχι τότε που θα πλέει τα λίσθια, τα ολίσθια που λέει κοινόνα μου, Θεός χωρέστη, αλλά τώρα που πιάνει αξία να το ανταλλάξεις. Γιατί θα φύγεις με αυτοκίνητο από αν πας στη Veneris Motors ακροτηρίου και βενιζέλου. 26 10 70 70 60, το τηλέφωνο. Επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Και το λέω, το ξαναλέω, αλλά πρέπει να πάω να πάρω εκείνο το παπουτσάκι που το έχω τσεκάρει στο Yellow Shoes, και αν προκάμω θα πάω σήμερα. Αξίζει να το επισκεφτείτε και να πάτε και ζευγάρι μαζί με την κοπελιά σας, η Μάγκες, που λέει, εδώ αγάπη μου, να σε πάρω εγώ, να σου ψωνίσω, να σε πάω, έλα μωρετάκι. Λοιπόν, τα καλύτερα τα βρίσκετε μόνοι σας, βέβαια, Βότση 31. Διαλέγετε, δοκιμάζετε και παίρνετε αυτό που θέλετε. Δεν είναι κανείς πάνω από το κεφάλι σας να σας λέει αυτό πάρτε, αυτό σας πάει, αυτό δεν σας πάει. Διαλέγετε, είναι δίπλα σας, σας εξυπηρετούν οι άνθρωποι του Yellow Shoes, αλλά παίρνετε αυτό που θέλετε. Και έχετε και τη σύζυγο ή την ερωμένη ή την ανιψά ή τη θεία ή την ξαδέρφη ή την αρεβωνιαστικιά ή τη δεσμευμένη ή δεν ξέρω ποια έχετε, ό,τι τσιμπούρι σας βρήκε, και την έχετε πάει δίπλα για να πάρει γυναικείο επώνυμο ένδυμα. Εσείς διαλέγετε παπούτσια και αυτή παίρνει, βλέπει τι θα πάρει, έτσι γλιτώνεται και την κρίνια. Γιατί θα αποφύγετε το γνωστό, πήρες παπούτσια, εμένα τι μου πήρες, πάρε αυτό και εγώ το παπουτσάκι μου. Θα βρεις ωραιότατα γυναικεία επώνυμα ενδύματα που τονίζουν την κομψότητα και τη θηλυκότητα της κάθε γυναίκας. Λοιπόν, αυτά, Βότση 31 στο Yellow Shoes. Σε ό,τι αφορά το τσίφρι, σας περιμένει και έχουν έρθει από το στάνο αμφιλοχίες εκλεκτά λαχταριστά γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία έχουν πρώτη ύλη από αγελάδες και πρόβατα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, το γάλα, πρώτη ύλη Ελληνοστατιώτου και 5 πηγαδίων. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να πω από πλευράς επιχειρήσεων και προϊόντων. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Έχω να σας πάω στους Golden Traders μόνο, οι οποίοι είναι αοράοι ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ορολογιών, απαντούν στο 6944-21-2150 και σας λύνουν τα χέρια αν έχετε ένα παροδικό οικονομικό πρόβλημα και αν έχετε χρυσαφικά που θέλετε να τα πουλήσετε ή να τα ανταλλάξετε, ή λίρες που τις παίρνουν σε τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ, για αυτό που είπες, μου λέει μέχρι 18 εμένα. Και σε ένα 18 λέει. Α, ωραία. Το λέμε κανονικά, βέβαια. Λοιπόν, οπότε καλά έκανα και είπα. Πάω λοιπόν στο More Design Κανελοπούλου 80 για να προχωρήσω και να τελειώσω, γιατί αυτά έχω να πω σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα. Υψηλή αισθητική ποιότητα, είτε από αλουμινίο είτε μασίφ ξύλο, ιδανικά έπιπλα για τον εξωτερικό χώρο σας, την πισίνα, τον κήπο, τη βεράντα. Θα γράψετε ιστορία αναμνήσεων καλοκαιρινών με τα έπιπλα αυτά του More Design και με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος Κανελοπούλου 80. Λοιπόν, παρατέταρτο λέει. Α, έχει φύγει και δύο λεπτά. Λοιπόν, για πάμε. Πολλά λοιπόν είπα. Για δώσε ένα τραγούδι ακόμα.

φίλους αγτζίδες τελικά. Το τι μηνύματα ανεβαίνανε στο Instagram για την κατάκτηση του τρόπεου από την ΑΕΚ δεν περιγράφεται. Συνειδητοποίησα ότι έχω αρκετούς φίλους αγτζίδες. Τέλος πάντων, πάω ζωντανά όμως τώρα να σας πω κάτι που γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς εδώ είμαστε μια εκπομπή που παρακολουθεί τις εξελίξεις έξω και έχει ανθρώπους της παντού. Αλλάζουν και φτιάχνονται οι κορίνες στην Οβριά και στην Καλυθέα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας όπου έχουν τοποθετηθεί και μπράβο, γίνεται σωστή δουλίτσα και είναι καλό. Επίσης καθαρίστηκε, αυτό γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή με ενημερώνουν, άρα λοιπόν όσοι οδηγείτε εκεί πάνω Οβριά Καλυθέα προσέξτε να διευκολύνετε λίγο τις υπηρεσίες και καλά κάνουν και το κάνουν αυτό. Επίσης είδα με τα ματάκια μου και ευχαριστήθηκα ότι ξεβρώμησε, καθάρισε, ξεβατώθηκε και ομόρφινε εκείνο το οικόπεδο δίπλα από τον γκαράζ της ελληνικής αστυνομίας στην είσοδο της πόλης, απέναντι από την περιφέρεια, μεταξύ γκαράζ αστυνομίας και μουσείου, νέου μουσείου, που ήταν ένας βατόνας με τσιποκάλαμα που λένε και στο χωριό της μανούλας μου στην Ηλία. Καθάρισε, έγινε, πώς λένε, αυγό, ωραιότατο. Να κάνουμε μια προσπάθεια και η πλατεία Νόρμαν καθάρισε στη γειτονιά μας. Είναι η εποχή της αποψήλωσης, του καθαρισμού των βάτων και τα λοιπά και τα λοιπά, και πέρα από το γεγονός ότι η πυροσβεστική έχει θέσει συγκεκριμένη ημερομηνία, έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος στην 1η του Μάη. Παρατηρώ ότι φέτος το έχει πάρει ζεστά και το δημόσιο, δηλαδή και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δήμοι και οι περιφέρειες. Όμως μερικοί ιδιώτες είναι παντελώς αδιάφοροι. Το Σαββατοκύριακο βρέθηκα, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει το οικόπεδο αυτό, στον Ψαθόπυργο, εκεί που είναι η φίλη μου Γογούλα στο ριζόρτ, και δίπλα ήταν ένα χωράφι το οποίο έχει μισό μέτρο βάτα. Αν μπει και πιάσει φωτιά αυτό, θα καεί κόσμος εκεί στον Ψαθόπυργο, και είναι πρώτη μούρη μες στη θάλασσα, μες στην παραλία. Επίσης ήθελα να πω για τον Ψαθόπυργο, γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ, ότι ο τάφος του Ινδού εκεί μπαίνοντας, που έχουν φτιάξει λες και θα συναντήσεις το μαυσολείο του Μαχάτμα Γκάντι, προς το παρόν λειτουργεί, γιατί δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει οι παραθεριστές και οι επισκέπτες του καλοκαιριού. Όταν πάνε τα πρώτα αυτοκίνητα που θα προσπαθούν να στρίψουν και να δουν κατά πού θα μπουν και κατά πού θα βγουν από τον Ψαθόπυργο, θα γελάσει κάθε πικραμένος με το μαυσολείο που βάλανε εκεί στην είσοδο. Με το που μπαίνεις πέφτεις πάνω στο τσιμέντο. Αν έρθεις νύχτα και δεν το ξέρεις, τσακίστηκες. Μια απορία έχω. Όταν θα κατεβαίνει, το έχω ξαναπεί, ένα αυτοκίνητο και θα πηγαίνει δεξιά ΣΥΡΙΖΑ, όχι της αριστεράς και της πρόοδου, δίπλα στη ΡΙΖΑ που λέμε, ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το τεράστιο αλόνι, το τσιμεντένιο που έχουν φτιάξει, για να στρίψει αριστερά, και θα έρχονται από δεξιά, από την άλλη παραλία, αυτοί που θέλουν επίσης να στρίψουν αριστερά και να πάνε απάνω. Ξέρετε τι έχει να γίνει εκεί? Αυτό που έλεγε ο λογοθετήτης, κόμβος. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε τροχαίο στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο της Παλαιάς Εθνικής Οδού, στο ύψος της Ελευσίνας. Ψυχραιμία, υπομονή και πραγματικά να έγινε... πριν από λίγο βγήκαν τα στοιχεία, έγινε στις 11 η ώρα το βράδυ, χθες το τροχαίο, τώρα αναρτήθηκε. Τι άλλο έχω στην επικαιρότητα να σας πω? Ήρθε νέα τιμή για το πετρέλαιο, $111. Όλο το καλοκαίρι λένε οι ειδικοί θα το βγάλουμε με βενζίνη στα 2 ευρώ 2,1-2,1,5. Ωραία πράγματα. Θα πάμε διακοπές με το ζώο, που λέει και ο Φωτόπουλος. Είναι μακριά η Πλατανιά Πατριώτη, μισή ώρα λέει. Μα ο άλλος παρακάτω μας είπε μία ώρα, γιατί μας λες μισή ώρα? Και του λέει ο άλλος, με το ζώο. Και απαντάει ο Φωτόπουλος, α, με το ζώο. Λοιπόν, καιρός φοβερός και τρομερός. Δεν θέλω να σας ρίξω την ψυχολογία, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι την Παρασκευή θα έχουμε τα ίδια χάλια που είχαμε το Σάββατο, συννεφιές και βροχές. Θα είναι επίσης

0: χάλια η Κυριακή και θα είναι χάλια και η Δευτέρα. Το Σάββατο όμως θα είναι συμπαθητικό με 23 όμως. Αναβάλλεται το ξεβράκωμα, σας ενημερώνω. Και έρχομαι στην αρχή της εβδομάδας, ημέρα Δευτέρα. Δεν πάει παραπάνω από 24 σήμερα. Γενικά οι θερμοκρασίες μετά από τις 22-23 θα πάνε άνω των 26-27, παρότι μας έλεγαν πριν από μέρες ότι το δεύτερο δεκαμενθήμερο του Μάη θα είναι καυτό. Άρα οι μακροχρόνιες προγνώσεις είναι υποαίρεση. Δεν είναι απόλυτες και ακριβείς. Τέλος πάντων, Δευτέρα σήμερα θα έχουμε λιακαδούλα, δροσερή, με θερμοκρασία το πολύ 24-25 βαθμούς το μεσημέρι. Και όχι 25, 23-24. Αύριο επίσης λιακαδούλα, με την ίδια θερμοκρασία, και όλα θα πάνε έτσι μέχρι και την Πέμπτη. Την Παρασκευή άστα να πάνε. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχει βάλει προς το παρόν αμέτη μουχαμέτη που λένε εκεί το Ουργείο καιρός να μας χαλάει τα Σαββατοκύριακα. Ήταν μαζί μας το More Design by Γεωργιόπουλος, το κατάστημα που θα βρείτε τα έπλα κήπου, εξοχής, βεράντας, πισίνας και λοιπόν συναφών σε τιμές απίστευτες μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο, και είτε είναι από αλουμίνιο είτε από μασίβ ξύλο, έπιπλα κήπου και βεράντας, μοναδικά ευκαιρία για τη ζωή σας να τα αποκτήσετε τώρα στο More Design. Ο Τζίφρις Σάιλον Σατιώτη και 5 πηγαδίων με τα φοβερά γαλακτοκομικά του, με πρώτη ύλη το γάλα το φρέσκο από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, στην Έλλον Σατιώτη και 5 πηγαδίων. Μα τα λέω, το Yellow Shoes, Διβότση 31. Αν θέλετε φέτος να ξεκινήσετε το καλοκαίρι σας και να σας κοιτούν όλοι στα πόδια, δεν φαντάζεστε τι μοδάτα ποιοτικά και επώνυμα υποδήματα θα βρείτε και σε τι τιμές. Σε μια μαγαζάρα φοβερή, λειτουργική, όμορφη, εξαιρετική, Βότση 31 είναι το Yellow Shoes. Η Veneris Motors, ακροτηρίου και Βενιζέλου στη γωνία, αυτή η όμορφη αντιπροσωπή αυτοκινήτων που βλέπετε, λειτουργική και μοντέρνα, το επόμενο βήμα στο χώρο του καλού επιλεγμένου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, 2610-70-70-60. Η Golden Traders αγοράει ένα χείρο χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. 6944-21-21-50 το τηλέφωνο. Και βεβαίως παίρνουν και λυρίτσες αν έχετε σε τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. Και φεύγω από τους Golden Traders να πάω στην Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας, φρέσκο και λαχταριστό πάντα στην πόρτα μας, για μας. Καλημέρες πολλές στους φίλους του Ζαχαροπουλέου στο Γλαύκο, πάνω εκεί, στην ομορφιά της ελληνικής κουζίνας, στο πράσινο και στα λουλούδια. Θες να μου πεις κάτι? Α, δεν το ξεχνάω, περίμενε. Και επίσης καλημέρα και στον φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, τους οδηγούς και τους επιβάτες τον έφαγα πολύ ωραία πάστα πραλίνα το Σαββατοκύριακο στις Γλυκοτεχνίες. Την έφαγα, την τζάκισα ωραιότατη, και παγωτό μηχανής και φρέσκα παγωτά. Λοιπόν, στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, και χτυπήστε ένα τηλεφωνάκι 2610-328-311 να πάρετε τη διπλή προσκλησούλα για να πάτε στο Τσίρκο Νασιονάλ Ντακούμπα. Χαίρετε, έρχεται ο Γιάννης Γεωργόπουλος.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by Day.
9: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Από το Καραμαλίσι Τάνκς στο Μητσοτάκης η Χάος. Συνέδριο εκτόνωσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πηγαίνει σε εκλογές μόνο με τους παρόντες και να αφήνει πίσω τους απόντες. Ηγετικό μανιφέστο την ίδια ώρα από Δένδια. Και επίθεση φιλίας σε βουλευτές με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα. Με τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να λανσάρει το Ευημερία Ασφάλεια Αναγέννηση. Ηρίστο εμπαρόδο, αν χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα το τηλέφωνο, μπορεί να είναι ο Κυριάκος. Την ίδια ώρα παραμένοντας στο πολιτικό στερέωμα, κόμμα Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Νέα ανάρτηση με ξεκάθαρο μήνυμα. Τώρα είναι η ώρα η ατάκα του πρώην Πρωθυπουργού στο διαδίκτυο. Πυρετό συλλογή υπογραφών για την είδηση κόμματος από Καριστιανού. Θέμα ημερών ή ακόμα και ωρών. Η κατάθεση της σύστασής του στον Άριο Πάγο. Σε στενοπό ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη. Σε λαβύρινθο Οικουμουνδούρου που βλέπει το κόμμα να βρίσκεται μεταξύ φθοράς και μετακόμισης στο υποσύσταση κόμμα Τσίπρα. Έλεγχη σε 90 χώρες για καταθέσεις πόσα κίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία από την ΑΑΔΕ για την ελληνική φοροδιαφυγή. Ό,τι στέλνεις παίρνεις. Δέκατη στο διαγωνισμό της Eurovision η Ελλάδα. Σας διαβεβαιώ ότι και πρώτη να ήταν, σε μουσικό σκουπίδι θα αναφερόμασταν. Αλλά κυρίες και κύριοι, το θέμα δεν είναι τι στείλαμε στην Ευρώπη, ούτως ή άλλως συμμετέχουν μουσικά σκουπίδια. Ο μεγάλος χαμένος για μία ακόμα φορά ήταν η ενημέρωση και η δημοσιογραφία. Γιατί επί μήνες και εβδομάδες, επί εβδομάδες και μήνες, είχαν βαλθεί κάποια μίντια πανελλαδικής εμβέλειας να δημιουργήσουν εφορία στον Έλληνα και την Ελληνίδα. Να καλλιεργήσουν το αίσθημα της βράβευσης, επιβράβευσης και πρωτιάς. Καταδεικνύοντας για μία ακόμα φορά πως άλλο το τι μου γίνεσαι και άλλο το τι μου κάνεις. Εν ολίγες, χαμένη δεν είναι η τέχνη με τίποτα, γιατί αυτό δεν ήταν τέχνη. Χαμένη όμως είναι η ενημέρωση που παίζει ρόλο παίδευσης, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης και πώς είχε βαλθεί να γαλουχίσει την ελληνική κοινωνία. Στο όνομα του φέρτο. Επάρτο. Η ΑΚΕ με τη Βούλα, πρωταθλήτρια Ελλάδας στο ποδόσφαιρο για το 2026. Στον 14ο ουρανό η Ένωση. Ενώ την ίδια στιγμή αυτοκτονούσε ο ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο, προηγήθηκε 2-0, ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Παναθηναϊκό, κάνοντας δώρο τη δεύτερη θέση για το Champions League στον Ολυμπιακό. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, εξπρές του Μεσονυχτίου νούμερο 2 στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου και έκτος κρατούμενος νεκρός για με παθολογικά αίτια μέσα σε 40 ημέρες. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών μετά τον νεοθάνατο. Να σας πω ότι το δικό μου ρεπορτάζ μέσα από πηγές του Αγίου Στεφάνου λέει ότι δεν τα είδαμε όλα ακόμα. Έγκυρες πηγές που ζουν μέσα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου μου μίλησαν για ομερτά, μου μίλησαν για κλεισμένα στόματα τα οποία δεν θα ανοίξουμε τίποτα προκειμένου να καταγγείλουν τις συνθήκες κράτησης ανθρώπων τους οποίους μεταχειρίζονται κάποιοι ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν πιάσανε τα πεντά. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του τέστην το Υπουργείο Πολιτισμού δεν παραχωρεί το Ρωμαϊκό Όδιο της Πάτρας για τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2026 που διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων. Επίκληση στις καιρικές μεταβολές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία επικράτησαν το χειμώνα που έφυγε στην πόλη της Πάτρας και την περιοχή και τα οποία δημιούργησαν προβλήματα στο ανακαινισμένο κατά τα άλλα με πολλές παράτες προβεβλημένο αναπλασμένο ρωμαϊκό οδείο. Θα είχε μεγάλη αξία να μας πει ο υφυπουργός πολιτισμού, ο κύριος Φωτήλας, τι συνέβη στο πολύ διαφημισμένο, καλοσυντηρημένο και με παράτες εγκαινιασμένο ρωμαϊκό οδείο της Πάτρας. Γιατί εκεί χαλάστηκαν εκατομμύρια. Γιατί έγιναν παράτες και παράτες. Και μάλιστα κάποιους με θεσμικό ρόλο τους είχαν εξωστρακίσει σε κάποια άκρη της εξέδρας την ημέρα των εγκαινίων. Να σας πω ότι έχω καλέσει τον κύριο Φωτήλα να είναι μαζί μας. Δεν ξέρω αν θα είναι. Θα το δούμε. Αλλά τα ερωτήματα παραμένουν και θέλουν απάντηση. Τι έγινε και τι συμβαίνει με το ρωμαϊκό οδείο της Πάτρας, όπου για την ανακαίνιση, αναστήλωση, αναδόμησή του χαλάστηκαν εκατομμύρια ευρώ. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο πέρα από το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας. Για το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας θα βρει στέγη, σας διαβεβαίω. Όμως στο μεγάλο κάδρο μπαίνει και πρέπει να απαντήσει ο αρχαίος υφυπουργός πολιτισμού, ο κ. Φωτήλας, τι συνέβη με το ρωμαϊκό οδείο της Πάτρας, το οποίο επί της ουσίας κλείνει πριν καν ανοίξει τις πύλες του. Γιατί η καραμέλα, λόγω ιδιαίτερων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που σημαίνει ότι θα γίνουν περιορισμένης έκτασης εκδηλώσεις μόνο από το Υπουργείο, είναι για να είναι. Εκτός και αν είναι άλοθη, επειδή να αρέσει η φάτσα της Δημοτικής Αρχής στην κυρία Μενδώνη και στον κύριο Φωτήλα. Ό,τι κι αν ισχύει, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Μαζί με το ερώτημα γιατί επί τόσους μήνες που έστελναν επιστολές οι άνθρωποι του Δήμου, δεν υπήρχε απάντηση. Και στο παραπέντε, η απάντηση ήταν αυτή που σας μετέφερα. Λόγω προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Άμα αυτό δεν είναι ρωμαϊκό οδείο αναπλασμένο, είναι λιώμενο. Αλλά τι να πούν κάποιοι για τα μπετά όταν δεν κατάφερα να βάλουν τα μάρμαρα. Παραμένοντας στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, η διαγραφή Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ και την κοινοβουλευτική του ομάδα προκαλεί βέρτικο και στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα. Λίγο μετά την ανάπλαση και μετά τα λαμπρά και με παράτες εγκαίνια, η Πάτρα γλύφει τις πληγές της για τον πολιτισμό. Μήνυμα από Καλάβρητα και Γυάλια στην κυβέρνηση. Η Πούντα ήταν μόνο η αρχή. Συγκίνηση για την απώλεια του Σοφοκλή Κολαΐτη και διατελέσει πρόεδρος του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου της Πάτρας, είχε σημαντική και πολύχρονη προσφορά σε πεδίο πολιτισμού. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, η κηδεία του από τον νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 93 και 4. Είναι το πρώτο για την ενεξελίξη νέα εβδομάδα, πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Με ευχές για μια καλή και μια όμορφη μέρα θα πορευτούμε μαζί και σήμερα ως τις 10. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά σας. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Spheris απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στην Ιταλία. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωγμα άραγμα, και φτάνεις στον προορισμό σου ξεκούραστος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi για να πουστάρεις από τη διαδρομή. Καλό περνάς πριν καν πατήσεις στεριά, και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από την Ιγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές, πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Σας θυμίζω ότι σήμερα στις 9.50 ανοίγουν οι γραμμές για το δεύτερο κύκλο του διαγωνισμού με τα δωρεάν εισιτήρια για Ιταλία. Real Water φυτρονερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Γαλόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή επαγγελματική χρήση. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα, μεταφορά αφιελωμένος και τους τυχόν κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Μαζί μας και σήμερα Τσίρκο Νασιονάλ δε Κούβα. Μία δωρεάν πρόσκληση σε όποιον καλέσει πρώτος στο 2610-328-311. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα, βρίσκεται στην Ακτή Δημαίων, έναντι εμπορικού κέντρου Βεσομάρες, σας μιλάμε για ένα υπερθέαμα. Ολική επαναφορά, ραντεβού με την επικαιρότητα. Εξπρές του Μεσονυχτίου νούμερο 2. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, πριν αλέκτορ φωνή σε τρεις, αυτή εδώ η εκπομπή είχε προειδοποιήσει και φιλοξενήσει τόσο τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών στην Αχαΐα, τον κύριο Βάβλο. Είχε φιλοξενήσει παράγοντες από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Είχε φιλοξενήσει και δικηγόρο ενός εκ των θυμάτων, η οικογένεια του οποίου είχε υποβάλει μήνυση. Σας μιλάω για τους φυλακές του Αγίου Στεφάνου, όπου καλά κρατεί η ομερτά. Έκτος νεκρός μέσα σε 40 ημέρες, επέμβαση παρέμβαση και από το δικηγόρο σύλλογο της Πάτρας. Πάμε στον πρόεδρο, τον κύριο Μεταξά. Κύριε Μεταξά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έκτος νεκρός μέσα σε 40 ημέρες, δεν το λες και λίγο, και σύμπτωση επαναλαμβάνομαι, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση.
1: Κοιτάξτε, εχθές επικοινώνησα, παρότι Κυριακή, με τον κύριο εισαγγελέα εφετών και τον ενημέρωσα, και όπως θα επικοινωνήσω και με τις φυλακές, θα μεταβεί κλιμά και του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών στις φυλακές. Και με τους εισαγγελείς μαζί πρέπει να δούμε τι γίνεται. Πραγματικά 6 άτομα σε ένα μήνα είναι πολλά. Μπορεί να είναι τυχαίο, αλλά θα πρέπει να το δούμε από κοντά τι γίνεται. Το σίγουρο είναι το εξής, ότι στις φυλακές στηβάζονται περισσότερα άτομα από όσα πρέπει να υπάρχουν και να σοφρονίζονται. Δεν πρέπει να στηβάζονται τα άτομα. Οπότε γιατρούς οι φυλακές δεν έχουν. Δεν έχουν προσωπικό, οπότε εκεί θα κατευθυνθεί η προσπάθειά μας να δούμε τι θα γίνει, γιατί πραγματικά είναι τραγικό το συμβάν το τελευταίο.
0: Κύριε Μεταξά, μιλώντας με τον συνήγορο μιας εκ των οικογενειών που έχασε άνθρωπό της κρατούμενο στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, μου αποκαλύφθηκε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε βγει μετά από πρόβλημα που είχε στην καρδιά και από επέμβαση. Μεταφέρθηκε από τη Δράμα ή από τα Γρεβενά, δεν θυμάμαι ακριβώς, στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, μόλις χειρουργημένος. Ποτέ δεν του χορηγήθηκε στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου η αγωγή που του είχε δοθεί από τους γιατρούς μετά την επέμβαση στην καρδιά. Και βεβαίως την ίδια ώρα μου αποκαλύφθηκε και από τους σοφρονιστικούς ότι γίνεται γνωμάτευση από τηλεφώνου για κρατούμενους και παθήσεις που εμφανίζουν. Αν αυτό λέγεται σύγχρονο σοφρονιστικό ίδρυμα και βεβαίως προσπάθεια να εντάξουμε αυτούς τους ανθρώπους ξανά στην κοινωνία, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Όχι, αυτό δεν λέγεται στο φωνητικό σύστημα, με συγχωρείτε. Και πρώτα απ' όλα, αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω καν αν έπρεπε να ταξιδέψει από τα Δράμα, τα Γρεβενά, από πού ήρθε. Εν πάση περιπτώσει όμως ταξίδεψε. Υποτίθεται ότι θα πρέπει ο φάκελος, ο ιατρικός, να τον ακολουθεί και να του δίνουν τα φαρμακά του και να έχει την ελάχιστη τουλάχιστον ιατροφαρμακευτική κάλυψη εφόσον βρίσκεται στην Πάτρα ή σε οποιαδήποτε άλλη φυλακή έχει μεταβεί για να γίνει το δικαστήριό του. Ξέρετε κάτι, κύριε Γεωργόπουλε, αυτά είναι τα αυτονόητα. Μην κάνουμε τώρα ζητούμενα τα αυτονόητα. Και ήδη έχει διαταχθεί και βρίσκεται για τους 5 θανάτους προκαταρκτική εισαγγελική εξέταση. Βεβαίως. Θα φανεί τι έχει γίνει σε κάθε έναν. Εγώ δεν βιάζομαι, αλλά θα φανεί η αλήθεια και θα αποδοθούν ευθύνες όπου απαιτείται να αποδοθούν. Και γι' αυτό ο Δικηγορικός Σύλλογος βρίσκεται μαζί με τους, με τις οικογένειες των κρατουμένων που χάθηκαν για να διερευνηθεί τι ακριβώς έγινε. Αν ήταν σύμπτωση ή αν σε κάποια περίπτωση ήταν έγκλημα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι πέρασα από δεσμεύσω. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ,
0: καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, την παρέμβαση που έκανε στα κλιμάκια του Δικηγορικού Συλλόγου θα επισκεφθεί τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Σε εξέλιξη και η εισαγγελική παρέμβαση, πάμε στον Πρόεδρο της ΕΙΝΑΡ, των νοσοκομειακών ιατρών. Πριν από μία μισή εβδομάδα τον είχαμε φιλοξενήσει και είχε αποκαλύψει πολλά για το τι δεν γίνεται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου και δυστυχώς έχουμε και έκτο νεκρό. Κύριε Δάβουλε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή ημέρα και σας εξοκρατές σας.
0: Δυστυχώς, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν μπορεί να είναι σύμπτωση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όπως τα λέτε είναι, γιατί μιλάμε για έναν πληθυσμό ο οποίος σημαίνει νοσηρότητα, παθολογική νοσηρότητα, ενώ και όχι μόνο και ψυχιατρική σε κάποια περιστατικά. Οπότε απαιτεί και πολύ περισσότερη εγρήγορη συλλογή της πολιτείας. Γιατί μιλάμε για χρόνια προβλήματα, π.χ. για παράδειγμα παθαίνει ένα έμφραγμα. Αν έχει μια στεφανία νόσο, η οποία δεν έχει ανεβρεθεί, μια χρόνια στεφανία νόσο, μπορεί να κάνει ακόμα και ανακοπή σε επίγουσα βάση. Άρα λοιπόν είναι θέμα πρώτα και απ' όλα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και προφανώς μετά ζητημάτων στο χρονιστικό καταστημάτων. Όταν έχει 700 και χωράει 300 και για τη στιγμή έναν γιατρό που πηγαίνει το περιφερειακό ιατρείο 3 φορές τη βδομάδα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν μπορεί να δει 700 ένα άτομο 3 μέρες τη βδομάδα που πηγαίνει, ας το πούμε, ο συνάδελφος στο περιφερειακό ιατρείο, γιατί και η οργανική του θέση είναι σε άλλο κέντρο υγείας, ας το πούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο απ' όλα για το οξύ και οι υπόλοιποι, όπως είναι και με τον γενικό πληθυσμό κάπως ένα πράγμα, ας πούμε.
0: Ένας γιατρός 3 φορές την εβδομάδα για 700 άτομα.
2: Είναι ένας, ας το πούμε, συνάδελφος από το περιφερειακό ιατρείο που είναι στις φυλακές σαν δομή ενός Υπουργείου Υγείας και μετά είναι και άλλοι δύο συνάδελφοι που είναι μπλοκάκι ιδιώτες όμως. Οι οποίοι πραγματικά μπαίνουν μέσα και το έχουμε υπολάκει. Δεν μπορεί να είναι η λύση δύο ιδιώτες που μπαίνουν και στον ελεύθερο τους χρόνο από τον ιδιωτικό τους έργο να κάνουν ιατρική σε μια δομή που έχει σταθερούς ασθενείς. Εκεί απαιτείται φάκελος ασθενούς, όπως είναι η πρωτοβάθμια φροντιδαγίας. Με τις νοσηρότητες του, με σταθερή παρακολούθηση από τον ίδιο γιατρό, ο οποίος ξέρει τα προβλήματα για τις νοσηρότητες και προφανώς η δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια προβλήματα να διερευνηθούν. Γιατί μιλάμε, όπως είπα και πριν, για ένα πληθυσμό ο οποίος έχει πολλαπλές νοσηρότητες. Καταχρήσεις, κάπνισμα, αλκοόλ, ψυχιατρικές ασθένειες. Άρα λοιπόν είναι πολύ αυξημένο κινδύνου για οξέα συμβάματα.
0: Από τα όσα μου περιγράφεται, η διαχείριση γίνεται λες και αφορά πολίτες δεύτερης κατηγορίας ή παιδιά ενός κατώτερου Θεού.
2: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι είναι όμως και η γενικότερη κατάσταση και την πρόληψη. Αλλά πόσο μάλλον να μιλάμε για ένα τέτοιο πληθυσμό, όπως είπα και πριν, για την κέντρα υγείας και πάνω στην περιοχή. Συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι για τα περιστατικά και πάνω σηματίωσης στη Δυτική Αχαΐα. Πόσα κέντρα υγείας είναι στην περιοχή, λέω κέντρα υγείας. Της Βάρδας δεν λειτουργεί. Της Κατοχαγιάς δεν έχει ακτινολογικό ακόμα, λέω, να κέννησης. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ακριβώς την ίδια μέρα βρίσκεται ο γενικός πληθυσμός. Το ζήτημα είναι ότι δεν πρέπει να είμαστε προτελεσμένων κάθε φορά. Δεν το νοσοκομείο Κεφαλονιάς, βλέπει το νοσοκομείο Ζακύνθου, βλέπει το χρονιστικό κατάστημα και τα περιστατικά που συμβαίνουν κάθε φορά προ ενός γεγονότος αρνητικού, οξέως γεγονότος για να διορθώνουμε την κατάσταση και όχι με μπαλώματα, όπως είπα και πριν. Η μόνη λύση είναι να δημιουργηθεί κέντρο υγείας με τις ειδικότητες που απαιτούνται, καρδιολόγων, ψυχιάτρων, παθολόγων, γενικών γιατρών που θα είναι στο χρονιστικό κατάστημα, ώστε να μπορεί να λειτουργεί και να παρέχει και την περίσταση υγείας και για τον πληθυσμό του καταστήματος, αλλά και για τον πληθυσμό της περιοχής.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Τα ακούσατε. Έκτος νεκρός μέσα 40 ημέρες. Ακούσατε τι ισχύει εκεί. Ένας γιατρός 3 φορές την εβδομάδα πηγαίνει από άλλο κέντρο υγείας για 700 αντί για 400 που είναι το οργανόγραμμα κρατούμενος. Εάν αυτό δεν είναι εξπρές του μεσονυχτίου, τι είναι? Αλλάζουμε κάπου εδώ σελίδα, κυρίες και κύριοι. Σας συμβουλεύω πριν πάω στην ουσία του θέματος, μην πιστεύετε ό,τι ακούτε και ό,τι διαβάζετε. Καθώς, κυρίες και κύριοι, ο φάκελος αντιδρομήσεις επί της ουσίας αποτελεί ένα από τα πεδία για τα οποία έχει γραφτεί και έχουν χυθεί πολλοί τόνοι μελάνης. Και έχει εξοδευτεί και πολύ σάλια. Το μότο των ημερών είναι ότι πάει για καθυστέρηση ή αντιδρόμηση. Να δούμε κατά πόσο είναι έτσι ή περίπου έτσι ή δεν είναι καθόλου έτσι, δεδομένου ότι οι παράγοντες που θα ορίσουν το πότε ακριβώς θα γίνει και θα ισχύσει η αντιδρομή στην Πάτρα, είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουν τις εξελίξεις. Πάμε στην άμμο αντιδήμαρχο, την κυρία Τογιοπούλου. Κυρία Τογιοπούλου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να το πάω ανάποδα. Το προχωράτε για 2027 τώρα την αντιδρόμηση?
3: Εμείς δεν προχωράμε για 2027. Εμείς τρέχουμε να προλάβουμε, να μην χάνουμε χρόνο πλέον. Να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία ώστε να πάμε στη φάση της επί της ουσίας υλοποίησης των αντιδρομήσεων. Ήδη είπαμε, την προηγούμενη εβδομάδα παραλάβαμε τα τεύχη δημοπράτησης και αυτή την εβδομάδα τρέχουμε για να βγάλουμε στον αέρα το διαγωνισμό. Από εκεί και πέρα, ό,τι ακούγεται, ό,τι πάνε πίσω οι αντιδρομήσεις ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με το τι σχεδιάζεται από εμάς. Εμείς είμαστε με φουλ τις μηχανές για να προλάβουμε το χρόνο. Στόχος μας ήταν πριν από ένα χρόνο να είχαμε αντιδρομήσεις τον Αύγουστο. Δεν το καταφέραμε αυτό γιατί άργησε η έγκριση από την αποκεντρωμένη. Πήραμε την έγκριση από την αποκεντρωμένη, τρέχουμε με χίλια. Θα θέλαμε ιδανικά να τελειώσουμε μέχρι το 2026. Δεν εξαρτάται όμως από εμάς, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Αν στο διαγωνισμό έχουμε εμπλοκή εξαιτίας συμμετοχών περισσότερων ενδιαφερομένων ή οτιδήποτε άλλο, ενδεχομένως να οδηγήσει σε καθυστέρηση της διαδικασίας. Δεν το θέλουμε. Επιδιώκουμε να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα με αυτό που έχει σχεδιαστεί εδώ και 35 χρόνια για την πόλη.
0: Ισχύει επίσης η θέση και παραμένει ως πάγια θέση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει δοκιμαστική περίοδο, η εφαρμογή θα γίνει ασυνόλο.
3: Ναι, αυτό θέλουμε. Να γίνει συνολικά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι ο σχεδιασμός. Είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Θα θέλαμε πριν να ενημερώσω τους ακροατές ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο εν αγνία της πόλης. Θα προηγηθεί ευρεία ενημέρωση μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα υπάρχουν συναντήσεις κατηδίαν για να καταλάβουμε όλοι τι πρόκειται να συμβεί στην πόλη και ιδανικά θέλουμε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, σε συνεργασία με συλλόγους, με την τροχέα, με την περιφερειακή, με την διεύθυνση εδώ αστυνομίας, να μπορούμε να κάνουμε στην πράξη ολική αντιδρόμηση σε όλους αυτούς τους δρόμους που έχουν σχεδιαστεί.
0: Κυρία Τογιοπούλου, κρατάμε όσα μας καταθέσατε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Γι' αυτό σας λέω, μην πιστεύετε όλα όσα κυκλοφορούν, να φιλτράρετε τα πάντα. Στόχος παραμένει το καλοκαίρι του 26, άντε το αργότερο μέχρι το Δεκέμβριο του 26. Πολύ παραγωγικό, δεν εξαρτάται μόνο από τη Μεζόνος, δεδομένου ότι αν υπάρξουν στάσεις και πολλά άλλα, αντιλαμβάνεστε ποια θα είναι η χρονομετάθεση. Είμαστε στα μισά του δρόμου για σήμερα, 9 και 28 πρώτα λεπτά. Είναι πάντα το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Να μου δώσετε και το όνομα του νικητή παρακαλώ για τον διαγωνισμό. Σας θυμίζω ότι στις 9 και 50 θα ανοίξουν οι γραμμές για το δεύτερο κύκλο της δωρεάν πρόσκλησης, συγγνώμη, των δωρεάν δύο εισιτηρίων με γιοταχή για Ιταλία με τη Βεντούρη Σφαίρης. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξεχνάτε τις αμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του Ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστέρησης. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η μεγάλη φάση, γιατί να τρέχεις στα αεροδρόμια, να μετράς, κυλάς τις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Βεντούρη Σφαίρης απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Φεύγεις για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίγμωμα αράζεις, ξεκουράζεσαι και φτάνεις στον προορισμό σου άνετος και ωραίος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις από τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν να πατήσεις καστερία. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο στην Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι μαζί για να οργώσεις τις ακτές Ιταλίας, μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές πρόλαβα τώρα, τις απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν. Στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρόμη. Γιατί Real Water φίλτρα νερού σε ένα περιβάλλον που όλα κινητολογούν, Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση, την καλύτερη δυνατή εμπειρία και υποστήριξη των πελάτων. Προσφέρει ενημέρωση με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή ανά πάσα στιγμή. Βοήθεια στη σωστή επιλογή φίλτρου ανάλογα με την περιοχή, το άτομο και το χώρο. Μεταφορά και εγκατάσταση εξυπηρετεί σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις και τις γύρω περιοχές. Ενημέρωση για σωστή λειτουργία και τι πρέπει να προσέχουμε. Έγκαιρη προειδοποίηση για ημερομηνία αντικατάσταση φίλτρων, αντικατάσταση φίλτρων, συντήρηση, απολύμανση συσκευής, έλεγχο σωστής λειτουργίας. Στη Real Water θα έχετε τη σιγουριά ότι δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού. Αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας πιάνουν τόπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
4: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Venturis Ferris. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferris.com.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα, όλα γύρω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Παραμένοντας στις πρώτες σελίδες της επικαιρότητας, πριν πάμε κυρίες και κύριοι στα τεκτενόμενα εν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με το βλέμμα στραμμένο και στην αποπομπή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, με απόφαση Σοκράτη Φάμελο, σας είπα ότι λανσαρίστηκε από το καραμαλίσι τάγκς το Μητσοτάκης η χάος. Και προσέξτε τι μπορεί να γίνει, να χτυπήσει το τηλέφωνό σας στις 3 τα χαράματα, προνυχτερινές προς πρωινές ώρες. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα, 26 Μαΐου, ανακοίνωση κόμματος Τσίπρα. Θέμα ημερών και ωρών, η κατάθεση του κόμματος στον Άριο Πάγο από την κυρία Καριστιανού. Να σας πω ότι η Πάτρα σε επίπεδο πολιτισμού θα έχει να λέει πως δαπανήθηκαν εκατομμύρια, αλλά ρωμαϊκό οδείο δεν υπάρχει, γιατί δεν έδεσαν τα τσιμέντα. Ενθυμίστε τις παράτες για τα εγγένεια. Και ξαναλέω, καλό θα ήταν τόσο κυρία Μεδόνη όσο και αρχαίος κύριος Φωτήλας να μας εξηγήσουν. Παραδόθηκε ένα έργο το οποίο είχε πρόβλημα και με την πρώτη νεροποντή παρουσίασε αστοχίες. Αυτό το έργο παραλήφθηκε. Πόσο καιρό ξέρανε ότι το ρωμαϊκό οδείο δεν είναι στα καλά του παρά τα εκατομμύρια που χαλάστηκαν? Και βεβαίως το ερώτημα που προκύπτει είναι, γιατί περίμεναν τελευταία στιγμή με μια λιτή επιστολή υπηρεσιακού παράγοντα προς το Δήμο της Πάτρας να γνωστοποιήσουν ότι δεν θα παραχωρηθεί για το Διεθνές Φεστιβάλ, γιατί υπάρχει πρόβλημα? Τι ακριβώς συμβαίνει με το ρωμαϊκό οδείο της Πάτρας? Τι έχει να πει ο κατά τα άλλα λαλίστατος αρχαιός υφυπουργός πολιτισμού? Καταλαβαίνετε ότι τα ερωτήματα είναι πολλά και δεν θα ησυχάσουμε αν δεν απαντηθούν. Πάμε τώρα στα απόνερα του ΣΥΡΙΖΑ που ακουμπάνε και την Αρχαΐα. Η διαγραφή Πολάκη προκαλεί αναταράξεις, με την Κουμουνδούρου να κινείται έτσι όσο έχουν τα πράγματα μεταξύ φθοράς και μετακόμιση στον Τσίπρα. Να καλημερίσω τον αρχαίο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το Μεαρχή Υγείας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μετακομίζει όπως είναι επιπλωμένο ή μετακομίζει και ολίγο διαλυμένο?
1: Ελπίζω ότι μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον που βλέπουμε συνεχώς να εναλλάσσεται, ότι θα έχουμε εξελίξει το βαρές, εξελίξεις μεγάλες. Πιστεύω η προοδευτική παράταση να βρει το δρόμο της μέσα από όλες αυτές τις ταλαντεύσεις που θα περάσει, και χωρίς βέβαια από πομπές και διαγραφές. Εγώ είμαι κατά των διαγραφών.
0: Άρα μου λέτε κακώς αποπέμφθηκε ο κ. Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος της ενότητας του χώρου, της διεύρυνσης αν θέλετε του χώρου και της εισπύρωσης των προοδευτικών δυνάμεων γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα για να φτιαχτεί το ευρύ προοδευτικό μέτωπο που θα αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση της προοδευτικής παράταξης. Τέλος πάντων, έχουμε δουλειά πολύ και δρόμο πολύ από ό,τι φαίνεται. Θα έχουμε αναταράξεις. Ελπίζουμε τα πράγματα να εξελιχθούν ομαλά και γρήγορα να διαμορφωθεί αυτό που ο ελληνικός λαός επιτάσσει και θέλει και προκύπτει και ως αναγκαιότητα των καιρών.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιωτόπουλο, θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις όποιες εξελίξεις και τη συγκόλληση με το κόμμα Τσίπρα, θα πρέπει να παραμείνει ως πολιτική οντότητα, ως πολιτικός οργανισμός, ως ΣΥΡΙΖΑ, ή θα πρέπει να κατεβάσει ρολά?
1: Είναι μια διαδικασία, ναι, εύλογη ερώτηση, αλλά δεν είναι εύκολη απάντηση, γιατί νομίζω ότι στο καινούριο σχήμα που διαμορφώνεται, νομίζω ότι θα αφομοιωθεί. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια δηλαδή να υπάρχει ως οντότητα που λέτε. Θα το δούμε όμως. Οι συλλογικές αποφάσεις βέβαια του κόμματος παραμένουν σε συστράτευση και συμπόρευση με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και οι συζητήσεις που θα γίνουν εντός των οργάνων του κόμματος.
0: Υπάρχει κίνδυνος διάσπασης? Κάποιοι να πούνε όχι, εμείς δεν κατεβάζουμε ρολά, δεν θέλουμε να μην υπάρχει ταμπέλα ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Κουμουνδούρη είναι η έδρα μας, Κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει τέτοια τάση?
1: Υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει.
0: Εάν υπάρχει...
1: Ελπίζω όμως να επικρατήσει η λογική και να μείνουμε η συντριπτική πλειοψηφία ενωμένη και να πορευτούμε σε ένα δρόμο ενωτικό όλοι μαζί.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Αυτές και ευχές.
0: Κύριε Παναγιώτοπλε, κρατάω αυτό που μου είπατε, ότι δεν συμφωνείτε με τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη.
1: Δεν είναι ωραίες οι διαγραφές, γιατί είναι δικοί μας άνθρωποι, είναι συντροφοί μας, παλέψαμε, γονιστήκαμε, έχουν καθαρά χέρια, οι ίδιοι, όπως είναι να το κάνεις, έχουν προσφέρει και στην παράταξη, διοίκησαν, έκαναν υπουργοί, είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα στη θητεία τους ως υπουργοί. Εντάξει, δεν είναι εύκολο ένα πρωί να πεις τους διαγράφω γιατί υπάρχει μια διαφωνία. Νομίζω ότι τα πράγματα τα πολιτικά θέλουν καλύτερους χειρισμούς. Βέβαια ο καθένας με το χαρακτήρα του και την ιδιαιτερότητά του και τον τρόπο που εκφράζεται. Πολλές φορές είναι οξύς και αψύς ο τρόπος και όπως λέει και ο λαός, το αψί το ξύδι τρυπάει τα γιώτσου.
0: Και πάμε για το πλευρό, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα.
0: Όλα του γάμου δύσκολα από ό,τι καταλάβατε. Και βεβαίως δεν ξέρω αν στο τέλος ό,τι έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ δεν ισχύει ο γάμος. Ισχύει ένας γάμος και μια κηδεία. Δεδομένου ότι ακούσατε, υπάρχει τάση. Κάντε ό,τι θέλετε. Εμείς το όνομα ΣΥΡΙΖΑ δεν το εξαφανίζουμε. Παραμένουμε στην Κουμουνδούρου και να σας πω ότι είναι πολλά και τα θέματα με τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία δεν είναι και χρεωμένα. Αντιλαμβάνεστε, είναι το ακίνητο της Κουμουνδούρου πολύ, πολύ όραφο και όχι μόνο. Τέλος πάντων, δεν θα πλήξουμε ούτε από την κέντρο αριστερά. Να σας πω και να σας θυμίσω επίσης ότι είναι θέμα ωρών, άντε ημερών, να καταθέσει τον Άριο Πάγο το όνομα του κόμματός της, η κυρία Καριστιανού. Σε εξέλιξη και σήμερα η συλλογή υπογραφών στα γραφεία στην Αθήνα. 9 και 44 πρώτα λεπτά. Πάμε στην μουσική ανάσα, στο μυστικό πέρασμα. Σε πολύ λίγο πάλι κοντά σας.

Οπότε κυρίες και κύριοι, ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σήμερα θα καλέσετε, ειδικά και μόνο για σήμερα, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα το τηλεφωνικό κέντρο, στο 2610 343 200. Επαναλαμβάνω, κάποιο εδώ ανοίγει ο διαγωνισμός για τη διπλή πρόσκληση, την πρόσκληση για, συγκεκριμένα για τα δύο δωρεάν εισιτήρια, με τη Βεντούρη Σφαίρης από Ιγουμενίτσα για Ιταλία και Ιταλία Ιγουμενίτσα για δύο άτομα. Καλείται ειδικά για σήμερα στο 2610 343 200, για μία διπλή πρόσκληση εισιτήριο δωρεάν και εισιτήριο για γιο ταχύ με τη Βεντούρη Σφαίρης.com. Να σας πω ότι η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Πέμπτη. Επαναλαμβάνω, για ένα διπλό εισιτήριο δωρεάν Πάτρα Ιταλία και επιστροφή, και δωρεάν για το γιοταχή, καλείτε ειδικά για σήμερα στο 2610 343 200.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα. Σε έναν κόσμο που το μεγάλο στοίχημα είναι η πράσινη καινοτομία και η πράσινη οικονομία. Σε έναν κόσμο που εάν θέλει να νοιάζεται για το αύριο, για το περιβάλλον, για την προστασία, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, θα πρέπει να έχει ονοματεπώνυμο, θα πρέπει να έχει ταυτότητα και αυτό το όνομα είναι Εξάλκο. Με την Εξάλκο να έχει συνδέσει το όνομά της με ό,τι συνεπάγεται και παραπέμπει στη βιομηχανία αλουμινίου Made in Greece εδώ και δεκαετίες. Και αντιλαμβάνεστε ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο. Γιατί σήμερα το μεγάλο στοίχημα είναι το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας εταιρείας, ειδικά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς. Να καλωσορίσω, είναι μαζί μας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εξάλκο, ο κ. Θάνος Τσιάρας, στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Τσιάρα, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Εξάλκο, μια υπογραφή που έχει να κάνει με το μεγάλο στοίχημα σε μια κοινωνία που αλλάζει ταχύτατα και σε ένα κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και εδώ σε αυτή την αγορά που αλλάζει ταχύτατα και συνεχώς, ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας ελληνικής εταιρείας με ονοματεπώνυμο?
1: Η Εξάλκο, όπως είπατε και εσείς, πράγματι είναι 100% ελληνική εταιρεία. Είμαστε ακόμα οικογενειακή εταιρεία. Η Εξάλκο αυτή τη στιγμή θα έλεγα θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες αλουμινίου όχι μόνο της Ελλάδος αλλά της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σήμερα ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ετησίως και απασχολούμε πάνω από 650 άτομα προσωπικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική κοινωνία. Τρία θα θεωρώ ότι είναι τα σημαντικά έτσι πράγματα τα οποία μας κάνουν να ξεχωρίζουμε σαν εταιρεία. Είναι η συνεχής επένδυση στην ποιότητα, η συνεχής επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα και νέες τεχνολογίες, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι επένδυση στις ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργεί εταιρεία τόσο με τους πελάτες, αλλά το πιο σημαντικό με τους εργαζόμενούς της.
0: Και έτσι άρα. Τα τελευταία χρόνια το μεγάλο στοίχημα είναι το ενεργειακό κόστος. Είναι το μεγάλο βάρος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το τέστιν για την τσέπη του ανθρώπου της διπλανής πόρτας ή του ανθρώπου του επιχείρην. Και εδώ μπαίνει ένα σοβαρό ερώτημα. Πώς μπορεί μια εταιρεία αλουμινίου όπως η Εξάλκο να συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε ένα σπίτι και σε ένα κτίριο?
1: Κύριε Γεωργόπουλε, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πλέον το ενεργειακό κόστος είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος για τα νοικοκυριά. Πλέον το ενεργειακό κόστος είναι

0: των οικοκυριών, ώστε να έχουν ένα σημαντικό όφελος που εξαρτάται βέβαια από πόσα κουφώματα θα αλλάξουν, που πολλές φορές μπορεί να ξεπερνά και τα 2.000 ευρώ ετησίως. Για καλή μας τύχη βέβαια στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή τρέχουν πάρα πολλά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Π.χ. ένα παράδειγμα που μπορώ να αναφέρω είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα οποία προσφέρουν πολύ μεγάλες επιδοτήσεις, της τάξης του 70-80%, και με αυτόν τον τρόπο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε τα κουφώματά μας. Επίσης κάτι που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ένα καλό θερμοδιακοπτόμενο σύστημα δεν βοηθάει μόνο να έχουμε όφελος κατά τους μήνες του χειμώνα, αλλά και τους μήνες του καλοκαιριού, που μας βοηθάει το να χρησιμοποιούμε λιγότερο την ψύξη. Άρα είναι σημαντικό να αλλάζουμε τα κουφώματά μας, και επιπλέον αυτά μπορούν να βοηθήσουν τόσο στο θόρυβο, στην ηχομύηση, στην αισθητική, και όλοι ξέρουμε ότι το αλουμίνιο είναι ένα υλικό το οποίο αντέχει πολύ στο χρόνο και είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων υλικών.
1: Το μεγάλο στοίχημα είναι, δεν είναι απλά ένα αλουμίνιο που αντέχει στο χρόνο έναντι άλλων υλικών. Είναι, και φαντάζομαι ότι συνοδεύεται και από την Εξάλκο, με την αναγκαιότητα για μείωση συστηματικά του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στοχεύοντας σε μια παραγωγή 100% πράσινου αλουμινίου. Είναι έτσι, υπάρχει αυτό το στοίχημα?
0: Κοιτάξτε, σήμερα η Εξάλκο είναι μια εταιρεία που δίνει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη βιωσιμότητα γενικά, αφού κυκλοφορεί και έκθεση για το ESG, για το τι κάνει η εταιρεία για το περιβάλλον και για την κοινωνική διακυβέρνηση. Η Εξάλκο έχει επενδύσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει πάνω από 35 MW. Αν φανταστείτε λοιπόν που είμαστε μια εταιρεία που καταναλώνει πολλή ενέργεια και χρειάζεται 20 MW, γενικά θεωρούμαστε ότι είμαστε ουδέτεροι και δεν επιβαρύνουμε πλέον το περιβάλλον με την παραγωγή που έχουμε σαν εταιρεία.
1: Η Πάτρα είναι το τρίτο αστικό κέντρο της χώρας, αλλά και η Δυτική Ελλάδα μια από τις περιφέρειες με ιδιαίτερη δυναμική. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μια δυναμική αγορά για τον κλάδο των κατασκευών. Πώς βλέπει η Εξάλκο την παρουσία της και την ανάπτυξή της στην περιοχή?
0: Η Εξάλκο βλέπει την Πάτρα έτσι όπως την αξίζει να τη βλέπει. Είναι για μας μια πάρα πολύ σημαντική αγορά, και δεν το λέω έτσι αυτό για να το πω, γιατί η εταιρεία μας έχει επενδύσει στην αγορά της Πάτρας. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ένα υποκατάστημα της εταιρείας, είναι το υποκατάστημα της Εξάλκο, εμπορικό κατάστημα, ώστε να μπορούν οι Έλληνες κατασκευαστές να βρίσκουν τα προϊόντα άμεσα και να γνωρίζουν την ευελιξία που μπορεί να παρέχει ένα υποκατάστημα στον τόπο τους. Με αυτόν τον τρόπο επίσης, τέλος, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν συνεργάτες της εταιρείας της Εξάλκο από ένα μεγάλο δίκτυο που έχει δημιουργηθεί στην αγορά της Πάτρας. Επιπλέον, μας πετυχαίνεται σε μια φάση που επενδύουμε στο να δημιουργήσουμε έναν μεγάλο εκθεσιακό χώρο 400 τετραγωνικών που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή, ώστε να δίνουμε την δυνατότητα στους καταναλωτές της Πάτρας να βλέπουν από κοντά τα προϊόντα της εταιρείας και να βλέπουν από κοντά τι θα επιλέξουν για τα σπίτια τους, αφού θα υπάρχουν όλα τα προϊόντα της εταιρείας σε αυτόν τον εκθεσιακό χώρο που θα είναι έτοιμο στο Σεπτέμβριο.
1: Άρα μιλάμε για ένα σημείο αναφοράς, η Πάτρα και με τη Βούλα. Προσεχώς.
0: Βεβαίως. Για μας η Πάτρα είναι σημαντική, μας τιμάει ο κόσμος με την επιλογή των προϊόντων μας, οπότε θέλουμε να δώσουμε το κάτι παραπάνω.
1: Κύριε Τσιάρα, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή δύναμη, καλή ευόδοση των στόχων της Εξάλκο και σας προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργόπουλε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, 400 τετραγωνικά σύντομα στην Πάτρα, και εδώ μπαίνει και ο παράγοντας επένδυση. Σας θυμίζω ότι για λίγο ακόμα τηλεφωνείτε για το διπλό εισιτήριο δωρεάν από Ηγουμενίτσα για Ιταλία με επιστροφή και με ένα γιοταχή δωρεάν. Καλείτε ειδικά για σήμερα στο 2610-343-200 για να μπείτε στην κλήρωση. Το όνομα του νικητή με ανοιχτή διαδικασία επιλογής του θα ανακοινωθεί την προσεχή Πέμπτη. 2610-343-200 για 2 λεπτά ακόμα.

κάνουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, για το πρώτο για αυτή την εβδομάδα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Έχουμε τίτλους τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Τρίτης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Η ιστορία λέει πως τον ήχο και τις μουσικές επιλογές και σήμερα ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη που τη βγάλαμε τον άδοξαστο. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ήταν ο Γιάννης Γιώργοπλος. Μαζί μας και σήμερα Ραδιοτάξη Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία από το Ραδιοτάξη Πάτρας 18300 με το νέο application στο κινητό σου. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμόνια. Νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα το application και μπες στην εφαρμογή του Ραδιοτάξη Πάτρας 18300. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση. Γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμιο, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi φέρεις απλά. Φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο αντί για στρίμωγμα, αράζεις την καμπίνα και φτάνεις στον προορισμό σου φρέσκος, έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό στη διαδρομή, WiFi για να αποστάρεις, καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κρίνεις εισιτήρια από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν φέτος οι τιμές. Πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαλειφθούν στο venturisferis.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Η Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πριν Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως Geyser, Torevino, Pender, Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. See you tomorrow.

0: XFM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Δευτέρα 18 Μαΐου, με ήλιο έξω, με αυξημένη θερμοκρασία και άντε σιγά σιγά να καλοκαιριάζει. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα καταγράφοντας την σημαντικότερη δισογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας. Για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ και σας ακούμε. Βέβαια, υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και όπως σας ακούμε έτσι και σας διαβάζουμε, καθώς στη διεύθυνση MAX FM 93 και 4 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμανε κατά τη διάρκεια του τριήμερου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας την έναρξη της άτυπης προεκλογικής περίοδου, καθώς, αν και είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, για να υπάρχει επιτυχία σε μια δύσκολη εξίσωση που είναι η διεκδίκηση της τρίτης τετραετίας που δεν το έχει καταφέρει κόμμα από τη μεταπολίτευση και μετά με τον ίδιο αρχηγό, θα πρέπει να υπάρχει συστράτευση, συσπήρωση και να ιδρώσουν τη φανέλα όλοι μα όλοι, ή τουλάχιστον οι παρόντες. Αντίπαλός μου είπε, δεν είναι το χάος, αλλά είναι ο Ανδρουλάκης, είναι η Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Επίσης θα ψηφίσουμε στις προσεχείς εκλογές για το ποιος θα μας εκπροσωπήσει στην Ευρώπη, αφού αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρώπης από το καλοκαίρι και μετά. Άρα, ποιον θέλετε να βλέπετε εκ μέρους της χώρας? Ποιος μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα σε αυτό το ευρωπαϊκό στερέωμα που προφανώς θα έχει ωφέλη και για την Ελλάδα? Εγώ ή κάποιος άλλος? Υπήρξαν και καρφιά εσωκομματικά, όπως αυτό του κυρίου Δένδια για περίκλειστες καγκελαρίες και ότι θα πρέπει να βάλουμε μπροστά τους βουλευτές, αυτούς που είναι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού και να μην λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην τους, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα συνέδριο σε πολύ καλό κλίμα. Επίσης, αν ακούσετε όλη την ομιλία του κυρίου Δένδια, δεν είναι ακριβώς όπως παρουσιάστηκε από μερίδα των μέσων ενημέρωσης, καθώς ναι, υπήρξε ένας αντιπολιτευτικός τόνος, αλλά στην μεγάλη εικόνα υπήρξε σύμπλευση σε πολλά με τον αρχηγό του κόμματος, ο οποίος παραμένει κυρίαρχος. Αυτό δείχνουν και τα αποτελέσματα για την Πολιτική Επιτροπή, όχι μόνο εντός του κομματικού ιστού, αλλά σε ένα ευρύτερο τόξο που υπερψηφίζει βάσει των δημοσκοπήσεων την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, παρά τη φθορά που υπάρχει και είναι έντονη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει στις 26 Μαΐου. Μένει να δούμε ποιοι θα εκπροσωπούν το κόμμα σε πανελλήνιο επίπεδο, οργανωτικά, τεχνοκρατικά, θεσμικά και πολιτικά, ενώ ως φαίνεται θα τον προλάβει η κυρία Καριστιανού, καθώς την προσεχή Πέμπτη ανακοινώνει τις θέσεις της από την Θεσσαλονίκη. Χθες μάλιστα συνέλεγαν υπογραφές και είναι στόχος να φτάσουν έως τα τέλη Ιουνίου τις 70.000, είπαν. Στο μεταξύ προκαλεί κάποιες αντιδράσεις το ότι εκπρόσωπος ως φαίνεται τύπου θα είναι ένας γνωστός δημοσιογράφος που ήταν ανταποκριτής της, από την Μόσχα στην Ελλάδα σε κεντρικό μέσο ενημέρωσης, αλλά και ο πρόεδρος των Ελλήνων πόλης της Ρωσίας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι είναι φιλορώσιο. Αυτά τα τρόλ που βλέπαμε στο διαδίκτυο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μας κατέκλυζαν με πληροφορίες για τα Τέμπη, μπορεί να προέρχονταν και από εκείνους. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ ως ένα από τα σοβαρά θεσμικά κόμματα προσπαθεί να ασκήσει αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να φανεί ότι είναι ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Και αν θέλετε αυτή η σοβαρότητα κάνει και τη Νέα Δημοκρατία να το χτυπά πολλές φορές, όπως προσφάτως είδαμε με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Βέβαια υπάρχει ένα μπράντεφερ με το ΣΥΡΙΖΑ, διότι θα πρέπει και επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά, διότι τα πρόσωπα κάνουν τα ψηφοδέλτια και προσελκύουν ψήφους, να φανεί ποιος έχει και να αποδειχθεί στην πράξη τα καλύτερα και περισσότερα στελέχη. Σαφώς όμως αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τρίβει τα χέρια του, διότι φαίνεται, λέει, στον ελληνικό λαό πως μόνο εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε την πρόοδο στη χώρα και την κατεύθυνση αυτή με την αναπτυξιακή προοπτική, διότι άλλοι τσακώνονται για τη δεύτερη θέση ενώ εμείς είμαστε τα θερά πρώτοι, οπότε πάμε να κερδίσουμε και την αυτοδυναμία. Στα δικά μας εδώ θα τα πούμε σε λίγο για τον Οδοντοτό. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Κουκουβέλα, ο οποίος είχε κάνει την παλιότερη έρευνα εκεί, την μελέτη. Ωστόσο έχουν περάσει αρκετά χρόνια και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις. Το αρχαίο 2 τελικά δεν θα ανοίξει για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, μόνο για κάποιες δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς σύμφωνα με αργοπορημένη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι βροχές προκάλεσαν προβλήματα ιδιαίτερως στη σκηνή και περιμετρικά αυτής. Οπότε, παρά το ότι κάναμε εγγένεια, παρά τα όσα λέγαμε προσφάτως, δυστυχώς αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν ήμασταν ικανοί να διαφυλάξουμε αυτό το μνημείο από τα καιρικά φαινόμενα και να το ανοίξουμε στους πολίτες. Νέος θάνατος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου προκαλεί πόνο κέφαλο στις τοπικές αρχές, με τον δικηγορικό σύλλογο της Πάτρας να προσφεύγει στην δικαιοσύνη και στον εισαγγελέα εφετών. Κυρίες και κύριοι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα και σίγουρα όχι πριν το 2024, πριν δηλαδή 2,5-3 χρόνια, είχαν εκπονηθεί από τον ΟΣΕ επιμέρους γεωλογικές και τεχνικές μελέτες για τον Οδοντοτό, οι οποίες επικεντρώνονταν, αν θυμάμαι καλά, κυρίως σε ζητήματα διαχείρισης φερτών υλικών, πλημμυρικών φαινομένων και αποκατάστασης συγκεκριμένων τεχνικών σημείων. Από τότε, με την πάροδο σχεδόν 2 ετών, έχει καταστεί σαφές ότι η κατάσταση στην περιοχή έχει μεταβληθεί σημαντικά, καθώς τα φυσικά και κατολιστικά φαινόμενα έχουν παρουσιάσει αισθητή ένταση και επιδείνωση. Δηλαδή, καταγράφεται αυξημένη συχνότητα κατολιστήσεων και πτώσεων μεγάλων και ιδιαίτερα επικίνδυνων βράχων προς τη γραμμή, φαινόμενα τα οποία δεν είχαν εμφανιστεί με την ίδια ένταση κατά το χρόνο εκπόνησης των προηγούμενων μελετών. Πέρα όμως από αυτά, η νέα μελέτη που έχει ζητήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επικεντρώνεται και σε κάτι άλλο, στα μεγάλα έργα που πρέπει να γίνουν για να είναι συνολικά ασφαλές το δίκτυο εκεί, και χωρίζεται σε 2 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι αν μπορεί να ανοίξει άμεσα, και το δεύτερο στάδιο είναι αν πρέπει να γίνουν έργα για να μην έχουμε κατολιστικά φαινόμενα δεδομένων των όσων σας είπα πριν. Υπήρξε μια αντιπαράθεση το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος μέσω του Προέδρου του είπε ότι στην ουσία πάμε να πληρώσουμε μια μελέτη η οποία έχει ξαναγίνει, για να του απαντήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μα δεν είναι το ίδιο, εδώ χωριζόμαστε σε 2 στάδια πλέον. Αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω το εξής, στον απόϊχο και των λεγόμενων του κυρίου Κυρανάκη στον tete.gr και στον νεολόγο, ότι αφενός έχει αργήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας να στέλνει παρατηρήσεις για να δημιουργηθεί αυτή η προγραμματική συμφωνία, ενώ το έχει κάνει η περιφέρεια, το έχει κάνει το Υπουργείο, και ότι εάν θέλετε τόσο πολύ να ανοίξει, κύριε των Καλαβρίτων, κύριε Δήμαρχε Θανάση Παπαδόπουλε, προτού έχουμε το πρώτο έστω στάδιο της μελέτης και όχι τη συνολική, υπογράψτε μου ότι θα υπάρξουν κατολιστήσεις κατά τους θερινούς μήνες από τις τεχνικές υπηρεσίες και εγώ το ανοίγω. Μένοντας στο θέμα, καλημερίζω τον άνθρωπο που εκπώνησε την μελέτη για την οποία σας μίλησα πριν, για να δούμε το τότε, το κατά τη διάρκεια και το σήμερα. Τον Ιωάννη Κουκουβέλα. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές που μας ακούν.
0: Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ για την αποδοχή. Ευχαριστώ. Πείτε μου παρακαλώ, σας δίνω τον χρόνο να μου εξηγήσετε αναλυτικά και να δούμε τι κατά την άποψή σας ισχύει. Δηλαδή, χρειάζεται η νέα μελέτη ή πάμε να πληρώσουμε μία που είχαμε κάνει παλιότερα? Αλλάζουν τα φαινόμενα εκεί λόγω καιρικών συνθήκων? Είναι μία γεωμορφολογικά, αν το λέω σωστά, πολύ δύσκολη περιοχή. Τι πρέπει να γίνει?
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω λίγο, συγγνώμη και για το πρώτο πρόσωπο, είναι καλό να κάνουμε μία αναδρομή και να δούμε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για ένα γεώτοπο εξαιρετικού κάλους, άρα πολύ όμορφη περιοχή. Φυσικά είναι Natura περιοχή και ανήκει στο γεωπάρκο. Επιπλέον αυτή η περιοχή έχει 130 χρόνια ιστορίας με τη σύνδεση του Οδοντοτού και αποτελεί ένα νεότερο μνημείο. Και βέβαια είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με την οικονομία και του Δήμου Αιγίου, του Διακουρτού συγκεκριμένα και των Καλαβρίτων. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένα μέρος, να το πω έτσι απλά-απλά, πολύ hot. Τώρα, να τελειώσουμε με αυτά τα τρία πράγματα. Τη συνέχεια πρέπει να ξέρουμε ότι μιλάμε για ένα πολύ σύνθετο γεωλογικό περιβάλλον. Δεν θέλω να μπω και να επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Το γεωλογικό, το σύνθετο γεωλογικό περιβάλλον σημαίνει ότι έχουμε μία χαράδρα η οποία έχει μεγάλο βάθος και γι' αυτό οι δύο περιοχές που την περιβάλλουν, τα δύο δηλαδή οι δύο όχθες αυτής της χαράδρας, έχουν μεγάλες κλίσεις. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάει η πρώτη επικινδυνότητα που είναι οι πτώσεις βράχων. Πάμε σε ένα δεύτερο σημείο, ότι το περιβάλλον, το κλιματικό στην περιοχή είναι μεταβαλλόμενο. Όλοι ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια, ίσως και τις δεκαετίες που πέρασαν, μπήκαμε σε μια φάση που τη λέμε κλιματική αλλαγή. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι οι βροχοπτώσεις πλέον δεν είναι τόσο ήπιες. Ας θυμηθούμε τον Ντάνιελ και τον Ιαννό. Και επιπλέον, οι κλιματικές αλλαγές αυτές που γίναν αυξάνουν τη θερμοκρασία, δηλαδή θεωρούμε με βάση τις μετρήσεις που υπάρχουν, γιατί δεν είναι μια ευθεία γραμμή, είναι ένα σύνθετο φαινόμενο οι αλλαγές, ότι έχουμε πάνω από μισό βαθμό μεταβολής της μέσης τιμής της θερμοκρασίας στην περιοχή τα τελευταία 60 χρόνια περίπου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με τους καύσωνες τους καλοκαιρινούς έχουμε πυρκαγιές. Μία από αυτές ήταν το 23. Τι μετέβαλε η περιοχή αυτή, η πυρκαγιά του 23, η οποία ήταν πολύ μικρής διάρκειας, πολύ έντονη και επαναλήφθηκε σε μια περιοχή που είχε γίνει πυρκαγιά και το 2007. Είχε σαν αποτέλεσμα αυτό που είπατε προηγουμένως, από το 1700 της γραμμής, του Οδοντοτού μέχρι το 5000, να έχουμε με μεγάλη συχνότητα.
0: Ποια περιοχή είναι αυτή, για να καταλάβουμε? Ποια περιοχή είναι αυτή που προσδιορίσατε τώρα?
1: Μόλις μπαίνουμε στο Φαράγγι μέχρι τα Νιάματα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι χοντρικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή η περιοχή λοιπόν είχε έντονη παρουσία φερτών υλικών.
0: Γιατί δεν υπήρχαν δέντρα για να κρατήσουν το νερό?
1: Ακριβώς, και είχαμε και τον Ντάνιελ και τον Ηλία. Δύο μεγάλα φαινόμενα, τα οποία είχαν ισχυρότατες βροχοπτώσεις και δημιούργησαν τα προβλήματα.
0: Διάβρωση εκεί και τελικά πτώση φερτών υλικών και βράχων.
1: Κυρίως ήταν φερτών υλικών. Αυτή την περίοδο, επειδή συνεχίζουμε και δουλεύουμε, είμαστε στο Φαράγγι μέσα, και με διάφορες προσεγγίσεις από το 2019 μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και χθες δηλαδή Κυριακή, άμα δείτε στο Facebook το δικό μου, θα δείτε ότι ανέβασα μια εικόνα από το 2000. Είναι εξαιρετικό το μέρος, είναι φοβερή αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο να περπατάς, είναι φοβερό να περπατάς μέσα στο Φαράγγι, είναι πανέμορφα. Τέλος πάντων, όμως ξέρουμε ότι το 1700 που είπα προηγουμένως μέχρι το 5000 σήμερα δείχνουν μια σταθερότητα. Mm-hmm. Δηλαδή όλο το χειμώνα που έτρεξε δεν είχαμε προβλήματα. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μελέτη που έγινε από μένα και την ομάδα των ανθρώπων εδώ από το Πανεπιστήμιο Πατρών,
0: ναι,
1: έχει σταθεροποιηθεί. Κανένας δεν μπορεί βέβαια με τη φύση να λέει 100% σταθεροποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Σε γενικές γραμμές όμως η περιοχή είναι σταθεροποιημένη. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν έχουμε φερτά υλικά στη σιδηροδρομική γραμμή, δεν έχουμε διακοπές του τρένου από αυτό το πράγμα, και μερικές από τις οποίες στο παρελθόν ήταν και σημαντικές, γιατί είχαμε εγκλωβισμό και ενός σειρμού mm-hmm. ανάμεσα σε δύο κατολισθητικά φαινόμενα. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχο με αυτό, αυτά έχουν τελειώσει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μεγάλο μέρος της μελέτης εκείνης του 23, να μην πω το 100%, να πω το 80%, mm-hmm. για να διατηρώ και εκείνο mm-hmm. που σας είπα, ότι ποτέ με τη φύση mm-hmm. δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι, δεν έχει αντικείμενο σήμερα. Δηλαδή εκείνα που είχαν προταθεί τα μέτρα σαν βήματα, τα ακραία, αυτά που ήταν και τα ακριβά, έχουν παρέλθει. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται καθαρισμοί, δεν πρέπει να υπάρχει mm-hmm. ένας έλεγχος και σε αυτό το τμήμα της γραμμής.
0: Κατάλαβα.
1: Και βάζω τελεία εδώ. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν στο επόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Μην ξεχνάμε ότι από τον Οδοντοτό υπάρχουν υψηλές προσδοκίες. Δηλαδή ο Δήμαρχος, από ό,τι έχω ακούσει και σε μια ημερίδα που είχα πάει το προηγούμενο Σάββατο,
0: mm-hmm.
1: όχι αυτό εδώ δηλαδή πριν δύο μέρες, mm-hmm. το Σάββατο το προηγούμενο mm-hmm. θέλει και ο κόσμος εκεί, οι επαγγελματίες του τουρισμού, θέλουν 3 δρομολόγια μέσα στην εβδομάδα και 5 ναι. κάθε φορά στο Σαββατοκύριακο. Αυτό σημαίνει υψηλές προσδοκίες. Τώρα, οι υψηλές προσδοκίες σημαίνει ότι μέσα στο παράγκι θα υπάρχει περισσότερος χρόνος mm-hmm. που θα υπάρχουν σειρμοί και θα γίνονται μετακινήσεις πολιτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αλλάζουμε τις προσδοκίες και άρα θα πρέπει να έχουμε μια προσεκτική προσέγγιση mm-hmm. στην περιοχή για θέματα ασφάλειας.
0: Ναι, βέβαια, αυτό απέχει το 5, το 3 δρομολόγια από το 0. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, αφού ολοκληρώσετε τον συλλογισμό σας, τις σκέψεις σας. Πρέπει να γίνει νέα μελέτη ή δεν πρέπει να γίνει νέα μελέτη? Είμαστε καλυμμένοι με την παλιά?
1: Δεν είμαστε καλυμμένοι με την παλιά, πρέπει να γίνει νέα μελέτη, διότι,
0: ναι.
1: να το πω έτσι απλά, δεν μπορείς με μια παλιά εξέταση αίματος να προτείνεις μέτρα θεραπείας σε έναν ασθενή σήμερα, 2 χρόνια μετά.
0: Ναι.
1: Πρέπει δηλαδή αυτό το πράγμα να το ξαναπροσεγγίσουμε,
0: ναι.
1: και γι' αυτό σωστά ζητήθηκε
0: λόγω
1: μια νέα μελέτη.
0: Της κλιματικής κρίσης και των έντονων φαινομένων, λέτε.
1: Ναι, ναι, τα ξέρουμε αυτά, διότι αν σκεφτείτε, μέχρι το 5000 περίπου ήταν η παλιά πυρκαγιά. Τι θα γίνει αν γίνει μια πυρκαγιά νοτιότερα, ναι. δηλαδή μετά το 5000 μέχρι το 13 που είναι περίπου στη Ζαχλωρού?
0: Άρα εσείς λέτε να μετρήσουμε μετά τα νιάματα, επειδή υπήρξε σταθερότητα σε εκείνο το πεδίο που μας είπατε, από την είσοδο μέχρι τα νιάματα, ή όλο το χώρο, ή όλο το δίκτυο?
1: Προφανώς κάποιος που θα αναλάβει
0: ναι.
1: μία πλήρη μελέτη για αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τα παραμέσα, δηλαδή πώς γίνονται οι συζητήσεις, τι ζητήθηκε από το Υπουργείο, ναι. τι απαντήθηκε από το ναι. επιμελητήριο, ναι. δεν είναι γνωστά αυτά ναι. τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή ναι. με τα στοιχεία που ξέρουμε να απαντήσουμε επακριβώς
0: ναι.
1: τι συμβαίνει. Αλλά εγώ τι θα έκανα, έτσι σαν απλώς
0: ναι.
1: Τεχνοκράτες ναι. και γεωλόγους που ναι. έχω ασχοληθεί με το αντικείμενο. Θα κοίταγα με μεγαλύτερη ένταση κατά 80% από το 5000 μέχρι τα Καλάβρητα.
0: Δηλαδή από τα Νιάματα μέχρι τα Καλάβρητα.
1: Από τα Νιάματα μέχρι τα Καλάβρητα. Και βέβαια θα έκανα και μια προσέγγιση με τις νέες συνθήκες από το 1700 που μπαίνουμε, δηλαδή την είσοδο του Φαραγγιού, μέχρι τα Νιάματα. Δηλαδή γενικώς θα κάλυπτα όλη την περιοχή με τη νέα έρευνα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά, χωρίς να θέλω να υπεραπλουστεύσω τη συζήτηση. Είναι μία ερώτηση αφελούς ανθρώπου ή μάλλον ανθρώπου που δεν ξέρει από γεωλογία. Κινδυνεύουμε να πέσει κάποιος βράχος ή όπως άκουσα από κάποιους μόνο εκεί στις παρυφές να μπει απλά στη συνδρομική γραμμή. Από το βουνό μπορεί να πέσει βράχος.
1: Φυσικά και μπορεί να πέσει. Ανά πάσα στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Μην ξεχνάτε ότι η περιοχή του Κορινθιακού είναι μια περιοχή Μάλιστα. που όλοι ξέρουμε ότι είναι σεισμογενής. Κάθε λίγο και λιγάκι γίνεται ένα σεισμός. Τώρα τελευταία γίνεται και μια συζήτηση ότι ενδέχεται να υπάρξει και ένα σεισμός που να έχει και κάπως μεγαλύτερο μέγεθος. Μάλιστα. Αυτά τα φαινόμενα έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δηλαδή ένας ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και το λέμε έτσι εμείς γεωλόγοι σχηματικά, αλλά αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει πτώσεις βράχων, σημαίνει κατολιστήσεις. Πού θα έχουμε κατολιστήσεις στις περιοχές που είναι πιο επιδεκτικές. Και γι' αυτό η μελέτη του 23 mm-hmm. είχε προτείνει προς τον ΟΣΕ mm-hmm. να τοποθετηθούν 3 μετεωρολογικοί σταθμοί για να περιγράφουμε το φαράγγι.
0: Ναι.
1: Γιατί οι υφιστάμενοι της μετεωρολογικής υπηρεσίας δεν κάλυπταν το τι συμβαίνει μέσα στο mm. φαράγγι, συν 3 σεισμογραφικοί σταθμοί, οι οποίοι θα μας έλεγαν τι ένταση σεισμού καταγράφεται μέσα στο φαράγγι. Αυτό γιατί είναι σημαντικό, για αυτό που σας είπα προηγουμένως, διότι αν γίνει ένας σεισμός κάπου, έχει ένα αποτύπωμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή αυτό που λέμε καταλαβαίνει ο καθένας ως την σεισμική δόνη.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή τα
0: ναι.
1: κύματα που δέχεται σε μια περιοχή. Άρα λοιπόν να ξέρουμε τι γίνεται όσον αφορά τις βροχοπτώσεις και τους σεισμούς, και αυτό αποτελεί μια βάση πολύ σταθερή για να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε mm-hmm. από εκεί και ύστερα.
0: Mm-hmm. Άρα η κατεύθυνση που δίνει το Υπουργείο εδώ, δηλαδή μία μελέτη σε δύο στάδια. Πρώτο στάδιο, να δούμε αν μπορεί να ανοίξει άμεσα ο οδοντοτός, και σε δεύτερο στάδιο να δούμε τα έργα που χρειάζονται για να μην υπάρξει πρόβλημα. Κινείται, θεωρείται στη σωστή κατεύθυνση.
1: 100% εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, και εγώ να ήμουν που δεν μπορώ να είμαι σε αυτή τη θέση, γιατί αυτή η θέση έχει μεγάλες φουρτούνες και υποτιμώ την επιστήμη μου. Λοιπόν, για να κάνω και έναν αστεϊσμό. Λοιπόν, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Θα έλεγα ότι να το κοιτάξουμε με βάση τα υφιστάμενα, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι δυνατότητες υπάρχουν, και πάνω σε αυτό να σχεδιάσουμε. Γιατί ξέρετε, δεν έχει γίνει πρώτη φορά η αναβάθμιση αυτής της υποδομής. Είναι ένα σύνθετο, πολύ σύνθετο πράγμα. Εγώ είχα την τύχη να έχω λίγο δάσκαλο σε αυτό το πράγμα, τον κύριο Τερεζάκη, και
0: ναι,
1: μου
0: είχε
1: εξηγήσει πράγματα που τα έβλεπαν τα μάτια μου, αλλά δεν τα καταλάβαινα, δεν καταλάβαινα τι έβλεπα. Δηλαδή, γιατί είναι σημαντικά τα σκύρα στη γραμμή. Αν κάποιος δεν είναι εκεί να στο εξηγήσει, δεν μπορείς να ξέρεις πού πονάει αυτή η υποδομή και πώς πρέπει mm-hmm. να μετεξελιχθεί.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή η υποδομή έχει μετεξελιχθεί. Δεν είναι αυτό που ήταν πριν 130 χρόνια. Είναι άλλο πράγμα αυτό που έχουμε σήμερα σε σχέση με εκείνο.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ολοκληρώστε, ναι, βέβαια.
1: Τελευταίο. Και άρα θα πρέπει η προσοχή μας να είναι συγκεκριμένη και βαλμένη πάνω στο πρόβλημα. Και βέβαια, αν με ρωτάτε, ναι. εν τέλει εγώ είμαι 100% αισιόδοξος. Πιστεύω ότι αυτό το ναι. υποδομή ναι. και αυτό το δρομολόγιο πρέπει να ανοίξει, είναι σημαντικό για την περιοχή, και αν ήταν να περνούσε από το χέρι μου, θα έλεγα ότι ανοίξτε το με την δέουσα προσοχή. Mm-hmm. Αυτό.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ
0: κύριε Κουκουβέλα. Καλημέρα. Ήταν ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Ιωάννης Κουκουβέλας, που είχε κάνει και την πρώτη μελέτη, είπατε. Κύριε Κουκουβέλα, και σε ευχαριστώ που είστε μαζί μας σε τακτικό επίπεδο, ότι θα πρέπει να γίνει νέα μελέτη λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, των δύσκολων καιρικών φαινομένων της κλιματικής κρίσης, και συμφωνεί με την πρόταση που κάνει το Υπουργείο αυτή τη στιγμή υποδομών και μεταφορών. Αλλάζω θεματολογία σε έργα βέβαια υποδομής παραμένουμε, αλλά πάμε από το τρένο στο δρόμο. Και καλημερίζω τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Χαράλα Μπομπονάνο. Τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα κύριε Γκογόλη, καλά είμαι, αντέχω. Ναι. Καλά είμαι, νιώθω καλά και προσπαθούμε για το καλύτερο πάντα.
0: Για την 111 μαθαίνω καλά νέα, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτριες εκεί που είναι τώρα οι Κορίνες από την Οβριά και μετά.
2: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πραγματικά χαμηλώναμε το βλέμμα όταν περνούσαμε από
0: το Σταυρό μας,
2: Χαλανδρίτσα ή για να πάμε για Τρίπολη 111. Και ευτυχώς βρήκαμε τη λύση, την τεχνική λύση αυτή τη στιγμή και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη. Μαζί πήγαμε με τον Χρήστο τον Μητρογιώργο, τον σύμβουλο του Περιφερειάρχη για τα έργα και είδαμε επί τόπου τι ακριβώς γίνεται. Είχαμε να θυμίσω στους ακροατές ότι είχαμε μια σοβαρή κατολίση σε εκείνο το σημείο προετών και προκάλεσε έτσι εκτεταμένες ζημίες στο οδικό τμήμα που περνάει έξω από την Καλυθέα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κορίνες, να γίνεται μια προσωρινή παράκαμψη για την εξυπηρέτηση κυκλοφορίας. Προσπαθήσαμε να το λύσουμε αυτό στην αρχή, οι τεχνικές μας υπηρεσίες δηλαδή, με απαλωτριώσεις, με τέλος πάντων να μπορέσει να γίνει μια αποκατάσταση της οδού με μια αρχική μελέτη η οποία είχε μέσα αυτό που σας λέω τις απαλωτριώσεις, αλλά τελικά προκρίθηκε και ευτυχώς που επικράτησε μια άλλη λογική, ναι. Επειδή ήταν χρονοβόρες αυτές οι διαδικασίες.
0: Άργησε πολύ η απαλωτρίωση λοιπόν, όμως το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
2: Ναι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν...
0: Να δούμε και το λόγο σε κάποιο χρονικό σημείο.
2: Εγώ στη διεύθυνση τεχνικών έργων στο σχεδιασμό και τη μελέτη της διαπλάτησης της υφιστάμενης παράκαμψης με στόχο τη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής οδού και να είναι συμβατή με τον υπόλοιπο δρόμο και να φύγουν επιτέλους, με άλλα λόγια, αυτό που λέμε οι κορίνες που υπάρχουν εκεί και μας προβλημάτισαν όλους για το θέμα της παρουσίας τους. Άρα με έναν αγωγό που φτιάχνουν και με σαρδανέτ ειδικά, τα οποία τοποθετεί αυτή τη στιγμή ο ανάδοχος, με έναν αγωγό εννοώ για να μαζεύει τα νερά, θα μπορέσει να δοθεί λύση και να σε διάστημα περίπου υπολογίζουν μέσα σε ένα μήνα, να μπορέσει να υπάρξει η αποκατάσταση του οδικού τμήματος, το οποίο σας λέω πραγματικά ήταν κάτι το οποίο ήταν μια γροθιά στο στομάχι όλων μας.
0: Άρα πότε θα είναι έτοιμο, σε ένα μήνα το έργο?
2: Σε ένα μήνα υπολογίζει ο ανάδοχος ότι θα το έχει έτοιμο και θα περιλαμβάνει και την εγκατάσταση ενός σύγχρονου ηλεκτροφωτισμού, έτσι ωραία. Ώστε να ενισχύσουμε τις συνθήκες ασφάλειας και εξυπηρέτησης των διερχόμενων οχημάτων.
0: Ωραία. Πόσο κάνει το έργο, πόσο κοστίζει? Θυμάστε.
2: Σας κατάλαβα.
0: Πόσο κοστίζει το έργο?
2: Προϋπολογισμό δεν τον έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, αλλά σημασία έχει αυτή τη στιγμή πραγματικά, σας λέω, μετά από τόσα χρόνια, ότι δίδεται μια λύση αξιόπιστη η οποία θα δώσει και θα αποκαταστήσει μάλλον και την αξιοπιστία του τεχνικού κόσμου γενικότερα.
0: Σαφές.
2: Διότι ήταν ένα δύσκολο έργο, αλλά και θα απομακρυνθούν επιτέλους οι κορίνες, κάτι το οποίο σας λέω δεν ήταν καθόλου δεν περιποιούσε τιμή για κανέναν ο οποίος ασχολείται με τα κοινά.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Μπονάνε. Ευχαριστώ κύριε Μπονάνο, μάλλον για την ακρίβεια. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Καλημέρα.
2: Ιταλικό το όνομα, μην το κλείνουμε, είναι ιταλικό.
0: Ναι, είναι. Μπράβο, ναι. Κύριε Μπονάνο. Λοιπόν, και θα τα πούμε ένα θέτο χρόνο γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα ανοιχτά, αλλά δεν είναι τις παρούσεις.
2: Στη διάθεσή σας πάντα κύριε Γκογόλη.
0: Ευχαριστώ. Καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Να μην ξεχάσω, αφού αποδεσμεύσαμε τον κύριο Μπονάνο, τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, να σας πω για το διαγωνισμό που ξεκινάει από τώρα για μια διπλή πρόσκληση για το τσίρκο από την Κούβα που βρίσκεται στην ακτή Δημαίων απέναντι από την Βέσο Μάρε και θα παραμείνει έως και σήμερα. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι τελευταία παράσταση, όχι. Τελευταία μέρα διαγωνισμού, εντάξει. Στο 2610-343-200 θα τηλεφωνήσετε. Μία διπλή πρόσκληση για έναν τυχερό ή τυχερή. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah.

0: έρχεται. Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για μέρα.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
3: Επιστρέψαμε, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Επίσης, μην τηλεφωνείτε άλλο για τη διπλή πρόσκληση από το τσίρκο. Για το τσίρκο μάλλον, της Κούβας. Απέναντι από τη Δεσομάρε, στην Ακτή Δημαίων. Δώσαμε. Ωραία νέα μας έδωσε πριν ο κ. Μπονάνος για την 111. Ξέρετε ποιο είναι το σημείο? Από εκεί που τελειώνει η Οβρεά, Καλλιθέα, πάνω προς τη διασταύρωση του Κουλαμπά. Εκεί λοιπόν ήταν Κορίνες. Πολύ άσχημος δρόμος, ειδικά τη νύχτα, χωρίς φωτισμό, κάναμε το σταυρό μας. Υπήρχε ένα ζήτημα εκεί με τις απαλωτριώσεις, τελικά ξεπεράστηκε με κάποιο πολύ ωραίο τρόπο από κάποιους ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά, τεχνοκράτες, σημαίνοντας στελέχη στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και πάμε καλά. Και ο δρόμος θα γίνει και φωτισμός θα υπάρξει. Ο Ρογολάβος λέει σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Και να μισή να είναι, αρκεί να γίνει. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε τώρα στον πρόεδρο της νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, ή στον κύριο Χριστακόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσω με τον κύριο Χριστακόπουλο. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ζήτημα. Διαγράφει ο κύριος Πολάκης προσφάτως. Λέει έχει καταρρύψει παγκόσμιο ρεκόρ. Διαγράφει για τρίτη φορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η τρίτη φορά που τον διαγράφουν. Γιατί? Διότι είπε πως ο Φάμελος στην ουσία έχει προσωπική ατζέντα και στα λεγόμενα κάποιων στελεχών όπως ο κύριος Χατζησοκράτης και άλλοι νωρίτερα, θυμίζω και τον αρχαίο, τον κύριο Παναγιωτό, που είπαν προσχώρηση ή αυτοδιάλυση, δεν λέει κάτι. Ο κύριος Χατζησοκράτης στην ουσία μίλησε για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, ο κύριος Φάμελος λέει ότι εγώ δεν έχω κρυφή ατζέντα και ότι για να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία επιπρογραμματικής βάσης με ανθρώπους που έχουν λαϊκό έρισμα, δείχνοντας βεβαίως τον Αλέξη Τσίπρα. Θα καλημερίσω τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Χαΐας, τον Θάνο Χριστακόπουλο, και καλό συνάδελφο βεβαίως. Καλημέρα Θάνο, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, καλημέρα Αλέξανδρε.
3: Τι γίνεται, μόνο καλά?
4: Θα δείξει.
3: Ναι, μπράβο. Εντάξει.
4: Αλληλούια.
3: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Πώς το εννοεί ο κύριος Φάμελος αυτό σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα? Δηλαδή, πώς θα γίνει στην πράξη? Ή ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αυτό?
4: Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι, τουλάχιστον μέχρι τις 26 του Μάη, οπότε και περιμένουμε την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, οπότε μετά να τρέξουν οι όποιες διαδικασίες. Προφανώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν συλλογικά, όχι ατομικά, και νομίζω στη βάση της απόφασης και της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και του Συνεδρίου μας, η οποία λέει ότι εμείς είμαστε υπέρ των συνεργασιών, είμαστε υπέρ ενός κοινού ψηφοδελτίου, ενός μετόπου.
3: Άρα δεν λέει για διάλυση, συγγνώμη, δεν λέει για διάλυση.
4: Τα τεχνικά ζητήματα θα βρεθούν. Προφανώς θα υπάρξουν απόψεις, θα υπάρξουν προτάσεις και θα αποφασίσουμε συνολικά είτε η Κεντρική μας Επιτροπή είτε ένα διαρκές συνέδριο. Αυτά είναι νομίζω οι λεπτομέρειες. Η ουσία για μας είναι να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα βρεθούν. Και νομίζω, αν με ρωτάς και για τον κύριο Πολάκη, για τα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο, οφείλουμε να πούμε ότι εγώ τουλάχιστον τρέφω απεριόριστο σεβασμό προς τον σύντροφο Πολάκη. Έδωσε πολύ μεγάλες μάχες στο προηγούμενο διάστημα. Επί σειρά ετών αποκάλυπτε τα σκάνδαλα των αρίστων της κυβέρνησης.
3: Και λέει κάτι που πολλοί θέλουν να ακούσουν. Δηλαδή, νομίζω ότι εκφράζει ένα σημαντικό μέρος του ακροατηρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι, δηλαδή, πείτε μας, εδώ ανακοινώνει ο κύριος Τσίπρας σε λίγες μέρες. Τι κάνουμε εμείς, δηλαδή, να μην φαινόμαστε και ένα κόμμα σε αναστολή.
4: Τα ξεπέρασε τα εσκεμμένα. Δεν μπορεί να βγαίνει δημόσια και να κάνει τέτοιους χαρακτηρισμούς κατά του Προέδρου του κόμματος, του συντρόφου του Σοκράτη του Φάμελου, και να αφήνει υπονοούμενα ότι ενδεχομένως ο Πρόεδρος έχει κρυφές ατζέντες, ότι κάτι άλλο συζητά στο παρασκήνιο και ότι έχει, είναι άφωνος κτλ. Εγώ δεν τον είδα καθόλου άφωνο. Αν κάποιος μιλάει συνεχώς, αν κάποιος είναι πάρα πολύ δραστήριος, είναι παντού μέσα στην κοινωνία, παντού όπου τον καλούν στα κανάλια, στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, είναι ο Πρόεδρος ο Σοκράτης ο Φάμελος. Ίσα-ίσα λαλίστατος είναι τελευταία.
3: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά πρέπει να αποκρισταλώσει τι θα γίνει, διότι λένε κάποιοι πως είμαστε ένα κόμμα σαν να είμαστε σε αναστολή, εν πάση περιπτώσει. Περιμένουμε κάποιον που δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, χωρίς να ξέρουμε τον οδικό χάρτη. Άλλοι φεύγουν και πάνε στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς πάλι να έχει ανακοινώσει κόμμα. Ας μας το πείτε. Και τώρα μιλάμε σε δύσκολες περιόδους, διότι ανέλαβε συντονιστής σε μια δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όμως πως είναι και εξαιρετικά απαιτητική και έχει και τα ωραία της. Θέλω να πω ότι γίνονται ζυμώσεις στην κεντροαριστερά για να δημιουργηθεί κάτι πολύ μεγαλύτερο. Άρα δεν είναι και τόσο όσο φαίνεται δύσκολη η θέση σου.
4: Κατά πρώτον, δεν νιώθω ότι είμαστε σε αναστολή. Εμείς ήδη την περασμένη Παρασκευή ήμασταν με τους κατοίκους εκεί των Καλαβρίτων και της Αιγιάλιας στην κινητοποίησή τους, απαιτώντας την άμεση επαναλειτουργία των δρομολογίων του οδοντοτού. Αύριο έχουμε συνάντηση με τους αστυνομικούς υπαλλήλους εδώ στην Ερμού για την αποψήλωση από άποψη προσωπικού της περιοχής μας σε μια δύσκολη περίοδο που η ασφάλεια πρέπει να είναι δεδομένη για τους πολίτες. Άλλωστε, ήταν και ένα από τα θέματα της ατζέντας που έχει σηκώσει προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης, αλλά δεν το βλέπουμε στην πράξη. Προχτές είχαμε ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους με αφορμή την ημέρα για την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών για την κατάσταση της υγείας και στην περιοχή μας. Θέλω να πω ότι δεν νιώθουμε να είμαστε σε αναστολή, ίσα ίσα. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτά λέγονται σε μια κλειστή σύσκεψη, αντί να τα βγάλει δημοσίως στο Facebook, νομίζω δεν θα έλεγε κανείς κάτι. Σε μια σύσκεψη, σε μια συνεδρίωση, και να υποθούν, αλλά όχι δημόσια ή σε μια τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών, εν πάση περιπτώσει. Και τέλος πάντων, αν συνεδρίαζε χτες, εγώ σου λέω, Κυριακή Πολιτική Γραμματεία, χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημο από τον Αλέξη Τσίπρα, τι περισσότερο θα λέγανε, ας πούμε, από ό,τι υπόθηκε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, όπου υπήρξε μια συγκεκριμένη απόφαση που λέει είμαστε υπέρ των συνεργασιών, και με τον Αλέξη Τσίπρα να αναλαμβάνει προφανώς σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι έχουν προκύψει πρακτικά εξελίξεις που θα άλλαζαν εκείνη την απόφαση. Ας γίνει τις 26 η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα και βλέπουμε μετά πώς θα κινηθούμε. Και προφανώς πρέπει να κινηθούμε συντεταγμένα για να λάβουμε τις αποφάσεις μας.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυστακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Δεν μου βγαίνει τώρα ο πληθυντικός μεταξύ μας.
4: Είναι λογικό, θα είναι υποκριτικό να μιλάμε.
3: Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ήταν ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, ο Θάνος Χρυστακόπουλος.

0: Πάμε στον πρόεδρο της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας της Αχαΐας, της νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, Μάκη Κατσιγιάννη. Καλημέρα, επιστρέψατε από το συνέδριο, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Και καλή εβδομάδα.
0: Τι γεύση σας άφησε?
1: Ήταν ένα εξαιρετικό συνέδριο. Ειδικά την πρώτη μέρα είχε μια μεγάλη δυναμική. Τοποθετήθηκαν όλοι σχεδόν πάρα πολλοί υπουργοί και πάρα πολλά στελέχη. Τα συνέδρια είναι μια ευκαιρία να ακουστούν πάρα πολλές απόψεις, διαφορετικές απόψεις, να συγκλίσουν και να μπορέσει μια παράταξη, ένα κόμμα να βγει πολύ πιο δυνατό, όπως και έγινε από αυτή τη διαδικασία.
0: Νομίζω έχει περάσει ανεπιστρεπτή και η συνθήκη εκείνη στα συνέδρια με τα πολύ έντονα χειροκροτήματα, τα συνθήματα. Δηλαδή πάμε σε συνέδρια, ας πούμε, πιο γιωμένα στην πραγματικότητα, έτσι. Πάνε οι παλιές εποχές εκείνες. Γιατί κάποιοι έλεγαν ότι είδα πολύ κόσμο, δεν είδα παλμό, όπως και προσφάτως στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι η χαμηλή τόνη αυτή τη φορά, ειδικά από το κυβερνών κόμμα που έχει να διαχειριστεί πολλά, ίσως ήταν καλύτερο που έγινε έτσι.
1: Κύριε Γκογκόλη,
0: ήταν επιβεβλημένη η χαμηλή τόνη δηλαδή.
1: Οι εποχές αλλάζουν, ο κόσμος αλλάζει, το βιωτικό επίπεδο και το μορφωτικό επίπεδο των ανθρώπων είναι πολύ πιο ψηλό από ό,τι ήταν πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ο κόσμος εκφράζεται πλέον διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Και έχετε και απόλυτο δίκιο ότι θα πρέπει η τόνη να είναι χαμηλή, ο κόσμος έξω έχει προβλήματα. Άρα θεωρώ ότι ήταν αυτό που έπρεπε με βάση τα δεδομένα που έχει η κοινωνία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κοινωνία δεν θέλει τώρα φανφάρες και τυμπανοπλουσίες και όλα. Αυτό που ήταν μεστό και ουσιαστικό.
0: Άρα θυμηθήκατε τι κάνατε, που είσαστε τώρα, τι θέλετε να κάνετε για την Ελλάδα του 2030, διεκδικείτε τρίτη τετραετία, για να μην πάμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρεις τετραετίες πίσω, αλλά υπήρξαν και τα εσωτερικά καρφιά, δηλαδή είδα τον κύριο Δένδια να λέει για περίκλειστες καγκελαρίες. Αυτό δεν σημαίνει κάτι.
1: Κύριε Γκογκόλη, εγώ είμαι ένας πρόεδρος ΔΕΠ,
0: ναι.
1: Θα σχολιάσω τη δήλωση του κυρίου Δένδια, του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Χατζηδάκη και του καθενός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να κάνω σχόλια σε τέτοιες δηλώσεις. Εγώ μπορώ να σας πω,
0: ναι,
1: ότι σαν ένας πρόεδρος δεν που βρέθηκα εκεί, όπως βρεθήκαν και πολλά άλλα στελέχη,
0: ναι,
1: οι υπουργοί ήταν πολύ ζεστοί απέναντι σε όλους μας και όλα τα στελέχη, υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Αυτό ήταν από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία. Ναι. Και μας κάνανε και αισθανόμαστε και όλοι οικοί μεταξύ μας.
0: Σας είπε σηκώστε τα μανίκια, διότι πλέον τώρα και το 27 να γίνουν εκλογές, σε προεκλογική χρονιά έχουμε μπει, να μην γελιόμαστε τώρα.
1: Και καθάρισε, θεωρώ και από ό,τι ακούσατε,
0: ναι,
1: ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Ναι.
1: Εγώ το είπα και πριν από 10 μέρες, το είπα και πριν από ένα μήνα, ότι ο Πρωθυπουργός θα λέει κάτι, το εννοεί και το κάνει. Άρα οι εκλογές είναι το 27. Αυτό δεν πάει, το πρώτο ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία,
0: ναι,
1: ένα χρόνο πριν τις εκλογές, που είναι η καταλητική ημερομηνία, τώρα αν είναι 9 μήνες, είναι 10, είναι 11, τι θα πω εγώ, είναι προεκλογικά.
0: Ναι.
1: Αυτό, ο τελευταίος χρόνος θεωρείται πάντα προεκλογικά.
0: Και αν δεν δουλέψετε, αν δεν σηκώσετε τα μανίκια, αν δεν υπάρξει συσπήρωση, δεν θα έρθει και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τη στιγμή μάλιστα που διεκδικείται τρίτη τετραετία. Το ξαναλέω γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό και δεν είναι εύκολο.
1: Η τρίτη τετραετία θεωρώ και θα κριθεί από τον κόσμο στο πόσο θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το έργο της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Εκεί πρέπει να στραφούμε.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο και ειδικά, πού θέλετε να σας πω, στον τομέα υγείας, στον εξυγχρονισμό, στα ψηφιακά. Ακούσατε πόσα εκατομμύρια πράξεις γίνονται μέσω του συστήματος του GOV. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά που έγιναν την τελευταία πενταετία που σήμερα τα θεωρούμε όλοι μας δεδομένα, μας διευκολύνουν στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, και καλά κάνουν, έτσι. Δεν λέω ότι είναι δώρο της κυβέρνησης. Έπρεπε να γίνουν. Γίνανε όμως. Και γίνανε με την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Και γίνανε αυτή την εφταετία. Αυτό εγώ έχω να πω και αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να επικοινωνήσουμε την κυβέρνηση στο έργο, όπως στον τομέα υγείας θεωρώ ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι. Και το λένε οι άνθρωποι που είναι στην τρίτη ηλικία, να ξέρετε περισσότερο. Με τον τρόπο που συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή συντάξεις κάνανε τόσο καιρό, τώρα τις φέρνει σε 6 μήνες. το κράτος εξυγχρονίζεται, το κράτος προχωράει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση συμβάλλουν σε αυτά. Βεβαίως και υπολείπονται, δεν λέω ότι λύθηκαν τα προβλήματα όλα. Βεβαίως και υπολείπονται πολλά. Θα προχωρήσουμε, θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, να επικοινωνήσουμε το έργο. Λοιπόν,
0: είναι κυρίαρχος ο κύριος Μητσοτάκης εντός του κόμματος από τους συσχετισμούς στην Πολιτική Επιτροπή? Είναι κυρίαρχος ή όχι?
1: Αμφισβητήθηκε από κάπου?
0: Όχι, δεν ξέρω, σας ρωτάω.
1: Όχι, δεν αμφισβητήθηκε από κάπου. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Λέω για την Πολιτική Επιτροπή. Δεν λέω να αμφισβητήθηκε δημόσια, λέω για την Πολιτική Επιτροπή και τους συσχετισμούς εκεί.
1: Εννοείται, δεν υπάρχει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωραία, είναι ένας ισχυρός αρχηγός κόμματος και πρωθυπουργός Ελλάδος. Δεν έχει κάτι. Εγώ δεν ξέρω κάτι. Ούτε διαπιστώσαμε κάτι τέτοιο, ούτε αισθανθήκαμε κάτι τέτοιο, ούτε υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Έχουμε και αρχηγό στην Πολιτική Επιτροπή, είναι ο Νίκος Σιαδήμας.
1: Έχουμε τρεις.
0: Ποιοι άλλοι είναι? Θυμάστε τώρα ή όχι?
1: Είναι η Κλέρη Σπαλιάρα από την Αχαγιά, είναι ο Νίκος Σιαδήμας, είναι ο Λεωνίδας ο Πανίτσας και είναι και ο Φίλιππος Παπαγεωργίου. Δεν νομίζω ότι είναι άλλος. Αν είναι κάποιος και δεν το έχω δει, ζητάω συγγνώμη.
0: Τέσσερις αρχηγοί.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Και 150 είναι συνολικά εκείνοι που εκλέγονται στην Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στην πολιτική. Μάλιστα. Ωραία. Να κλείσω με τις φωτιές που μας ανάψατε προσφάτως με τον κύριο Πελατίδη. Δεν ξέρω αν κάνετε βήμα πίσω ή όχι.
1: Εδώ είναι. Κύριε Κογκολιά, δεν έχω ανάψει καμία φωτιά. Ωραία. Εγώ έχω να πω το εξής. Εγώ είμαι πρόεδρος της ΔΕΠ, εκφράζουμε ένα κόμμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το κόμμα τοποθετήθηκε απέναντι στη δήλωση του κυρίου Πελατίδη που αφορούσε συγκεκριμένη δήλωση.
0: Για την κόλαση λέτε στο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ναι. Βεβαίως. Ναι. Εγώ συγκεκριμένη δήλωση.
0: Για την κόλαση λέτε στο λιμάνι τη

0: πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι εγώ εκφράζω το κόμμα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Βόλης εκφράζει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μια παράταξη. Ο κύριος Ψωμάς μια άλλη. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, εγώ τη δουλειά μου. Είναι διακριτές οι δουλειές μας.
1: Μέστε.
0: Οι βουλευτές κάνουν τη δουλειά τους. Ο καθένας κάνει δικιά του δουλειά.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε όλο αυτό. Εγώ απευθύνθηκα στον κύριο Πελατίδη, όπως και αν χρειαστεί πάλι σε κάτι σοβαρό θα παρέμβω και θα πω την προσωπική μου άποψη, την άποψη του κόμματος, την άποψη που εκφράζει την κοινωνία της πόλης. Αυτό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Είναι, απλώς πρέπει κάποιοι και όλοι να καταλάβουν ότι η ρόλη μας είναι διακριτή.
1: Κατανοητό.
0: Αυτό.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Ήταν ο πρόεδρος της νομαρχιακής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Τώρα, στο συνέδριο υπήρξαν και κάποια περίεργα, ας πούμε. Ο κύριος Δένδιας μίλησε 3 ώρα το μεσημέρι και πέταξε και το καρφί του, λέει, για την ώρα που με βάλανε πολύ κόσμο είχε. Οι άλλοι λένε ότι κουβάλισε πολύ κόσμο εκεί, όπως και ο κύριος Κικίλιας. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται στα συνέδρια. Όπως και τα πάρτι το βράδυ, αποφεύθηκαν βέβαια λογικές μπουζουκιού, διότι υπήρξε και γραμμή να είστε ήπιον τόνων. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει ακρίβεια για την οποία είπε ο Μητσοτάκης ότι στενοχωριέται στο συνέδριο και να βγαίνετε για να τα σπάτε στα μπουζούκια. Καλό ήταν το κλίμα, όχι τόσο καλό όσο θέλουν κάποιοι να το παρουσιάσουν, όχι τόσο άσχημο όσο θέλουν κάποιοι άλλοι να το παρουσιάσουν, εντός ή εκτός Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω πάντως πως μετά από συνέδρια τα κόμματα συσπυρώνονται. Και πολλές φορές, επειδή η εξουσία ενώνει και επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη αυτή τη στιγμή και η διεκδική τρίτη τετραετία, σχέτως αν θα την κερδίσει ή όχι, νομίζω πως τη δύσκολη στιγμή, παρά τα όποια ζητούμενα εντός και το ότι κάποιες ομάδες βουλευτών με το δίκαιο τους ή με το άδικό τους διεκδικούν κάποια πράγματα παραπάνω, στο τέλος θα ενώθουν. Τώρα, μου στέλνει η ακροάτρια, πήγε λέει από το σχολείο των παιδιών να ενημερώσει το διευθυντή για τα αδέσποτα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα αδέσποτα. Τη δάγκωσαν στο πόδι. Έχουν έρθει 5 φορές, λέει, οι άνθρωποι του Δήμου, δεν μπορούν να εντοπίσουν ποιος θα ταΐζει, γιατί είναι ταϊσμένα, λένε. Το καταλαβαίνω ότι είναι αδεσποτάκια, τα αγαπάμε προφανώς, αλλά εδώ δημιουργείται και ζήτημα. Εάν μπορείτε να μου πείτε ακριβώς σε ποια περιοχή είναι να το θέσουμε, διότι λέει η ακροάτρια ότι δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά στο σχολείο και είχαμε συνεχείς επιθέσεις από αγέλη που βρίσκεται εκεί. Και λέει ότι έχουν απευθυνθεί και στο Δήμο και στο συνήγορο του πολίτη από το Πάσχα και δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Πήγε στο κέντρο υγείας για τη δάγκωση, έχει κάνει αντιτανικό. Υπάρχει πληροφορία ότι κάποιοι τα τάιζαν μέχρι και ομό κρέας και έχουν πάρθει βεβαιώσει από τον γιατρό και για τους υπολείπους που τους δάγκωσαν στην οδό Σοφοκλέους, περιοχή Τερψιθέα, στην Πάτρα. Θα απευθυνθούμε και εμείς στις αρμόδιες αρχές του Δήμου Πατρέων, μήπως και λυθεί το πρόβλημα. Είναι εκτεταμένο στην Πάτρα, γίνεται μια προσπάθεια, χρειάζεται και άλλη προφανώς, και είναι και κατά τόπους περιπτώσεις. Hey. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να διαβάσω πολλά από τα μηνύματά σας. Γι' αυτό υπάρχουν ημέρες ραδιοφωνικές που αφιερώνουμε σχεδόν και μία ολόκληρη εκπομπή για να απαντάμε στα τηλέφωνα και στα μηνύματα. Όπως και να έχει, ευχαριστούμε πολύ για την καθημερινή στήριξη και υποστήριξη της εκπομπής. Θα πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη τώρα, διότι θα πρέπει να ετοιμάσουμε τον νεολόγο της Παρασκευής που κυκλοφορεί δυναμικός, με πολλά ρεπορτάζ από την κοινωνία, την πολιτική, την καθημερινότητα, την οικονομία, με ένθετο τον αποκλειστικά πλέον αθλητικό κόσμο. Να ενδυναμώσουμε κι άλλο το ντετε.gr και να προετοιμαστούμε για τις παρεμβάσεις. Την εκπομπή που μεταδίδεται και είναι παραγωγή του ομίλου Plus Media, από το pluspod.gr, από το YouTube του ντετε, από το ντετε, με αποσπάσματα τα κυριότερα και πιο πιπεράτα στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram, και βεβαίως μεταδίδεται και από την περιφερειακή τηλεόραση Lepanto. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10 εδώ στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της ΠΑΤ.

Πέτρας. Από την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής, τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Καλημέρα σας, γεια σας.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
8: Φουσκωτό.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Again.

Καλημέρα, καλημέρα. Και διαβάζω εδώ στο εορτολόγιο ότι σήμερα είναι των Αγίων Ιουλίας, Φαϊνής και Γαλατίας και γιορτάζει η Ιουλία, η Ιουλιανή. Βεβαίως γιορτάζουν και άλλες μέρες αυτά τα ονόματα. Η Γιούλα, η Γιουλίτσα, η Τζούλια, η Γαλάτια και η Γαλατία. Ο Φαϊνός και η Φαϊνή. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε σήμερα και τα γενέθλιά σας. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή μας εβδομάδα. Είναι 11 και 5, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη βεβαίως στον ήχο, 2610-343-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ξέρετε, θα έχουμε και σήμερα διαγωνισμό, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Έφυγε ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, στο κέντρο της πόλης μας που είναι ηλιόλουστη. Βεβαίως, μόνο το Σάββατο μας τα χάλεσε λίγο ο καιρός, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει, και κάθε Σαββατοκύριακο ο καιρός είναι χάλια. Έτσι αναμένεται και το επόμενο, να ξέρετε, πουσουκού. Δίνω μία πρόγευση εγώ από τώρα, θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά μέσα στην εβδομάδα. Ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη θα είναι αρκετά καλός. Θα έχουμε ηλιοφάνεια και θα έχουμε 24 περίπου το μεσημέρι. Από Πέμπτη και μετά δεν παίρνω όρκο, γιατί φαίνεται ότι χαλάει, κυρίες και κύριοι. Οπότε απολαύστε το μέχρι την Πέμπτη και βλέπουμε μετά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα βεβαίως, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα έξω ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιαστεί επίσημα το νέο πολιτικό κόμμα που ετοιμάζει το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως το ξέραμε αυτό, απλά αναμένεται να δούμε έτσι και το κόμμα, να δούμε και το όνομα του κόμματος. 26 του μήνα θα γίνει αυτό, κοντός ψαλμός Αλληλούια. Έχει βγει και το βίντεο, βεβαίως ένα βίντεο το οποίο έχει φόντο ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, είναι δύο παιδιά πλάτη και φορούν φανέλες με τους αριθμούς 6 και 5. Αυτό βεβαίως παραπέμπει συμβολικά στην ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ο νέος φορέας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού, με τη συλλογή των υπογραφών να συνεχίζεται. Η ίδια σήμερα αναμένεται να βρεθεί και στον Άριο Πάγο για τη διαδικασία ίδρυσης του κόμματος. Η ίδια δήλωσε ότι μαζεύουν υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο, σήμερα δηλαδή, θα καταθέσουμε στον Άριο Πάγο το αίτημά μας βεβαίως για το νέο αυτό κόμμα, και στόχος είναι να συγκεντρωθούν πάνω από 70.000 υπογραφές μέχρι το τέλος Ιουνίου. Πλέον τώρα, για να έρθω και λίγο στα δικά μας, τα της επικαιρότητας εδώ τα τοπικά, μετράμε, κυρίες και κύριοι, 6 θανάτους κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, και αυτό είναι κάτι το οποίο προκαλεί εντύπωση και ερωτηματικά. Βεβαίως αυτή τη φορά νεκρός μέσα στο κελί του εντοπίστηκε από συγκρατούμενους του ένας 53χρονος Έλληνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας έπαιρνε και ψυχιατρική αγωγή, στο παρελθόν ήταν και χρήστης ναρκωτικών ουσιών, παρακολουθούσε ένα ειδικό πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, έτσι, και οι αρχές διερευνούν και τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Βεβαίως, να υπενθυμίσουμε ότι για όλους τους προηγούμενους θανάτους η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης είχε απαντήσει πως τα αίτια τους ήταν παθολογικά. Είναι ένα θέμα το οποίο, κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει και στη Βουλή μετά από ερώτηση της βουλευτή Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σίας Αναγνωστοπούλου. Μάλιστα, έγινε και παρέμβαση από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και θα δημοσιοποιηθεί και σχετική ανακοίνωση. Τα ακούσαμε προηγουμένως βεβαίως τα όσα είπαν και από πλευράς Δικηγορικού Συλλόγου, όπου θα το αναζητήσουν το θέμα, θα το ψάξουν τέλος πάντων, γιατί μιλάμε για 6 περιστατικά, 6 θανάτους, δεν είναι και λίγοι. Είχαμε και ένα περιστατικό στο Μετόχι Αχαΐας, ένα πρόσωπο το οποίο φέρεται ότι είναι γνωστό στις αρχές, ένας άνδρας ο οποίος χτες το πρωί, κυριακάτικα λοιπόν, σκόρπισε τον πανικό εκεί στο Μετόχι. Είχε βγει ο άνδρας αυτός, ο οποίος, ξαναλέω, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές με περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς. Βγήκε 11 η ώρα λοιπόν χτες το πρωί, ξαναλέω, με ένα αλυσοπρίωνο. Βγήκε στους δρόμους εκεί του χωριού, βρισκόταν σε ιδιαίτερα έντονη ψυχολογική κατάσταση, προκάλεσε βεβαίως φόβο και ανησυχία. Καταλαβαίνετε τώρα, το να βρεις να βγει ένας άνδρας ο οποίος ξέρει ότι δεν είναι πολύ καλά, ξέρει ότι έχει προκαλέσει και άλλα περιστατικά στο παρελθόν, βγήκε με ένα λυσοπρίωνο στους δρόμους του χωριού, εκεί πέρα λογικό δεν είναι να υπάρξει αναστάτωση. Πάντως προχώρησαν οι αρχές στις απαραίτητες ενέργειες για να λήξει το σύμβαν χωρίς να υπάρχει και κάποιος τραυματισμός.
Είχαμε και ένα περιστατικό με Ρωμά που πέταγαν πέτρες σε αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα εδώ στην Πάτρα. Μάλιστα, η γυναίκα κινητοποίησε το αυτοκίνητο, βγήκε εκτός από το αμάξι της. Τότε η παρέα των ανηλίκων της πήρε και την τσάντα και έφυγαν. Τρέχοντας βεβαίως έτσι, έσπευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Ξεκίνησαν την αναζήτηση των ανηλίκων δραστών, αλλά άντε να τους βρεις τώρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις προφανώς και δεν βγαίνεις από το αυτοκίνητο. Βέβαια είναι μια περίπτωση που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς μπορεί να συμπεριφερθούμε αν όντως μας συμβεί. Τις πετούσαν πέτρες, δεν ξέρω, η γυναίκα μπορεί να φοβήθηκε να βάλει το αυτοκίνητο μπροστά να φύγει. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη. Πάντως και πέτρες πετάξανε και τις πήρανε και την τσάντα. Είχαμε και ένα άλλο περιστατικό, μακάβριο θα έλεγα. Βανδάλισαν το μνημείο που είχε τοποθετηθεί στην άκρη του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών Αθηνών με την Αρέθα, εκεί στη γωνία. Ένα μνημείο το οποίο είχε τοποθετηθεί στη μνήμη του Γιάννη και του Γιώργου που είχαν χάσει, είναι τα δύο νεαρά παιδιά, τα οποία είχαν χάσει τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 2,5 χρόνια. Το γεγονός αυτό συνέβη το πρωί της Κυριακής. Μάλιστα το κατήγγειλε η μητέρα του Γιάννη, η κυρία Σόνια Διονυσοπούλου, και προφανώς η καταστροφή του μνημείου, αν δείτε και τις φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, έχει γίνει από κάποιο σφυρί. Δηλαδή πήγε κάποιος και το κοπάνισε το μνημείο, τόσο ώστε να σπάσει. Πολύ άσχημα πράγματα. Βεβαίως θα υποβάλει και μήνυση η μητέρα του παιδιού, κατά παντός υπευθύνου. Μάλιστα είχαμε χτες και συγκέντρωση που διοργανώθηκε εκεί στο σημείο και μάλιστα παρευρέθηκαν για μία ακόμη φορά και συγγενείς και φίλοι των παιδιών σε μία κίνηση αγανάκτησης, έτσι, για ό,τι συνέβη με το μνημείο. Κάποιος ανεγκέφαλος προφανώς πήγε και το έσπασε. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Καλή επιτυχία βεβαίως να πούμε και στα παιδιά που δίνουν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της Επικράτειας, διότι για πρώτη και δευτέρα λυκείου ξεκινούν σήμερα λοιπόν οι εξετάσεις. Βεβαίως και τα γυμνάσια μπαίνουν έτσι στην τελική ευθεία και έχουμε και έναρξη των πανελλαδικών στα τέλη Μαΐου. 30 Μαΐου ξεκινούν και οι εξετάσεις, 29 Μαΐου με συγχωρείτε, των γενικών λυκείων, και στις 30 για τα επαγγελματικά λύκεια. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα. Τα παιδιά δεν χρειάζεται άγχος. Ούτε τελειώνει ούτε ξεκινάει η ζωή με τις εξετάσεις. Έχουμε και το Δήμο Πατρέων βεβαίως που πολύ καλά κάνει και βεβαίως συμβουλεύει για τα μέτρα προληπτικών, τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο. Θα πρέπει κυρίες και κύριοι να καθαρίσουμε τα χωράφια μας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Και είχαμε βεβαίως και τη Eurovision, όπου ποιος δεν είδε Eurovision φέτος. Νομίζω ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη θεαματικότητα και ακροαματικότητα βεβαίως όσο το άκουγαν. Η Βουλγαρία λοιπόν η μεγάλη νικήτρια στο διαγωνισμό της Eurovision. Τώρα συμφωνείς, συμφωνείς εν πάση περιπτώσει με αυτό το υπερθέαμα, θα έλεγα εγώ, το τηλεοπτικό υπερθέαμα, αυτό το πανηγύρι το οποίο στείνεται κάθε χρόνο. Συμφωνείς, συμφωνείς. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που έκατσαν και το είδαν. Τώρα μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν τα τραγούδια, αυτό είναι ο διαγωνισμός. Νομίζω ότι είχαμε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη πάντως εμείς εδώ στην Ελλάδα, και εκεί καταλαβαίνουμε και πόσο κακό κάνουν και τα social media, διότι είχαν δημιουργήσει μία εικόνα ότι ο Ακύλας θα φέρει την πρωτιά. Δεν ξέρω πώς το είχαν δημιουργήσει αυτή την εικόνα, γιατί αν άκουγες το τραγούδι και άκουγες και τα υπόλοιπα εν πάση περιπτώσει, δεν καταλάβαινες ότι εντάξει, δεν είναι και κάτι τρομερό αυτό το οποίο είχε δημιουργήσει ο Ακύλας. Βεβαίως ο οποίος έδωσε τον καλύτερο το αυτό, είχε ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και καλά έκανε για να προωθήσει το τραγούδι του. Παρ' όλα αυτά είναι μια άλλη παγίδα ακόμα που έπεσαν πάρα μα πάρα πολλοί, οι οποίοι στοιχημάτισαν κιόλας, να το πούμε και αυτό, γιατί δίναν τον Ακύλα ότι θα πάρει την πρωτιά, και τον Ακύλα και τη Φιλανδία. Έτσι λοιπόν οι στοιχηματικές αλλά και τα social media έπαιξαν ένα παιχνίδι εις βάρος του κοινού βεβαίως, το οποίο είναι αντιληπτό την επόμενη μέρα. Καλό θα ήταν βέβαια να έχουμε την αντίληψη να το καταλάβουμε από πριν. Στο οποίο έδιναν τον Ακύλα πρώτο και ο Ακύλας βγήκε δέκατος. Δεν ήταν για πρώτο σε καμία περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, ξανά λέω, είναι ένα πανηγύρι. Ήταν μια διαδικασία ωραία. Όσοι το είδαμε, το χαρήκαμε, διασκεδάσαμε, ακούσαμε τα τραγούδια. Εμένα ο Ιταλός μου άρεσε παρόλα αυτά, ο οποίος έφερνε λίγο και σε Χρήστο Αντωνιάδη. Αν δηλαδή είχε κλειστεί την τηλεόραση στον ήχο, θα έλεγε: α, αυτός μπορεί να είναι ο Χρήστος Αντωνιάδης στα νιάτα του. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ήταν πολύ ωραίο. Περιμένουμε του χρόνου να δούμε τι θα στείλει η Ελλάδα. Ό,τι και να στέλνουμε, παρόλα αυτά, νομίζω δεν το έχουμε πολύ με τη Eurovision. Αθανασία. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
Το Parks, να πω για το Parks τώρα. Το Parks, υποδεχόμαστε σιγά σιγά το καλοκαίρι και η διάθεση για βόλτα και ψώνια χτυπάει κόκκινο. Τσέκαρε όλα όσα χρειάζεσαι με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Το Parks της Πάτρας. Στην IKEA θα ανανεώσετε το σπίτι και τη βεράντα σας. Στην Adidas θα βρείτε τα πάντα για τη γυμναστική πριν την παραλία. Στον Κοτσόβολο τα πάντα για τον κλιματισμό, αλλά και όλα τα απίθανα gadget. Στο κατάστημα Μουστάκας όλα τα εξωσχολικά παιχνίδια και τα κουβαδάκια για την παραλία. Για στιλάτη τώρα μόδα για όλη την οικογένεια, τσέκαρε την IKEA Μπι και τα πάντα από μόδα μέχρι ήδη για το σπίτι θα τα βρείτε στην Πέμπκο και την Σινσέι. Όταν τελειώσετε δε τις αγορές σας, τότε κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν απίθανο καφέ. Η εμπειρία του Top Parks, κυρίες και κύριοι, δεν σταματά εδώ όμως. Εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και αγαπημένα brands με μεγάλα μεγάλα καταστήματα για να ψωνίζετε με άνεση, ευκολία και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νεολιμάνι της Πάτρας.

0: Πάμε τώρα να δούμε τα νέα τα τουριστικά, διότι η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η συνεχής άνοδος στις τιμές των καυσίμων έχουν βεβαίως επηρεάσει άμεσα και τον τουρισμό και το κόστος των μετακινήσεων. Με τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να καταγράφουν, κυρίες και κύριοι, σημαντικές αυξήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 30%. Και βεβαίως υπάρχουν και ακυρώσεις πτήσεων, υπάρχει μια αβεβαιότητα στις κρατήσεις, υπάρχει μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς πιο ασφαλείς προορισμούς. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται αυτό το νέο σκηνικό, διότι βρισκόμαστε και πριν το καλοκαίρι, όπου είναι κατανοητό ότι πάρα πολλοί επιλέγουν και για τις καλοκαιρινές τους διακοπές να πάνε είτε σε κάποιο προορισμό εντός Ελλάδας που σίγουρα θες και το καράβι σου να πας, δηλαδή τα ακτοπλοϊκά. Κάποιοι όμως επιλέγουν και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς βεβαίως να πηγαίνουν στο εξωτερικό, δηλαδή να χρησιμοποιούν το αεροπλάνο, που και εκεί είναι αυξημένα πλέον τα εισιτήρια. Είναι μαζί μας η κυρία Ράνια Αράπτη, ταξιδιωτική πράκτορα βεβαίως και ιδιοκτήτρια του ταξιδιωτικού γραφείου Ράνια Tours. Καλή σας ημέρα, κυρία Ράπτη.
1: Καλημέρα. Αρχικά θα ήθελα να κάνω διόρθωση. Το τουριστικό γραφείο λέγεται Travel House.
0: Travel House. Μπερδεύτηκα εγώ, με συγχωρείτε.
1: Δεν μπερδεύτηκα εγώ,
0: Ράνια μου, και να πούμε ότι εντάξει, γνωριζόμαστε, μιλάμε στον πληθυντικό, αλλά είναι δικό μου λάθος που μπερδεύτηκα τώρα. Βεβαίως, Travel House.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εμείς εσένα εμπιστευόμαστε ούτως ή άλλως. Πόσο έχουν αυξηθεί λοιπόν στην πράξη οι τιμές των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων το τελευταίο διάστημα?
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα καλά νέα. Προς το παρόν ακόμα τα ακτοπλοϊκά δεν έχουν ανέβει. Και ο Μάιος τρέχει κανονικά με τις περσινές τιμές. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει από αρχές Ιουνίου, αλλά όποιος ενδιαφέρεται, καλό είναι να κλείσει εντός του Μαΐου τα ακτοπλοϊκά του εισιτήρια. Όσον αφορά τα αεροπορικούλια, όντως έχουμε μια μικρή αύξηση, όντως σε κάποιους προορισμούς. Και ειδικά βλέπω το κοινό πιο πολύ πάει στους πιο ασφαλείς προορισμούς εντός Ευρώπης. Αποφεύγει τα μακρινά ταξίδια και κινείται εντός Ευρώπης. Επομένως, αναγκαστικά, όταν και όλο το κοινό κινείται στους ίδιους προορισμούς, ανεβαίνουν και τα αεροπορικά. Έχουμε και την αύξηση λίγο στα καύσιμα. Επομένως, έχουμε αυτή την αύξηση περίπου στα 20% περίπου.
0: Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο, σύμφωνα και με την εμπειρία σου, θεωρείς ότι μπορεί να ξεφύγει και περισσότερο, γιατί βλέπουμε ότι είναι 20% όπως μας λες η αύξηση. Αυτό δηλαδή τους επόμενους μήνες μπορεί να επηρεαστεί περισσότερο?
1: Ναι, ειδικά σε προορισμούς δημοφιλείς, αν δηλαδή όντως όλοι κινηθούν εντός Ευρώπης, αναγκαστικά γεμίζουν οι πτήσεις, ακριβένουν και τα αεροπορικά εισιτήρια. Όπως και να το κάνει.
0: Υπάρχει πάγωμα κρατήσεων για συγκεκριμένους προορισμούς, δηλαδή προς Ασία, προς Μέση Ανατολή? Ναι. Εκεί τι γίνεται?
1: Ναι, εννοείται. Δεν περνάει τίποτα. Αν και έχουν ανοίξει τα αεροδρόμια και Αμπού Ντάμπι και Ντόχα και Ντουμπάι, ωστόσο εμείς τα γραφεία δεν το συστήνουμε, γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί κάτι, είτε να εγκλωβιστούν εκεί ή να μην μπορεί να γυρίσουν από τον προορισμό τους που αναγκάζονται και περνάνε από τα Εμιράτα. Επομένως, πάντοτε διαλέγουμε άλλες αεροπορικές εταιρείες πιο ασφαλείς που δεν περνάνε καθόλου από τις συγκεκριμένες περιοχές της Ανατολής.
0: Άρα φαντάζομαι ότι πέρα από τη δική σας συμβουλή που λέτε, ας πούμε, στον κόσμο που μπορεί να έρθει να σας εμπιστευτεί ότι πού να πάμε, αν είναι ασφαλής ο προορισμός αυτός, οι πελάτες τι ζητάνε? Ζητάνε κοντινούς προορισμούς, ζητάνε ασφαλείς προορισμούς? Δηλαδή υπάρχει και φόβος από την πλευρά τους?
1: Ναι, υπάρχει, όσον αφορά που φοβούνται πιο πολύ αν κατά πόσο επλήσουν ένα ταξίδι και μετά δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω, αν η αεροπορική εταιρεία δεν ταξιδέψει. Από το εξής, ότι όταν κλείνουν με μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία, επίσημη αεροπορική μεταφορά, οποιαδήποτε κράτους, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν πάντα οι επιλογές, ακόμα και στο χειρότερο σενάριο, εάν συμβεί κάποιο περιστατικό, ή επιστρέφουν τα χρήματα ή δίνουν επιλογές στο πελάτη. Δηλαδή δεν θα ακούσουμε κάποια μεγάλη αεροπορική εταιρεία να κλείσει ξαφνικά γιατί ξέμεινε από κάψιμα, ούτε καν αυτό. Αυτό πιο πολύ να φοβούνται όταν κλείνουμε low cost εταιρείες, οι οποίες αυτές low cost πειράζονται πάρα πολύ λόγω των χαμηλών εισιτήριων τους, και είναι εταιρείες οι οποίες ανέκαθεν κρατάμε πάντοτε ένα αστεράκι, γιατί επηρεάζονται από το παραμικρό. Δεν έχουν δηλαδή γερές βάσεις. σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Mm-hmm. Και γι' αυτό λίγο να είναι στη δολή με τις low cost, τις αεροπορικές εταιρείες. Mm-hmm. Και ναι, μπορούν να φοβούνται mm-hmm. ή να ακυρώσουν τις πτήσεις, θα έχουν και πρόβλημα λίγο μετά με τα χρήματά τους. Είναι λίγο μπλε και το πράγμα. Mm-hmm. Σίγουρα όμως αν απευθυνθούν στο τουριστικό τους πράκτορα θα τους ενημερώσει ανάλογα.
0: Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό πάντως αυτό που λέτε για τις low cost εταιρείες, ότι εκεί πάντα υπάρχει ο φόβος, πόσο μάλλον mm-hmm. τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν μειωθεί τα ταξίδια αναψυχής, εσείς τι βλέπετε? Ο κόσμος θέλει να πάει κάπου, απλά αποφεύγει κάποιους συγκεκριμένους προορισμούς και προσπαθεί να βρει αυτό που είναι καταλληλότερο για εκείνον, ή έχουν μειωθεί τα ταξίδια αναψυχής?
1: Είμαστε τον Μάιο, έχουμε ήδη μετά το Πάσχα μια κίνηση του κοινού, ταξιδιωτικού κοινού, να κλείνει και για Ελλάδα και για εξωτερικό. Mm-hmm. Όπως είπα, κινούνται εντός Ευρώπης, όχι σε μακρινούς προορισμούς. Και για την Ελλάδα μας έχει ξεκινήσει η κίνηση. Κρατάμε λιγάκι να δούμε πώς θα κινηθεί προς τέλος Μάιο και Ιούνιο, να δούμε λίγο πώς θα πάει. Σίγουρα υπάρχει ένα πάγωμα, mm-hmm. να πούμε εντός εισαγωγικών, του επιβατικού κίνου, να δούμε. Mm-hmm. Περιμένουμε λίγο και τις εξελίξεις, γιατί είναι και θέμα και το οικονομικό, όπως και να το κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Είναι και χειρότερα.
0: Βέβαια, είναι και χειρότερα. Και ναι, αυτό θα επηρεάσει.
1: Είναι να ταξιδέψει, θα ταξιδέψει. Ναι. Έχει κάνει mm-hmm. τον προϋπολογισμό, αλλά όσο να είναι, επηρεάζομαστε mm-hmm. από όλους.
0: Βέβαια, και σίγουρα αυτοί που μένουν σταθεροί είναι εκείνοι οι οποίοι ταξιδεύουν και για επαγγελματικούς λόγους, έτσι.
1: Ναι. Δεν έχουν και άλλη επιλογή. Οι επαγγελματίες αναγκαστικά θα ταξιδέψουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι να κάνουν μια φορά το χρόνο το ταξίδι το καλοκαιρινό, εκεί λίγο αφού γκράζονται λίγο την αγορά, περιμένουμε τις εξελίξεις κατά πόσο, πώς θα κινηθούν και σε ποιο προορισμό. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Τα ελληνικά νησιά επηρεάζονται, γιατί σίγουρα πάρα πολλοί Έλληνες θέλουν να ταξιδέψουν, έτσι, στα ελληνικά νησιά, και το Αιγαίο και το Ιόνιο, το οποίο έτσι τα πάει πολύ καλά.

0: καταλήματα, άσχετα με τα ακτοπλοϊκά, τα ακτοπλοϊκά είναι η τιμή που είναι. Βλέπω μία αύξηση σημαντική στα καταλήματα. Οφείλω να ομολογεί ένα 20% είναι απάνω. Δηλαδή όταν κοίταγα για κρατήσεις Ιούλιο και Αύγουστο, κάποια ξενοδοχεία τα οποία είναι απίστευτο ότι έχουν ανεβάσει ένα κόστος τουλάχιστον 20% απάνω. Έχει δηλαδή μετακυλήσει το κόστος στη διαμονή. Ενώ κρατάνε, προς το παρόν κρατάμε τα ακτοπλοϊκά σταθερά, η τιμή έχει ανέβει η διαμονή.
1: Τα ακτοπλοϊκά που βέβαια και πέρυσι ήταν αυξημένα, έτσι, αλλά τώρα εδώ...
0: Πόσο άλλο.
1: Ναι, πόσο άλλο.
0: Πόσο άλλο.
1: Πόσο άλλο. Και όμως εδώ μας λέτε ότι υπάρχει αύξηση στα καταλήμματα από 20%. Είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό, έτσι.
0: Δηλαδή εκεί δεν την γλιτώσαμε την αύξηση. Δηλαδή βλέπω ένα μέσο όρο, έτσι, αντικειμενικά.
1: Εσείς λοιπόν τι θα συμβουλεύατε σήμερα σε κάποιον που θέλει να οργανώσει οικονομικά και με ασφάλεια το ταξίδι του?
0: Αρχικά να απευθυνθεί σε τουριστικό πράκτορα, αυτόν που συνεργάζεται, και από εκεί και πέρα θα τον, ανάλογα τον επιβάτη και το αντικείμενο του ταξίδι του, θα τον ενημερώσει αναλόγως, σίγουρα όσο πιο νωρίς τόσο πιο καλά. Εφόσον γνωρίζει ότι σίγουρα θέλει να πραγματοποιήσει το ταξίδι του, όσο πιο νωρίς πάντα τόσο πιο καλά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ
1: και το Travel House, το ταξιδιωτικό γραφείο, και εσένα Ράνια μου προσωπικά. Σε ευχαριστώ.
0: Δήμητρα μου, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τα ταξίδια. Κάποιοι έχουν κλείσει ήδη. Εάν έχετε σκοπό όντως να φύγετε να ταξιδέψετε, πρέπει να το κάνετε τώρα, γιατί όσο περνάει το διάστημα ανεβαίνουν οι τιμές. Και στα καταλήμματα 20% αύξηση πάνω, έτσι.
2: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

Έχουμε λοιπόν το τελευταίο διάστημα στην Αχαΐα αυξημένη παρουσία όπλων, επικίνδυνων αντικειμένων, ένα θέμα το οποίο προκαλεί έντονο προβληματισμό στις αστυνομικές και στις δικαστικές αρχές και βεβαίως σε όλους εμάς, τους πολίτες αυτής της πόλης, την τοπική δηλαδή κοινωνία. Υπάρχουν τα στοιχεία του πρώτου τετραγωνικού

0: βεβαίως στο νόμο περί όπλων. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά βίας και οι πυροβολισμοί βεβαίως και σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολλές υποθέσεις που αγγίζουν ακόμη και ανήλικους. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Γιώργος Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Αποστόλου.
1: Καλημέρα κύριε Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ένα θέμα, βεβαίως, να είστε καλά. Ένα θέμα το οποίο προκαλεί ανησυχία, κύριε Αποστόλου. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν το πρώτο τετράμινο τουλάχιστον 26 συλλήψεις για παράνομη οπλοκατοχή στην Αχαΐα, είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός αυτός, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός, όπως το είπατε. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί συμπολίτες μας έχουν εύκολη πρόσβαση να αγοράσουν παράνομα ένα όπλο, άρα υπάρχει και υπάρχει μεγάλη διακίνηση των όπλων, εφόσον κάποιος μπορεί τόσο εύκολα να βρίσκεται τόσα πολλά όπλα το πρώτο τετράμινο στην κατοχή ανθρώπων που δεν έπρεπε να τα φέρουν. Παρά τις αυστηροποιήσεις του νόμου, ο οποίος έχει αλλάξει πολλά πράγματα σχέση με, με αυτόν που ίσχυε μέχρι σήμερα, οι πολίτες συνεχίζουν να προμηθεύονται παράνομα όπλα.
0: Μα είναι όντως τόσο εύκολο αυτό να βρει κάποιος ένα όπλο? Δηλαδή, μπορώ εγώ να βγω τώρα έξω και να ψάξω? Λέμε τώρα, καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα για να ψάξεις ξέρεις που θα ψάξεις, ξέρεις που θα απευθυνθείς. Είναι τόσο εύκολο αυτό, κύριε Αποστόλου, να κουβαλάει ο καθένας πάνω του ένα όπλο?
1: Συνήθως τα άτομα στα οποία βρίσκονται όπλα δεν είναι άτομα, δεν είναι πολίτες, οι συνηθισμένοι πολίτες, δηλαδή δεν είναι ευυπόληπτοι πολίτες που θα βρουν εύκολο να αγοράσουν ένα όπλο. Είναι συνήθως τα άτομα τα οποία έχουν κατασκευθεί μέχρι σήμερα, άτομα τα οποία συμμετέχουν σε έκνομες πράξεις, οπότε έχουν τις πηγές να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τέτοια άτομα που διακινούν όπλα και να αγοράσουν όπλα.
0: Πάντως σίγουρα αυτά τα άτομα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, συνδέονται και με υποθέσεις άλλων αδικημάτων, δηλαδή ναρκωτικά, βία, δηλαδή δεν είναι απλά ένας άνθρωπος ο οποίος κουβαλάει ένα όπλο πάνω του, σίγουρα αυτός έχει εμπλακεί και σε κάποιες άλλες υποθέσεις.
1: Ακριβώς, δεν είναι ο μέσος πολίτης, ο οποίος μέσος πολίτης δεν θα βρούμε όπλο πάνω του, δεν θα βρούμε πέραν από κάποιο μαχαίρι που χρησιμοποιείται για οικιακή χρήση ή για οτιδήποτε άλλο, δεν θα έχει που μπορεί να το ξεχάσει στο αυτοκίνητό του ή πάνω του ή οτιδήποτε, δεν θα βρούμε κάποιο όπλο, πυροβόλο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι άτομα τα οποία εμπλέκονται στις ποινικές υποθέσεις, είτε για εμπόρια ναρκωτικών είτε για άλλα αδικήματα. Συνήθως αυτά τα άτομα φέρνουν μεταξύ τους παράνομα όπλα και έχουν και πρόσβαση για να βρουν τέτοια όπλα. Γιατί στους χώρους που κινούνται είναι αλληλένδετα, συγκινούνται μάλλον δοχεία οι εγκληματικές οργανώσεις μεταξύ τους, τόσο για τη διακίνηση όσο και για την ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτά τα άτομα εύκολα θα βρουν και να προμηθευτούν ένα όπλο, και γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχουν όταν έχουμε συλλήψεις για ναρκωτικά ή για άλλα ποινικά αδικήματα, τα άτομα αυτά να έχουν στην κατοχή τους και πυροβόλα όπλα.
0: Και όσον αφορά τους ελέγχους, έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα? Γιατί προφανώς και για να υπάρχουν τόσες συλλήψεις, σίγουρα έχει αυξηθεί το φαινόμενο, αλλά μάλλον γίνονται και περισσότεροι έλεγχοι. Και πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτός ο έλεγχος, κύριε Αποστόλου, της παράνομης και διακίνησης και οπλοχρησίας?
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα για να εντοπιστεί κάποιος που έχει όπλο, γιατί σίγουρα πάντα υπάρχουν. Τα μέτρα προφύλαξης που παίρνουν, να μην τα φέρνουν, να μην πέσουν πάνω σε κάποια όταν βλέπουν υπάρχει αστυνομία ή οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα θα τα κρύψουν κάπου τα όπλα, να μην τα έχουν μαζί τους. Τα έχουν συνήθως μαζί τους όταν πηγαίνουν για έκνομες πράξεις. Η αστυνομία, όταν είναι δύσκολο να τα εντοπίσει, παρόλα όμως αυτά, όταν η αστυνομία δουλεύει μεθοδικά και υπάρχει και προσωπικό για να μπορεί να παρακολουθήσει μια υπόθεση από την αρχή με λεπτομέρεια και να τη βγάλει εις πέρας, εντοπίζει τα όπλα αυτά και τους συλλαμβάνει τους δράστες. Δεν τους συλλαμβάνει σε μια αντιπαράθεση, οπότε η σύλληψη πάντα γίνεται υπό συνθήκες να μην κινδυνεύσουν ούτε οι αστυνομικοί, αλλά ούτε και αυτοί που καταφέρνουν, που έχουν τα όπλα επάνω τους παράνομους.
0: Και βεβαίως είναι σημαντική και η πρόληψη, έτσι, πέρα από την καταστολή, προφανώς, κύριε Αποστόλου, έτσι, πριν φτάσουμε στις συλλήψεις.
1: Ακριβώς υπάρχει πρόληψη, πάντα γίνονται τυχαίοι έλεγχοι τόσο στο δρόμο, σε οχήματα ή σε πεζούς ή σε οτιδήποτε άλλο, αλλά και κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ζωής, σε καταστήματα ή σε οτιδήποτε άλλο που μπορεί κάποιοι να φέρουν όπλα για διάφορους λόγους, γίνονται προληπτικοί έλεγχοι. Και συνήθως πολλές φορές οι προληπτικοί έλεγχοι φέρνουν και αποτελέσματα, καθώς

0: συλλαμβάνονται δράστες οι οποίοι δεν περιμένουν την αστυνομία στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκονται και έχουν το όπλο πάνω τους για τους λόγους που θέλουν αυτοί να το φέρουν μαζί τους.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: ακούγεται. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ 5 Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
7: Five, nine, three.

0: Σε μια εποχή λοιπόν, όπου η καθημερινότητα, κυρίες και κύριοι, περνά όλο ένα και περισσότερο μέσα από οθόνες, social media και ψηφιακές πλατφόρμες, η ανάγκη για κανόνες ευγένειας και σωστή συμπεριφοράς και στο διαδίκτυο γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Από τα αρνητικά λοιπόν σχόλια που μπορεί να λαμβάνουμε, να δεχόμαστε, από τις βιντεοκλήσεις μέχρι την υπερβολική έκθεση στα κοινωνικά δίκτυα και την προστασία βεβαίως της ιδιωτικότητας, το νέο βιβλίο, το διαδικτυακό Savoir Vivre, επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε σύγχρονα διλήμματα της ψηφιακής ζωής. Νομίζω ερωτήματα τα οποία όλοι τα έχουμε φέρει στο μυαλό μας. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Χρήστος Ζαμπούνης, μέσα από το βιβλίο του, θα μας εξηγήσει πώς έχει προσεγγίσει, βεβαίως με παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές, αυτή τη νέα ηλεκτρονική εθιμοτυπία, και θα μας δώσει λύσεις, θα μας φωτίσει αυτές τις πλευρές της διαδικτυακής συμπεριφοράς και θα μας απαντήσει στα ερωτήματα. Είναι θέματα τα οποία πολύ συχνά τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά σίγουρα ακόμη και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την καθημερινότητά μας, ξαναλέω, γιατί πλέον τα ηλεκτρονικά μέσα και τα social media είναι ενεργά στη ζωή μας. Έχω λοιπόν την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Χρήστο Ζαμπούνη, βεβαίως εκδότη, συγγραφέα και δημοσιογράφο. Νομίζω οι συστάσεις ότι είναι περιττές, κύριε Ζαμπούνη. Όλοι θεωρώ σας γνωρίζουν και από το ακροατήριο. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα και αν μου επιτρέπετε, συνδέομαι με την Καλαμάτα, διότι έκανα τη βασική εκπαίδευση στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού.
0: Mm-hmm. Βεβαίως. Εμείς είμαστε στην Πάτρα, βεβαίως, κύριε Ζαμπούνη, σήμερα.
1: Και η Πάτρα είναι ωραία πόλη. Και συγχωρήστε με, διότι ακολουθεί η Καλαμάτα.
0: Βεβαίως. Είναι κατανοητό, συμβαίνει αυτό. Είναι λογικό, αλλά το είπα για να μην πούμε και τίποτα άλλο. Και λέω μετά μην πει ο άνθρωπος τίποτα άλλο και για την Καλαμάτα. Αλλά είναι λογικό, γιατί έχετε πολύ έτσι ενδιαφέρον όλα όσα λέτε κάθε φορά. Οπότε είναι σίγουρο ότι σας έχουν καλέσει και από αλλού για να δώσετε συνεντεύξεις. Είναι λογικό, κατανοητό. Τι ωραίο βιβλίο έχετε γράψει.
1: Ζητώ συγγνώμη. Με την Πάτρα συνδέομαι με την οικογένεια Δούκα, mm-hmm. που είχε την εφημερίδα Πελοπόννησος.
0: Βεβαίως.
1: Και ερχόμουν τακτικότατα για να παρουσιάσω μαζί με τον Ηρακλή και την Ανά Δούκα πριν γεννηθείτε, mm-hmm. Βιβλία σε ωραίους χώρους στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου.
0: Και ευχόμαστε να σας δούμε και σύντομα κοντά μας, γιατί όχι.

0: γιατί έχετε και αυτή τη φορά στα χέρια σας ένα βιβλίο με πολύ ενδιαφέρον.
1: Σας ευχαριστώ. Είναι εκατοντάδες, όσο και αν σας φανεί παράξενο, τα ερωτήματα που με απασχόλησαν και απασχολούν, φαντάζομαι, και τους ακροατάς σας, σχετικώς με τη συμπεριφορά μας στο διαδίκτυο. Ας ξεκινήσουμε με ένα πολύ απλό. Πότε μπλοκάρουμε κάποιον? Ας συνεχίσουμε με κάτι δευτερεύον. Τι πράττουμε όταν μετανιώνουμε για μια ανάρτηση? Πώς αντιδρούμε σε μια προειδοποίητη βιντεοκλήση? Ποιος είναι ο χρόνος για να απαντήσουμε σε ένα email? Τι κάνουμε με τα αρνητικά σχόλια? Και καυτό θέμα, και είναι γύρω στις 30 σελίδες στο βιβλίο, το διαδίκτυο και τα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Πώς ελέγχουμε τον υπολογιστή των παιδιών μας και πώς διαχειριζόμεθα τις ώρες που θα έχουμε τα παιδιά. Δηλαδή, θα σας δώσω δύο εικόνες.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Και μετά θα σας αφήσω, θα μιλήσουμε και θα δεχθώ τις ερωτήσεις σας. Έχουμε παρατηρήσει ότι όταν βγαίνει μια οικογένεια να πάει σε ένα εστιατόριο ή σε μια ταβέρνα, για να έχουν τα παιδιά τους ήσυχα, όπως λένε, τους δίνουν από ένα κινητό και μιλούν οι μεγάλοι. Οπότε βλέπουμε παιδιά 3, 4, 5, 6 ετών να μην κοινωνικοποιούνται και να γίνονται σιγά σιγά ένας στρατός σιωπής, διότι δεν έχουν μάθει να συνομιλούν. Η δεύτερη εικόνα είναι, πάμε σε μια καφετέρια και βλέπουμε τους πάντες, δεν είναι μόνο οι νεαρές ηλικίες, να είναι στο κινητό. Δηλαδή να κάθεται μια παρέα 4 ατόμων και να, σας λέω, μπορεί και να είναι πιο διαδεδομένο στις μεγάλες ηλικίες. Νομίζουμε ότι μόνο νεαροί το κάνουν, το πράττουν. Όχι. Οι πιο εξαρτημένες ηλικίες είναι οι μεγαλύτερες. Και είναι όλοι στο κινητό.
0: Από 50 και άνω, ας πούμε, όταν λέμε μεγαλύτερες, αυτό εννοείται?
1: Τους πάντες εννοώ. Εγώ ήμουν χθες στο πλοίο, ήμουν με την ομάδα Αιγαίου σε μια αποστολή στην Άγωνη Γραμμή και γυρίζαμε από την Άξο προς τον Πειραιά και έβλεπες ανθρώπους ηλικιωμένους, πια λέμε και πάνω από 70-80,
0: ναι, βέβαια,
1: οι οποίοι δεν είχαν σηκώσει το κεφάλι τους στις 6 ώρες που διαρκούσε η διαδρομή.
0: Ακόμη και, κάποιοι που δεν ήταν μόνοι τους, αυτό θέλετε να πείτε? Δηλαδή μπορεί να ήταν μια παρέα ατόμων και κανείς να μην συνομιλεί με τον απέναντί του και απλά όλοι να ασχολούνται με το κινητό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι και αγενές, κύριε Ζαμπούνη? Δηλαδή πόση ευγένεια μπορεί να έχει αυτό το πράγμα μέσα του όταν είσαι συνέχεια με το κινητό?
1: Η κορονής του Savoir Vivre είναι ότι δεν κατακρίνουμε. Επικοινωνούμε δια του παραδείγματος.
0: Βεβαίως. Δηλαδή
1: είναι οι ίδιοι το παράδειγμα. Αν αρχίσουμε να δακτυλοδεικτούμε όπως κάνει όλη η χώρα για οποιοδήποτε θέμα,
0: έχετε δίκιο.
1: Δηλαδή φταίει ο άλλος γιατί το κάνεις αυτό, αυτό είναι το αγενές. Το αγενές δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι σκυμμένος στο κινητό. Για κάποιο λόγο έχει μοναξιά, για κάποιο λόγο δεν έχει κάποιον να μιλήσει ή στις νεότερες ηλικίες δεν έχει μάθει να συζητάει, όπως κάναμε οι δικές μας γενιές επί ώρες για διάφορα θέματα. Το νούμερο ένα αμάρτημα, αν μου επιτρέπετε εντός
0: εισαγωγικών,
1: είναι το κινητό πάνω στο τραπέζι στο οικογενειακό γεύμα. Και έχουμε ξαφνικά τον παππού, τη γιαγιά, ας πούμε τη μαμά, τη μαμά του μπαμπά, το θείο τη θεία και 4-5 παιδιά εγγόνια. Και ξαφνικά χτυπάει το ένα κινητό του ενός αγοριού Και λέει, τι ώρα θα πάμε, ξέρω εγώ, στην Αγία Σοφιά να δούμε τον αγώνα, και αρχίζει και μιλάει. Μετά χτυπάει το τηλέφωνο, βάζω σε μια σειρά τις μικρές ηλικίες, τις κόρες, και λέει, τι, χώρισε η Σοφία με το Μάκη, γιατί, και αρχίζει τη συζήτηση. Και σε ένα τραπέζι που για, θα έπρεπε να είναι το ιερό δισκοπότηρο της οικογενειακής επικοινωνίας, ξαφνικά έρχονται απρόσκλητοι επισκέπτες και δημιουργούν παράσιτα στην πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, η οποία προηγείται της μηχανής με μηχανή. Το λέω πολύ παραστατικά, γιατί μηχανή είναι το κινητό ή το κομπιούτερ. Τελείωσα.
0: Άρα θεωρείτε ότι λείπουν γενικά βασικοί κανόνες ευγένειας και στη συνέχεια περνάμε και στο διαδίκτυο.
1: Να σας πω, όταν έγραψα αυτό το μεγάλο βιβλίο, όταν λέω μεγάλο είναι 500 σελίδες, γιατί έκανα έρευνα επί χρόνια, το Savoir Vivre για τα πάντα, είχα πολύ λίγο ασχοληθεί τότε ήταν το κινητό.
0: Ναι.
1: Δεν είχα ασχοληθεί, γιατί δεν ήμουν και πολύ εξοικειωμένος με τους υπολογιστές τότε. Μου πέρασε σχεδόν 25 χρόνια. Στο κινητό έχει υπάρξει τα χρόνια αυτά μία εξέλιξη. Δηλαδή, όταν πάμε στο θέατρο, πια το βάζουμε στη σύγκαση. Όταν πάμε στο Ηρώδιο ή σε εσάς στο αρχαίο θέατρο που είναι, γίνονται παραστάσεις ακόμη.
0: Βεβαίως ξεκινούν από φέτος, το καλοκαίρι, γιατί ήταν κλειστό λόγω ανακαίνησης. Αλλά πλέον θα γίνονται παραστάσεις. Ωραία. Ναι.
1: Στον κινηματογράφο, σε μια εκδήλωση, έχουμε εξελιχθεί στη χρήση του κινητού σε δημόσιο χώρο. Αυτό, να κοιτάμε λίγο και το καλό. Να μην κοιτάμε μόνο να εκτίρουμε, να λιδωρούμε. Νομίζω ότι θα διορθωθεί η κατάσταση που επικρατεί στο διαδίκτυο, έτσι, με όλο αυτό το μίσος, το θυμό που διαχέεται, και θα επικρατήσουν σε μερικά χρόνια οι κανονικοί κανόνες. Η κανονική επικοινωνία θα επικρατήσει. Δηλαδή, όπως γίνεται και με το κινητό. Για παράδειγμα, πηγαίνουμε σε ένα επαγγελματικό ραντεβού, βάζουμε το κινητό στη σίγαση. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Βεβαίως. Δεν διακόπτουμε τι.
1: Έχει εξελιχθεί αυτό το κομμάτι. Ελπίζω και είναι απαραίτητο να εξελιχθεί και στο υπόλοιπο, αυτά που διαβάζουμε στα σχόλια.
0: Όσον αφορά τα social media, εσείς ποια είναι τα συχνότερα λάθη συμπεριφοράς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που βλέπετε? Γιατί εγώ, για παράδειγμα, βλέπω αυτά τα μπλοκαρίσματα που μας το είπατε κι εσείς στην αρχή, βλέπω αυτά τα πολύ αρνητικά σχόλια τα οποία υπάρχουν κάτω από αναρτήσεις. Εσείς ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που βλέπετε?
1: Είπατε τα δύο. Ξέρετε ότι επιτρέπεται το μπλοκάρισμα.
0: Υπάρχει τρόπος όμως συγκεκριμένος? Η χρονική στιγμή.
1: Όχι, αυτό δεν είναι παλιά. Οι άνθρωποι εξηγούν το βλέποντας ο ένας τον άλλον.
0: Ναι.
1: Ή μετά από τηλεφώνου.
0: Ότι δεν σου μιλάω για αυτό, ας πούμε, τώρα τέλος, ναι, κόβουμε επαφή.
1: Ναι, με έχεις ενοχλήσει και δεν θα ήθελα να με ξανανοχλήσεις. Αυτοί που ήταν και, ας το πούμε, ευθύς, διότι υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι σταματούν να σου μιλούν και ψάχνεις το υπόλοιπο της ζωής σου γιατί δεν σου μιλούν. Αλλά ποτέ δεν κάνουμε το πρόβλημα του άλλου δικό μας. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει ένα πρόβλημα μαζί μας,

0: και όπως όλες οι ωραίες κυρίες, θα δέχεστε, ας το πούμε, προτάσεις ή θα δέχεστε διάφορες...
1: Σωστά. Μηνύματα, αιτήματα, σχόλια.
0: Διάφορα αιτήματα. Εάν αυτά είναι φορτικά και αν αυτά είναι υβριστικά ή αν αυτά είναι προσβλητικά, η μοναδική γραμμή αμήνης είναι το μπλοκάρισμα.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση τώρα με κάποιον ο οποίος σας κάνει μια πρόταση ακατάλληλη με έναν άγνωστο, έτσι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Αν είναι γνωστός, μπορείτε να το διευθετήσετε μέσω της γνωριμίας σας. Αλλά όταν είναι άγνωστος, τι θα το απαντήσετε, γιατί μου μιλάς έτσι ή από πού και ως πού ή πώς... Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά το μπλοκάρισμα.
1: Άρα υπάρχει τρόπος να συνδυάσουμε και εμείς την ελευθερία έκφρασής μας με το σεβασμό προς το δημόσιο διάλογο και στα social media, εννοώ.
0: Η λέξη ελευθερία αυτή τη στιγμή στον υπόνομο του διαδικτύου διαλέγω επίτηδες τη λέξη διότι περί αυτού πρόκειται
1: και συμφωνούμε
0: είναι συνδοσία. Δηλαδή δεν είναι ελευθερία ο καθένας να λέει ό,τι θέλει για όποιον θέλει. Ελευθερία είναι να λέει έχω αυτή τη γνώμη και να συζητά με άλλες γνώμες. Η βία με την οποία εκφράζονται και τα παραδείγματα που έχουμε από τους ανθρώπους έτσι, που μας κυβερνούν δεν βοηθούν από τη στιγμή λοιπόν που αλληλοϋβρίζονται στη Βουλή οι εκπρόσωποι μας τι να κάνουν οι άνθρωποι που πήραν τα σπίτια με τους πληστηριασμούς ή έχουν άλλα προβλήματα οικογενειακά ή ψυχολογικά ή οτιδήποτε. Δεν είναι ελευθερία αυτό. Καταλαβαίνετε τη διαφορά.
1: Βεβαίως. Είναι αντιληπτό.
0: Το μέτρο λοιπόν για να επανέλθει. Και αυτό είναι και το νόημα των κανόνων στη ζωή. Νομίζω εδώ επειδή είμαστε επαναστάτες και του Έλληνα το ζυγό δεν σηκώνει το αυτό. Οι κανόνες είναι για να επικρατήσει το μέτρο που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι μια λογική που έχει επικρατήσει με πείρα χιλιάδων ετών. Και καταλήξαμε ότι για παράδειγμα δεν πρέπει να χτυπάμε κάποιον, να επιτιθέμεθα σε κάποιον, είτε σωματικός είτε ψυχικός, αλλά να εκφράζουμε τα αισθήματά μας με έναν ήπιο τρόπο λέγοντας δεν μ' άρεσε αυτό που έκανες ή θεωρώ την πράξη σου. Πράξεις κρίνουμε, όχι ανθρώπους. Ναι. Αυτός είναι ο πρώτος κανόνας παιδαγωγικής. Δεν λέμε είσαι κλέφτης ή είσαι ψεύτης. Λέμε θεωρώ ότι αυτό που είπες δεν είναι η αλήθεια. Και θα το αποδείξω.
1: Βεβαίως, πόσο σημαντικό
0: αυτό. Αν μπορούμε να το αποδείξουμε,
1: αυτό.
0: Δηλαδή λέμε τον άλλον ψεύτη και δεν μπορούμε να αποδείξουμε γιατί λέει ψέματα, τότε είναι ρητορική
1: τιμή. Βέβαια. Κλείνοντας, κύριε Ζαμπούνη, γιατί σίγουρα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα και να συζητήσουμε, εσείς τι μήνυμα θέλετε να περάσετε μέσα από αυτό το βιβλίο στους αναγνώστες?
0: Όπως και τα υπόλοιπα βιβλία που έχω γράψει, ειδικά το Σαββούα Βίβια Παιδιά, εγώ τα έγραψα για να τα μάθω. Και μοιράζομαι μαζί σας και με τους ακροατές σας ό,τι έμαθα. Θα ήταν χρήσιμο αυτοί που έχουν μάθει, αυτοί που έχουν τη γνώση να τη μοιραστούν πρώτα στο σπίτι, μετά στο σχολείο και μετά στην κοινωνία.
1: Πολύ σημαντικά όλα αυτά, κύριε Ζαμπούνη.

0: Βεβαίως κανείς παίρνοντας το βιβλίο θα τα διαβάσει αυτά και θα απαντηθούν πολλές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Πάω τώρα στην Καλαμάτα για να μην μπερδεύομαι.
0: Βεβαίως, εύχομαι να τα ξαναπούμε και να σας δούμε διαζώσεις στην Πάτρα με το βιβλίο σας.
1: Θα χαρώ πολύ.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Ζαμπούνη, καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο πολύ αγαπητός και ξεχωριστός κύριος Ζαμπούνης, βεβαίως, που είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του. Σίγουρα τον άφησα να μιλήσει στον άνθρωπο, γιατί είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία λέει και για την καθημερινότητα και για τα social media. Βεβαίως. Λοιπόν, Circo National de Cuba, 2610-343-200. Ο πρώτος τυχερός θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για αυτό το υπερθέαμα, το οποίο κόβει την ανάσα και τον έχουμε ήδη τον πρώτο υπερτυχερό, γιατί βλέπω εδώ το κορίτσι μου απέναντι, την Αθανασία Ρόδετη, η οποία μιλάει στο τηλέφωνο. Από τις 8 Μαΐου μέχρι και τις 24 Μαΐου θα είναι εδώ αυτό το υπερθέαμα, αυτό το μοναδικό τσίρκο, το οποίο σας περιμένει εδώ στην Πάτρα, απέναντι από το εμπορικό κέντρο της Βέσο Μάρε, στην ακτή Δημαίων, έτοιμο να σας γοητεύσει.

Ο κύριος Παναγιώτης Ζαφυρόπουλος είναι ο τυχερός, ο οποίος κέρδισε αυτή τη διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Να πάτε με την παρέα σας και να περάσετε υπέροχα, κύριε Παναγιώτη. Μην απογοητεύεστε, το λέω και το ξαναλέω κάθε μέρα, γιατί ακούω το τηλέφωνο που συνεχίζει να χτυπάει. Μην καλείτε άλλο. Από αύριο πάλι θα δώσουμε και άλλες προσκλήσεις από νωρίς το πρωί με τον Γιώργο Κοντογιάννη. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, Δήμητρα Μπαλαφούτη. Στο μικρόφωνο Αθανασία Ροδίτη, στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, καλή μας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, ραντεβού αύριο.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: έχουμε, όλα καλά να μας πάνε. Ο μήνας έχει σήμερα 18, περνάνε γρήγορα οι μέρες. Έχουμε μπει στο δεύτερο 15 ημέρο του Μαΐου. Παρότι λένε ότι ο καιρός έτσι κάπως θα χαλάσει τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας έχει βρει. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην τελική ευθεία για το καλοκαιράκι. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη έως και τη μία. Πολλές ειδήσεις, πολλά παρασκήνια από Μπαγκαράγκα μέχρι Κουκουρούκου. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη μου? Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός. Να τώρα, πριν μπω στο στούντιο, λέγαμε εδώ πέρα με κάτι συναδέλφους για τα όνειρα το βράδυ. Χθες είπα και εγώ ένα βράδυ, λέω να μαζευτούμε ρε παιδί μου, εννοώ να μην φάμε τίποτα, να πεπέσουμε, γιατί τώρα καλοκαίρι έρχεται. Είπα και εγώ να βράσω λίγα γαρότα, να βράσω και ένα κουνουπίδι. Τι το θέλεις, Δημήτρη μου? Τις άλλες μέρες που έτρωγα το βράδυ σαβούρες, ήμουν μια χαρά. Εφιάλτες όλη νύχτα. Το Φουσκίδι έβλεπα στον ύπνο μου. Λοιπόν, Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 80 880. Σας περιμένουμε. Μπορείτε να θέλετε να τοποθετηθείτε για τον Ακύλα και το Φέρτο. Που εντάξει. Okay, στη δεκάδα ήμασταν. Δεν το λες και καταστροφή εντελώς. Μπορεί να θέλετε να τοποθετηθείτε για τους εφιάλτες. Που μπαίνει τώρα ο ένας εφιάλτης. Ο δικός μου. Ξέρετε στον ύπνο μου χθες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Αλήθεια το λέω, καυγάδιζα μάγρια. Πραγματικά το λέω αυτό.
1: Μήπως
0: είναι επειδή είναι η καθημερινότητά μου?
1: Τι φορούσα?
0: Δεν ξέρω τι φορούσες, τα ρούχα.
1: Είμαστε σε ώρα εργασίας.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ήμασταν έξω.
0: Όχι. Σε ώρα εργασίας είμαστε.
1: Θεωρείται καλό αυτό ή κακό τώρα?
0: Κοίτα, κακό θεωρείται ότι προσπαθώ να περιόρισω το φαγητό και βλέπω εφιάλτες τη νύχτα. Αυτό είναι το κακό. Γιατί τις άλλες μέρες που έτρωγα κανονικά δεν έβλεπε εφιάλτες.
1: Καταρχήν, γιατί με κατατάσσω εφιάλτες? Μπορεί να αποτελώ όνειρο.
0: Όχι, ναι, όχι. Θέλω να πω, παιδί μου, εντάξει.
1: Όραμα.
0: Όραμα, ναι. Λέω την προσωπική μου εμπειρία τώρα. Λοιπόν, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή τη εκπομπή, καλείτε στο 211 10 80 880. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Με το Θανάση περιμένουμε τα μηνύματά σας στο radio papakiparapolitica.gr. Βασίλης Κρυμπάς στις υπέροχες αυτές μουσικές. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, που είναι και αυτά πολλά. Από συνέδριο Νέας Δημοκρατίας μέχρι κόμμα Καριστιανού και τις πρώτες αντιδράσεις. Θα σας πούμε επίσης μια είδηση που την ακούσαμε σήμερα νωρίς το πρωί, που έχει με εξαιρετικό ενδιαφέρον, εγώ θα πω. Διότι πώς θα αισθανόσασταν εσείς αν σας αναδημοσίευε ο Τραμπ στο Truth Social? Το λέω γιατί ο κύριος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, είναι αυτός που είδαμε σήμερα να γίνεται αναπαραγωγή τη συνέντευξη του. Μπράβο, χειροκρότημα.
1: Μα άμα σε ευστόνει ο Τραμπ, είπε να χειροκροτήσεις έξω. Να σηκωθείς προσοχή, να γίνει, δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνουμε.
0: Είχε παραχωρήσει μια συνέντευξη στο φόρουμ των αδελφών, στο περιθώριο, ο υπουργός, για τα ενεργειακά. Και επί της ουσίας πήρε ένα απόσπασμα από τα λεγόμενα Παπασταύρου ο Τραμπ.
1: Και τον αναπαρήγαγε. Ολόκληρο τον Παπασταύρο, αλλά καλά κάνουν και χειροκροτήσαμε.
0: Βεβαίως. Για ποιο λόγο το σχολιάζω τώρα? Εδώ άλλοι χαίρονται.
1: Σταθήκα μόρφη. Ο Κύρκος χαιρετάει στρατιωτικά.
0: Συγγνώμη, εδώ άλλοι χαίρονται που τους αναπαράγει μία χύψη τάδε. Ή ο χύψη τάδε.
1: Αυτό
0: δηλαδή τι να κάνει τώρα που τον έχει αναπαράγει ο Τραμπ τώρα, α πούμε?
1: Τι να κάνω?
0: Να βγει στο σύνταγμα.
1: Θες να αποθεώσουμε τον Παπασταύρο, βάλαμε και τον Κύρκο να χειροκροτήσει. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή?
0: Τι να πω, συγγνώμη, να πω κάτι για τη χώρα δεν είναι δηλαδή θετικό?
1: Κοίταξε, θα είμαι αντικειμενικός μαζί.
0: Να εννοείσαι.
1: Προφανέστατα και υπό κανονικές συνθήκες.
0: Μια καλή λέξη βρήκα να πω για την κυβέρνηση. Δεν μου το δίνεις.
1: Προφανέστατα και υπό κανονικές συνθήκες, ναι. Είναι πολύ θετικό να αναπαράγει μια ελληνική θέση ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη γεωστρατηγική συγκυρία. Και ειδικά βεβαίως μια θέση του ενεργεία Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι και εκείνος ο οποίος έχει προωθήσει μια σειρά από κομβικές συμφωνίες με τον Αμερικανικό παράγοντα.
0: Μπράβο.
1: Και με την κυβέρνηση και με εταιρείες. Αλλά λέω ότι ο Τραμπ τώρα δεν είναι και σαν πάνω του. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάποτε, ό,τι άγγιζε ο Τραμπ, θυμάσαι που γινόταν χρυσός.
0: Ναι.
1: Τώρα, ρε παιδί μου, να μην πω.
0: Εντάξει, είτε στα πάνω του είτε στα κάτω του, δεν πάει να είναι πλανητάρχης και δεν είναι ίσονος.
1: Ναι,
0: είναι μείζονος. Και το λέω αυτό γιατί περιμένουμε, θυμίζω, και την επίσκεψή του στη χώρα.
1: Θες να το συζητήσουμε σοβαρά δηλαδή?
0: Όχι.
1: Να το συζητήσουμε σοβαρά και να πούμε λοιπόν ότι άρα κάτι γίνεται,
0: αυτό
1: ρε παιδί
0: λέω
1: μου. Δεν πάμε
0: αυτό
1: και άπατη, δεν έρχονται.
0: Όχι.
1: Να μας πάρουν μέχρι και τη Λάρισα.
0: Όχι,
1: αυτό συζητάμε.
0: Αυτό βασικά είναι μια κριτική που δέχεται ο κύριος Μητσοτάκης από τα δεξιά της δεξιάς του.
1: Δεν συμφωνώ. Έτσι. Δεν σου είπα που τη δέχεται.
0: Γιατί η αριστερά δεν έχει πει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Απλώς να πω ότι πριν από λίγα λεπτά ο υπουργός είπε ότι με αυτή την κίνηση ο Τραμπ αναγνωρίζει την ενεργειακή πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, αυτό ήταν το σχόλιο.
1: Αυτό είναι σαφές νομίζω, εδώ και καιρό.
0: Ναι,
1: και πρακτικά, πέραν της αναπαραγωγής.
0: Λοιπόν, θα δούμε και άλλη μία
1: που έχει έχει τη σημειολογική τη σημασία.
0: Θα δούμε και άλλη μια επίσκεψη του Υπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους, τα λέμε γιατί είναι τα μεγάλα, τα οποία όμως έχουν πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και μετά θα περάσουμε, ας πούμε, τα πιο έτσι καθημερινά.
1: Πριν πάμε στα καθημερινά που είναι πολλά, είχαμε το Σαββατοκύριακο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είχε πλούσιο παρασκήνιο. Να πούμε βεβαίως ότι εκτός των απουσιών των Σάμαρα και Καραμαλή, για τις οποίες έχουμε συζητήσει πάρα πολύ καιρό, βεβαίως και προκάλεσε έτσι το γεγονός ότι η πάλε ποτέ ψυχή της παράταξης, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, όπως τον λέγαμε, δεν τοποθετήθηκε στο συνέδριο. Βεβαίως έχει και τη σημασία του το γεγονός ότι και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, επίσης ένα πρόσωπο που συνομιλεί με το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του στελεχειακού δυναμικού, επέλεξε να μην τοποθετηθεί στο συνέδριο. Δεν τοποθετήθηκε και ο κύριος Μάκης Βορύδης. Σαφή τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Βεβαίως συζητήθηκε συζητήθηκαν τα όσα είπε και ο κύριος Νίκος Ένδιας, που έκανε αναφορά στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Δεν είχαμε αμφισβήτηση Μητσοτάκη ευθεία. Ωστόσο δεν ήταν, ούτε πλάγια είχαμε, αλλά δεν ήταν ένα συνέδριο και δι της Νέας Δημοκρατίας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για εκείνους που ξέρουν, το οποίο να θυμίζει και να παραπέμπει σε τελευταίο συνέδριο πριν από μια εκλογική μάχη.
0: Αμφισβήτηση των πολιτικών που εφαρμόζονται, που κατά τον κύριο Δένδια δεν απηχούν τα νούμερα που υπήρχαν το 19 και το 23, υπ' αυτή την έννοια είχαμε. Ευθεία αμφισβήτηση, αλίμονο αν είχαμε. Δηλαδή θα πρέπει να τραβάμε τα μαλλιά μας, έτσι. Πάντως να πω κάτι. Εάν σκεφτεί κανείς ότι σε αυτό το συνέδριο βγήκε ο Χατζηδάκης, είπε τα δικά του. Βγήκε ο Άδωνης, είπε επίσης τα δικά του. Βγήκε ο Δένδιας, είπε και αυτό στη δική του οπτική. Οι άλλοι που προανέφερε εδώ ο κύριος Θανάσης Φουσκίδης δεν μίλησαν. Κατά τα άλλα ήταν μακράν ενωτικό το συνέδριο και μπράβο.
1: Δεν ξέρω αν ήταν ενωτικό ή όχι. Σίγουρα όμως δεν είχε αυτή την, πώς θα το πω, και τον αντίκτυπο και την απήχηση και τα μηνύματα που είχαν προηγούμενα συνέδρια. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Ήταν ένα συνέδριο μουδιασμένο.
0: Μήπως και να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
1: Βεβαίως δεν βρισκόμαστε σε εκλογικό χρόνο. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία προέρχεται από τα 7 χρόνια εξουσίας, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και με αυτά θα πάει και στις εθνικές εκλογές. Παρ' όλα αυτά παραμένει πρώτη. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, πολλές φορές, που βεβαίως επειδή εδώ υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν τη διακυβέρνηση αλλά και το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, υπάρχει και ένα ξεκάθαρο, νομίζω, κομμάτι, στο οποίο θα συμφωνήσει μαζί μου, ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε προφανή αντίπαλο, κυνηγάμε την ουρά μας. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό μέσα στην πολιτική. Και είναι και λογικό. Διότι και προσωπικές φιλοδοξίες υπάρχουν και ζητήματα τα οποία φθείρουν μια κυβέρνηση σε βάθος χρόνου υφίστανται. Και δεν το συζητάμε αυτό. Καλά, και καραμπινάτα, λάθη και παραλήψεις. Έχει σημασία να πούμε ότι.
0: Ότι δεν έχουμε αντίπαλο πάντως δεν ισχύει στο επακριβώς, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης όρισε τους αντιπάλους.
1: Καταλαβαίνεις πως εννοώ. Ναι. Αντίπαλο προφανή για την πρώτη θέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι, υπάρχει αντίπαλος όμως και για το για μένα υπάρχει αντίπαλος όταν η κάλπη είναι άδεια για όλα. Και για την πρώτη θέση και για την αυτοδυναμία και για τη δεύτερη θέση υπάρχει αντίπαλος και για όλα υπάρχει αντίπαλος. Γιατί τώρα το πολιτικό σκηνικό με τους νέους παίχτες που θα μπουν μέσα, νέοι, παλιοί, όλα αυτά. Δεν ξέρει κανείς το εκλογικό σώμα πώς ακριβώς θα συμπεριφερθεί στην κάλπη.
1: Αυτό ήταν και ένα κεντρικό επιχείρημα, Στέλλα μου, και το λέγαμε και εμείς εδώ, όσον έλεγαν ότι θα έπρεπε ήδη ο κύριος Μητσοτάκης να έχει δρομολογήσει το δρόμο για εθνικές κάλπες, επειδή το φθινόπωρο θα είναι δύσκολο λόγω του πολέμου και της γενικότερης εικόνας που φαίνεται ότι θα υπάρχει. Μετά, σε βάθος χρόνου, δεις μπορεί να γνωρίζει. Και ο τρίτος παράγων που του λέγανε πήγαινε σε εκλογές, ποιος είναι? Ότι δεν είχαμε κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρισιανού, τώρα θα έχουμε, και με ό,τι μπορεί να φέρει αυτό σε επίπεδο διαφοροποίησης των ισορροπιών στο πολιτικό σύστημα, θα έχει τη σημασία του. Ακόμα και 1% έχει ο καθένας. Θα μιλάμε για ένα άλλο σκηνικό που δεν θα έχει 1% καθένας. Έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Νίκος Δένδιας για τις δημοσκοπήσεις. Δεν είπε μόνο αυτά βεβαίως, είπε και για τις περίκλειστες καγκελαρίες. Είπε και για τις ύβρις και για τις κραυγές ότι δεν είναι στο DNA μας. Θέλω να σταθούμε όμως στο σκέλος των μετρήσεων.
1: Για να τα κάνουμε λιανά, περίκληση καγκελαρία ή εξοκοινοβουλευτική του Μαξίμου. Και πώς το είπε στο δεύτερο?
0: Ο καγκελάριος ποιος είναι? Ο κύριος Καρτσός.
1: Δεν θα κάνουμε και το σκέλος του καγκελάριου.
0: Κάνω λίγο χιούμορ, πρέπει να
1: πούμε. Ναι. Και το δεύτερο,
0: είπε,
1: ο ύβρις.
0: Πήρε αποστάσεις προφανώς και ήταν ένα καρφί προς Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Προς Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Το DNA της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ύβρις και κραυγές. Πάει κάπου το μυαλό σου, δεν πιστεύω να πηγαίνει κάπου το μυαλό σου. Θέλω όμως να σταθούμε στο σκέλος που αφορά στις πολιτικές που υλοποιούνται και στο αν φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή όχι.
2: μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Σαφή αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας. Πριν ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι και πάμε και σε διαφημίσεις, να πούμε, γιατί είναι και πολύ ωραίο, να πούμε βεβαίως ότι το κομμάτι αυτό είναι γνωστό, έτσι, του που ήμασταν το 2023, που είμαστε τώρα.
0: Το έχει ξαναπεί άλλωστε ο κύριος Δένδιας, έτσι, ναι. Να πούμε ότι αυτή την κριτική δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Το έχει ξαναπεί, αλλά το DNA, το DNA της Νέας Δημοκρατίας είναι μια πολύ χειρότερα. Πάνω κάτω τα ίδια.
0: Το
1: ίδιο ύφος. Ναι, ναι, παιδί μου. Αλλά το DNA της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτι το οποίο θα φανεί στην κάλπη, παιδιά, την προσοχή. Διότι όταν έχεις το 40 και βάλε, δεν μπορείς, και με το Μητσοτάκι να έχει κυριαρχήσει στο κέντρο, δεν μπορείς να αντιληφθείς το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιες κατευθύνσεις.
0: Έχει όμως ένα δίκιο. Υπάρχει μια στιγμή ευγένεια στην
1: Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το DNA. Α, εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε.
0: Είπε ότι το DNA της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κραυγές και ύβρις.
1: Όχι, θέλω να πω το πολιτικό DNA της Νέας Δημοκρατίας. Πού βρίσκεται επί Κυριάκου Μητσοτάκη, θα το δούμε στις εκλογές, οι οποίες σίγουρα δεν θα έχουν ιδιαίτερα σε πρώτη κάλπη, που θέλουν να την ξορκίζουν, παιδιά, το 40 μπροστά. Άρα εκεί θα δούμε πού έχει πάει το πράγμα. Να πούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα, αυτό που συζητούσαν, που συζητεί το σαπηγαδάκι του συνεδρίου, ποιο ήταν, ότι, ρε παιδί μου, ο κόσμος θεωρεί ότι θα πάμε σίγουρα σε δύο κάλπες. Άρα στην πρώτη μπορεί να στείλει ένα πιο ηχηρό μήνυμα και να έχουμε τίποτα περίεργα.
0: Το δεύτερο μήνυμα προβληματισμού ήταν όπως έπιαξα από ταβέρνα θα πάμε το βράδυ.
1: Το δεύτερο μήνυμα, καλά, αυτό είναι διαχρονικά. Αν γιατί, και δεν είναι όπως ο παρελθόν.
0: Αν και εκεί κοντά στα Μεσόγεια, ξέρεις, υπάρχει
1: πολύ ωραία πράγματα.
0: Υπάρχει πληθώρα.
1: Κατά τα άλλα, σημαντική δύναμη στην Πολιτική Επιτροπή κατέγραψαν όλα τα μεγάλα στελέχη. Είχαμε στην πρώτη δεκάδα και ένα στίγμα πιέρακα. Όχι μόνο, γιατί τα μοίρασαν μια χαρά. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει.
0: Τίποτα, κανένα ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή από τη στιγμή που έχουν εκλείψει αυτά που είχαμε στο παρελθόν, δηλαδή θα πάρει 30 η Ντόρα, 10 ο Μεϊμαράκης, 15 ο Βουλγαράκης και ούτω καθεξής. Κάνει το κουμάντο η προεδρική ομάδα και κοιτάει να τα μοιράσει. Πάντως, σημαντικό στίγμα πιερακάκι στην πρώτη δεκάδα, θα πω εγώ. Ναι. Κοιτάξτε, και ο Δένδιας είχε τον κόσμο του, δεν το συζητάμε.
0: Ωραία.
1: Τώρα. Και ο Γεωργιάδης κατέγραψε δυνάμεις. Ο Κωστής Χατζηδάκης βεβαίως θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά. Και κάποιοι άλλοι.
0: Κατόπιν τούτων, θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί τώρα είναι η ώρα, όπως λέει και ο πρόεδρος Τσίπρας. Μετά τις διαφημίσεις θα ασχοληθούμε εκτενώς με τα δύο κόμματα.
1: Θα έρθει Θεριστής.
0: Τσίπρα Καριστιανού. Και με τον Θεριστή, πολύ σωστά όπως λέει ο Θανάσης. Θεριστής ξεθεριστής. Έρχεται πάντως. Θα έχουμε και δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, θέλω να πιστεύω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Και έχουμε βέβαια και τραγουδάκι.
3: Να μην άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.

0: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: έρχεται. Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Ήλιος καλοκαιρινός, παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Γυρίσαμε. Αυτό έχει κόλλημα κρυμπάς με αυτό το κομμάτι, το αρέσει πολύ και καλά.
0: Και εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Είναι από ένα δίσκο που είχε βγάλει ο Γιάννης Πάρας το 1987. Έχει γράψει μουσική και στοίχη ο ίδιος στο κομμάτι αυτό. Έχει τραγουδάρες αυτός ο δίσκος, παιδιά. Έχουμε παίξει εδώ κατά καιρούς, μην αρχίσουμε να τα συζητάμε. Αλλά ήταν φοβερός δίσκος αυτός το 87 του Γιάννη του Πάρου. Και τι δεν είχε μέσα. Είχε γι' αυτό που έκανε διασκευή η Κατερίνα Γιώλη, νομίζω, μη ρώτα στους άλλους. Και το καθεξής, είχε φοβερά κομμάτια μέσα.
0: Πρέπει να έχει και τώρα και το Έλα μου, κοπέλα μου, και αυτό πρέπει
1: είναι
0: να έχει.
1: Είναι λίγο μεταγενέστερο. Όχι, δεν μεταγενέστερο. Το Έλα μου, κοπέλα μου είναι πιο. Μπορεί να είναι και τότε.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν θα κάτσουμε τώρα να το αναλύσουμε.
1: Και λίγο μετά, ποια θυσκάρα είχε βγάλει ο Πάριος εκεί στα τέλη 90s. Είχε βγάλει όλα τα τραγούδια.
0: Να το πάρει στο κορίτσι που ήταν, τότε δεν ήταν.
1: Και έτσι έγινα γνωστά, αυτό θα έλεγα
0: τώρα.
1: Και έτσι έγινα γνωστά, είχε βγάλει διασκευές ερωτικών τραγουδιών του 50, του Δημήτρη Γούναρη και τέτοια. Και έτσι αυτά έγιναν πολύ γνωστά, τα έμαθαν οι νεότεροι, τα θυμήθηκαν οι παλιότεροι τότε τα κομμάτια αυτά, τα ερωτικά της δεκαετίας του 50.
0: Σωστό.
1: Φοβερό.
0: Συγγνώμη, να το πάρεις το κορίτσι, το 88 κυκλοφόρησε.
1: Μια χρονιά μετά.
0: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, δεν θέλουμε τώρα να σας προσγειώσουμε απότομα. Καλώς και Πάριος, αλλά θα πάμε να δούμε τι γίνεται στα παρατράγουδα.
1: Με τον Πολάκη. Όχι, δεν παραδείγματα. Τα παρατράγουδα εννοείς οι φασαρίες. Τις
0: πολιτικές ευρύτερα, λέω. Υπάρχει μια ένταση. Υπήρξαν εξελίξεις το Σαββατοκύριακο με φόντο την διαγραφή του κυρίου Παύλου Πολάκη, ο οποίος επί της ουσίας κριτήκαρε τον πρόεδρο Φάμελο ότι βλέπει μια τρόπον την αδιάλυση και δεν κάνει τίποτα. Το λέω έτσι σε ελεύθερη μετάφραση. Θα πάμε να καλωσορίσουμε το φίλο της εκπομπής, τον κύριο Τρίφων Αλεξιάδη.
1: Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, βεβαίως.
0: Χαιρόμαστε που είναι σήμερα στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, γεια σας.
2: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ψάχνω να βρω το πολιτικό μήνυμα από το τραγούδι που βάλατε πριν.
0: Όχι, δεν έχει πολιτικό μήνυμα.
1: Ο ήλιος ο καλοκαιρινός. Σκεφτείτε όποιον θέλετε από τους πολιτικούς αρχηγούς και ταυτίστε τον. Όχι, φτύστε τον, ταυτίστε τον, έτσι.
2: Θα έχουμε αρκετές τέτοιες καταστάσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα και ήθελα να δω που θα το αφιερώσετε.
1: Και όχι να πω, έχουμε και πολλούς πολιτικούς αρχηγούς πια, έτσι όπως φάει το πράγμα. Δηλαδή θα έχουμε κόμματα να φάνε και κότες, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, και θα έχουμε και άλλους τις επόμενες μέρες, για να δούμε.
0: Τώρα είναι η ώρα, κύριε Αλεξιάδη.
2: Διαβάζω κι εγώ, αν και για πολλούς από αυτούς διαβάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Διαβάζω ότι θα έχουμε την ανακοίνωση νέων κομμάτων. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει για να ξεκαθαρίσει και η Ήρα από το Στάρικα το κοινό λεγόμενο. Δηλαδή να δούμε τι λένε αυτά τα κόμματα. Γιατί άλλο πράγμα να εξαγγέλεις ότι θα κάνω κάτι κάποτε και άλλο να παρουσιάζεις κόμμα με πρόγραμμα, με καταστατικό, με ιδρυτικά μέλη. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Ο κύριος Πολάκης τώρα, επειδή είναι γνωστό ότι είστε και κοντά του, επειδή είναι γνωστό ότι συμπορευτήκατε σε κάποιες απόψεις με φόντο όλα αυτά που συνέβαιναν στο χώρο σας, τι θα κάνει και πώς το σκέφτεται?
2: Έχει μιλήσει ο ίδιος δημόσια.
1: Ναι.
2: Με τον Παύλο τον Πολάκη δεν κρύβω τη σχέση που υπάρχει και τη συντροφική και τη φιλική. Άλλωστε ήταν αυτός που στήριξα στην κούρσα των προεδρικών εκλογών.
1: Παρ'
2: όλα αυτά, ο ίδιος από την ίδια μέρα που τελειώσαν οι εκλογές είπε ότι έχουμε πρόεδρο και στηρίζουμε όλοι τον πρόεδρο. Και αυτό κάνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή ομάδα Πολάκη που να υπονομεύει.
1: Τι έγινε και ήρθε στο
0: κράτος. Η διαγραφή του πώς την, την είδατε, κύριε Αλεξιάδη? Ήταν μια κίνηση από την πλευρά Φάμελου. Πώς την χαρακτηρίζετε?
2: Κοιτάξτε, εγώ ζητώ μαζί με πολλά άλλα μέλη της πολιτικής γραμματείας, γιατί είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας, ζητώ και εγώ και πολλά άλλα μέλη της πολιτικής γραμματείας να συνεδριάσει επιτέλους το όργανο και να συζητήσουμε εκεί αυτά τα θέματα. Και να μην εξαντληθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα σε φιλόξενες συχνότητες όπως η δική σας, σε κανάλια κτλ. Με υπονοούμενα και με αναφορές ο ένας εναντίον του άλλου.
1: Ο λόγος
0: ήταν,
1: για τον οποίο...
0: Συγγνώμη, ναι, ήταν λάθος η διαγραφή του κύριου Πολάκη.
2: Δεν γίνονται στην αριστερά τα θέματα με διαγραφές, με διοικητικά μέτρα ή με διασπάσεις. Και όταν έχουμε πάρει μία απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, σχεδόν ομόφωνη, ότι πρέπει να ενώσουμε και πρέπει να απευθυνθούμε και σε άλλες πολιτικές ομάδες και σε άλλα πρόσωπα για να ενώσουμε και να δημιουργήσουμε τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση, δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπετε... αυτό σε τι, πώς σχετίζεται με το θέμα της διαγραφής. Άλλωστε, όταν έχεις ευαισθησίες για τα θέματα του καταστατικού και λες θα κάνω και μία διαγραφή που σύμφωνα με το καταστατικό της Βουλής, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, είναι αρμοδιότητα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Άλλο όμως ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και άλλο ο Πρόεδρος του Κόμματος που στο όταν μπαίνει στην Κουμουνδούρου μέσα, δεσμεύεται και αυτός και εγώ και οποιοςδήποτε άλλος με καταστατικό
1: του σύγχρονο. Εσύ βλέπετε νέα διάσπαση δηλαδή.
2: Όχι, όχι. Τελειώνοντας λοιπόν τη φράση λέω, το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολλούς μήνες, εδώ και 10 μήνες, καταπατάται βάναυσα. Το άρθρο 6 του, που λέει ότι το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να συμμετέχει ή με άλλο τρόπο να στηρίζει ανταγωνιστικές πολιτικές πρωτοβουλίες προς αυτές που στηρίζει ή συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποια είναι η ανταγωνιστική πρωτοβουλία?
2: Εδώ και 10 μήνες έχουμε πολλά στελέχη μας να βγαίνουν και να προαναγγέλνουν ότι θα αποχωρήσουν, να βγαίνουν και να το παίζουν γραφεία
0: τύπου άλλου. Ο Τσίπρας άλλου είναι ανταγωνιστική κίνηση, κύριε Αλεξιάδη.
2: Θα σας πω. Να κάνουν λοιπόν οτιδήποτε αντίθετο στο καταστατικό. Σε αυτά δεν υπήρχε ούτε πολιτική αποδοκιμασία. Ενώ σε μία δήλωση του Παύλου Πολάκη που στην ουσία της ήταν σωστή, τώρα αν κάποιος ερμηνεύει τη δήλωση έτσι, αλλιώς είναι δική του υπόθεση.
1: Απλώς τώρα εδώ η Στέλλα σας ρωτάει κάτι συγκεκριμένο. Η στήριξη αυτή που μας λέτε Πολάκη σε Φάμελο ήρθε με φόντο τις κινήσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και την ανάγκη την οποία υπογραμμίζει συνεχώς, είναι αλήθεια, ο κύριος Πολάκης, με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω κύριε Αλεξιάδη το ερώτημα. Και την ανάγκη να ξεκαθαρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει έναντι των πρωτοβουλειών Τσίπρα, προκειμένου να μην βγαίνει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Ξεκάθαρα και σύντομα. Ποτέ δεν έχει βάλει θέμα Προέδρου ο Παύλος Πολάκης. Ποτέ δεν έχει βάλει. Δεν υπάρχει ούτε μία δήλωσή του. Υπάρχει αίτημά του και είναι σωστό το αίτημα. Το αν διατυπώνεται με τον ένα τον άλλον τρόπο, να μην μείνουμε σε αυτό. Είναι σωστό το αίτημα. Είναι σωστό το αίτημα για συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Δεν είναι ο πρώτος που το έχει κάνει. Το έχω κάνει και εγώ, το έχει κάνει και ο Νίκος ο Παπάς και πολλά άλλα στελέχη. Και πρέπει
1: για να αποφασιστεί τι θα κάνετε.
2: Εν
1: όψη και της διαγραφής του, με συγχωρείτε.
2: Εν όψη και της διαγραφής του από την κοινοβουλευτική ομάδα, τώρα αυτά που ακούω ότι φύγει από την κοινοβουλευτική, από την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία είναι αστιότητες. Δεν τα συζητάω καν. Το καταστατικό μας είναι σαφές. Εν όψη λοιπόν και αυτής της εξέλιξης πρέπει να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία.
0: Το είπατε αυτό, ναι, σαφές. Εγώ μία ερώτηση θα κάνω τελευταία και δεν θα πω τίποτα άλλο. Κατά τη γνώμη σας, ο Τσίπρας και η κίνηση Τσίπρα που θα δούμε την επόμενη εβδομάδα υπονομεύουν τον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Δεν είπα, το είπατε, εγώ ρωτάω.
2: Έχουμε πάρει μία απόφαση ότι πρέπει να ενώσουμε. Έχουμε διατυπώσει σε αυτή την απόφαση ότι είναι καθοριστικός ο
0: ρόλος. Ο Τσίπρας έρχεται να ενώσει ή να υπονομεύσει, κύριε Αλεξιάδη?
2: Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα και πρέπει να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες τη στάση του. Δηλαδή θέλει να κάνει αυτά που λένε διάφοροι, να ενσωματώσει το ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά που λένε για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να συμπεριλάβει το ΣΥΡΙΖΑ στον σχεδιασμό του, είναι ανταγωνιστικός προς το ΣΥΡΙΖΑ, είναι τι? Εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε ενότητα και είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την διαδικασία.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσει το κόμμα το σημερινό, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι, το τι ακριβώς θα κάνει, προκειμένου όσοι θέλουν να ακολουθήσουν τον Τσίπρα, μιας και το λένε,
2: όχι,
1: να το κάνουν, και όσοι θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν που θα μείνει, εν πάση περιπτώσει, να τελειώνει και αυτή η ιστορία.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει, θυμηθείτε μου, χρόνια πολλοί σχεδιάζουν τη διάλυσή του, δεν θα το καταφέρουν, αλλά εμείς δεν έχουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς έχουμε απευθύνει δημόσια μία πρόσκληση και περιμένουμε από τους πάντες να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις. Δεν περιμένουμε από το ΚΚΕ για παράδειγμα. Σαφής. Είναι σαφέστατη σχέση.
0: Σαφής. Χαιρετούμε,
1: ευχαριστούμε, κύριε Αλεξιάδη.
2: Γεια σας. Καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Γεια σας. Τα πω, άνθρωπος. Δεν βοηθάνε οι διαγραφές και οι διασπάσεις την κατάσταση εδώ πέρα.
1: Τραγουδάκι, θα συζητήσουμε για την Eurovision και θα πάμε μετά στον κύριο Μαρκόπουλο και γύρω στις παρατέταρτο.

0: Λοιπόν, πάμε σε κάποια από τα μηνύματά σας. Ο Θήμιος λέει: πιο πολλά και 12 φορές είδα την απονομή της Eurovision. Γιατί σου άρεσε η Βουλγάρα, φαντάζομαι, για κανένα λόγο. Σε όλους.
1: Άρα, να πούμε και συγχαρητήρια
0: στο Θήμιο. Αυτό λέει στο σύλλογο με τα λεξίπτωτα. Ο Αλιτάμπουρας, γεια σου, φίλε Αλιτάμπουρα, που μας έφυγε την καλή σου την εβδομάδα όπως κάθε Δευτέρα. Είναι ωραία τα μηνύματά σας. Επίσης έχουμε. Ο Θήμιος λέει: έχει κολλήσει με την Eurovision. Θα συζητήσουμε τώρα.
1: Η Ντάρα. Καταρχάς να πούμε ότι δεν ακούσαμε από κανέναν ότι ήταν φαβορή Βουλγαρία. Ξέπληξε τους πάντες. Έτσι, να το πούμε αυτό.
0: Όχι, εγώ σε δύο πράγματα θέλω να σταθώ. Στο πρώτο ήταν ότι ήταν μια χαρά το παιδί, ευχάριστος ο Ακύλας. Ούτε μας ζάλισε με διάφορα.
1: Και μπράβο του, συγχαρητήρια.
0: Ούτε με πολιτικές τοποθετήσεις, ούτε με τίποτα. Αξιοπρεπέστατος, μια χαρά.
1: Ζήτησε συγγνώμη το παιδί, επειδή.
0: Κακό ζήτησε συγγνώμη, γιατί καλλιεργήθηκε από μια. Από ένα ολόκληρο σύστημα ότι θα κέρδιζε ο Αλκύλας, η χειρότερη θα.
1: Και στάθηκε την ανάγκη να πει συγγνώμη.
0: Θα ερχόταν τρίτος, μέχρι και ο πρωθυπουργός βγήκε να ευχηθεί καλή επιτυχία για να πάρει και αυτός κάτι
1: καλά,
0: από την,
1: την
0: επικείμενη. Όχι, από την επικείμενη λάμψη της πρωτιάς, η οποία δεν ήρθε. Παιδιά, το τραγούδι τώρα, να σας πω κάτι. Το λέγαμε εξ αρχής εδώ πέρα. Και το τραγούδι και η σκηνική παρουσία, έτσι όπως εξελίχθηκε, ήταν λίγο αγχωτική τώρα. Αλλά δεν φταίει το τραγούδι, παιδιά. Πήγαν τραγούδια καλύτερα. Δεν πιστεύω το κάνουμε τώρα.
1: Πάντως να σου πω κάτι.
0: Αλλά βέβαια και τα άλλα φαβορή πήγαν άπατα, έτσι. Γιατί λέγαμε για την Φιλανδία, Ελλάδα και Φιλανδία. Τίποτα, μηδέν. Και εν τέλει η Κλαυδία που λέγαμε θα έρθουμε 20η, ήρθε έκτη η κοπέλα.
1: Να σου πω πάντως κάτι. Χθες που φιλοξενήσαμε τον κύριο Κυρανάκη στο Μέγκα. Ξέρετε πόση κριτική εγώ έχω κάνει στον Κυρανά και άπειρη. Συμφώνησα σε κάτι μαζί το 100%. Είπε ότι πρέπει να είναι σταθερή η παρουσία της Έλληνας Παπαρίζου στη Eurovision τώρα που πλησιάζει η ώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχω, λέει, ταχθεί εδώ και χρόνια υπέρ της σταθερής παρουσίας της Παπαρίζου. Και του είπα κι εγώ.
0: Καλά, πόσα χρόνια δεν
1: είναι. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε εναλλακτικά Παπαρίζου ή Φουρέιρα. Και να στέλνουμε.
0: Τη Φουρέιρα είχαμε την ευκαιρία, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, μην τα επαναφέρουμε τότε με τη διακυβέρνηση.
1: Όχι, γιατί είπε δεν υπάρχει λόγος να στέλνουμε άλλους.
0: Για μένα πιστεύω ότι εκείνη η οποία πρέπει να πάει την επόμενη χρονιά, έχω και πρώτα συγκεκριμένη. Θα την καταθέσω στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, θα τον έχουμε και πάλι στην
1: επόμενη.
0: Τον υπουργό αρμόδιο για την ΕΡΤ. Ποια είναι η πρότασή μου?
1: Η
0: Ζόζεφιν.
1: Α, η Ζόζεφιν, ναι, θεά η Ζόζεφιν.
0: Έχω πρόταση ήδη. Τελειωμένη πρόταση. Δηλαδή δεν χρειάζεται, η χωριό που φαίνεται κολλάζω δεν θέλει. Δεν λέγαμε ότι αστέλαμε τη Φουρέιρα. Και για τη σκηνική της, και για τη φωνάρα της. Δεν λέγαμε από εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ότι αν πήγαινε ποτέ η Φουρέιρα και με το χειρότερο τραγούδι να πήγαινε, θα ήταν στην πεντάδα. Πήγε με την Κύπρο και ήρθε δεύτερη. Αν ήταν με εμάς, θα είχε έρθει πρώτη με τα μπούνια.
1: Και θυμίζουμε ότι το τραγούδι της Ντάρα, της εκπροσώπου της Βουλγαρίας, είναι σε σύνθεση Δημήτρη Κοντόπουλου και στα ηχητικά η Βικτωρία Χαλκίτη.
0: Και ο Ηλίας Κοκοτός στην παραγωγή, έτσι. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος έπιασε στον ύπνο τους πάντες, γιατί τη Βουλγαρία δεν είχε ακούσει κανείς για φαβορί. Και ήρθε
1: έτσι
0: και ήρθε πρώτη από στα ξαφνικά. Ενώ εμείς που ήξερες πηγαίναμε για πρωτιά.
1: Ήξερες ότι η Ντάρα είναι 27 ετών νυμφευμένη?
0: Το ξέρω.
1: Που έχεις τόσες γνώσεις στη μουσική.
0: Είδα που φίλησε τον άντρα της.
1: Ήξερες ότι ευχαρίστησε το σύζυγο?
0: Τον είδα το σύζυγο που τον
1: ευχαριστούσε. Πόσοι άλλοι θα ευχαριστούσαν το σύζυγο ή τη σύζυγο?
0: Καλά κάνει.
1: Αντίστοιχα. Μπράβο, στο δίνουμε αυτό, έτσι.
0: Επίσης θέλω να πω ότι ήταν παιδιά με ένα σύστημα τώρα το οποίο και το Ακύλας το παιδί ήρθε σε δύσκολη θέση. Διότι τον είχαν όλοι. Δηλαδή λες και ότι πάμε, ας πούμε, τα σαρώσουμε. Δεν υπάρχει λόγος. Άσε, ρε,
1: πάντως για να το κλείσουμε αυτό φαίνεται.
0: Γιατί όταν σηκώνεις ψηλά τον πύχη, σε κατηγορούν, πώς λέμε για την κυβέρνηση καλή ώρα, για αλαζονία οι άλλοι.
1: Να σου πω, Θανάση μου, φαίνεται πάντως πως μετά τους προκριματικούς, πώς λέγονται. Ναι, τους προγραμματικούς που είδαμε πριν,
0: τους συμμετελικούς.
1: Της Τρίτης και της Πέμπτης, πώς άλλαξαν. Πώς άλλαξε όλο το όλο κλίμα. Γιατί παίζει ρόλο, παιδιά, και η σκηνική τους παρουσία εκεί πέρα. Παίζει ρόλο.
0: Έβλεπα και τον Μπογδάνο που τσακωνόταν με Λιουλιάγκα το πρωί. Έλεγε ο Μπογδάνο ήταν η πρώτη. Ναι, ωραίο, ήταν σκηνικό. Έλεγε ο Μπογδάνο ήταν η πρώτη. Τσακωνόταν. Συζητούσαν έντονα οι άνθρωποι, διαφωνούσαν δηλαδή. Ότι ήταν η πρώτη Eurovision, λέει ο Μπογδάνο, μετά από καιρό που δεν αναδείχθηκε τόσο πολύ η walk agenda. Και αυτό είναι και ένα σημάδι ότι σε επίπεδο κοινωνιών έρχεται αυτό το πράγμα και χάνει πόντους.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε, δηλαδή τι σου λέει, δεν είδαμε ανεξαρτήτως της σεξουαλικής προτίμησης του καθενός, ας πούμε, δεν είχαμε, πώς να το πω έτσι, προσπάθεια ανάδειξης των επιλογών αυτών των σεξουαλικών προτιμήσεων. Αυτό είπε ο Μπογδάνος. Και ανάδειξη ενός συγκεκριμένου συστήματος. Ο Λιάγκας διαφώνησε, λέει δεν θεωρώ ότι είναι κομμάτι που έχει να κάνει με τη σεξουαλική προτίμηση Eurovision. Είτε κέρδιζε γυναίκα, είτε κέρδιζε straight, θα έλεγε ο καθένας ότι ήθελε. Είτε κέρδιζε μια straight γυναίκα όπως κέρδιζε, είτε ένας gay.
1: Νομίζω η κριτική που δέχεται ο κόσμος που πηγαίνει στην Eurovision και προσωπεί τις χώρες τις χώρες του, ανεξαρτήτως σεξουαλικής προτίμησης, είναι υπέρ το δέον, έτσι, πώς να το πω. Ναι. Είναι ένας μουσικός διαγωνισμός, παιδιά, έτσι. Το έχουμε λίγο ανάγει σε, δεν ξέρω τι. Το λέω αυτό γιατί όλος ο κόσμος που πηγαίνει και να εκπροσωπήσει τις χώρες του δέχεται μια κριτική δυσανάλογη.
0: Είχε αναχθεί, για να τα λέμε όλα, είχε αναχθεί σε μια προσπάθεια προβολή συγκεκριμένης ατζέντας από συγκεκριμένα κέντρα αυτό, έτσι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, ναι, είτε κέρδισε Eurovision και είσαι straight, είτε κέρδισε Eurovision και ήσουν gay, μια χαρά και την κέρδισε άμα το άξιζες. Τι το συζητάμε αυτό. Αλλά τι λέει ο Μπογδάνος, ρε παιδί μου, ότι από ένα ολόκληρο, από ένα ολόκληρο κέντρο, ας πούμε, γύρω από τη Eurovision, υπήρχε μια προσπάθεια ανάδειξης woke ατζέντας στο παρελθόν. Δεν έχει εντελώς άδικο. Δεν έχει εντελώς άδικο, αλλά όχι ότι θα πρέπει να μας ενδιαφέρει αν αναδεικνύει ο καθένας τι είναι και τι δεν είναι. Ο καθένας μπορούσε το και καπέλο του, κάνω τη γουστάρι, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι
1: εδώ
0: το ζήτημα.
1: Εδώ και χρόνια.
0: Επίσης, ξεκάθαρα πολιτική η δεύτερη θέση του Ισραήλ. Καλό τραγούδι, καλό τραγούδι, δεν το είχα ακούσει. Το άκουσα το Σάββατο το βράδυ. Όταν, αλλά σαφέστατα και είχε πολιτικά χαρακτηριστικά και μια αντίδραση. Εκείνων εμπεριείχε η ψήφος του Ισραήλ μια αντίδραση όλων εκείνων που με τη σειρά τους αντιδρούσαν τα προηγούμενα χρόνια για τη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω των όσων συνέβαιναν στη Μέση Ανατολή.
1: Θέλω και να το κλείσουμε αυτό, επειδή βλέπουμε και κάποιες εικόνες από το Φεστιβάλ Κανών το 79ο και λένε ότι όλα τα βλέμματα ήταν στην Ντέμι Μουρ και στην Κέιτ Μπλάνσετ. Τι λέτε, ρε παιδί, τώρα, δούκισα νομικό εκεί πέρα να πούμε.
0: Πήγε
1: δούκισα νομικό. Ποια Κέιτ Μπλάνσετ και ποια να πούμε τώρα. Εδώ έχουμε.
0: Γιατί συμμετέχει σε κάποια ταινία.
1: Όχι, πήγε και πώς το λένε, την είδα στο κόκκινο χαλί. Τις έχεις αρρώσει όλες. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μαρκόπουλο.
0: Είναι πιο, πιο...
1: Θα συνεχίσουμε.
0: Πιο φρέσκια παρουσία. Okay. Όχι ότι άλλες δεν καλές όμως. Εντάξει.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα, θα να σε συνελθεί.
0: Καλά, άμα το λοιπόν, θέτεις έτσι.
1: Γεια σας, κύριε Μαρκόπουλο, τι κάνετε. Βουλευτής της
0: Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος.
2: Εντελώς τυχαία μιλάτε με έναν από τους λίγους πολιτικούς που βέβαια ως πολιτικός, ως δημοσιογράφος, έχω πάει στο Φεστιβάλ Κανών. Έχω και φωτογραφία από κόκκινο χαλί.
0: Έχετε πάει στις Κανές?
2: Ναι, είχα πάει το 2016.
1: Και τι είχαμε συναντήσει εκεί, για πείτε.
2: Εγώ είχα δει το Σολ Πέρν, τη Σαρλίζ Θερόν και το Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι σκεπτόμενοι πάντως οι ακροατές και εμένα μου αρέσει. Με συγχωρείτε, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Ένα πολύ ωραίο στυλ, αφού ξεκινήσαμε από
0: εκεί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα το πούμε. Απλώς θέλω να πω ένα ωραίο μήνυμα που έχει στείλει ένας ακροατής. Που έχει έτσι μια δόση συνωμοσιολογίας, αλλά είναι ωραίο. Λέει, ποια είναι η χώρα που μπήκε στο ευρώ πιο πρόσφατα και πότε έγινε αυτό? Η Βουλγαρία είναι.
1: Λίγους μήνες πριν.
0: Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν θεωρώ ότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Πάμε, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Αυτό που φαίνεται λίγο.
0: Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
2: Ήταν λίγο πονηρούλι.
0: Πονηρού, πονηρό. Αλλά είναι σκεπτόμενοι ακροατές και αυτό είναι ωραίο.
2: Εντάξει, καλό είναι, καλό είναι. Συζήτηση να γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα της πολιτικής. Να μας κάνετε έτσι μια αποτίμηση του συνεδρίου, του τριήμερου συνεδρίου του κόμματός σας. Ενωτικό λένε κάποιοι, εδώ είδαμε αρκετές αιχμές βέβαια, έτσι, να εκτοξεύονται προς πάση κατεύθυνση.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα πάντα ήταν εντός πλαισίου. Μην ψάχνουμε υπονομευτές ή κάτι άλλο. Έγινε παραγωγικός, προωθητικός διάλογος για το μέλλον της παράταξης, για το μέλλον του τόπου. Υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες είχαν το στοιχείο της κριτικής, μην το αποφύγουμε, δεν είναι κακό να το συζητήσουμε, όμως νομίζω ότι πιο πολλοί ήρθαν να πούν για το παραπάνω, για το τι μπορούμε να κάνουμε άλλο. Όλοι αναγνωρίζουμε στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη και στον Πρωθυπουργό ότι έχει κάνει πάρα πάρα πολλά, ότι έχει παλέψει και έχει προσπαθήσει. Από εκεί και πέρα το να βάλει κάποιος και ένα διαφορετικό στίγμα δεν είναι κατά ανάγκη κακό, από τη στιγμή όμως που σε καμία περίπτωση δεν είδαμε ομιλίες αμφισβήτησης, ομιλίες διάρρηξης των σχέσεων, ομιλίες οι οποίες ήταν πολιτικές. Θεωρώ ότι γενικά ήταν ενωτική η εικόνα, μαζική η συμμετοχή, ήταν ένα πολύ επιτυχημένο συνέδριο και θεωρώ ότι βγήκαμε πιο ενωμένοι από όσο μπήκαμε.
0: Πώς λέτε ότι ήταν μαζική η συμμετοχή? Εγώ αφήνω τον Καραμαλή και τον Σαμαρά στην άκρη, αν θέλεις έλα να τους πιάσουμε αργότερα, απλώς επειδή έχει αναλυθεί πολύ το θέμα αυτό. Το γεγονός ότι στελέχη τα οποία παραδοσιακά σε τέτοιου είδους περιστάσεις έβγαιναν μπροστά και μιλούσαν και έδιναν ένα παλμό, έναν τόνο, ο κύριος Μημαράκης, η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Μάκης Βορύδης από εγώ, επέλεξαν να μην τοποθετηθούν στο συνέδριο αυτό.
2: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με την ατζέντα. Ο Βαγγέλης ο Μημαράκης αυτές τις ημέρες...
0: Περίμενε ατζέντα τώρα, επειδή είστε στη Νέα Δημοκρατία χρόνια. Περίμενε ο Μημαράκης ατζέντα, η Μπακογιάννη ατζέντα για να μιλήσουν στο κομματικό ακροατήριο, επαναλαμβάνω. Στο κομματικό ακροατήριο.
2: Να σας απαντήσω, θα σας κάνω σοφότερο. Ο Βαγγέλης ο Μημαράκης ήταν στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες, συναντήθηκε με τον Θοδωρό τον Ρουσόπουλο. Πάντοτε έδινε και είναι ανοιχτός στο να δίνει την εμπειρία του την πολύ μεγάλη στα συνεδριακά. Είχαμε τον Θόδωρο Ρουσόπουλο που ήταν ο επικεφαλής αυτής της συνεδριακής κατάστασης. Θεωρώ ότι είχε και αυτό το σημαντικό στίγμα του. Δεν νομίζω λοιπόν ότι κανένας απήχε τεχνητά. Ναι. Και θεωρώ ότι σε κάποια στιγμή μπήκαν στο διάλογο και νεότερα στελέχη και άλλα στελέχη να εμπλουτίσουν τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, να καταθέσουν τον προβληματισμό τους. Δεν νομίζω. Η Ντόρια Μπακογιάννη είναι πανταχού παρούσα σε όλα τα μέτωπα. Δίνει τη μάχη και να σας πω και κάτι.
0: Μα γι' αυτό αναρωτηθήκαμε κι εμείς. Μα γι' αυτό αναρωτηθήκαμε, κύριε Μαρκόπουλε. Γι' αυτό αναρωτηθήκαμε.
2: Εγώ όταν έκανα κριτική δημόσια για το ποιοι δεν βγαίνουν να στηρίξουν την κυβέρνηση, είχα πει και την ξεχωρίζω την τώρα την Μπακογιάννη, η οποία δίνει πραγματικά τη μεγάλη μάχη για την παράταξη παντού, σε όλα τα μετερίζια.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο.
2: Τηλεοράσεις, παντού.
1: Επειδή
2: πολιτικά.
1: Με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργός επί της ουσίας, κατά πολλούς κιόλας τουλάχιστον, άνοιξε την προεκλογική περίοδο στη χώρα αυτή. Συστράτευση χωρίς Καραμαλή και Σαμαρά γίνεται?
2: Κοιτάξτε, ο Αντώνης ο Σαμαράς έχει ακολουθήσει έναν δρόμο σκληρής κριτικής
0: στο δρόμο όριο κόμματος
2: και
0: ακολουθεί,
2: και της αποδόμησης βασικών κεντρικών επιλογών. Νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετικό από τον Κώστα τον Καραμανλή. Πιστεύω ότι ο Κώστας ο Καραμανλής, θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει πει ακόμα την τελευταία λέξη ως προς τη στήριξη της παράταξης.
1: Η απουσία του άφησε μια πικρή γεύση.
2: Καλό θα ήταν σίγουρα να είναι μαζί μας. Καλό θα είναι βέβαια, να λέμε τώρα και την αλήθεια, ο Κώστας ο Καραμανλής δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει αφωνία πολιτική, είναι κάτι το οποίο εδώ και πολλά χρόνια.
1: Η παρουσία του την επόμενη εβδομάδα σε κεντρικό πάνελ στο Μέγαρο Μουσικής με τον συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Βαγγέλη Καλπαδάκη, που θα μιλήσουν για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Πώς σας φαίνεται?
2: Εμένα τώρα μην με ρωτάτε για αυτά, δεν γνωρίζω, το έχω διαβάσει, δεν ξέρω.
1: Όχι, τι, είναι γεγονός, δηλαδή θα μιλήσει για την εξωτερική πολιτική.
2: Δεν το γνωρίζω τι ακριβώς είναι αυτό, δεν έχω την άμεση εικόνα. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι ο Κώστας ο Καραμανλής δεν έχει πει την τελευταία του λέξη ως προς τη στήριξη του κόμματος προς το δρόμο για τις εθνικές εκλογές.
0: Είναι
2: η παράταξη, μην το ξεχνάμε, κανένας, η παράταξη την οποία ίδρυσε ο θείος του, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, και νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε προς τη μάχη των εθνικών εκλογών, προφανώς και η απέτηση των πολιτών, των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα είναι να δώσει στήριξη ο Κώστας ο Καραμανλής. Η απέτηση της βάσης,
0: θα είναι η απέτηση.
2: Γνωρίζουμε την αγάπη τη μεγάλη την οποία έχει η βάση στο πρόσωπο ενός πρωθυπουργού που άφησε το δικό του ιδιαίτερο στίγμα με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του και με το μεσαίο χώρο.
0: Αλλά έχουμε ένα σημειολογικό θέμα και ένα ουσιαστικό, θα πω εγώ. Το σημειολογικό είναι ότι για πρώτη φορά στις κάλπεις που θα έρθουν δεν θα υπάρχει Καραμαλή στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ούτε Καραμαλή ένα, βεβαίως ο Εθνάρχης όπως αναφέρθηκατε κι εσείς και η διευθύντρια της Νέας Δημοκρατίας, ούτε Καραμαλή 2, αλλά ούτε και Καραμαλή 3. Δεν θα υπάρχει Καραμαλή καν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το σημειολογικό. Και το ουσιαστικό είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι σαφές ότι επιλέγει να αφήνει όποτε του δίνει την ευκαιρία εχμές για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, κάτι που δεν έκανε επί διακυβέρνησης Τσίπρα την τετραετία 2015-2019.
1: Να σημειώσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Την ημέρα που ο κύριος Τσίπρας θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του κόμματος, το πρώην πρωθυπουργός θα είναι στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη στο Μέγαρο Μουσικής με συνεργάτη Τσίπρα. Αυτό σας περνάει έτσι απαρατηρητό?
0: Μα δεν είναι απαρατηρητό. Ο Καραμαλής δεν έκανε καμία κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρα και κάνει
2: συμβούλια. Όλα αυτά που μου λέτε, περίπου τι έχει γίνει? Έχει προσχωρήσει ο Καραμαλής στο κόμμα του Τσίπρα? Δεν νομίζω.
0: Είναι μια αλήθεια.
2: Δεν καταλαβαίνω τους παραλληλισμούς.
0: Όχι, δεν είναι παραλληλισμός. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Δεν θυμάμαι 15-19 με όλα αυτά που έγιναν που πήγε να γυρίσει η χώρα ανάποδα τον Καραμαλή να κάνει. Τον Καραμαλή να κάνει κριτική πλην εκείνης της δήλωσης της τυπικής που έκανε για το συνέδριο. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, κάθε λίγο και λιγάκι κάνει κριτική.
2: Πολύ ώρα, επαναλαμβάνω, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τους συλλογισμούς σας. Είναι δυνατόν ο Καραμανλής είναι ένας σοβαρός πολιτικός που άφησε το στίγμα στην παράταξη? Θέλετε να πείτε ότι ο Καραμανλής, δηλαδή.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, εμείς δεν θέλουμε να πούμε τίποτα, εμείς σας ρωτάμε.
2: Μισό λεπτάκι να σας πω κι εγώ όμως, σας άκουσα με μεγάλη ευλάβεια. Λοιπόν, τι θέλετε να πείτε, δηλαδή, ότι ο Καραμανλής προσχωρεί σε ένα άλλο κόμμα από αυτό που ίδρυσε ο θείος του?
1: Εσείς τι θέλετε να πείτε, ότι είναι αδιάφορη η παρουσία του την ημέρα που ο Τσίπρας παρουσιάζει κόμμα να είναι με τον πιο στενό του συνεργάτη στο Μέγαρο Μουσικής?
2: Δεν καταλαβαίνω. Ενώ δεν έχει πάει στο συνέδριο. Τον παραλληλισμό, δεν τον καταλαβαίνω.
1: Όχι, σας ρωτάω το σχόλιο σας. Σας είναι αδιάφορο? Αυτό ρωτώ. Είναι αδιάφορη η παρουσία του με συνεργάτη Τσίπρα?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τον παραλληλισμό. Προφανώς ο κύριος Καραμανλής δεν έχει καμία σχέση με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και να σας πω και κάτι, δεν νομίζω ότι κανένα συνεργάτη.
0: Να σας πω λίγο.
1: Τι είπατε, συγγνώμη, τι είπατε.
2: Δεν νομίζω ότι κανένα συνεργάτη του κ. Καραμπαλή από αυτά που βλέπω, που μιλάτε στο ρεπορτάζ, λέει κάτι τέτοιο.
0: Καλά, όχι, μα εμείς θέλουμε να απαντήσετε εσείς ως Μαρκόπουλος, δηλαδή για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, μεταφέρουμε σας την ευθύνη. Σας λέμε για τον Καραμαλή. Για τον Καραμαλή τα ερωτήματα, και επειδή ακριβώς είναι ευφυής και είναι πάρα πολύ καλός γνώσης των πολιτικών ισορροπιών και των επικοινωνιακών ισορροπιών ο κύριος Καραμαλής, αν μη τι άλλο προκαλεί απορία ότι δεν μιλάει κάθε λίγο και λιγάκι, δεν μιλούσε μάλλον κάθε λίγο και λιγάκι για τη διακυβέρνηση Τσίπρα και όσα συνέβαιναν τότε, αλλά για τον Μητσοτάκη πάθος. Μιλάει. Αυτό
2: να, μιλήσουμε λίγο, να μιλήσουμε λίγο για πολιτικά.
0: Να μιλήσουμε και να λέω, κλείσουμε, βεβαίως.
2: Μου κάνει λίγο κάπως, δεν σας το αποδίδω, αντιλαμβάνομαι, αλλά μου κάνει
0: ούτε
2: λίγο.
0: Ούτε και εμείς αποδίδουμε σε εσάς, για τον Καραμαλή ερωτάμε.
2: Να μιλήσουμε για πολιτικές. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μίλησε για την ατζέντα για το 2030.
1: Μα τι είπε, στεναχωριέται ο άνθρωπος και θυμώνει. Τι να πούμε για τις πολιτικές.

0: μόνη κυβέρνηση, μόνη η παράταξη που μπορεί να τους δώσει ένα διαφορετικό μήνυμα στην κοινωνία και να κρατήσει την Ελλάδα εκεί που πρέπει να την κρατήσει, στο δυτικό κόσμο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχετε καταλάβει τι γίνεται?
1: Ναι, καμιά λύση για την ακρίβεια έχετε να μας πείτε?
0: Εντάξει, καλό είναι και αυτό που λέτε. Εγώ σας λέω, σας πάω λίγο πιο μακριά.
1: Όχι, δεν είναι καλό αυτό που λέω. Το ρωτάει ο κόσμος.
0: Θέλετε να με γυρίσετε στο... να σας το απαντήσω και για την ακρίβεια, αλλά αφήστε με να σας πω. Σας λέω κάτι σημαντικό, δεν σας αφορά. Δεν σας αφορά αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κόμμα το οποίο έρχεται και έχει ρωσικό προσανατολισμό.
1: Εσάς δεν σας αφορά το κόστος ζωής?
0: Προφανώς με απασχολεί. Εδώ όμως σας λέω για την πατρίδα, σας λέω για κάτι το οποίο ενδεχομένως αυτό που λέμε δυτική πορεία της χώρας τίθεται αναμφιβόλο. Βεβαίως, για την ακρίβεια είναι ένας μεγάλος αγώνας. Να σας απαντήσω ότι έχουμε δώσει 6 αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Έχουμε μειώσει 83 φόρους. Έρχονται νέα μέτρα.
1: Όχι, να μου απαντήσετε, γιατί είναι στεναχωρημένος ο Πρωθυπουργός και θυμωμένος.
0: Ο Πρωθυπουργός έκανε ένα σχόλιο από καρδιάς. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, κατά τη γνώμη μου, για ειρωνία.
1: Όχι, γιατί τα μέτρα έχει δηλαδή πράξη, δεν είναι αποτελεσματικά.
0: Με, κυρία Γκαντονά.
1: Όχι, γιατί τώρα.
0: Να μιλήσω κι εγώ όμως λίγο. Βλέπω ότι.
1: Μην το κάνετε τώρα αυτό. Έχετε μεγάλη εμπειρία. Μην το κάνετε τώρα αυτό.
0: Θα το κάνω.
1: Μην το κάνετε. Μην το κάνετε τώρα αυτό. Δεν νομίζω ότι σας έχουμε καλέσει ποτέ σε αυτό το ραδιόφωνο να μιλάμε εμείς και να μιλάτε εσείς. Δεν είναι ωραίο.
0: Μιλάγατε επί 3 λεπτά για τον Καραμανλή και δεν με αφήσατε να απαντήσω και σας λέω λοιπόν. Τώρα σας απαντώ. Και σας λέω, πιστεύετε ότι μια κυβέρνηση η οποία αυξάνει το εισόδημα του Έλληνα τόσες φορές, έχει μειώσει τόσους φόρους, έχει φέρει ευεργετικά μέτρα για πρώτη φορά για την νεολαία μας, έχει κάνει μια δέσμη και θα έρθουν κι άλλα αδιαφορία για την ακρίβεια? Δεν νομίζω. Εσείς δεν βλέπετε το πώς είναι ένα διεθνές φαινόμενο η ακρίβεια? Δεν το καταλαβαίνουμε όλοι? Γιατί με το ακρίβεια Μητσοτάκη ξαναπορεύτηκαν οι αντιπαλοί μας. Ο κόσμος βλέπει και κρίνει, καταλαβαίνει ότι είναι μια διεθνώς δύσκολη συνθήκη. Και λέει ότι η κυβέρνηση αυτή είναι η μόνη που του εγγυάται αυτή.
1: Λοιπόν,
0: όλοι οι άλλοι μαθητευόμενοι μάγοι που θα πάνε τη χώρα.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε. Χαιρετούμε, να είστε καλά κι εσείς. Πριν φύγουμε, παιδιά, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση με ευκρίνεια νέας γενιάς. Προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομέρειες εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Οι έμπειροι είναι πιο άνετοι και φιλικοί, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Σας χαιρετούμε. Δελτίο ειδήσεων, Βασίλης Ντέτσικας, αύριο στις 12.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρετσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αιγαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο V-Time.

0: Alzheimer.eu στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιασης.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στα βορίζια της Κρήτης. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, θείος και 2 ανήψια, που κατηγορούνται πως καταπατούσαν χωράφια στην περιοχή και στη συνέχεια τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να παίρνουν επιδοτήσεις. Για τα καταπατημένα χωράφια πήραν συνολικά επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Το Ιράν απάντησε στη νέα πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι οι επαφές συνεχίζονται παρά τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωση που χαρακτήρισαν τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον υπερβολικές. Το Ισραηλινό ναυτικό αναχέτησε ανοιχτά των ακτών της Κύπρου τα σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας με στόχο να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει 2 παιδιά σε γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5. Την άμεση σύγκληση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 Τρίφωνο Αλεξιάδης, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, απάντησε πως ήταν αριστερά τα πράγματα, δεν γίνονται με διαγραφές και διασπάσεις. Τα χέρια των αρχών 47χρονους για την κακοποίηση του 16χρονου αμέαγιού του στα Χανιά. Προηγήθηκε καταγγελία της 46χρονης συζύγου του ότι ο 47χρονος είχε ασκήσει επανειλημμένα βία σε βάρος του παιδιού του, στο οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και έχει ποσοστά αναπηρίας 79%. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα και πυρά του στρατού του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη έχασε μια θέση και βρίσκεται στη θέση 48 στην παγκόσμια κατάταξη τέννις στις γυναίκες, παρελθόν από τον πάγκο της Σαραγώσα, ο Ζωάν Πλάθα.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: καλή επιτυχία σε κάθε υποψήφιο. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
1: Συνεδρίου, πρόεδρε, συνεδρίου. Όλο αυτό που πήγες και ήσουν εκεί και μίλησες και σε χειροκροτούσανε ήταν συνέδριο, δεν ήταν συνεργείο όπως το είπε. Και τι συνεργείο αυτοκινήτων, συνεργείο καθαρισμού. Έκανε σαρδάμ στη βασική λέξη. Το πέρασε εκεί πάνω στον ίστρο, στο τέλος που τους έλεγε βγείτε έξω, πάρτε τη φωτιά που είχαμε εδώ στο συνεργείο και πηγαίνετε την παραπέρα τη φωτιά να κάψει και τους υπόλοιπους ότι έχει μείνει άκαυτο, μεταφορικά και κυριολεκτικά, να καεί, να καεί. Οπότε Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γίνεται η φορή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η Μεγαλείος Παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
2: Η μεγαλύτερη υπερπαραγωγή και όντας ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Φυσάει. Σου έκανα μια δουλειά.
4: Ωραία, καλά φυσάει μηχανή. Μη φυσήξει και ο λογαριασμός. Δεν αντέχω στα ρεύματα.
5: Τέσσερα πουζί. Εντάξει, πόσο πάνε.
6: Στάσου, δεν είναι μόνο τα πουζί, αλλά...
5: ξέρεις πώς ήταν η πλατίνα σου.
6: Ωραία, και πουζί είπαμε. Τέσσερα πουζί.
5: Πουζί είπαμε, αλλά όταν ανοίξαμε είδαμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε και πλατίνες. Να μην τις αλλάξουμε. Περίμενε, αλλάξαμε και την τρόπα του νερού.
6: Τι άλλαξες?
5: Την τρόπα του νερού.
6: Γιατί, τι σου έκανε?
0: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Περίμενε, γιατί αλλάξαμε και τις πλακέτες από τα φρένα.
6: Πλάκες.
5: Σου είπα εγώ να αλλάξεις πλακέτες. Μα δεν σφυρίζαν τα φρένα σου.
6: Έτσι τα θέλω εγώ, σφυριχτά.
1: Από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας αυτοκινήτων ήταν τελικά όπως ακούσατε εδώ. Μπουζί, πλατίνες, φρένα και όλα τα υπόλοιπα. Η παράταξη που κυβερνάει, η μπλε, η γαλάζια, ανάλογα ποιος την έχει ερμηνεύσει. Γιατί ακούστηκε και το μπλε και το γαλάζιο. Η παράταξη λοιπόν αυτή βγήκε πολύ δυνατή, ενωμένη από το συνέδριο. Τι άλλα λένε, τι άλλα κλισέ λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Και τώρα πέφτει πάνω στη μάχη των εκλογών. Γιατί όπως είπε και ο Μητσοτάκης, δεν χρειάζεται να περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Από τώρα ξεχυθείτε και τη φωτιά του συνεργείου να την πάτε στους υπόλοιπους να μάθουν όλοι τι θα γίνει. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκε ως μονόδρομος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως ο ηγέτης, σαν αυτόν δεν υπάρχει κανένας άλλος. Και αν φύγει αυτός από εκεί, μάλλον καταστρέφεται το έθνος, όχι μόνο το κράτος, το έθνος των Ελλήνων.
0: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Όποιος είναι πρωθυπουργός και σηκώσει το τηλέφωνο θα πει αυτά που πρέπει να πει. Ότι ο μόνος που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το τριψήφιο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αυτό είναι κατάντια για ένα λαό. Αν έχει μόνο έναν που θα μπορούν από τόσα κόμματα, γιατί φτιάχνονται μέσα στο μήνα κι άλλα, Καριστιανού 21, 26 Τσίπρας, δεν ξέρω Σαμαράς τι θα κάνει, σύν τα υπόλοιπα που υπάρχουν, είναι κατάντια να πιστεύουν κάποιοι, και το λάνσαραν από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι μόνο αυτός θα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο σε αυτόν τον κόσμο της αστάθειας. Ότι δεν υπάρχει άλλος που θα μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο, να είναι πρωθυπουργός δηλαδή, και να χειριστεί με σοβαρότητα τα εθνικά θέματα. Άλλωστε, η κριτική που γίνεται από πρώην πρωθυπουργούς σε αυτόν τον πρωθυπουργό είναι για τα εθνικά θέματα. Ότι δεν τα χειρίζεται με σοβαρότητα και όταν σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον νομίζω ότι είναι όντως σε συνεργείο και όχι σε χώρα. Όμως να πάμε να κάνουμε την προσομοίωση.
0: Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
7: Ω Χριστός και Παναγία, Ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός!
0: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί.
8: Ναι, κυρία Άρτεμις, ο πρωθυπουργός είμαι.
9: Τσίμπαν αρχίδι.
8: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Αϊκα σώπαση του Καστερουνίτα.
10: Αρεβίτα, αρεβίτα, αρεβίτα. Καλημέρα σας, πόσο χαίρομαι που έχετε τηλέφωνο.
1: Πολύ βασικό είναι αυτό, γιατί για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο. Δεν ξέρω ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο. Τώρα το σηκώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος με την νυχτικιά του, με το σκούφο. Σηκώνεται άγρυπνο, σαν τη Σαπφόνο τώρα. Και λέει: κανείς δεν μπορεί να κοιμηθεί σε αυτή τη χώρα. Πηγαίνει, σηκώνει το τηλέφωνο. Αν και νομίζω έτσι όπως παρακολουθεί τα τηλέφωνα, δεν χρειάζεται να σηκώνει. Νομίζω κανένα κουμπί θα πατάει και ακούει όποιον θέλει από όλους μας. Είναι large. Και είναι και υπεύθυνος και σοβαρός και μας ακούει όλους για να ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Αυτός που δεν πρέπει να γίνει ποτέ πρωθυπουργός, άρα να χρειαστεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το βράδυ, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι λόγω ικανοτήτων, λόγω άλλης απασχόλησης.
11: Οι επενδύσεις από τις χώρες που έχουμε ξεκινήσει να έχουμε πιο γερούς δεσμούς, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
12: μωρό μου, θέλω να το φάω.
11: Θα εμπάτω σε 5 λεπτά ακριβώς.
12: Να μου ρίχνει ατζούγες πάνω μου.
11: Σε 5 λεπτά.
12: Μωρό μου.
11: Συγγνώμη, αλλά εγώ έχω το καλάθι σήμερα και έχω λίγο. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του.
1: Γιατί έχει άλλου τύπου επικοινωνίες όπως ακούσαμε τότε που τον είχαν πάρει τηλέφωνο, ενώ έδινε μια συνέντευξη όταν ήταν υπουργός αναπτύξεως και είχε διακόψει τη συνέντευξη γιατί χτύπαγε το κινητό. Τελικά, να, όταν έχεις τέτοιες συνομιλίες. Μάλλον στις 3 τα ξημερώματα. Δεν γίνεται να σηκώνεις και το τριψήφιο που είναι δίπλα. Κάνεις επιλογή τηλεφώνων. Για τα άλλα τηλέφωνα είναι μια χαρά. Για το τριψήφιο, στο αφήσουμε στο Μητσοτάκη που είναι και ο μόνος που μπορεί να το σηκώσει μέσα στη μαύρη νύχτα. Εκτός του να σηκώνει τηλέφωνο, ο πρωθυπουργός μας είναι ικανός να λυπηθεί για ένα κοινωνικό φαινόμενο που ισχύει στην χώρα μας, κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, και το οποίο όταν γίνει πρωθυπουργός θα το αντιμετωπίσει.
0: Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας.
13: Μπράβο!
0: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
13: Μπράβο!
0: Να ροκανίζει το εισόδημα. Ανόητη ο τραβαλιά, να θα είδα πας σε πρεφύτα, μας κουάντου με βέζικα, αρβίτα, αρβίτα, αρβίτα. Λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.

0: βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Όταν γίνει πρωθυπουργός, όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσει. Γιατί τώρα θυμώνει και λυπάται που βλέπει την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τώρα. Τώρα είναι στα τηλέφωνα, είναι στο συνεργείο. Κλείνει ραντεβού. Οπότε, όταν κάποια στιγμή και αν ο ελληνικός λαός του δώσει την αρμοδιότητα, την τιμή να είναι πρωθυπουργός, θα ασχοληθεί με την ακρίβεια για να μην λυπάται ο ίδιος και για να μην θυμώνει. Αυτόν τον θυμώνει γιατί δεν κάνει κάτι. Και αφού λυπάται επίσης, γιατί δεν κάνει κάτι για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών παρά τις αυξήσεις που έχει δώσει. Και όπως ακούσαμε, είπε ότι είναι η μόνη απάντηση στην ακρίβεια είναι αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Τι κάνει, να λυπάται και να θυμώνει. Ωραίο ήταν όλο αυτό, το πακετάρισε μια χαρά. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω. Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω. Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να

0: Κύριε Πρωθυπουργέ,
1: πόσο μεγάλο προνόμιο είναι να συμμετέχουμε σε ένα κόμμα που καταφέρει να κάνει μια τέτοια συζήτηση στο συνέδριό του. Έχω βαρεθεί να τους ακούω όλη την ημέρα. Τέμπη, τέμπη, υποκλοπές, υποκλοπές, τέμπη, διαφορά.
2: Έχει βαρεθεί να ακούει αυτά, γιατί αυτά κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα. Εμείς πάλι δεν έχουμε βαρεθεί να τα λέμε όλα αυτά. Ο ελληνικός λαός δηλαδή θέλει να πάρει κάποιες απαντήσεις τι ακριβώς έγινε στο έγκλημα στα Τέμπη. Θέλει να πάρει κάποιες απαντήσεις για τη διαφθορά γενικότερα, γιατί ο ΠΚΠ, σκάνδαλα. Είμαστε περίεργοι, δεν είμαστε. Δεν θέλετε όλοι να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι είναι οι ένοχοι να πληρώσουν? Δεν το βαριέσαι αυτό ποτέ. Θες να πέσει φως. Όπως επίσης θέλουμε να ξέρουμε τι έγινε με τις υποκλοπές. Βαριέται κανείς το θέμα των υποκλοπών? Δεν θέλει να ξέρει ποιος παρακολουθούσε? Ήταν το Predator, ήταν οι ιδιώτες, γιατί ταυτόχρονα ήταν και το κράτος. Και το κράτος υπαγόταν στον Πρωθυπουργό από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την εξουσία. Όλα αυτά δεν τα βαριέται κανείς, παρά μόνο οι υπουργοί που είναι μπλεκόμενοι. Και παρά μόνο η κυβέρνηση που δεν θέλει να λένε όλα αυτά γιατί κόβουν πόντους και θέλει να λέμε. Τι καλή που είναι η κυβέρνηση, τι ωραία που τα εφαρμόζει, άντε στη χειρότερη λυπάται που όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν για την ακρίβεια. Λογική εδώ του Αδόνιδος η αγανάκτησης ότι έχει βαρεθεί, όμως η απάντηση έρχεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
3: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
2: Ποιος απορεί για όλα αυτά, για αυτές τις τρεις ονομασίες? Κανείς δεν απορεί. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε έτσι ακριβώς. Εννοούσε αυτοί τέτοιοι είναι οι απέναντι, έτσι θα μας ονομάσουν. Όμως έτσι όπως το φρέναρε και εκεί που έβαλε την τελεία, δεν απορώ, δεν απορώ. Μας εκφράζει όλους νομίζω. Κανείς δεν απορεί που τους λένε μαφία, εγκληματική οργάνωση και ό,τι άλλο. Οπότε έρχεται τώρα το ερώτημα, γιατί να τους ξαναψηφίσουμε?
3: Όλη η παράταξη που κράτησε τη χώρα όρθια είναι αυτή που μπορεί να την οδηγήσει και στα επόμενα βήματά της. Ότι όσα κατακτήσαμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να παιχτούν στα ζάρια.
4: Παρακαλώ. Σήμερα είναι μέρα που δέχομαι ερωτήσεις.
3: Σ' όποιον λοιπόν ερωτά, γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ.
5: Γιατί κλάνει το γατί.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις.
6: Πατριώτες, σωθήκαμε.
3: Γιατί επί των ημερών μας η χώρα ανέκτησε τη χαμένη της αξιοπιστία και την πίστη στις δυνατότητές της.
4: Είσαι ανυπέρβλητος.
3: Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
7: Καλώς τον.
8: Καλώς τον οικοκύρη μας. Καλώς τον κουβαλητήρας.
9: Βλέπεις να κουβαλάω κάτι?
8: Την παλικαριά σου. Τη

0: οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε διαφθαρμένοι, και εμείς να τους κοιτάμε με μια στοική απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη, έχει γίνει μια μικρή παρεξήγηση, να σε εξηγήσω πετίνος πρόκειται. Όχι!
1: Σάλπισμα αγώνα και πολέμου οι αχές από τον Άδων Γεωργιάδη, γιατί δεν μπορούν, λέει, οι αντίπαλοι να τους λένε κλέφτες. Δεν το δέχεται αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν το έχει πει ποτέ ο ίδιος για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες.
1: Α, ο ίδιος τους είχε πει κλέφτες, τους νεοδημοκράτες, είχε βάλει και τους Πασόκους μέσα, αλλά είχε αποκαλέσει τους νεοδημοκράτες κλέφτες. Και τώρα, χθες προχθές στο συνέδριο, έλεγε ότι δεν μπορούν οι απέναντι να μας λένε κλέφτες. Εμείς μπορούμε, γιατί ξέρουμε κάτι παραπάνω, είμαστε γνωστοί. Δεν απορούμε, όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που έκανε χθες ο Άδωνης με στεντορία τη φωνή είναι η κήρυξη του πολέμου.
0: Θα τους πολεμήσουμε! Και ποτέ θα σκύψουμε το κεφάλι στο μπούλινγκ! Και ποτέ θα δεχτούμε να κάτσουν να πατήσουν πάνω στον Δημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του!
1: Ωραία το είπε. Θα τους πολεμήσουμε. Ζώστηκε τα φυσεκλίκια. Την περικεφαλαία. Δεν νομίζω δεν την έχει βγάλει κιόλας. Οπότε το λέει εδώ πολύ ωραία. Θα πολεμήσουμε. Δεν μπορούν να μας αμφισβητούν όλοι αυτοί και να αφήνουν υπονοούμενα, εννοούμενα, λάσπη να ρίχνουν στην τιμή και την υπόλοιψη της παρατάξεως. Πολύ σωστά τα είπε.
3: Ένα σύνθημα διάβασα πολύ ωραίο. Το σύνθημα λέει της Νέας Δημοκρατίας στην έναρξη της εξουσίας ήταν σεμνά και ταπεινά. Ενώ τώρα λέει άλλαξε, έγινε σεμνά και μετρητά. Γιατί πήγαν και πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Φαντάζεσαι 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια που βγήκαν με τις τσάντες από την Τράπεζα της Ελλάδος, πήγαν σε αγραφές να μοιράζουν τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού. Πάνω πακέτοση, ένα πακέτοση, ένα πακέτοση. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λαιλασία.
1: Κλέφτες τους έχει πει με όλους τους τρόπους. Και τώρα, χθες προχθές, έσκιζε τα ημάτια του και έλεγε να πολεμήσουμε τους απέναντι που μας λένε κλέφτες. Ο ίδιος τους έχει πει με λαιλασίες, με διάφορους τρόπους, σεμνά και μετρητά. Και όλα αυτά που ακούσαμε ότι είναι κόμμα κλεφτών. Εκεί που έφτυνε, τώρα γλύφει. Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα προφανώς, είναι συνήθες αυτό. Ο Άδωνης έδωσε ένα τέμπο στο συνέδριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κι αν έδωσε τέμπο στο συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε όμως και ο Δένδιας.
4: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας.
5: Ένα αρχίδι.
4: Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Ότι εδώ ο κύριος Δένδιας έχει ένα λάθος. Δεν το περιμένουν οι πολίτες, το έχουν λάβει. Συστημένο το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας και επιμένουν εκεί οι πολίτες. Κανονικά εδώ ο κύριος Δένδιας δεν αναφέρθηκε σε αριθμούς για να πει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί η επόμενη μέρα είναι στους σχεδιασμούς όλων αυτών και όχι μόνο και των επιχειρηματιών αυτού του τόπου. Ο λαός θα πάει εκεί, θα κάνει τα δέοντα, θα ψηφίσει ό,τι να ψηφίσει, αλλά μετά θα μεθοδευτούν όλα αυτά όπως πρέπει να μεθοδευτούν για το καλό της πατρίδας, της σωτηρίας του έθνους, για να πάμε μπροστά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα γίνονται στο όνομα του λαού.
4: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού.
6: Τι γλυκό!
7: Ο λαός
5: Γιώργος είναι κυρίαρχος. Τι κουβέντα είναι αυτή.
1: Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Ξέχασα να σας πω ότι ήταν η ώρα που λέγαμε τα ανέκδοτα. Και είπε ο κύριος Δέν για σένα και η κυρία Μπακογιάννη άλλο ένα ότι ο λαός είναι κυρίαρχος και επ' ονόματι του λαού ασκείται η εξουσία. Το ανέκδοτο σε αυτόν τον τόπο κρατάει καιρό και κάθε γενιά το ανακαλύπτει. Ετούτοι το είπαν και με ωραίο τρόπο για τη σημασία στα ανέκδοτα έχει και πώς θα τα πεις. Όχι μόνο να πεις το ανέκδοτο και φτάνοντας προς το κλείσιμο έτσι, του πρώτου μέρους να γυρίσουμε πάλι στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος που έκανε το συνεργείο το διήμερο που μας, τριήμερο που μας πέρασε. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε και αυτό το δικό του σάλπισμα.
4: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
7: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
4: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά, θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
0: Πες το!
8: Πόλεμο!
0: Γρατά!
8: Θα τους πολεμήσουμε!
0: Πόλεμο! Πόλεμο!
4: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
0: Κάνε πίνα!
4: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
9: Χέσε ψηλά και γράτε με.
4: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
7: Στα διάλα.
4: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
8: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
4: Ξεκινάμε σήμερα.
7: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
4: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάταση στη Ευγανία.
8: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
4: Το δεύτερο κύμα δημιουργία του 2023.
7: Ηρεμούλα!
4: Παίρνουμε δύναμη.
7: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
4: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
8: Φιλές μωρή μαϊμού του Φαραώ.
4: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
7: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
4: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
7: Φάγανε.
4: Επιμένουμε στις αλήθειες.
10: Είναι ψεύτες.
4: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
11: Της χούντας και του αυταρχισμού.
4: Απέναντι στους λίγους.
0: Και πιο γραμμίζει πουθενά.
4: Δίνω στους πολλούς.
0: Και
4: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
7: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
4: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
12: Εδώ πήραμε ένα σκουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
4: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
0: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
11: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
4: Όλοι μαζί.

0: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ. Δεν απορώ, δεν απορώ.
1: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η μεγάλη μας παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
2: Τη βάψαμε. Τη βάψαμε. Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.

0: Αυτά τα ηχητικά προέκυψαν από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας που έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο το τριήμερο που μας πέρασε. 2-11-10-80-8-80, αν συμμερίζεστε κι εσείς αυτήν την χαρά, τον πόλεμο που θα κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τις μη απορίες, τις βεβαιότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι είναι εγκληματική οργάνωση, ότι είναι μαφία, ότι είναι όλα τα υπόλοιπα και το τηλέφωνο, κυρίως το τηλέφωνο, ποιος είναι ικανός να το σηκώσει 3 η ώρα το βράδυ. Εκεί σας περιμένει ο Αποστόλης, αυτό το τηλεφωνικό αριθμό στο 2-11-10-80-8-80, να κάνετε και τις δικές σας προτάσεις, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Από δύο μέρες τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιρλάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, Τερζάνης ο Βάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
2: Για βγάλτε.
3: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξης Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, έχω να πω.
2: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
3: Αυτά ακριβώς, ρε Αποστόλη, με κατάλαβες, ρε. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
4: Γεια σου.
2: Γεια.
4: Yeah. Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
2: Made ζητήσαμε.
4: Made δεν έχουμε made.
2: Και τι να κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
4: Όχι, καλά.
2: Made in. Έχεις made in.
4: Συγγνώμη, το δώσω το made για να το αλλάξω για την Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσεις 7.
2: Ωραία, θα σου δώσω 4 εισιτήρια.
4: Όπως είπα, αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
2: Ξέχνα το.
4: Καλά.
5: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
5: Γάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που τάνα κοινωνία ακόμα, για πες.
2: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
5: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
2: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι Αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
6: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
5: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου καραγκιόζι.
2: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
5: Τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουνε το κουτάλι με την Uber, είδες τι σου είπε. Α, όχι λέει ο Κυρανάκης, δεν συμμορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει την κολάρα του.
2: Όπως βλέπουμε, ναι. Και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
7: Γεια σας.
2: Γεια σας.
7: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
2: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
7: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
2: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
7: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
2: Ναι, πολλά.
7: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
2: Έπαιζε την άλλη μέρα.
7: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
2: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
7: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
2: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
7: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
2: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
7: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
2: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
7: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα, για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
2: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
7: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
2: Κι εγώ!
7: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
2: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά!
9: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
10: Η Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου, μόνο 3,48 το κιλό. Good Life, φρατζόλα, μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια, 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.

0: έρχεται. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Εάν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
1: Ω Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός!
0: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
2: Θα τους πολεμήσουμε! Θα τους πολεμήσουμε! Θα τους πολεμήσουμε!
3: Που πας μωρή με την τσάπα!
4: Πόλεμο. Πάει να κάνει πόλεμο με την τσάπα, με την τσάπα. Τι να κάνουμε, αυτό βρήκε πρόχειρο. Ακούσαμε τον κύριο Δέδια πριν να μιλάει για την παράταξη, για το γενετικό υλικό της παράταξης, αλλά αφήσαμε ένα κομμάτι υπόλοιπο.
5: Το γενετικό μας υλικό δεν περιέχει λαϊκισμό.
2: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
5: Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής.
2: Τον ήπιατε.
5: Δεν έχει ύβρις.
2: Ψυχαμένος, ψυχαμα.
5: Δεν έχει φανατισμούς.
6: Μια φορά δαπίτης, για πάντα δαπίτης.
5: Δεν έχει κραυγές.
2: Θα τους αφήσουμε πιο δυνατά. Θα τους αφήσουμε.
5: Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας.
2: Θέλω να φύγετε, κύριε. Δεν θα σας πω μπροστά. Αλλά πού να σηκώτε να φύγετε από την κυβέρνηση?
4: Ναι, είναι το κόμμα της μετριοπάθειας. Ωραία τα παρουσιάζει ο Νίκος Δένγιας για να δείξει ότι διαφοροποιείται και με όλα αυτά τα υπονοούμενα και εννοούμενα διαχώρησε εντελώς τη θέση του από όλα αυτά που εκπορεύονται και συμβαίνουν λόγω του Μεγάρου Μαξίμου και του ιδιοκτήτη του συνεργείου, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί η ματιά, ξαναλέμε, είναι μετά τις εκλογές, τουλάχιστον μετά από τις πρώτες εκλογές, και ανάλογα το αποτέλεσμα, αν θα παραμείνει, φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θα έχουμε Νέα Δημοκρατία πρώτη αλλά με άλλο πρωθυπουργό και με συνεργαζόμενα κόμματα και με συνεργαζόμενους επιχειρηματίες που δεν θέλουν τώρα τον Κυριάκο αλλά θα θέλουν το Δένδια ή κάποιον άλλον. Ωραία είναι όλα αυτά. Από Οκτώβρη στις οθόνες μας θα τα δούμε τότε. Τώρα έχουμε τον λαό.
7: Έλα, μωρή Λουλού.
8: Όπα.
7: Τι έγινε?
8: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
7: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
8: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα?
7: Εγώ, αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα?
8: Α, οκ.
7: Λυμπάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια, σου λέω τέτοια.
8: Μπατονέτα, τι μπατονέτα, για τα αυτιά?
7: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που
8: μου. Α, το κάνεις, εμείς ευλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
7: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
8: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό?
7: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα ρε μαλάκα έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκες έξω να με σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
8: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά?
7: Ναι.
8: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
7: Είναι καλά τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
8: Έλα, λέγε.
7: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω και εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
8: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
7: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
8: Από την ίδια.
7: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες. Έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικοί.
8: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
7: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
8: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
7: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχάς.
8: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
7: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γάμω το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, και στο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτοί που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα της, να πούμε, και την εκτιάσαν, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
8: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα της, όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
7: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή, ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι εμπειροπολιτικός. να προσέχει τι λέει, να πούμε, και πετάει ότι να είναι, ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
8: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
7: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει, θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
8: Τι δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
7: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον καζάκι και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για τη συμπεριφορά
8: του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μ' αρέσει εσένα.
7: Άμα δεν μπεις μέσα στον δρόμο, να μπει τον κολόδρομο και λάστι θα πας και σκατά θα πας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο τεπάν βρήκα ανθρώπους διαμάντια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
8: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
7: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
8: Θέσε.
7: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχειώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γάμισε τα, στα έχω πει. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει, μωρή της, λέει, τι έκανε? Λέει, πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσες, κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
8: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
7: Ωραία.
8: Από τότε το λέμε ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
7: Ωραία.
8: Όχι.
7: Λοιπόν, μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κίνηση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
8: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
7: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
8: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
7: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
8: Άντε, σε περιμένω.
4: Ωραία, μοιράζονται εδώ τις απόψεις ο φίλος ακροατής και φίλος γενικότερα με τον Αποστόλη. Και είναι ωραίο αυτό που λέγεται την Καρτιανού στο πρώτο μέρος του τηλεφωνήματος, όχι μετά για τις αμβλώσεις, ότι την κρίνουμε χωρίς να την έχουμε δει. Την κυρία Καρτιανού, να περιμένουμε τις θέσεις. Και το ίδιο κάνουμε και με τον Τσίπρα το 10, το 12 και το 15. Να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το παιδί. Μα δεν χρειάζεται. Ξέρουμε από πριν. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει από πριν τι θα γίνει και θέλει να περιμένει να το δει να έρχεται? Δηλαδή βλέπεις να έρχεται κατά πάνω σου το λεωφορείο με ταχύτητα. Περιμένεις να δεις όπως θα έρθει με 200 χιλιόμετρα τι ζημιά θα κάνει? Δεν παίρνεις κάποια μέτρα προφύλαξης? Οριμότητα δεν λέγεται αυτό? Επάρκεια δεν λέγεται? Ειδικά όσοι έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει όλοι εμείς από το 10 και μετά, δεν θα πάω εγώ πιο πριν, που καταναλώναμε πάλι ψευδεστήσεις, αυταπάτες με το κιλό και σανό. Από το 10 και μετά που ψηφίσαμε τον Γιώργο για να, επειδή θα υπήρχαν λεφτά, και ήρθε και έφερε ένα μνημόνιο και πήρε τα λεφτά, τα μάζεψε και έκοψε συντάξεις και τα πάντα. Μετά ξανά ίδια αυταπάτη με τον Αλέξη Τσίπρα, να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το παιδί. Ήρθε το παιδί, έφερε και άλλο μνημόνιο, έκοψε και αυτός ό,τι μπορούσε να κοπεί. Βγήκαμε από τα μνημόνια, ήρθανε τούτοι εδώ, αλλά λόγω των διεθνών ακρίβειας, πολέμων, Χούθη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχουν αρχίσει. Περικοπές δεν έχουμε, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα που περικόπτουν το εισόδημα έτσι και αλλιώς. Αν το πάμε μόνο στο εισόδημα, γιατί εδώ έχουμε και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν κάνει τη δημοκρατία κουρελού, κουρελόπανο, και ό,τι αφορά τους χάρτες αυτής της δημοκρατίας, όπως σύνταγμα, νόμους και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πρέπει κάτι να το δούμε, δεν ξέρουμε από πριν. Κύριε Καρτιανού, δεν έχουμε καταλάβει περίπου τι θα κάνει, τι απόψεις εξυπηρετεί. Τώρα πια που μπήκαν και κάποιοι άνθρωποι από τη Μόσχα φερμένοι, δεν καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξέρετε πώς παίζεται το παιχνίδι? Τι άλλο πρέπει να γίνει μέσα σε 15 χρόνια? Σας τα έχει δείξει όλα. Η ζωή και η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Πάλι ξανά αυταπάτες, κατανάλωση, υπομονή να το δοκιμάσουμε, και αυτό ξέροντας ότι θα είναι βλακεία, αλλιώς το χαρακτήρισε ο ακροατής, αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε. Τι είναι αυτό, πώς λέγεται? Όταν ξέρεις κάτι ότι θα βγει λάθος, αλλά θες να το δοκιμάσεις στην πράξη, για να χάσεις άλλα 2-3 χρόνια με αυτό το παραμύθι. Πολύ ωραίες απόψεις όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Βούλτεψη, η οποία ξέρει τι θέλει, ξέρει τι κάνει και κυρίως ξέρει τι λέει.
9: Δεν υπάρχουν, ακούσε, Δεν υπάρχουν σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί, δεν υπάρχουν. Γιατί
10: είναι
9: τώρα μιλάω εγώ.
11: Ελένη, κάτσε λίγο, μισό λεπτό, κάτσε λίγο να μας απαντήσει, γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς.
9: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση.
11: Αφήστε το Μάρξ τόσο.
9: Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση, γιατί θέλει και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση.
4: Τι λέει, πώς, τι έγινε πάλι, τι συνέβη σε αυτό το κεφάλι, τι γίνεται, ο χορός τρελός εκεί μέσα, έχουν στήσει τα, ό,τι υπάρχει, το μυαλό, το ίδιο, χορεύει, shake, ωραία είναι αυτά που λέει, πάντως ωραία επιχειρήματα. Και ο Λένιν πρώτη θέση ταξίδευε, γιατί ήθελε όλοι να ταξιδεύουν πρώτη θέση, άρα τι να, γιατί να τον κατηγορήσουμε, αφού ήθελε να είναι και οι άλλοι επειδή ο ίδιος πήγαινε πρώτη θέση. Λεπτομέρειες τώρα, ποιος μπαίνει σε αυτά. Είχαμε και Eurovision. Ναι, μου λέει εδώ ένας ακροατής να πούμε για Eurovision. Τι να πούμε, βγήκε η Βουλγαρία. Εμείς πιστεύαμε ότι θα βγούμε πρώτοι με τον Ακύλα μας. Θα είχαμε ετοιμάσει όλα. Θα είχαμε και αυτό. Θα πηγαίναμε σε εκλογές με άλλον αέρα. Θα τις κέρδιζε 5 μονάδες. Θα τις τσίμπαγε μόνο από την Eurovision. Σίγουρος είμαι ότι ένα μέρος του λαού θα ψήφιζε Μητσοτάκη. Γιατί ο Ακύλας θα έφερνε εδώ το γυάλινο αυτό τρόπαιο. Δεν συνέβη αυτό. Βγήκε η Βουλγαρία. Γειτονική χώρα, κοντά είναι, μπορούμε να πάμε του χρόνου, Σόφια, από τη Θεσσαλονίκη 2-3 ώρες με τα μάξι, 4 πόσο είναι, να πάνε όλα καλά. Το Ισραήλ κάθε χρόνο βγαίνει, προωθείται στις 5 πρώτες θέσεις. Ειδικά το φετινό τραγούδι, επειδή έτυχε να το δω, ήταν όχι για τα μπάζα, για τυχοματερή. Ήταν ό,τι πιο άνευρο έχει παρουσιαστεί στη Eurovision, έπρεπε να είναι στην τελευταία θέση. Πώς όμως τα έφερε και οι λαοί της Ευρώπης με τα televoting και όλα τα υπόλοιπα, το ψήφισαν και παραλίγο να βγήκε πρώτο. Βγήκε δεύτερο. Όχι, κατά τα άλλα δεν είναι καθόλου πολιτική Eurovision. Δεν γίνονται καθόλου μαγειρέματα. Είναι όλα σωστά. Αποφασίζουν οι λαοί της Ευρώπης. Όπως ακριβώς αποφασίζουν και για τις κυβερνήσεις. Ίδιος ακριβώς τρόπος. Φτάσαμε στο τέλος με όλα αυτά. Τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
12: Έλα, κουνούμα, λέ.
8: Έλα.
12: Σιγά, 300 χρόνια δεν παίρνω.
8: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
12: Έλα, ο κάτι σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε τον φασισμό, τον ηλιθείο. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάνια, όλα αυτά τα σπίτια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν, ναι, να εξεγερθούν. Δηλαδή, εντάξει, παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει αυτό τα λάθη τους, αλλά τουλάχιστον είχα συμμετοχή στα κοινά, κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτό τον πολιότοπο που λέγεται Ελλάδα, και στους σκατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέει, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήραν λοδαπός και δεν ενόχλησε αυτό.
11: Έχεις τον άνθρωπο διώσει και τον βασανίζεις.
10: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
11: Τα κεφαλάρια που ήτανε.
10: Εκεί ήτανε.
11: Πεταμένα.
10: Εκεί δεν είναι πεταμένα. Να το πάρει ο Δήμος.
12: Αφού τα έχω πετάξει, να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
8: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
12: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για τον γείτονα που λένε.
13: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
8: Επίσης.
13: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε.
14: Χατζηθάφτη.
13: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
14: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
15: Τη βάψαμε.
8: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
13: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Και τι, δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
8: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
13: Εντάξει ρε εσύ Αποστολή, τι να κάνω, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξω τα ρούχα μου.
8: Εντύσου λίγο.
16: Αποστολή.
8: Ναι.
16: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα, σωστά.
8: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
16: Εγώ σου λέω πως το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
8: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
17: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
16: Άκουστε,
8: ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
16: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
8: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
16: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
8: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
16: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
8: Άμορο ψυχούλης.
16: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον νησί. σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουν να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
8: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
16: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
8: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ.
16: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
15: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
16: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει η στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας, ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
15: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
16: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
15: Είμαστε ένα βήμα πριν από το ταφείο, ό,τι του φανεί, λόγος δεν φανεί.
16: Σ' αγαπώ πολύ μωρό μου, σ' αγαπώ.
8: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
16: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
8: Ναι, γεια.
18: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μα ναι, εδώ.
19: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
20: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
19: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε

0: μεταφοράς και της αποθήκευσης με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό. Προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή Πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Ρόδος, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό με αλλαγή συσχετισμών. Μέχρι το τέλος του μήνα η αποδιοργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου, η διάλυση της Νέας Αριστεράς και τα αποκαλυπτήρια του φορέα της Καριστιανού με ρωσικό αέρα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαμόγελα άφησε στο Μαξίμου το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τη μαζική προσέλευση χιλιάδων συνέδρων και τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού. Οι αιχμές για τις ηχηρές απουσίες Καραμανλή και Σαμαρά, η εκλογική ετοιμότητα, τα διλήμματα και οι κινήσεις των Δελφίνων. Όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό και κρίση στη Μέση Ανατολή, επιτάπητο στο Κισέ υπό τον Πρωθυπουργό, στη σκιά των εξελίξεων γύρω από το θέμα των τουρκικών απειλών και τις τάσεις του Κιέβου με το ουκρανικό ντρόν στο Ιόνιο. Θυελώδεις διαβουλεύσεις για τη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι απάντησε στη νέα πρόταση της Αμερικής, έχοντας πάντα το Πακιστάν σταθερό διαμεσολαβητή. Στα 111 δολάρια σκαρφάλωσε και πάλι το πετρέλαιο, στα ύψη και η βενζίνη πανελλαδικά. Τη συνέντευξη Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι αναφέρει ο Έλληνας Υπουργός για το αμερικανικό LNG και τον κάθετο διάδρομο. Νάρκη για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή, το ιδιωτικό χρέος, σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να μπει τέλος στην ασυδοσία των funds. Τεράστια ανατροπή για 200.000 συντάξεις χειρίας. Απόφαση του ΣΤΕ βάζει φρένο στις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση που η δικαιούχος έχει και τη δική της σύνταξη. Την ίδια ώρα, με επιστροφή ποσών, κινδυνεύουν χιλιάδες χείρες που δεν τους έχει γίνει περικοπή με την πάροδο της τριετίας. Όλες οι απαντήσεις ζωντανά από τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορείς για τις Κρήτης, Θείος και Ανήψια προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς και έπαιρναν με το έτσι θέλω χωράφια από άλλους και μαζί και τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απέσπασαν πάνω από 600.000 ευρώ σε 4 χρόνια. Ξέφρανο γλέντι για τους φίλους της ΑΕΚ που γιόρτασαν το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους με μια φαντασμαγορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μεταγραφικός πυρετός για προπονητές και παίχτες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Όλο το παρασκήνιο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Σε τροχιά τελικών προετοιμασιών φαίνεται να μπαίνει η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, 26 Μαΐου φαίνεται να είναι η μέρα που θα ανακοινωθεί επίσημα ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα με επικεντρό το Θησίο. Το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού κινείται ήδη με ταχύς ρυθμούς, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι λεπτομέρειες της εκδήλωσης, στην οποία θα παρουσιαστεί φυσικά το πολιτικό σχέδιο, η ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και το όνομα του νέου κόμματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται ακόμη και ο κατάλληλος χώρος για τη σκηνή, για την κεντρική εξέδρα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Περισσότερα όμως θα μας πει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εμείς από την περασμένη Πέμπτη στα παραπολιτικά.gr είχαμε γράψει ότι η ημερομηνία
0: που είχε κλειδώσει.
2: Είχε κλειδώσει, ήταν 26 Μαΐου. Προφανώς αφήναμε και ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάει λίγο πιο κάτω, ωστόσο οι πληροφορίες μας έλεγαν ότι αυτή ήταν η ημερομηνία. Σήμερα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι χθες ο κύριος Τσίπρας ανέβασε ένα βίντεο που έλεγε το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Σήμερα λοιπόν το πρωί με ένα βίντεο που είναι δύο παιδιά τα οποία φοράνε στολές ποδοσφαίρου και ναι. Το ένα έχει
0: το 26.
2: Τον αριθμό 26 και το άλλο τον αριθμό 5, με τον δικό του τρόπο ανακοίνωσε ότι 26 Μαΐου ανακοινώνει το δικό του πολιτικό φορέα. Τώρα, η ανακοίνωση θα γίνει στο Θησίο. Οι πληροφορίες λένε ότι αναζητείται ο κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτό. Προφανώς ο σκηνοθέτης θέλει, από πίσω να φαίνεται και η Ακρόπολη. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τσίπρας περισσότερο δίνει σημασία στο πώς θα γίνει μια καλή κινητοποίηση με νέους ανθρώπους, με νέα στελέχη, προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να δουν ότι πρόκειται για κάτι καινούριο, παρά το background όχι ότι θα τον χαλούσε
0: ναι.
2: να έχει από πίσω την Ακρόπολη, αλλά λέμε που δίνει περισσότερη έμφαση ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς την ίδια ώρα αναζητείται και το όνομα. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ένα συνθετικό του ονόματος θα είναι η συμπόρευση. Μέχρι πριν μερικές μέρες έπαιζε το προοδευτική συμπόρευση. Λένε ότι τώρα έχει μείνει στο κενό αυτό το όνομα, έχει κρατήσει δηλαδή μόνο το συμπόρευση και δεν υπάρχει το προοδευτική. Δεν ξέρω δηλαδή ποιο θα είναι το ακόμα το ολοκληρωμένο όνομα του κόμματος. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι εξετάζουν τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του και όλη τη διαδικασία. Να πούμε ότι η προγραμματική διακήρυξη την οποία θα διαβάσει ο κύριος Τσίπρας στις 26 Μαΐου στη συνέχεια θα αναρτηθεί σε μία πλατφόρμα όπου ήδη θα την έχουν υπογράψει τα στελέχη που βρίσκονται δίπλα του, αλλά στόχος είναι από εκεί και ύστερα να αρχίσουν να την υπογράφουν και όλοι οι πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα είναι αναγκαίο. Προφανώς ο πρώην πρωθυπουργός σε αυτά που θα πει είναι ότι είναι αναγκαίο, είναι περισσότερο από ποτέ να υπάρξει ένας νέος πολιτικός φορέας ο οποίος θα κάνει πράξη όλα αυτά για τα οποία έχουν μιλήσει κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις και οι οποίες όμως δεν τα έχουν κάνει πράξη, θέματα τα οποία αφορούν την ακρίβεια, την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, ό,τι αφορά δηλαδή την καθημερινότητα του μέσου Έλληνα πολίτη.
0: Μένει επίσης, Ελένη, να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος εμφανίζεται αποδιοργανωμένος μετά και τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Καταρχήν να σου πω ότι δεν, η διακήρυξη αναμένεται να μην την υπογράψουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας δεν επιθυμεί να υπάρχουν ανάμεσα στους, σε αυτούς που θα την υπογράψουν την προγραμματική διακήρυξη και υπογραφές βουλευτών, καθώς όπως λένε τα στελέχη του, ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να εμφανιστεί ότι έχει κάποιους βουλευτές αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο, θέλει να φτιάξει τη δική του κοινοβουλευτική ομάδα. Προφανώς αργότερα θα υπάρξουν και υπογραφές των βουλευτών οι οποίοι θα συνταχθούν μαζί του, αλλά αρχικά δεν θα συμβεί αυτό. Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά βρίσκεται σε μια μεγάλη κρίση. Είδαμε ότι το Σάββατο ο κύριος Φάμελος διέγραψε τον κύριο Πολάκη. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν έχει διαγραφεί μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα ή συνολικά και από τον και από το κόμμα. Τα στελέχη της Κουμουντούρου υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης συμμετείχε στην πολιτική γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή εξ οφίσιο, δηλαδή δεν είχε εκλεγεί και διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, αυτόματα φεύγει και από το κόμμα. Ο κύριος Πολάκης αλλά και τα στελέχη που τον στηρίζουν, όπως ο κύριος Παπάς, λένε ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, ότι στην πραγματικότητα με τον τρόπο το κύριος Πολάκης, όπως και όλοι οι βουλευτές, είχαν εκλεγεί μέσα στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι.
2: Θα μου πείτε, είναι ένα γραφειοκρατικό θέμα. Έχει γίνει όμως αυτή τη στιγμή θέμα ουσίας για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο κύριος Πολάκης δεν είναι μία απλή περίπτωση. Αντιλαμβάνεστε ότι θα το τραβήξει. Ο ίδιος με αναρτήσεις τις οποίες έκανε έδειξε ότι όποτε και να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ή η κεντρική επιτροπή θα πάει στη συνεδρίαση. Οι σύντροφοί του αυτή τη στιγμή εμφανίζονται να λένε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να δώσουν συνέχεια στο θέμα, ότι ό,τι έγινε έγινε. Επισημαίνουν ότι ο κύριος Πολάκης ήταν ιδιαίτερα προσβλητικός απέναντι στον πρόεδρο του κόμματος με την ανάρτησή του το περασμένο Σάββατο άκου Φάμελε, φαίνεται ότι ακολουθεί σε μια δική σου γραμμή. Θεωρούν δηλαδή οι συνεργάτες του κυρίου Φάμελου ότι ήταν προσβλητικός, ότι άφηνε υπονοούμενο ότι ο κύριος Φάμελος έχει ένα δικό του σχέδιο, το οποίο δεν είναι το σχέδιο των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, και προφανώς λένε ότι δεν μπορούσε ο κύριος Πολάκης να παραμείνει στο κόμμα, καθώς με τον τρόπο του έδειξε ότι απαξιώνει τον πρόεδρο της Κουμουνδούρου. Να σου πω, Έρη, ότι χαρακτηριστικά ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μου έλεγαν ότι προφανώς μετά από αυτή την ανάρτηση ο κύριος Φάμελος ήταν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς σε μια συζήτηση στη Βουλή προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης θα του επεσήμανε το γεγονός, λέγοντάς του ότι καταρχήν μάζεψε το κόμμα σου,
0: ναι, το οποίο φιλορροεί.
2: Ναι, και στη συνέχεια κοίταξε το τι γίνεται στην κοινωνία και στα άλλα κόμματα. Δηλαδή έχει, έχει μια λογική. Από την άλλη πρέπει να πούμε ωστόσο ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι ένα απλό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά.
2: Και γι' αυτό άλλος έχει διαγραφεί και τρεις φορές. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη, έχει αντιπολιτευτική τακτική, έχει πιστούς ψηφοφόρους οι οποίοι τον ακολουθούν.
0: Και μην ξεχνάμε, Ελένη, ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε και πιστός σύντροφος και του πρώην Πρωθυπουργού και του κ. Κασελάκη. Έχει μια ιστορία.
2: Δεν είναι ένας τέλεχος.
0: Σωστά. Ναι. Έχει μια ιστορία.
2: Απλώς έχει έναν μάλλον
0: εκρηκτικό τρόπο έκφρασης.
2: Είναι η ιδιορυθμία του.
0: Ακριβώς.
2: Λέει πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα κανονικά κόμματα δεν λέγονται με τον τρόπο που τα λέει ο κύριος Πολάκης.
0: Μάλιστα.
2: Τραβάει τις καταστάσεις και γι' αυτό βρίσκεται εκτός κόμματος. Δεν θεωρώ ότι θα τελειώσει εύκολα η ιστορία του κύριου Πολάκη, αν και όπως σου είπα έρημο ότι το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι για αυτούς η όλη ιστορία Πολάκη τελείωσε, διαγράφτηκε, επισημαίνουν δε ότι ο κύριος Πολάκης με τον τρόπο του όλο αυτό το διάστημα αμφισβητούσε τη γραμμή του κόμματος, που η γραμμή έλεγε ότι μιλούσε για συμπόρευση, ναι, με τα προοδευτικά κόμματα και με τον Αλέξη Τσίπρα, και επισημαίνουν το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης κατ' επανάληψη είχε εμφανιστεί να επικρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, να τον ειρωνεύεται και να αφήνει υπονοούμενα. Προφανώς τώρα για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, όχι ότι δεν το ξέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή εμείς τα λέμε και έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης εμφανιζόταν αρνητικός στη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
2: Τόσο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η κοινωνία, όσο και οι ψηφοφόροι της Κουμουνδούρου εμφανίζονται να θέλουν να στηρίξουν το νέο εγχείρημα.
0: Από ό,τι φαίνεται, Ελένη, θα έχουμε πολύ, πολύ υλικό για το θέμα
2: πολύ
0: αυτό.
2: Υλικό, πάρα πολύ υλικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ. Όπως πάντα, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες σου και για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μια πρώτη αντίδραση καταρχάς του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Νομίζω ότι η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Είναι αργά πολύ να απολογηθεί πολιτικά, για να μην παρεξηγηθώ, για μια πολιτική η οποία έφτασε στην Ελλάδα να είναι το 2019, όταν και παρέδωσε και όταν οι πολίτες τον καταψήφισαν, να είναι 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης. Τελευταία. Πιο κάτω δεν υπήρχε. Από εκεί και πέρα, δημοκρατία έχουμε. Καθένας έχει δικαίωμα σε πολλές ευκαιρίες. Οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διεκδικεί άλλη μια τέτοια ευκαιρία. Και από εκεί και πέρα, δεν θα σας απαντήσω εγώ τι θα γίνει. Θα απαντήσουν οι ψηφοφόροι όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
0: Τώρα, στον κύριο Πολάκη αναφέρθηκε και ο κύριος Καλαματιανός, ο βουλευτής Ηλίας, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Να τον ακούσουμε, όπως επίσης να ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Πάπα στον Αντένα.
3: Πολιτική ουσία είναι ότι έκανε μια ανάρτηση, μια δημόσια τοποθέτηση που σε κανένα κόμμα, πιστεύω, δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Ήταν μια προκλητική, μια επιθετική ανάρτηση και δημοσίευση προς τον πρόεδρο και είχε επίθεση για το τι υπηρετεί. Έχουμε αποφασίσει ότι εργαζόμαστε για να γίνει, να πραγματοποιηθεί αυτό που έχει ανάγκη η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δηλαδή η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στις εκλογές που έρχονται.
4: Παρατήρηση πρώτη, μας έχει στοιχήσει που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Θεωρώ ότι αν είχαμε κάνει συνεδρίαση, διότι έχουμε να κάνουμε από τις 25, από τα τέλη Μάρτη, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, θα είχε αποφευχθεί αυτή η κρίση. Δεν θα κάνω δίκη προθέσεων εγώ καθόλου. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί, κάνει τις περιοδίες του, κάνει, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπολοιπόμεθα των στόχων πρέπει να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Γιατί όπως έχει πει και ο Σωκράτης, ότι αποσκυρτήσεις, μοναχικές πορείες, διασπάσεις δεν λύνουν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με γενναιότητα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και όλοι ένα βήμα πίσω, να ρίξουμε νερό στο κρασί μας. Έχουν υπάρξει.
5: Λέτε δηλαδή.
4: Λέω ότι το θέμα θα πρέπει μαζί και με άλλα που έχουν προκύψει να συζητηθεί και στα όργανα και ενδεχομένως ό,τι είναι και αντικείμενο της Επιτροπής Διοντολογίας να συζητηθεί και στην Επιτροπή Διοντολογίας. Διότι έχουν υπάρξει και άλλα φαινόμενα τα οποία δεν είναι συμβατά με τη λειτουργία ενός συντεταγμένου κόμματος.
0: Να συγκληθεί άμεσα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε μέσω των παραπολιτικών ο Τρίφων Αλεξιάδης, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
6: Ζητώ μαζί με πολλά άλλα μέλη της πολιτικής γραμματείας να συνεδριάσει επιτέλους το όργανο και να συζητήσουμε εκεί αυτά τα θέματα. Και να μην εξαντληθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα με υπονοούμενα και με αναφορές ο ένας εναντίον του άλλου.
5: Ο λόγος
7: ήταν,
5: με τον οποίο...
7: Συγγνώμη, ναι. Ήταν λάθος η διαγραφή του κ. Πολάκη.
6: Δεν γίνονται στην αριστερά τα θέματα με διαγραφές, με διοικητικά μέτρα ή με διασπάσεις. Ο ίδιος από την ίδια μέρα που τελειώσαν οι εκλογές είπε ότι έχουμε πρόεδρο και στηρίζουμε όλοι τον πρόεδρο. Και αυτό κάνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή ομάδα Πολάκη που να υπονομεύει.
7: Κατά τη γνώμη σας, ο Τσίπρας και η κίνηση Τσίπρα υπονομεύουν τον ΣΥΡΙΖΑ?
6: Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε ενότητα και είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει, θυμηθείτε μου, χρόνια πολλοί σχεδιάζουν τη διάλυσή του, δεν θα το καταφέρουν.
0: Τώρα στην τελική ευθεία φαίνεται να είναι και το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Από χθες λοιπόν εκατοντάδες άνθρωποι προσέρχονται στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, στο Κολονάκι, στην οδό Καρνεά, προκειμένου να υπογράψουν την ειδική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, η οποία τελικώς αποφάσισε να μην πάει σήμερα στον Αριοπάγο, γιατί όπως μας έλεγαν χθες οι συνεργάτες της, αλλά και η ίδια, υπήρχε κίνδυνος να διαρρεύσει το όνομα, συνεπώς όπως και περιεχόμενο της ειδικής διακήρυξης, συνεπώς θα το κάνει αυτό την 5η, 21 Μαΐου το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη.
0: Πρώτα δηλαδή θα ανακοινώσει το κόμμα στη Θεσσαλονίκη και μετά θα
8: και μετά κάνει θα υποβάλει την ιδρυτική διακήρυξη. Μάλιστα. Εδώ στην Αθήνα. Εκεί θα γίνει μεγάλη πιέστα την 5η. Το ακροατήριό της, όπως λέει η κυρία Καρισιανού, προέρχεται από όλες τις πτέρυγες τις κοινοβουλευτικές και όλες τις πτέρυγες του δημοκρατικού τόξου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συνεργάτες της. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, εξ αυτών, οι οποίοι έχουν μπει ήδη στο στόχαστρο της κριτικής για τις φιλορωσικές θέσεις τους, αλλά και τις αναφορές τους. Ο κ. Καραχάλιος, πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην συνεργάτης της κυρίας Καρισιανού, υποστηρίζει ότι δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα η κυρία Καρισιανού, γι' αυτό προχωράει τώρα στην επίσκεψη της αναγγελίας του κόμματός της. Μερικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι κυρίως τα ειδική της διακήρυξη αφορά κυρίως τα κοινωνικά ζητήματα αλλά και τα ζητήματα της δικαιοσύνης και μεταξύ των κορυφαίων στελεχών της ή τέλος πάντων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα της, πέρα από τον κύριο Αβγερινό, είναι ο κύριος Σουρδάκης, είναι ο κύριος Βοιατζής, είναι και πολλά στελέχη του Καραμαλικού Μπλοκ στη Θεσσαλονίκη, γιατί η κυρία Καρισιανού προέρχεται στη Θεσσαλονίκη από μια τέτοια οικογένεια. Έχουμε και την πρωτοβουλία του κυρίου Σαμαρά. Νωρίτερα συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά μας έλεγαν ότι το κόμμα είναι έτοιμο κατά 60-70%. Υπάρχει το στρατηγείο του Σοδού Δημοκρίτου στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί εργάζονται αρκετοί άνθρωποι για τον κύριο Σαμαρά. Μεταξύ αυτών και ο κύριος Κουρδάς, ο κύριος Ντινόπουλος, ο κύριος Πάνος Ζάχος, ο κύριος Σέργιος Σίφτης, ο κύριος Αγγελάκας, είναι μερικοί από αυτούς που έχουν υπογράψει και την επιστολή διαμαρτυρίας στη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς υπάρχουν και μέλη από την πρωτοβουλία των 91 που παρουσιάστηκε πέρσι το καλοκαίρι Έρη.
0: Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε λοιπόν, φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε πολύ μεγάλη αλλαγή συσχετισμών μέχρι το τέλος του μήνα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η κυρία Μαρία Καριστιανού χθες από το γραφείο της κυρίας Γρατσίας στο Κολωνάκι.
5: Μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο θα το καταθέσουμε στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης από την πλευρά του σχολίασε ότι η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα ακόμα με έντονο φιλορωσικό στοιχείο.
9: Μου στείλανε εδώ και εγώ τη live μετάδοση, πάτησα να τη live μετάδοση και ο λογαριασμός ήταν γραμμένος στα ρώσικα. Ήταν πρωτοφανές λίγο. Ο λογαριασμός που μεταδίδει την είδηση ενός νέου κόμματος στα ρώσικα. Είναι προφανές ότι εκεί έχουμε μια άλλη ωραία σύγκρουση. Ο Βελόπουλος είχε αποκτήσει για πρώτη φορά σοβαρό ανταγωνιστή στον χώρο των φιλορώσων στην Ελλάδα. Σε αυτό το κομμάτι, μέχρι σήμερα, βασικά ο Βελόπουλος ήταν ο κύριος εκφραστής και δευτερευόντως νίκη. Τώρα έρχεται η κυρία Καριστιανού, η οποία σε αυτό το κομμάτι δείχνει να είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπος, υπό την εξής έννοια. Έχοντας τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, θα γίνει πρόεδρος της κοινότητας της Ρωσίας, είσαι φίλος του καθεστώτος. Καταλαβαίνετε αυτό, έτσι λέει. Η Ρωσία δεν είναι καμιά δημοκρατική χώρα με τη δυτική έννοια. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος στο σύλλογο αν έχεις πει δεν μου αρέσει ο Πούτιν. Έτσι, άρα εκεί είσαι αυτής της πλευράς. Έχει το Θανάση Αυγερινό ή εκπρόσωπο τύπου. Άρα η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα ακόμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί.
0: Λοιπόν, είπαμε και για την κυρία Καριστιανού, για το κόμμα που ετοιμάζει. Φυσικά έχουμε και έντονες πολιτικές διεργασίες στη Νέα Αριστερά. Πληροφορίες των παραπολιτικών και του Βασίλη Σκουρή ήδη κάνουν λόγο για νέες αποχωρήσεις τελεχών και ενδεχόμενες ανακατατάξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν συνολικά τη φυσιογνωμία του κόμματος. Πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Χαμόγελα άφησε στο Μαξίμου το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τη μαζική προσέλευση χιλιάδων συνέδρων και τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλή εβδομάδα.
10: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Ολοκληρώθηκε λοιπόν χθες το μεσημέρι με την ομιλία του Πρωθυπουργού και το απόγευμα την εκλογή της Πολιτικής Επιτροπής των 150 νέων μελών, δηλαδή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα θυμίσουμε ότι θα συνεδριάσει σε λίγες ημέρες και θα εκλέξει και τον νέο Γενικό Γραμματέα του κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε τον ορίζοντα εκλογών στο 2027 και από εκεί πέρα περιέγραψε ουσιαστικά το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ξεκίνησε μάλλον το περιγράφημα, θα δούμε αυτό να διαμορφώνεται μέσα στους επόμενους μήνες σε κάτι που μοιάζει να είναι μια άτυπη μέταλλα μακρά δε προεκλογική διαδικασία μέχρι τις εκλογές που ξαναλέμε. Το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τοποθετούν για την άνοιξη του 2027. Η στατιστική φράση του Πρωθυπουργού ότι αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Παίρνει και σε ένα προσωπικό επίπεδο το δίλημα των εκλογών. Είπε και την Παρασκευή ότι ο Πρωθυπουργός το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης Χάος, αλλά Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Τσίπρας, Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου. Ανατέθηκε λίγο κατά κύριο λόγο στα υπόλοιπα κόμματα, πιο πολύ για την Νέα Δημοκρατία και το δικό της πρόγραμμα. Η βασική φράση του μια θα είναι μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, θα είναι μια Ελλάδα δηλαδή αυτή που θα προκύψει με την Νέα Δημοκρατία ξανά στην εξουσία, έτσι, ναι. Η οποία θα συγκλίνει συνεχώς με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις, θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδος, ατομική προκοπή, τι καταλαβαίνουμε από αυτό, οικονομία και άμυνα επίσης τα βασικά προεκλογικά χαρτιά της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τις θεσμικές τομές που προτείνει στο πλαίσιο αναθεώρησης συντάγματος και αυτό το τρίπτυχο είναι το βασικό στο οποίο θα κινηθεί το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης έκανε μια αποτίμηση στο συνεδρίο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν απευθύνθηκε μόνο με στελέχη, στα μέλη και στους συνέδρους, αλλά απευθύνθηκε και στην κοινωνία. Και τι κάνει το συνέδριό της, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, για να δει πώς θα απαντήσει στα αιτήματα της κοινωνίας και όχι ένα συνέδριο για να πει με ποιον δεν θα κυβερνήσει όπως κάνουν άλλα κόμματα. Και επέμεινε και εκείνος, το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, ένα κάτι το οποίο το είδαμε να διατρέχει τον λόγο του Πρωθυπουργού και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή που μίλησε και έκλεισε την αρχή του συνεδρίου, δηλαδή πάνω σε αυτή τη δεσμεύση που έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία και έχουν ήδη πράξει. Θα προσπαθήσει να περάσει το μήνυμα ότι και οι νέες δεσμεύσεις που θα δώσει εν ώψη της νέας τετραετίας θα γίνουν και εκείνες πράξεις στη συνέχεια.
0: Τώρα, Κώστα, σήμερα το πρωί συνεδρίασε και το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό και βεβαίως υπό το βάρος και υπό τη σκιά όλων αυτών των εξελίξεων των γεωπολιτικών και με την Τουρκία και με τις απειλές της Τουρκίας αλλά και με το ουκρανικό ντρόν, το οποίο βεβαίως αρνείται το Κίεβο ότι είναι δικό του.
10: Ακριβώς. Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε γι' αυτό. Ήταν πολύ λιτός, γιατί θυμίζουμε είναι και έτσι καλώς και απόρριτα τα πρακτικά του ΚΙΣΕΑ. Είπε ότι ο Γιώργος Κεραπετρίτης, υπουργός εξωτερικών, ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή και είπε ότι εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων και η έναξη υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα, τα drone αυτά δηλαδή, 2026-2030. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί λοιπόν παραθέθηκε ο κ. Μαρινάκης τα εξοπλιστικά θέματα. Είναι πράγματα τα οποία τα είχε αναφέρει και ο Νίκος Δένδιας στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, είναι αυτές που έχουμε, παλιές φρεγάτες και καινούργιες στην Ελλάδα, έχουμε εδώ και 30 χρόνια περίπου. Άραψε πράσινο φως για τον εξυγχρονισμό τους, εδώ στην Ελλάδα θα γίνει αυτό συγκεκριμένα στην αστυνομική Σκαραμαγκά. Οι πρώτες δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Μπεργκάμινι επίσης άναψε το πράσινο φως για να αποκτηθούν, αλλά και αποστολή κρύπτων συσκευών και οχημάτων μεταφοράς προσωπικού στον Λίβανο για την ενίσχυση της κυβέρνησης έναντι και της Χεζμπολάχ. Θέλει η κυβέρνηση ελληνική να ισχυροποιήσει, το έχει πει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης, την νόμιμη κυβέρνηση της Βηδητού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να πάρουμε μια γεύση από το συνέδριο, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που εμφανίστηκε ενωτικός και βεβαίως ζήτησε μια ακόμη τετραετία.
11: Εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση, και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης, καθώς πια εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και κοιτάω εδώ πέρα και προς το οικονομικό επιτελείο. Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών, είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ στα Παραπολιτικά μίλησε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα, αναφερόμενος φυσικά στην ενωτική εικόνα που υπήρξε στο συνέδριο με τους πάρα πολλούς συνέδρους. Περισσότεροι από 3.000 εμφανίστηκαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
12: Τα πάντα ήταν εντός πλαισίου. Μην ψάχνουμε υπονομευτές ή κάτι άλλο. Έγινε παραγωγικός, προωθητικός διάλογος για το μέλλον της παράταξης, για το μέλλον του τόπου. Υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες είχαν το στοιχείο της κριτικής. Μην το αποφύγουμε, δεν είναι κακό να το συζητήσουμε. Όμως νομίζω ότι πιο πολλοί ήρθαν να πούν για το παραπάνω, για το τι μπορούμε να κάνουμε άλλο. Όλοι αναγνωρίζουμε στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη και στον Πρωθυπουργό ότι έχει κάνει πάρα πολλά, ότι έχει παλέψει και έχει προσπαθήσει. Από εκεί και πέρα το να βάλει κάποιος και ένα διαφορετικό στίγμα δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Από τη στιγμή όμως που σε καμία περίπτωση δεν είδαμε ομιλίες αμφισβήτησης, ομιλίες διάρρηξης των σχέσεων, ομιλίες οι οποίες ήταν πολλωτικές. Θεωρώ ότι γενικά ήταν ενωτική εικόνα, μαζική η συμμετοχή. Ήταν ένα πολύ επιτυχημένο συνέδριο και θεωρώ ότι βγήκαμε πιο ενωμένοι από όσο μπήκαμε.
0: Τώρα, στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ φυσικά αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συνακτών. Να πάρουμε μια ηχητική γεύση.
13: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030.
0: Άμα να αλλάξουμε θέμα, έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με νέες διπλωματικές κινήσεις να καταγράφονται στο μέτωπο εκεί της κρίσης. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στη νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, βάζοντας φυσικά στο τραπέζι πάντα το Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ ως κύριο διαμεσολαβητή. Ο Αλέξης Πανούσης από το εφημερίδα.gr είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Αλέξη.
14: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
14: Όντως, πολύ σωστά. Αυτό φαίνεται ότι είχαμε τώρα μια τελευταία εξέλιξη, τελευταία μια μισή ώρα. Η Τεχεράνη φαίνεται να απέστειλε την πρότασή της στη ΣΥΠΑ. Αυτό ανακοίνωσε τουλάχιστον το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Και τονίζοντας ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και ότι η πρόταση έφτασε χθες το βράδυ, σύμφωνα με το Reuters, στη Ουάσιγκτον.
0: Άρα,
7: Ναι. Αυτό λοιπόν το γεγονός έχει πυροδοτήσει και τις αγορές από ό,τι καταλαβαίνουμε, διότι βλέπουμε ότι και πάλι το πετρέλαιο και το Brent έχει ανέβει πάνω από τα 110 δολάρια. Τώρα γεωπολιτικά, τι σημαίνει αυτό, θα απαντήσει η Αμερική, τι νεότερα γράφουν τα ξένα δισογραφικά πρακτορία?
14: Δεν ξέρουμε ακόμα, είναι η αλήθεια. Ναι. Τώρα δηλαδή στηριζόμαστε σε ό,τι έχει αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία αργά ή γρήγορα και μάλιστα προέτρεψε την Τεχεράνη αυτό να γίνει γρήγορα σε απειλητικό ύφος. Δηλαδή αυτό έφυγε και με την τελευταία του ανάρτηση που έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο χώρος τρέχει και καλύτερα να κινηθούν γρήγορα. Οπότε είναι λίγο ανάμεικτα ακόμα τα μηνύματα. Δεν ξέρουμε ακριβώς δηλαδή πώς θα αντιδράσουν, είπα. Πάντως η Τεχεράνη, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι φαίνεται να επαναλαμβάνει τις γνωστές απαιτήσεις που επαναλαμβάνει από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Σήμερα και με την τελευταία πρόταση. Και όσα έχει δηλώσει τουλάχιστον το Υπουργείο Εξωτερικών της Τεχεράνης.
7: Μάλιστα. Με κύρια αιτήματα, ποια είναι αυτά των Ιρανών?
14: Αυτό που φαίνεται είναι να γίνεται αναφορά ξανά για πολεμικές αποζημιώσεις. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι έχει σταλεί από την Τεχεράνη. Αυτό που έθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ότι τα θέματα που τέθηκαν είναι απαιτήσεις του Ιράν που έχουμε υπερασπιστεί στεναρά από την διαπραγματευτική μας ομάδα σε κάθε γύρο των διαπραγματεύσεων. Υποθέτουμε ότι αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις,
7: ναι.
14: Και μάλιστα την προετοιμασία σε περίπτωση νέας στρατιωτικής σύγκρουσης, όπου δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ότι είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο.
7: Πάντως, Αλέξη, φαίνεται.
14: Είναι ακόμα θολό, ναι. Δηλαδή το τοπίο.
7: Πάντως, Αλέξη, φαίνεται το Πακιστάν να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο διαμεσολαβητή. Ποιος περίμενε ποτέ ότι το Ισλαμαμπάντ θα έχει τέτοια θέση και τέτοιο ρόλο ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις?
14: Ακριβώς. Και επειδή η πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε πάλι ότι η ιρανική πρόταση διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ χθες, φαίνεται ότι το βασικό πλεονέκτημα που έχει το Ισλαμαμπάντ είναι ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ. Mm. Και γι' αυτό συνεχίζει να διατηρεί ένα διάβλο επικοινωνίας και να παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη Πανούση, από το aefemerida.gr. Για περισσότερα, aefemerida.gr, για όλες τις εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε μια τεράστια ανατροπή για 200.000 συντάξεις χειρίας. Είναι μια απόφαση του ΣΤΕ, βάζει φρένο στις δύο εθνικές συντάξεις, στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει και δική του σύνταξη, αλλά έχουμε και κάτι άλλο, επίσης πολύ σημαντικό, επιστροφή πιθανότατα, θα δούμε τώρα, με τη βοήθεια του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου, του καθηγητή, αν θα έχουμε και επιστροφή, αν θα κινδυνεύουν χιλιάδες χείρες να επιστρέψουν χρήματα, γιατί δεν τους έχει γίνει περικοπή με την πάροδο της τριετίας. Ο καθηγητής, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
15: Κυρία Παναγού, γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ.
15: Η κυβέρνηση κέρδισε, ναι, την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, διότι αντίδικος με τις χείρες ήταν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, η οποία κυβέρνηση επέμεινε τα τελευταία 5 χρόνια να εφαρμόσει μια σκληρή ρύθμιση. Εμείς οι ερευνητές δεν θεωρούμε άλλη σκληρότερη από αυτή της κυβέρνησης Τσίπρα-Κατρούγκαλου,
7: ναι,
15: που λέει ότι οι χείρες, αν παίρνουν και δική τους σύνταξη αλλά και σύνταξη του αημίστου, θα πρέπει να τους κόβεται η μία εθνική σύνταξη τουλάχιστον 300-400 ευρώ η διαμιάς, αλλά και να μειώνεται στο τρίχρονο η σύνταξη κατά 70%, και αντί για 1000 ευρώ να παίρνουν 300 ευρώ την τριετία, όταν συμπληρωθεί τριετία από το θάνατο του αημίστου πρωτοδικαιούχου της σύνταξης. Άρα λοιπόν,
7: ναι,
15: αυτές τις δύο περικοπές, ούτε η κυβέρνηση Τσίπρα που ψήφισε αυτή τη σκληρή ρύθμιση, δεν έχουμε συναντήσει στη διεθνή ασφαλιστική νομοθεσία τόσο σκληρή ρύθμιση να γίνεται μια σύνταξη των 1000 ευρώ 300 με το τρίχρονο, να χάνεται το 70%, αλλά ταυτόχρονα αν η χείρα παίρνει και δική της εξιδίου δικαιώματος,
7: ναι,
15: και σύνταξη του αημίστου, να τις τραβάνε να χάνει τη μία εθνική σύνταξη. Άρα λοιπόν,
7: και κύριε καθηγητά, να πούμε σε αυτό ότι τώρα μπορεί αυτό να είναι απλά νούμερα για κάποιους, αλλά πίσω σε αυτές τις οικογένειες μπορεί να υπάρχουν και ορφανά παιδιά.
15: Μα έτσι, όχι μόνο, έχετε
7: είναι,
15: δίκιο, και
7: είναι τρομερό αυτό που μπορεί να συμβαίνει.
15: Ξέρω τις ευαισθησίες σας. Τι λέει τώρα ο νόμος, ναι, Κατρούγκολο, που δυστυχώς η κυβέρνηση που υπεσχέθη, κυρία Πανάγου, ότι θα καταργούσε τον νόμο Κατρούγκαλου για 5 χρόνια μάχεται στο Συμβούλιο Επικρατείας και το κατάφερε, να κερδίσει την υπόθεση έναντι των συνταξιούχων λόγω θανάτου και να βγει το Συμβούλιο Επικρατείας δικαίωσε την κυβέρνηση, η οποία επέμεινε να εφαρμοστεί ό,τι πιο σκληρό έχει ψηφιστεί για αυτή την τραγωδία των συντάξεων, που είναι η τραγωδία των συντάξεων κυρίας.
0: Τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να αλλάξει, κύριε καθηγητά, μπορεί να αλλάξει
15: τώρα
0: κάτι.
15: Είναι στον αέρα 200.000 κυρίες υπάρχουσες συντάξεις, αλλά και όλες οι μελλοντικές αφορούν, αυτή η υπόθεση αφορά όποια χείρα επαλαμβάνω έχει δική της, αλλά παίρνει και του αείμνηστου. Μικρές, ναι. Δύο μικρές συντάξεις.
0: Ναι.
15: Η μία να κόβεται κατά 70% και να γίνεται 30% στο τρίχρονο και η άλλη να χάνει την εθνική σύνταξη. Μιλάμε η απόλυτη ευθανασία σε αυτή την ειδική κατηγορία συνταξιούχων λόγω θανάτου. Τώρα, το θέμα είναι στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
15: Σε μία εκπομπή που πετύχα σήμερα το πρωί τηλεοπτικά, ναι. Ο κύριος συνάδελφός σας είπε ότι δήλωσε η κυρία Υπουργός Εργασίας πρώτον ότι δεν γνωρίζει την απόφαση που γνωρίζουμε εμείς και την έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ την απόφαση του δικαστηρίου, την 699 του 26 του Συμβουλίου Επικρατείας, και δεύτερο ότι θα πάρουμε πρωτοβουλίες. Η μόνη πρωτοβουλία που μπορεί να πάρει,
0: ναι.
15: Διότι επαναλαμβάνω 200.000 χείρες και χείροι δυνάμει μπορούν τώρα να τους ζητηθούν χρήματα πίσω και δεν έχουν χρήματα να επιστρέψουν. Δεν έχουν να ζήσουν αν επιστρέψουν.
0: Σωστά.
15: Τα χρήματα, κυρία Πανάγου.
0: Σωστά.
15: Και έτσι λοιπόν περιμένουμε, η μόνη λύση η οποία θα καθησυχάσει τον κόσμο που ανησυχεί, έχουμε πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα ακόμη και από το εξωτερικό, είναι να φέρει νομοθετική ρύθμιση, να καταργήσει, να ακυρώσει τη διάταξη του νόμου Τσίπρα, του σκληρότερη διάταξη που υπάρχει στην Ευρώπη, που λέει από τη μία να χάνεται το 70% της σύνταξης και από την άλλη να αφαιρείται η εθνική σύνταξη. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην Ευρώπη πώς διανοήθηκε αυτή η κυβέρνηση του 2015 να ψηφίσει αυτή την ευθανασία για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου. Η κυβέρνηση που είχε υποσχεθεί, κυρία Πανάγου, να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και αυτή τη διάταξη, βεβαίως το 2019, όχι μόνο δεν την κατήργησε, αλλά λυσοδός υπερθεμάτησε ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.
0: Τώρα το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, το θέμα είναι πώς θα βρεθεί μια λύση, έτσι, γιατί είμαστε και σε
15: μόνο
0: μια
15: προεκλογική.
0: Αυτό.
15: Υπάρχει καθηγητή.
0: Διότι είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αν αυτή τη στιγμή βγει κάτι τέτοιο, μια απόφαση, η απόφαση είναι ελλειμμένη, είναι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν αυτό υλοποιηθεί. Μιλάμε τώρα για αρκετές χιλιάδες γυναίκες, χείρες ως επιτοπλίστων, που θα αναγκαστούν να επιστρέψουν χρήματα.
15: Ή τέλος πάντων. 30.000, κυρία Πανάγου.
0: Ναι.
15: 30 και 35.000. Ποια χείρα των 500 ευρώ, διότι η τάξη της κυρίας στα 600-700 ευρώ κατανόταν. Ποια χείρα έχει να δώσει, οι περισσότερες είναι αγρότησες.
0: Ναι.
15: Να δώσουν 30.000 και 35, άρα.
0: Ναι.
15: Η μόνη λύση όχι ο κατευνασμός. Η μόνη λύση είναι να καταργηθεί η διάταξη αυτή, η ανάλγητη, ασύλληπτη σκληρότητα.
0: Και αυτό με διάταξη. Τα 3 χρόνια, κύριε καθηγητά.
15: Ναι.
0: Δηλαδή στα 3 χρόνια ανακόβεται. Τι σημαίνει δηλαδή στα 3 χρόνια, τι αλλάζει.
15: Γιατί μια σύνταξη, κυρία Πανάγου, του χιλιάρικου, όταν ζει ο αείμνηστος, όταν ζει περί 1.000 ευρώ. Γιατί με το θάνατό του να γίνεται 700. Και γιατί 3 χρόνια μετά το θάνατό του να γίνει 400.
0: Ακριβώς.
15: Δεν πλήρωσε.
0: Ναι.
15: Δεν μάτωσε.
0: Ακριβώς.
15: Δεν
0: ακριβώς.
15: Πλήρωσε τις φορές. Άρα λοιπόν αυτή η ασύλληπτη σκληρότητας διάταξη, επαναλαμβάνω, της προηγούμενης κυβέρνησης, η κυβέρνηση δεν την ψήφισε αυτή τη διάταξη, αλλά την εφαρμόζει δυστυχώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
15: Πρέπει να συνοηθούν να καταργήσουν αυτή τη ρύθμιση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
15: ευχαριστώ,
0: κύριε καθηγητά,
15: ευχαριστώ,
0: για αυτό το θέμα. Ήταν ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ο εργατολόγος που πάντα μας δίνει τα φώτα του σχετικά με θέματα που αφορούν την αγορά και την εργασία. Όπως είπαμε και νωρίτερα, οι αγορές και πάλι έχουν πάρει την άνοδο. Πάνω από 111 δολάρια χτύπησε το πετρέλαιο την ίδια ώρα και εδώ. Η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μάριος Χριστοδούλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας, όπως είπες, άμεσα και την ελληνική αγορά καυσίμων. Συγκεκριμένα, Έρη, το Brent διαπραγματεύεται πλέον πάνω από $110 το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση άνω του 7% μέσα σε μία εβδομάδα, με την ανωδική πορεία να συνεχίζεται λόγω της γεωπολιτικής έντασης του Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Την ίδια στιγμή, ανωδικά κινείται και το ευρωπαϊκό φυσιολογικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να βρίσκεται πάνω από τα 51 ευρώ και τα ημερήσια κέρδη να ξεπερνούν το 3%. Οι αγορές ενέργειας αέριου παραμένουν νευρικές εξαιτίας των φόβων για νέες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Τώρα, οι διεθνείς αυτές εξελίξεις περνούν ήδη και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Οι τιμές αμόλυβδης καταγράφουν νέα άνοδο, με τη μέση πανελλαδική τιμή να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, περίπου από 2 ευρώ και 4 λεπτά έως 2 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο. Ναι. Βέβαια, στις σχετικές περιοχές και τους ρουσικούς περιορισμούς η τιμή ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ η βενζίνη των 100 οκτανίων αγγίζει πλέον τα 2 ευρώ και 27 λεπτά το λίτρο. Την ίδια στιγμή, Έρη, ανωδικά κινείται και το ντίζελ κίνησης, με τη μέση τιμή παρά την επιδότηση να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 87 ευρώ το λίτρο.
0: Μάλιστα.
16: Παράγοντες της αγοράς, κλείνοντας, Έρη, να πούμε, εκτιμούν ότι όσο το Brent παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα, οι πιέσεις στην τιμή των καυσίμων θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες, επιβαρύνοντας μετακινήσεις, μεταφορές και συνολικά το κόστος ζωής. Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι λένε οι καταναλωτές που μίλησαν στο Μέγκα.
17: Κάθε μέρα πληρώνουμε το μελιοκέφαλο μας. 40 ευρώ πετρέλαιο για 200 χιλιόμετρα, 45, να δούμε που θα βγει.
18: Από μεταμόρφωση Καλυθέα αναγκάζομαι να παίρνω το αυτοκίνητό μου. Είναι ένας σοβαρός λόγος να σκεφτώ κάποιο τρόπο, έτσι ώστε οι συνάδελφοι μεταξύ μας να εξυπηρετήσουμε ένας τον άλλον, να μοιραστούμε τα καύσιμα, τις μετακινήσεις μεταξύ μας.
19: Με κλειστά τα στενά του ορμούς, βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα συνεχόμενες αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης κυρίως και λιγότερο στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Τώρα τη συνέντευξη του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι αναφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για το αμερικανικό LNG αλλά και για τον κάθετο διάδρομο, θα μας πει τώρα η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα. Καλή εβδομάδα.
20: Καλή εβδομάδα, Έρη. Καταρχάς, θα πούμε ότι αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο.
0: Σωστά.
20: Να αναδημοσιεύεται τη μία συνέντευξη ενός Έλληνα, όχι ενός ξένου, όχι πρωθυπουργού, αλλά ενός υπουργού ενέργειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Προέδρου Τραμπ. Και όπως δήλωσε και ο κ. Παπασταύρου, ερμηνεύοντας αυτή την ασυνήθιστη αλλά τιμητική, θα έλεγα, κίνηση, αυτό δείχνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην παγκόσμια ενεργειακή αρχιτεκτονική. Πραγματικά, στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα στο Νέα News, όπου μίλησε για τη συνέντευξη που ανήρτησε ο κ. Τραμπ, την οποία είχε δώσει νωρίτερα ο κ. Παπασταύρου στο Bright Party News, που να πούμε ότι είναι το προτιμητέο μέσο, το αγαπημένο μέσο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική και ενεργειακός ρεαλισμός του Έλληνα Πρωθυπουργού, καθώς ήταν ο πρώτος που είπε όχι στο δίλημα είτε άνεμος, είτε ήλιος, είτε τρογονάνθρακες, αλλά είπε ναι και στα δύο, και τόνισε ο κ. Παπασταύρου αυτό που είπε και ήταν και το βασικό του μήνυμα και στην ομιλία που έκανε το Σαββατοκύριακο και στο Συνέδριο της Δημοκρατίας, ότι η ενέργεια είναι γεωπολιτική ισχύ, όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Από εκεί και πέρα τώρα, σε ό,τι αφορά την συνέντευξη την οποία αναφερόμαστε και την οποία ανήρθησε ο πρόεδρος Τραμπ, ο κ. Παπασταύρου αναλύει ακριβώς αυτό το αφήγημα και το πώς η ενέργεια είναι όπλο γεωπολιτικής ισχύος, και δίνει και ένα μήνυμα, αν θέλουμε, στην Ευρώπη, ότι πρέπει να δει πιο σοβαρά την ανάπτυξη χώρων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, είπε ότι η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά μέχρι τώρα δεν ήταν πρόθυμη να αποδειχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, ναι, ο πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό, και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας. Αναφερόμενος στον κάθετο διάδρομο που είπες και εσύ, ανέδειξε ακριβώς τη γεωπολιτική του αξία ως πύλη εισόδου αμερικανικού LNG και προς μια ζώνη 100 εκατομμυρίων ατόμων, η οποία ξεκινάει από την Ελλάδα και περνάει από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, φτάνοντας μέχρι την Ουκρανία, και στο μέλλον να διακλαδωθεί, να επεκταθεί και στα Δυτικά Βαλκάνια, στο πλαίσιο και των συμφωνιών και της συμφωνίας που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, και κατέληξε ότι η ενέργεια έχει εξελιχθεί στον δεύτερο στρατηγικό πυλώνα μετά την άμυνα στις σχέσεις με τα Ηνωμένα Πολιτεία και της Ελλάδας, με έναν τρόπο έγινε και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς μέρος της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μπλοκ αφορά ακριβώς την αγορά αμερικανικής ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλίνα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, που μίλησε το πρωί στο Earth News.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ουσιαστικά έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο. Άρα είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον, γιατί ξέρετε, στον 21ο αιώνα, κακά τα ψέματα, η ενέργεια είναι γεωπολιτική ίσης. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων.
0: Συνεχίσουμε με οικονομικές ειδήσεις. Σενάρκη για την οικονομία και για την κοινωνική συνοχή είναι το ιδιωτικό χρέος. Αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε να μπει ένα τέλος στην ασυδοσία των funds. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Έχουμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε πολύ έντονη κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές των τελευταίων ετών. Είπε ότι το ιδιωτικό χρέος έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο βραχνά επί της ουσίας. Έκανε λόγο για πολύ μεγάλες πιέσεις που αισθάνονται τα νοικοκυριά, οι δανειολήπτες που χάνουν τα σπίτια τους από τα funds, από όλα αυτά που συμβαίνουν με τους πληστηριασμούς. Και μάλιστα παρουσίασε και μια δέσμη προτάσεων, 8 προτάσεις σχετικά με το ιδιωτικό χρέος. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
21: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος Πασόκ και γενικότερα στη Χαρλάου Τρικούπη θέλουν να επιστρέψει η συζήτηση στο πεδίο της πολιτικής και όχι όπως έγινε η αντιπαράθεση την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το πόθεν έσχεσε του κ. Ανδρουλάκη. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Πασόκ κατέθεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, Έρη, για το θέμα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, θεωρώντας ότι πρέπει να υπάρξει μια αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στους δανειολήπτες και τους πιστωτές.
0: Καταρχάς, Ανδρέα, να πούμε ότι αναφέρθηκε σε ένα θέμα που ταλανίζει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το στέγη τους και βρίσκονται στο ενίκιο, αλλά ακόμα και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται δεσμευμένοι κάτω από ένα δάνειο, το οποίο έχει πολλαπλασιαστεί και που έχει αγοραστεί από τα funds μέσω των τραπεζών σε μια τιμή που δεν γνωρίζουν, να το λέμε και αυτό, και αυτή τη στιγμή βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση που περιγράφει και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
21: Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι χιλιάδες άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι σε αυτήν την διαδικασία. Ο κύριος Ανδρουλάκης προτείνει την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου του 2010. Είναι ο περίφημος νόμος της Λούκας Κατσέλη.
0: Ναι.
21: Και τόσο μεσοδηματικά όσο και με περιουσιακά κτίρια, λέει, χαρακτηριστικά. Κατοχυρώνει το δικαίωμα του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταφραστεί σε φαν και σε αντίστοιχη ευνοϊκή τιμή. Θέλει να περιορίσει την ευθύνη του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς της αφέτησης από το φαν. Βάζει την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Προτάσει την εμπορική αξία της περιουσίας, η οποία θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον ίδιο τον πιστωτή. Θέτει και το θέμα του ελβετικού φράγκου, που είναι αρκετές χιλιάδες συμπολίτες μας από την δεκαετία του 2000 βασανίζονται, που είχαν πάρει τότε ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο και τώρα μπορεί να είναι και τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο το ποσό που χρωστάνε σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο, και γενικώς θέλει να βάλει ένα τέλος η Χαρλάου Τρικούπη και στις καταχρηστικές συμπεριφορές των services και αυτόν τον τρόπο που λειτουργούν, και νομίζω όποιος έχει υποστεί αυτόν τον τρόπο που παίρνουν τα τηλέφωνα οποιαδήποτε ώρα μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς εννοεί ο πρόεδρος του Πασόκ όταν μιλάει για αυτόν τον καταχρηστικό τρόπο και τη συμπεριφορά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Να μεταφερθούμε γρήγορα στη Βουλή. Στη Βουλή, διότι έχουμε εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών. Την Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΥΠ, Γιάννης Πολίτης, μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
22: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα εδώ από τη Βουλή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, θα είναι αυτός που θα περάσει πρώτος στο κατόφλι της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στις 9 το πρωί. Ενώ στη 1 το μεσημέρι θα ακολουθήσει ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας από πλευράς κυβέρνησης θα παρίσταται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. ενώ η Επιτροπή αποδέχθηκε το αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης, το οποίο είχε κατατεθεί τις προηγούμενες μέρες. Να πούμε επίσης, Σέρι, ότι λόγω της φύσης του θέματος που θα εξεταστεί η συνεδρίαση είναι απόρριτη, ενώ προτού κλείσουμε, θα ήθελα να αναφερθούμε και σε μια παρέμβαση που έκανε πριν από λίγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, στο πλαίσιο επίκαιρης επερώτησης του κόμματός του για την προστασία εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα με θμηρό τρόπο στην επικείμενη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, μίλησε για κλωτσοπατινάδα και πολιτικό σουλάτσο που προκαλούν αποστροφή, ενώ ο κύριος Κουτσούμπας εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πολίτες θα βρουν τρόπο να εκφράσουν τα πέθυά τους σε αυτό το πολιτικό σουλάτσο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο. Υπάρχει συναγερμός για πλαστά φάρμακα. Υπάρχει έκκληση του ΕΟΦ στους πολίτες. Βασίλη, τι έχει συμβεί? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το απόγευμα του Σαββάτου η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συμμετείχε σε μια συντονισμένη επιχείρηση της Ιντερπόλ και της Europol, μεταξύ των οποίων χωρών ήταν και η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπου κατασχέθηκαν συμπληρώματα διατροφής και φάρμακα πλαστά, τα οποία δεν είχαν την έγκριση του ΕΟΦ, με μεγάλο τζίρο, εκατομμυρίων τζίρο για το κύκλωμα. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Σπύρο Σαπουνά.
0: Ναι.
1: Μας είπε ότι διαρκώς ο ΕΟΦ δέχεται καταγγελίες για πλαστές ιστοσελίδες, μάλλον για ιστοσελίδες με ψευδεπίγραφα φάρμακα. Εκείνο που μας τόνισε είναι ότι η διαδικασία για να κλείσει μια ιστοσελίδα είναι χρονοβόρα, είναι άλλη συντελής, με την έννοια ότι είναι λερναία ύδρα.
0: Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να προσέχουν,
1: πολίτες, όχι τις ιστοσελίδες, από πιστοποιημένα φαρμακεία της γειτονιάς να ψωνίζουν.
0: Ναι, πρέπει να προσέχουν το χώρο του διαδικτύου και να μην αγοράζουν φάρμακα έτσι ασίδωτα από το διαδίκτυο. Άλλο είναι το φαρμακείο και άλλο είναι το διαδίκτυο.
1: Έχουν ψεύτικες φωτογραφίες γιατρών, ψεύτικες φωτογραφίες φαρμακοποιών.
0: Και παρενέσεις, ναι.
1: Και παρενέσεις και δωρεάν φάρμακα και χωρίς συνταγή φάρμακα κλπ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό, διότι έχουμε μία επιχείρηση του ελληνικού FBI στα βορίζια της Κρήτης. Άκουσον άξουν, θείος και ανήψια, προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς, έπαιρναν με το έτσι θέλω χωράφια από άλλους ανθρώπους, έπαιρναν μαζί και τις επιδοτήσεις. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Λέρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγρότες των παραπολιτικών. Είναι μια άλλη εκδοχή, ένα άλλο παρακλάδι της γνωστής υπόθεσης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Μόνο που αυτή τη φορά δεν υπήρχε σιωπηρή συμφωνία μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται, αλλά εκβιασμοί και βεβαίως και με την άσκηση βίας η εγκληματική αυτή οργάνωση διεκδικούσε τις εκτάσεις από απλούς πολίτες στο Δήμο Φεστού, στα Βορίζια αλλά και στο Δήμο Αμαρίου, με σκοπό βεβαίως να καρπώνονται και εκείνοι τις επιδοτήσεις και μεταξύ άλλων και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης. Είναι το παρακλάδι του γνωστού και ως ελληνικού FBI, της ΔΑΟΕ. Ναι. Έχουν συλληφθεί τρία άτομα ηλικίας 43, 44 και 39 ετών, όπως ανέφερες και εσύ, έχουν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Αναμένονται και νέες σχέσεις. Έχουν συγγενικές σχέσεις μεταξύ.

0: κάνουν, να ικανοποιήσουν τις επιταγές τους. Οι δράστες φέρονται να προχώρησαν στην καταστροφή της περιουσίας των θυμάτων, των εκβιαζόμενων. Ζημιές που ανέρχονται ακτιμώνται μάλλον στις 200.000 ευρώ περίπου, Έρη.
1: Μάλιστα, Σπύρο, είχαμε και με ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα στα Πατήσια.
0: Τα φαινόμενα μάλλον είναι εργατικό δυστύχημα, Έρη, το οποίο σημειώθηκε γύρω στις 10 παρα 10 το πρωί στα Πατήσια, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε υποσταθμό ρεύματος. Ένας 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ εκτελούσε εργασίες στο εν λόγω σημείο επί της οδού Ηλία Ζερβού. Όταν βεβαίως σημειώθηκε η έκρηξη, ο 52χρονος δυστυχώς εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς αλλά και από άντρες του, από ανθρώπους του ΕΚΑΒ, απαντρακωμένος, μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό για τα τυπικά. Αναμένεται να δούμε πώς θα εξηγηθεί αυτή η έκρηξη. Σημειώνουμε ότι το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλές βλάβες και καταγγέλλεται η παλαιότητα του συστήματος του ΔΕΔΙΕ και της ΔΕΗ γενικότερα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Αθλητικές ειδήσεις. Αλέξανδρος Όμολου έχει έρθει στο στούντιο, ξέφρενο γλέντι για τους φίλους της ΑΕΚ. Γιόρτασαν το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.
2: Ο Δαρθινός πάει λίγο να σπάσει το ρεκόρ του Μάριου Λιόπουλου στην ομιλία.
1: Λοιπόν, για πες μας.
2: Εντάξει, τα ζήσαμε όλα.
1: Ναι. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά.
2: Ναι, ήταν πολύ ιδιαίτερη, θα τη χαρακτήριζα εγώ, με πολλές εκπλήξεις. Δεν έχουμε ξαναδεί απονομή τροπέου σε ελληνική ομάδα με τον κινηματογραφικό τρόπο που την είδαμε χθες, με κομμάντο να κρυμνιούνται από την οροφή του σε όλη την αρίνα, το Μάριο Ηλιόπουλο να εμφανίζεται με το ράλι του, με το αυτοκίνητο, το πανάκριβο αυτοκίνητο του που συμμετέχει στα ράλι, να διαλύει τον αγωνιστικό χώρο της Όλγουιν Αρίνα.
1: Με λαϊκή μουσική.
2: Δεν υπήρχαν. Να τραγουδάει, δεν έχω ξαναδεί ιδιοκτήτη ομάδας να τραγουδάει σε φιέστα. Εντάξει, αυτό το περιμέναμε.
1: Ναι.
2: Το είπαμε και το πρωί ότι ήταν το πιο ευρηματικό σύνθημα που έχουμε ακούσει σε φιέστα. Με τον κόσμο της ΑΕΚ να λέει δεν φεύγουμε από όταν δεν τραγουδήσεις.
1: Ναι.
2: Τα είδαμε όλα χθες.
1: Επίσης πολύ καλή διάθεση όλοι να ζητούν τον προπονητή να παραμείνει στην ομάδα.
2: Μα δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ούτως ή άλλως νομίζω γενικά ότι η σοβαρότητα του Νίκολιτς φάνηκε και στις χθεσινές του δηλώσεις, αποτελεί και θεμέλιο λίθο και ελπίδα για την ΑΕΚ της επόμενης χρονιάς. Γιατί η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι και το 18 και το 23 δεν διαχειρίστηκε καλά τις κατακτήσεις των προηγούμενων πρωταθλημάτων, με αποτέλεσμα να έχει κατακόρυφη πτώση στην απόδοσή της τις χρονιές που ακολούθησαν.
1: Λοιπόν, δεν έπεφτε καρφίτσα μέσα στη Φιλαδέλφεια.
2: Και μέσα και έξω.
1: Και μέσα και έξω.
2: Παντού.
1: Πανηγυρικό το κλίμα.
2: Εντάξει.
1: Τι μεταγραφικά έχουμε.
2: Λοιπόν, έχουμε μεταγραφικά προπονητών. Θα μας απασχολήσουν πολλοί προπονητές τις επόμενες εβδομάδες και εντός και εκτός συνόρων. Οι πρώτες ειδήσεις είναι Μουρίνιο στο ποδόσφαιρο στη Ρεάλ. Επιστροφή στη Ρεάλ, απρόσμενη κίνηση με βάση τα δεδομένα που ξεκίνησε η σεζόν. Φεύγει από την Μπενφίκα, πάει στη Ρεάλ, του επιβεβαίωσε πριν από λίγο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Και στο μπάσκετ ακούγεται πολύ έντονα ότι ο Βασίλης Σπανούλης έχει πολύ σοβαρή και καλή πρόταση από την Μπαρτσελώνα για να αναλάβει τις στίχες της τη νέα σεζόν. Αυτά είναι οι ειδήσεις της τελευταίας στιγμής.
1: Φοβερή εξέλιξη. Λοιπόν, περισσότερα αύριο, πολλά μεταγραφικά και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Αλέξανδρο Σόμογλου. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
4: Η ώρα είναι 3.
5: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
6: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα.

0: Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημο συνεργάτη Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο mor.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
5: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε
1: όλους. Καλή εβδομάδα. Παραπολιτικά 90,1.
0: Κύριος Βασίλης Κουρίες.
1: Κύριος Σωτήριος Ξανάκης, πρωταθλητής.
0: Μετά από καιρό, κυρία Χριστιανγκελάκη μαζί μας. Καλώς την Χριστιανγκελάκη. Δεν έβαζε τον ύμνο ρε και βάλε στη Μοσχολιού. Δεν πειράζει, ωραία, ήταν και Μοσχολιού. Μου άρεσε να σου πω την αμαρτία μου. Μετά, όχι τώρα.
1: Το βάλαμε την περασμένη Δευτέρα, ρε φίλε. Δηλαδή, πήρατε μια φορά το πρωτάθλημα, βάζουμε κάθε μέρα τον ύμνο.
0: Το πήραμε δεύτερη φορά μέσα σε 3 χρόνια.
1: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός το πρέπει 49, θα βάλουμε 49 φορές τον ύμνο.
0: Εντάξει, φρέσκα κουλούρια, φρέσκα.
1: Φρέσκα. Αυτό λέω, το βάλαμε περασμένη
0: Δευτέρα. Θα πάρει την Ευρωλίγκα. Θα το βάλουμε να πάρει την Ευρωλίγκα. Πότε πέστε, αυτή η εβδομάδα είναι η Ευρωλίγκα.
1: Παρασκευή και Κυριακή.
0: Θα πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Είναι η Ευρωλίγκα Παρασκευή και Κυριακή. Πότε παίζουμε προς το παρόν Παρασκευή.
0: Παρασκευή και μικρό τελικό δεν έχει. Εντάξει, περάστε. Λοιπόν. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής 211-10-80-8-80 τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρία Ελένη Τάγκα. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει αυτά τα ωραία τραγουδάκια που ακούτε και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσετε. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γεμάτο επικαιρότητα. Έτσι, πέρα της αθλητικής είχαμε και πολιτική επικαιρότητα και βαριά πολιτική
1: επικαιρότητα.
0: Εντάξει, εγώ με την αθλητική ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Ναι, με την πολιτική λιγότερο. Εσύ ασχολήθηκες πολύ με την πολιτική. Και εγώ μετά, γιατί πρέπει να κάνουμε εκπομπή σήμερα. Πολύ πολιτική επικαιρότητα. Τίγκα. Και από παντού, δηλαδή και από δεξιά και από αριστερά και από το κέντρο και από την.
1: Τώρα ξεκινάνε οι εξελίξεις.
0: Ναι. Τώρα ξεκινάνε οι εξελίξεις, παιδιά. Τώρα ξεκινάνε. Επιπλέον μάθαμε ότι ο Πρωθυπουργός λυπάται πολύ για την, πώς το λένε, για την ακρίβεια και θυμώνει μαζί της. Και δεν ξέρω ποιος το έγραψε αυτό στην ομιλία του. Αλλά βάλτε. Όχι, βάλτε.
2: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
0: Ποιος του το έγραψε αυτό το λυπάμαι και θυμώνω, αλλά όποιος του το έγραψε μάλλον δεν είναι φίλος του, θέλω να πω. Δεν είναι δηλαδή, ή δεν έχει εικόνα, ξέρω εγώ, έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Ναι. Το λέω γιατί μου έκανε μεγάλη αρνητική εντύπωση.
1: Συζητήσουμε βεβαίως για το συνέδριο, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Θα πούμε και το πώς θα πούμε. Να μην πούμε μια κουβέντα, εγώ θα το πω από το Σάββατο.
1: Και πολλά άλλα να πούμε.
0: Παρασκευή, πότε το πει.
1: Να πούμε για τα συμπεράσματά μας και ό,τι βγάζουμε από το συνέδριο. Να τα κουβεντιάσουμε όλα.
0: Πρωί-πρωί σήμερα ο κύριος Τσίπρας έκανε ανάρτηση. Και πώς την έκανε ποδοσφαιρικός και αυτός την έκανε. Ναι. Αυτό ωραίο ήταν, μου άρεσε, ωραία ιδέα.
1: Την πλάτη ο ένας 26,
0: ο ένας 5. Τα παιδιά του είναι.
1: Δεν νομίζω, όχι, φάνηκε εγώ μεγάλη μου φαίνεται.
0: Δύο άλλα παιδιά, πιο μικρά αυτά, έτσι.
1: Ναι,
0: το ένα έχει βγει μια φανέλα, στο μπλε νομίζω η φανέλα, μπλε. Είναι μπλε η φανέλα. 26 το ένα γράφει πίσω, 5 το άλλο. Σημαίνει ότι 26 πέμπτου τελικά, πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού και η εμφάνισή της επισπεύδει γενικώς διάφορους τώρα κάνουν τις κινήσεις τους. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να λάθος,
1: μπορεί να σωστεί. Με το σύνθημα, χθες ήταν αργά. Πως λέει, χθες ήταν νωρίς, αύριο αργά, τώρα είναι το σύνθημα του Λένιν στην Οκτωβριανή Επανάσταση.
0: Ωραία, έρχεται λοιπόν για την Επανάσταση του και δεύτερη ο Αλέξης να μας σώσει. Λοιπόν,
1: έσπασα και το θεριστή του Σωτήρη.
0: Χάρος. Δεν το ξανά, το γράψαν και άλλοι. Δεν το γράψα μόνο εγώ.
1: Όχι, δεν είπα.
0: Και σε άλλους έκανε.
1: Εγώ τότε επέμεινα και σου είπα Μάη, αν δεν προλάβει.
0: Και μετά μου είπες 20 Ιουνίου. Που σημαίνει ότι επέστρεψε. Ότι επισπεύδει.
1: Μα είπαμε, είναι η πλατφόρμα.
0: Το σωστό ήταν, δεν ήταν λάθος.
1: Άκουσα. Το βασικό θέμα ήταν το εξής. Υπάρχει μια πλατφόρμα. Είναι μια πλατφόρμα στην οποία. Η οποία θα γίνει, εκεί θα μπει η διακήρυξη που θα υπογράφει πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. Και από κάτω όποιος τον υπογράφει θα είναι μέλος του κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Απαγορεύεται σε αυτή να είναι βουλευτής.
0: Ο Πολάκης δεν θα είναι βουλευτής.
1: Φαντάζομαι. Ο Πολάκης. Θα πας σε άλλο θέμα τώρα.
0: Να πω μόνο
1: μια κουβέντα σε αυτό. Νομίζω ότι και τυπικά πια, δηλαδή αν με έβαζε να στοιχηματίζω 100% δεν θα έμπαινε στο στοίχημα. Αυτό το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές με οποιονδήποτε αρχηγό.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δεν θα κατέβει στις εκλογές με οποιονδήποτε αρχηγό.
0: Μπορεί να κατέβει ένα άλλο κόμμα, με τον Πολάκη, τον Παπά, τον ξέρω, που δεν θα λέει
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, με το γεγονός ότι μένει εκτός, αντιαγράφεται την κοινοβουλευτική ομάδα ο Φάμελ, ο Πολάκης, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, σύμφωνα με την πλειοψηφία που θα κάνει και τις ερμηνείες, γιατί έχει την πλειοψηφία στα όργανα, ότι είναι αριστείνδυν στην Κεντρική Επιτροπή και στην πολιτική γραμματεία, ως βουλευτής, δεν έχει εκλεγεί δηλαδή. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι βουλευτής του κόμματος, δεν μπορεί να συμμετάσχει στα αντίστοιχα όργανα. Άρα δεν μπορεί να είναι.
0: Οι άλλοι που συμμετέχουν και είναι φίλοι του.
1: Τι?
0: Στην πολιτική γραμματεία, α πούμε, έχει φίλους ο κ. Πολάκης.
1: Ναι.
0: Και ανθρώπους θα τον ακολουθήσουν σε κάποιο σε ό,τι κάνει. Ναι.
1: Θα τον ακολουθήσουν ή θα πάνε μαζί.
0: Θα τον ακολουθήσουν ή θα πάνε μαζί.
1: Ναι. Νομίζω σήμερα ο Νίκος Παπάς σε κάποιον σταθμό, στο Open, δεν είμαι σίγουρος, θα έχει μια εμφάνιση. Ναι. Θα πει ότι θα ζητήσει να πάρθει πίσω η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα έχει ψωμί εκεί.
0: Ησύχως διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, νομίζω. Αν θες τη γνώμη μου, με πολύ θόρυβο από εδώ και πέρα.
0: Λοιπόν, σε διάκοψα όμως.
1: Από σήμερα θα μιλάει και ο Παύλος Πολάκης που δεν μίλησε μέχρι τώρα.
0: Την ανάθεση του φίλου μου του Θανάση του Αυγερινού, που τη σήκωσε μάλιστα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή πολύ, πολύ πρωί. Τη βρήκα, ας πούμε, σηκώθηκα σε 6 το πρωί, και τη βρήκα να είναι λίγη ώρα πριν αναρτημένη. Που αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Σας λέμε τα φρέσκα κουλούρια. Λοιπόν. Γράφει λοιπόν, πριν 5 ώρες είναι η ανάλυση του Θανάση, λέει: πήρε φωτιά σήμερα το Κολωνάκι. Πολίτες με διαφορετικές ιδεολογίες και μικρόν, θα διαβάσω, και πολιτικές καταβολές προσήλθαν στην έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών με επικεφαλής την Μαρία Καριστιανού. Η γνωστή δικηγόρος Μαρία Γρατσία, υποψήφια άπαξ της νίκης 20 μέρες πριν από τις εκλογές του 23, οπότε και αποσύρθηκε από την πολιτική, έχει δίπλα στον επίσης γνωστό δικηγόρο Γιάννη Χατζιαντωνίου, προερχόμενο από το Πασόκ, πρώην μέλος γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο το 2015, οπότε και αποχώρησε όταν ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέτρεψε τη λαϊκή ετοιμιγωρία του δημοσιοφίσματος και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο ενωμένη όσο ποτέ η Ελλάδα. Είναι μια φωτογραφία που είναι η κυρία Καριστιανού, ο Θανάσης και τα δύο πρόσωπα στα οποία αναφέρεται. Λοιπόν, αυτό έγινε 5 ώρες πριν. Τι ώρα ήταν?
1: Ούτε παρεμπιπτόντως εκεί στην αυτή, ούτε στην εκκλησία του χωριού μου δεν έχει τόσες εικόνες.
0: Καλά, άμα πας σε μερικά γραφεία υπουργών έχουν. Εσύ πας σε γραφεία υπουργών. Δεν έχεις γραφεία εικόνες?
1: Τόσα πολλά. Όχι, πουθενά.
0: Σε διάφορα έχει.
1: Θα μαζέψεις όλες τις εκκλησίες.
0: Μην κοιτάς τώρα που είχε ο Πασόκος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όταν ήταν μόνο η δεξιά είχε πολλές εικόνες.
1: Τώρα γύρω από την Φιλοθέση, εκεί που είναι αρχιεπισκοπή, που είναι και πουλάνε εικόνες, έχεις πόσα μαγαζιά είναι και πουλάνε εικόνες. Όπως πας, δεν έχει τόσες εικόνες όσο εκεί μέσα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και θέλω να πω, το λέω αυτό, γιατί. Για το πού απευθύνεται το κόμμα Καριστιανού πρωτίστως και βάλε και το θέμα ο Άδωνης Γεωργιάδης το επισήμανε, ο άλλος είχε σταρώσει κατά όνομά του.
0: Ποιος?
1: Ένας από τους ανθρώπους εκεί στο βίντεο.
0: Τι είσαι, Ρώστες ψηφίζουν δηλαδή, αυτό εννοείς, τι εννοείς, κατάλαβα?
1: Όχι.
0: Σε ποιους απευθύνεις?
1: Τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω και μην με προβοκάρεις με ευαισθητικά θέματα.
0: Δεν προβοκάρω εγώ. Ερωτήματα θέτω. Πώς κάνεις εσύ? Πώς βάζεις ερωτήματα? Εσύ βάζω και εγώ ερωτήματα. Επίσης, για ξέρετε, ό,τι αγοράσατε από προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ. Αυτά τα προϊόντα έχουμε το
1: Θεό. Μια κουβέντα πριν πας αυτό μόνο να πω. Η παρουσίαση του κόμματος του Τσίπρα θα γίνει στο Θησείο.
0: Όχι στο Λίμπιο.
1: Ο Λίμπιο είναι Καριστιανού. Εκεί που γίνονταν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και λοιπά, εκείνη την πλατεία. Έχει πάρει άδεια από το Δήμο, μένει να δώσει το Υπουργείο Πολιτισμού γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος. Φαντάζομαι θα δώσει.
0: Είναι το γνωστό σημείο που το έκανε πρώτος ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Ναι, σωστά.
0: Όταν φύγανε από το Σύνταγμα για να βρουν ένα χώρο που και μεγάλος να δείχνει και πολύ μεγάλος να μην είναι. Πήγαν στο Θησείο που έχει προοπτική να δείξει μια μεγάλη συγκέντρωση χωρίς να χρειάζεται να μαζέψει 100.000 κόσμο.
1: Λοιπόν θα γίνει συγκέντρωση.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ποια μέρα θα γίνει?
1: 26.
0: Α, την ίδια μέρα θα γίνει συγκέντρωση.
1: Ναι, εκεί.
0: Την άλλη Δευτέρα είναι αυτό, έτσι. Α, την άλλη Δευτέρα. Ωραία, απογευματάκι βραδάκι θα γίνει, φαντάζομαι. Ναι, γιατί έχει ζέστη, φαντάζομαι. Ναι, ωραία, πάνω στο δελτίο. Λοιπόν, εγώ πάντα έτσι σκέφτομαι. Τώρα,
1: σωστά σκέφτομαι.
0: Είπε την άλλη εβδομάδα πριν αποσυρθώ. Όταν λέει την άλλη εβδομάδα, είναι αυτή τη βδομάδα ή την άλλη εβδομάδα ο Άδωνης. Βλέπω, ρε παιδί μου, τα περίπτερα τίγκα στα προϊόντα κάναβης μπροστά.
1: Ναι,
0: τίγκα, όλα τα περίπτερα έχουν μπροστά. Και δεν ξέρω και τι είναι, πώς τα χρησιμοποιείς, τα μασάς, τα καπνίζεις, τα μυρίζεις, δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτά τα προϊόντα. Δεν ξέρω πώς. Εσύ ξέρεις πώς τα χρησιμοποιείς αυτά τα προϊόντα?
1: Θα βγάλω με τον Καρανίκα. Μαζί με τον Άδωνη το έτο.
0: Είπε λοιπόν ότι ό,τι παιδιά πήρατε από κάναβη, μαζέψτε τώρα περίπτερα, ό,τι έχει περισσέψει.
1: Για πού θα το αγοράζουμε αφού είναι τόσο?
0: Εγώ δεν το αγοράζω ποτέ, δεν με νοιάζει. Τα παγωτά να μην μαζέψουν. Λοιπόν, για βάλε.
3: Θα δει να κυκλοφορούν ελεύθερα διάφορα φακελάκια που μάλιστα έχουν απ' έξω φατσούλες γλυκές για παιδιά και φαντασματάκια κτλ. Που μέσα έχουν ανθό βιομηχανικής κάναβης. Καταλήξαμε ότι ο μόνος τρόπος είναι ο νόμος. Φύγουμε τον νόμο στη Βουλή των Ελλήνων που όλα αυτά από τη δημοσίευση του νόμου θα απαγορεύονται. Από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν από όλους τους χώρους πόλης. Δεν θα υπάρχουν.
0: Με ποιο νόμο είχαν επιτραπεί αυτά? γιατί με κάποιο νόμο είχαν επιτραπεί αυτά. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να επιτραπεί κανένα ξαφνικά. Εμείς παλιά στα περίπτερα βρίσκαμε τσίχλες, τσιγάρα, πώς το λένε, τα άλλα, τα ασπιρίνες που λέγαμε.
1: Καλμαλίνες και αλγκόν.
0: Ασπιρίνες. που λέγαμε στα περίπτερα, ένα κουτάκι ασπιρίνες.
1: Εννοείς τα προφυλακτικά.
0: μετά, γιατί, παιδί μου. Μετά τα βάζανε μπροστά για να τα παίρνεις μόνος. λοιπόν, και άμα ήταν γυναίκα περιπτερού, πώς τα συνταγείς? Δεν μπορούσες, πήγες στο επόμενο.
1: Ναι, το να δεις.
0: Τώρα δεν είσαι τέτοια θέματα. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε?
1: Πολλά, πολλά, πολλά. Είχαμε Eurovision, είχαμε ανταποδιάσει μετά τη δεύτερη ώρα.
0: Ένα θα σου πω, στα είπα πριν, να το ξέρω, δεν πειράζει. Το Σάββατο έβλεπα μια ωραία ταινία που την έχεις δει και εσύ και συμφωνήσατε. Ναι, ναι, πολύ ωραία, ναι. Δεν έβλεπα Eurovision. Στις 10.30 που τελειώνει η ταινία, 10.30 παρά 20, αλλάζω. Λέω να κάτσε εδώ τι γίνεται στη Eurovision, πας και προλάβω τον Ακύλα. Δεν το προλαβαίνω, αλλά πέφτω πάνω σε μια θεάρα που τραγουδάει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ήτανε Βουλγάρα. Ήτανε Βουλγάρα. Λοιπόν, το κλείνω και πάω σε μια άλλη ταινία γιατί δεν ήθελα να δω Eurovision, βαριόμουν. Και το άλλο πριν διαβάζω ότι πάνε στα κουβά, πήγαν όλες και οι στοιχηματικές και τα πάντα. Mm-hmm. Πρώτη Βουλγαρία, ο Ακύλας δέκατος που ήταν φαβορή μέσα στους 3-4 πρώτους, το Ισραήλ δεύτερο.
1: Το λέμε, πήγαν στο κουβά. Κερδίζουν από αυτά οι στοιχηματικές όταν πηγαίνουν.
0: Αυτό στο εννοώ ρε εσύ, προφανώς.
1: Βγάζουν φράγκα πολλά δηλαδή.
0: Στον
1: είναι...
0: κουβά, στον κουβά.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Και ο Σωτήρης προχθές εδώ μου εξηγούσε πώς γίνεται. Μα με αυτό βγάζουν λεφτά.
0: Παίξαμε δύο χι. Τσίπησαμε ένα καρσταριάκι. Δεν περίμενα τίποτα, θα κερδίσουμε το Ολυμπιακό. Μάλλον πρέπει να το χάσουμε. Ευτυχώς πήραμε ένα χι. Παναθηναϊκός. Του στέρισε πάλι το σεντόνι του ΠΑΟΚ, έτσι, άλλη μια φορά.
1: Λογικά θα
0: στα 100 χρόνια. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο, ούτε σεντόνι. Ναι, δεν θα είναι χαρούμενοι πολύ οι ΠΑΟΚτζίδες σίγουρα.
1: Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ είδα, κόφτη στα πατίνια για τους κάτω των 18 ετών στην απογευματινή.
0: Ωραία ήταν.
1: Λοιπόν, παιδιά, να το κάνουμε όμως.
0: Να το κάνουμε.
1: Επειδή πέρασαν δύο εβδομάδες από τότε που το είπαμε.
0: Να το κάνουμε, δεν έχουμε κι άλλο νεκροβάλι.
1: Σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο στην Αθήνα. Που παρουσιάζεται το σχέδιο όλο και η απόφαση μας τα έχει πει ο Δήμαρχος την περασμένη εβδομάδα.
0: Εντάξει, αλλά αυτό είναι σημαντικό και σε κεντρικό επίπεδο να γίνει, γιατί την εποπτεία και τον έλεγχο δεν θα τον έχει ο Δήμος της Αθήνας. Όχι, μόνο. Ο Δήμος θα έχει το Δήμο μόνο που τα παρκάρουν, που τα κάνουν, που τα δείχνουν. Τα υπόλοιπα, τα βασικά, θα τα έχει η πολιτεία. Θα έχει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Μεταφορών, αυτά τα δύο υπουργεία.
1: Και γι' αυτό πρέπει ο νόμος να γίνει. Τώρα δεν είναι μεταξύ μας και τόσο δύσκολο να γίνει.
0: Βιαζόμαστε, θέλω να πω, είναι ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όποιον είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς διαχωρικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, αφραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενός επιλογικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται ωραία με γευστική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: έρχεται. Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, πηγαίνεις.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
3: Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα μηνύματα. Έχει κανένα δύο πετυχημένα, θέλω να πω.
4: Ευχαριστούμε, παιδιά.
3: Λοιπόν, όπως για παράδειγμα, συγγνώμη, αλλά θέλω να το θα το διαβάσω. Άμα βρει λέει ο Μητσοτάκης αυτόν ο οποίος έφερε την ακρίβεια, τον λέει μια λέξη. Να τον σκίσει, λέει. Δεν λέει ακριβώς αυτή τη λέξη.
4: Θύμιο καλημέρα.
3: Αλλά το μηνυματάκι ήταν πολύ ωραίο και πρέπει να πω ότι τα καλά μηνύματα τα διαβάζουμε, ό,τι και να λένε, δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα, Λινάρα, αγαπημένη. Καλημέρα, πρωταθλήτρια. Από σένα, λέει. Έρχεται τρίτη φορά να μας σώσει ο Τσίπρας. Όποιο θέλει το ψηφίζει, όποιο θέλει το ψηφίζει, Ρεαλίνα. Δεν είναι υποκριτικό. Αυτό ισχύει για όλου του πολιτικού.
4: Δεν το ξέρω, νομίζω κανένα παρά μόνο αυτό. Που θα του είδε στο δρόμο από στη Λίνα, ότι είχε μαραθώνια πορεία χθες.
3: Ελία, θα το ξέρει.
4: Αυτό λέω. Από τα μέσα ούτε ένα πουθενά, ούτε μόνο του.
3: Απ' τη Λάρισα μα στέλνει, άρα προφανώ συμμετείχε. Γεια σου, Λίνα, Εκάρα. Γεια σου, το πήραμε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρόσωπο πολύ γνωστό από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, για όσο υπάρχει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και από τα πολύ αξιόλογα στελέχη, νομίζω εγώ, αυτή είναι η άποψή μου.
4: Γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Καλαμαθιανό, καλημέρα σα, κύριε Καλαμαθιανέ.
5: Καλημέρα, καλημέρα και στου δυο σα. Έχετε μια πολύ ωραία πρωινή παρέα.
3: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
4: Εννοείται εσάς. Και όλους μας ακούνε, κατάλαβα καλά.
5: Και τι δύο, κάνετε ένα πολύ ωραίο δίδυμο.
3: Έχουμε τις διαφωνίες μας και αυτές δημιουργούν καμιά φορά και συγκρούσεις σαν και άλλα.
5: Είναι ωραία.
4: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δύσκολα. Τι τον διαγράψατε τον Πολάτη? Τρίτη φορά λέει με διαγράφουν κάθε
3: και
4: μέρα.
3: Και για λάθος λόγο αυτή τη φορά λέει.
4: Για λάθος
3: σαν
4: λόγο,
3: να λέει τις άλλες δύο σωστά με διαγράψανε. Για πέστε μας.
5: Κοιτάξτε, η πολιτική ουσία είναι ότι έκανε μια ανάρτηση, μια δημόσια τοποθέτηση που σε κανένα κόμμα πιστεύω δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση και δημοσίευση προς τον πρόεδρο και είχε επίθεση για το τι υπηρετεί. Είναι ξεκάθαρο ότι ο πρόεδρος, ο Σωκράτης Πάμελος, εργάζεται πολύ σκληρά καθημερινά και υπηρετεί προφανώς τις αποφάσεις, τις συλλογικές μας, της Πολιτικής Γραμματείας και της Σχετικής Επιτροπής που συνεδρίασαν πρόσφατα. Έχουμε αποφασίσει ότι εργαζόμαστε για να γίνει, να πραγματοποιηθεί αυτό που έχει ανάγκη η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δηλαδή η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στις εκλογές που έρχονται. Αυτό είναι η κοινωνική απέτηση.
4: Μία διευκρινιστική ερώτηση. Μία διευκρινιστική ερώτηση για να πάμε μετά σε πιο πολιτική ερώτηση. Επειδή συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή ως βουλευτής, σημαίνει ότι τώρα που διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Πολάκης δεν θα είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής?
5: Οι βουλευτές συμμετέχουμε στην Κεντρική Επιτροπή εξ οφίτσιο, δηλαδή εκ της υπηρεσίας μας, εκ της θέσεώς μας ως βουλευτές. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε, είναι τεχνικά ζητήματα.
4: Το
5: κρίσιμο είναι.
4: Δεν είναι τεχνικό να το βγάλετε εκτός Κεντρικής Επιτροπής τον άνθρωπο, τεχνικό είναι.
5: Κοιτάξτε.
3: Εδώ βγήκε χθες και λέει, συγγνώμη, έκανε έκκληση να μην φύγει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμένα δεν με διώξαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Από την κοινοβουλευτική ομάδα με διώξανε. Εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι στα οργανά της Πολιτικής Γραμματείας, στην Κεντρική Επιτροπή και εκεί θα πάω και θα πω.
4: Αυτό είπε. Καταλάβουμε.
5: Δύο θέματα. Πρώτον, ισχύει αυτό που σας λέω, δηλαδή ότι οι βουλευτές συμμετέχουμε εκ της ιδιότητάς μας
4: στην
5: Κεντρική Επιτροπή. Πρώτον. Δεύτερον, για το ποιος είναι μέλος ή όχι του ΣΥΡΙΖΑ και ποιος παραμένει ή όχι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέμα που αφορά την Επιτροπή Δεοντολογίας, τη διαγραφή του μέλους. Και οποιοδήποτε μέλος προφανώς του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συμμετέχει.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εμφανιστεί στην Κεντρική Επιτροπή ο κ. Πολάκης θα τον διώξουνε.
5: Λέω οποιοδήποτε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, όσο κάποιος είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να συμμετέχει. Αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη σαν δικηγόρος, ως νομικός.
4: Είπατε κάτι άλλο.
5: Μπορεί να συμμετέχει χωρίς αποφασιστική αποδιότητα.
4: Ερώτημα, γιατί είπατε κάτι σημαντικό. Είπατε ότι στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας για διαγραφή. Αυτό είπατε, κατάλαβα καλά, από το κόμμα.
5: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Σας λέω πάντως ότι η απόφαση του Προέδρου, του Σωκράτη Φάμελου, για τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα αφορά την επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά του, δημόσια τοποθέτηση, που άφησε μια επιθετική αιχμή προφανή σχετικά με το τι υπηρετεί ο Πρόεδρος. Και είναι σαφές ότι ο Πρόεδρος υπηρετεί τις συλλογικές μας αποφάσεις όπως αυτές έχουν καταγραφεί και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική
4: Επιτροπή. Άρα θα πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας. Αυτό λέτε.
5: Αυτό δεν το γνωρίζω, θα το δούμε. Σας ωραία. Λέω.
4: Ωραία. Πάμε, πάμε, πάμε.
3: Ωραία, ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι πιο γενικότερα πολιτικό και όχι τόσο ειδικό, αν επιτρέπετε.
5: Ο Παύλος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας ως βουλευτής.
3: Ωραία, εντάξει.
5: Παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ έως ό,τι αποφανθεί και αν αποφανθεί η Επιτροπή Διοντολογίας.
3: Ωραία, ωραία, ωραία.
4: Θέλω να σας ρωτήσω αυτό ο Σωτήρης που θέλει και το φανταζόμαστε όλοι, γιατί αυτό είναι των πραγμάτων. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Αν καλά καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα μόνο του δεν πρόκειται να κατέβει σε εκλογές. Δηλαδή σε εκλογές δεν θα δούμε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η απόφαση σας. Καλά καταλαβαίνω.
5: Η απόφαση μας είναι ότι εργαζόμαστε για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου ώστε να δημιουριθεί ισχυρός προοδευτικός πόλος.
3: Το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μέσα.
4: Αυτό θα υπάρχει ψηφοδέλτιο με τίτλο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ρώτησα. Είμαι σαφής. Είναι λίγο να το βρούμε, κύριε Καλαμαδιανέ. Ναι.
5: Εμείς πολύ πριν, 1,5 χρόνο πριν, έχουμε αποφασίσει ότι δεν δείχνουμε κανέναν κομματικό εγωισμό ή περιχαράκωση και θέλουμε τη μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να γίνει μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία του ισχυρού προοδευτικού πόλου. Ο Σωκράτης ο Φάμελος μίλησε για κοινά ψηφοδέλτια τον προοδευτικό χώρο. 1,5 χρόνο πριν σας λέω.
4: Σύμφωνοι. Μια απάντηση μιλείς περικοκλάδες, μόνο το σεβασμό.
5: Πριν καν ο Αλέξης Τσίπρας εκδηλώσει την πρόθεσή του να δημιουργήσει.
3: Ωραία, πάμε λοιπόν. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
5: Και βέβαια έχουμε τονίσει ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου που απαιτεί η κοινωνία για να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, καθοριστικό ρόλο έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτές είναι οι συλλογικές μας αποφάσεις. Με αυτές πορευόμαστε. Τώρα, οτιδήποτε άλλο είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε συλλογικά στα συλλογικά μας όργανα.
3: Ωραία.
5: Και να αποφασίσουμε δημοκρατικά για την πορεία από εδώ και πέρα.
3: Ρωτήσω
5: σας
3: κάτι.
5: Λέω όμως ότι μέχρι τώρα αυτές είναι οι αποφάσεις μας.
3: Ωραία. Από αυτά που μαθαίνουμε εμείς λίγο πιο μακριά από το ρεπορτάζ, αλλά εντάξει. Ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα στο οποίο θα συμμετέχουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς, αλλά όχι όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν θα συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια και από ό,τι ξέρουμε δεν είναι μόνο ο κ. Πολάκης, είναι και άλλα πρόσωπα. Είναι ο κ. Παπάς, εγώ θα τολμήσω να πω είναι η κυρία Δούρου, χωρίς να το έχει πει δημοσίως, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα είναι ούτε εκείνη, ενώ από τα πολύ γνωστά στελέχη και πολλά ακόμα που δεν το. Ο κ. Τρίφωνος Αλεξιάδης δεν το συζητάω και πολλά ακόμα. Σας ανησυχεί η πιθανότητα να φτιάξει ένα κόμμα ο κ. Πολάκης και να μπει αυτό το κόμμα στη Βουλή και ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα θέμα σε αυτό το χώρο τον οποίο περιγράφετε και έχετε στο μυαλό σας εσείς σαν ενιαία κεντροαριστερά. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα είναι μαζί βέβαια, γιατί και το Πασόκ λέει όχι και μόνο η μισή νέα αριστερά λέει ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
5: Εγώ ασχολούμαι και ενδιαφέρομαι για να υπάρξει αυτή η μεγάλη απάντηση στον προοδευτικό χώρο που χρειάζεται η κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις συλλογικές του αποφάσεις, αυτά που έχει αποφασίσει μέχρι τώρα, με εκφράζει και προσωπικά, συμμετέχω και εγώ στη λήψη αυτών των αποφάσεων, ανταποκρίνεται στο αίτημα της κοινωνίας. Το τι θα κάνει από εκεί και πέρα ο καθένας είναι δική του δουλειά. Εμείς πάντως πιστεύουμε ότι με τον κατακερματισμό δεν μπορεί να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την ανάγκη της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή, για αλλαγή πολιτικής ουσιαστικά σε προοδευτική κατεύθυνση.
4: Άρα να υποθέσω τώρα που γίνεται και το κόμμα Τσίπρα ότι ο Διονύσης Καλαματιανός θα είναι μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό.
5: Σας λέω, οι συλλογικές μας αποφάσεις είναι αυτές, εμένως αυτές, δηλαδή ενότητα ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για τη δημιουργία ισχυρού προοδευτικού πόλου, όπου σε αυτή την προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο.
4: Σύμφωνοι, εγώ ρωτώ εσάς σε προσωπικό
5: άλλο
4: επίπεδο.
5: Θα αποφασιστεί συλλογικά. Δεν θέλω να εκφράσω προσωπική άποψη, εκφράζω τις συλλογικές μας αποφάσεις.
4: Ούτε για τον εαυτό σας. Προσωπική άποψη.
5: Δεν με καλέσατε ως Διονύση Καλαματιανό, με καλέσατε ως Διονύση Καλαματιανό.
3: Ωραία, Διονύση Καλαματιανό.
5: Ωραία,
4: τώρα λοιπόν
3: ρωτάμε τον Διονύση Καλαματιανό.
5: Αν θέλετε να κάνουμε μια άλλη συζήτηση για άλλα θέματα, να έρθω όποτε θέλετε να για να πω τη δική μου άποψη. Τώρα θα με καλέσατε ως βουλευτή.
4: Σηκώνουμε το γάντι.
5: Σηκώνουμε
4: το γάντι και από εδώ και πέρα σας κάσα.
5: Με χαρά, γιατί έχετε και δύο πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και για όλα τα θέματα.
3: Να είστε καλά,
4: ευχαριστούμε.
5: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Ο κ. Καλαματιανός, κορυφαίος στέλεχος, γραμματέας της ομάδας, βουλευτής Ηλίας, να πούμε ότι είναι, έτσι.
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και θα είναι μέσα στον κύριο Τσίπρα. Φαντάζομαι, έτσι, πιο γρήγορα ή πιο αργά, θα είναι σε αυτούς οι οποίοι θα στελεχώσουν.
4: Κάπως να του ξέφυγε και για την Επιτροπή Διοντολογίας.
3: Του φύγε, του φύγε. Όση εμπειρία και να έχει, του φύγε. Επίσης, τι θέλω να πω, εντάξει, δεν θα πλήξουμε καθόλου το επόμενο διάστημα. Καλά θα περάσουμε, νομίζω, το επόμενο διάστημα. Τι λέει ο Κώστας, καλημέρα. Ναι, Κώστα μου, την αγαπάμε πολύ, τυχαίο, το λέμε κάθε μέρα και θα το ξαναλέμε. Όπως και τη Γεωργία, τη φίλη μας. Στέλνετε μαζικά, τι καλά κάνετε. Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξία. Καλημέρα στη πιθανότητα ακόμα Τσίπρα. Καλημέρα στον Αβραάμ. Λέει Πηξίδα, Νέα Ιθάκη. Πορεία προς την Ιθάκη. Επανεκκίνηση Νέα Ζωρίζοντας. Πηξίδα Κοινωνία. Ιθάκη 2030 και ξανά από την αρχή.
4: Φτάνει.
3: Κάνει προτάσει ο άνθρωπος. Δεν ζήγα τον κύριο Τσίπρα. Το έχει βρει, φαντάζομαι. Δεν περιμένει τώρα εμάς. Ήταν ένα κόμμα, έγιναν 5-6 με ευθύνη του Τσίπρα. Τώρα θέλουν να ξαναγίνουν ένα από αυτόν που του διέλυσε, αλλά του φταίει, λέει ο Παυλή. Καλημέρα, λέει ο Νίκο. Παυλή λένε ξέρει φίλοι του τον κύριο Πολάκη Παυλή. Λέει ο Αντώνη, καλημέρα. Διορθώστε με, αν κάνω λάθος, αλλά την κάναμε, την είχε νομοποιήσει ο Γιώργος Παπανδρέου και μάλιστα κακές γλώσσες λένε πως είχε φροντίσει να έχει και τη μονάδα παραγωγής. Το δεύτερο δεν το έχω ακούσει ποτέ. Τι, για το θέμα της κάναμης έχει μιλήσει πρώτος πάντως ο Γιώργος Παπανδρέου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει δώσει μια συνέντευξη στο κλικ, νομίζω, πριν από 25 χρόνια. Είχε πει ότι να πάρουμε μια γλάστρα στο μπαλκόνι και είχε γίνει ένα χαμός.
4: Τώρα
3: στα περίπτερα, παιδιά.
4: Τώρα αυτό που έχουμε είναι.
3: Στα περίπτερα.
4: Νόμος Άδωνη με τη στήριξη Καρανίκα.
3: Οι οποίοι δεν μας έχουν τον Άδωνη, αλλάζει ο νόμος.
4: Όχι, μα για τα περίπτερα μόνο.
3: Για τα περίπτερα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η Βουλγαρία που σχολιάζεται, η συνταγή είναι εντάξει, λέει. Βραβείο Eurovision και μνημόνιο μετά. Καλή Βουλγαρία, μια χαρά τα πάει, δεν πάει άσχημα. Για Βουλγαρία θέλω να πω έτσι. Ισπανία κέρδισε την Eurovision σαν τελικό Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη στο μπάσκετ. Να, δεν κέρδισε η Ισπανία την Eurovision. Η Ισπανία δεν συμμετείχε στην Eurovision. Ήταν απόφαση τη πολιτική επειδή πήγε το Ισραήλ, το οποίο βγήκε δεύτερο το Ισραήλ. Πώς θα καταφέρει το Ισραήλ και είναι μέσα στις 3-4 πρώτες χώρες όλα αυτά τα χρόνια με όλο αυτό το μέρος που υπάρχει εναντίον του, είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν. Καλημέρα, μορφόπεδα. Λέει, όταν ο Κυριάκος φύγει την Πρωθυπουργία το 2035, τότε και μόνο τότε οι Έλληνες θα καταλάβουν πόσο ψηλά ανέβασε τη χώρα, παρόλες τις αστοχίες του και θα κλαίνε με μαύρο δάκρυο ο φαρμακοποιός της καρδιάς σας. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματα όταν είναι ευπρεπή, όπως βλέπετε, έχουν χιούμορ ή οτιδήποτε άλλο. Ο Ιων, ο Ιων. Καλημέρα. Όπως ο Ακύλας θα έβγαινε δεύτερος, έτσι και η Νουδού θα ξεπεράσει το 25% σε εκλογές, όποτε και αν γίνουν, λέει ο κύριος Ιωαννίδης. Τον ευχαριστούμε πολύ την καλημέρα μας και σε αυτόν. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Θήμιο. Έπρεπε, όχι, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω, ότι έπρεπε να πέσει στο μπλοκ, λέει, του Ανατολικό για να δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, ντροπή. Ντροπή. Με τα θέματα αυτά τα οποία βλέπουμε. Λέει ο Γιώργος, οκ, πήρατε ένα πρωτάθλημα ο Γιάννης, αλλά παίζουμε, δεν υπάρχει.
4: Συγγνώμη, είχε βάλει τείχο στα μάτια για το κύριος. Είχε βάλει τείχο στα μάτια, τι θα μπορούσα να δει.
3: Για τον πρόεδρό σας. Εντάξει, ο πρόεδρος έβγαλε ένα λόγο που ήταν λίγο πιο μεγάλος από τον κανονικό. Αλλά δεν πειράζει.
4: Λογικά θα έχουμε το σώμα μου.
3: Ας παίρνουμε πρωταθλήματα και ας μιλάει λίγο παραπάνω, δεν με πειράζει καθόλου. Μάλλον με πειράζει, αλλά δεν πειράζει. Με πειράζει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τι κάνουμε, ο καθένας έχει τα κουσούρια του. Και εγώ τα δικά μου και εκείνο τα δικά του. Αλλά πήρε πρωτάθλημα.
4: Το Χριστόδουλο έχω να ακούσει.
3: Α, ναι, γιατί τότε το συνδυάζανε με.
4: Ναι, ναι, ναι, έλεγε. Κουσούρι έλεγε για τους.
3: Όχι, δεν έχω τέτοιο, δεν έχω. Έχω άλλα. Λοιπόν, τι ώρα είναι, πήγε 9:39.
4: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Δημήτρη Μαύρο, να το δούμε ίσως τη δεύτερη ώρα ή αύριο. Γιατί ξεκίνησε τώρα ένας πόλεμος μετά τη Μιλιέτ. Τίνος είναι το ζεϊμπέκικο.
3: Τίνος είναι, ρε, γυναίκα τα παιδιά.
4: Τίνος είναι το ζεϊμπέκικο. Είναι ελληνικό ή είναι τούρκικο. Τους το καπελώνουμε, τους το παίρνουμε.
3: Το ζεϊμπέκ είναι λέξη, δεν είναι ελληνική,
4: φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι σαφές, αλλά έχει ενδιαφέρον. Αλλά έχουμε πει, τον μπακλαβά, τίνος είναι, πρόσεξε να δεις.
3: Μπακλαβάς είναι ελληνικός.
4: Ο καφές, τίνος είναι.
3: Ο καφές είναι βραζιλιάνικος.
4: Ο τούρκικος καφές, τίνος είναι, ελληνικός.
3: Ο καφές είναι βραζιλιάνικος, παιδιά. Ο τρόπος που ψήνεται είναι.
4: Το γιαούρτι, το τζατζίκι, τα ντολμαδάκια. Ποιο άλλο.
3: Όλα ελληνικά είναι αυτά, παιδιά.
4: Ντονέρ.
3: Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, που λέγανε παλιά οι αναρχηγοί, έτσι δεν γράφανε το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια.
4: Ο Πατσάς τίνος είναι.
3: Ο Πατσάς είναι δικός μου και μου αρέσει. Σαν δεν σε αρέσει,
4: μου και για, αλλά μου αρέσει το ζεμπέκικο.
3: Το ζεμπέκικο μου αρέσει. Εξαρτάται ποιος το χορεύει. Έχω δει κάτι ζεμπέτικα να χορεύουνε.
4: Δεν έχει σημασία.
3: Που είναι να κλαις. Δεν
4: σημασία πως είσαι μόνος μέσα.
3: Να κλαις. Ναι, μέσα σου κάτι σπίτι σου χορεύεις. Δεν βλέπουν και άλλοι γύρω γύρω. Λοιπόν. Μία κόκκινη κάρτα λέει και μία απόκρουση αξίας 80 εκατομμυρίων. Έχει δίκιο. Είναι αυτή που έκανε Τζολάκη σε ένα λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Πώς να σου πω, στο ζεϊμπέκικο, αν πραγματικά είσαι στενοχωρεμένος, δεν σε νοιάζει κανένας ποιος σε βλέπει. Άμα πας για να σε δουν, δεν χωρίζει ζεμπέκικο.
3: Ρε φίλε, άκουσε με. Αυτό, είναι, που λες, μέσα αυτό είναι σωστό. Αυτό, αλλά το ίδιο ισχύει και αν το τραγουδίσεις. Άμα η φωνή σου είναι σαν του Κοκόρου, ας πούμε, και επειδή εσύ ψυχή, πώς το λες, είσαι ψυχή, ναι, τέτοια και θες τραγουδίσεις, εγώ γιατί να σε ακούσω, ας πούμε.
4: Εντάξει, θα πάω στην Ανίτα Πάνια.
3: Να πας στην Ανίτα Πάνια, μπράβο. Να πας τα παρατράγουδα τραγουδίσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
4: Αλλά αυτό είναι το ζεϊμπέκικο, παιδιά, είναι περηφάνεια.
3: Περηφάνεια σπίτι σου, όμως δεν
4: μπορείς. Χαρά, είναι λύπη.
3: Λοιπόν,
4: ένα σε λιώμα. Είναι να πετάς.
0: Καταλάβαμε, μας τα πες όλα.
4: Αυτό.
0: Λοιπόν, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτη γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, ανεπτική, να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορέσεις να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς ρουφρικά πιάτα, με ταχύτητα στους 300 Mbps και απεριόριστα λεφτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.wired.com.gr.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά ενδεκομένα. Πάμε καλημέρα στον φίλο τον Άρη Ραφανό, τον συνάδελφο από το Βήμα. Τον βλέπω
1: καλημέρα,
0: στον Μέγκα Σαββατοκύριακα κλπ. Ο οποίος μας ακούει και χαιρόμαστε γι' αυτό και μας λέει ότι την Τρίτη θα είναι, όχι τη Δευτέρα. Και έχει δίκιο, γιατί 19 και 7, 19 είναι σήμερα και 7, 26, 19 είναι αύριο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Η τέτοια του κύριου Τσίπρα θα είναι την Τρίτη. Ευχαριστούμε, Άρη, πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Και να πάμε στον κύριο Δημήτρη Μαύρο από την MRB, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, και εκείνος έχει τη χαρά να είναι κάπου στο δρόμο κίνηση από ό,τι μας είπανε και να μην περνάει πολύ καλά, αλλά όλοι μας σημαίνει αυτό κάθε μέρα. Καλημέρα κύριε Μαύρο, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Α, δεν είναι στο δρόμο, εντάξει. Έφτασε.
1: Λοιπόν, είχαμε συνέδριο Νέα Δημοκρατίας, έχουμε 21 Καριστιανού κόμμα, έχουμε 26 Τσίπρα κόμμα, περιμένουμε Σαμαρά, πού πάμε?
2: Το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.
0: Και είναι και μικρή αυτή η βάρκα πια.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος έχει αρχίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχει περάσει, θυμίζει λίγο αυτό το drums που ακούγεται πριν από κάποιες παραστάσεις, που δημιουργεί την προσδοκία ότι και τώρα αρχίζουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα έχει αυξήσει τις προσδοκίες του κόσμου, θεωρώντας ότι θα γίνουν 3 μεγάλες παραστάσεις. Και βάζω και τον κύριο Σαμαρά μέσα, διότι κατά πάσα πιθανότητα θα την κάνει την κίνηση. Αυτό το οποίο δημιουργείται όμως έτσι, είναι ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν, διότι όλοι θα τρέξουν σαν τους τρελούς να μετρήσουν, και μάλιστα τα κανάλια θα προσπαθήσουν να λένε εγώ το παπρότος, εγώ το παπρότος.
1: Αληθές είναι αυτό?
2: Ναι, θα γίνει μια τρέλα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Το πρώτο που θα γίνει θα είναι να επηρεαστείτε εσείς πάρα πολύ, να πιέσουν εσάς, να κατηγορηθείτε εσείς αναλόγως ποιον δεν θα βγάλετε δεύτερο και τι ποσοστά θα πάρουν. Ήδη είχαμε, νομίζω, και μια κόντρα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες.
2: Τελευταία, κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα έχουμε την τάση μερικές φορές όταν κάτι δεν πάει καλά σε σχέση με τις προσδοκίες τις οποίες έχουμε, να μπαίνουμε στη διαδικασία και να ελέγχουμε και να ξαναελέγχουμε αν το θερμόμετρο μετράει σωστά. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω για να ολοκληρώσω είναι ότι θα μετρήσουμε στις πρώτες έρευνες την προσδοκία. Ενδέχεται λοιπόν τα κόμματα τα οποία θα έχουν δημιουργηθεί να βγάζουν μία διωγγωμένη κατάσταση σε σχέση με αυτή η οποία θα ακολουθήσει. Και δεν ξέρουμε αν θα γίνει, πόσο θα γίνει και τι θα έχουμε μπροστά μας. Διότι μην ξεχνάτε ότι μπορεί να τρέχουν τα κόμματα αυτή τη στιγμή να δημιουργηθούν, διότι φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξουν εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά από την άλλη μεριά ο χρόνος ο οποίος υπάρχει κόβεται μέσα στη μέση από μία περίοδο που λέγεται Αύγουστος.
1: Σωστό.
2: Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Όπως επίσης
1: εγώ συμφωνώ μαζί σας κύριε Μαύρο στο εξής, ότι οι μετρήσεις του Σεπτεμβρίου λίγο μετά τη ΔΕΘ θα είναι αυτές που θα δείχνουν πιο καλά το τι ακριβώς συνέβη, αν και επικοινωνιακά το κόμμα που θα είναι δεύτερο θα το χρησιμοποιήσει τώρα μέσα στον Ιούνιο που θα γίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Γι' αυτό θα πρέπει, και αυτό που συνιστώ εγώ από τη δική μου την πλευρά, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο ψυχραιμία και αναμονή για το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο.
0: Εσείς λέτε και ακόταν θα δημοσιοποιηθούν οι πρώτες δημοσκοπήσεις ότι αυτό που θα δούμε δεν είναι απαραίτητο θα δικαιοτοπτρίζει, ας πούμε, και αυτό που θα δούμε στο τέλος, γιατί αυτό μας λείπατε πιο πριν, αν κατάλαβα καλά, έτσι.
2: Ναι, σωστά. Το εισπράτετε. Ναι. Διότι στην αρχή, λόγω της προσδοκίας η οποία έχει δημιουργηθεί, ενδέχεται να δούμε νούμερα τα οποία να είναι διωγγωμένα. Θα είναι έτσι και στη συνέχεια. Μήπως τελικά, αν ξεκινήσουν διωγγωμένα, θα δημιουργηθεί από την άλλη μεριά, από την άλλη άκρη, μια παράσταση νίκης, παράσταση νίκης όχι για να κερδίσουν τις εκλογές, αλλά μια παράσταση εφορίας, να είμαι πιο ακριβής. Και άρα κι άλλος κόσμος θα πει, έχουν δυναμική, ας πάω προς τα εκεί. Γιατί ούτως ή άλλως το σκεφτόμουν.
1: Αντικειμενικά γίνεται αυτό όμως, δηλαδή δεν αποφεύγεται, θέλω να πω.
2: τα πράγματα θα αρχίσουν να μπαίνουν στο σωστό δρόμο όταν θα αρχίσουν οι πολιτικοί διάλογοι. Δηλαδή, αγαπητέ μου κύριε, τι θα κάνετε τώρα με την εξωτερική πολιτική?
1: Αληθές.
2: Εκεί, αν ο εκπρόσωπος του κόμματος αρχίσει και λέει αοριστολογίες ή δείχνει ότι δεν έχει γνώσεις, εκεί θα μπερδευτεί πάλι το πράγμα. Ή εάν κάποιος άλλος πει εγώ σκέφτομαι να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με αυτόν τον τρόπο και αυτός ο τρόπος είναι πολλά υποσχόμενος ή φύγει οι μερίδες της αγοράς, οι οποίες θα αμυνθούν εκείνη τη στιγμή, διότι κάπου πρέπει να εκτονωθεί, δεν λύνεται η ακρίβεια έτσι μαγικά με ένα βιτσάκι. Άρα λοιπόν, εάν βγεις και πεις εγώ για να λύσω την ακρίβεια θα πλήξω αυτούς, τότε οι αυτοί θα επιτεθούν.
1: Καλά, αυτό με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι απολύτως λογικό. Μακάρι κατά τη γνώμη μου να βρεθούν κόμματα τα οποία θα τα βάλουν με συμφέροντα για να αντιμετωπίσουν το θέμα της ακρίβειας. Θέλω να πω ότι η ακρίβεια δεν είναι γενικώς έτσι και αορίστος. Αρκεί αυτά να είναι τα σωστά, βέβαια. Δεν είναι. Να είναι τα σωστά μέτρα που τα προτείνουν. Αλλά ότι πρέπει να υπάρχει σύγκρουση για την ακρίβεια δεν γίνεται. Δεν αντιμετωπίζετε διαφορετικά.
2: Συμφωνώ. Με τη διαφορά ότι χρησιμοποιήσατε μία μαγική λέξη που λέγεται τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα πολλές φορές δεν συνδέονται μόνο με το ότι με επιχειρηματική κατάσταση, άρα θα θυγούν, μπορεί δευτερογενώς να συνδέονται και με μίντια, λέω εγώ.
1: Αληθές, μπορεί να συνδέονται και με κοινωνικές ομάδες, ορθώς.
2: Ακριβώς. Άρα δεν λοιπόν είναι εκεί οι επιθέσεις που θα αρχίσουν, δηλαδή τα τροχιοδεικτικά, θα ύπτανται από τώρα μέχρι όποτε γίνουν οι εκλογές. Ο ουρανός από πάνω θα είναι γεμάτος, ξέρετε, φωτεινές βολίδες.
0: Μια που είπατε για εκλογές, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι εκτίμηση, δεν έχει σχέση με δημοσκοπήσεις, κύριε Μαύρο, αλλά έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία δεκαετιών παρακολούθησης πολιτικής ζωής. Εσείς το πιστεύετε, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θα τις πάει τις εκλογές όσο πιο αργά μπορεί, δηλαδή το 27, ξέρω εγώ, σε περίπου ένα χρόνο από τώρα ή λίγο πιο νωρίς ενδεχομένως? Το πιστεύετε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω έτσι? Εκτιμάτε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί? Να το πω να το διαβάσω, να ρωτήσω διαφορετικά.
2: Θα σας δώσω δύο πυλώνες.
0: Ναι, ναι.
2: Ο ένας πυλώνας λέει ότι εάν, γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε σοβαρά πια, ότι ενδέχεται να γίνουν οι εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ. Όμως, εάν ξαφνικά τα καινούργια κόμματα εμφανίσουν διωγγωμένα ποσοστά, δεν πάει που ό,τι και να γίνει θα ξύσουν αυτά τα ποσοστά και από το κυβερνών κόμμα. Σωστά. Μπορεί να μην του πάρουν θηριωδίες σε επίπεδο αριθμών, αλλά θα ξύσουν.
0: Εκεί
2: όπως
0: έχει
2: και
0: φτάσει,
2: να γίνει.
0: Ό,τι και να του ξύσουν είναι θέμα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν, εκεί δεν μπορεί να πας στο στόμα του λύκου και να πας να κάνεις εκλογές με αυτό το κλίμα, την παράσταση αναμονών που θα έχει δημιουργηθεί. Άρα ανάλογα με το πώς θα είναι τα νούμερα, θα αποφασιστεί ξανά το Σεπτέμβριο, που θα πέφτουν οι δημοσκοπήσεις από πάνω, από κάτω, κρυφά, φανερά, δεν ξέρω και εγώ τι, για να αποφασιστεί αν και εφόσον. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κατασκευαστικό του πια το θέμα, ότι έκανε μια διαδρομή 2 τετραετιών, την οποία δεν θέλει να τη χαλάσει ως προς τη θεσμικότητα της συμπεριφοράς του. Συνεπώς θα προσπαθήσει, μέσα του βράζει δηλαδή αυτό το πράγμα, υποθέτω, με βάση τη συμπεριφορά του μέχρι τώρα.
1: Ανάγκα και θεοί πείθονται. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί έχουμε 2 λεπτά πραγματικά να προλάβουμε. Κύριε Μαύρο, μέχρι τώρα τα στοιχεία, τα ποιοτικά που έχετε, τι βλέπετε ως προς την απήχηση των νέων κομμάτων?
2: Τι θα πούν, εννοείται?
1: Όχι, τι βλέπετε ως προς την απήχηση που έχουν στην κοινωνία, τη δυναμική?
2: Α, την απήχηση έχουν, είπατε, εγώ άκουσα αφήγηση, κοιτάξτε να δείτε, η προσδοκία των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, σας είπα, έχει διωγγωθεί. Άρα λοιπόν, περιμένει ο κόσμος, περιμένει. Και μην ξεχνάτε ότι όλες οι εταιρείες μετράμε και κλασική πρόθεση ψήφου από κάτω. Απλά δεν μπορούμε να τη δείξουμε αυτή τη στιγμή. Άρα γκρόσο μότο έχουμε εικόνα. Και το κάναμε αυτό το πράγμα όχι για να κοροϊδεύουμε ηρωνικά τον κόσμο γύρω μας και να λέμε εμείς ξέρουμε, εσείς δεν ξέρετε, αλλά Το είναι γιατί πρέπει να έχουμε δημιουργήσει μια χρονοσειρά έτσι ώστε όταν θα μετρηθούν κανονικά να ξέρουμε αν αυτό που βλέπουμε έχει κάποια λογική διαχρονική συνέπεια. Λοιπόν, ο κόσμος περιμένει αυτό.
1: Και ξέρετε και
2: πω.
1: Αν υπήρχε σήμερα το Χ κόμμα, πόσο θα είχαν το ψι, αν θα ήταν εκείνο, θα τα μετράτε όλα αυτά, είναι γνωστά. Λέμε όμως το σωστά δεν τα δημοσιεύεται, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, σας λέω, ο κόσμος περιμένει. Έτσι, γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι ενδέχεται να δούμε διωγγωμένες προσδοκίες μόλις άμα τι εμφανίσει εν πάση περιπτώσει.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μαύρο, καλή εβδομάδα.
1: Και περιμένουμε και τις τάσεις της MRB. Πότε θα τις περιμένουμε?
2: Εκεί είναι που θα κλείσει το ολοκλήρωμα.
0: Τον Ιούνιο, τέλειο Ιουνίου.
1: Τέλειο Ιουνίου της πάτε, έτσι, μάλιστα.
2: Ναι, έτσι.
0: Ωραία, να κλείσουμε το καλοκαίρι έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Θα βάζει κανένα τραγουδάκι του Ζαλίσσα
1: Τσάντσα.
0: Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα μετά και επιστρέφουμε. Έχουμε και άλλα να πούμε. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr 2.11.10.80.880. Ό,τι θέλετε να μας πείτε.
1: Και για το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος και τι άλλο. Και για τα αθλητικά.
0: Ναι.

0: FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence παφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
7: Φουσκωτό.

0: Friday.
1: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Ταχυδρόμος γράμμα.

0: παραπολιτικά Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Μαζί έτσι. Καλή εβδομάδα, είναι και Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε όλες σας και όλοι. Καλή εβδομάδα και καλό κουράγιο όσοι είστε στους δρόμους και ταλαιπωρείστε. Τουλάχιστον ο καιρός είναι καλός. Να σκέφτεστε ότι πλησιάζει το καλοκαιράκι σιγά.
2: Σωτήριος Ξενάκης.
1: Βασίλης Κουρής και μαζί μας ο Δημήτρης Κύρκος για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-80 τηλεφωνικό μας κέντρο. Radio Παπάκι Παραπολιτικά για τα μήνυματά σας. Πήραμε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα στο πρώτο μέρος της εκπομπής και θα μου επιτρέψουν να διαβάσω. Άσχετο με τα πολιτική, με την Ελλάδα. Επειδή που κουβεντιάζαμε και το εσύ έλεγες, ο Μπακλαβάς, ο Νταντολουμάδας κλπ. Λέει η φίλη μας η Βασιλική, λοιπόν, λέει καλημέρα, τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Ο γείτονας λαός για τους Τούρκους, λέει, τη βρήκε από τους Βυζαντινούς, οι οποίοι είχαν πολύ πιο υψηλό επίπεδο από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι σαν λαός ήταν νομαδικός και η μόνη μαγειρική που γνώριζαν το ομό κρέας παστό, το οποίο διατηρούσαν κατά τη σέλα του αλόγου τους. Δεν θα μπορούσαν να έχουν αυτή την περίπλοκη μαγειρική λόγω του τρόπου ζωής τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε Βασιλική. Δεν είχα καμία αμφιβολία.
2: Παρόλο που τους αρχαίους Έλληνες, που όταν εμείς ήμασταν στα...
1: Καμία αμφιβολία.
2: Πες το Σωτήρη, που όταν εμείς μιλούσαμε οι Άλλοι στα δέντρα, πώς το λέμε.
1: Ναι, τι.
3: Πατάτες, ντόματες, πίπερ, μάρουλ.
1: Ευχαριστούμε Βασιλική μας, να καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν,
1: πάμε και τη μονοτονία της πολιτικής και των
2: τσάντων. Να πούμε καλό κουράγιο και δύναμη στον συνάδελφό μας, τον Σπύρο Σερμπέτη Παπά. Πέθανε η μητέρα του εδώ. Ναι. Τα παιδιά όλου του ραδιοφώνου, ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Την συμπαράστασή μας και κουράγιο να έχει και δύναμη. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι μαζί με τα παραπολιτικά του Σαββάτου κυκλοφόρησε το επαιτειακό αφιέρωμα για τα 12 χρόνια παραπολιτικά 90,1 στα FM. Τραβάει τα αυτή, λέει, 12 χρόνια. Μπαίνουμε στο 13ο Γρουσούζικος, αλλά νομίζω, ναι. Σωτήρη, αυτό ήταν, ναι. Γρουσούζικος ήταν τώρα. Στην αρχή Ελλάδα, μιας και μιλούσαμε για αυτά, ήταν
1: τυχερό,
2: ναι, ήταν βουρλίδικο νούμερο, βέβαια.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Λοιπόν, έτσι και μπαίνουμε σιγά σιγά στην εφηβεία μας, αλλά...
1: Στην εφηβεία μας. Ωραίο
2: αστείο. Ως ραδιόφωνο, τι.
1: Ναι, ωραίο αστείο αυτό.
2: Και νομίζω ότι βλέπω στο προλογικό σημείωμα, και αυτό ισχύει ανεξαρτήτως προσώπων, ότι η νέα ραδιοφωνική χρονιά θα βρει εμάς το ραδιόφωνο σε νέα γραφεία, με νέα υπερσύγχρονα στούντιο, με τις εκπομπές να διαθέτουν εικόνα στα social και με podcast να είναι πολύ αναβαθμισμένα.
1: Θα μας βλέπετε κιόλας, δηλαδή.
2: Θα μας βλέπετε κιόλας. Οι ακροατές θα έχουν περισσότερο χρόνο για παρεμβάση στο ραδιοφωνικό αέρα. Στον τομέα της ενημέρωσης τίθενται νέοι φιλόδοξοι στόχοι. Η παρέα μας όντως θα μεγαλώσει. Η φωνή σας θα ακούγεται πιο δυνατά και θα επιδιωχθεί η πυρότητα σε όλους τους τομείς. Θα μπορούσα να σας πω και πολλά άλλα.
1: Πάμε για μεγάλα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Μόνο αυτό κρατήστε το. Πάμε για μεγάλα πράγματα.
2: Πήραμε ψήφο εμπιστοσύνη εδώ τα χρόνια αυτά, τώρα διεκδικούμε αυτοδυναμία.
1: Έστω και με μια ψήφο.
2: Αυτοδυναμία, ναι, πρώτη νίκη με μια ψήφο.
1: Ναι, εντάξει, τα έχουμε μπερδέψει κιόλας, γιατί αλλάζουν και οι στόχοι συνεχώς στον κομμάτι. Τώρα θα σου λένε όλοι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πότε είπαμε εμείς να γίνουν πρώτες εκλογές. Έχετε το 27, λέμε όλοι.
2: Θα τα πούμε αυτά αμέσως μετά, παιδιά, και θέλω να διαβάσω και ένα απόσπασμα από το τελευταίο άρθρο του Κυριάκου Μουρατίδη. Πολιτικά 90,1, Νότες, Μελωδία Θεσσαλονίκης κλπ. Εδώ μεγάλος αρχηγός.
1: Γεια σου, Κυριάκο.
2: Γιατί, ναι, λέει, το ραδιόφωνο στην ουσία του παραμένει κάτι απλό και ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινο. Πομπός και δέχτης, πομπός δεν είναι μόνο ο δημοσιογράφος, δεν είμαστε εμείς οι παρουσιαστές, αλλά κάθε άνθρωπος που συμβάλλει ώστε μια φωνή να βγει στον αέρα. Μια συλλογική προσπάθεια που συχνά μένει αθέατη. Δέκτης είναι ο καθένας από εμάς, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς φίλτρα, και λέει κάτι που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, ότι το ραδιόφωνο είναι ίσως το πιο δημοκρατικό μέσο. Προσφέρεται ελεύθερα και δωρεάν, με το δικαίωμα της επιλογής να ανήκει αποκλειστικά στον ακροατή. Και ταυτόχρονα είναι βαθιά διαδραστικό. Μια φίδρομη επικοινωνία όπου η άποψη έχει ονοματεπώνυμο, όπου η συμφωνία και η διαφωνία απέχουν ένα τηλεφώνημα. Εδώ, όπως θα κοιτάζουμε τα μηνύματα, τα ακούτε. Είναι ένας ζωντανός διάλογος, όχι μόνο ένας μονόλογος. 13 χρόνια λοιπόν συνεχίζουμε, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως προσώπων, το ραδιόφωνο διεκδικεί, όπως είπαμε, την αυτοδυναμία. Λοιπόν,
1: Λοιπόν, αυτά με τα παραπολιτικά. Ευλογήσαμε τα γένια μας και αν δεν τα ευλογήσουμε εμείς τα γένια μας, ποιος θα το κάνει, έτσι δεν είναι? Yeah. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και ελπίζουμε να είμαστε και εμείς εδώ όταν θα γίνουν όλα αυτά να βοηθήσουμε και εμείς την υλοποίησή τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς κυρίως και όσους δεν επικοινωνείτε, που είναι περισσότεροι προφανώς, και όσοι επικοινωνείτε. Μου κάνει μια μεγάλη εντύπωση αυτή η ομοβροντία των μηνυμάτων για τυχείο σήμερα. Είναι 7-8 που έχουν έρθει από διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετικά email. Είναι φτάνει Ιούνιος-Μάιος μήνας, πια και τελειώνει η σχολική χρονιά. Και αυτό που θέλω να πω είναι τουλάχιστον να μην επαναληφθεί για την επόμενη. Έτσι, αυτό.
2: Γιατί εγώ θα σας πω κάτι, χαιρόμαστε καταρχήν που μας στέλνετε, αλλά ναι, μην περιμένετε μόνο επειδή θα το πει το ραδιόφωνο να γίνει κάτι. Ναι. Πιέστε τις δικές σας αρχές εκεί. Έχει που είναι βασική ευθύνη και πρωτίστως, έτσι. Ναι, ναι, είναι εκλογές, πιέστε τους βουλευτές σας. Αν τα μηνύματα που στέλνετε σε εμάς τα στέλνετε στους βουλευτές σας εκεί, τους ντόπιους, αν πηγαίνετε στα γραφεία τους, θα το λύνατε το πρόβλημα με τα λεωφορεία. Καταλαβαίνουμε και χαιρόμαστε για την ευαισθησία σας, αλλά είναι τζάμπα κόπους να τα στείλετε. Εμείς το λέμε, το ξαναλέμε, δευτερόλεπτα. Εσείς εκεί, πιέστε τους δικούς σας. Αν θέλετε την αυτοδιοίκησή σας, έτσι δεν είναι εσωτερή.
1: Ναι, και τώρα που ξαναλέω, οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά πια, μπάση. Τόσοι
2: πιέζονται και παραπάνω.
1: Ναι, τι λέει, ούτε με το γύρο 2004 δεν ενθουσιάστηκα τόσο όσο με το τελικό στη Eurovision. 12 φορές είδα την απονομή, λέει, με την γειτόνισσα. Τι, γιατί δεν κατάλαβες γιατί. 12 φορές. Ο άλλος ο καημένος μας ζήτησε συγγνώμη, ο Ακύλας. Λες και είχε καμία υποχρέωση απέναντί μας ο άνθρωπος. Έλα, εσύ τώρα. Πώς κάνεις έτσι, πάνε, πώς το είπες και εσύ, Βασίλη, που έχεις δίκιο. Είναι, έχει εξελιχθεί σε ένα πράγμα το οποίο δεν είναι. Είχε ένα ωραίο τραγούδι, Μάλτα, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχε καμία τύχη, βεβαίως. Μπαλάντα ήταν της εποχής μας, ξέρεις, από αυτές. Μερικοί στέλνουν και τη τραγούδια ακόμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν αγαπιούνται πια αυτά, αγαπιούνται τα περίεργα. Λοιπόν,
2: εμείς έχουμε κάποια πράγματα και εμείς σαν χώρα. Λέει, στείλαμε πέρυσι γιατί ήταν η πόντι που έτσι πρέπει να είμαστε και να προβάλλουμε την ηθική μας παράδοση και τις αρχές μας και τις αξίες μας και την ιστορία μας. Έρχεται φετινή χρονιά, στέλνουμε κάτι, παιδιά, η Ελλάδα είναι όλα αυτά και πολλά άλλα. Και η Eurovision είναι ένα πράγμα ελαφρύ pop που εξελίχθηκε, έτσι δεν αριστοτήρι. Και είναι οι εθνικές τηλεοράσεις, δεν είναι χώρες, δεν είναι δηλαδή, πώς να το πω, μια εθνική αντιπαράθεση. Ναι. Μην ξεφεύγουμε, πανηγυράκι είναι, τραγουδάκια. Ναι. Λοιπόν, πας περίπτωση. Ναι. Και να μην και πολιτική απ' έξω στα αλήθεια παρεμπιπτόντως.
1: Σωστό.
2: Αν θέλουν να λένε ότι είναι απ' έξω.
1: Σε λίγο θα μιλήσω με τον Κώστα Παπαχλημίτζο, ο οποίος τελείωσε τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις, γιατί βλέπω τον Γιώργο Σιάδη μας στον αέρα της ΕΡΤΣ αυτή τη στιγμή. Άρα για να μου κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχε πολλά και ενδιαφέροντα. Είπε ένα ωραίο πρωθυπουργός.
2: Να ακούσουμε λίγο τον πρωθυπουργό.
1: Αυτό που είπε για το 3 τη νύχτα, το τηλεφώνημα. Να χτυπήσω το τηλέφωνο. Για βάλτε το να το ακούσουμε λιγάκι.
4: Το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Εδώ μπαίνει το δίλημα της σταθερότητας, ναι, ναι.
2: Το ισχυρότερο πρωθυπουργό που έχει στο εξωτερικό, αυτό είναι κλεμμένο από την Κλίντον, έτσι. Χίλαρη Κλίντον το είχε πει αυτό. Ναι. Το γύρω στο 16 νομίζω ήταν.
1: Απλώς η Κλίντον εκπροσωπούσε μια υπερδύναμη η οποία, εντάξει, ήταν λίγο διαφορετικά από την Ελλάδα η οποία είναι Ελλάδα.
2: Ναι, γιατί παιδί μου, ποιος αντίπαλός της, ποιος τον ήξερε, κατάλαβες το να σου πω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: εντάξει, και τους αντιπάλους τους ξέρουν όμως τώρα. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει ένα πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή μέσα στα πολλά μειονεκτήματα που έχει, που κυριότερο είναι η ακρίβεια και ότι ο κόσμος δεν έχει πολλά παράπονα από το επίπεδο της επιβίωσης του και το σούπερ μάρκετ που μπαίνει μέσα και κλαίει. Έχει αντιπάσει που ξέρει ο κόσμος πια. Δηλαδή και τον Τσίπρα τον ξέρει και τον κύριο Ανδρουλάκη δεν τον έχει δει ως κυβερνήτη, αλλά τον ξέρει ως πολιτικό πρόσωπο. Δεν είναι γνωστός, ναι. Όχι, την κυρία Καριστιανό δεν την ξέρει πώς θα είναι ως πολιτικό πρόσωπο. Δεν την ξέρει, να τα λέμε έτσι. Τον κύριο Σαμαρά τον ξέρει, θέλω να πω, είναι γνωστά πρόσωπα πιο πολύ. Και τον κύριο Μητσοτάκη τον ξέρει έτσι προφανώς. Όλες τους είναι γνωστά πρόσωπα όλα αυτά τα οποία διεκδικούν την ψήφο. Πλην ξαναλέω τη κυρία Καριστιανού, η οποία θα δούμε. Εγώ δεν πολύ συμφωνώ με αυτό που είπε πριν ο κύριο Μαύρο, κανεί δεν άλλο θεωρώ ότι θα κρυθούν όλοι θα δάνεια θα ρωτάνε για την εξωτερική πολιτική. Για την εξωτερική πολιτική ακόμα τόσο παπάντζες, ας πούμε, από ανθρώπους κομμάτων, οι οποίοι είναι στη Βουλή και έχουν και 7 και 8 και 10%. Επίσης ακούμε για τις συντάξεις. Έχουμε ακούσει παπάντζες τύπου θα τις κάνω 3.000 ώρες συντάξεις. Λέει. Και επιβραβεύονται αυτοί. Δεν είμαι βέβαιος δηλαδή ότι έτσι θα κρυθεί το πράγμα. Έχει δημιουργηθεί ένα μέτωπο αντιμητσοτάκης. Υπάρχει αυτό το μέτωπο, όπως ήταν αντιτσίπρας, θυμάμαι εγώ το 2019 και το πλήρωσε ο Τσίπρας. Έχει δημιουργηθεί, μόνο που τότε μπόρεσε να το εκφράσει μια παράταξη. Το θέμα είναι αν θα δημιουργηθούν συνθήκες του να το εκφράσει πάλι ένα πράγμα το οποίο ήταν μεγάλο. Αυτό. Αυτή τη στιγμή φαίνεται καταχειρματισμένο αυτό απέναντι. Θα δούμε όμως την πορεία. Είπε και κάτι άλλο. Μην δείτε τις πρώτες δημοσκοπήσεις μόνο, λέει, γιατί οι πρώτες μπορεί να δείξουν φουσκωμένο κάτι. Έτσι. Ναι, μπορεί να το δείξουν και πιο λίγο βέβαια. Έτσι,
2: ναι, φέρεις,
1: και
2: αυτό.
1: Εκείνος όμως επέμεινε στο πιο φουσκωμένο από ό,τι κατάλαβα καλά.
2: Σημαίνει ότι βρίσκει νούμερα υψηλά τώρα. Αυτό
1: σημαίνει
2: κατάλαβα.
1: Βρίσκει υψηλά νούμερα ακριβώς. Αλλά μην μείνετε σε αυτό, λέει, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει στην πορεία. Πολλά μπορεί να αλλάξουν.
2: Τώρα, στο.
1: Έχουμε εμείς δουλειά να παρευόμαστε.
2: Χθεσινό. Εμείς θα έχουμε δουλειά του ή άλλου. Λοιπόν, ελπίζουμε δηλαδή.
1: Ζει υγεία να έχουμε και δουλειά θα έχουμε σίγουρα.
2: Στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που έχουν ένα ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι ότι ήταν το πρώτο συνέδριο χωρί ο πρωθυπουργός να είναι εκεί. Ο ένας πάει στην λογική ενός κόμματος, ο άλλος πάει στη λογική να κλείσει το μάτι σε αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής αντίστοιχα.
1: Ένα
2: καινούριο.
1: Ο άλλος δεν μπορούσε να γίνει, φύγε.
2: Ναι, δεν είπαν ότι θα μπορούσε να είναι. Λέω ότι έφυγε και είναι, ναι, ήταν χωρίς
1: τους δύο πρωθυπουργούς.
2: Τον διώξανε και έφυγε. Τον επεδίωξε τη διαγραφή όπως θες. Βρες την έκφραση, αλλά δεν ήταν εκεί. Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Το δεύτερο είναι ότι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δελφίνοι. Συγκαλυμμένα ή μη συγκαλυμμένα. Ο κύριος Νίκος Δένδιας πρωτίστως.
1: Όχι συγκαλυμμένα καθόλου.
2: Όχι συγκαλυμμένα καθόλου. Ναι. Νομίζω με πλατφόρμα.
1: Ναι.
2: Και με συγκαλυμμένη πλατφόρμα ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Χατζηδάκης και όχι συγκαλυμμένη πλατφόρμα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Αυτό κατάλαβα εγώ που υπήρχε εκεί. Ο πρωθυπουργός επίσης να πω δεν σήκωσε το γάντι στον κύριο Δένδια.
1: Ναι.
2: Να αμφισβητηθεί ο κύριος Μητσοτάκης από τον κύριο Δένδια προεκλογικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Όχι.
2: Καμία.
1: Καμία
2: περίπτωση τέτοια να υπάρχει. Ούτε μία. Επίσης μου έκανε εντύπωση οι υπουργοί. Για παράδειγμα δεν θα άκουσε με καλό μάτι, με καλό αυτί ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Θεοδωρικάκο να λέει ότι τα πολιτικά διαζύγια σε ένα κόμμα και να γυρίσουν πίσω. Το είπε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να γυρίσει πίσω ο Σαμαράς και ο... Έτσι δεν είναι. Ναι. Απάντησε ο πρωθυπουργός όμως στην τριτομιλία του στο συνέδριο. Απάντησε ο Σωτήρη. Ναι. Τι είπε για τον... Είδε την ιστορία, τη γράφουν οι παρόντες. Δεν ξέρω αν το έχουμε ως φράση. Αν το έχουμε νομίζω να το ακούσουμε.
5: Ναι. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών. Είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Καθαρό νομίζω το μήνυμα, ε.
1: Ναι, πολύ καθαρό.
2: Και μετά είχαμε και ο Ντεμίση και κορυφαία στελέχη. Ο Σωτήρης πρόβλεψε πολλά από αυτά. Ντεμίση ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Μημαράκης, η κυρία Μπακογιάννη και άλλα στελέχη δεν πήραν το λόγο στο συνέδριο. Θα δούμε, θα ζητηθούν το επόμενο διάστημα. Θα δούμε και έχουν να πω και το εξής: η αντιπολίτευση και προκειμένου ο κύριος Πολάκης με τον κύριο Φάμελο. Ακριβώς εκεί που δημιουργήθηκε δηλαδή ένα θέμα που θα έπρεπε κατά τη γνώμη τους, οπωσδήποτε ασχολείται με την πολιτική, να το αφήσουν και να το προβάλλουν. Ποιο ήταν η παρέμβαση του κύριου Δέντια, πήγαν και δημιουργήσαν το δικό τους πρόβλημα που ήταν ακόμα μεγαλύτερο.
1: Ναι.
2: Έτσι, νομίζω χρειάζονται το βραβείο ποιο, Νόμπελ Πολιτικής. Νομίζω.
1: Ναι. Λοιπόν, και κάτι άλλο να βάλουμε και αυτό το μισοτάκι εδώ πέρα που λέει τον Καραμαλή. Αυτό. Ναι. Ποιος γράφει την ιστορία. Ναι. Την ιστορία γράφουν οι παρόντες, ναι, και όχι οι απόντες.
5: Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών. Είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, αυτό το είπε ο κύριο Κώστα Καραμάλη προφανώς, έτσι, για την αποσύνδεση από το συνέδριο.
2: Τώρα να σου πω τη γνώμη μου για τις εκλογές. Θα επιμείνω σε αυτό. Εκλογές, απόφαση για εκλογές δεν έχει ληφθεί. Η απόφαση θα ληφθεί το Σεπτέμβριο. Έχει δίκιο σε αυτό ο Δημήτρης Μαύρος, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Ναι.
2: Από τι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό. Από το τι δυναμική θα αποκτήσουν τα νέα κόμματα, αν θα αποκτήσουν ή όχι, και τι είδους δυναμική και ποια κόμματα. Ναι. Δεύτερο, από το αν περνάει στον κόσμο το πακέτο της ΔΕΘ. Και τρίτο και κυριότερο, τι προοπτικές ανοίγονται για την οικονομία, αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος στον Περσικό. Ναι. Αυτά θα συνεκτιμήσει ο Πρωθυπουργός, πρωτίζοντας το πρώτο και το τρίτο από αυτά που είπα, ναι, και θα πάρει την απόφασή του για το πού θα κινηθεί. Με αυτή την έννοια, όλοι οι μήνες οι επόμενοι, δηλαδή και ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης και ο Μάρτης με τον Απρίλη της νέας χρονιάς, είναι πάνω στο τραπέζι απολύτως.
1: Κύριε Νίκο, τι μας λέτε, εδώ θέλω να διαβάσω επίθετο. Αν κάποιος Έλληνας περιμένει εταιρεία από αυτόν που κατέβασε την Αδριάτα του Κολοκοτρώνη, λέει, και χρηματοδοτεί τη Μαύρη Ωραία Ελένη με 7,5 εκατομμύρια ευρώ, κοιμάται μακριά. Ποιος είναι αυτός που χρηματοδοτεί τη Μαύρη Ωραία Ελένη και κατέβασε την Αδριάτα του Θεσβολίου?
6: Ο Νόλαν.
1: Ο Νόλαν, α. Και ο Νόλαν τι, θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός και ο Νόλαν, λέω τώρα εγώ. Τι έχετε πρωί-πρωί?
2: Παιδιά, λυπηθείτε μας.
1: Καλημέρα.
2: Μυθολογία είναι, τέχνη είναι.
1: Καλημέρα. Πάτε να το δείτε. Εγώ θα πάτε να σιγά πάρα εδώ τώρα έργο που θα έχει την Ωραία Ελένη Μαύρη. Λοιπόν, καλημέρα, Βασίλη, από τη Βιέννη.
2: Πώς ήταν η Ωραία?
1: Πάντως, μάλλον δεν ήταν μαύρη, υποθέτω.
2: Πώς ήταν? Μες στον ήλιο στην Τρία, κατάμαυρη θα ήταν. Μες στον ήλιο της Τρίας, ξέρεις.
1: Με λαμψή μπορεί να ήταν, μαύρη δεν νομίζω να ήταν. Μαύρη νόμιζε να είναι του όρου του αφρικάνικου μαύρου. Αυτό θέλω να πω. Με λαμψούς ανθρώπους, ναι, τέχνη κάνουν, εντάξει. Ο καθένας παρακολουθεί όποια τέχνη θέλει. Ναι, αυτό είναι.
2: Ναι.
1: Ξέρω ότι ο καθένας βαφτίζει
2: τέχνη. Τώρα κατέβασε τον Κολοκοτρώνη και έκανε αυτό.
1: Αλλά πότε κατέβασε τον Κολοκοτρώνη, όλα. Αυτό το χάσα, θέλω να πω με τον Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, γεια σας κύριε Κυριαζή, κάτι μα στην Ωραία Βιέννη. Είναι Μητσοτάκης, αυτοδυναμία. Λέει τώρα αυτό λίγο δύσκολο το βρίσκω, θα σας πω. Αλλά ξαναλέω, ο καθένας μπορεί να έχει τις ελπίδες του στην πολιτική. Μπορεί να το λέει, δεν το λέει τακτικά το τελευταίο διάστημα και ο κ. Μητσοτάκης στην αυτοδυναμία. Καταλαβαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να ακουστεί. Όταν στην πρόθεση ψήφου είσαι στο 25% να λες ότι θα πάρω αυτοδυναμία, δεν γίνεσαι πιστευτός. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
2: Μόνο αν δεν είσαι σίγουρος.
1: Καλά,
2: το είπε και αυτό συνέδριο.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Το είπε. Αυτό
1: ζηλώνει. Σου λέω, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ο καθένας λέει ανελεύθερος είναι και εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε και πάμε στην κάλπη και ψηφίζουμε όποιον θέλουμε από αυτούς. Και επιλέγουμε και μετά μπορούμε να βρίζουμε ελευθέρωση. Αλλά ξαναλέω να πάμε. Αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Να πάμε. Αυτό, να πάμε. Υπάρχουν εκλογές που δεν έχει πάει να ψηφίσει?
2: Ναι.
1: Υπάρχουν έτσι, ναι.
2: Τώρα τελευταία.
1: Εγώ δεν έχω αφήσει καμία εκλογή. Ναι, ναι. Όταν βλέπω κάλπες τρέχω σαν τέλος, μ' αρέσει και διαχειριστεί πολύ αδικία να μου πούνε.
2: Τώρα, ψηφίσω, ναι. Τώρα θα γίνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
1: Όχι, ρε, πάω εγώ. Πού θα αυτό, θα ρίξω μέσα. Τι ηλεκτρονική ψηφοφορία πάω. Σαν γλαμάτι, θα πάω να ρίξω εγώ. Να βάλω μέσα αυτό, να πάρω τα ψηφοδέλτια πίσω, να κοιτάξω τα κόμματα μετά. Μένα μου αρέσει η διαδικασία των εκλογών πολύ.
2: Πάμε σε διαφημιστικό χρόνο.
1: Αφού δεν είσαι υποψήφιο κιόλα και άμα δεν σε νοιάζει και ιδιαίτερα να ξέρει τι θα γίνει. Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App τώρα εν στιγμή, γιατί έχεις σχεδόν 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Και

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μπαρτσελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: έρχεται. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
2: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
4: Λίγο νερό, παιδιά, νερό!
5: Αντέρα! Τι είναι τρία πάλι!
6: Σαν τα και εμείς την κανάτα νερό!
5: Δεν άκουσες, ρε!
6: Τι να άκουσα, ρε!
5: Πήγε να φέρεις λίγο νερό!
6: Πάλι εγώ!
4: Κάντε ρε παιδιά, συνειδητοποιηθείτε πως τον καρκανιάσουμε εδώ μέσα, παιδιά!
6: Μάλλον εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα, εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό, εγώ για το μπουρνούς, εγώ όλα!
5: Και τη σαλάτα ρε ποιος την έκοψε, ποιος έβαλε λάδι!
6: Και το σαλάμι ρε ποιος το έκοψε και έστρωσα ολόκληρο τραπέζι!
5: Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά!
4: Κάντε ρε παιδιά να φέρετε λίγο νερό! Να πεθάνει κανείς από δίπλα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται, Σαχάρα είναι αυτή! Ένα πεθάνει από δίπλα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλογο!
6: Ρε τι είσαστε εσείς, ρε! Ο πατέρας σας, ρε! Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε!
4: Παλιό παιδά!
6: Άντε βρε πατέρα να πεις μόνος! Και άμα θες φέρε μου και εμένα ένα ποτήρι!

0: Λοιπόν, δύο φίλοι. Ο Μινάς καταρχάς λέει ότι το άγαλμα του Κολοκοτρώνη Τρίπολη κατέβηκε και πήγε για συντήρηση. Τα 6,5 και όχι 7,5 εκατομμύρια επιδότηση μέσω απαλλαγής ΦΠΑ για να γυριστεί ταινία στην Ελλάδα. Δεν το ήξερα. Και η φίλη μας Χριστίνα λέει: ξενάκι ψαχουλεύεις και στα σκουπίδια να δεις τι έχουν πετάξει προηγούμενα για να βγάζεις ποσοστά. Παλιά το έκανα, όχι τώρα.
1: Θα έπρεπε. Πού, ρε.
0: Όταν βλέπαμε τις πεταμένα ψηφοδέλτια, αρέσει. Στα κάτω. Παλιά το έκανα. Μικρό, όχι τώρα. Χωρίς πλάκα, πάντως θα έπρεπε εκλογές με πάνω από 30% εποχή να είναι άκυρες και αν δεν έχεις πάει δύο φορές σε Ελλήνα να ψηφίσεις, να μην μπορείς να πάρεις φορολογική ενημερότητα.
1: Λοιπόν, να πω μόνο στις 11 σε λίγη ώρα. Δηλαδή, ναι, ναι. Τώρα συνεδριάζει τον Πρωθυπουργό το ΚΙΣΕΑ. Είναι μια συνεδρίαση σε κλίμα έντονου προβληματισμού για τις κινήσεις της Άγκυρας. Έτσι, πρώτα απ' όλα να νομοθετήσει μέσα στον Ιούνιο τις αξιώσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σωστό.
1: Και αυτό προκαλεί μια ανησυχία για θερμό καλοκαίρι. Έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: και τώρα
0: ναι.
1: Μένει να δούμε και ένα στάθμητο παράγοντα που θα υπάρχει. Δέστε το παιδιά σαν ταινία, σαν σκηνή από ταινία προσεχώς. Η αντίδραση του Τραμπ που στις αρχές Ιουλίου θα επισκεφτεί την Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και πιθανότητα να έρθει και στην Ελλάδα. Όμως πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες το τριήμερο. Κώστας Παπαχλημίτζος.
0: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα.
2: Παιδιά, καλή εβδομάδα. Να κάνω μια παρατήρηση στο που λέγατε πριν για την ωραία Ελένη κλπ.
0: Ναι.
2: Σε αυτό πιστέψτε με θα γίνει ένας ωραίος πανικός τον Ιούλιο όταν βγει η ταινία στους κινηματογράφους. Δεν εννοώ πανικός στα εισιτήρια που θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Πιστεύω ότι θα δούμε μέχρι και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Από τελική λύση.
0: Μην δούμε και κόσμο απ' έξω. Μην δούμε και κόσμο απ' έξω.
2: Για να την καταλάβετε, γιατί δίνετε λεφτά σε αυτούς που βάζουν την ωραία Ελένη
1: Μαύρη.
2: Δεν είναι πραγματικό πρόσωπο.
1: Είναι μυθικό. Αυτό προσπαθούσα και εγώ να εξηγήσω πριν.
0: Είναι μυθικό, προφανώς είναι μυθικό.
1: Άσε που έρθω στην πολιορκία της Τρίας τόσο καιρό εκεί μέσα στον ήλιο.
2: Αλλά θα το ζήσουμε αυτό όμως. Θα το ζήσουμε αυτό. Το καλοκαίρι είναι βέβαιο. Θα περάσει πολύ ωραία αρχές Ιουλίου. Στο συνέδριο πρέπει να σας πω ότι και τις τρεις ημέρες έκλεισα το συνέδριο. Έμενα μέχρι τέλους. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή νομίζω ότι έσπασα ρεκόρ σε αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να σου πω μερικά πραγματάκια τα οποία νομίζω δεν δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Γιατί δόθηκε μεγάλη σημασία γιατί ήμασταν λίγοι αυτοί που είχαμε αυτό το μαζοχισμό να κάτσουμε να το παρακολουθήσουμε όλοι για άλλο λόγο. Mm. Το ένα είναι, τρία πράγματα είναι. Το ένα στο ομιλία του Τάκη Θεοδωρικάκου. Άκουσα που το αναφέρατε πριν και αυτό που είπε για την επιστροφή Καραμαλή, Σαμαρά και λοιπά για τα πολιτικά διαζύγια. Εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο που είπε ο Τάκη Θεοδωρικάκος. Τρέχοντα τη φράση εδώ από την ομιλία του, γιατί την άκουσα προφορικά, θα δω ακριβώς και γραπτά πώς το είπε. Είπε ότι ταυτόχρονα πάει στο πιο πριν είχε πει να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας σχέση με τη ΣΥΠΑ. Πρέπει, είπε, να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε τους δεσμούς μας, ιδιαίτερα με ορθόδοξα χριστιανικά κράτη, με τα οποία μας συνδέουν ιστορικοί, πολιτισμικοί και πνευματικοί δεσμοί. Εδώ το τι κάνει μια στο κεραμίδι είναι η Ρωσία. Δεν το είπε. Δεν το είπε όμως με τρόπο το οποίο
1: έχεις πολύ δίκιο, είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Πολύ σωστή.
2: Ότι αυτό είναι η Ρωσία. Άρα επειδή είχαμε και μια φράση την οποία την είχε πει ο Άνδρος Γεωργιάδης πριν από λίγες ημέρες. Παρεμφερεί να μείνουμε σε αυτό για την Ρωσία. Δεύτερος υπουργός που καλεί σε
1: τώρα Κώστα να είμαστε και δίκαιοι. Εδώ η ίδια η Ευρώπη ψάχνει τον άνθρωπο τον οποίο θα ξεκινήσει ξανά το διάλογο με τον Πούτιν. Εμείς που είμαστε και στη χειρότερη θέση, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται. Θέλω να πω ότι
2: αυτό
1: θα μας απασχολήσει.
2: Επειδή μετά τον Γεωργιάδη έξω από τον Θεοδωρικάκο και ρώτησε κάποιους ανθρώπους εκεί. Έριξ του Μπεγάρου Μαξίμου εντός εκτός και
0: μετά από αυτά.
2: Αυτό είναι,
0: ναι,
2: αν, αυτό είναι, αν αυτό είναι κόντρα στην προεδρική γραμμή, να το πω έτσι. Και μου άφησε να ρωθεί ότι όχι. Ότι σιγά σιγά δηλαδή και ο Πρωθυπουργός δεν βλέπει άσχημα.
1: Τσακωνόμαστε εδώ με το Σωτήρι για τα πουτινάκια πριν από μερικές μέρες.
0: Λαγή, τσακωνόμαστε.
2: Το άλλο που θέλω να σας πω ήταν στην ομιλία του Δημήτρη Γιάννου. Ο Δημήτρης Γιάννος είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά.
1: Πες το αυτό, έχει ενδιαφέρον γιατί ήταν πλατφόρμα,
2: ναι. Έκανε μια ολομέτωπη επίθεση συνολικά στη Νέα Δημοκρατία, αναμενόμενο, εντάξει, είναι ένα από τους πιο στενούς ανθρώπους, είναι τρεις άνθρωποι, δηλαδή ο Χρήστος Ραδρής, ο Νίκος Τσιούτσιας και ο Δημήτρης Γιάννος, πιο στενοί του άνθρωποι. Είπε όμως και το εξής, προς το τέλος, είπε ότι διαφορές και οι συγκρούσεις λέει, δεν λύνονται με διαγραφές, ούτε με διαμεσολαβήτες, εδώ νομίζω άφησε και μια έτσι αιχμή για τη διαμεσολάβηση της Δόλα Μπακογιάννης, τύπος του Καραμαλή βέβαια, έγινε έτσι. Λύνονται, είπε, με ένα τηλέφωνο, με μια συνάντηση με προσωπική, ανθρώπινη και γενναία πρωτοβουλία. Εγώ αυτό ακούγοντάς το, μου ακούστηκε σαν μια έμεση μέσω τρίτου πρόσκληση από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά προς την πλευρά του Κυριακού Μητσοτάκη, να πάρει ο Μητσοτάκη τηλέφωνο του Σαμαρά, μήπως και τα βρουν. Και επειδή συνέχεια έθεσε αυτό το προβληματισμό μου σε τέσσερις ανθρώπους, δύο προεδρικούς, να το πω έτσι, του Μητσοτάκη στενούς ανθρώπους και δύο βουλευτές από τους λεγόμενους τακτικούς ομιλητές του Σαμαρά, και οι τέσσερις επιβεβαίωσαν ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι το ίδιο πράγμα. Ότι ο Σαμαράς με αυτόν τον τρόπο υπόγειε χωρίς τον πάρει χαμπάρι κανείς, έστειλε ένα μήνυμα προς την πλευρά του Μητσοτάκη.
1: Ο Μητσοτάκης τι λέει, του άρεσαν αυτά που ακούστηκαν κατά τη γνώμη σου? Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ Κώστα και η φράση του και η πρόσκληση του Άδωνη Γεωργιάδη να επιστρέψει ο Σαμαράς και του... Ο ίδιος είπε μετά, και μου κάνει εντύπωση λόγια, γιατί ο ίδιος είπε μετά, η ιστορία γράφεται από παρόντες. Έστειλε μήνυμα σε άλλη κατεύθυνση.
2: Έστειλε μήνυμα σε άλλη κατεύθυνση, αλλά δεν έκλεισε και την πόρτα. Δεν είπε ξεχάστε το. Εδώ αντιλαμβάνομαι το εξής. Ο Μητσοτάκης, επειδή εκλογικά έχει αποδεχτεί πολύ ικανός και ότι ψάχνει και όλες τις πλευρές και τις μελετά και τις δικές της πριν τις εκλογές, μετά τις, ας πούμε ότι πάμε σε πρώτες εκλογές και πάμε σε δεύτερες. Ότι δεν λύνεται το θέμα, δηλαδή, με τις πρώτες εκλογές. Και ας πούμε ότι όντως έχει κατέβει το κόμμα του Αντώνη Σαμάρα και έχει πάρει ένα ποστό, έχει ψήσει 3, 4, 5 ή όσο πάρει, δεν το ξέρω εγώ, θα το πούνε οι πολίτες. Λοιπόν, για να πας δεύτερες εκλογές, πολύ εύκολα μπορείς να πεις ο Ανδρουλάκης δεν δέχεται, εμείς το προτείνουμε, με τους ψεκασμένους δεν κάνω ή με τους ακροαριστερούς δεν κάνω νησάφη, δεν γίνεται πια, πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αν όμως βγαίνουν τα κουκιά στο να κάνεις κυβέρνηση με τον Σαμαρά, θα είναι πιο δύσκολο το περάσει τη βάση του,
1: σωστό.
2: Το να πει το όχι.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Άρα
1: αυτό είναι
2: πρέπει
1: σωστό.
2: Να χτίσει να φύγει. Άρα πρέπει να χτίσει να φύγει ο αδερφός τότε. Ότι εμείς αφήσαμε μέχρι την πόρτα και εκείνοι δεν ήρθανε. Άρα θεωρώ ότι όλα αυτά δεν είναι και τόσο ενάντια στην προεδρική γραμμή. Μπορεί να μην είναι αυτή η προεδρική γραμμή, αλλά δεν τον πειράζει το Μητσοτάκη να υπάρχουν και αυτές οι φωνές από κάτω.
0: Να πούμε μια κουβέντα.
2: Το τρίτο,
0: Το
2: τρίτο είναι χαρτομένο, Γιώργος Φλωρίδης. Δεν έχω δει αν υπάρχει κάποιο γραπτάει ομιλητή, αλλά επειδή και αυτή έρχεται και την άκουσα από κοντά, δεν μίλησε στην κεντρική αίθουσα. Υπήρχε μια δεύτερη, πλαϊνή αίθουσα.
1: Για πες, γιατί ούτε εγώ τη διάβασα. Που διάβασα ότι βγήκε, αλλά δεν το διάβασα.
2: Ανεβαίνει στο Βήμα και λέει, ήθελε λίγο να το πει με το δικό τρόπο σε αυτούς που λένε ότι ο Φλωρίδης ανήκει σε δύο κατηγορίες, χωρίς ο ίδιος να έχει δεχτεί πειρά. Οι κατηγορίες έχουν δεχτεί πειρά. Κριτική είναι και εξωκοινοβουλευτικός και προηγούμενος από το Πασόκ. Οπότε επιχείρησε την ομιλία του, δεν είπε να τα παρνηθεί όλα αυτά, ίσως είπε να παίξει λίγο από αυτά. Ανέβηκε στο Βήμα και λέει, καλησπέρα λέει σε όλους, την κομματική μου και την προσωπική διαδρομή την ξέρετε, έχω να παρευρεθώ λέει σε κομματικό συνέδριο εδώ και τα 15 χρόνια, ενώντας συνέδριο Πασόκ 2010-2011 εκεί, δεν εννοούσε κάτι άλλο, και ξέρετε λέει, είπα και στον εαυτό μου, λέει πριν ανέβω, πρόσεχε, μην πεις κατά λάθος, συντρόφες και σύντροφοι καλησπέρα. Είχε μια τέτοια διάθεση αυτοσαρκασμού ο Γιώργος Φλωρίδης.
0: Λοιπόν, εγώ πάντως έχω πάρει ένα, δεν είναι πολλά, μήνυμα από υποψήφιο για την Πολιτική Επιτροπή, που διαμαρτύρεται ότι μιλάει για μαγειρέματα, αλλαγές σταυρών κλπ. Απογραφή υπουργών και μου έστειλε μήνυμα μάλιστα και μου λέει εντός της ημέρας θα ανακοινώσω ενδεχομένως την αποχώρηση μου από το κόμμα. Σου λέω λοιπόν, φαντάζομαι ότι εσύ τα ξέρεις αυτά και τα έχεις ζήσει από κοντά, ότι υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα βγουν τελικά και αν αυτό που μου γράφει εμένα στο μήνυμά του, γιατί δεν μου εξόδωσε να πω και το όνομά του δημοσίως, θα το κάνει. Αλλά αυτά συμβαίνουν γενικά στις διαδικασίες αυτές. Το λέω για να έχεις. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις εσύ.
2: Τώρα για μαγειρέματα πραγματικά δεν το έχω ακούσει, δεν το ξέρω, αλλά εντάξει, νομίζω ότι λίγο υπερβολική προσοχή δόθηκε στην Πολιτική Επιτροπή, όχι από εμάς τους δημοσιογράφους, εμείς τα καταγράψαμε τι έγινε.
0: Αυτό τα άφησες στο τέλος, γι' αυτό λέω.
2: Από κάτω έγινε από κάποιους υπουργούς που θέλησαν να δείξουν ότι επηρεάζουν τα πράγματα.
0: Γραφεία υπουργών λέγεται αυτό, ναι.
1: Συγγνώμη, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι όμως, το οποίο είναι βασικό, δεν είναι για το τέλος ή την αρχή, το θεωρώ ένα ειδοποιό στοιχείο. Βρέθηκε, πόσα χρόνια είναι ο Μητσοτάκης αρχηγός, 10 και κάτι. Και είχαμε δελφίνο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ο κύριος Αδένδιας εμφάνισε πλατφόρμα εναλλακτική και νομίζω εν μέρη και με πιο χαμηλούς τόνους και άλλα στελέχη εμφάνισαν πλατφόρμες. Αυτό είναι μια ειδοποιώς διαφορά με όλο το προηγούμενο διάστημα.
2: Ναι, ο Νίκος δεν είναι, για να το πω το εξής, είχε μια ομιλία η οποία νομίζω ήταν πολύ κομψά το τέχνημα, όχι τέχνημα,
1: πώς το λέμε. Προσεγμένη και έντοιμα, είναι αλήθεια.
2: Ναι, κέντυμα, τα λέξη που έψαχνα. Γιατί αφού λέει αυτά που λέει και ασκεί μια κριτική κλπ, στο τέλος της ομιλίας, λέει, πετύχαμε δύο εκλογικούς τριάμβους με το Μητσοτάκη στο τιμόνι το 19 και το 23, πάμε και τώρα όλοι μαζί, δεν περισσεύει κανείς και με εκλογική νίκη. Άρα το δίνει και αυτό το στοιχείο στο τέλος.
0: Σωστό, αλλά αν δεν πάει καλά τα πράγματα δεν είμαι εγώ.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι το ζητούμενο, ότι στο τέλος το έδωσε, είδατε έβγαλε όλη αυτή την ιστορία, μίλησε για κακοκαιρία, μίλησε για τέτοια πράγματα κλπ.
2: Ότι το είπε, αναμφισβήτα το είπε. Αλλά και απ' την άλλη δεν είχε να αμφισβητήσει, θα το πούμε το εξής.
1: Δεν είπα τον Αδελφίνη, δεν ανατρέπουν, ειδικά στη Νέα Δημοκρατία τους αρχηγούς.
0: Μην το λες. Μην το λες.
2: Εγώ να επισημάνω εξής.
0: Στην Καραμαλή 29 τότε και μια χαρά ανατρέψα.
2: Είπε αυτά που είπε, το οποίο ήταν πολύ σοβαρές αιχμές και σοβαρή κριτική. Δεν αμφισβήτησε όμως, γι' αυτό ήταν κόμψο τέχνημα η ομιλία, δεν αμφισβήτησε πολιτικές της κυβέρνησης. Δεν είπε το τάδε στην οικονομία του κάνουμε λάθος, εκεί έχει πάει το πράγμα στραβά, παρά εκεί πέρα κάνουμε κάτι άλλο. Ίσα η πολιτική κυβέρνηση ήταν απόλυτο, γιατί αλλιώς θα διακινδύνευε να πούν και εσείς σε μέρος κυβέρνησης και συλλογικά λαμβάνονται οι αποφάσεις. Οπότε σε αυτό ήταν πολύ προσεκτικός ο Νίκος Δένδιας στην ομιλία του.
0: Ευχαριστούμε Κώστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κώστα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν το Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Και για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις σε 18888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίζεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές εκείνου του μήνα. Και τώρα βάλε το άσμα. Το άσμα. Για να βάλουμε τον καλεσμένο μας, κύριε Σκούρη μας. Το βάλεις από την αρχή, έτσι. Δεν πειράζει. Είναι ο Αλέξανδρος Σωμογλου μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε, επικεφαλής του αθλητικού ρεπορτάζ των Παραπολιτικών.
3: Έτσι όπως είπε, βάλε το άσμα.
1: Νομίζω
3: ότι θα βάλετε το τραγούδι που τραγούδισε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω. Τι μπανάλ πράγμα.
1: Και ήταν δύο, συγγνώμη. Και τα δύο ήταν τραγουδάρες.
0: Δεν το άκουσα. Αυτό είναι αυτό. Αυτό ήθελα.
1: Εγώ ήθελα το βραδιάζει.
3: Και αυτή να
1: μου αρέσει.
3: Πες του την ξεπεράστηκα.
1: Μα τώρα εντάξει.
0: Τι να κάνω. Εγώ το πήρα, εγώ θα διαλέξω. Δεν κατάλαβα. Του χρόνου πάντα το διαλέξω. Να διαλέξετε. Βάλτε και τη Φαγκοσυριανή.
3: Έχει δίκιο, φίλε, έχει δίκιο. Ό,τι και να λέμε, πάμε πάσο.
0: Πέρσι ο Ολυμπιακός δεν το πήρε.
1: Πάμε.
3: Τι να σα πω.
1: Και πέρσι διάλεξε. Δεν συζητάμε το ίδιο αυτό λέω.
0: Αυτό βάλαμε
3: πριν. Τι να σα πω. Σπίτσλε. Άφωνη.
1: Θα το πω, έχει φωνάρα ο πρόεδρο.
3: Φωνάρα έχει, το ξέραμε. Εντάξει, φωνάρα έχει. Χθες ήταν φοβερό.
1: Το βραδιάζει διαχρονικό και φοβερό τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη.
3: Εντάξει, ακούστηκε καταρχάς. Ακούστηκε ένα από τα πιο επικά συνθήματα που έχουν ακουστεί ποτέ σε ελληνικό γήπεδο. Πώς το είπανε,
0: αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από εδώ.
3: Ήταν ένα από τα πιο, εντάξει ήταν πολύ έτσι.
0: Ήταν λίγο.
3: Βάλτε όποιον επιθετικό προσδιορισμό θέλετε.
0: Κοίταξε. Folklore.
3: Θα είμαι, δεν ξέρω.
0: Λίγο kits.
3: Να είμαι, όχι το kits, όχι εγώ δεν το λέω από αυτό. Κοίταξε, να πούμε την αλήθεια. Αν εξαιρέσει κάποιος τη διάρκεια της ομιλίας του Μάριου Ηλιόπουλου που πραγματικά ήταν κουραστική και τηλεοπτικά.
0: Ο Καρπετόπουλος είπε ότι εγώ στη θέση του θα μίλαγα παραπάνω από 27 λεπτά. Ο Καρπετόπουλος είπε.
3: Ήταν κουραστικό.
0: Δεν το άκουσα, αλλά μου το μεταφέραν.
3: Ήταν λίγο σπάνιο και ήταν και μια ομιλία εκτός ποδοσφαιρική κιόλας. Δηλαδή.
0: Έλα, παιδιά, τώρα εντάξει, ωραίο είναι αυτό, αλλά εντάξει.
3: Επειδή η πλάκα έτσι όπως κάποια στιγμή όπως πήγε το περιεχόμενο, το σχολιάζαμε και επειδή όλοι κάναμε την πλάκα μας, γιατί δεν πάβει να ήταν μια πολύ ευχάριστη βραδιά για τους φίλους ΣΑΕΚ. Λέμε. Μιας και έχουμε και τα κόμματα, ξέρεις, από Τσίπρα, από Καριστιανού, λες να προκύψει και κανένα κόμμα του Μάριου Ηλιόπουλου όταν άρχισε να μιλάει.
0: Έχουν βάλει λέξη ξανά, λέει διαφήμιση τράπεζας.
3: Ναι. Έφυγε κατευθείαν, τελείωσε από το ποδοσφαιρικό. Πήγε για την κοινωνία, για τον πόλεμο, για τις τράπεζες, για τους δανειολήπτες, για την νεολαία, ό,τι μπορείς να φαντάσεις εκτός από ποδόσφαιρο. Εκεί κούρασε. Εκεί κούρασε γιατί ήταν κόντρα στη.
0: Περιμέναμε
3: εκεί ο κόσμος περιμένα να δει τους παίχτες.
0: Περιμένα να δούμε τους παίχτες.
3: Είναι ένα πρόβλημα που έχουμε ως ποδοσφαιρική κοινωνία γενικά. Να περνάνε οι πραγματικοί πρωταγωνιστές
0: είναι οι
3: σε δεύτερο μέρος.
0: Όταν μπαίνουν πρωτάθλημα. Δεν είναι κανένα.
3: Δεν θα μπορούσαμε
0: πρόεδρος.
3: Ποτέ να το ζήσουμε αυτό.
0: Αυτός
3: σε...
0: ναι. Πρέπει να είναι παίχτες.
3: Είναι γενικό το φαινόμενο. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια η πιο βάλτε επίσης όποιο προσδιορισμό θέλετε ήταν η απονομή τροπέου. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια απονομή τροπέου. Να μπαίνει ράλι.
1: Εγώ δεν είδα επειδή δούλευα για
0: πέρα.
3: Λοιπόν, υπάρχει το κύπελο. Κάποια στιγμή λοιπόν το κύπελο εξαφανίζεται τηλεοπτικά, σκηνοθετικά και ενώ έχει βγει ένας Μάριος Ηλιόπουλος με το μικρόφωνο σε ρόλο κονφερανσιέ να καλεί τον κόσμο που είχε μπει στο γήπεδο, βγείτε σας παρακαλώ έξω, βγείτε, θα κινδυνεύσει και θα κινδυνεύσει η σωματική σας ακυριότητα.
0: Και αρχίζει και λέει αυτό.
3: Τι θα γίνει. Βάλε λίγο τη μουσική.
0: Και μια φωνή ακούγεται που λέει με αγωνία, πού είναι το κύπελο. Χάθηκε το κύπελο, μας πήρε το κύπελο.
3: Προσπαθούμε να το περιγράψουμε για όσους δεν το έχετε ζήσει. Εμφανίζονται λοιπόν κομάντο.
0: Να πέφτουν από πάνω.
3: Κρεμασμένοι με σχοινιά να ψάχνουν από τις στέγες της Όλγου Ιναρίνα να ψάχνουν το κύπελο. Αυτή η ιστορία κρατάει γύρω στα 6-7 λεπτά. Και ξαφνικά
0: ακούγεται ένα
3: γκάζια και εμφανίζεται το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μαρίου Ηλιόπουλου να κάνει, λυπάμαι το συντηρητή του χορταριού της να κάνει κολλιές ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο.
1: Τι να κάνει?
3: Κολλιές. Έτσι λέγονται, τι να λέμε, έτσι λέγονται. Ραδιοφωνικά έτσι λέγονται. Και με το κύπελο μέσα και να εμφανίζει το κύπελο και να του παραδείξει στους παίχτες ΑΕΚ. Ό,τι πιο κινηματογραφικό και ξενάκι τα περιέγραψα καλά.
0: Πολύ ωραία. Οι οποίοι το σηκώσανε κιόλας, εντάξει.
3: Οι οποίοι περίμεναν.
0: Δεν έκανε γύρω θρία, δεν έκανε. Εγώ δεν μπορούσα να περιμένω, αλλά έφυγα μετά από μια ώρα.
3: Εντάξει, αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά στις. Ειδικά όταν υπάρχει τέτοια δίψα από τον κόσμο, ότι πάντα πρέπει και ο κόσμος να είναι στις κερκίδες, να σέβεται. Επαναλαμβάνω, δυστυχώς στην Ελλάδα οι τελευταίοι πρωταγωνιστές στις φιέστες είναι οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Τώρα, επί της ουσίας, η ΑΕΚ καταλάβει και χθες.
1: Και το άλλο τραγούδι εμένα το άρεσε πολύ, το Αργυρό, η Αθήνα.
3: Μα σου λέω, εσύ δεν έχεις δει το τραγούδι που ερμήνευσε μέσα στο χορτάρι της Όλγου Ναρίνα, αυτά τα μπουζούκια δεν είναι. Ένα καινούριο τραγούδι που γράφτηκε για την περίσταση. Ναι. Δηλαδή, πώς, νικητές, πώς ήταν ο τίτλος?
0: Δεν θυμάμαι.
3: Νομίζω. Λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε λίγο και ποδοσφαιρικά, εντάξει, τα είπαμε όλα. Εντάξει, είναι τρομακτικό το χαρακτήρι που κάνει ο ΠΑΟΚ χθες. Δηλαδή πως με αυτόν τον Παναθηναϊκό είναι 2-0 μπροστά στο σκορ και χάνει το Champions League μέσα από τα χέρια του, την κατάρρευση τη φετινή του ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξαναπάει και ποτέ έτσι.
3: Την κατάρρευση τη φετινή του ΠΑΟΚ, εγώ τη συγκρίνω με την κατάρρευση την περσινή του Ματίας Αλμέιδα, παρότι πήρε βαθμούς. Ήταν πραγματικά μέσα στη χρονιά, ήταν η ομάδα, αν η ΑΕΚ ήταν η πιο βελτιωμένη, ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που κατέρευσε τελείως μετά τον Ιανουάριο.
0: Τώρα, και ψυχικά,
3: επειδή ο κόσμος ενδιαφέρεται, καλά τα λέμε εμείς με το Χαβαλέ με τις φιέστες, ενδιαφέρεται τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Ευρώπη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
1: Θα το πεις αφού επισημάνω ένα άρθρο που έχεις σήμερα στην Απογευματινή και έχεις δίκιο με τίτλο «Δύο παιχνίδια ύμνος στο πρωτάθλημα της Super League». Θες να μας το περιγράψεις?
3: Ναι, γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα λέμε πολύ εύκολα αυτό είναι στημένο, αυτό είναι στημένο, αυτό είναι στημένο. Χθες και προχθές στα play out της Super League 2 η Κηφισιά και ο Πανετολικός θεωρούνταν από όλους ότι θα κάτσουν να χάσουν τα παιχνίδια με τις ομάδες που πηγαίνουν για βαθμούς. Ή το τι είχε γραφτεί, τι είχε υποθεί στο παρασκήνιο τις προηγούμενες μέρες, δεν περιγράφεται όπως γίνεται συνέχεια στην Ελλάδα. Σήμερα κανείς δεν ασχολείται με δύο παιχνίδια που εξέθεσαν όλη αυτή το λαϊκισμό και την προπαγάνδα. Και επειδή δεν ασχολούμαστε με τα ψηλά, καλό να τον αναδεικνύουμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στην Κηφισιά και στον Πανετολικό. Και ένα μήνυμα προς όλους σας, όσους μας ακούτε, μην τρώτε αμάσιτο.
0: Το έχουμε δει και στη Super League αυτό ρε, τα τελευταία χρόνια.
3: Γιατί χθες, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε για την αξιοπρέπειά του στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν στέρισε το Champions League ο αδιάφορος Παναθηναϊκός. Πριν από δύο χρόνια δεν στέρισε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Ένα ολόκληρο πρωτάθλημα ακριβώς με νίκη. Δεν μιλάμε και μιλάμε με νίκες.
1: Και ένα μπράβο στον Αλέξανδρο Σόμογλου. Επαναλαμβάνω, η τελευταία σελίδα της Απογευματινής Sports που γράφει ο Αλέξανδρος κάθε μέρα είναι η κατά τη γνώμη μου η καλύτερη αθλητική στις πολιτικές σελίδες.
3: Λοιπόν, να κλείσω λίγο τώρα με τα σημαντικά. Για να ξέρει και ο κόσμος τι περιμένουμε. Τελείωσε η σεζόν. Η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, έχει εξασφαλισμένη league face. Μετά τα χθεσινά έχει γίνει μια κοσμογονία φέτος στην Ευρώπη. Έχουν πάρει τα πρωταθλήματα απίθανες ομάδες, βγαίνουν στο Champions League απίθανες ομάδες. Η ΑΕΚ είναι με τον έκτο καλύτερο συντελεστή στα προκριματικά του Champions Path των πρωταθλητών, που σημαίνει αν υπάρξει ένας αποκλεισμός ομάδων από τον δεύτερο ή τον τρίτο προκριματικό, θα είναι στο group των ισχυρών. Και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά να είναι ισχυρή στα playoff
0: και να πάμε στην
3: και ανίσχυρη.
0: Και να πάθουμε αυτό που λέει ο Σκουρής, τρόπο της εξάρτησης.
3: Ένα είναι αυτό. Η ΑΕΚ λοιπόν minimum ξέρουμε ότι παίζει στη league phase του Europa ακόμη και αν αποκλειστεί. Πάει. Ο Ολυμπιακός τώρα περιμένει την Aston Villa τις επόμενες μέρες να βγει τέταρτη στην Αγγλία και να κερδίσει το βράδυ της Τετάρτης στον τελικό με του Europa, γιατί σε αυτήν την περίπτωση...
0: Που μάλλον θα κερδίσει.
3: Θα δούμε. Το τέταρτο είναι πιο δύσκολο λίγο. Στην Αγγλία. Πρέπει να γίνουν και τα δύο. Γιατί σε αυτήν την περίπτωση ο Ολυμπιακός πηδάει μια φάση, πάει τέταρτος, στον τρίτο προκριματικό και απευθείας κερδίζει minimum το Europa League. ΠΑΟΚ, πολύ δύσκολο μονοπάτι.
1: Γιατί κλείνουμε.
3: Πολύ δύσκολο μονοπάτι στο Europa. Όφι τα έχουμε πει και ο Παναθηναϊκός Conference αυτά για τον χρόνο.
1: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Σόμογλου, ευχαριστούμε όλους σας που μας παρακολουθήσατε. Δελτίο ειδήσω με τον Βασίλη Ντέτσικα για μέσα μετά είναι η Κλιμπεράκη. Γεια σας.

0: Wax FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by Day.
10: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
11: Let's go.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Ο καιρός. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με βροχές και τοπικές καταιγίδες με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.

0: σιγά την είδηση. Σιγά την είδηση, τους έκανε τη μούρη κρέας ο ΠΑΟΚ. Απαγόρευση, λέει, διακοπών. Φοβερά πράγματα. Εμείς έχουμε μόνιμα απαγόρευση διακοπών εδώ και κάτι χρόνια. Και αυτοί που την πάθανε για μια φορά επειδή δεν πήγαν καλά στο πρωτάθλημα. Άκου απαγόρευση διακοπών. Ελά Χριστέ και Παναγία. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 στο 91 με Κώστα Γκότζο, με Διονύση Βερβελέ εδώ. Όλα τα ξέρουμε πια και τους πρωταθλητές τους και τους τσαμπιολίστες και τους γυροπολίστες και τους άλλους, τους κονφερολίστες. Μας αποχαιρέτησε ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, συμπαθέστατες ομάδες. Αλλά κάτι δεν κάνανε καλά όλη την χρονιά από ό,τι φαίνεται. Γιατί και οι δύο κατά διαστήματα, και ειδικά ο Πανσεραϊκός, παίξανε καλό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα παίξαν όλοι βέβαια. Αλλά όταν μιλάς για μαραθώνιο και όταν μιλάς για ομάδες που θέλουν το πρωτάθλημα και όχι απλώς τις εντυπώσεις, τότε χρειάζεται και η διάρκεια. Όλοι έκανε καλά διαστήματα. Και ο ΠΑΟΚ έκανε το φοβερό του μήνα. Και ο Ολυμπιακός έκανε καλά παιχνίδια. Και φυσικά η ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός έκανε. Δεν μόνο. Υπάρχει χρονιά που να μην έχουμε καλά διαστήματα. Άλλωστε στον Παναθηναϊκό τα διαστήματα δεν χρειάζεται να είναι και πολύ μακρινά. Αρκεί να είναι μια-δύο μέρες, μια-δύο αγωνιστικές, ένα σερί δύο-τριών καλών αποτελεσμάτων. Αυτά εκεί. Εκεί είμαστε μια χαρά. Άλλο που τώρα όλοι ξαφνικά στον Παναθηναϊκό λένε ότι σαν ένας άνθρωπος. Και αυτό με εξέπληξε, πως δεν γίνεται όλο το ροποδάδι να νιώθει ακριβώς το ίδιο και να το χρησιμοποιεί με τις ίδιες εκφράσεις. Επιτέλους τελείωσε το μαρτύριο. Ήταν κοινή η αποδόση παντού. Την άκουγες, την έλειπες, τη διάβαζες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε γι' αυτά. Η ΑΕΚ δίκαια, το πρωτάθλημα, όπως πάντα συμβαίνει με την ΑΕΚ, τη Ηλιόπουλου, έχουμε και το απαραίτητο ντεσού από τους πανηγυρισμούς, στην ομιλία του 27 λεπτά. 27 λεπτά. Παναγία μου. Δεν το γίγατα. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε και αυτά τα ωραία. Όλα τα καλά δηλαδή. Έχουμε και τίποτα μας λείπει. Τώρα στο Παναγικό δεν και κάποιοι συγκινηθήκαν κιόλας. Καλό είναι πριν χύσουν δάκρυα συγκίνησης να χύσουν δάκρυα κοιτώντας τον καθρέφτη και χτύπαντας το κεφάλι στον τοίχο για τη συμμετοχή τους σε αυτό το χάλι του Παναγικού, διότι είναι συνυπεύθυνοι και αυτοί που ανοιχτήκαν και πριν 20 χρόνια από τη διάλυση και τον πόλεμο εναντίον μιας πραγματικά μεγάλης ομάδας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, την ανοχή και το χειροκρότημα και την στήριξη και υποστήριξη σε όλους αυτούς οι οποίοι βασικά ήταν πάντα υπεύθυνοι για τις απώλειες αλλά ποτέ δεν την πλήρωσαν. Όπως συνήθως συμβαίνει στον Παναθηναϊκό, ο ένοχος είναι ένας και μοναδικός κάθε φορά είναι ο προπονητής. Αν περάσουν 3 χρόνια και φταίνει οι προπονητές, αρχίζει να είναι ένοχος και ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος όμως για 3 χρόνια είναι στο απειρόβλητο. Έτσι γίνεται και τώρα. Και φυσικά δεν φταίει ποτέ κανείς άλλος και από όλους όσους είναι σε αυτήν την ομάδα και στην ΠΑΕ και στα επιτελεία και παντού, εδώ και 10-15 χρόνια οι ίδιοι και οι ίδιοι. Όπως φυσικά κανένας δεν προβληματίζεται και γιατί να προβληματιστεί εδώ, όταν λέμε ποιος θα τους ρωτήσει. Φυσικά μη θυμάται κανένας. Ότι αυτή η χρονιά η οποία από χτες ξεφυσάνε με ανακούφιση και οδυρμό όλοι, ευτυχώς τελείωσε το μαρτύριο, είναι η ίδια χρονιά που το καλοκαίρι, γιατί εντάξει τώρα μια φορά τσατίζει κιόλας, το καλοκαίρι ήταν η χρονιά με το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών, με το Βιτόρια ο οποίος έχει φτιάξει το εκπληκτικό δίδυμο στην άμυνα από Πάλμερ Μπράουν και του Μπάκ, έχει κάνει σιδερένιο τον Παναθηναϊκό που δεν χάνει με τίποτε. Από την ομάδα που χόρευε Σιρτάκι και έλεγε ο Παναθηναϊκός επέστρεψε για την πρόκριση στα προκριματικά του με την Κι, με τα πέναλτι, με την, πώς τη λένε, με τη Σαχτιάρ. Για την ομάδα για την οποία λέγανε όλοι ότι έχει φοβερό υλικό οι ίδιοι μετά από ένα μήνα. Και αν δεν φύγει ο Βιτόρια κινδυνεύουν όλοι αυτοί οι παίκτες να βγουν άξιτοι ενώ είναι παιχταράδες. Για τους ίδιους που μερικές μέρες αργότερα από αυτό το επιχείρημα, με το που ανέλαβε ο Μπενίτεθ, λέγανε ότι όλοι οι παίκτες είναι άξιοι και δεν κάνουν για το ποδόσφαιρο που θέλει ο Μπενίτεθ και πρέπει να φύγουν, αν όχι όλοι, η μισή τουλάχιστον το Γενάρη και η άλλη μισή το καλοκαίρι. Έτσι, αυτά τα ωραία ζούμε. Αυτά τα ωραία ακούει και διαβάζει ο κόσμος. Για τους ίδιους που όταν τους έλεγε στους παιδιά, τι κάνετε Οκτώβρη μήνα. Παιδιά, τι κάνετε, τελειώσετε τη χρονιά από τον Οκτώβρη μήνα. Και λέτε ότι η ομάδα θα δούμε και απαιτήσεις θα έχουμε μόνο αφού ο Μπενίτεθ πάρει τους παίκτες που θέλει το Γενάρη και αφού ξεφορτωθεί τα βαρύδια και αφού κάνει μεταγραφές το καλοκαίρι. Η ίδια ομάδα που παρότι βολόδερνε αποφάσισε με συνοπτικές διαδικασίες διαβοής και λύσας από πλευράς του ρεπορτάζ και του κόσμου να καθαρίζει χωρίς προσχήματα και με ντροπιαστικές πληροφορίες εισαγωγικά για τους παίκτες ότι τα πήραν, ότι το κάνουν επίδες κλπ. Όποιον παίκτη έκανε ένα λάθος σε οποιοδήποτε παιχνίδι, κλασικές περιπτώσεις του Μλαντένοβιτς, του Ντραγκόφσκι, πώς περιθωριοποιήθηκε ο Τσέριν, άσχετο που το θυμηθήκαμε τώρα γιατί τραυματίστηκε ο ηγέτης ο Μπακασέτας, πώς βγάλαμε εκτός τον Τζούρισιτς που ήταν μάγος μέχρι τότε, πώς τα μπόρδα ζέστανε ούτε καν τον πάγκο κάτι μεταξύ εξέδρας και αλλαγής για καθυστερήσεις το 93 των αγώνων. Και όταν τότε έλεγες, η απάντηση ήταν μόνιμη. Καλά μιλάς εσύ για τον Μπενίτεθ, ποιος είσαι. Ποιος είσαι ρε φίλε. Και όταν έλεγες, μα παιδιά δεν παίρνει αποτελέσματα, η απάντηση ήταν επίσης. Τι θέλετε, ένας νέος προπονητής χωρίς να έχει τους παίχτες σε δύο μήνες να κάνει την ομάδα να πετάει. Και τους έλεγες, παιδιά δεν θέλω να πετάει. Εγώ θέλω απλώς να μου εξηγήσετε γιατί σε δύο μήνες, ναι μεν δεν προλαβαίνω να την κάνω να πετάει, αλλά πώς προλαβαίνω να την κάνει χειρότερη. Φυσικά κανείς δεν έπαιρνε στον κόμμα να εξηγήσει. Τα πράγματα είναι απλά. Κάνεις πόλεμο, δουλεύεις εκεί στο σταθμό που σε πληρώνει ο Μαρινάκης και όλα αυτά τα γραφικά. Ήσουν με τον Τζίγκερ και τώρα είσαι απ' έξω και γι' αυτό κάνεις πόλεμο και όλες αυτές τις ακλαμάρες. Και η ομάδα προχωρούσε. Φτιάξαμε ένα τελείριο ενθουσιασμό με τις μεταγραφάρες του Γενάρη. Κλέψαμε τον Αντίνο από τον Ολυμπιακό. Ο Κοτσόλης έχει σαρώσει όλη τη Λατινική Αμερική. Πήραμε τον νέο Μόντριτς από εκεί. Πήραμε ό,τι καλό υπάρχει στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός πρωτοπορεί. Πήραμε πίσω τον Γκάτρι. Πήραμε το παιδί από τον Πανετολικό. Τον Μπαντετέι, τον Μπαντελίδη. Ερχόμαστε και τα λοιπά και όλα αυτά. Και ερχόμασταν κάπου μείναμε στον δρόμο. Αλλά παρόλα αυτά, αυτοί που σήμερα λένε, μιλάνε για μαρτύριο. Μιλάγανε από τον Γενάρη και μετά για πορεία πρωταθλητισμού αυτής της ομάδας που είναι μαρτύριο τώρα. Και όταν τους έλεγες, μα τι λέτε ρε παιδιά. Τι λέτε ρε παιδιά, μιλάτε για κάτι νίκες τώρα με κάτι ομάδες που είτε βάζαμε γκολ στο πρώτο λεπτό, οτιδήποτε. Και όταν έφτασε πια το πράγμα που τους έλεγες από Οκτώβριο, έτσι που την κάνετε την ομάδα, που δεν απαιτείτε από κανέναν τίποτε, που τον προπονητή το βάλατε σε μια γυάλα, κι άλλο που δεν ήθελε για αυτός και του λέτε εσύ δεν φταίς για τίποτε, δεν έχουμε καμία απέτηση από σένα. Πες μας μόνο πόσους παίκτες θέλεις, έλεγε αυτός 10, 20, 30, 70, δεν έχω τους παίκτες να παίκτω έτσι. Αποθεώναν οι άλλοι το φοβερό αυτό το διάβαζε και τρελόν, το τρίκ λέει του, πώς το λένε, που έβαλε πίσω τρία στόπερ και έβαζε κέντρο Μπακασέτα και Σιώπη, ο Χριστός και η Παναγία, και στην επίθεση παίζαμε χωρίς εξτρέμ, παίζαμε με τρεις παίκτες πίσω από το Ντετέι. Αυτό λοιπόν ήταν το κλινικό σύστημα. Όταν καταλάβανε όλοι ότι πια δεν πάει αυτή η ιστορία, ή όταν αποφασίσανε, ο Μπενίτεθ θα αποφάσισε να μιλήσει αυτός και να πήρε παιδιά, δεν έκανα εγώ τώρα τις μεταγραφές. Εκεί ο Μπενίτεθ τελείωσε γιατί προφανώς έφτασε στο προχώρητο, η κατάσταση δεν γινόταν προφανώς να φύγουν όλοι αυτοί, οπότε έπρεπε να φύγει ο Μπενίτεθ. Όχι τον Μπενίτεθ δεν φταίει. Έτσι, για να το τελειώνουμε αυτό. Το ήθελε, το καλλιέργησε και επαναπάθηκε στο μισθό του και σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον το οποίο τον προστάτευε με μια απατηλή εντελώς ποδοσφαιρική θεωρία ότι δεν μπορούμε να απαιτήσουμε τίποτε όσο ο προπονητής δεν έχει κάνει την προετοιμασία. Χέσει την φοράδα σταλόνι, την προετοιμασία που θα κάνουν 10 μέρες τώρα με τον καινούριο. Τόσο θα προλάβουν να κάνουν. Άρχισε να πουλάει τον παπά, μόλις κατάλαβε που έχει έρθει και τους έλεγε αυτή η ομάδα έχει 15 χρόνια πέρα του δάσμα. Αυτοί εδώ έχουν μιλήσει για υπέρβαση όταν περάσαν τον Μπαζιάννα και την Ξάνθη και τον Άρη. Έκανα υπέρβαση, πέρασε το Λεβαδιακό, τους λέει ο προπονητής. Θυχθήκαν λίγο τα παιδιά. Σου λέει πώς. Όχι, δεν θα θυγόντουσαν. Θα λέγανε, αλλά υπήρχε και αυτή η φωνή εδώ που σου λέει τι λέτε, δεν τρέπεστε λίγο. Και σου λέει κάτσε να απαντήσουμε κι εμείς, θυχθήκανε. Τέλος πάντων, αποφασίσαν να το φάνε τον Μπενίτεθ. Εκτός και γίνανε ανατροπή της ανατροπής και εκεί γελάσουμε πάρα πολύ ομαδικός όλοι. Εγώ προσωπικά θέλω να γίνει η ανατροπή και να μείνει. Όχι για κανένα λόγο, όχι θα κάνει τίποτε. Ο άνθρωπος δυστυχώς έδειξε ότι δεν σέβεται ούτε το όνομά του με τις επιλογές που έκανε και με τις δηλώσεις του. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει νόημα να ψάξει συνόμιο. Και ποιος τον ψάξει, όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί που ήδη αρχίζουν και λένε τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο προπονητής, να μην είναι μεγάλο όνομα. Ο άλλος που μας έστεινε στον τοίχο για τον Μπενίτεθ και μας κατηγορούσε ότι κάνουμε πόλεμο, έγραψε σήμερα ότι ο Μπενίτεθ ήταν η χειρότερη πρόσληψη προπονητή που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Και λες, έλα Χριστέ και Παναγία. Όχι ότι είναι καλή ο Μπενίτεθ, θα λέγανε χειρότερη. Και αυτό τραματσιώνει. Και από τον άλλον των δοκιμασμών, τον πώ το λέγανε γίνον τον Πογιάτο, πώ το λέγανε γίνον τον τύπο, να πούμε και όλου αυτού που φέρατε εδώ πέρα τόσα χρόνια. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα στο Παναθηναϊκό και γι' αυτό μην περιμένετε και τίποτα. Είναι προδιαγραμμένη η πορεία του. Όσο για την πορεία αυτή, εξακολουθούν, αποφασίζουν και συνομολογούν επί τη ουσία όλοι αυτοί που το κάνουν τόσα χρόνια με αυτά τα αποτελέσματα που έχουν κάνει. Με πρώτον και καλύτερο τον κύριο Αλαφούζο που όλο αυτό το πράγμα το συντηρεί, το ανέθρεψε και μάλιστα έχει πλέξει να στηρίζεται και σε αυτό το σύστημα. Έτσι του είπα να κάνει, έτσι κάνει ο άνθρωπος. Άμα δεν βάζει μυαλό, δεν μπορεί να του κάνουμε και τίποτα εμείς. Πάμε στο διαλυματάκι και μετά 2-11-10-80-8-80 ο Βερβελές πολύ σοφά ποιόν. Περιμένει απ' έξω να τελειώσει αυτός. Ναι. Κατά τα άλλα, ανταμώνουμε σε 2-3 λεπτάκια.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράιξ τα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου.
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ο Ερημίτης Κάβουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

0: Έως. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Θα ξεκινήσουμε τις φίλους, αλλά ρε παιδιά, όλες μερές φορές. Μα, μου στέλνει μήνυμα άλλος και μου λέει με τόσο πόλεμο που κάνεις, πώς να πάει καλά η ομάδα. Εγώ, για να καταλάβετε τώρα λίγο, αυτό είναι μυαλό ανθρώπου. Εγώ να συμφωνήσω, κάνω πόλεμο, μπράβο. Τι να κάνω, δεν έχω δουλειά να κάνω, κάνω πόλεμο στον Παναθηναϊκό, αλλά σκούτω δεν είναι. Κάνω πόλεμο, ωραία, μπράβο, κάνω πόλεμο, συμφωνώ. Έχουμε λοιπόν μια ομάδα με έναν πανίσχυρο ιδιοκτήτη, πάμπλουτο, ιδιοκτήτη μέσων ενημέρωση κλπ. Την οποία τη στηρίζουν όλοι οι οργανωμένοι οπαδοί. Βάφουν τα κάγκελα με τον πρόεδρο, στηρίζουν την ομάδα, τραγουδάνε και σύνδεσαι κλπ. Τη στηρίζουν 60 δημοσιογράφοι, 34 site και 75 κανάλια. Αλλά είναι ένας δημοσιογράφος που της κάνει πόλεμο. Και ενώ έχει παιχταράδες, προπονητάδες και τα κάνει όλα καλά, τη στηρίζουν 60 δημοσιογράφοι, 70 site και 132 κανάλια και όλη η θύρα 13 και έχει προεδράρα, αυτή η ομάδα δεν μπορεί, ρε παιδί μου, και λυγίζει από τον πόλεμο αυτό του ενός δημοσιογράφου. Δηλαδή τώρα, το καταλαβαίνετε, τι λέτε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, όλο αυτό το πράγμα που έγραψα δεν πάει καλά επειδή κάνω εγώ από ένα μικρόφωνο εδώ πέρα υποτίθεται πόλεμο και περιμένετε εσείς που νικηθήκατε, όλοι εσείς τα εκατοντάδες που νικηθήκατε από έναν που μιλάει σε ένα μικρόφωνο να νικήσετε το Μαρινάκι, το Σαββίδι και τον Ηλιόπουλο. Για κλείσει το μαγαζί άμα είναι έτσι. Άμα αυτό φταίει, το τι λέω εγώ δηλαδή εδώ πέρα και γι' αυτό δεν πάει καλά, κλείστε το μαγαζί. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή, δεν ξέρω τι διδάσκουν στα δημοτικά ρε γάμο το. Πραγματικά τι μάθημα κάνουν στα δημοτικά. Τι κάνει ο Υπουργός Παιδείας. Δεν βλέπει τι άνθρωποι βγαίνουν τα δημοτικά και τα νήπια. Γιατί παραπάνω δεν νομίζω ότι έχουν πάει αυτοί που τα λένε αυτά. Δεν βλέπει το σύστημα παιδείας ότι είναι αποτυχημένο. Δηλαδή δεν έχει μπει μια φορά να δει τι email στέλνουν, τι μηνύματα στέλνουν κάποιοι άνθρωποι και να καταλάβουν ότι αυτοί ψηφίζουν. Και αυτοί βγήκαν από αυτά τα σχολεία που λέτε. Και το ξαναλέω, μόνο μέχρι δημοτικό, παραπάνω δεν βάζω. Αποκλείεται να πάει. Τέλος πάντων, πάμε στο Θάνο, στο Κολαργό. Καλώς στο Θάνο.
3: Γεια σου Κώστα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Επίσης ρε φίλε.
3: Παναθηναϊκός είμαι, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί.
2: Να είσαι καλά.
3: Αύριο έχω μια επέμβαση από βουνοκύλη.
2: Έλα ρε φίλε, πώς το καταφέρεις.
3: Είμαι λίγο αγχωμένος.
2: Είναι ζόρι κι άλλα, εντάξει, είναι πια, το έχουν προδέσει τόσο και θεωρείται ρουτίνα η επέμβαση. Μην αγχώνεσαι. Όχι ότι είναι ωραίο πράγμα κάθε μαχαίρι που μπαίνει στο κορμί, αλλά εντάξει, είναι ρουτίνα πια.
3: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, οπότε σας πήρα για το γούρι.
2: Καλά έκανες, καλά έκανες.
3: Να είστε κι εσείς καλά, να πάει και αυτό καλά, να τελειώνουμε.
2: Καλά να πάει.
3: Τι να πούμε τώρα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός κάπως βελτιωμένος ήταν.
2: Για μένα, τα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν τα καλύτερα που έχει κάνει. Τώρα πώς γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια ακριβώς να είναι όλοι απογοητευμένοι, δεν ξέρω. Ενώ ξέρω εγώ ήταν ενθουσιασμένοι από κάτι νίκες με τον Όφη, με τον Άρη, που βάζαμε γκολ στο πρώτο λεπτό. Δεν ξέρω ρε φίλε. Σκόντα και έψηλα. Η διαφορά είναι μία βέβαια μεταξύ μας. Απλά τότε στηρίζανε τον Πενίδη, τώρα αποφασίσαν να τελειώσουν. Οπότε δεν έχει σημασία η εικόνα της ομάδας.
3: Εν τω μεταξύ είδα, επειδή κοιτάω τα πρωτοσέλιδα, είδα αυτό αφορά και το Διονύση ίσως. Είδα στον πρωταθλητή, έχει ένα πρωτοσέλιδο, στο πρωτοσέλιδο έχει ένα στο πλαίσιο του πρωτοσέλιδου γράφει αναγνωρίζουμε στον αιώνιο αντίπαλο, κάπως έτσι το γράφει, ξέρεις, δηλαδή...
2: Που ισοφάρισε εκεί μας, ότι έπαιξε στα ίσα.
3: Ότι το έπαιξε στα ίσα και αυτό δεν ξέρω αν σε ακούει ο Διονύσης, ίσως είναι και δάχτυλος δικός του, ας πούμε, και το λέω για θετικό, έτσι, το λέω, το λέω μόνο για καλό.
2: Μα όχι, το λένε από την ανακούφισή τους, το λένε πολύ Ολυμπιακοί από χθες. Διότι μην ξεχνάς ότι μέχρι το 90, μέχρι να λήξει το παιχνίδι του φόρου, ήταν κρεμασμένοι στον άξονα.
3: Ναι.
2: Το γκολ του Κωνσταντέλια να μέτραγε, που θα μπορούσε να μετρήσει. Καληνύχτα.
3: Ναι, εντάξει, το χτύπησε μπάστε εκτός ο Παναθηναϊκός. Εμείς τα χτυπάμε. Δεν θυμάμαι.
2: Ναι, ούτε είναι ότι και ό,τι χάνουμε, δεν το χάνουμε γιατί ξαφνικά αποφασίσαμε. Το χάνουμε από αδυναμία ή από γιατί δεν είμαστε σε καλή κατάσταση.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, αυτά. Άντε καλό απόγευμα.
2: Να σε καλά, ρε φίλε, και όλα να πάνε καλά.
3: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Έλα, για χαρά.
2: Να σε καλά. Εντάξει, ησυχάσατε χτες. Μόλις η πράσινη αρμάδα ισοφάρισε. Άστο, αυτό είναι για μένα.
4: Τι εσένα, τι έκανες.
2: Θα σου πω μετά.
4: Θα μου πει, θα μου πεις μετά, θα μου πεις. Βλέπω ζόρι.
2: Ναι.
4: Ισοφάρισε η αρμάδα.
2: Του Μπενίτεθ.
4: Τα μπόρδα.
2: Τα μπορούμε, φίλε μου.
4: Εγγύης, δώρο, Μπενίτες με τη Λίμπαρ. Κατάλαβες.
2: Τι δώρο?
4: Δώρο του Μπενίτες με τη Λίμπαρ, δεύτερη θέση. Τι να πω. Την πήρε ο Ολυμπιακός με νίκη μέσα εκεί. Τι να πω.
2: Εντάξει.
4: Βλέπω το Ροντινέι να μου βάζει η μέρα που έχει πάρει το πρωτάθλημα το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε για να τραγουδάει ο Ροντινέι.
2: Τι τραγουδούσε
4: εσύ? Τραγουδάει ο Μάκης από τα.
2: Σοβαρά τώρα.
4: Ο Μάκης από τα Καμίνια να μην πειράξει το φίλο του Ναϊτζίου που πανηγυρίζει το πρωτάθλημα.
2: Έβαλε το πράγμα Ροντινέι.
4: Α, μην με κουρδίζει τώρα. Μην με ακόμα έχω μπει, έχω τα νεύρα μου.
2: Δεν το ξέρω.
4: Μην με τρελαίνει τώρα.
2: Επίση, μήπω πήρε πρέφα για το άξονα που κατέβαλα. Ποιο δημοσιογράφο.
4: 20 λεπτά έκανα να παρκάρω κάτω.
2: Ποιος
4: δεν μπορεί να παρκάρει και παρκάρει.
2: Γιατί?
4: Δάστο.
2: Γιατί?
4: Δεν γίνεται.
2: Γιατί?
4: Έχει κλείσει δύο θέσει, Κωστά. Δύο θέσει έκλεισε και παρκάρει.
2: Δεν είμαι.
4: Δεν το κανονικά, να βάζει κανένα άλλο.
2: Δεν αξίζω δύο θέσει.
4: Εντάξει.
2: Όταν το βάλα εκεί είχε μηχανάκι δίπλα και δεν μπορούσα να πω δεξιά.
4: Εντάξει.
2: Αλλά άλλο θέλω να σου πω. Ποιο δημοσιογράφο έγραψε για το Μπάλντοκ σήμερα?
4: Τον Μπάλντοκ.
2: Ναι, και το άξονα του λέγανε ντροπή, δεν σέβεται του νεκρού κλπ. Ότι πηγλίστρε, σέβεται τέλο του. Άστο. Λοιπόν, εντάξει, πάμε στου φίλου, περιμένουν με αγωνία. Βασίλη, ναι, Ιωνία. Έλα, Βασίλη.
5: Γεια σα, παιδιά.
4: Γεια.
5: Καλή εβδομάδα.
4: Μεγάλη εβδομάδα.
5: Έτσι φαίνεται.
4: Για πολύ κόσμο.
2: Είναι εβδομάδα αποφάσεων. Διονύση.
4: Έχουμε Final Four αρχικά στο μπάσκετ.
2: Ε?
4: Έχουμε αρχικά Final Four στο μπάσκετ.
2: Εντάξει. Μας δεν μας απασχολεί αυτό.
4: Εντάξει, για μας.
2: Τελικά πάτε Πανθεσσαλικό, έμαθες κάτι?
4: Πού πάμε?
2: Πού θα γίνει το Final Four στο Πανθεσσαλικό?
4: Κανονικά γίνεται εκεί.
2: Εντάξει.
5: Μπορεί και σε κανένα κολυμπητήριο.
2: Ναι.
4: Κανονικά γίνεται. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, τα λοιπά, όλα καλά. Όλα ήσυχα.
5: Λοιπόν, τέλος πάντων τώρα που τέλειωσε και η χρονιά, όπως τέλειωσε.
4: Ναι.
5: Μπορούμε να είμαστε λίγο πιο άνετοι, τέλος πάντων, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Και εγώ θέλω να πω, Διονύση και Κώστα, κύριος Διονύση, ότι πιστεύω τα σφάλματα που γίνανε την προηγούμενη κυρίως χρονιά στο μεταγραφικό σχεδιασμό, γενικά στον προγραμματισμό, πιστεύω ότι δεν θα επαναληφθούν και θα γίνουν κατά κάποιο τρόπο έτσι παράδειγμα για μια καινούρια αρχή, εκκίνηση ή τέλος πάντων ένα καλύτερο προγραμματισμό. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Τώρα χτες από τον Παράδεισο βρεθήκαμε στην κόλαση.
4: Κανένα Παράδεισο δεν ήμασταν, εντάξει, με τι λέμε τώρα. Ποιο Παράδεισο, τι Παράδεισο?
5: Ναι, το πρωτάθλημα Διονύση είχε χαθεί, ήταν γνωστό.
4: Και τι επανηγυρίζω, παγώ δεύτερος δηλαδή, και τι έγινε, και άμα αποκλειστώ δεύτερα πλέον θα κάνω?
5: Όχι, δεν λέω να πανηγυρίσουμε.
4: Αλλά?
5: Αλλά τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ναι, ένας στόχος που είχε μείνει.
4: Ναι.
5: Τώρα δεν είναι 100%, 80-90% ο στόχος που θέλαμε. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας στόχος κατώτερος από τον αρχικό στόχο.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εμένα όμως με ενδιαφέρει αν αυτή η χρονιά, η αποτυχημένη χρονιά, να συμφωνήσουμε, θα γίνει, θα παραδειγματίσει κάποιους ή θα σταθούν στα περσινά και θα έχουμε του χρόνου πάλι τα ίδια.
2: Μάλιστα.
5: Γιατί έτσι όπως φαίνεται, εγώ όπως βλέπω τώρα την ομάδα και φαντάζομαι και εσείς που είστε ακόμα πιο κοντά και κάνετε τα ρεπορτάζ και τους παρακολουθείτε πιο κοντά, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θέλει μισή δεκάδα παίχτες. Αυτά που είδαμε χτες...
2: Ο Λιγαρκή το βλέπω που λέει μισή.
5: Για να μην πω μια δεκάδα. Δεν μπορεί τώρα να μην ασχολούμαστε αν θέλουμε δύο ακραία μπακ, αν θέλουμε σέντερ μπακ, αν θέλουμε στα χαφ, αν θέλουμε στην επίθεση. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι θα πρέπει ήδη να έχει ξεκινήσει ένας νέος σχεδιασμός και προγραμματισμός για να δούμε κάτι καλύτερο.
2: Έγινε, Βασίλη. Τα λέμε.
5: Πάμε.
2: Να είσαι καλά. Πάμε Οξφόρδη στον Νίκο.
5: Για τον μπάσκετ.
2: Έγινε. Έλα, Νίκο.
6: Γεια.
2: Καλώς ήρθατε.
6: Λοιπόν, εγώ να πω καλή επιτυχία στο φίλο του Παναθηναϊκού που πήρε πριν για την κήρυξη που του έρχεται και πραγματικά το παίξανε στα ίσια και μαγιά σας που το παίξανε στα ίσια. Εγώ θα σας πω λοιπόν την ψυχασθένεια βαράει τους περισσότερους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή βάζει τον κόλλο ο Παναθηναϊκός και λέμε ουφ, ευτυχώς, ευτυχώς, λύτρωσης, ναι. Και μετά κάθομαι και σκέφτομαι, για κάτσε ρε φίλε. Άρα δηλαδή τώρα μέσος ο Παναθηναϊκός και θα πάμε λοιπόν του χρόνου στο Champions League. Και θα πάμε στο Champions League με νοοτροπία τι. Ότι θα έχω πάλι την ίδια ομάδα και θα βάζουμε center for το Biancon. Θα πάμε στο Champions League και θα κάνουμε πάλι τα ίδια πράγματα που γίνανε, και φέτος. Λέει ο κύριος ο οποίος πήρε προηγουμένως, είπε ότι απέτυχε ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι απέτυχε σε κάποιους, αλλά έχω να πω και κάτι αιρετικό. Ο Σιπιόν είναι κανονικός ποδοσφαιριστής. Το απέδειξε στα δύο τελευταία μάτς. Πού τον είδαμε? Ποιος στέει που δεν τον είδαμε και είχε καεί? Κανονικός ποδοσφαιριστής είναι. Ο Αντρέ Λουίζ είναι κανονικός ποδοσφαιριστής. Τον είδαμε σε κάτι δεκάλεπτα τέταρτα, εγώ τον είδα και χθες, τον είδα και πρώτα. Κανονικότατος ποδοσφαιριστής είναι. Λοιπόν, πού είναι ο μεταγραφής? Για το ότι πήγαν όλα και για το ότι πήγαν όλα χάλια. Ο οποίος πραγματικά μας έδωσε ένα τεράστιο δώρο, μας είπε και χθες, δεν αλλάζω. Το ίδιο θα κάνω. Μας είπε πάλι το ίδιο πράγμα. Ποιος θέλει που δεν υπήρχε ένα δημιουργικό χαφτές να πει να παίξει δεκάρι?
4: Τι δεκάρι το δεκάρι το θεμαστά? Εδώ παίξε σέντερ φορ τον Μπιανκούν.
6: Ε,
4: τερμάτισε η ψυχή μου μετά με τον Μπιανκούν χθες.
6: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, περιμένουμε λέει να ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα αλλάξει τίποτα, σας το λέω εγώ. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Ο κύριος με τη λίμπα είναι ένας εξαιρετικός κύριος, ευγενέστατος. Και εμένα αποδυτήρια μας μεταμόρφωσε, ενώ ήμασταν σε κατακόρυφη θέση και θα είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Αλλά δεν αλλάζει. Νομίζω ότι το τερματίσαμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μην έχετε ψευδεστήσεις ότι με διαφορετικούς ποδοσφαιριστές θα παίξουμε διαφορετικά. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε χθες. Ποιος έπαιξε αριστερό μπακ? Στο κάτω-κάτω της γραφής ο Μπρούνο έβαλε και ένα γκολ, ρε παιδιά. Μπορεί και να μην μέτρησε. Κολάρα ήταν άμα το δείτε. Κολάρα ήταν, σουτάρα ήταν αυτό που βάλει στο Παναθηναϊκό. Μην έχετε ψευδεστήσεις ότι θα αλλάξει κάτι.
4: Όχι, εγώ το τελευταίο η συμμετοχή του Ορτέγα και του Ρεκαμπή χθες ήταν ευχαριστήριο στα 2,5 χρόνια με τη Λίμπαρ, να ξέρεις. 2 χρόνια και τα λοιπά. 2 και κάτι.
6: Ό,τι και να ήταν, εγώ ξέρω ότι τον αγαπώ πραγματικά και τον ευχαριστώ. Αλλά υπάρχουν στιγμές που κάθε τι έχει ένα τέλος και κάθε κύκλος πιάνει την κορύφωσή του και τελείωσε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε ψυχρά και να φτιάξουμε ομάδα. Και πραγματικά μπορεί και να μου φωνάξουν οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί που θα βγουν μετά, αλλά από τη μία το χάρηκα ρε παιδί μου γιατί θα διεκδικήσουμε Champions League. Απ' την άλλη όμως, εάν να ξαναδούμε πάλι τα ίδια του χρόνου, καλύτερα να πηγαίναμε στο Europa να φτιάξουμε ομάδα.
2: Καλώς πάτε.
6: Λοιπόν, άντε, να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Πάμε στο Γιωργάκη στο ταξί. Γιωργάκη.
7: Γεια σου παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλώς το να.
7: Διονύση, τι κάνεις?
4: Εδώ.
7: Σε βλέπω λίγο πεσμένο.
4: Όχι μωρέ, είμαι... έχω... για όλοι έχω στο κεφάλι μου.
2: Τα βάζανά του είναι φορτίο.
4: Παλεύουμε.
7: Εντάξει. Κώστα, γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς?
2: Πού να ξέρω εγώ γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς. Είδα και ξέρω εγώ.
7: Σήμερα με στεναχώρησες.
2: Το ξέρω, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει.
7: Με στεναχώρησες, θα σου πω γιατί.
2: Ναι, ναι, παίζω.
7: Γιατί μου λες ότι είναι προδιαγραμμένη η πορεία. Κάτσε ρε Κώστα, πώς θα πάω στο κήπεδο? Εγώ θέλω...
2: Τι να σου κάνω εγώ, θέλω να σου πω ψέμα, θα σου πω. Ωραία, να σου πω τότε για να σε φτιάξω. Νομίζω ότι ο Κοτσόλης θα βρει μια προπονητάρα, θα κάνουμε τα γραφάρες, θα απαλλαχτούμε από τον Περίτες που είναι άσχετος και του χρόνου νομίζω ότι δεν θα μας εμποδίσει. Δεν θα μας εμποδίσει ούτε ο Θεοδωρίδης και θα πετάξουμε στην Ευρώπη, κάτι θα κατακτήσουμε και θα πετάμε, πάμε σφαίρα. Εντάξει τώρα, είσαι χαρούμενος.
7: Ναι, αλλά τη φανέλα μας την ξέρεις, Κώστα.
2: Τι να ξέρω, ποια φανέλα? Ποια φανέλα? Εσύ Γιωργάκη, πας καλά, ρε. Ποια φανέλα έχουμε και δεν την ξέρω εγώ? Φανέλα είχαμε, εδώ και 16 χρόνια η φανέλα έμεινε έτσι όπως είναι. Αυτοί που τη φοράνε, αυτοί που δουλεύουν, αυτοί που τη φοράνε, άκουσε πω κάτι, αυτοί που τη φοράνε, αυτοί που τη δουλεύουν, αυτοί που τη στηρίζουν, αυτοί που την εκπροσωπούν, αυτοί που τη διοικούν.
7: Γιατί εσύ δεν τη φοράτε?
2: Όχι, δεν τη φοράω φίλε, όχι, κάτσε.
7: Γιατί
2: δεν τολμάω? Γιατί θα μου πούνε όλοι μα τη φοράς για να κάνεις πόλεμο. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι η ιδιοκτησία τους. Είναι η ιδιοκτησία τους. Μόνο αυτοί ξέρουν το καλό του Παναθηναϊκού. Οι άλλοι κάνουν πόλεμο.
7: Αυτοί
2: λοιπόν, αυτό που κατηγοράνε τον Μπενίτεθ, το έχουν κάνει κανόνα εδώ και 15 χρόνια. Μιλάνε συνέχεια για υπερβάσεις, για φοβερούς και εμβληματικούς παίκτες και αρχηγούς, για φοβερές μεταγραφές, για φοβερούς προπονητές, οι οποίοι όμως δεν έχουν κερδίσει ποτέ τίποτε. Αλλά ποιος στέει που λέει ο Μπενίτεθ έκανα υπέρβαση, πήγαμε στους τέσσερες. Αυτό δεν λένε 15 χρόνια στον κόσμο αυτή.
7: Λοιπόν, άκου, εγώ θα τη φορέσω, θα πάω στο γήπεδο.
2: Ωραία, άλλο αυτό ρε, δεν λέω αυτό ρε, άμα δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
7: Κατάλαβα βρε, πολύ καλά.
2: Ε, μα κατάλαβες να το άλλο.
7: Τι με περνάς για χαζό.
2: Όχι ρε φίλε, δεν είπα το.
7: Εντάξει. Να σου πω τώρα κάτι.
2: Ναι.
7: Άκουγα τον Χρήστο σήμερα τον Κοντό.
2: Ναι.
7: Πάλι τα ίδια έλεγε, δεν το έχει τελειώσει το θέμα. Δεν ξέρω αν μίλησες.
2: Ποιο.
7: Με τον Χρήστο.
2: Για ποιο, για τον Μπενίτεθ.
7: Ναι.
2: Γιατί το τελείωσε κανένα το θέμα και το ξέρω εγώ.
7: Ως σήμερα, τώρα.
2: Ναι, παιδί μου, εγώ ακόμα περιμένω να μου πούνε ποιος αποφάσισε και πότε, σε ποια συνάντηση. Εγώ διαβάζω ότι τώρα θα γίνει συνάντηση. Συγγνώμη, αυτό δεν διαβάζει σήμερα, θα γίνει μια συνάντηση.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία,
7: ναι.
2: Άρα αφού δεν έχει γίνει συνάντηση, ποιος αποφάσισε ότι έφυγε ο Μπενίτεθ. Το ρεπορτάζ.
7: Και μάλιστα επιχειρηματολογούσε
2: ο Κορώνα, ο Κοτσόλης, ο Μπαλντίνη. Ρε παιδί μου, άλλο σου λέω, ποιος αποφάσισε, ο Κορώνα, ο Μπαλντίνη, ο Κοτσόλης, ποιος.
7: Αφού δεν έχει γίνει συνάντηση.
2: Μα πες ότι δεν έγινε με τον Αλαφούζο. Αφού δεν έγινε με τον Αλαφούζο, ποιος άλλος αποφάσισε.
7: Δεν ξέρω. Μάλιστα ο Κοντός επιχειρηματολογούσε και έλεγε πήρε δύο παίκτες από τον Πανετολικό, δύο παίκτες από την Κηφισιά. Εντάξει, μην τον καταδικάσουμε, ας πούμε.
2: Όχι, να μην τον καταδικάσουμε. Τώρα μην του πω για του Χρήστη τίποτα. Μην τον καταδικάσουμε. Έχουμε ζήσει τον τοίχο τον Όσιμ και, και προπονηταράδες, ας πούμε, που περάσανε και αφήσανε εποχή. Και θα καταδικάσουμε τον άλλον που ήρθε και μέσα σε τρεις μήνες διέλυσε μια ομάδα.
7: Σε καλό μας είχε τότε με τον Όσιμ. Σε καλό μας.
4: Σύνταξη με τον Μπενίτεθ δηλαδή.
2: Όχι. Καλά με τον Μπενίτεθ. Τάκα από την πρόσφυγη που ήρθε και παρήστε εδώ πέρα το σπόνσορα και τον εκπρόσωπο της 2013. Αντί να κάνει τον προπονητή.
4: Ναι. Ωραία το έχει πάει πάντως.
2: Μια χαρά το έχει πάει.
4: Για να πάρει όλα τα λεφτά, καλά το έχει πάει.
2: Μια χαρά το έχει πάει. Για να πάρει τα λεφτά, ναι, αλλά σαν ομάδα το έχει πάει. Μια χαρά δεν βλέπετε αυτό που έκανε.
7: Και κάτι άλλο, Κώστα.
2: Του είπανε φάει τον Πλαντένοβιτς, τον έφαγε. Του είπαν δεν βάζει τον Τρακόφσκι, δεν τον έβαλε. Του είπαν πρέπει να παίζει ο Ίγκανσον, ο Ίγκανσον και. Του είπαν ο ηγέτης είναι ο Μπαγκασέτας, ο ηγέτης είναι ο Μπαγκασέτας. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ότι όλα αυτά τα έκανε αυτός μόνος του στις 5 μέρες που ήρθε, τα αποφάσισε. Αφού δεν την ήξερε την ομάδα, πώς ήξερε για αυτούς και δεν προλαβαίνει να μάθει για τους άλλους. Πώς ήξερε ότι ο Μλαντένοβιτς πρέπει να φύγει. Και δεν ψάχναμε αριστερό μπάκο όταν τραυματίστηκε ο, πώς το λένε, και βάζαμε ότι υπάρχει και δεν υπάρχει. Μέχρι τον Κότσιρα αριστερό μπάκο βάλαμε.
7: Κώστα, είμαι και εγώ εδώ.
2: Το ξέρω μαζί, γι' αυτό τα λέω. Για σένα τα λέω. Τι για το λέω.
7: Να σου πω κάτι.
2: Έλα.
7: Και κάτι άλλο, αυτή η φανέλα. Μ' αρέσει που δεν καταλαβαίνει. Θυμάσαι τον Όρε που έριξε την ΑΕΚ εκτός Ευρώπης.
2: Ναι. Αυτά μας μην πάρει οι κοριές. Να μας λένε άκη μπράβο. Να σου πω κάτι. Και αυτό ακόμα από χτες, και αυτό ακόμα από χτες το θεωρώ λίγο υπερβολή. Ποιοι περηφανεύονται τώρα. Και ο Παναϊκός δεν κάνει. Δηλαδή, μας λέμε ότι είμαστε φοβεροί και τρομεροί. Γιατί μας λένε μπράβο όλοι οι άλλοι που δεν στηθήκαμε. Μπράβο μας. Δεν στηθήκαμε. Άρα νομίζω έχουμε κάνει τεράστια βήματα προς τα πάνω.
7: Τι να κάνουμε τώρα. Έπρεπε να.
2: Δηλαδή το φυσιολογικό να στηθούμε.
7: Τι, να ανοίξουμε
2: το αυτονόητο είπα. Τι.
7: Εντάξει. Λοιπόν,
2: άντε, τα λέμε.
4: Γεια σου φίλε. Γεια.
2: Πάμε στον Παναγιώτη στο Γαλάτσι. Έλα Παναγιώτη.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλώς ήρθατε.
8: Παναγιώτης. Ο Γαλάτσι πρωταθλητής.
2: Πρωταθλητής.
8: Φλωρινός.
4: Φημεριδά.
8: Γιονίση, καλησπέρα.
4: Φημεριδά.
8: Όχι, λοιπόν, δεν
2: πήρα
8: ούτε να γράξω
4: ούτε
8: τίποτα, μην
4: άγχωνεσαι.
2: Όχι, μπορείς, σιγά του
4: άγχωνεσαι.
2: Κράξω
8: στο και όλα δεν βλέπω και σε εκπομπή και αυτά. Μας πήρε και πήρα για ένα λόγο. Ακούω από εχθές.
2: Ναι.
8: Εντάξει. Ο δικός μας ο πρόεδρος έγινε λιγάκι... Κατάλαβες, σας να το πούμε και τα λοιπά. Το γουστάρει λιγάκι το show.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τι έγινε.
8: Το γουστάρει. Από τη στιγμή που πληρώνει εμένα δεν με αφορά.
2: Εδώ το γουστάρω, εγώ να το βλέπω. Περιμένω πότε και πότε θα βγει.
8: Φίλε, εντάξει. Απλά θα το καταλάβουν πολλοί. Δηλαδή που είναι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ό,τι ομάδα γουστάρουν οι άνθρωποι, μαγκιά τους. Ότι, μαγκές, υπάρχουν και αυτοί και εμείς που κάνουμε κριτική, υπάρχουν και αυτοί που το γουστάρουν, ξέρεις, γιατί όχι για αυτό που δείχνει, ότι πληρώνει. Άμα σκάει λεφτά στην ομάδα και θέλει παίχτες και κάνει γεράνι, δεν με ενδιαφέρει. Ας κατεβάσει και θέατρο.
2: Το μόνο δεν είναι τα λεφτά, φίλε. Ο Λιόπλος απέδειξε ότι επί της ουσίας πρέπει να έχει κάνει και καλή διοίκηση.
8: Να το τελειώσω.
2: Δεν είναι μόνο τα λεφτά.
8: Μέσα σε δύο χρόνια, την πρώτη χρονιά που ανέλαβε όπως ανέλαβε, η ομάδα για μένα, όπως το έχω ξαναπεί, ξεφτυλίστηκε. Εντάξει, ξεφυλίστηκε. Ναι, ναι. Σκόρ είναι και γραμμένο. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει για μένα. Και το δεύτερο χρόνο, μετά από όλα αυτά, λοιπόν, κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα από το 0 και πήρε πρωτάθλημα. Και να το πανηγυρίσουμε και να το χαρούμε όπως κάνει ο κάθε οπαδός δυνατός υγιής. Εντάξει. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνεις, δε φίλε, όποιος και να είναι αυτός, ούτε ομάδα υποστηρίζεις. Καλά, αυτοί που είναι πάνω στην Βορρά έχουν κόψει αλυσίδα. Τώρα τα βρήκα εγώ με τον Ολυμπιακό. Εμείς παράδειγμα λέγανε ότι τα είχαν βρει. Ή ότι ο Παναθηναϊκός τελικά το έπαιξε χθες στα ίσια το παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Με εμάς δεν το έπαιξε. Κόψτε τη βραδινή και την πρωινή γιατί κουράζεστε. Δείτε πραγματικά να το ευχαριστιέστε αυτό που βλέπετε. Είναι ωραία το πείραμα ένας τον άλλον μέχρι εκεί. Τίποτα παραπάνω. Και κάτι τελευταίο για τον Διονύση. Γιατί ξέρω ότι έχει κάνει κριτική σε αυτό. Για τον Ροντινέη. Ας πει κάποιος αυτόν τον άνθρωπο. Ρε φίλε, έχεις χάσει το πρωτάθλημα.
9: Ε, πριν το είπα, δεν άκουσες, μπήκα στην εκπομπή, να άκουσες τι είπα.
2: Αυτό είπε πριν.
9: Όχι, όχι, εγώ μπήκα στην εκπομπή, με αυτό μπήκα στην
8: εκπομπή. Μπήκα και πήγα τηλέφωνο, δεν είναι
9: αυτό. Με αυτό μπήκα στην εκπομπή.
2: Αυτό ακριβώς είπε για το που έβαλε το...
9: Καμία επαφή με το περιβάλλον, αυτό είπα.
8: Δηλαδή, επειδή γι' αυτό λέω στον Διονύση.
2: Θα σου πω κάτι, φίλε, εμένα, ειλικρινά στο λέω, με πείραξε πάρα πολύ ο τρόπος πανηγύρισε ο Τετέ και ο Παντελίδης στον γκολ μέσα στη Φιλαδέλφια. Ειλικρινά στο λέω, με πείραξε. Τι κάνετε ρε, έχουμε διασυρθεί φέτος και πανηγυρίζετε σαν να πήρατε το Champions League. Γιατί, επειδή το κόψετε
8: από αυτό. Μήπως θέλανε έρθουν στην άκρη, δεν ήρθανε.
2: Ξέρω εγώ μωρέ, σώπα μου, τι να
8: θέλω. Και τους πήραξε αυτό, γιατί και χθες ο Ροδινέη ήταν προκλητικός μου την έννοια ότι αυτό που έκανα, δηλαδή τώρα στο άλλο σπίτι νοικιάστηκε. Και ρε φίλε, εμένα προσωπικά, δεν θυμάμαι, υπάρχει πολλούς κόσμος, δεν τον μοιάζει, δεν μου το πήρες από μένα το κύπελο, το κόφερες, μαγκιάς μου το πήρες, μαγκιάς, μακάρι να μπορούσα να πάρω κι εγώ. Αλλά οι ίδιοι Ολυμπιακοί, επειδή έχω φίλους Ολυμπιακούς και τρελαμένους, τρελαμένους. Δηλαδή πάμε για καφέ και μου λέει πάμε πάσα λιμάνι, δηλαδή έχω δει του Καρεσκιά και πολύ από τα Κεσουκιά. Δηλαδή τέτοια φάση. Τι να κάνω, έχω και αυτοί.
2: Ναι, και όταν το πέρασε εκεί, εντάξει.
8: Ο άλλος είναι και κουμπάρος μου, τι να τον κάνω τώρα.
2: Ναι, όχι, λοιπόν, ναι, εντάξει.
8: Οι ίδιοι Ολυμπιακοί τον βγάζουν. Το μόνο που καταφέρεις τι είναι, μπείτε κάτω από το σακ, μπείτε κάτω από τη δημοσίευση κτλ. Και έχουν πει όλοι τώρα κάτω τον βγάζουν. Ρε αδερφέ, κάτσε να δεις πώς είναι. Κάτσε να δεις πώς είναι, μην τρελαίνεσαι, μην δημιουργείς εντυπώσεις. Αυτό. Καλό καλοκαίρι.
2: Να σε καλά, φίλε.
9: Να σε καλά.
8: Να έχουμε έτσι δυνατό πρωτάθλημα πάλι και ο καλύτερος στο πάρει, μαγκές.
9: Καλά.
2: Πάμε στο Γιώργο. Όχι, δεν πάμε. Πού, στο διάλειμμα και μετά στο Γιώργο και μετά στο Σπύρο και πάμε λέγοντας, ναι.

0: 565 ευρώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Παραπολύ.

0: 49 λεπτών με τις 5 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Εδώ είναι κουμπί στο 91. Κώστας Γκότσου και Διονύσης Φερβελές μαζί σας. Πάμε
1: στο Γιώργο, στον δρόμο. Καλά Γιώργο.
0: Ο Γιώργος.
2: Καλησπέρα
0: Κώστα,
1: καλησπέρα Διονύση. Καλώς
2: ήρθατε. Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Ναι, ωραία.
2: Διονύση, ερώτηση. Και εσύ είχες αναφερθεί και υπάρχει και στην ατμόσφαιρα ότι το με τη Λίμπα θα κάνει και θα δούμε τη διοίκηση τώρα στο τέλος τη σεζόν.
0: Ναι.
2: Εχθές έκανε κάποιες δηλώσεις, σου φάνηκε κάτι τέτοιο?
0: Τι εννοείς?
2: Ότι θα γίνει η συνάντηση όταν
0: μιλάμε
2: για τον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν.
0: Πώς, τι θα γίνει, έτσι θα πάνε?
1: Γιατί
0: έχετε
1: μπερδέψει το αν θα γίνει η συνάντηση?
2: Όχι, συνάντηση για τον προγραμματισμό. Θα γίνει, όχι, συνάντηση θα γίνει για τον προγραμματισμό, όχι αν θα συνεχίσει, θα μείνει.
0: Ρε φίλε, πάκου να δεις κάτι. Έχει σημασία ότι θα υποθεί. Μπορεί μία από τις δύο πλευρές να νιώσει κενή, πώς να σου το πω. Αυτό λέω εγώ, δεν έχω πει.
1: Να νιώσουν δεν καλύπτει.
2: Εμένα πάντως, με το φτωχό μου το μυαλό, άφησε τις εντυπώσεις ότι συνεχίζει. Γι' αυτό, όχι τίποτα άλλο.
1: Καλά, άμα ήταν έτσι,
2: δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν θα του βγει η επόμενη σεζόν, δεν θα του βγει. Απλά εγώ το κατάλαβα.
0: Μα δεν είπε κανείς ότι συνεχίζει με το μυαλό του, που, με αυτό που είχε με τη Λίμπα στο μυαλό του. Συμβόλαιο είχε με τη Λίμπα, θα πει. Αλλά εδώ προφανώς εγώ δεν ξέρω, εγώ βλέπω και ένα προβληματισμό. Δεν είμαι μόνο στο μυαλό μου, είναι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή η διοίκηση θα ζητήσει κάποιες εξηγήσεις από προπονητή.
2: Τι θα πρέπει.
0: Ναι, τι θα δηλαδή.
2: Όχι,
0: δεν
2: τώρα.
0: Ξέρω, δεν ξέρω τι έγινε.
2: Τα Χριστούγεννα.
0: Δεν ξέρω,
2: πέρασανε,
0: δεν ξέρω εγώ τι έγινε το Γενάρη. Εγώ το Γενάρη έβλεπα τον προπονητή που έλεγε ότι έδειχνε προς τους δημοσιογράφους ότι δεν θέλει μεταγραφές. Και μετά να πούμε ήρθαν δύο παίκτες και άκουγα για λάθος προγραμματισμό και ότι.
2: Για να τους πήρε, ναι, για να μην τους βάζει, πάει να πει δεν τους ήθελε. Εμένα αυτό μου δείχνει. Μπορεί να είμαι εγώ λάθος, δεν ξέρω. Από πέρα που ξέρω και παρακολουθώ, ρε παιδί μου.
1: Κάτι άλλο κάτι, θέλω. Γιώργο, ναι. Από την πείρα μου στο λέω, δεν είναι κατά ανάγκη αυτό, για να μην τους βάζει, πάει να πει δεν τους ήθελε. Έχω δει πάρα πολλούς προπονητές να παίρνουν παίκτες, να λέει και εγώ με για τον παίκτη αυτό και μετά να μην τον βάζει.
2: Εντάξει τώρα,
1: δηλαδή με τη μαζί λογική
2: σου, δεν αντιλέγω, σέβομαι πάρα πολύ την άποψή σου.
1: Άλλο λέω,
2: αλλά
1: με τη
2: εγώ
1: λογική,
2: σαν Γιώργος, αν μου φέρνανε τον Διονύση, τον Κώστα,
1: ναι.
2: Και αν έβα πράσινο φως, θα πρέπει να τους βάλω.
1: Συμφωνώ εγώ, μα
2: αλλά, και ειδικά όταν ένας από τους δύο μου δείχνει.
1: Ναι.
2: Λίγα λίγα, πολλά μου δείχνει όμως. Δεν μπορώ να βάλω ένα back half και να λέω έκανα όλη τη σεζόν λάθος που τον έβαζα back.
1: Εκτίθαμε.
2: Εγώ πάντως άμα ήμουν στη θέση του Λουίς, δεν τρεπόμουν. Άλλα παίζει τώρα ο Ροντινέι, γιατί δεν παίζω εγώ που είναι η θέση μου. Και ας βάζει γκολ. Δεν είναι η θέση του όμως. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο. Στη θέση που έπαιζε ο Ταρέμι. Τα βλέπατε ποτέ Μασούρα. Πίσω από τον Τέτσιον, από τον Εκάμπη ή τον Εκάστον.
0: Μα αυτό το προπονητή δεν έπαιζε, ρε φίλε.
2: Εγώ πιστεύω ότι και Μασούρας και Φορτούνης και με τη Λίμπαρ δεν μπορούν και τρεις μαζί.
1: Ναι ρε κύριο, να σου πω κάτι όμως, επειδή τα ακούω και απ' άλλους τώρα σας. Αν θέλετε να κάνετε κάτι πραγματικά διαφορετικό, μη πάτε πάλι σε λύσεις που τις έχετε δοκιμάσει 2 και 3 και 4 και 5 και 6 χρόνια. Δηλαδή αν να βγει το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία ότι πρέπει να φύγει ο Μιλντιλίμπαρ γιατί να γυρίσει ο Μασούρας και ο Φορτούνης, διότι αυτό είναι το πρόβλημα, δεν αξίζει τον κόπο, πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο. Άμα είναι να φύγει ο Μιλντιλίμπαρ,
2: πάτε
1: να βρείτε κάποιο προπονητή και κάνει τίποτε φρεσκαδούρα και καλούς παίκτες.
2: Σαν να έπαιζε μπάλα. Και κορτέναμε με αυτό που βλέπαμε.
1: Ναι.
2: Δεν διαφωνώ αυτό,
1: εντάξει.
2: Τα κάναμε τέτοια συζήτηση. Άμα είχαμε δύο μπαλάτα χαφ ή ένα μπαλάτο χαφ μαζί με τον Έσε. Ο Έσε είναι ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα κάναμε τέτοια συζήτηση. Όχι. Δεν κάναμε τέτοια συζήτηση. Που μακάρι να μείνει ο άνθρωπος και να μείνουν και όλοι και να βλέπουμε και το Μασούρα και το Φορτούνι και το κάθε Έλληνα παίκτη που έρχεται. Μακάρι. Και τον Αναστασίου, όπως λέγεται τον Μπακ.
1: Αθανασίου.
2: Ναι, μακάρι. Αλλά να δούμε και κάτι ρε παιδί μου. Μην ψάχνουμε τώρα προπονητή όπως με τον Μάρτιν το Σεπτέμβρη. Που μακάρι να είμαι λάθος, έτσι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Επειδή μου... Νομίζω
2: και
0: ότι...
2: ο προηγούμενος Ολυμπιακός που μίλησε, μαζί του είμαι. Και εγώ κατά βάθος μέσα μου ήθελα να... Μην
0: πέρασε μέσα στο τσαμπιλί. Το πρωτάθλημα Ολυμπιακός δεν το έχασε λόγω με τη Λίμπαρ, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε τώρα, για να μην πάμε στο άλλο άκρο. Το πρωτάθλημα είχα δει γιατί πολλοί από τους παίκτες ήταν κατώτεροι των περιστάσεων, τους παλιότερους, γιατί από τους νέους δεν μπήκαν, τώρα την αξιολόγηση...
2: Όταν είναι όλη η ομάδα χάλια, ποιος θέλει, εγώ
0: γι' αυτό συζητάω και λέω για το... Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να υποθούν στο μεταξύ τους που εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Δεν ξέρω με διάφορες παραμέτρους, δηλαδή δεν μπορεί να είναι νορμάλο ότι παίρνεις ένα εξτρέμ το οποίο τον θέλει σύμφωνα με τα όσα γράφαν οι Πορτογάλοι. Μπενφίκα, ένα παιδί που πρέπει να παίξει 5-10 λεπτά. Έχει μια κινητικότητα τέλος πάντων. Εγώ δεν λέω ότι ήταν ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, αλλά δεν ήταν και αδιάφορος. Δεν ήταν Άντρε Λουίς αδιάφορο.
2: Καταλαβαίνεις. Ούτε εγώ το είδα, αλλά
0: δεν ξέρω,
2: και πάλι.
0: Δηλαδή, το γεγονός ότι φτάνει
2: και αυτό το χρόνο του και άμα δείχνει. Θέλει πιο πολύ χρόνο.
0: Ναι, το γεγονός...
2: Και όταν κάθε φορά που παίζει ακόμα και 5 λεπτά, 10 λεπτά, εγώ που είμαι ο προπονητής με εκτίθομαι που τον εβάζω με την εμφάνισή του. Μόνο και μόνο που μαρκάρει, που τριπλάρει, που κάνει ένα σούτ στα περιστέρια, που μου δείχνει προσπάθεια. Εκτίθομαι. Παίρνετε στους φίλαθλους τον κόσμο του Ολυμπιακού, δείχνεις να δεις, δεν τον εβάζει αυτόν. Παίρνετε τη διαφορά όταν παίζει π.χ. ο Μουζακίτης, ο Γκαρσία, και ο Μαμνασιμέντο. Πέντε διαφορά των τριών. Ποιος προσπαθεί, ποιος είναι πιο ενεργητικός στο παιχνίδι και ας κάνει λάθη. Ποιος κάνει πάσες πίσω, μόνο αυτό μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, ο άλλος δεν μπορεί να πιάσει τον αντίπαλο χαφ. Παίρνετε, εκτίθεται με αυτά.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτά.
1: Έγινε φίλε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά ρε. Πάμε Σπύρο, Θεσσαλονίκα. Να Σπύρο.
3: Τελείωσε το καλοκαιρινό μαρτύριο. Το πια μόνο το ποτήρι.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Αρχίζει το καλοκαιρινό μαρτύριο τώρα σε 10 μέρες.
3: Τελείωσε.
1: Ναι.
3: Τελείωσε. Έχω φτάσει 51. Δεν έχω παρακαλέσει τη ζωή κάτω από τον Παναθηναϊκό και χθες να πιάσω τον εαυτό μου να είμαι στο γραφείο και να είμαστε 4 Ολυμπιακοί και να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό. Το 85. Εκεί μας καταντήσανε. Θα περιμένω να το και να με παίρνει πολιτός μου βάζω στον πρώτη τι να μου λέει έχω τεφτέρι σε χρονογραμμάτια.
1: Τι σου είπε?
3: Σε χρονογραμμάτια. Γιατί έχουμε την κόντα του λέγα εγώ για λουλούδια τώρα για τις ψηφοφορίες και μου λες σε χρονογραμμάτια μην μου πεις τίποτα. Και έχουμε την τρέλα μας τώρα με αυτά που βλέπουμε χθες που είναι να μπούμε σε ένα μάτς. Αυτό που λέει στον Διονύση την μετάδοση. Ένα μάτς. Μπει. Θα δείξεις για το κύμα να το πάρω. Πριν λαλού και δυο χωρέ μου. Διονύση καλά είσαι.
0: Παλεύω, τι να είμαι καλά, με το χθεσινό δεν ξέρω.
1: Τόσο πολύ το χθεσινό.
0: Ρε φίλε, άκου να δεις
1: κάτι. Για ποιο. Εντάξει, είναι και το δεύτερο
0: μικρονό. Είναι
3: ρε παιδί μου, ποιο ρομάτι έχει να παίξεις. Υποτίθεται ότι πρέπει να πας να καθαρίσεις την δεύτερη θέση. Και πάλι δεν την παίρνεις γιατί αξίζεις, την παίρνεις γιατί έκανε ένα αποτέλεσμα.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός διεκδίκησε 18 βαθμούς στα play-off. Πήρε 8, τους 6 από τον Παναθηναϊκό. Τέλος.
1: Σωρά.
0: Άστο.
1: Ναι, τόσο πήρε όντως. Δύο νίκες στον Παναθηναϊκό έχει μόνο.
0: Κι αν πριν ξεκινήσει τα play-off, τι φοβόμασταν. Ή μας κόψει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και για πάθμε στο Ρεάμ Τσου και τέτοια. Άστο.
3: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δω. Και εγώ συμφωνώ ότι ήμουν υπέρ του Ευρώπα, να σου πω την αλήθεια. Τώρα καθόμαστε και βγάζουμε υπολογισμός αν θα περάσει τρομπίλα και...
0: Είμαι, δεν ασχολούμαι, με βλέπεις ότι δεν
3: είναι. Μα το θέμα είναι εδώ, βλέπω το πρόβλημα, ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν θέλω να είμαστε μηδενιστές. Ούτε θέλω να είμαστε γκρινιάρες επειδή πήραμε ένα τίτλο. Να τον παίξουμε και να μην τον πάρουμε. Εδώ το θέμα είναι δεν παίζουμε για να τον πάρουμε. Κάτι και κάθομαι και εδώ πραγματικά, δεν λέω Διονύση, λέω. Κάτι και κάθομαι και εδώ πραγματικά, δεν λέω Διονύση, λέω.

0: Πάμε σε άλλο.
1: Ρε, μου, ναι. Όλη αυτή η κατάσταση μας χαλάει. Έχει γίνει και ένα σκηνικό για σήμερα, χθες το απόγευμα. Μαθαίνω ότι κάποιος έχει εισιτήριο, δύο εισιτήρια, παίρνω τηλέφωνο. Ένας Παναθηναϊκός και τι μου λέει. Έχω δύο εισιτήρια, μα θέλω να φέρω 2.500 το ένα. Δεν μπορώ να φανταστείτε το τι πάω. 2.500 το ένα.
2: Σοβαρά.
1: Ναι.
2: Τι λέρε μεγάλε.
1: Δεν θέλω να το πω. Ναι. Πρέπει να δω τον Ιωτά για την Βαλένθια για όλα. Και λέει πώς μου μιλάς, λέω πας καλά. Εντάξει, θα καταβγάλεις 150 ευρώ. Θα πήρεις 6,5 κατουστάρικα. Το ένα και τα πουλάς 2,5.
0: Δεν φταίει η Ευρωλίγκα αυτή σε αυτό το κομμάτι, φίλε.
1: Η Ευρωλίγκα αυτή, 100%.
0: Η Ευρωλίγκα αυτή.
1: Η Ευρωλίγκα αυτή.
0: Έπρεπε όταν παίρνεις τα εισιτήρια να δείχνεις μια τέτοια, να κλειδώνεις όπως βάζεις την αγαπημένη ομάδα εκεί. Και να δίνεις τη δυνατότητα στη μεταβίβαση να γίνεται η συναλλαγή αλλιώτικα, όχι με την ταβατζηλιακή τρόπο.
1: Ιωνίση, ωραίο ταξίδι, αλλά δεν πέφτει ωραίο, διπλό Final Four, πόλο Μάλτα, φοβερό τετράημερο.
0: Εντάξει, τώρα, για τη Μάλτα είμαστε, να τα έχουμε λύσει όλα, για τη Μάλτα είμαστε τώρα εδώ.
1: Εκεί κάνουμε πάνω σε κανένα ευρωπαϊκό, μήπως και χαρούμε και εκεί.
0: Να παίξουμε τη Βαλέτα.
2: Να πας στο νησί Γκότζο.
0: Η μάνα σου, εγώ
2: το
0: και εσύ.
2: Το ξέρεις αυτό. Έχω νησί ρε στο όνομά μου, έξω από τη Μάλτα είναι. Νησί, νησί Γκότζο.
1: Εδώ δεν ξέρετε τι γίνεται στα κανάλια.
2: Πάτω, πάτω, τελειώσει το Μουτσέσκου.
0: Για πάω, και.
1: Παιδιά δεν λένε, δηλαδή μιλάμε, γίνεται χαμός. Τώρα να λυθέμε τους έρθει και 400.000
0: πόρτες. Ναι, ναι, τους έρθει και
2: απαγόρευση διακοπών.
0: Και το τεχνικό team μέσα, και το τεχνικό team μέσα.
1: Και αναλαμβάνει το κομμάτι του ΠΑΠ, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επί κυβέρνηση, επί Αντώνη Σαμαρά.
0: Γι' αυτό τραγουδάνε, σε περίμενε.
2: Είναι αυτός πήγε να αλλάξει το σήμα της Νέας Δημοκρατίας, εκεί με τη φλόγα.
0: Ιστορία,
1: ζητήρια. Όχι, όχι.
0: Μην του λες για Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρει. Σταμάτα, μην του λες τι πάει για Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρει.
1: Λοιπόν,
0: μου θύμισε λίγο χθες.
1: Εδώ δεν μπορεί να πω. Και τώρα ακούει όλο ο Κωνσταντέλιας για τον τρόπο ζωής του. Ότι ήδη σαν αθλητής και τώρα και τα άλλο.
0: Έγινε.
1: Έχει οξύσει να δεν υπάρχει.
0: Φιλιά, να σου πω κάτι. Μου θύμισε λίγο. Το διάγγελμα του πρόεδρου χθες μου θύμισε λίγο κνένα, ξέρεις.
2: Τι, λίγο.
0: Λίγο εδώ παντί για φιέστα ΑΕΚ μου θύμισε λίγο κνένα, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Κοίτα, ζήτω τα δικά σου.
2: Κοίτα, ξέρει, παιδί μου.
0: Αυτά, τα περίεργα.
2: Μην πλήξεις την παλιά κνέα.
0: Πράγμα, δεσέ, βιολιά και ένα
2: άλλο. Άλλο, την παλιά κνέα, ρε φίλε. Κάτσε, μωρά τρίχα. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις κάτι. Εγώ τον καταλαβαίνω τον Ηλιόπουλο.
0: Δελτίο.
2: Καλά, θα το πω μετά. Εγώ τον καταλαβαίνω πάντως.
0: Δελτίο.
2: Δελτίο.
3: Η ώρα είναι 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΙΠΕ ύψους 600.000 ευρώ για καταπατημένα χωράφια πήραν οι τρεις συλληφθέντες στα βορίζια της Κρήτης. Πρόκειται για θείο και δύο ανήψια, όπου κατηγορούνται ότι καταπατούσαν τα χωράφια στην περιοχή και στη συνέχεια τα δήλωναν στον ΟΠΚΙΠΕ ώστε να παίρνουν επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του IF Merida, από την έρευνα του ελληνικού FBI προέκυψε ότι οι τρεις δράστες έπαιρναν χωράφια με τη βία από συντοπίτες τους στην Κρήτη, ώστε να λαμβάνουν παράνομα τις επιδοτήσεις. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον οδηγό που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο των δύο γυναικών στη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν η 57χρονη οδηγός και η 26χρονη κόρη της. Σύμφωνα με τη Ροδιακή, η δίωξη αφορά σε επικίνδυνη οδήγηση, συνεπία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου, όπου ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

0: Σύμφωνα με το λίστη της εισαγγελίας, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των κατηγορουμένων για την απόπειρα ληστείας με πυροβολισμού στο θέρμετρο Ακαρνανίας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ληστείας κατά συρροή από δράστες που φέρουν όπλα, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, παράνομη οπλοφορία πολεμικού τυφεκίου κατ' εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Σημειώνεται ότι οι δύο άντρες κατηγορούμενοι ήταν δραπέτες από κατάστημα κράτησης, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος βρισκόταν σε εξαήμερη τακτική άδεια, επίσης από κατάστημα κράτησης. Στη σύλληψη ενός 50χρονου στην Αργυρούπολη προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, καθώς μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν πιστόλι, μαχαίρια και σουγιάδες. Στο εσωτερικό του αυτοκίνητου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο, 6 φυσίγκια, 6 σουγιάδες, ένα μαχαίρι, μικροποσότητα κάναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη επίσης σε Κηφισίας κυρίως στο ύψος του Αμαρουσίου, Μεσογείων, Ποσειδώνος από Άλυμο έως Ελληνικό. Στη λεωφόρο Μαραθώνων ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Οργανωμένο δίκτυο που βοηθούσε τη Ρωσία να αποκτά δυτική τεχνολογία αποκάλυψαν οι αρχές στη Γερμανία. Το δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε με τη βοήθεια εταιριών σε διάφορες χώρες όπως η Γερμανία, κράτη της Κεντρικής Ασίας και περιοχές του Καυκάσου. Κατάφερναν να μεταφέρουν εξοπλισμό που μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο σε πολιτικές όσο και σε στρατιωτικές εφαρμογές, κυρίως από τη Ρωσία. Στα αθλητικά, ανακοίνωση της Ελλάς εν όψη του Final Four της Αθήνας με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Οι αρχές κάνουν γνωστό πως ανεβάζουν το δίκτυο ετοιμότητας και επιφυλακής της τάξης των δυνάμεων περιφρούρησης. Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εισέρχονται στον χώρο επικίνδυνα αντικείμενα, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Ελλάς.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,45% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άνοδος για τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά.

0: 7 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1 και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Win Go του Ridges Casino Barnes. Τώρα και με μία επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο. Απλώς παίρνεις φόρα στις εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Win Go με πολλούς, πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Win Go με φόρα για μεγάλα κέρδη. Επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά, δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Ρε φίλε, ωραία τα λέω, ωραία τα γράφω. Διαβάζω τώρα το άρθρο μου στο σπορτό.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, Κωστή. Μπράβο.
0: Θα το διαβάσω για σου πω.
1: Ω, τι, δεν έχεις εμπιστοσύνη. Ρε φίλε, τώρα, ξέρεις, έκανα μια ανασκόπηση, ρε παιδί μου, της χρονιάς. Την έκανα και εγώ στο πρώτο τέρμα, να ξέρεις. Και λες, ρε εσύ είναι δυνατόν να το λες από Οκτώβριο, να σου λένε κάνεις πόλεμο όταν τους λες θα γίνει και να έρχονται μετά από κάτι μήνες χωρίς να σαν μισή με τίποτα και να λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μα δεν γίνεται και πώς μπόρεσε ο Νίκολιτς σε σύντομο χρονικό διάστημα να δείξει τέτοιο και πώς εκείνο και πώς το άλλο και πώς από εδώ και πώς οι παίκτες. Ποιοι παίκτες λέτε τώρα ότι έχουμε και τους αχρήστευσο αφού λέγατε ότι το Γενάρη πρέπει να τους αλλάξει όλους, εσείς οι ίδιοι. Δεν λέγατε ότι δεν έχει τους παίκτες που θέλει και θα πάρει καινούριους. Και ποιος τους πήρε αυτούς τους καινούριους. Άντε μόνο τώρα, εντάξει, γι' αυτό σου λέω δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα αλλάξει, σας μου λέει ό,τι θέλει και ο Γιωργάκης και όλοι. Δεν θα αλλάξει τίποτα, παιδιά, σας το έχω πει.
0: Γιατί να αλλάξει, καλά δεν είμαστε, ρε φίλε.
1: Μια χαρά είναι όλοι, ευτυχισμένοι είναι. Όλοι ευτυχισμένοι, ρε. Γιατί χάθηκε κανένα μεροκάμα, το ΙΕΦ έχασε κανένα στη θέση του. Σιγά, προπονητές, μάτσο έχει ο κόσμος, θα αλλάξουμε. Τώρα θέλουμε έναν, τι θέλουμε, νορβηγό, τι θέλουμε τώρα. Αφού πρώτα έχουν γράψει, ξέρεις τώρα τι γίνεται, ξέρουν λίγο πολύ τι γίνεται. Και αφού έχουν, ξέρετε, περιγράφω τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός από εκεί που πριν λίγο καιρό, επειδή θα πέραμε τον Μπενίτεθ, ήθελε ένα προπονητή με προσωπικότητα, να βάλει τάξη στα ποδητήρια, να έχει εμπειρία πρωταθλητισμού και το ένα και το άλλο, και να είναι να το σέβονται οι παίκτες, ξαφνικά και επειδή μάλλον παρουσικά, ο Παναθηναϊκός θέλει ένα προπονητή δουλευταρά, νέο σε ηλικία, που να έχει όρεξη για δουλειά κλπ. Κλπ. Τρία πουλάκια κάθονταν και πήρανε ταμπάκο.
0: Τι αυτά τα πουλάκια.
1: Δηλαδή εσύ το ταμπάκο και τα υπόλοιπα το ξέρεις, αλλά σε παρεξενάσαν τα πουλάκια.
0: Ναι. Μα ακούω πουλάκια, κάτι με πιάνει.
1: Ναι. Το τραγούδι και λαϊδίστε.
0: Και λαϊδίστε.
1: Αυτό είναι
0: ο πουλάκια. Και λαϊδίστε.
1: Τον πρόεδρο, άκουσε το τραγούδισε.
0: Ποιον?
1: Τον πρόεδρο. Λοιπόν, άκουσε τώρα γιατί λέγαμε πριν για το. Πώς το λένε.
0: Για ποιον λέγαμε.
1: Το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο άθλημα, φίλε. Και η δυσκολία του αθλήματος που έχει να κάνει με τους ιδιοκτήτες είναι ότι αν δεν είναι ισχυροί σαν προσωπικότητες και σαν παράγοντες γενικά της δημόσιας ζωής και δεν έχουν την προβολή, ας πούμε, λόγω των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, είναι απίστευτο το πυροβόλημα που τρώνε από τη δημοσιότητα που ξαφνικά εισπράττουν με την ενασχόλησή τους με το ποδόσφαιρο. Εγώ τον καταλαβαίνω απόλυτα τον Ηλιόπουλο που θέλει πραγματικά να κάνει το κάτι διαφορετικό, να φανεί, να πάρει το μικρόφωνο και να μιλάει τόσες ώρες και να λέει ότι να είναι και να λέει και από αυτά και να φαίνεται ότι κάνει και διαγγέλματα και χίλια δυο. Τον καταλαβαίνω πραγματικά δηλαδή. Δηλαδή τι να σου πω, αυτά που είχα ζήσει στην πολυμετοχικότητα με τύπους κομίτες που περάσαν από τον Παναϊκό, ο κάθε επικραμμένος που το έπαζε μέτοχος, και δεν σου λέω τώρα για πατέρα και βιονοπλό, αλλά σου λέω ο κάθε επικραμμένος από κάτω που το έπαζε μέτοχος. Εδώ οι γη μετόχων γινόντουσαν λαϊκοί ήρωες. Στην πέφτανε από δίπλα και τους λέγανε έλα εσύ, είσαι μεγάλος Παναϊκός, θα ψήσουμε τον πατέρα σου να λάβει τον Παναϊκό και στάση προεδράρα και κάτι τέτοια. Και τσιμπάγανε οι άλλοι. Τσιμπάγανε.
0: Και για να μην τσιμπήσουνε.
1: Ρε παιδιά, σε τρελαίνει το ποδόσφαιρο. Σε τρελαίνει. Γι' αυτό και αρχίζουν και ξοδεύουν τόσο πολύ για δημοσιογράφους, για επικοινωνία, για site, για εφημερίδες, για προβολή σε προσωπικό επίπεδο και τέτοια. Τα και λες, πού να, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, καλά τα κατάφερε ο άνθρωπος, χαλάλι του, καλά έκανε και το χάρηκε όπως το χάρηκε. Πάμε στην Κόρινθο, στο Θοδωρή. Έλα Θοδωρή.
2: Χαίρετε.
1: Καλώς τον.
2: Λοιπόν, επειδή η επανάληψη λέει είναι μήτυρ μαθήσεως,
1: ναι,
2: και αυτά που πήγε κάπου αλλού, έχω να πω το εξής. Εγώ καταρχάς θέλω να είμαι ειλικρινής άνθρωπος, θα σε άλλο ραδιόφωνο και θα πω τα ίδια πράγματα, να εκφράσω την άποψη. Διαφωνήσω λίγο με τον Διονύση όσον αφορά για το φιλικό. Όχι τόσο σαν την πορεία του, αλλά ως αποτέλεσμα το παιχνίδι.
1: Μη κουνιέσαι, Θοδωρή, μη κουνιέσαι για τσεχάρουμε.
2: Δεν κουνιέμαι καθόλου, πάντα.
1: Ο Διονύση κουνιάται και δεν παίρνει πράγμα του σήματα.
2: Σήμερα υπάρχει μια γκρίνια χθες ο Μηγέν και ο Παναθηναϊκός είχε χάσει από τον ΠΑΟ. Γιατί εμείς έτσι όπως αποδείχθηκε δεν μπορούσαμε.
0: Μία ή άλλη νιώθω εγώ, δεν μου άλλαξε τίποτα πάντως.
2: Λοιπόν, Διονύση μου κοίταξε. Πέρα από την ιδέα, από την ομάδα, ο Ολυμπιακός είναι και μία ανώνυμη εταιρεία. Και όπως το έχεις πει πολλές φορές και εσύ, η εταιρεία αυτή έχει έσοδα και έξοδα.
0: Ναι.
2: Και ότι για να κινηθεί μια εταιρεία από τους πιτσιρικάδες μέχρι και τον τελευταίο φροντιστή, μέχρι και τον τελευταίο γιατρό, αυτοί από κάπου πληρώνονται. Αν λοιπόν η εξέλιξη είναι θετική και μπούμε στη υλή φάση του Champions League, για μένα η χρονιά θα θεωρείται άκρος καλή.
1: Θοδωρή, θα σου πω κάτι, μισό λεπτό, άμα επιτρέπεις.
2: Ναι,
1: δεν διαφωνώ την εταιρεία, αλλά η εταιρεία αυτή δεν είναι όπως άλλες εταιρείες. Η εταιρεία αυτή έχει ένα αντικείμενο με το οποίο ασχολείται και το αντικείμενο αυτό έχει να κάνει με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο και με συνέστημα. Οπότε δεν μπορεί να τη μετρήσει σαν μια απλή εταιρεία που έχει προϊόν και απλά κοιτάει τον συλλογισμό.
2: Δεν είπα μόνο αυτό εγώ.
1: Θέλω να σου πω ότι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, πάρα πολύ σημαντικό για να είναι υγιής μια εταιρεία, ποδοσφαιρική εταιρεία, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να πάρεις υπόψη σου και αυτόν τον παράγοντα.
2: Κωστή, άκουσε, η Λίβερπουλ ξόδεψε 400 εκατομμύρια σε μεταγραφές. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, γιατί διαφωνήσαμε σε ένα προηγούμενο ραδιόφωνο, είπε ότι ναι, η Λίβερπουλ όμως είναι στο Champions League. Εγώ νομίζω ότι είναι πέμπτη αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή την περνάει στο Βίλα.
2: Ναι, μέχρι αυτή τη στιγμή. Αλλά για πες μου ρε Κωστή, έλα στη θέση ο Ολυμπιακός, ο φίλαθλος, εγώ ο Διονύσης, έλα στη θέση του φίλαθλου του ΠΑΟΚΤΖΙ εχθές, που στα 100 χρόνια της ιστορίας σου έχασε ένα τελικό που κατά 80% θεωρούνται ότι θα το κατακτήσει, εχθές προηγείται 2-0. Είναι με τα δύο πόδια σχεδόν, μάλλον με το 1,5, γιατί όπως αποδείχθηκε τελικά δεν πάταγε με κανένα, και να πάει στο Champions League. Και τελικά φίλε δεν κατάφερε τίποτα. Και αυτή η ομάδα πριν 2 μήνες, όλοι το λέγαμε ότι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Θα σου πω κάτι πάντως για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Που εγώ το είπα εδώ και 2-3 μήνες τι έμπλεξε. Η μισή από αυτούς που κάνουν θυμωμένους σήμερα γιατί χάσανε το εισιτήριο στο Champions League, χτες πρέπει να κατεβάζει μαύρες πλερέζες όταν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε 0-2 στο ημίχρονο και φαίνονταν ότι είχε αγκαλιά του Champions League. Γιατί δεν θα ξέραν σήμερα τι να πούνε. Άκου που σου λέω. Στον ΠΑΟΚ πια η κατάσταση ξέφυγε. Θυμίζει Παναθηναϊκό των προηγούμενων πριν 10 χρόνια. Ετών.
2: Απλά εγώ Κωστή εκφράζω την προσωπική μου άποψη.
1: Δεν λέω όχι. Ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι θα μπορούσαν σήμερα να είχαν πολύ χειρότερα να πάρουν. Που δόξα τω Θεώ έχει τις πιθανότητες σου να διεκδικήσει από το δρόμο των μη πρωταθλητών. Είναι, μπορώ να σου πω, δεν είναι και τόσο τραγικό ρε φίλε. Και αν μας βοηθήσει και Άστον Βίλα, μπορεί με έναν αγώνα σίγουρα βρίσκεσαι στον κύριο Παλίκ. Και με έναν αγώνα μπορεί να βρεθείς και στο Champions League. Δεν είναι και τόσο τραγικά. Εντάξει, δεν πήραμε το κύπελλο, το πετάσμα, δεν πήραμε τη θαλασσία όπως είναι στη Γερμανία. Και δεν γίνεται και κάθε χρόνο ρε φίλε να το παίρνεις και εσύ τότε οι άλλοι να φύγουν, να μην παίζουν. Δεν γίνεται. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Θοδωρή.
2: Γεια σας, γεια.
1: Πάμε στο break. Πώς το πάει έτσι ρε φίλε.
0: Life is the ωραία.
3: Η ώρα είναι 6:15.
4: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1. έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
11: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: Δόντα ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
17: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
16: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Παραπολιτικά 90,1 στο 91, 21 λεπτά μετά τις 6. Το πέτυχα. Λοιπόν, 2.11.10.88.80, το τηλεφωνάκι επικοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση.
0: Είναι πολύ βασικό ότι κατάφερες να βρεις την ώρα.
1: Μπράβο, Διονύση. Όσο είμαι μαζί σου, πάντα βελτιώνω. Ναι, αυτό δεν μπορούσα να το βρω στην αρχή. Θυμάσαι που δεν ήξερα να διαβάσω την ώρα. Ναι, πατά, το είχα μάθει το ηλιακό ρόλο. Εγώ δεν μπορούσα έτσι. Πάμε στο Σάκη, στο Παγκράτη.
20: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλώς το να.
20: Ευχαριστώ για την εκπομπή σας.
1: Να σε καλά, φίλε.
20: Εγώ είμαι παλαιός Παναθηναϊκός και καταρχάς και συγχαρητήρια στον κύριο Βεβελέ, γιατί πάντα τον παρακολουθώ και έχει πάντα μια αξιόπιστη και αντικειμενική περί του Ολυμπιακού κριτική. Και εδώ θέλω να θίξω ένα θέμα. Παρατηρώ, ας πούμε, ότι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ποτέ δεν θα βάλουν και δεν θα υποσκάψουν και δεν θα βάλουν εμπόδια στην ομάδα. Θα έχουν μια συνοχή πάντα υπέρ της ομάδας. Σε αντίθεση με τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι το τελευταίο 20ήμερο σε κοινή συγχορδία, σε κοινή γραμμή, μιλούν για αλλαγή του προπονητή. Λες και ξέρουν πολλά περισσότερα πράγματα από τη διοίκηση, εκτός αν συντρέχουν άλλοι λόγοι.
21: Εγώ νομίζω ότι ξέρουν.
20: Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση όμως αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να βρίσκονται σε κοινή γραμμή χωρίς καμία διαφωνία μεταξύ τους περί αλλαγής του κύριου Μπενίτε.
21: Ξέρεις γιατί, θα σου πω, υπάρχει εξής γι' αυτό, γιατί την ώρα που τα λένε αυτά, ο παραγωγός δεν τους ρωτάει παιδιά, το απλό, παιδιά ποιος την πήρε την απόφαση. Ώστε να δούμε και ποιος την πήρε την απόφαση αυτή.
20: Ναι, αλλά δεν είναι λίγο παράξενο η...
21: Όχι, δεν είναι παράξενο, γίνεται αυτό
20: του Παναθηναϊκού.
21: 20 χρόνια γίνεται αυτό συνέχεια.
20: Να γνωρίζουν περισσότερα από τους υπεύθυνους, ας πούμε, ή τελικά οι υπεύθυνοι... τι να πω, δεν θέλω
21: δεν
20: να
21: ξέρω αν η κότα, να σου πω εγώ τι θες να πεις, αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
20: Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική σε αυτήν την ομάδα εδώ και χρόνια, ας πούμε. Έχει χαθεί παντελώς η ποδοσφαιρική λογική. Και αν τελικά απελευθερωθεί η απομάκρυνση του κ. Μπενίτεθ, ενός προπονητή ο οποίος μέσα σε 7 μήνες, ας πούμε, βγήκε εντός στην Ελλάδα μετριότατος, αν είναι δυνατόν, έτσι, αν είναι δυνατόν, και ο κύριος Ρεβελές εκεί, ο αγάπητος κύριος Ρεβελές, του θυμίζω στον αγώνα της Λεωφόρου που ήταν ο κύριος Κόντης, που μόνο η αναπληρωματική του Παναθηναϊκού δεν έπεφταν κάτω με γκράμπες.
21: Ναι, όχι, πέφταν κάτω.
20: Το θυμάστε, κύριε
21: Κόντη. Ναι, το θυμάμαι.
22: Καλά, για φύση και τέτοιο, για φύση και πνοούμενο μισθό.
20: Αν δηλαδή αποκλείσουμε όλα τα άλλα, δεν πρέπει να του πιστώσουμε αυτού του ανθρώπου ότι πράγμα που το πίστωσαν και ο κύριος Νίκολετς και ο κύριος Λουτσέσκου στους αγώνες, ότι ο Παναθηναϊκός είχε ενέργεια. Δηλαδή ότι βελτίωσε την φυσική κατάσταση της ομάδας. Κι όμως έχει βρεθεί τώρα ένα γνωστό όλο αυτό, μια γνωστή όλη αυτή η παρέα, την οποία τη γνωρίζουμε εμείς οι παλαιοί και μιλούν, ας πούμε, περί απομάκρυνση του Μπενίτεθ και το ένα και το άλλο, ας πούμε. Μα το θέμα δεν είναι...
21: Δεν καταλαβες καλά. Δεν μιλούν περί απομάκρυνσης. Μιλούν ότι θα φύγει σίγουρα, ότι έχει ληφθεί απόφαση.
20: Αυτό σας λέω. Ωραία, εντάξει, σύμφωνο, εντάξει, κάτι ξέρουν περισσότερο, αλλά το θέμα δεν, σας ξαναλέω, δεν είναι αυτό. Είναι ότι ένα σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό, όποιος προπονητής και να έρθει, όποιος προπονητής και να έρθει αυτή τη στιγμή, θα πει αυτός θα μάθει ο συγκεκριμένος προπονητής που θα έρθει στους 4 αμυντικούς του Παναθηναϊκού όταν ισοφάρισε ο Ζήνη που στέκονταν και τον κοίταζαν στο 1-1 εδώ στα play-off, που τον άκουγαν λες και που τον έβλεπαν λες και άγονταν τον εθνικό ύμνο, ή θα μάθει ο προπονητής που θα έρθει, όποιος και να έρθει, στον κύριο Γετβάη, γιατί πώς πρέπει να γυρίζουμε την μπάλα πίσω, και πολλά ή πρέπει να πούμε. Το θέμα, κύριε Γκότζο, εσείς είστε πολύ Παναθηναϊκός και από την εφημερίδα Ντέρμπι σας παρακολουθώ κλπ. Λοιπόν, το θέμα στο Παναθηναϊκό είναι
22: εμείς
20: το
22: παρακολουθούσαμε και εμείς τον παρακολουθούσαμε τότε, φίλε.
20: Εντάξει, ναι, εντάξει, είστε πιο νεότερος, κύριε Γεβέρο.
22: Δεν φαντάζεστε τι ενδιαφέρον είχαμε για αυτήν την εφημερίδα με τον Κουέβι να κάθε πρωί.
20: Είστε νεότερος μου και σας ευχαριστώ που παρεμβαίνετε. Λοιπόν, το θέμα, ξαναλέω, στο Παναθηναϊκό αυτό είναι. Ότι και ποιο είναι το μετριότατο ρόστερ. Αν εξαιρεθούν κάποιοι παίχτες, όλοι οι άλλοι παίχτες είναι δεύτερης και τρίτης. Και δεν είναι τυχαίο ότι στη χθεσινή του συνέδριση ο κ. Μπενίτεθ, όταν κάποιος συνάδελφός μας τον ρώτησε για την εμφάνιση του Ρενάτο Σάντσες, είπε ότι πραγματικά επιδιώκουμε να αποκτήσουμε παίχτες με ποιότητα και προσωπικότητα. Αυτό είναι το θέμα. Και όχι ο προπονητής, όποιος και να έρθει. Εμένα αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Κύριε Γκότζο, καλή συνέχεια στην
21: Ελλάδα.
20: Αλλά τουλάχιστον είναι ότι πρέπει να ακούγονται και φωνές που δεν είναι απλώς καντιλανάφτες σε κάθε διοίκηση, έτσι δεν είναι.
21: Δεν ξέρω, εγώ πραγματικά σου ξέρω, δεν ξέρω αν
20: είναι αφελής. Ο Παναθηναϊκού δεν είναι αφελής. Χωρίς να θέλω να μειώσω τον κύριο, τους φίλους του Ολυμπιακού. Είναι αλλιώς το επικοινωνιακό κομμάτι του Παναθηναϊκού και αλλιώς του Ολυμπιακού. Αλλιώς θα δεχτούν οι φίλες του Ολυμπιακού κάποιον παίκτη και αλλιώς οι φίλες του Παναθηναϊκού. Είναι αυτό από την εποχή του 70-80, ας πούμε αυτό. Όταν ο καπετάνιος, γιατί ένας ήταν ο καπετάνιος, μας είχε παρουσιάσει τον Μπόλεκ σαν γκράμα Τζάιτς και Ρότσα, ας πούμε, αν θυμάστε.
21: Δεν το είχε πει ο καπετάνιος αυτό.
20: Ναι, δεν το είχε πει, σας λέω.
21: Το είχε πει ο Καλογεράς.
20: Ναι, και το είχε γράψει αθλητική ηχό.
21: Το είχε γράψει ηχό.
20: Και το είχε γράψει αθλητική ηχό, γιατί σας λέω είμαστε παλαιοί και, και δεν κοροϊδευόμαστε τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι λάθος η απομάκρυνση, αν θα γίνει το κουμπέν, είναι μεγάλο λάθος. Και θα το δείτε αυτό, μήπως λέμε πάλι το από τον Οκτώβριο τα ίδια πράγματα. Καλό μας απόγευμα, να είστε καλά.
21: Πάμε στο Γιάννη Στανθούσα.
22: Ωραίος ακροατής.
2: Έλα παιδιά, καλησπέρα.
21: Κύριε.
2: Έλα
21: φίλε.
2: Ωραίος παίκτης ακούσει ήταν ο Πόλακ ρε φίλε, ήξερε μπαλίτσα, αλλά αυτό που είχαν γράψει, ακούς κράμα Ζάιτς Ρότσα,
21: τον τελειώσανε την ώρα μου.
2: Λέω αν έχουμε δει κράμα Ζάιτς Ρότσα, εντάξει. Αλλά θυμάμαι ήξερε μπαλίτσα.
21: Αχ, κοίταξε, να σου πω κάτι. Στη σημερινή εποχή, αυτό θα παίρναγε ντούκου. Εκείνη την εποχή όμως που μιλάεις για Ζάιτς και Ρότσα, ήτανε λίγο, ήτανε λίγο.
2: Ρε, ήτανε άστο τώρα, μην το ψάχνεις, ήταν φοβερό. Λοιπόν, έκανα, αφού τώρα όλα έχουν τελειώσει και τα play-off και τα λοιπά, να πω ότι έκανα μία λάθος ρε πρόβλεψη.
21: Ναι.
2: Είπα ότι έξι πόντους δεν θα πάρει κανένας από κανέναν, ναι. Έκανα λάθος.
21: Κύριε Ολυμπιακός, τον Παναθηναϊκό.
2: Κύριε Ολυμπιακός. Και έκανε λάθος και ο φίλος μου Ερθέ Διονύσης, που είπε ότι σκοπός ρε, του Παναθηναϊκού στα play-off είναι ρε, να μην πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα.
22: Γι' αυτό δεν πήρε τίποτα.
2: Τελικά όμως Διονύση αποδείχθηκε ρε το αντίθετο.
22: Δεν τα έλεγα εγώ αυτά.
2: Όχι, το έπαιζε εσύ.
22: Εγώ και άλλο λέω. Εγώ υπερθερμάτισα στο θέμα τι κίνητρο μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Ότι σκοπός του ήταν ρε, να μην πάρει ο Ολυμπιακός.
22: Τι κίνητρο μπορούσε να βρει ρε φίλε. Με τον κόσμο του και αυτό
2: είναι. Ο Παναθηναϊκός
21: έπρεπε κίνητρο, έπρεπε να βρει στα play-off να περάσω κάποιον.
2: Ναι, αυτό ήταν.
21: Αυτό έπρεπε να έχει κίνητρο.
22: Δεν μπορούσε.
21: Εντάξει, φυσικά δεν μπορούσε. Αφού έκανε προετοιμασία όλη τη χρονιά.
22: Αν βοήθησε ο Ολυμπιακός αυτό το
2: 20. Άρα και τελικά έκοψε τρεις βαθμούς.
22: Τον Ολυμπιακός και την ΑΕΚ θα τον περάσει. Ποιος και να περάσει.
2: Λοιπόν, και εν τέλει έκοψε τρεις βαθμούς μόνο από τον ΠΑΠ και από την ΑΕΚ.
21: Και από την ΑΕΚ φοβερό.
2: Δεν έκοψε από άλλους.
22: Και δεν πρέπει να
2: περάσει. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν τελείως άκρος για να πάρει βαθμούς. Έτσι που έπαιζε. Είναι γι' αυτό. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε όλα τα μάτς. Δεν είναι στην λοιπόν η διασυγκρασία του, δεν έχει κάτι ρε ποτέ για να χάσει. Εγώ δεν θυμάμαι όσα χρόνια ρε παρακολουθώ ρε τον Παναθηναϊκό, δηλαδή να έχει κάνει μάτσα βαβά για να κάτσει για να χάσει. Απλώς δεν μπορούσε ρε να παίξει καλύτερα. Χτες, όταν το μάτσα έγινε ροντίο, μπορούσε ρε και να το πάρει κιόλας.
21: Ναι.
2: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχασε στο τέλος ρε τρεις ευκαιρίες, αλλά και στο 95 έφυγε εδώ τα πόρτα μόνος του άρχισε.
21: Εγώ ρε φίλε βλέπω, εγώ βλέπω ότι σε αυτόν τον Τζέριν που βλέπουμε του είχαν πει βρες ομάδα και λέγανε ότι δεν το βλέπει ο προπονητής και ότι θέλουμε ένα χάφ εκεί.
2: Ο Τζέριν,
21: δηλαδή μιλάμε τώρα για να έχουν γίνει φοβερά πράγματα στον Παναθηναϊκό.
2: Οι καλύτεροι παίκτες ρε, του Παναθηναϊκού στα play-off αυτά ήταν ο Τζέριν και ο τερματοφύλακας, ο Περσελαφών.
21: Ναι.
2: Για τα play-off μιλάμε τώρα έτσι,
21: ναι.
2: Όχι για την κανονική περίοδο. Λοιπόν, η χρονιά όντως δεν τελείωσε. Όπως τελείωσε, ο Παναθηναϊκός φέτος δεν βλεπότανε. Νομίζω ότι έχει κάνει τη χειρότερη χρονιά. Εγώ δεν βλέπω καμία
21: λογική. Όχι, δεν έχει κάνει χειρότερη χρονιά. Γιατί διαφέρει από τη χρονιά του Μπόλωνη ή από μια σειρά άλλες χρονιές. Τι νομίζεις τώρα.
2: Από τον Μπόλωνη όμως.
21: Ξέρεις τι είναι αυτό το βιβλίο που κάνει τη διαφορά.
2: Από τον Μπόλωνη ρε φίλε, δεν είχαμε παίκτες, δεν είχαμε προπονητή.
21: Δεν είχαμε ΠΑΠ. Πώς δεν είχαμε. Και για εκείνους παίκτες τότε διαβάζαμε τα ίδια που διαβάζουμε και για αυτούς το καλοκαίρι. Γιατί από τον Οκτώβριο και μετά βγήκαν όλοι άκουστοι.
2: Υπερβολικός ρε φίλε, εντάξει τώρα. Υπερβολικός.
21: Καλά.
2: Λοιπόν, και δεν βλέπω και καμία λογική για να μείνει στον Μπενίτεθ. Εγώ για ένα τόσο ρε μεγάλο όνομα που είναι στον Παναθηναϊκό 8 μήνες, γιατί δεν είναι 3, είναι 8, είναι από τα μέσα Οκτώβρη. Και τη μόνη ρε συμβελτίωση που έχει κάνει είναι όπως είπε ο φίλος και την έχουμε πει, σε αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι, είχε ρε βελτιώσει τον Παναθηναϊκό, ήταν ρε στη φυσική κατάσταση. Στα υπόλοιπα να μην το συζητήσω. Ούτε ένας παίκτης ρε δεν βελτιώθηκε, ούτε ένας παίκτης ρε δεν έτσι βρήκε ρε το ρόλο του στην ομάδα, επέζανε σχεδόν ό,τι να είναι, εκτός από τους πέντε στην άμυνα, δεν υπήρχε καμία ρε βελτίωση ρε στην ομάδα ρε παιδί μου, εκτός από το θέμα ρε φυσικής κατάστασης.
21: Να σε ρωτήσω κάτι,
2: έλα.
21: Όταν τον πήραμε, υπήρχε καμιά διοίκηση που του είπε, τι θα κάνεις κύριε Μπενίτεθ, διώξαμε τον προηγούμενο, γιατί βλέπαμε ότι χάνει τη σεζόν. Σε φέρνουμε εδώ με το υλικό αυτό που έχουμε, το οποίο μπορεί να είναι μέτριο, μπορεί να είναι οτιδήποτε, με το υλικό αυτό να κερδίσουμε κάτι, να βγάλεις κάτι αυτή τη σεζόν. Αλλά του είπαν ότι μην ανησυχείς, ό,τι και να γίνει από το καλοκαίρι και μετά.
2: Κώστα, αυτό όμως, αυτό που λες είναι υπόθεση. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς, όλοι λέμε τώρα καθένας στο μακρύ του και το κοντό του. Τι του είπε η διοίκηση, ρε φίλε.
21: Τι του είπε, αυτό που...
2: Δεν ξέρω. Τώρα αν του είπαν ότι ό,τι και να κάνεις φέτος.
21: Συγγνώμη,
2: δεν πιάνεσαι.
21: Τη συνέντευξη του Αλαφούζου την άκουσες.
2: Τι
21: συνέντευξη του Αλαφούζου. Όταν πήρε τον Μπενίτε, δεν έκανε μια συνέντευξη μετά με τέσσερις
2: δεν ξέρω. Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
21: Είπε τίποτε για τη φετινή χρονιά. Τίποτε από του χρόνου και φέρε ένα μεγάλο όνομα.
2: Ναι, αλλά δεν είπε για τη φετινή.
21: Και ότι με συμβούλεψε το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι να τα βρω με τη θύρα 13.
2: Λοιπόν, φίλε, δεν είπε για τη φετινή, αλλά δεν μπορεί και ο ίδιος για να βλέπει μια ομάδα τόσους μήνες να μην έχει όχι μόνο βελτίωση, να είναι χειρότερη από ό,τι ήταν.
21: Δεν διαφωνώ.
2: Δεν υποφέρεται ρε φίλε. Αν τον είχε πάρει Μάρτι, να σου πω εντάξει, όντως δεν τον πήρε για να δει ρε, τους παίκτες για τη νέα χρονιά. Από τον Οκτώβρη μήνα, ρε τον πήραμε...
21: Κάποτε ρε φίλε όμως ήμασταν... Κάποτε, κάποτε ξεχύλιζε η απέτηση από τα μπαζάκια μας. Εγώ θυμάμαι σαν τώρα, μετά από ένα μάτς με τον Ηρακλή, το λέω για τους πολύ παλιούς. Γιατί καλιά φορά είναι συγκυρίες όλες τις ομάδες. Που διώχνει ο καπετάνιος τον Όσιμ, μετά από μια ήττα στην Ξάνθη. Και είχαμε παίξει τον πρώτο ημιτελικό με τον Ηρακλή επάνω και ξεκινάει ο Ρότσα με τον δεύτερο ημιτελικό που πάει 3-0.
2: Ναι.
21: Εκείνη την χρονιά Μάρτι ήρθε ο Ρότσα. Του κάθεται ο τελικός κυπέλλου που πήγε να τον χάσει παρότι προηγήθηκε ο Παναγικός 2-0 που είχε βγάλει Σαραβάκο και Μπορέλη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και ισοφαρίζει η ΑΕΚ 2-2 και τελικά βάζουμε στο κολ. Πάει 3-2 και στην παράταση ο Μάρκος νομίζω τελευταίο λεπτό πάει 3-3 και γίνεται στα πέναλτι και το παίρνει ο Παναγικός με τον κολ του Αποστολάκη.
2: Ναι,
21: και
2: ναι,
21: μένει
2: ναι.
21: Ο Ρότσα και γίνεται η χρονιά. Η επόμενη χρονιά γίνεται το double και
2: ναι,
21: η πορεία
2: στους... Ναι, το φοβερό double και η πορεία στους 4 και τα λοιπά με τον Άγιαξ και δεν συμμαζεύεται.
21: Θέλω να πω Μάρτι ήρθε ο Ρότσα.
2: Εντάξει,
21: πάντως... Ο Μετιλίπαρ στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
21: Γενάρη πήγε,
2: αλλά,
21: πότε
2: φίλε,
21: πήγε.
2: Αυτός ήρθε Οκτώβρη. Δεν γίνεται ρε φίλε.
21: Ναι.
2: Δεν γίνεται και να παρουσιάζει μετά από 6 μήνες χειρότερο Παναθηναϊκό. Πήρε, Κωστά, πήρε ρε τον Παναθηναϊκό 7 βαθμούς από την κορυφή ή 8 νομίζω, κάπου τόσο ήταν.
21: 7 από την κορυφή και 2 από το Λεβαδιακό.
2: Ναι, ρε, και τον πήγε, και τον πήγε ρε φίλε στους 20.
21: Ναι.
2: Στους 20 ρε φίλε και μου λένε επιτυχία ότι περάσαμε τη Λιβαδιά. Σώπα ρε φίλε να πούμε.
21: Γιατί, να σου πω, γιατί σε εκπλήσει τόσα χρόνια δεν έχεις ακούσει ότι έκανε την υπέρβαση
2: που
21: πέρασε τον Άρη και όλα αυτά.
2: Τέτοιες δηλώσεις σαν αυτές που κάνει.
21: Όχι, εντάξει, ότι
2: το χειρότερο ματς του Παναθηναϊκού φέτος ολόκληρης χρονιάς είναι αυτό που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα, ακούς μέσα στο Καραϊσκάκι. Δεν γίνεται ρε φίλε για να παίζεις με τον Ολυμπιακό. Να είσαι κιόλας ψιλοαδιάφορος, δηλαδή δεν καίγεσαι και για τίποτα. Και να μην κάνεις ρε φίλε μισή φάση.
22: Μισή
2: φάση ρε φίλε. Ρε ένα σούτ ρε. Ρε ένα σούτ.
22: Καλά και χθες τώρα
2: με τα κοιμάτια.
22: Ένα τετράμπαλο ήταν.
21: Ναι.
22: Τι ήταν. Αν έγινε το 0-3 στο δέντρο του Πέλκα.
2: Όπως είπε ρε και ο Διονύσης, η εικόνα του Παναθηναϊκού στο μάτι στο Καραϊσκάκι που ήταν σοκαριστική. Λοιπόν, και μου βγαίνει και μου λέει ότι κάναμε 4 αντεπιθέσεις. Τι λέω δε φίλε. Φοβερό. Κάναμε 4 αντεπιθέσεις ρε φίλε. Ρε ένα σούτ.
21: Ναι, μήπως όμως να σου πω κάτι. Εγώ δεν διαφωνώ. Γιάννη. Εγώ το είπα πρώτος αυτό όταν τα είπε. Αλλά μήπως τελικά ο Μπενίτεθ είχε δίκιο με βάση τη διαπίστωση που έκανε σε ποια ομάδα ήρθε και ότι αυτή η ομάδα εδώ και καιρό είναι τέτοιου βελιονεκούς. Γιατί εμείς μιλάμε για τον Παναθηναϊκό και απαιτούμε από τον Μπενίτεθ να μιλάει διαφορετικά έχοντας τον ένα Παναθηναϊκό πριν από 20 χρόνια. Μήπως ο Παναθηναϊκός των τελευταίων χρόνων είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Μπενίτεθ. Δηλαδή με τους παίκτες που έχει, τον οργανισμό όπως τον έχει. Μήπως πραγματικά είναι μια ομάδα αυτού του επίπεδου.
2: Sorry φίλε, δεν το δέχομαι γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός με αυτό το υλικό τώρα που έχει, με έναν άλλο προπονητή, ίσως δεν ερχόταν πάλι ρε τέταρτος ή το πολύ τρίτος, αλλά θα ήταν από την κορυφή 10-12 πόντους. Όχι ρε φίλε, 20 και να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο.
21: Ναι, ωραία, συμφωνώ. Γιάννη, θα σου πω κάτι.
2: Με 5 αμυντικούς ρε με τη Λάρισα, με στυλοφορώ. Έλα ρε φίλε τώρα.
21: Ωραία, θα σου πω κάτι.
2: Δεν γίνεται.
21: Θα σου πω κάτι.
2: Έλα.
21: Και θυμίσουμε, αλλά θα είναι πού να το θυμηθείς και εσύ μετά από τόσους μήνες.
2: Ρε, θυμάμαι πολλά.
21: Περίμενε, θα σου πω κάτι, θα σου το πω τώρα. Με αυτό το υλικό κλπ. Πάλι θα έρθει ένας προπονητής. Πάλι θα πούμε ότι να επιτέλους αξιοποιεί το υλικό
2: το
21: και γύρω στον Οκτώβρη θα
2: μην
21: πούν ότι δεν έχει παίχτες.
2: Μην το προεξοφλιστώ, δεν είμαι μάτις κακών πάντα.
21: Καλά, είμαι μάτις κακών εγώ. Δυστυχώς δεν είμαι μάτις. Δεν είμαι μάτις.
2: Ρε εσύ, άγνωσπο.
21: Γιατί δεν είμαι μάτις. Ξέρω καλά τους ανθρώπους που χειρίζονται τον Παναθηναϊκό εδώ και χρόνια. Ξέρω τα ποδοσφαιρικά όρια τους. Και ξέρω και την ποδοσφαιρική ετοιμότητά τους. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό με αυτούς όλους στο κουμάντο.
2: Φίλε, οι μεγάλες ομάδες δεν χάνονται ρε και κάνουν τέφρα. Έχουν κόσμο, έχουν οπαδούς, είναι διαφορετικό. Θα τον βρει ρε το δρόμο το Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω πότε, δεν ξέρω αν είναι η επόμενη χρονιά. Αλλά δεν μπορεί να μην το βρει. Είναι η λογική φάση των έτσι ρε μεγάλων ομάδων που κάνουν κύκλους. Έχουμε κάνει πολύ
21: αυτό
2: μεγάλο
21: άσχημο κύκλο. Αυτό δεν είναι κύκλος, να κάτι.
2: Έχουμε κάνει πολύ μεγάλο άσχημο κύκλο.
21: Αυτό δεν είναι κύκλος, αυτό είναι ο γύρος της γης.
2: Είπαμε ρε, κοντά να κάνει μεγάλο αστρό
21: αυτό είναι.
2: Σε αυτό μαζί σου.
21: Τρακόσασε.
2: Ο λιπολογύρος του κόσμου σε τέτοιο, εντάξει τώρα.
21: Σε 16 χρόνια.
2: Αλλά, ναι ρε παιδί μου, αλλά ρε φίλε δεν γίνεται. Οι μεγάλες ομάδες είναι αυτό. Θα τη βρούνε την άκρη. Δεν μπορεί να μην τη βρούνε. Όταν οι ομάδες έχουν κόσμο και έχουν ιστορία και είναι ρεσιμιστικές ομάδες, θα τη βρούνε την άκρη. Είναι δεδομένο.
21: Έγινε γενιό.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά,
21: άντε, τα λέμε.
2: Έτσι, να είστε καλά.
21: Πάμε στο Κώστα στο Χαλάνδρι.
4: Καλησπέρα.
21: Καλώς το να.
4: Τι κάνετε.
21: Καλά ρε φίλε.
4: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
21: Πριν
4: τελειώσει. Πολύ καλά.
21: Ναι, καλά. Εντάξει.
4: Τι γίνεται με την ώρα, την πάρουμε.
21: Την.
4: Την ώρα, να την πάρουμε παραπάνω που λέγαμε.
21: Την ώρα. Σώθηκες.
22: Δεν ξέρω γκούτζους.
4: Χωρίς να βλάψουμε κανένα, βέβαια, κόψουμε καμία εκπομπή.
21: Όχι, όχι, εμείς θα πάρουμε τώρα, απλώς.
4: Τι κάνουμε.
21: Καλά, καλά.
4: Εδώ, τελειώσαμε. Διονύση.
22: Έλα, φίλε.
4: Τελειώσανε τα βάσανα.
21: Άντε και εσείς με τα βάσανα. Τι έχει με τα βάσανα φέτος. Όλοι τελειώνουν βάσανα.
4: Δεν έχω και χρόνια τώρα να το δούμε. Τόσο εύκολο να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Συνήθως η ΑΕΚ τελευταία...
22: Εύκολα δεν το πήρε.
21: Ναι, εύκολα το πήρε, εντάξει.
4: Το πήρε, ναι, παρακαλάει να...
21: Το πήρε δύο αγωνιστές πριν τη λήξη.
4: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, παίξαμε όλοι για να το πάρει η ΑΕΚ. Αυτά.
21: Έπαιξε και η ΑΕΚ πάντως για να το πάρει μεταξύ μας.
4: Ναι, ναι.
21: Για να μην την αδικούμε τελείως.
4: Ναι, εντάξει,
22: δεν το... Αυτό φίλε, ο Παναγιώτης ήταν τελειωμένος. Ο Πάγος και ο Ολυμπιακός δεν είχαν βενζίνη, φαινόταν από ενέργεια, δεν κλατάραμε στα παιχνίδια.
21: Εντάξει.
22: Ήταν η ομάδα που μπορούσε να παίξει υψηλότερη ένταση.
21: Τελείως.
22: Έπαιξε με μυαλό σε κάποια παιχνίδια. Πήρε, ξεκίνησε με δύο νίκες επί του Ολυμπιακού και επί του Πάγου. Τι να κάνει για να πάρει το πρωτάθλημα.
4: Εννοείται. Ναι, ναι, βέβαια. Το άλλο είναι τώρα με το Παναθηναϊκό που λέει ο Γκότσος εκεί ότι πανηγυρίζα τον γκολ. Είναι πρόβα τζενεράλε για τον χρόνο.
21: Ναι, σωστό είναι αυτό.
4: Κότσο,
21: πρόβα αυτό ναι, ναι.
4: Εγώ το σας έχω στα φαβορί του χρόνου. Αν κάνει σωστά εκεί.
21: Κάθε χρόνο στα φαβορί είμαστε.
4: Ναι,
21: το καλοκαίρι, μάλιστα το καλοκαίρι δεν είμαστε απλώς φαβορί. Τα έχουμε κατακτήσει όλα. Και μας ζηλεύουν όλοι. Μετά γίνεται.
4: Θα
21: επιστρέφουμε μετά.
4: Οι σωστές κινήσεις να γίνουν. Και να βρείτε το DNA πάλι που χρειάζεστε.
21: Ναι.
4: Το παλιό. Αυτό θέλετε μόνο και από εκεί και πέρα δουλειά. Πάντως καλούς παίχτες έχετε.
21: Εντάξει.
4: Για να κάνετε κάτι. Δεν το συζητάμε. Εμένα δύο τρεις τους έχω ξεχωρίσει. Θα τους ήθελα κιόλας. Δηλαδή τα Μπόρδα, Τσέριν και ο τερματοφύλακας είναι καλοί.
21: Καλοί.
4: Ναι. Αυτό σε άκουσε και πριν να
22: το δει. Ο τερματοφύλακας λένε πάντως ότι δεν βλέπουν να μένει.
21: Το τερματοφύλακα το διώξουνε.
22: Εγώ πιστεύω ότι
21: θα
22: βγάλει τον Παναγό.
21: Δεν θα βγάλει τον Παναγό. Το Βλαχοδήμο θα
22: βγάλει. Καλά, μα δεν νομίζω να έρθει ο Βλαχοδήμο στον
21: Παναγό. Καλά, δεν ξέρω.
4: Δανεικός είναι.
21: Δανεικός είναι, ναι.
4: Α, μάλιστα. Δεν νομίζω ότι τον είχατε αγοράσει.
21: Όχι, όχι, αφού μιλάνε ήδη ότι ψάχνουν τερματοφύλακα.
4: Ωραία, ωραία. Εντάξει, Διονύση σε άκουγα εκεί, διάβαζα και λίγο τα... Τι να, ναι, έλεγες κι εσύ. Αλλά διάβαζα τα σχόλια. Σε ένα δηλαδή μου έκανε εντύπωση.
22: Λέει,
4: είχε, όχι, όχι, εκεί που βλέπουμε στο Θρύλος 24 σε άκουγα, γιατί είχα δουλειά στο αεροδρόμιο, δεν το βλέπα το μάτς καθόλου.
22: Θρύλος είσαι, ναι.
4: Ναι, ναι, και διάβασα ένα, μου έκανε εντύπωση. Κάναμε, λέει, 200 τελικές παραπάνω από την ΑΕΚ.
22: Ναι, ναι, ναι, άστο.
4: Αυτό μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση. 200 τελικές παραπάνω. Είναι απίστευτο.
22: Και δεν τα καταφέραμε.
4: Είναι απίστευτο. Τέλος πάντων, κάνω και μια πρόταση τώρα για το Final Four που έρχεται.
21: Mm-hmm.
4: Γιατί άκουσα τους φίλους εκεί πέρα που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το σάκι για να πάνε στο ΆΚΑ. Θα έρθουν μετρό Χαλάνδρι και θα τους πάμε εμείς. Από το αεροδρόμιο μετρό Χαλάνδρι και σε 10 λεπτά είναι ο ΆΚΑ.
21: Μάλιστα.
4: Εκεί θα έρχονται.
21: Έγινε.
4: Και άμα πάρουν και την κούπα, ερχόμαστε και τους παίρνουμε και δωρεάν μετά.
21: Αυτό ναι, σωστό γι' αυτό. Θα πούμε εμείς να σας πάρουμε θωρία. Έγινε ρε Κωστά.
4: Καλό υπόλοιπο.
21: Να είστε καλά,
22: φίλε.
4: Και τα λέμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
21: Πάμε σε Κώστα λίγο. Πιο πάνω στους μεταμόρφους. Έλα Κώστα.
5: Ναι.
21: Έλα.
5: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε.
21: Καλώς ήταν.
5: Ο Κώστας μεταμόρφος είμαι.
21: Mm-hmm.
5: Ο παδός της Καλαμάτας, όπως το έχουμε πει.
21: Ναι, ναι, μαύρη θύλα.
5: Κανένα νέο τίποτα. Έχετε μάθει τίποτα.
21: Ο Διονύσης τα ξέρει αυτά.
22: Όχι, φίλε. Θα πάνε λέει στην Αμερική να δουν τον πρόεδρο να μιλήσουν.
5: Έχουν πάει, δεν ξέρω γιατί ασχολούμαι, ναι, ναι.
22: Να
5: είναι, περιμένουμε πέντε ονόματα δυνατά λέει για να ακούσουμε. Κώστα έχεις ακούσει ο Τζούρτζης και ο Κότσιρας, φεύγουν τον Παναγιώτη, έτσι.
22: Ο Κότσιρας δεν πάει στην Καλαμάτα, ξέρω εσύ.
5: Παίζεται γιατί τώρα το έμαθα.
22: Εγώ σου λέω δεν πιστεύω θα πάει. Προτιμήσει να πάει στον Αστέρα, ρε φίλε, για το σπίτι του. Τι έκανε. Άμα είναι να πάει κάπου, μπορεί, έχει κι άλλες προτάσεις το παιδί που δεν ξέρω.
6: Ναι, δεν ξέρω, γιατί ακούγεται ότι συζητιέται, όχι επίσημα, αλλά συζητιέται και για Τζούρισιτς.
21: Και για τον Τζούρισιτς, λέτε.
6: Ναι, ναι. Πώς θα βλέπεις τον Τζούρισιτς, αξίζει.
21: Καλώς παίξει, ναι, μωρέ.
6: Γιατί αυτός θα φεύγει για τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό, καταλάβατε.
21: Ναι, έτσι όπως είναι, γιατί να μείνει. Σιγά.
6: Ναι, ναι, ναι.
21: Λοιπόν, πολλοί φεύγουν τον Παναθηναϊκό που δεν τους ξέρουν ακόμα. Κάποιοι που είναι λίγο έμπειροι και έχουν περάσει από μεγάλες ομάδες του εξωτερικού βλέπουν την κατάσταση και λένε, παιδιά, πάμε να φύγουμε από εδώ, γιατί του χρόνου το καλοκαίρι μας βλέπω με μεγάλη λέζα.
6: Εσύ Διονύση, κανένα από Ολυμπιακό τίποτα, ακούγεται για Καλαμάτα.
22: Μη βιάζεσαι, κάτσαμε μετά, εδώ πρέπει να αποφασίσει ο προπονητής. Τι να απαντήσω, εγώ δεν πιστεύω, φίλε, ότι πρέπει να βλέπετε με αυτή τη λογική. Γιατί ήταν τα παλιά χρόνια έτσι. Ξέρω ότι υπάρχουν παίκτες, δηλαδή η μαγιά πια είναι να πάρει παίκτες από ομάδες που ξανασώζουν την κατηγορία, μπαρτοκαμισμένους, γιατί η Καλαμάτα θα έχει ένα μεγάλο μείον, να θυμάσαι.
21: Τι?
22: Αυτό με την έδρα, δεν είναι απλό.
21: Για νίκη,
22: νίκη τη βλέπω.
21: Για νίκη Αθήνα. Αθήνα θα έχει κόσμο. Καλαμάτα.
22: Καλά, εντάξει.
6: Για λίγο, για 2-3 αγωνιστικές.
22: Καλά, περίμενα να είναι 2-3. Περίμενε.
6: Έτσι λένε.
22: Άσε τι λένε, εδώ να είμαστε.
6: Λοιπόν, Διονύση, αν σου κάνανε πρόταση για δημοσίων σχέσεων, είσαι για Καλαμάτα.
21: Είμαι εγώ.
22: Ναι, τέτοιο, όχι.
21: Είμαι εγώ, αρκεί να μένω στην Καλαμάτα, να μένω στο, πώς το λένε, στο νησί εκεί, στον Κουμπάρο, στον Κουφόγια.
22: Πράγμα, παντού μέσα θες να μπεις.
21: Τι
22: είναι αυτό το πράγμα.
21: Γιατί.
22: Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Ο Πρασάς είναι Ολυμπιακός, θα πάρουμε πράσινους στην Καλαμάτα.
21: Γιατί.
22: Στον πύργο θα πάω όταν βγει Αλφα Εθνική.
6: Ο πύργος δεν
22: νίξει
6: μέσα στον
22: Άρη Πετρούπολη. Κοίτα, άμα δεν πάρει να το αφαιρέσουν βαθμό είναι σκάνδαλο να ξέρεις. Και έχει και πάτημα να το κάνει. Έχει την απόφαση του Χουάνκαρ. Έκανε μεγάλη νίκη η ανατροπή στον Άρη Πετρούπολης μέσα.
21: Και τι έγινε.
22: Περνάει στην ισοβαθμία τον Άρη Πετρούπολης, βγαίνει η Ζάκυνθος πρώτη. Και τώρα περιμένει την εκδίκαση του πύργος Ζάκυνθος. Που έχει διακοπήσει τον 20 λεπτό στο μάτς 1-1 για μπουκάλι που φάγε επέκθεση. Μπορεί να πούνε μείον ένα βαθμό. Αν πούνε μείον ένα, βγαίνει άλλη Πετρούπολη. Αλλά ο πύργος λέει θα πάει στο ΚΑΣ, με όποιον θα είναι το κόστος. Λέει θα πουλήσουν ένα στρέμμα κάτω τα παιδιά να πάνε. Λοιπόν, θα πάνε στο ΚΑΣ γιατί υπάρχει το δεδικασμένο από την απόφαση Χουάνκαρ. Ο Ολυμπιακός έχασε το μάτς, αλλά δεν έχασε το βαθμό.
21: Είδε
22: ο βαθμό πίσω. Άμα γίνει αυτό, βγαίνει ο πύργος.
6: Ο πύργος είναι τώρα ο παλιός πανηλιακός, ας το πούμε.
22: Είναι μια καινούργια προσπάθεια που είχε γίνει, παλιά θύελα πύργου ήταν, αλλά λένε θα παίξουμε το όνομα του πανηλιακού, ότι έχουν κάνει μια συμφωνία, τώρα δούμε τι άσπορε φίλε.
6: Τι κόντρα τότε, εγώ τότε ήμουν
22: στο Πεντάρι.
6: Τι μιλώ,
21: τι είδατε κόντρα.
6: Καλαμάτα πύργος είμαστε.
21: Α, Καλαμάτα πύργος, εντάξει.
6: Ναι, εχθροί, δηλαδή.
21: Όπως είδατε, πας για να γίνεις άρτας.
22: Ναι, είχε ένα απλό
6: με τρένο, είχαν πάει ιστορία. Πέρα με τρένο και είχε βάλει Παπαδόπουλος και του πλακώσαμε πέτρες στις πυριώτες, μετά ερχόντουσαν αυτοί εδώ ξύλο ανελέητο.
22: Σωστό.
6: Αλλά μιλάμε τώρα πριν τόσα χρόνια όμως, όχι τώρα.
22: Ναι, καλά,
6: τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
22: Ναι.
6: Μακάρι, ό,τι μαθαίνετε να λέτε και τίποτα για την Καλαμάτα. Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
22: Να σε καλά.
21: Πάμε στο διαλυματάκι.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove!
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: 51 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1 και περνώντας διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πως πάει. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε στον Ηλία το δρόμο. Θα είναι και ο τελευταίος για σήμερα καθώς έχουμε και πεντάλεπτο αυτοκινήτου. Όμορφα και ωραία.
1: Έλα,
2: γεια. Γεια σου παιδιά, γεια σου Διονύση.
0: Γεια σου
2: Κώστα. Διονύση, επειδή συμφωνώ σε όλα και που έχουν υποθεί και είμαι stand-by, θέλω μόνο μια κουβέντα γρήγορη ρετρό με τον Κώστα, χωρίς να είναι υπαινιγμός, δεν ξέρω από πού με κέντρισε. Επειδή ήμουν αμάρτυρας, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι υπαινιγμός Κώστα, ήμουν αμάρτυρας σε ένα παιχνίδι και θέλω τώρα τη μνήμη σου. Τούμπα. 1985.
0: Ναι.
2: Εγώ γαύρος και είμαι με δύο φίλους ΠΑΟΚ.
0: Πότε λες, 85?
2: 85, ναι.
0: Ναι, για λέγε.
2: Εγώ, ναι. Είναι η φιέστα του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι είναι 1-1. Μάλιστα έχει προηγηθεί ο Παναθηναϊκός το πρώτο ημίχρονο με τσαφ κόντρα από το πουθενά και έχει πάει μπάλα λουκούμι στα πόδια του Σαραβάκου. Και ενώ πήγαινε προς το κόρνερ, τι να κάνει για να μην εκτεθεί, τη μάζεψε, την κεντράρισε και τράβηξε ένα βολέ, μια λόμπα ας πούμε, και έβαλε το 0-1. Αλλά γέλαγε Τούμπα. Έχουν βγει στο παρελθόν και φύγει οι παοξίδες και το έχουν πει γιατί ξέρανε ότι θα έρθει εκεί. Και ήρθε στο δεύτερο, εντωμεταξύ εγώ ήμουν πίσω από την 7 στην Τούμπα, ήταν τα δίχτυα. Και το πνίξε κάτω από τη μασχάλη. Ποιος ήταν, Κιτσιούδης, Κατσιούδης, δεν το θυμάμαι καλά τώρα.
0: Κιτσιούδης.
2: Κιτσιούδης ήταν. Ήμουν από πίσω. Αυτό δεν το λέω για επιθυμό.
0: Τι? Έλα μου. Δεν μπορεί να ήταν το 85 ο Κιτσιούδης.
2: Το 85 ήταν.
0: Όχι, το 85 ναι, αυτό που λες, αλλά για τον Κιτσιούδη.
3: Πόσο έγινε αυτό το μάτς?
0: 1-1.
2: 1-1.
3: Πάκου Αθναϊκός.
0: Ναι, το 85. Α, ήταν σεζόν 84-85, έτσι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Το θυμάμαι είναι ρετρό γιατί ήταν από αυτά που μου μείνανε. Γιατί ήμουν πίσω στα δίχτυα και το ρούφηξε στο δεύτερο ημίχρονο και γελάγαμε. Ήρθε ένα-ένα, κάνανε σχέστα οι φίλοι μου. Τους είχα φιλοξενήσει μια φορά εγώ στο Καραϊσκάκι και θέλανε να μου το ανταποδώσουν και πήγα κι εγώ. Λοιπόν, γινόντουσαν τέτοια τότε.
0: Εντάξει.
2: Αν θυμάσαι.
0: Πάντως, εγώ δύο φορές θυμάμαι ένα μας στην Κόρυθο. Που έπεφτει η Κόρυδο και ο Παδιακός το κέρδιζε και βρίζανε τον καπετάνιο. Θυμάμαι ένα μάτς σαν τώρα, γιατί ήμουν δίπλα στον πάγκο, με τον Εθνικό Αστέρα Γεσσεριανή, όπου ο Παναθηναϊκός δεν διεκδικούσε τίποτα και πάρει.
3: Ο Στεριούδας πρέπει να ήταν.
0: Ο Στεριούδας ήταν.
3: Με σκότσε κοπάω τότε. Ναι. Ο Στεριούδας πρέπει να ήταν.
0: Και ήταν πιο στιγμή
3: του Παναθηναϊκού Σαραβάκος.
0: Δεν το
2: θυμάμαι. Ναι, νομίζω Σαραβάκος.
3: Και Σκαρτάδος του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Ακούς Ηλία, και φοβερό ήταν προπονητής του Εθνικού Αστέρα που έπεφτε, ήταν ο Λιβαθινός ο Σπύρος, δηλαδή πιο παιδί του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι.
0: Και έχει βάλει ο Βαζέκα 3 γκολ.
2: Ναι.
0: Και τσατίζει το Σπύρος και λέει σταμάτα ρε γαμώ το εμάς βγήκε σήμερα. Που γνωρίζονται. Και τσατίζει ο Βαζέκα και τι μου λες να μην τα βάζω και τέτοια στον πάγκο τώρα μέσα στο μάτς. Και το ρίξαμε τον Αστέρα, τον Εθνικό Αστέρα.
2: Θέλω να πω ότι όντως στην τελευταία αγωνιστική έχουν γίνει διάφορα. Δεν το λέω προσβλητικά για
0: όχι,
2: καμιά
0: πανέλα. Όχι, να σου πω, τελευταίες αγωνιστικές ναι. πάντα, και ειδικά τότε ναι. που το πρωτάθλημα πεζόταν όλες οι ομάδες, όχι play-off και τέτοια, μιλάγαν και οι παίκτες μεταξύ τους.
2: Το ξέρω.
0: Μέσα στο γήπεδο, έλα ρε, το ξέρω, αφού δεν διεκδικείτε τίποτε.
2: Ας το κάτω ρε, τι
0: ναι, άστο, αφήστε μας τώρα, να σου πούμε.
3: Γεια σου Ηλία, φιλιά, να είσαι καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα είσαι στο τέλος της σημερινής εκπομπής από το Διονύση Βερβελέ
0: και τον Κώστα Κώστα.
3: Να είστε καλά, αύριο ραντεβού στις 5, καλή συνέχεια.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 18 Μαΐου. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας περιμένουμε ένα ακόμη Grand Prix για την Formula 1, αυτή τη φορά στον Καναδά. Σας κατατοπίζω λίγο για τις ώρες και τις ημερομηνίες. Παρασκευή 22 Μαΐου, 7.30 με 8.30 το βράδυ, το πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών. Την ίδια μέρα από τις 11.30 το βράδυ μέχρι 14 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα είναι η διαδικασία του Spring Qualifying. Καλώς καταλάβατε, αυτό το Grand Prix έχει διαδικασία sprint, την οποία θα παρακολουθήσουμε το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 7 έως τις 8 το απόγευμα. Κατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα, Σάββατο 23 Μαΐου από τις 11 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα. Και ο αγώνας, Κυριακή 24 Μαΐου, 11 το βράδυ, ζωντανά ώρα Ελλάδας, αφού θα έχουμε πανηγυρίσει πρώτο Θεός την κούπα στο Final Four εδώ στην Αθήνα. Αλλάζουμε πεδίο, παραμένουμε ωστόσο στα αγωνιστικά δρόμενα, καθώς σε φάση τελικής προετοιμασίας έχει μπει ο εθνικός μας αγώνας. Αναφέρομαι στο Eco Rally Ακρόπολης 2026, ένας από τους διαχρονικά σημαντικότερους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα Rally. Ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες την προηγούμενη εβδομάδα για τη διεξαγωγή της περιοδικής διαδρομής το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου στο The Hellenicon Sports Park στην Αττική. Αξίζει λοιπόν να γνωρίζετε ότι με τη διακριτική ονομασία Eco Super Special Stage αυτή η περιοδική διαδρομή θα αποτελέσει το πρώτο φετινό αγωνιστικό στιγμιότυπο του Eco Rally Ακρόπολης και μια από τις εικόνες που θα ταξιδέψουν διεθνώς μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης του WRC σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχει ενδιαφέρον, διότι αυτή η κάλυψη θα αναδείξει την ενσωμάτωση ενός εμβληματικού για το μηχανοκίνητο αθλητισμό γεγονότος σε ένα νέο αστικό τοπίο, όπως είναι αυτό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως ονομάζεται η περιοχή. Επιστρέφουμε στην υπερηδική διαδρομή, ασφάλτινη με συνολικό μήκος 1860 μέτρα. Η Eco Super Special Stage θα διεξαχθεί σε διπλή χάραξη με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα να κινούνται παράλληλα, προσφέροντας έτσι θέαμα που συνήθως έχει πολύ υψηλή ένταση όταν βλέπουμε δύο αυτοκίνητα ταυτόχρονα στην ίδια διαδρομή. Πολύ σημαντικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ στην περίμετρο της διαδρομής θα διαμορφωθούν ειδικά πρανοί ώστε οι θεατές να έχουν απρόσκοπτη θέαση της αγωνιστικής δράσης. Επίσης πολύ σημαντικό, με δεδομένο ότι η πρόσβαση των θεατών συστήνεται από την Οργανωτική Επιτροπή να γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η στασή θα ενισχύσει την εξυπηρέτηση του κοινού, δημιουργώντας ειδικά για την ημέρα του αγώνα, θυμίζω 5η 25 Ιουνίου, στάση του τραμ μέσα στο The Hellenicon Sports Park στην είσοδο αυτής της διαδρομής. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τις φετινές ιδιαιτερότητες. Το 2026 σηματοδοτεί συνολικά μια νέα εποχή για τον αγώνα, καθώς μετά από 5 χρόνια στη Λαμία, η έδρα του Eco Rally Ακρόπολης μεταφέρεται στην Πελοπόννησο. Το Service Park φιλοξενείται στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι, δίπλα στη... Το Service Park φιλοξενείται στη Σχολή

0: Σχεδίαση, καθώς τα πρώτα 19,3 χιλιόμετρα ταυτίζονται με τμήμα της ειδικής δροσοχώρης που χρησιμοποιήθηκε το 2009, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι έως τον τερματισμό αυτής της ειδικής διαδρομής, θυμίζω ότι μιλάμε για την ειδική διαδρομή Παρνασσός, είναι εντελώς νέο. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί δύο ολοκένουργες ειδικές διαδρομές.
1: Εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σφατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: σκορπιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβελί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by They.
5: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
4: Μπες στο cityinaction.gr.

0: Εμπορία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλή επιτυχία σε κάθε υποψήφιο. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Συνεδρίου, πρόεδρε, συνεδρίου. Όλο αυτό που πήγες και ήσουν εκεί και μίλησες και σε χειροκροτούσανε ήταν συνέδριο, δεν ήταν συνεργείο όπως το είπε. Και τι συνεργείο αυτοκινήτων, συνεργείο καθαρισμού. Έκανε σαρδάμ στη βασική λέξη. Το πέρασε εκεί πάνω στον ίστρο, στο τέλος που τους έλεγε βγείτε έξω, πάρτε τη φωτιά που είχαμε εδώ στο συνεργείο και πηγαίνετε την παραπέρα τη φωτιά να κάψει και τους υπόλοιπους ότι έχει μείνει άκαυτο, μεταφορικά και κυριολεκτικά, να καεί, να καεί.

0: Οπότε Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γίνεται η πορεία της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η Μεγαλειώδης Παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
2: Η μεγαλύτερη υπερπαραγωγή κιόντας ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Φυσάει, σου έκανα μια δουλειά.
4: Ωραία, καλά, φυσάει μηχανημή, φυσήξη και ο λογαριασμό. Δεν αντέχω στα ρεύματα.
5: Τέσσερα πουζί, εντάξει, πώς έκανα.
6: Στάσου, δεν είναι μόνο τα πουζί, αλλά.
5: Ξέρεις πώς ήταν η πλατίνα σου.
6: Ωραία, πουζί είπαμε, τέσσερα πουζί.
5: Πουζί είπαμε, αλλά όταν ανοίξαμε είδαμε ότι θέλουν να αλλάξουν και πλατίνες. Να μην τις αλλάξουμε. Περίμενε, αλλάξαμε και την τρόπα του νερού.
6: Τι άλλαξες?
5: Την τρόπα του νερού.
6: Γιατί, τι σου έκανε?
1: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Περίμενε, γιατί αλλάξαμε και τις πλακέτες από τα φρένα.
6: Πλάκες.
5: Δεν παγώ να αλλάξεις πλακέτες. Μα δεν σφυρίζαν τα φρένα σου.
6: Έτσι θα τέλογο, σφυρίχτα.
0: Από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας αυτοκινήτων ήταν τελικά, όπως ακούσατε εδώ. Μπουζί, πλατίνες, φρένα και όλα τα υπόλοιπα, η παράταξη που κυβερνάει, η μπλε, η γαλάζια, ανάλογα ποιος την έχει ερμηνεύσει, γιατί ακούστηκε και το μπλε και το γαλάζιο. Η παράταξη λοιπόν αυτή βγήκε πολύ δυνατή, ενωμένη από το συνέδριο, τι άλλα λένε, τι άλλα κλισέ λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, και τώρα πέφτει πάνω στη μάχη των εκλογών, γιατί όπως είπε και ο Μητσοτάκης, δεν χρειάζεται να περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Από τώρα ξεχυθείτε και τη φωτιά του συνεργείου να την πάτε στους υπόλοιπους να μάθουν όλοι τι θα γίνει. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκε ως μονόδρομος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως ο ηγέτης, σαν αυτόν δεν υπάρχει κανένας άλλος. Και αν φύγει αυτός από εκεί, μάλλον καταστρέφεται το έθνος, όχι μόνο το κράτος, το έθνος των Ελλήνων.
1: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
0: Όποιος είναι πρωθυπουργός και σηκώσει το τηλέφωνο θα πει αυτά που πρέπει να πει. Ότι ο μόνος που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το τριψήφιο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αυτό είναι κατάντια για ένα λαό. Αν έχει μόνο έναν που θα μπορούν από τόσα κόμματα, γιατί φτιάχνονται μες το μήνα κι άλλα, Καριστιανού 21, 26 Τσίπρας, δεν ξέρω Σαμαράς τι θα κάνει, συν τα υπόλοιπα που υπάρχουν, είναι κατάντια να πιστεύουν κάποιοι, και το λάνσαραν από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι μόνο αυτός θα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο σε αυτόν τον κόσμο της αστάθειας. Ότι δεν υπάρχει άλλος που θα μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο, να είναι πρωθυπουργός δηλαδή, και να χειριστεί με σοβαρότητα τα εθνικά θέματα. Άλλωστε η κριτική που γίνεται από πρώην πρωθυπουργούς σε αυτόν τον πρωθυπουργό είναι για τα εθνικά θέματα, ότι δεν τα χειρίζεται με σοβαρότητα και όταν σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον νομίζω ότι είναι όντως σε συνεργείο και όχι σε χώρα. Όμως να πάμε να κάνουμε την προσομοίωση.
1: Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
7: Ω Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμβράς!
1: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί.
8: Ναι, κυρία Άρτεμις, ο πρωθυπουργός είμαι.
9: Τσίμπαλ αρχίλη!
8: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα σας, πόσο χαίρομαι που έχετε τηλέφωνο.
0: Πολύ βασικό είναι αυτό, γιατί για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο. Δεν ξέρω ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο τώρα. Το σηκώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος με την νυχτικιά του, με το σκούφο. Σηκώνεται άγρυπνο σαν τη Σαπφόνο τώρα και λέει: κανείς δεν μπορεί να κοιμηθεί σε αυτή τη χώρα. Πηγαίνει, σηκώνει το τηλέφωνο. Αν και νομίζω έτσι όπως παρακολουθεί τα τηλέφωνα, δεν χρειάζεται να σηκώνει. Νομίζω κανένα κουμπί θα πατάει και ακούει όποιον θέλει από όλους μας. Είναι large. Και είναι και υπεύθυνος και σοβαρός και μας ακούει όλους για να ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Αυτός που δεν πρέπει να γίνει ποτέ πρωθυπουργός, άρα να χρειαστεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το βράδυ, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι λόγω ικανοτήτων, λόγω άλλης απασχόλησης.
10: Οι επενδύσεις από τις χώρες που έχουμε
9: ξεκινήσει να έχουμε πιο γερούς δεσμούς όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
10: Έλα μωρό μου, θέλω να το φάω.
9: Θα πάτε σε 5 λεπτά ακριβώς.
10: Να μου ρίχνει σαν τζούγες πάνω μου.
9: Σε 5 λεπτά.
10: Μωρό μου.
9: Συγγνώμη, αλλά εγώ έχω το καλάθι σήμερα και έχω λίγο. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του.
0: Γιατί έχει άλλου τύπου επικοινωνίες όπως ακούσαμε τότε που τον είχαν πάρει τηλέφωνο ενώ έδινε μια συνέντευξη όταν ήταν υπουργός αναπτύξεως και είχε διακόψει τη συνέντευξη γιατί χτύπαγε το κινητό. Τελικά, να, όταν έχεις τέτοιες συνομιλίες, μάλλον στις 3 τα ξημερώματα, δεν γίνεται να σηκώνεις και το τριψήφιο που είναι δίπλα, κάνεις επιλογή τηλεφώνων. Για τα άλλα τηλέφωνα είναι μια χαρά, για το τριψήφιο το αφήσουμε στο Μητσοτάκη που είναι και ο μόνος που μπορεί να το σηκώσει μέσα στη μαύρη νύχτα. Εκτός του να σηκώνει τηλέφωνο, ο Πρωθυπουργός μας είναι ικανός να λυπηθεί για ένα κοινωνικό φαινόμενο που ισχύει στην χώρα μας, κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, και το οποίο όταν γίνει Πρωθυπουργός θα το αντιμετωπίσει.
1: Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας.
11: Μπράβο!
1: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
11: Μπράβο!
1: Να ροκανίζει το εισόδημα. Λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.

0: βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Όταν γίνει πρωθυπουργός, όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσει. Γιατί τώρα θυμώνει και λυπάται που βλέπει την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τώρα. Τώρα είναι στα τηλέφωνα, είναι στο συνεργείο. Κλείνει ραντεβού. Οπότε, όταν κάποιο στην Οικιάνο, ο ελληνικός λαός του δώσει την αρμοδιότητα, την τιμή να είναι πρωθυπουργός, θα ασχοληθεί με την ακρίβεια για να μην λυπάται ο ίδιος και για να μην θυμώνει. Τον θυμώνει γιατί δεν κάνει κάτι. Και αφού λυπάται επίσης, γιατί δεν κάνει κάτι για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών παρά τις αυξήσεις που έχει δώσει. Και όπως ακούσαμε, είπε ότι είναι η μόνη απάντηση στην ακρίβεια είναι αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Τι κάνει, να λυπάται και να θυμώνει. Ωραίο ήταν όλο αυτό, το πακετάρισε μια χαρά. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω. Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω. Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, πόσο μεγάλο προνόμιο είναι να συμμετέχουμε σε ένα κόμμα που καταφέρει να κάνει μια τέτοια συζήτηση στο συνέδριό του. Έχω βαρεθεί να τους ακούω όλη την ημέρα. Τέμπι, τέμπι, υποκλοπές, υποκλοπές, τέμπι, διαφορά.
1: Έχει βαρεθεί να ακούει αυτά, γιατί αυτά κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα. Εμείς πάλι δεν έχουμε βαρεθεί να τα λέμε όλα αυτά. Ο ελληνικός λαός δηλαδή θέλει να πάρει κάποιες απαντήσεις τι ακριβώς έγινε στο έγκλημα στα Τέμπη. Θέλει να πάρει κάποιες απαντήσεις για τη διαφθορά γενικότερα, γιατί ο ΠΚΠ, σκάνδαλα. Είμαστε περίεργοι, δεν είμαστε. Δεν θέλετε όλοι να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι είναι οι ένοχοι να πληρώσουν. Δεν το βαριέσαι αυτό ποτέ. Θες να πέσει φως. Όπως επίσης θέλουμε να ξέρουμε τι έγινε με τις υποκλοπές. Βαριέται κανείς το θέμα των υποκλοπών? Δεν θέλει να ξέρει ποιος παρακολουθούσε? Ήταν το Predator, ήταν οι ιδιώτες, γιατί ταυτόχρονα ήταν και το κράτος. Και το κράτος υπαγότανε στον Πρωθυπουργό από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την εξουσία. Όλα αυτά δεν τα βαριέται κανείς, παρά μόνο οι υπουργοί που είναι μπλεκόμενοι. Και παρά μόνο η κυβέρνηση που δεν θέλει να λένε όλα αυτά γιατί κόβουν πόντους και θέλει να λέμε. Τι καλή που είναι η κυβέρνηση, τι ωραία που τα εφαρμόζει. Άντε στη χειρότερη, λυπάται που όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν για την ακρίβεια. Λογική εδώ του Αδώνη Δωσή. Αγανάκτησης, ότι έχει βαρεθεί. Όμως η απάντηση έρχεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
1: Ποιος απορεί για όλα αυτά, για αυτές τις τρεις ονομασίες? Κανείς δεν απορεί. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε έτσι ακριβώς. Εννοούσε αυτή η τέτοιοι είναι απέναντι, έτσι θα μας ονομάσουν. Όμως έτσι όπως το φρέναρε και εκεί που έβαλε την τελεία, δεν απορώ, δεν απορώ. Μας εκφράζει όλους νομίζω. Κανείς δεν απορεί που τους λένε μαφία, εγκληματική οργάνωση και ό,τι άλλο. Οπότε έρχεται τώρα το ερώτημα, γιατί να τους ξαναψηφίσουμε?
0: Όλη η παράταξη που κράτησε τη χώρα όρθια είναι αυτή που μπορεί να την οδηγήσει και στα επόμενα βήματά της. Ότι όσα κατακτήσαμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να παιχτούν στα ζάρια.
3: Παρακαλώ. Σήμερα είναι μέρα που δέχομαι ερωτήσεις.
0: Στο οποίο λοιπόν ερωτά, γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ.
4: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις.
5: Πατριώτες, σωθήκαμε.
0: Γιατί επί των ημερών μας η χώρα ανέκτησε τη χαμένη της αξιοπιστία και την πίστη στις δυνατότητές της.
3: Είσαι ανυπέρβλητος.
0: Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
6: Καλώς τον.
7: Καλώς τον οικοκύρη μας. Καλώς τον κουβαλητή μας.
8: Βλέπεις να κουβαλάω κάτι?
7: Την παλικαριά σου.

0: μπορεί οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε διαφθαρμένοι και εμείς να τους κοιτάμε με μια στοική απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη, έχει γίνει μια μικρή παρεξήγηση, να σε εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Όχι!
1: Σάλπισμα αγώνα και πολέμου οι αχές από τον Άδων Γεωργιάδη, γιατί δεν μπορούν, λέει οι αντίπαλοι, να τους λένε κλέφτες. Δεν το δέχεται αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν το έχει πει ποτέ ο ίδιος για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες.
1: Α, ο ίδιος τους είχε πει κλέφτες, τους νεοδημοκράτες, είχε βάλει και τους Πασόκους μέσα, αλλά είχε αποκαλέσει τους νεοδημοκράτες κλέφτες. Και τώρα χτες προχτές στο συνέδριο έλεγε ότι δεν μπορούν οι απέναντι να μας λένε κλέφτες. Εμείς μπορούμε, γιατί ξέρουμε κάτι παραπάνω, είμαστε γνωστοί, δεν απορούμε, όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που έκανε χτες ο Άδωνης με στεντορία τη φωνή είναι η κήρυξη του πολέμου.
0: Θα τους πολεμήσουμε και ποτέ θα σκύρουμε το κεφάλι στο μπούλινγκ. Και ποτέ δεν θα δεχτούμε να κάτσουν να πατήσουν πάνω στον Δημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του.
1: Ωραία το είπε. Θα τους πολεμήσουμε. Ζώστηκε τα φυσεκλίκια. Την περικεφαλαία. Δεν νομίζω δεν την έχει βγάλει κιόλας. Οπότε το λέει εδώ πολύ ωραία. Θα πολεμήσουμε. Δεν μπορούν να μας αμφισβητούν όλοι αυτοί και να αφήνουν υπονοούμενα, εννοούμενα, λάσπη να ρίχνουν στην τιμή και την υπόλοιψη της παρατάξεως. Πολύ σωστά τα είπε.
3: Ένα σύνθημα διάβασα πολύ ωραίο. Το σύνθημα λέει ότι η Νέα Δημοκρατία στην έναρξη της εξουσίας ήταν σεμνά και ταπεινά. Ενώ τώρα λέει άλλαξε, έγινε σεμνά και μετρητά. Διότι πήγαν και πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Φαντάζεσαι 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Δηλαδή βγήκαν, φαντάζεσαι τώρα αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια που βγήκαν με τις τσάντες από την Τράπεζα της Ελλάδος, πήγαν σε γραφεία και θα μοιράζουν τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού. Πάνω πακέτος, ένα πακέτος. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λαιλασία.
1: Κλέφτες τους έχει πει με όλους τους τρόπους. Και τώρα χθες προχθές έσκιζε τα ημάτια του και έλεγε να πολεμήσουμε τους απέναντι που μας λένε κλέφτες. Ο ίδιος τους έχει πει με λαιλασίες, με διάφορους τρόπους, σεμνά και μετρητά. Και όλα αυτά που ακούσαμε ότι είναι κόμμα κλεφτών. Εκεί που έφτυνε, τώρα γλύφει, δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα προφανώς, είναι συνήθες αυτό. Ο Άδωνης έδωσε ένα τέμπο στο συνέδριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κι αν έδωσε τέμπο στο συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας, υπήρχε όμως και ο Δένδιας.
4: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας.
5: Ένα αρχίδι.
4: Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Ότι εδώ ο κύριος Δένδιας έγινε λάθος. Δεν το περιμένουν οι πολίτες, το έχουν λάβει. Συστημένο το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας και επιμένουν εκεί οι πολίτες. Κανονικά εδώ ο κύριος Δένδιας θα αναφέρθηκε σε αριθμούς για να πει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί η επόμενη μέρα είναι στους σχεδιασμούς όλων αυτών και όχι μόνο και των επιχειρηματιών αυτού του τόπου. Ο λαός θα πάει εκεί, θα κάνει τα δέοντα, θα ψηφίσει ό,τι να ψηφίσει, αλλά μετά θα μεθοδευτούν όλα αυτά όπως πρέπει να μεθοδευτούν για το καλό της πατρίδας, της σωτηρίας του έθνους, για να πάμε μπροστά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα γίνονται στο όνομα του λαού.
4: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού.
6: Τι γλυκό!
7: Ο
5: Θεόδωρος είναι κυρίαρχος. Τι κουβέντα είναι αυτή.
1: Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Ξέχασα να σας πω ότι ήταν η ώρα που λέγαμε τα ανέκδοτα. Και είπε ο κύριος Δέννη για σένα και είπε η κυρία Μπακογιάννη άλλο ένα ότι ο λαός είναι κυρίαρχος και επ' ονόματι του λαού ασκείται η εξουσία. Το ανέκδοτο σε αυτόν τον τόπο κρατάει καιρό και κάθε γενιά το ανακαλύπτει. Ετούτοι το είπαν και με ωραίο τρόπο για τη σημασία στα ανέκδοτα έχει και πώς θα τα πεις. Όχι μόνο να πεις το ανέκδοτο και φτάνοντας προς το κλείσιμο έτσι του πρώτου μέρους να γυρίσουμε πάλι στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος που έκανε το συνεργείο το διήμερο που μας... τρίμερο που μας πέρασε. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε και αυτός το δικό του σάλπισμα.
4: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
7: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
4: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά, θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
8: Πες το!
9: Πόλεμο!
8: Κρατά!
0: Θα τους πολεμήσουμε!
9: Πόλεμο! Πόλεμο!
4: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
8: Φέρε πίνα!
4: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
10: Χέσε ψηλά και γράτε με.
4: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
7: Στα διάλα.
4: Μην περιμένετε την προκλογική.
8: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
4: Ξεκινάμε σήμερα.
7: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
4: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης στη Γαλλία.
8: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
4: Το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023.
7: Ηρεμούλα!
4: Παίρνουμε δύναμη.
7: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
4: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
8: Μιλές μωρή μαϊμού του Φαραώ.
4: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
7: Σουδά εμπειρία χρόνων τώρα.
4: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
7: Φάγανε.
4: Επιμένουμε στις αλήθειες.
11: Είναι ψεύτες.
4: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
12: Της χούντας και του αυταρχισμού.
4: Απέναντι στους λίγους.
8: Και πιο γαμίζει πουθενά.
4: Δίνω στους πολλούς.
8: Και
4: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
7: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
4: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
10: Εδώ πήραμε ένα σκουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
4: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
8: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
12: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
4: Όλοι μας.

0: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ. Δεν απορώ, δεν απορώ.
1: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Μεγάλη μας Παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
2: Τη βάψαμε. Τη βάψαμε. Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.

0: Αυτά τα ηχητικά προέκυψαν από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας που έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο το τριήμερο που μας πέρασε. 2-11-10-80-8-80, αν συμμερίζεστε κι εσείς αυτήν την χαρά, τον πόλεμο που θα κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τις μη απορίες, τις βεβαιότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι είναι εγκληματική οργάνωση, ότι είναι μαφία, ότι είναι όλα τα υπόλοιπα και το τηλέφωνο. Κυρίως το τηλέφωνο, ποιος είναι ικανός να το σηκώσει 3 η ώρα το βράδυ. Εκεί σας περιμένει ο Αποστόλης, αυτό το τηλεφωνικό αριθμό, στο 211-1088-80, να κάνετε και τις δικές σας προτάσεις, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Από δύο μέρες τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιρλάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, Τερζάνης ο Βάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
2: Για βγάλτε.
3: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξης Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, έχω να πω.
2: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
3: Αυτά ακριβώς, ρε Απόστολη, με κατάλαβες, ρε. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
4: Γεια σου.
2: Γεια.
4: Yeah. Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
2: Made ζητήσαμε.
4: Made δεν έχουμε made.
2: Και τι να κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
4: Όχι, καλά.
2: Made in. Έχεις made in.
4: Συγγνώμη, το δώσω το made για να το αλλάξω για την Τσολιά. Θα δώσω 80 ευρώ για να μου δώσεις 7.
2: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
4: Όπως είπα, αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
2: Ξέχνατο.
4: Καλά. Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
4: Γάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που τάνε κοινωνία ακόμα, για πες.
2: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
4: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
2: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι Αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
5: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
4: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου καραγκιόζι.
2: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάξεις ευκαιρίες εσύ.
4: Τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα μην του πειράξουνε το κουτάλι με την Uber, είδες τι σου είπε. Α, όχι λέει ο Κυρανάκης, δεν μορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει την κολάρα του.
2: Όπως βλέπουμε, ναι. Και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
6: Γεια σας.
2: Γεια σας.
6: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
2: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
6: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
2: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
6: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
2: Ναι, πολλά.
6: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
2: Έπαιζε την άλλη μέρα.
6: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο.
2: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
6: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
2: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
6: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
2: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
6: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
2: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
6: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα, για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
2: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
6: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
2: Κι εγώ!
6: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
2: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά!
8: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Η ώρα είναι 7:30.
9: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
4: Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός!
3: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
5: Θα τους πολεμήσουμε! Θα τους πολεμήσουμε!
6: Που πας μωρί με την τσάπα!
7: Πόλεμο. Πάει να κάνει πόλεμο με την τσάπα, με την τσάπα. Τι να κάνουμε, αυτό βρήκε πρόχειρο. Ακούσαμε τον κύριο Δέδια πριν να μιλάει για την παράταξη, για το γενετικό υλικό της παράταξης, αλλά αφήσαμε ένα κομμάτι υπόλοιπο.
3: Το γενετικό μας υλικό δεν περιέχει λαϊκισμό.
5: Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμιδάκη.
3: Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής.
8: Τον ήπιατε.
3: Δεν έχει ύβρις.
5: Ψυχαμένος, ψυχαμα.
3: Δεν έχει φανατισμούς.
5: Μια φορά δαπίτης, για πάντα δαπίτης.
3: Δεν έχει κραυγές.
5: Θα τους αφήσουμε πιο δυνατά. Θα τους αφήσουμε.
3: Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας.
5: Θέλω να φύγετε, κύριε. Δεν θα σας πλέω μπροστά. Αλλά πού μπορείς να φύγετε από την κυβέρνηση?
7: Ναι. Είναι το κόμμα της μετριοπάθειας. Ωραία τα παρουσιάζει ο Νίκος Δένιγες για να δείξει ότι διαφοροποιείται και με όλα αυτά τα υπονοούμενα και εννοούμενα διαχώρισε εντελώς τη θέση του από όλα αυτά που εκπορεύονται και συμβαίνουν λόγω του Μεγάρου Μαξίμου και του ιδιοκτήτη του συνεργείου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί η ματιά, ξαναλέμε, είναι μετά τις εκλογές, τουλάχιστον μετά από τις πρώτες εκλογές και ανάλογα το αποτέλεσμα, αν θα παραμείνει, φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θα έχουμε Νέα Δημοκρατία πρώτη αλλά με άλλο πρωθυπουργό και με συνεργαζόμενα κόμματα και με συνεργαζόμενους επιχειρηματίες που δεν θέλουν τώρα τον Κυριάκο αλλά θα θέλουν το Δένδια ή κάποιον άλλον. Ωραία είναι όλα αυτά. Από Οκτώβρη στις οθόνες μας θα τα δούμε τότε. Τώρα έχουμε τον λαό.
9: Έλα, μωρή Λουλού.
7: Όπα.
9: Τι έγινε?
7: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
9: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ θα κάνω τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένει άμε σημαίνει μια η ώρα, να μία με δύο.
7: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα.
9: Εγώ, αλλά αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα.
7: Α, οκ.
9: Λυμπάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια, σου λέω τέτοια.
7: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά?
9: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που
7: μου. Α, μπατ, το κάνεις, εμείς σε βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
9: Εντάξει, ρε φίλε, δεν δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
8: Να σου πω, και κολυμπά και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
9: Εγώ μπαίνω, δε, η θάλασσα με μαλάκα έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκε έξω να με σκουπίστηκε, φόρεσε ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρει το σώμα σου καίει.
8: Και είσαι καυτό, είσαι καυτό μετά.
9: Ναι.
8: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
9: Είναι καλά τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
8: Έλα, λέγε.
9: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φιλε, ξέρει, είμαι πολύ στεναχωρημένο να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω κι εγώ τις απορίες μου, δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
8: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
9: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
8: Απ' την ίδια.
9: Το έχει δει στην πράξη. Έχει δει τους συνεργάτες, έχει παρουσιάσει θέση. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικός.
8: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
9: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
8: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
9: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχάς.
8: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
9: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γαμώ το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, χέστο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτή που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα της, να πούμε, και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
8: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα της όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
9: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι έμπειρη πολιτικός να προσέχει τι λέει, να πούμε, και πετάει ό,τι να είναι, ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
8: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
9: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει, θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
8: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
9: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον Καζάκη και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για τη συμπεριφορά του.
8: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μ' αρέσει εσένα.
9: Άμα δεν μπεις μέσα στον δρόμο, να μπεις τον κολόδρομο και λάσπη θα πας και σκατά θα πας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάνω, βρήκα ανθρώπους διαμάντια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
8: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
9: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
8: Θέσε.
9: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γαμίσαι, τα έχω πει. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει, μπορεί, της λέει, τι έκανε? Λέει, πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή κακούργα, το σκότωσες, κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
8: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
9: Ωραία.
8: Από τότε το λέμε λοιπόν ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
9: Ωραία.
8: Όχι.
9: Λοιπόν, μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
8: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
9: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
8: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
9: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
8: Άντε, σε περιμένω.
7: Ωραία, μοιράζονται εδώ τις απόψεις ο φίλος ακροατής και φίλος γενικότερα με τον Αποστόλη. Και είναι ωραίο αυτό που λέει για την Καριστιανού στο πρώτο μέρος του τηλεφωνήματος, όχι μετά για τις αμβλώσεις, ότι την κρίνουμε χωρίς να την έχουμε δει. Την κυρία Καριστιανού να περιμένουμε τις θέσεις. Και το ίδιο κάνουμε και με τον Τσίπρα το 10, το 12 και το 15. Να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το παιδί. Μα δεν χρειάζεται. Ξέρουμε από πριν. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει από πριν τι θα γίνει και θέλει να περιμένει να το δει να έρχεται? Δηλαδή βλέπεις να έρχεται κατά πάνω σου το λεωφορείο με ταχύτητα. Περιμένεις να δεις όπως θα έρθει με 200 χιλιόμετρα τι ζημιά θα κάνει. Δεν παίρνεις κάποια μέτρα προφύλαξης? Οριμότητα δεν λέγεται αυτό? Επάρκεια δεν λέγεται? Ειδικά όσοι έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει όλοι εμείς από το 10 και μετά, δεν θα πάω πιο πριν, που καταναλώναμε πάλι ψευδεστήσεις, αυταπάτες με το κιλό και σανό. Από το 10 και μετά που ψηφίσαμε τον Γιώργο για να, επειδή θα υπήρχαν λεφτά, και ήρθε και έφερε ένα μνημόνιο και πήρε τα λεφτά, τα μάζεψε και έκοψε συντάξεις και τα πάντα. Μετά ξανά ίδια αυταπάτη με τον Αλέξη Τσίπρα, να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το παιδί. Ήρθε το παιδί, έφερε και άλλο μνημόνιο, έκοψε και αυτός ό,τι μπορούσε να κοπεί. Βγήκαμε από τα μνημόνια, ήρθανε τούτοι εδώ, αλλά λόγω των διεθνών ακρίβειας, πολέμων, Χούθη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχουν αρχίσει. Περικοπές δεν έχουμε, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα που περικόπτουν το εισόδημα έτσι και αλλιώς. Αν το πάμε μόνο στο εισόδημα, γιατί εδώ έχουμε και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν κάνει τη δημοκρατία κουρελού, κουρελόπανο, και ό,τι αφορά τους χάρτες αυτής της δημοκρατίας, όπως σύνταγμα, νόμους και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πρέπει κάτι να το δούμε, δεν ξέρουμε από πριν. Κύριε Καριστιανού, δεν έχουμε καταλάβει περίπου τι θα κάνει, τι απόψεις εξυπηρετεί. Τώρα πια που μπήκαν και κάποιοι άνθρωποι από τη Μόσχα φερμένοι, δεν καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξέρετε πώς παίζετε το παιχνίδι. Τι άλλο πρέπει να γίνει μέσα σε 15 χρόνια? Σας τα έχει δείξει όλα. Η ζωή και η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Πάλι ξανά αυταπάτες, κατανάλωση, υπομονή να το δοκιμάσουμε, και αυτό ξέροντας ότι θα είναι βλακεία, αλλιώς το χαρακτήρισε ο ακροατής, αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε. Τι είναι αυτό, πώς λέγεται? Όταν ξέρεις κάτι ότι θα βγει λάθος, αλλά θες να το δοκιμάσεις στην πράξη, για να χάσεις άλλα 2-3 χρόνια με αυτό το παραμύθι. Πολύ ωραίες απόψεις όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Βούλτεψη, η οποία ξέρει τι θέλει, ξέρει τι κάνει και κυρίως ξέρει τι λέει.
10: Δεν υπάρχουν, ακούσε, δεν υπάρχουν σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί, δεν υπάρχουν.
11: Είναι
10: τώρα μέχρι. Μιλάω εγώ, αρκετά.
12: Ελένη, κάτσε λίγο, μισό λεπτό, να μας απαντήσει, γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς.
10: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση.
12: Αφήστε το Μάρξ τώρα.
10: Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση, γιατί θέλει και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση.
7: Τι λέει, πώς, τι έγινε πάλι, τι συνέβη σε αυτό το κεφάλι, τι γίνεται, ο χορός τρελός εκεί μέσα, έχουν στήσει τα, ό,τι υπάρχει, το μυαλό, το ίδιο, χορεύει, shake, ωραία είναι αυτά που λέει, πάντως ωραία επιχείρηματα. Και ο Λένιν πρώτη θέση ταξίδευε, γιατί ήθελε όλοι να ταξιδεύουν πρώτη θέση, άρα γιατί να τον κατηγορήσουμε, αφού ήθελε να είναι και οι άλλοι, επειδή ο ίδιος πήγαινε πρώτη θέση. Λεπτομέρειες τώρα, ποιος μπαίνει σε αυτά. Είχαμε και Eurovision. Ναι, μου λέει εδώ ο ακροατής να πούμε για Eurovision. Τι να πούμε, βγήκε η Βουλγαρία. Εμείς πιστεύαμε ότι θα βγούμε πρώτοι με τον Ακύλα μας, θα είχαμε ετοιμάσει όλα, θα είχαμε και αυτό, θα πηγαίναμε σε εκλογές με άλλον αέρα, θα τις κέρδιζε 5 μονάδες, θα τις τσίμπαγε μόνο από τη Eurovision. Σίγουρος είμαι ότι ένα μέρος του λαού θα ψήφιζε Μητσοτάκη, γιατί ο Ακύλας θα έφερνε εδώ το γυάλινο αυτό τρόπαιο. Δεν συνέβη αυτό, βγήκε η Βουλγαρία, γειτονική χώρα, κοντά είναι, μπορούμε να πάμε του χρόνου, Σόφια, Θεσσαλονίκη, 2-3 ώρες με τα μάξι, 4 πόσο είναι, να πάνε όλα καλά. Το Ισραήλ κάθε χρόνο βγαίνει, προωθείται στις 5 πρώτες θέσεις. Ειδικά το φετινό τραγούδι, επειδή έτυχε να το δω, ήταν όχι για τα μπάζα, για τη χωματερή. Ήταν όποιο άνευρο έχει παρουσιαστεί στη Eurovision, έπρεπε να είναι στην τελευταία θέση. Πώς όμως τα έφερε και οι λαοί της Ευρώπης με τα televoting και όλα τα υπόλοιπα, το ψήφισαν και παραλίγο να βγήκε πρώτο. Βγήκε δεύτερο. Όχι, κατά τα άλλα δεν είναι καθόλου πολιτική η Eurovision. Δεν γίνονται καθόλου μαγειρέματα. Είναι όλα σωστά. Αποφασίζουν οι λαοί της Ευρώπης. Όπως ακριβώς αποφασίζουν και για τις κυβερνήσεις. Ίδιος ακριβώς τρόπος. Φτάσαμε στο τέλος με όλα αυτά. Τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
13: Έλα, ρε κουνούμα, λε.
8: Έλα.
13: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
8: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
13: Έλα, σου πω κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε τον φασισμό των ηλιθείων. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάνια, όλα αυτά τα σκύλια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξεγερθούν. Δηλαδή, εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει αυτό τα λάθη τους, αλλά τουλάχιστον είχα τη συμμετοχή στα κοινά, κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον πολλότοπο που λέγεται Ελλάδα και στους σκατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέει, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπός και δεν ενοχλείς αυτό.
14: Έχεις τον άνθρωπο διώσει και τον βασανίζεις.
15: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
14: Τα κεφαλάρια που ήτανε.
15: Εκεί ήτανε.
14: Πεταμένα.
15: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
13: Αφού τα έχω πετάξει, δεν θα πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
8: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
13: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για τον γείτονα που λένε.
11: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
8: Επίσης.
11: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθαύτης, πώς το λένε.
16: Χατζηθαύτη.
11: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
17: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
18: Τη βάψαμε.
8: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
11: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ, καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Και τι, δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα. Δεν
8: τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
11: Εντάξει, ρε, εσύ Αποστολή, τι να κάνει, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξα τα ρούχα μου.
8: Εντύσου λίγο.
19: Αποστολή,
8: ναι.
19: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα, σωστά.
8: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
19: Εγώ σου λέω πως το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
8: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
20: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
19: Άκουστε.
8: Ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
19: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
8: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
19: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
8: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
19: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
8: Α, μωροψυχούλης.
19: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
8: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
19: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν. Mm-hmm. Με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
8: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ.
19: Okay. Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
21: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
19: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει η στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας, ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
21: Ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
19: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
21: Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτή, ό,τι του φανεί, του λόγω στεφανεί.
19: Σ' αγαπώ πολύ μωρό μου, σ' αγαπώ.
8: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
19: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
8: Ναι, ναι,
22: αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Μα ναι, yeah.
1: Εδώ. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
3: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο.
4: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18 300 και 26 10 205 205. Για

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
13: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
14: Έχεις.
13: Θέλω μπρατσάκια.
14: Έχεις.
13: Θέλω και πετσέτα.
14: Έχεις.
13: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: έρχεται. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ

0: Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ αύριο συγκαλεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία των μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Οι δράστες τηλεφωνούσαν σε ανυποψία στους πολίτες, τους τρόμαζαν με δίθεν διαρροές και τους έπειθαν να αφήσουν λεφτά και χρυσαφικά δίπλα στην πόρτα του σπιτιού τους. Η Σπύρα είχε στήσει μέχρι και τηλεφωνικό κέντρο στα Ανολιώσια με τη λία της να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν την Παρασκευή, ζήτησαν και έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση εκβιασμών αγροτών στα βορίζια της Κρήτης. Πρόκειται για τους δύο ανιψιούς, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών. Την ίδια ώρα, ο θείος τους έχει επίσης εμπλοκή και έχει συλληφθεί στην Αθήνα. Υπενθυμίζεται πως κατηγορούνται ότι καταπατούσαν χωράφια και στη συνέχεια τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου φέρεται να πήραν παράνομες επιδοτήσεις ύψους 600.000 ευρώ. Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κάλυμνο μετά τον εντοπισμό του νεκρού ψαρά όπου εντοπίστηκε με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα, ο οποίος βρισκόταν μαζί με το θύμα στο ίδιο αλλιευτικό. Ο συλληφτής έπεσε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ήταν ο ίδιος που κάλεσε στις αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά την επικοινωνία του, ανέφερε μόνο πως υπάρχει ένας άνθρωπος στη θάλασσα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι είχε προηγηθεί. Επιμένει ότι δεν παραβίασε το κόκκινο ο οδηγός του φωνικού τροχαίου στη Ρόδο, όπου κόστησε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος οδηγός ισχυρίζεται ότι η σύγκρουση προκλήθηκε όταν το όχημα των θυμάτων επιχείρησε αναστροφή. Γνωστό έγινε επίσης και παλαιότερο σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλοκή. Σύμφωνα με μαρτυρία του τότε συνοδηγού του, είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και το αυτοκίνητο να αντεραπάρει. Στη διεθνή ενημέρωση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, Αλεξάνδρ Νικολόσκι, κατηγόρησε τη Ryanair για εκβιαστική συμπεριφορά σχετικά με την πιθανή έναρξη πτήσεων στη χώρα. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επιδοτεί αεροπορικές εταιρείες με 9 και 12 ευρώ ανά επιβάτη για να μεταφέρουν ταξιδιώτες και στα δύο αεροδρόμια, με τη Ryanair όμως να αξιώνει περισσότερα. Στα αθλητικά, τον Μάρκους Ράσφορντ από την Μπαρτσελόνα θέλει ο Ζωσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτη στην επόμενη σεζόν, σύμφωνα με την Independent.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now

Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. 8 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Δευτέρας, 18 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεκινάει το Ανεμολόγιο. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια, μαζί κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή για 3 ώρες 9 με 12 ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε.

απόψε δεν έχουμε θεματική βραδιά, όπως κάθε εβδομάδα. Όπως κάθε μέρα όταν δεν είναι θεματική, το τι συζητάμε το καθορίζετε οι ακροατές που θα βγείτε στον αέρα και στα θέμα, με τα θέματα στα οποία θα αναφερθείτε. Όμως, όπως κάθε Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 και 4, λίγο μετά την εισαγωγή της εκπομπής, φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος. Μας ενημερώνει για επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα συντάξεων, εργασιακά, και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα, τα οποία ερωτήματά σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Λίγο προσοχή αυτήν την εβδομάδα, καθώς οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας έντονες καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Διατηρείται μεν η θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά επίπεδα, ωστόσο έρχονται κάτι ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική Ευρώπη, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερη ατμοσφαιρική αστάθεια στη χώρα μας από την Τρίτη και μετά. Οπότε από αύριο Τρίτη θα αρχίσουν να αναπτύσσονται, όπως διαβάζω, στα ορεινά υπηρωτικά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Τοπικές βροχές, ισχυρές καταιγίδες μικρής όμως διάρκειας, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, προσέξτε αν είστε σε κάποιον ανοιχτό χώρο, πιθανές χαλαζοπτώσεις. Επίσης, δεν το θεωρούν βέβαιο, αλλά δεν το αποκλείουν, έτσι πιο έντονα φαινόμενα που να προκαλέσουν και μικροπλημμύρες. Σε περιοχές, ας πούμε, που θα υπάρχει αυτή η έντονη καταιγίδα, θα διαρκέσει λίγη ώρα, αλλά θα πέσει μεγάλη ποσότητα νερού. Και από Τετάρτη, για τους νησιώτες μας, η αστάθεια μετατοπίζεται προς το Αιγαίο. Από Τετάρτη θα επηρεάζει κυρίως θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές. Αναμένονται επίσης βροχές και καταιγίδες την Τρίτη. Και θα παραμείνει άστατος, αυτή είναι η πρόβλεψη, και από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο. Όχι κάτι το τρομερό για να πανικοβάλλεστε, αλλά ξέρω εγώ, αν είχατε κανονίσει να κλείνετε το αυτοκίνητο, δείτε το, σκεφτείτε το λιγάκι. Κατά τα λοιπά, εννοείται ότι ο καθένας πρέπει να έχει την απλή λογική στο σημείο που βρίσκεται, να αξιολογεί λίγο και την κατάσταση, και αν βλέπει ότι υπάρχει ένα, ή αν ξέρει ότι θα υπάρξει ένα πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο, ας πούμε έντονη καταιγίδα, να αποφύγει για εκείνο το διάστημα να μετακινηθεί σε ευάλωτα σημεία. Εννοείται ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα όλα αυτά να τα γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του και να κάνει ό,τι του καπνίσει. Απλώς μην βγαίνουμε μετά και λέμε που είναι το κράτος, που είναι η πολιτεία. Για να βγείτε στον ραδιοφωνικό αέρα, αυτό που κάνετε είναι να καλείτε και να δηλώνετε συμμετοχή στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880.

Βλέπω ότι ήδη οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή. Θα ανοίξουμε λίγο πιο μετά, επειδή πρώτα θα έχουμε τη συνομιλία με τον κύριο Ρίζο. Τις τηλεφωνικές μας γραμμές, λίγη υπομονή. Για το απόψινό ανεμολόγιο, οι συντελεστές στη ρύθμιση του ήχου, η Παναγιώτα Παπαλεξίου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη, στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: έρχονται εδώ και τα πρώτα μηνύματα. Κλασικά με το χαίρετέ της και καλή εβδομάδα, η κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Βλέπω ότι έχεις δηλώσει και συμμετοχή, οπότε θα τα πούμε σε λιγάκι στον αέρα. Καλησπέρα στον Έμονα. Το μήνυμά του με τίτλο «Κάτω τα ξερά σας». Γράφει: «Και καθώς τα οπλικά συστήματα ξαναγυρίζουν άρον-άρον πίσω και με την ουρά στα σκέλια σιγά μην έμεναν, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα προς τους απανταχού διασκοτιστές και μαλολάγνους και λοιπούς προδοταράδες. Πουλήστε τα υπάρχοντά σας, τα παιδιά σας, τη μάνα σας την ίδια. Μη διανοηθείτε ότι θα παραδοθεί έστω και μια γουλιά Αιγαίο σε οποιονδήποτε, γιατί θα γίνουμε μέσα στη χώρα από δυο χωριά χωριάτες. Έμονας μενόμενος». Τον έχουμε από ό,τι κατάλαβα τον κύριο Ρίζο, οπότε πάμε να τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε, κύριε Ρίζο?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους Σωκρατές.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να είστε καλά.
1: Όλα καλά.
0: Ξεκινάμε όπως πάντα με επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα.
1: Επικαιρότητα. Υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία αφορούσε το θέμα των συντάξεων κυρίας και το κατά πόσον θα μπορεί να καταβληθεί, να συνεχίζεται η καταβολή μάλλον συντάξεων χειρίας και εξιδίου δικαιώματος με την καταβολή στα ποσά δύο εθνικών συντάξεων, ανεξάρτητα δηλαδή από τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο συνταξιούχος, να δικαιούται δύο ποσά εθνικών συντάξεων. Με βάση τη σχετική απόφαση αυτό κρίθηκε μη ορθό. Άρα συνεχίζει να ισχύει η σχετική εγκύκλειος που είχε εκδώσει η ΕΦΚΑ, που έλεγε ότι είναι αποκλειστικά και μόνο σε ένα ποσό εθνική σύνταξη ο δικαιούχος σύνταξης λόγω χειρίας, πράγμα που σημαίνει ότι θα δούμε μειώσεις στους συνταξιούχους λόγω χειρίας λόγω της όρευσης αυτής που επέρχεται και οι περισσότερες συντάξεις χειρίας θα καταλήξουν στο κατώτατο όριο των 446 ευρώ, ενώ πολύ πιθανό για μεγάλη μερίδα που έχει ήδη λάβει συντάξεις να ζητηθούν πίσω χρήματα.
0: Πολύ κακό νέο δηλαδή.
1: Έτσι ερμήνευσε το Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Μάλιστα. Είναι οριστική, θα υπάρχουν προσφυγή, μπορεί κάποιος να προσφύγει?
1: Όχι, είναι στον τρίτο βαθμό.
0: Στον τελευταίο, μάλιστα. Άρα να περιμένουν δυστυχώς μειώσεις, είπατε, στις συντάξεις.
1: Όσοι λαμβάνουν δύο συντάξεις, δηλαδή σύνταξη εξιδίου δικαιώματος και σύνταξη λόγω θανάτου. Και η σύνταξη λόγω θανάτου είναι μεγαλύτερη από την κατώτατη, μεγαλύτερη δηλαδή τα 446 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και λαμβάνουν μία σύνταξη εθνική, να περιμένουν μειώσεις συντάξεις.
0: Μάλιστα. Ξέρετε αν αυτός ο αριθμός είναι μεγάλος, δηλαδή αφορά εκατοντάδες?
1: 12 με 14.000.
0: Μάλιστα. Άλλο από επικαιρότητα, αγαπητέ κύριε Ρίζο.
1: Επικαιρότητα, ανακοίνωσε ένα νομοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο θα περιέχει ρυθμίσεις, ως βασική ρύθμιση, την εξίσωση των αμοιβών ανδρών και γυναικών μετά από ευρωπαϊκή οδηγία. Έρχεται ουσιαστικά να εφαρμόσει την εξίσωση των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα, ότι δεν θα μπορεί να, για την ίδια θέση να είναι χαμηλότερη αμοιβή μιας γυναίκας από την αμοιβή ενός άντρα.
0: Και τι γίνεται αυτό? Περιπληρώνεται για την ίδια θέση μια γυναίκα λιγότερο από ότι ένας άντρας?
1: Φυσικά.
0: Με ποιο δικαιολογητικό? Για την ίδια θέση μιλάμε.
1: Για την ίδια θέση. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, το μισθολογικό χάσμα αυτή τη στιγμή ήταν μεγαλύτερο, σήμερα είναι γύρω στο 22%, δηλαδή ο μέσος μισθός για τις γυναίκες είναι περίπου στα 1200 κάτι ευρώ, ο μέσος μισθός για τους άντρες είναι περίπου στα 1500 ευρώ. 1530 αν θυμάμαι καλά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διαφορά ακόμη και στην ίδια θέση εργασίας, καθώς οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άντρες.
0: Μισό λεπτά,
1: το νομοσχέδιο έρχεται ουσιαστικά να άρει αυτή τη διαφορά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα μισθολογικής διαφοράς μεταξύ τους.
0: Μισό λεπτάκι. Να το κάνω λίγο πιο ποσοτικοποιημένο. Με κάποια επαγγέλματα δηλαδή που μπορείς να τα μετρήσεις ποσοτικά. Δεν θα πω το δικό σας, γιατί αν κάποιος είναι καλός
1: επαγγελματίας.
0: Όπως και να έχει, αν κάποιος είναι καλός ή κακός δικηγόρος, είναι κάτι πολύ σχετικό. Αν όμως κάποιος, πώς να το θέσω τώρα, απαντάει, δουλεύει σε ένα τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Και είναι άντρας. Για την ίδια δουλειά δίπλα του στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι παράδειγμα.
1: Επειδή είναι γυναίκα.
0: Και δεν είχαμε εμείς νόμο μέχρι τώρα που αυτό να το διόρθωνε?
1: Όχι, αυτό επαφείται στις διαπραγματεύσεις των επισυλλογικές κλπ.
0: Μάλιστα. Και έρχεται τώρα, όπως είπατε, σχετική...
1: Θα έρθει σχετικό νομοσχέδιο το οποίο θα αναφέρεται ρητά στο συγκεκριμένο ζήτημα για την εξάλληψη του μισθολογικού κενού που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών.
0: Λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό?
1: Ναι. Εφαρμογή οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και το είχε αναδειχθεί και το ζήτημα το που αφορούσε τις αγγελίες. Ότι στις αγγελίες δεν αναφερόταν ο μισθός για τον οποίο αναζητείται η θέση εργασίας. Ακόμη και εκεί, δεν σας έκανε εντύπωση αυτό? Δηλαδή,
0: ναι,
1: υπήρχε
0: πάντα
1: μια θέση αγγελίας η οποία έλεγε αναζητείται η θέση χωρίς να προσδιορίζεται για άντρα ή γυναίκα, μισθός συζητήσιμος.
0: Ναι, μου έκανε πάντα.
1: Συζητήσιμος μισθός. Σήμαινε ότι στις γυναίκες, ας πούμε, προτινόταν πιο χαμηλές μισθολογικές αποδοχές από τους άντρες.
0: Ενώ τώρα είτε πάει άντρας είτε γυναίκα, από τη στιγμή που στην αγγελία
1: κανονικά
0: θα αναφέρεται...
1: Κανονικά θα ελέγχεται αυτό, προφανώς.
0: Και από πότε ξεκινούν αυτά να ισχύουν?
1: Περιμένουμε το νομοσχέδιο, θα έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή για αυτό.
0: Μάλιστα. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάποιος που αυτό θα το καταψηφίσει. Το πρόβλημά μου είναι γιατί δεν είχε... Το πρόβλημα που μπορεί κάποιος να θέσει είναι γιατί όχι τόσο καιρό και όχι... Πολύ ενδιαφέρον.
1: Οπότε, θα το παρακολουθούμε από κοντά και θα το συζητήσουμε.
0: Εννοείται, μας ενημερώνετε και εσείς στην εξέλιξη. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, να θέσω εγώ ερώτημα.
1: Ναι, ναι.
0: Διαβάζω εδώ στα αγαπημένα σας πρωτοσέλιδα. Δεν ξέρω αν είναι πρόωρο. Μ' αρέσει κιόλας όταν σας λέω πράγματα που λίγο σας εξοργίζουν από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ότι από 1η Ιανουαρίου του 27, τέλος στην προσωπική διαφορά για 670.000 συνταξιούχους.
1: Το έχουμε πει 100 φορές αυτό. Η προσωπική διαφορά είναι ένα λογιστικό νούμερο. Το λογιστικό νούμερο εξακολουθεί να ισχύει.
0: Περιμένουμε να το δούμε.
1: Δεν
0: το έχετε πει όμως.
1: Προσωπική διαφορά. Θα παίρνουν την αύξηση 100%. Τώρα πήρανε το 50%. Από 1η-1η-27 θα πάρουν αύξηση 100%. Μου θυμίζετε, είδα ένα... Ένα reel, αυτά τα μικρά βιντεάκια που παίζουν στα social media από συνάδελφό σας, εξαίρετο συνάδελφό σας κατά τα άλλα, ο οποίος έλεγε
0: όλοι
1: ότι για 984.000 συνταξιούχους έρχονται αναδρομικά από 3 έως 15.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και περιέγραφε τις κατηγορίες που θα πάρουν από 3 έως 15.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εάν εσείς βρείτε ένα συνταξιούχο αύριο το πρωί που θα πάρει από 3 έως 15.000 ευρώ, εμένα να με κόψετε την εκπομπή, να με ξαναβγάλετε.
0: Εγώ σας το είπα, όλοι οι συνάδελφοί μου είναι εξαιρετικοί. Να είστε καλά, κύριε Ρίζο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρώτη πρώτου του 27, ξαναλέω,
0: ναι,
1: θα παίρνει κάποιος που έχει προσωπική διαφορά, θα παίρνει το 100% της σύνταξης. Η προσωπική διαφορά θα εξακολουθήσει να ισχύει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
1: Είναι δεδομένο, δηλαδή, για παράδειγμα, φέρνω και ένα παράδειγμα. Όταν έχουμε ένα θάνατο, αυτή η σύνταξη που μεταβιβάζεται είναι χωρίς την προσωπική διαφορά. Δηλαδή, μεταβιβάζεται η σύνταξη ως είχε επανυπολογιστεί το 2019 χωρίς την προσωπική διαφορά. Αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά θα αυξάνεται και η σύνταξη χειρίας κατά 5, 10, 20% ανάλογα πόσο είναι μεγάλη η προσωπική διαφορά. Καταλάβατε.
0: Α, μάλιστα. Αυτή είναι
1: η καλή διευκρινήση. Το λογιστικό λοιπόν θα συνεχίζει να υπάρχει.
0: Περιμένουμε να τα δούμε και
1: καλό
0: στη
1: βράδυ, καλό πράξη. Βράδυ και στους ακροατές.
0: Καλή συνέχεια. Μια καλή είδηση για την μείωση των μισθολογικών διαφορών με βάση το φύλο για την ίδια θέση εργασίας. Μια κακή για τις μειώσεις. Βέβαια, σε πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όσο μας είπε ο κύριος Ζήζος, αφορά περίπου 11 με 14.000 δικαιούχους συντάξεων κυρίας. Που παίρνουν δύο συντάξεις, τη δική του σύνταξη από το επάγγελμά τους και του συντρόφου της συντρόφου, αλλά που η... πώς να το θέσω... Η σύνταξη χειρίας είναι μεγαλύτερη από την κατώτερη εθνική σύνταξη. Στις περισσότερες, η αλήθεια είναι, των περιπτώσεων δεν είναι.

Σε πολύ λίγο θα πάρει το λόγο ο πρώτος μας ακροατής, ο Γιάννης από τη Νέα Πέραμο. Μετά το Γιάννη θα πάμε σε τραγούδι και μετά με τους υπόλοιπους. Σήμερα θα σας βγάλω έτσι όπως έχετε καλέσει, καθώς και ο Ξηρομυρίτης, ενώ είχε καλέσει, δεν τον φιλοξένησα την προηγούμενη εβδομάδα, και ο Αλιγάτορας, ενώ είχε καλέσει, δεν του έδωσα το λόγο την προηγούμενη εβδομάδα. Μ' αρέσει να τα λέω αυτά στον αέρα. Δεν θέλω να νιώθει κάποιος ότι κάτι γίνεται πίσω από την πλάτη του, κρυφά, για εκείνον μόνο και διάφορα τέτοια. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχω επιλέξει τη διαχείριση της εκπομπής, έτσι ώστε σε ακροατές που δεν καλούν τόσο συχνά, να μπορώ να τους δίνω την δυνατότητα να βγαίνουν στον αέρα. Σας έχω ξαναπεί ότι μεταξύ δικαιοσύνης και ισότητας προτιμώ τη δικαιοσύνη.

0: Σε άλλα μηνύματα λίγο νωρίτερα, καλησπέρα στον Σωτήρη από το Χαλάνδρι. Κυριακή 4:30 στη Λεωφόρο Μαραθώνο στην Παλίνη. 100 άτομα με σημαίες Παλαιστίνης, Κούβας, Πανό κάνανε πορεία στη μέση της Λεωφόρου, με αποτέλεσμα από πίσω να έχει συσσωρευτεί μια ουρά αυτοκινήτων 3 χιλιόμετρα. Με ποιο δικαίωμα αποφασίζουν να ταλαιπωρήσουν εκατοντάδες αυτοκίνητα. Πω, από εκεί ήταν Κυριακή και λες θα βγω και θα πάω και με την ησυχία μου κάπου, δεν θα έχει κίνηση. Θα έτυχε μάλλον, αγαπητέ Σωτήρη, τη στιγμή που το αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα στο ανεμολόγιο, τι είχε διοργανώσει, το είχε και πρωτοσέλιδο ριζοσπάστης, να μην άκουγες εκείνη την ώρα. Θα έτυχε να μην είχες ακούσει και βρέθηκες εκεί. Στο κέντρο της Αθήνας πάντως το έχουν κάνει πλέον, η αλήθεια είναι, πολύ πιο πρακτικό. 8 στις 10 φορές που περνάω και έχει κάποια συγκέντρωση και διαδήλωση ή διαμαρτυρία, η κίνηση των οχημάτων συνεχίζεται κανονικά. Σήμερα πάλι υπήρχε αντίστοιχη συγκέντρωση έξω από τη Βουλή για με τον πόλεμο στο Ιράν, σταματήστε τον πόλεμο κτλ. Κτλ. Ο αριθμός των συγκεντρωμένων ήταν στο πεζοδρόμιο και στη μία λωρίδα της Βασιλίσσης Σοφίας, για να υπάρχει και μια ασφάλεια, και η κίνηση των οχημάτων συνεχιζόταν κανονικά. Κάτι που έχω διαπιστώσει φέτος αυτή τη χρονιά, λόγω του ότι η διαδρομή με οδηγεί από το κέντρο της πρωτεύουσας, ότι γίνεται πάρα πολλές φορές. Εδώ έχω πετύχει περίπτωση όπου είναι κλειστό, επειδή έχει πολύ κόσμο, μόνο το ένα ρεύμα, ανόδου. Και το καθόδου συνεχίζεται κανονικά. Σας το λέω διότι στις αρχές του 2000, όπου ήμουνα για αρκετά χρόνια στο ελεύθερο ρεπορτάζ, και όταν είσαι στο ελεύθερο ρεπορτάζ καλύπτεις οτιδήποτε, έχω καλύψει άπειρες πορείες στη ζωή μου και έχω συμμετάσχει, αν θέλετε, τα προηγούμενα χρόνια σε εξίσου πολλές ως φοιτητής, έκλεινε όλο το κέντρο. Είτε ήταν 100 άτομα, είτε ήταν 100.000. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν ξέρω γιατί δεν έγινε, μήπως δεν ήταν όπως λες 100 άτομα, γιατί θα μπορούσαν να τους είχαν στη μία λωρίδα και να γίνεται η κίνηση. Αυτό λίγο μου κάνει εντύπωση. Έχουμε τον Γιάννη από Νέα Πέραμο, πάμε να του δώσουμε το λόγο. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλησπέρα σας, πώς έγινε, πήθηκε, ευχαριστώ και πάλι που επικοινωνούμε μαζί.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Λέτε κάποιος έλεγε γιατί έχω πολλά τριγάματα. Λέμε τι μου χάθει. Να γέρασε για την πέμπτη το όνομα του, γιατί το όνομα Κωνσταντίνος είναι πολύ μεγάλο και ο Μέγε Κωνσταντίνος και η Μεγάλη Ελένη. Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη είπανε μάνα και γνώσεις. Εκείνη το γέννητα και εκείνη τον μεγαλώσε με ωραία πλούματα και
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές Γιάννη μου.
1: Και σε σένα και την Ειρήνη Λαγάκη που επικοινωνούμε πάντα για να δώσω να τι κάνει πώς είσαι.
0: Καλά είμαστε, σε ευχαριστεί πολύ και η Ειρήνη.
1: Ναι. Και θα κανονίσουμε να μιλούμε καθώς όλο το λέμε, το λέμε, αυτό πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει και να γνωριστούμε.
0: Εντάξει Γιάννη, το καταλαβαίνω.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, καλά είμαι. Εσύ ελπίζω.
1: Ασχέτη Κωνσταντίνε, ασχέτη ήταν ο Κυριάκος.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Και πότε να κάνεις εκπομπή.
0: Καλό είναι το καλοκαίρι που καλοκαιριάζει.
1: Θα πας στην Ελλάδα.
0: Ναι, θα πάω.
1: Όχι.
0: Ακόμα δεν ξέρω, πρέπει να δω με το σταθμό.
1: Ακούς.
0: Θα ενημερώσω όμως. Όχι, Ιούλιο μάλλον.
1: Πότε τελειώνει η εκπομπή.
0: Ακόμα δεν το ξέρω. Πρέπει, είναι καινούριος ο σταθμός εδώ.
1: Ιούλιο.
0: Όχι, θα πάει και Ιούλιο. Θα πάει και Ιούλιο.
1: Και Ιούλιο, να πάμε. Θα σε πάρω και τηλέφωνο.
0: Να με πάρεις Γιάννη μου, έγινε.
1: Θα ακούσε παιδιά.
0: Να με πάρεις είπα, ναι.
1: Ακούσε το λόγο, το φωνόγο, σε μένα. Εγώ ήταν, ναι. Αυτό που είπα, εγώ σε φωνώ ότι τα μία δικαιούνται τα συμπτώσεις να είναι λίγο πολύ να απαλλούνται.
0: Λίγο παραπάνω, ναι. Έγινε, Γιάννη μου. Αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και πολλούς χαιρετισμούς εκεί σε όλη την οικογένειά σου. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Πάμε σε τραγούδι και αμέσως μετά ξεκινάμε. Συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους ακροατές. Απλώς ήθελα να ακούσουμε πρώτα τον Γιάννη και μετά να βάλω τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο και ξεκινάμε με τον Ξηρομερίτη. Συνεχίζουμε μάλλον με τον Ξηρομερίτη, με συγχωρείτε. Με μπερδεύει το γεγονός ότι ακούσαμε το τραγούδι. Γεια σου Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Γεια σου Ναξιώτη.
0: Καλώς το.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, σε ακούμε.
1: Καταρχήν, τι να πω, να στείλω χαιρετίσματα στον Μυρμηδόνα, στον Νέμονα, στον Άγρα, στον Μπούμεραγκ και να πω στο φίλο μας στον Μυρμηδόνα ότι δέχομαι να γίνω κουμπάρος. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κουμπαριές.
0: Ναι, έχει
1: πλάκα. Μια διαφωνία εξελίχθηκε σε έρωτα μεγάλο.
0: Συνήθως έτσι πάει.
1: Ναι. Μυρμηδόνα, γίνομαι κουμπάρος. Αλλά θα πρέπει να προσκυνήσεις τον Ξηρομερίτη όμως, έτσι, γιατί ο κουμπάρος έχει τον πρώτο λόγο. Και μετά θα έχουμε και απογόνους, έτσι, πρέπει να μου λύσει τα χέρια άμα σου βάλω τα στεφάνια. Τώρα επειδή θέλει και ο Έμονας, εντάξει, εγώ περνάω τα δαχτυλίδια, ο Έμονας τα στέφανα. Είναι καλό κορίτσι, Μάιδα. Εγώ μπορεί να διαφωνώ, αλλά τη συμπαθώ.
0: Είσαι ωραίος.
1: Τη συμπαθώ.
0: Δεν συμπαθείς μόνο όσο συμφωνείς.
1: Όχι βέβαια, θα ήμουν... Αυτό το κάνουν μόνο οι ανόητοι. Όχι. Κοίταξε να σου πω κάτι, και αυτή έχει τα δίκια της. Εντάξει, παιδί μου, κάποια στιγμή, ας πούμε, η κοπέλα προσπαθεί να ισορροπήσει, να είναι δίκαια στο λόγο της. Έτσι δεν... Αυτά που λέει, εγώ μπορεί να διαφωνώ, έτσι, και διαφωνώ. Αλλά δεν μπορώ να την κατηγορήσω για αυτά που λέει. Αυτό όμως που με ενοχλεί, θυλάκου να δεις. Εμένα στη ζωή μου με ενοχλούν οι ρουφιάνοι, οι γλύφτες και οι πινέδες. Αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων με ενοχλούν αφάνταστα.
0: Φαντάζομαι όλους τους ενοχλούν αυτές οι κατηγορίες, αλλά τέλος πάντων.
1: Σου έστειλε ένα μήνυμα το καλόπεδο, ο καλόπεδος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Που ανέφερε εμένα και τη Μάιρα και το Μυρμηδόνα και τη Λευκή. Ότι εγώ, και είπες κιόλας, σας δίνει, λες, ο καλόπεδος.
0: Που παίρνετε σε άλλες εκπομπές.
1: Ναι, άκου λοιπόν, εγώ παίρνω και θα παίρνω σε όποιον γουστάρω και κάνω κέφι και σε όποιο ραδιοφωνικό παραγωγό μου το επιτρέπει. Και δεν θα ρωτήσω ποτέ κανένα καλόπεδο, ή να μην πω και την άλλη τη λέξη, να βάλω ένα ωμέγα μπροστά, το αν θα βγαίνω στο Λαβίδι ή στο Μπαρδάλι ή στο Τζιλιμίδι ή στο Μάχη FM, που ανέφερε ότι βγαίνω και στο Μάχη FM. Εγώ δεν βγαίνω στο Μάχη FM, αν και ο Κακραμάνης είναι φίλος και του χρωστάω να βγαίνω. Πιο πολύ βγαίνω σε σένα και στο Μπαρδάλι. Και όταν ήσουν ακόμα στο Real, το ξέρεις από τότε ότι έβγαινα στο Μπαρδάλι. Και νομίζω ότι έχω δικαίωμα να βγαίνω, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως και έχεις.
1: Δηλαδή με ποια λογική έρχεται το καλόπεδο? Δηλαδή τι ζόρια τραβάει ο καλόπεδος, ας πούμε, επειδή και σου αναφέρει, να πούμε, στα Μολοχτά και σου λέει ο Ξηρομερίτης και η Μάιρα βγαίνει και στον Παραγωγό. Και η Μάιρα καλά κάνει και βγαίνει. Και να βγαίνει όπου γουστάρει. Ελευθερία δεν έχουμε?
0: Βεβαίως και έχουμε.
1: Ωραία. Ποιος είναι ο μάγκας δηλαδή αυτός που θα πει, δηλαδή εσύ τι θα με κάνεις νταντά εμένα τώρα γιατί βγαίνω στον Παρδάλι?
0: Όχι.
1: Ή δεν θα με βγάλεις?
0: Εδώ είσαι, στον αέρα είσαι.
1: Ναι. Άρα πού είναι το κακό δηλαδή, γιατί το λέει?
0: Αν ακούει να απαντήσει.
1: Ας απαντήσει. Άκουμε λοιπόν. Κάποια στιγμή, επειδή συζητάμε και κάποια φιλοσοφικά θέματα μαζί, πούμε το Μανώλη, εντάξει. Πάει κάποιος να πει κάτι στο Σοκράτη. Του λέει, αυτό που θα μου πεις, του λέει, είναι αλήθεια? Του λέει, δεν ξέρω, του λέει, το άκουσα. Ναι. Είναι καλό, του λέει? Δεν ξέρω, του λέει, εσύ θα το κρίνεις. Εμένα μου είναι χρήσιμο? Ούτε αυτό το ξέρω. Γιατί μου το λες?
0: Την ξέρω την, τον αστικό,
1: την ξέρω, από το μύθο. Την ιστορία.
0: Ναι.
1: Από το μύθο. Εκεί είχαμε και μυθολογία, μάλλον θα πρέπει να κάνεις και άλλη εκπομπή, γιατί ο μύθος, να ξέρεις, κάνει την ιστορία να φωνάζει.
0: Οκ, okay, πάμε λίγο και σε άλλα θέματα, γιατί κάποιος που δεν ακούει συχνά την εκπομπή δεν μπορεί, ναι, τώρα να καταλάβει τι γίνεται. Είναι λίγο εσωτερικό.
1: Όχι, σίγουρα, αυτό. Ναι, ναι.
0: Οπότε πάμε.
1: Ωραία.
0: Και στα υπόλοιπα.
1: Πού να πάμε, στο έργο το τουρκικό?
0: Ποιο έργο τουρκικό?
1: Αυτό τώρα με το νομοσχέδιο της Γαλάζης Πατρίδας.
0: Μαβί Βατάν, ναι.
1: Πώς το πες?
0: Μαβί Βατάν.
1: Να σου πω, το σπίτι που έχεις πάνω είναι δικό σου ή δικό μου? να έρθω να το πάρω. Γιατί εγώ θα έχω φανταστεί ότι είναι δικό μου.
0: Έλα. Έλα. Πάρε το μισό. Και μετά να μου λες.
1: Τι.
0: Άμα μπορείς να μου λες, έλα πάρ' το πίσω.
1: Όχι, και θα πάρω αρχικά το μισό και μετά θα πάρω το άλλο μισό. Γιατί με το μισό τι να κάνω. Και θα σας αφήσω σένα στον δρόμο. Δηλαδή, εγώ ρε φίλε πραγματικά απορώ, με αυτοί δεν είναι, αυτοί είναι μπαμπέσιδες. Δεν είναι, δεν έχουν να πούμε... αυτοί ήταν πάντα.
0: Έτσι μάθανε.
1: Δηλαδή τώρα θα τον εμάθουν ποιος είναι. Κόφτε να πούμε το βήχα από την αρχή, με οποιοδήποτε τρόπο. Με οποιοδήποτε τρόπο να τελειώνει το πανηγύρι, καθόμαστε τώρα και συζητάμε τι κάνει ο Νιάος στα κεραμίδια. Θα κόψουν το Αιγαίο στη μέση. Τι συζητάμε δηλαδή, συζητάμε τώρα αν εμείς θα στείλουμε όπλα σε δικά... Δηλαδή εγώ τώρα αν θα, τι θα κάνω και τι θα βάλω στο μπαλκόνι μου. Θα ρωτήσω δηλαδή, ποιον θα ρωτήσω. Στο σπίτι το δικό μου ποιον θα ρωτήσω, για πες μου.
0: Κανένα δεν θα ρωτήσεις.
1: Άρα στη μπορεί συνθήκη... να μπει κανένας να ανοίξει την πόρτα και να μπει μέσα.
0: Ναι, εμείς λόγω των συνθήκων εκείνης της εποχής είχαμε πει ότι δεν θα έχουμε. Αλλά μετά αυτοί κάνανε
1: εισβολή. Ποιον συνθήκων. Να σου πω κάτι, έχεις την εντύπωση ότι νίκησε ποτέ ο Τούρκος. Ο Τούρκος ξέρεις τι σημαίνει τώρα. Περιμένει μια πολιτική αναταραχή.
0: Ναι, νίκησε.
1: Πού νίκησε, μας κάνεις πλάκα Κωνσταντίνε.
0: Δεν
1: νίκησε, εκμεταλλεύτηκε, χάσαμε τη Μικρά Ασία γιατί εδώ είχαμε φαγωμάρες. Βασιλικούς και βενιζελικούς. Στην Κύπρο είχαμε να πούμε τα ταραβέρια του Ιωαννίδη και μπήκε μέσα και πάτησε πόδι. Αν πας και στο Βυζάντιο είχαμε τους παλαιολόγους και τους κατακουζινούς. Ο Τούρκος αυτό, δηλαδή στο Αμέρικα δικά μου λέγανε ο λύκος στην Αντάρα χαίρεται. Αυτό θέλει να δημιουργεί μια στα ίσα, δεν μπορεί γιατί δεν είναι παλικάρι. Ο Μπαμπέσης και να μην πω και την άλλη λέξη να πούμε, έτσι δεν μπορεί στα ίσα. Μας έλεγε, θα έρθω λέει νύχτα. Γιατί δεν έρχονταν. Γιατί λέει να πούμε να βγάλουμε τα όπλα από τα νησιά. Ποια νησιά, γιατί τι, έχει κανένα λόγο, έχει καμιά ύπαρξη. Μιλάμε να πούμε για επακούμβηση. Τότε με το Σαλιάρ, τι επακούμβηση. Επακούμβηση να βάλεις τρία μέτρα να πούμε το άλλο το πλοίο μέσα στο Made Ship του πλοίου του Τούρκικου. Με ένα πλοίο παλιό του 82. Αυτό θα το εμβόλιζε κανονικά αν ήθελε ο καπετάνιος. Και πήγε να του κάνει τσαμπουκά, πήγε να το βουλιάξει το δικό μας. Και το γύρισε πίσω, έτσι και το κόψε μέσα. Αυτό κανονικά το οποίο έπρεπε να πάει για παλιοσίδερα. Η ναυαρχίδα τους είναι, το Κεμάδα Ρέις.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι.
1: Αυτό είναι ρε φίλε,
0: αλλά
1: αυτό
0: ήταν
1: είναι.
0: Αλλά ήταν ωραία κίνηση,
1: ναι, ξέρεις πώς τέτοιες κινήσεις έχουν γίνει στο Αιγαίο και πόσα παλικάρια υπάρχουν στο Αιγαίο. Και πόσα άλλα είναι τριγύρω. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα δηλαδή να μας λέει ότι η Ρόδος...
0: Πόσες.
1: Ε.
0: Τι παλικάρια υπάρχουν στο Αιγαίο.
1: Ενώ καπετανέ είναι αυτοί. Και στρατηγοί και φαντάροι. Και πάντα οι Έλληνες, να ξέρεις, μια χούφτα ήτανε. Αλλά αυτή η χούφτα, αυτή η 300-250, εντάξει, νικούσαν όλοι. Θυμάσαι που κάναμε μια για τη μάχη του Μαραθώνα. Ήταν περισσότεροι οι Έλληνες από τους Πέρσες.
0: Όχι, αλλά είχαν ωραία στρατηγική.
1: Ποιοι οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Είχανε ψυχή Κωνσταντίνε.
0: Όχι.
1: Δεν σημαίνει ψυχή.
0: Ευτυχώς.
1: Να σου πω κάτι. Είχανε ψυχή. Τι δεν σημαίνει τίποτε.
0: Όχι τίποτε. Εντάξει και εγώ είμαι υπερβολικός. Σημαίνει πολλά. Αλλά δεν σημαίνει.
1: Το α και το ω είναι ρε φίλε.
0: Όχι. Το α και το ω είναι.
1: Το α και το ω είναι.
0: Το πλάνο, ο σχεδιασμός.
1: Γιατί το κάνεις. Είχε υπεροπλία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο ελληνικός στρατός.
0: Είχε πλάνο, σχέδιο.
1: Τι πλάνο μωρέ Κωνσταντίνε. Τώρα ξέρεις πότε, πώς μπήκαν οι Γερμανοί, δεν θα πένανε. Αυτοκτόνησε ο άλλος ο Κορεζής τότε να πούμε. Και οι άλλοι την κοπανίσανε, ναι, και βρήκε να πούμε τα ραβέρι και μπήκε μέσα και συνθηκολόγησε τον Σολάκογλου τότε. Πλάκα μου κάνεις, από πού θα πένανε οι Γερμανοί.
0: Όταν μεγαλώνεται με το αέρα.
1: Ναι,
0: και
1: με το αέρα.
0: Νομίζετε ότι οι,
1: ναι,
0: πέντε τύποι ξυπόλοιποι πάνω αέρα και κέρδισαν έτσι.
1: Επειδή εγώ έχουμε διαφωνίες, η ιστορία γράφει. Και ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Έσετε ήμαρ λέγανε κάποιοι.
0: Εντάξει.
1: Και επειδή. Ναι, εγώ να σου πω κάτι ρε φίλε τώρα.
0: Πες μου και
1: να
0: κάνουμε επίλογο σιγά σιγά, πες μου.
1: Τίποτα, με ενοχλούν ρε φίλε κάποια πράγματα.
0: Καλά κάνεις και σε ενοχλούν.
1: Γιατί διάβασα και κάποια άρθρα και διαβάζω και λέει να πούμε, υπήρχαν Τούρκοι αναλυτές και λέει, κοίταξε να δεις λέει, εντάξει το Σαρονικό δεν θα τον πειράξουμε. Αυτό είπε να μην πω τη λέξη να πειράξεις και το Σαρονικό. Δηλαδή θα φτάσει μέχρι την Αίγινα η χάρη σου. Εντάξει λέει, Κυκλάδες και Σποράδες όχι να πούμε. Αλλά εντάξει, αυτά που είναι στη δικαιοδοσία μας, δηλαδή η Ρόδος, έτσι, η Χίος, η Μυτιλίνη, όλα τα 152 νησιά λέει θέλουνε, τους άνοιξε όρεξη. Ε, μήπως θέλουν και τίποτα άλλο ελληνικό, γιατί το έχει ο Τσολιάς κάτω από τη φουσανέλα του, μήπως θέλουν να έρθουν να το πάρουν και αυτό, για να γλεντήσουνε.
0: Τι να κάνουμε, υπάρχουν άνθρωποι που όταν το δικό τους κερδίζει, το βλέπουν έτσι.
1: Ναι,
0: βλέπουν την αδικία μόνο όταν θίγονται. Δεν τη βλέπουν όταν κερδίζουν.
1: Ποιοι θίγονται οι Τούρκοι, σε τι θίγονται?
0: Όχι, γενικώς λέω, οι άνθρωποι βλέπουν την αδικία όταν θίγονται, όχι όταν κερδίζουν.
1: Ε, ναι ρε φίλε, μα εδώ είναι ξεκάθαρο ότι θίγομαι. Εγώ να σου πω κάτι.
0: Εσένα.
1: Και αυτό που είπα πριν, έτσι, μου λες τώρα αν είμαι Έλληνας
0: ή όχι. Για πήγαινε στην πολιτική και ρώτα τους. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει σκάνδαλο. Και δες, αν το βλέπουν όλοι ξεκάθαρα. Τέλος πάντων. Ο ανθρώπινος χαρακτήρας είναι περίεργος.
1: Ναι, αλλά είναι ανθρώπινος χαρακτήρας, λέει, έτσι. Είναι ανθρώπινος χαρακτήρας, έτσι. Είναι μετά και αυτό που σου είπα με την ψυχή. Κοίτα, πολέμιος δεν είναι ο πολέμιος εν κράτη, είναι ο πολέμιος εν επιθυμιών αυτού. Αυτό το έλεγε ο Αριστοτέλης. Και ο άνθρωπος, έτσι, είναι δούλος στα πάθη του, όπως είναι δούλος και στα αφεντικά του. Και ο Έλληνας δεν έχει αφεντικά. Ποτέ δεν είχε αφεντικά.
0: Εντάξει, ξέρω.
1: Εντάξει, και όταν είπαμε γιατί θα μου πεις τώρα εσύ ρε φίλε που μιλάς είσαι Έλληνας. Ρε φίλε, όνομα ελληνικό έχω. Στο τόπο ελληνικό γεννήθηκα. Με ελληνικό τρόπο ζωής έμαθα να ζω. Η μάνα μου Ελληνίδα. Τώρα αν ξέρω εγώ ήμουνα Ινδιάνος που ήρθα εδώ και ξαφνικά έγινα Έλληνας.
0: Μου ακούγεσαι χρήσιμος για το πεζικό. Στο επιτελείο όμως πίσω για το σχεδιασμό δεν θα σ' άφηνε ούτε από την πόρτα να περάσεις.
1: Αλήθεια λες.
0: Για το πεζικό μπροστά μου ακούει αυτό, ένα τέτοιο τον θέλω. Θα ψυχώνει και τους υπόλοιπους, ναι. Στο επιτελείο όμως πίσω που θα σχεδιάζουμε, που θα αμυνθούμε, που θα επιτεθούμε, ούτε απ' έξω δεν θα σ' άφηνε.
1: Θα σου πω, την ξέρεις την ιστορία με τον Καραϊσκάκη, ας πούμε, το Σιγιχτάρ Μπόζα, έτσι, που του λέγε, του στέλνε να πούμε Φιρμάνια και του λέγε, κοίταξε να δεις, του λέει, έχω έναν κολλητό, ένα πολύ καλό φίλο και το συμβουλεύω. Θα το συμβουλευτώ, του λέει, και θα σου απαντήσω. Ξέρεις ποιος ήταν ο κολλητός του, ε? Ποιον συμβουλεύονταν ο Καραϊσκάκης, ε?
0: Ποιον?
1: Το κάτω το κεφάλι.
0: Μάλιστα.
1: Και απάνταγε δε όντως.
0: Έγινε
1: και το απάνταγε, θα μου πει, κάποιοι θα πούνε ότι ήταν ανθυρόστομος, ήταν χυδαίος.
0: Όχι.
1: Μα τι να πεις,
0: θα σου πω ότι τον πυροβόλησαν μπαμπέσικα. Οπότε ίσως θα έπρεπε που και που να μην συμβολευόταν μόνο το κάτω. Αυτά.
1: Α, να συμβολευόταν το πάνω, ε.
0: Πού και πού.
1: Για να μην τον φάνε τα λαμόγια εδώ, ας πούμε, έτσι. Αυτά, αυτοί οι γρεκυλοί και όλοι αυτοί, να πούμε, που βολεύονται, έτσι, με το, με το χαβιάρι και
0: οι
1: με
0: Έλληνες
1: το...
0: Οι Έλληνες δεν έχουν δούλους και γρεκύλους, τι κάθισε και λες. Πριν λίγο είπες, ο Έλληνας δεν έχει ούτε δούλους, ούτε
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Ναι, το πρόσεξε, άκουσε με. Ο Έλληνας αυτός που είχε, οχθέ μου, σε κουράζει.
0: Δεν με κουράζει, ναι, κουράζει είμαστε ώρα.
1: Όταν εγώ, όταν εγώ θα υπηρεσπιστώ τον εαυτό μου, πρέπει να φάω σφαλιάρα. Αν όμως σου έλεγα ότι εντάξει μωρέ φίλε, δεν τρέχει τίποτα τώρα γιατί εντάξει.
0: Σου είπα.
1: Ας έρθει να μου χαϊδέψει λίγο τον πισινό Τούρκος, θα ήμουν ωραίος. Μια
0: μα
1: χαρά.
0: Σου είπα, στην πρώτη γραμμή θα ήθελα ανθρώπους σαν εσένα. Δεν το είπα έτσι. Αυτά.
1: Τέλος πάντων. Anyway, άμα δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Γεια σου, ξηρομερίτη μου, σε
1: ευχαριστώ. Θα τα πούμε άλλη φορά. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ο ξηρομερίτης το έχει αυτό. Απ' τη μία λέω να του το κόψω, απ' την άλλη το αφήνω. Νιώθει πολλές φορές ότι παίρνει το φίλο του. Τον ακούτε. Αχ, και έτσι όπως ξεκίνησε. Τι νέα, τι λέει. Έλα ρε, πού σε ψηλέ. Πώς πάει, για πες, πώς τα βλέπεις. Το οποίο είναι ραδιοφωνική, αλλά εμένα μου αρέσει λίγο που το κάνει αυτό και δεν το έχω. Μετά όμως τρώει χρόνο και νομίζω ότι δεν έχει προλάβει. Όλοι χρειάζονται. Απλώς αρκεί να είναι στη θέση του ο καθένας. Το θέμα είναι αυτό. Τον άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά να τον έχεις στη θέση που πρέπει. Τα λάθη γίνονται όταν βάζεις στη λάθος θέση τους ανθρώπους με τα μη κατάλληλα για τη θέση χαρακτηριστικά.

0: Δημήτρης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: τους. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

σε μηνύματα ο Γρηγόρης θεωρεί ότι δεν υπάρχει διαφορά μισθού άντρας γυναίκας. Δεν υπάρχει διαφορά μισθού με βάση το φύλο. Είναι μια παπάντζα, έτσι γράφει, που έχει διαψευστεί με στοιχεία όχι σε εθνικό, όχι σε ευρωπαϊκό, αλλά σε όλη τη Δύση. Γιατί αν ίσχυε, όλες οι εταιρείες θα έπαιρναν μόνο γυναίκες υπαλλήλους για να γλιτώσουν λεφτά. Αυτά είναι γελοιότητες, γράφει. Ρε εσύ Γρηγόρη, εδώ υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Πώς γίνεται να τα αμφισβητείς? Είναι προφανές ότι αμείβεται διαφορετικά για την ίδια θέση σε πολλές, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, μόνο και μόνο με βάση το αν είναι άντρας ή γυναίκα, ο εργαζόμενος ή εργαζόμενη. Ο κύριος Βαγγέλης, πολύ ωραίο μήνυμα. Επιτέλους πάει η ώρα 9 και αρχίζει καλύτερη και ποιοτικότερη ραδιοφωνική εκπομπή. Ανέκδοτο. Ελπίζω ανέκδοτο να ήταν το πρώτο για την καλύτερη και ποιοτικότερη. Το άλλο που γράψατε μου άρεσε. Είναι δύο φίλοι και κάνω τον εξής διάλογο. Πήγε στο Μετάλλικα? Όχι, απαντάει ο άλλος. Και του λέει τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Φανταστικό. Μ' άρεσε πολύ, κύριε Βαγγέλη. Καλησπέρα. Επίσης, στον Γιούγκερ. Καλή ραδιοφωνική ακρόαση, αγαπητέ. Γεια σου Χρήστο, είναι ο γείτονος από απέναντι. Για τόλμησε να κάνεις κάποια αυθαιρεσία στο διαμέρισμα. Θα εισπράξεις τις συνέπειες. Α, είμαι ο γείτονας. Άμα κάνεις αυθαιρεσία στο διαμέρισμα, στο ότι θα μου πει ο καθένας θα βάλω στο μπαλκόνι μου. Για κάνε αυθαιρεσία στο μπαλκόνι, σου πω εγώ αν θα κάνεις ό,τι θέλεις. Γεια σου Λευτέρη από τον Βύρονα. Μερικοί από τους ακροατές μου έχουν γίνει αφόρητα ενοχλητικοί, γράφει. Καλή συνέχεια. Είναι στο πλαίσιο της εκπομπής. Κάποιοι ακροατές που σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους άλλους είναι ενοχλητικοί και το καθεξής. Γι' αυτό και προσπαθώ να υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί χαρακτήρες μέσα στην εβδομάδα για να μην γίνεται μονότονο. Αγαπητέ μου, λέει από το μεταξουργείο, δεν θα σταματήσω ποτέ, όσο και αν θεωρείται αντιραδιοφωνικό, να δίνω βήμα στον Γιάννη από τη Νέα Πέραμο. Παίρνω που και που κάτι τέτοια μηνύματα. Ευτυχώς είναι πολύ λίγα και πραγματικά με θλίβουν. Τώρα για την εκτίμηση που γράφεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι υπάρχει, παρά τις όποιες διαφωνίες σε κάποια θέματα, συμφωνίες σε άλλα, οπότε την εκτιμώ και περισσότερο. Καλησπέρα στον Σάβα, ωραία τα λέει, αλλά όταν ακουστούν οι σφαίρες φαίνονται τα παλικάρια. Έχουν κουβαλήσει ποτέ 200 σφαίρες, αλλά θέλουν να σκοτώσουν 500 Τούρκους. Καλό βράδυ, γράφει ο Σάβας. Δεν απαντάει ο διδάσκαλος, γι' αυτό παίρνω λίγο παραπάνω χρόνο με μηνύματά σας. Θα ήταν ο ακροατής που θα παίρνε τώρα το λόγο. Ο Έλλης ρωτάει πόσο πιστεύετε ότι κινδυνεύουμε ως Ελλάδα από τους ιούς έμπολα και τον χανταϊό. Πέθανε ένα άτομο άσχετο με το κρουαζιερόπλοιο στις Ηνωμένες Πολιτείες από χανταϊό. Τι λέει το ρεπορτάζ του σταθμού για νέα επιδημία? Ακούω τους επιστήμονες, πιστεύω ότι δεν πάμε. Αλλά όπως λέει και ο σαφός λαός, γράφει, φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα. Δεν φαίνεται από το ρεπορτάζ κάτι τέτοιο, σε αντίθεση με τον COVID που φαινότανε. Αλλά καλό είναι να φυλαγόμαστε όσο γίνεται περισσότερο. Θυμάμαι η ιδεολειψία που έχουν κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, και δεν προσαρμόζουν την πραγματικότητα, τη σκέψη τους στην πραγματικότητα, αλλά την πραγματικότητα στις σκέψεις τους. Λίγο παραμονές COVID, γιατρός, συνδικαλιστής στο χώρο της υγείας, ο οποίος επειδή είναι στον χώρο της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, έχει από τα μικράτα του μια πολύ διαμορφωμένη αντίληψη για το πώς λειτουργούν τα μέσα ενημέρωσης και δεν την αλλάζει με τίποτα, να λέει, να γράφει, γιατί τα γραπτά μένουν. Τόσοι νεκροί από γρήπη, απλή γρήπη. Και τα μίντια σας λένε...

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στο θέμα της στέγασης των εργαζόμενων στον τουρισμό στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Την χάνη κανονιστικής ρύθμισης να υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις να φροντίζουν για τη στέγαση των εργαζομένων τους. Επίσης ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι είμαστε στο top 5 των τουριστικών χωρών, αλλά αν θέλουμε να πάρουμε το χρυσό πρέπει να παρέχουμε την καλύτερη τουριστική εκπαίδευση στον κόσμο. Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τον τουρισμό με την ταχύτατη μείωση του χρέους, λέγοντας πως όταν είμαστε γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, δείχνουμε ότι ο επισκέπτης έρχεται σε μια χώρα σημαντική. Έδειξε συγκρατημένα αισιόδοξος, λέγοντας ότι οι δύο πρώτοι μήνες ήταν φανταστικοί, ωστόσο πρόσθεσε πως δεν μπορούμε να πηγαίνουμε κάθε χρόνο από ρεκόρ σε ρεκόρ. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν επίσης η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ημερίδα του Κύκλου των Ιδέων. Ανέφερε επίσης πως οι πληροφορίες για την νομοθέτηση για τη Γαλάζια Πατρίδα προέρχονται από δημοσιεύματα. Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας, είπε. Ο Υπουργός Εξωτερικών επιπλέον τόνισε ότι θα υπάρξει απάντηση από την ελληνική πλευρά αναλόγως του περιεχομένου. Μήνυμα ενότητας έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης για τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει, τόνισε. Επιπλέον, ο κ. Κακλαμάνης χαρακτήρισε ως ηχηρή παραφωνία τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε, αν και έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, αποφεύγει να πιέσει την Τουρκία για την αναγνώριση των γενοκτονιών που έχει διαπράξει διαχρονικά. Προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν την Παρασκευή, ζήτησαν και έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση εκβιασμών αγροτών στα βορίζια της Κρήτης. Πρόκειται για δύο νηψιούς, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Την ίδια ώρα, ο θείος τους, επίσης κατηγορούμενος, συνελήφθη στην Αθήνα. Υπενθυμίζεται πως κατηγορούνται ότι καταπατούσαν χωράφια και στη συνέχεια τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου φέρεται να πήραν παράνομες επιδοτήσεις ύψους 600.000 ευρώ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του φωνικού τροχαίου στη Ρόδο, το οποίο κόστισε τη ζωή σε μια 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Ο 44χρονος οδηγός επιμένει πως δεν παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και ότι η σύγκρουση προκλήθηκε όταν το όχημα των θυμάτων επιχείρησε αναστροφή. Γνωστό έγινε επίσης και παλαιότερο σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη. Σύμφωνα με μαρτυρία του τότε συνοδηγού του, είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα το όχημα να ντεραπάρει. Στη διεθνή ενημέρωση, ανεπαρκή βρίσκει ο Ντόναλντ Τραμπ την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται το άξιος. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξετάζει ακόμη και την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ συγκαλεί αύριο το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να επιδιώκει συμφωνία, εξετάζει ωστόσο το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης. Στα αθλητικά, τον κόσμο στο πλευρό του θα έχει ο Ολυμπιακός στο Final Four της Αθήνας στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, αφού αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 8.000 οπαδοί του στο T-Center. Η Φενέρμπαχτσε θα έχει στις κερκίδες στις 3.000 Τούρκους στο κρίσιμο μάτς. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή, συντονισμένη στα παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το Ανεμολόγιο. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Κάθε βράδυ μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, για 3 ώρες, 9 με 12, για να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και να μπορείτε να βγείτε όσοι θέλετε στον αέρα, όσες θέλετε, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Ξεκινάμε με τον διδάσκαλο και μετά θα πάρει το λόγο ο Αλιγάτορας. Γεια σου, διδάσκαλε.
1: Γεια σου Κωνσταντίνα.
0: Καλώς τον.
1: Να σου πω το πιο έκτακτο, ότι στη γιορτή σου θα σου φλέξω τα εντόμια, θα σου στείλω ένα mail.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, είχε πει κάποιος στρατηγός στην αποστρατεία, ο Γρίβας, ότι τότε, το 21, είχαν τέτοια δύναμη αγωνιστές που ήταν σε θέση 300 άντρες να καταλάβουν όλο το Πεκίνο. Τέτοια δύναμη είχαν, κάποια Delta Force ήταν αυτή.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα το άλλο. Αν θέλουμε ειρήνη πρέπει να ετοιμαστούμε για πόλεμο, Κωνσταντινά.
0: Ναι, Πλούταρχος
1: μου. Κυρίες Αρτοβάνης Πέτρος. Και λέει ότι στους 10 οι 9 φεύγουν, πολλώνουν οι 9. Ο ένας πάει μπροστά. Αυτά, Κωνσταντινά, αυτά.
0: Γεια σου, διδάσκαλέ μου.
1: Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια.

0: Πάμε στον επόμενο ακροατή, τον Αλιγάτορα. Γεια σου, Αλιγάτορα.
1: Γεια σου, κύριε Λαβίθη, χαίρετε.
0: Καλώς το.
1: Ακουγόμαι καλά.
0: Καθαρά.
1: Επειδή το τηλέφωνο μου έχει ένα πελατωματάκι.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, δεν μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Λαβίθη, και μαζευτήκανε κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός και σύντομος.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Αλλά επειδή είναι κάμποσα, θα παρακαλούσα, αν εσύ κρίνεις κιόλας, να μου δώσεις λίγο χρόνο ακόμα, αν χρειαστεί.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με μια σειρά έτσι επαφών μεταξύ ακροατών και εσένα που είχαν σχέση με την επιστήμη και τη φιλοσοφία. Θα ήθελα θα προσπαθήσω να αποσαφηνίσω λιγάκι τη σχέση, τόσο τη σχέση όσο και τη διαφορά της επιστήμης με την φιλοσοφία, βασιζόμενος στον ορισμό του Επίκουρου για τη φιλοσοφία, που λέγει ότι είναι ενέργεια, η φιλοσοφία ενέργεια είναι λόγης και διαλογισμής των ευδαίμονα βίων περιποιούσαν. Στον ορισμό αυτό βασίστηκε και ο Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, καθηγητής φιλοσοφίας, σε ένα βιβλίο του που λέγεται «Εισαγωγή στη φιλοσοφία». Είναι πολύ χρήσιμο αν κανείς θέλει να εισαχθεί, ας πούμε, στη φιλοσοφία. Ξεκαθαρίζει το ζήτημα της σχέσης και της διαφοράς, δίνοντας ένα πολύ ένα απλό παράδειγμα, που λέει ότι όσο χρησιμοποιούμε, τέλος πάντων, όσο χρησιμοποιούμε τα μέσα που μας δίνει η σύγχρονη τεχνολογία για να μελετήσουμε, για παράδειγμα, την πυρηνική ενέργεια, κάνουμε, λέει, επιστήμη. Η φιλοσοφία αρχίζει άμα βάλουμε το ερώτημα σε τι θα τη μεταχειριστώ την πυρηνική ενέργεια. Εντάξει. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό ξεκαθαρίζει τόσο τη σχέση όσο και τη διαφορά από την επιστήμη. Όμως, με βάση τον ορισμό του Επίκουρου, θα μπορούσαμε να πούμε, να ισχυριστούμε ότι η επιστήμη ότι η φιλοσοφία είναι η επιστήμη του Ευζήν. Εντάξει. Ε, Δεύτερο πράγμα για το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι με μία ένσταση που είχε ένας συνακροατής την προπροηγούμενη Παρασκευή, όχι της αυτής της εβδομάδας, της προηγούμενης, δεν θυμάμαι το όνομά του, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, ο οποίος έδειξε ότι φάνηκε να πειράχτηκε στα σχόλιά μου σχετικά με τον πλούσιο Αμερικάνο κυνηγό που έκανε σαφάρι στην Αφρική και ποδοπατήθηκε από τους ελέφαντες.
0: Ναι.
1: Και αν θυμάμαι καλά, το υποστήριξε λέγοντας ότι το σαφάρι για τον κάθε ένα συμμετέχοντα σε αυτά τα εθνικά πάρκα της Αφρικής στοιχίζει για αυτούς 40.000 δολάρια, ευρώ. Εγώ ξέρω επίσης ότι τα θυράματα εκεί τιμολογούνται. Υπάρχει τιμοκατάλογος συγκεκριμένος όπου μπορεί κανείς άμα βαστάει η τσέπη του να πληρώσει και παραπάνω, βέβαια παίρνοντας περισσότερα τρόπαια για το σπίτι. Έχουν λοιπόν κοστολογήσει το κάθε θύραμα και κάνουν ένα είδος business με τα προστατευόμενα πάρκα. Εδώ γίνεται αντιληπτό, γίνεται αντιληπτή βέβαια από τον κύριο που πήρε, δεν γίνεται βέβαια, αδυνατή να το αντιληφθεί φαίνεται, ότι υπάρχει μία ξεκάθαρη υποκρισία. Δηλαδή προστατεύουμε το περιβάλλον αλλά επιτρέπουμε στους πλούσιους έναντι υπέρογκων ποσών να ασελγούν επάνω στο περιβάλλον, να το προσβάλλουν, γιατί και τα ζώα αυτά τα δύσμυρα που όπως και εμείς ήρθαμε στη ζωή χωρίς να ερωτηθούμε, εντάξει, να το πούμε και αυτό, λες και η φύση έχει ανάγκη από τα πετροδόλαρα του Αμερικάνου ή τα ευρώ του Ευρωπαίου. Είναι ξεκάθαρα υποκριτικό και ότι το κάνουν μόνο και μόνο για τα χρήματα, για τα λεφτά. Και γίνεται και σαφές εδώ πέρα ότι υποτιμάται και η αξία της ίδιας της ζωής, γιατί σε αυτή τη θέση των ζώων μπορεί αύριο να είμαστε εμείς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει, μην ξεχνάμε κάποιους πλούσιους Ευρωπαίους που πηγαίνανε και κάνανε ανθρωποσαφάρι, ανθρωποκυνήκη στη Βοσνία ή και αλλού. Εντάξει. Λοιπόν, ξέρεις εσύ, Λαβίθι, επέτρεψε μου, από παιδί θυμάμαι τον εαυτό μου να ταυτίζομαι περισσότερο με τον αδικημένο παρά με το θήτη. παρά με τον εκμεταλλευτή. Λοιπόν, έτσι φύση θέση θα είμαι με τον αδικημένο. Τελικά με το ζήτημα αυτό του αυτού του κυνηγού, επειδή βρήκα την ευκαιρία και ανέτρεξα στο διαδίκτυο και είδα ότι αυτός το είχε χόμπι αυτό για πολλά χρόνια και κυνηγούσε σε διάφορες υπήρους. Και είχε στο σπίτι του δύο δωμάτια, μάλιστα μεγάλα, γεμάτα τρόπαια από τα κυνήγια που έκανε, να πούμε. Λοιπόν, και κατέληξα τελικά ότι καλώς βέβαια οι ελέφαντες τον πατήσανε σαν σκουλίκι, αλλά κατέληξα στο να πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να τον είχε πατήσει κανένα αυτοκίνητο όταν ήταν 20 χρονών. Θα είχαν γλιτώσει πολλά ζωάκια. Να μην παρεξηγηθώ. Ο τύπος το έκανε από χόμπι αυτό. Δεν πήγαινε εκεί να κυνηγήσει για να φάει, όπως κάνουν για παράδειγμα οι θαγενείς εκεί της Αφρικής, που θα πάνε να κυνηγήσουν με τα δόρια κάνα δυο ζωά και θα φάει όλο το χωριό. Εντάξει, έχει διαφορά. Άλλωστε και αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί είναι και αυτοί μέρος του περιβάλλοντος. Εντάξει. Εναρμονισμένοι με το περιβάλλον τους. Λοιπόν.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε επίλογο, αλιγάτορα. Είμαστε ώρα.
1: Θα ήθελα να πάω στο ζήτημα της αυτοκτονίας των κοριτσιών.
0: Αν προλαβαίνεις σε λίγη ώρα να το αναπτύξεις, καλώς. Αλλιώς...
1: Ναι. Μπορώ.
0: Πάμε.
1: Βγήκανε πολλοί ακροατές, ετεροχρονισμένα βέβαια, και είπανε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Ψάχνουνε, αναρωτιόντουσαν για τα αίτια, τι μπορεί να προκάλεσε, προτείνανε λύσεις να βάλουνε ψυχολόγους και διάφορα, να φτιάξουνε επιτροπές, να δούνε τι φταίει. Παιδιά, θα σας πω τι φταίει. Το τέρας που έχουμε φτιάξει και θρέφουμε. Λοιπόν, το τέρας αυτό είναι, τι να σας πω, είναι μία σύνθεση των ανθρώπινων ατελειών και ελαττωμάτων που έχουμε δώσει την μορφή αυτή στην κοινωνία, στο κράτος μας, το οποίο αποτελούμε, και το έχουμε ξαναπεί αυτό. Κράτος, κοινωνία είναι συνδεδεμένα και όλοι όσοι δουλεύουν για το κράτος και όσοι το θρέφουνε το κράτος, αυτό το ταΐζουνε, τόσο συνυπεύθυνοι είναι για όλα αυτά τα παιδιά που φεύγουνε από τη χώρα, τα χιλιάδες παιδιά, τα χιλιάδες παιδιά που αυτοκτονούν. Λοιπόν, υπάρχει λύση. Νομίζω ότι υπάρχει λύση. Και η λύση είναι βέβαια μόνο μία. Δεν υπάρχει. Τα άλλα είναι για να έχουμε να συζητάμε. Η λύση είναι να σκοτώσουμε το τέρας. Αλλιώς όσο το θρέφουμε και μεγαλώνει γίνεται πιο άπλιστο και θα φάει και εσάς. Λοιπόν, είναι μια καλή λύση λοιπόν να αρχίσει κανείς να το σκοτώνει σκοτώνοντας το τέρας που έχει μέσα του. Όπως έλεγε, ποια είναι αυτή η αλήθεια, η πάντα επίκαιρη φράση του Χατζηδάκη που έλεγε ότι όσο συνηθίζει ζούμε το τέρας,
0: αρχίζεις και του μοιάζεις.
1: Αρχίζεις και του μοιάζεις, έτσι. Λοιπόν, αυτό παιδιά, σκοτώστε το τέρας. Θα ήθελα να πούμε και για τους εξωγήινους, αλλά κύριε Λαβίθη μου από την άλλη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλιγάτορα.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια.

πρώτη φορά που βάζω μια νοτελεία με τους ακροατές, θέλω να μιλήσω λίγο για το δόγμα της Τουρκίας και μετά θα πάμε σε τραγούδι και μετά με τους επόμενους. Είναι ο Δημήτρης από Αχαΐα, ο Γιώργος από Αθήνα, ο Χρήστος από Χαϊδάρι, για να έχετε λίγο υπόψη σας, η επόμενη τη σειρά. Η πρώτη φορά που ακούσα στο Ανεμολόγιο και συζητήσαμε τη λέξη γαλάζια πατρίδα πρέπει να ήταν το 2008-2009. Ακόμα τότε ακουγόταν ως κάτι γραφικό. Εκείνη την περίοδο αυτό που συζητούσαμε πάρα πολύ ήταν το περίφημο στρατηγικό βάθος, το βιβλίο του τότε Υπουργού Εξωτερικών Αχμέντ Νταβούτογλου, το οποίο θεωρήθηκε εκείνη τη στιγμή, ο Νταβούτογλου ήταν πανίσχυρος στο κόμμα του Ερντογάν, το νέο δόγμα της Τουρκίας. Ο Νταβούτογλου με το στρατηγικό βάθος, αυτό που συζητούσαμε, είχε καθιερώσει, είχε επαναφέρει την έννοια του Οθωμανισμού πλέον με τη νέα της μορφή, νέο Οθωμανισμός. Το βιβλίο του με τίτλο «Το στρατηγικό βάθος, η διεθνής θέση της Τουρκίας» ουσιαστικά επιχειρηματολογούσε ότι η Τουρκία δεν είναι μια περιφερειακή δύναμη. Δεν είμαστε απλώς εδώ στην περιοχή. Είμαστε μια δύναμη παγκόσμιου βεληνικούς. Δεν είμαστε απλώς μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και θα πρέπει, με βάση και το παρελθόν μας και την ιστορία μας και τη γεωγραφία μας και τη δύναμή μας και την οικονομία μας, να μην ξεχνάτε ότι μέχρι πριν από έναν αιώνα ήταν αυτοκρατορία, να διεκδικήσουμε τη θέση μας ανάμεσα στις ισχυρές δυνάμεις του πλανήτη. Αυτό ήταν το ένα σημαντικό, ότι δεν είμαστε περιφερειακή δύναμη. Το δεύτερο σημαντικό ήταν ότι επιχειρηματολογούσε πως η Τουρκία πρέπει να έχει μηδενικά προβλήματα με τους γείτονές της. Βεβαίως στην πράξη αυτό δεν προχώρησε τόσο με την έννοια της διπλωματίας και της συζήτησης, αλλά με την έννοια της προσπάθειας επιρροής, λόγω του ότι είμαστε πιο ισχυροί, άρα θα επιβάλλουμε στους γείτονες. Ο Νταβούτογλου στο βιβλίο του το ανέφερε στη θεωρία πιο πολύ μέσω της επιρροής μας, θα διεισδύσουμε πολιτιστικά, οικονομικά, δεν πρέπει να έχουμε με τους γείτονές μας κανένα πρόβλημα. Και το τρίτο στοιχείο, ότι η εξωτερική μας πολιτική δεν θα περιορίζεται μόνο σε σχέσεις με τη Δύση, π.χ. με το ΝΑΤΟ, αλλά άμα θέλουμε θα κάνουμε εξωτερική πολιτική και με Ασία, με Κίνα, με Ρωσία και ούτω καθεξής. Είναι σαφές, αν δει κάποιος από το 2006, αν θυμάμαι καλά, που 2008, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε δημοσιεύθηκε το βιβλίο το συγκεκριμένο του Νταβούτογλου, το στρατηγικό βάθος, αρκετά από αυτά τα στοιχεία τα βλέπει σήμερα. Είναι προφανές ότι επηρέασε πάρα πολύ τον Ερντογάν. Ας πούμε το άνοιγμα του Ερντογάν με τον Πούτιν και η αγορά ρωσικού συστήματος S-400 που τον έφερε σε τόση μεγάλη αναταραχή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι προφανές ότι έχει τη λογική που λέει ο Νταβούτογλου. Εγώ είμαι μια υπερδύναμη και θα κάνω παζάρια και εμπορικές συναλλαγές με όποιον θέλω. Δεν θα μου πείτε εσείς. Προφανώς και δεν είναι μια υπερδύναμη η Τουρκία. Έτσι όπως φαντάζεται τον εαυτό της, δεν νομίζω ποτέ να την αφήσουν να γίνει. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει. Αλλά και να μπορούσε, δεν νομίζω ότι θα την άφηναν. Και γι' αυτό τα βρήκε σκούρα με τους S-400. Το θέμα ποιο είναι. Στην πορεία των ετών, ο Νταβούτογλου, από ένας πανίσχυρος άνθρωπος μέσα στο κόμμα του Ερντογάν, το ΑΚΕΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ευημερίας και Ανάπτυξης, όχι το Ρεπουμπλικανικό είναι αντιπολίτευση, συγγνώμη, το Κόμμα Ευημερίας και Ανάπτυξης, εξοβελίστηκε, εξωστρακίστηκε, εκδιώχθηκε. Και άρχισε να επικρατεί, αντί του δόγματος Νταβούτογλου, του νέου Οθωμανισμού, με τα στοιχεία αυτά που είπαμε, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Με μια μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο διαπιστώνουμε ότι, σας είπα την πρώτη φορά που το άκουσα στο Ανεμολόγιο πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, το 2008. Εμπνευστής και αυτός που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο ακριβώς έτσι, γαλάζια πατρίδα στην Τουρκία,
ο Τζεμ Γκιουρντενής. Ο Τζεμ Γκιουρντενής ήταν απόστρατος ναύαρχος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Σε ένα συνέδριο το 2006 παρουσιάζει μια δική του γεωπολιτική θεωρία που υποστηρίζει ότι η κυριαρχία της Τουρκίας θα περάσει μέσα από την κυριαρχία των θαλασσών. Πρέπει να κυριαρχήσει η Τουρκία στις θάλασσες για να κυριαρχήσει γενικότερα. Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειος. Και εκεί λέει για πρώτη φορά τον όρο «Γαλάζια Πατρίδα». Στη συνέχεια έρχεται ένα δεύτερο πρόσωπο, ο Τζιχάτ Γιαϊτζή, επίσης απόστρατος αντιναύαρχος, ο οποίος, ενώ ο Τζεμ Γκιουρντενής θεωρείται ο θεωρητικός, ο εμπνευστής αυτής της ιδέας, ο Γιαϊτζή θεωρείται ο αρχιτέκτονας πλέον του δόγματος αυτού στην πράξη. Πώς ακριβώς? Ο Γιαϊτζή ήταν εκείνος ο οποίος σχεδίασε συγκεκριμένους χάρτες που απεικόνιζαν, έτσι όπως θεωρούσαν εκείνοι, την γαλάζια πατρίδα και ανέπτυξε τα νομικά επιχειρήματα που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να έχει με το μέρος της το νομικό δίκαιο, γιατί ισχυρίζεται τη γαλάζια πατρίδα. Ένα από αυτά τα δίκαια, ένα από αυτά τα επιχειρήματα αν θέλετε, είναι το εξής. Ο Γιαϊτζή ισχυρίζεται ότι δεν γίνεται η υφαλοκρηπίδα ενός νησιού στο σημείο που εφάπτεται με την υφαλοκρηπίδα υπηρωτικής χώρας να επικρατεί η υφαλοκρηπίδα του νησιού. Ισχυρίζεται ότι η υφαλοκρηπίδα της υπηρωτικής χώρας, που είναι τεράστια, υπερέχει της υφαλοκρηπίδας του νησιού. Γι' αυτό φέρνει το γέο στη μέση. Δεν είναι από το μυαλό του το γέο στη μέση. Σου λέει μέχρι εκεί φτάνει η υφαλοκρηπίδα από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Μα υπάρχουν τα νησιά στη μέση. Ναι, αλλά τα νησιά δεν μετράνε, μετράει η υπηρωτική χώρα. Το δίκαιο της θάλασσας, εντωμεταξύ, ανοίγω παρένθεση, δεν προβλέπει καθόλου κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σας λέω, είναι το δικό τους νομικό επιχείρημα. Πού αρχίζουν τα πράγματα λίγο να μπλέκονται? Γιατί θα πει κάποιος, έχουμε δηλαδή τον Νταβούτογλου και τους δύο αυτούς εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας στο ίδιο στρατόπεδο? Όχι ακριβώς. Τουλάχιστον όχι στο ξεκίνημα. Οι εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας προέρχονται από τον χώρο των εθνικιστών και μαλιστών. Τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης Ερντογάν, όταν ακόμα δεν είχε εδραιώσει τόσο πολύ την κυριαρχία του, βρισκόντουσαν σε συνεχή ρήξη με την κυβέρνηση του Ερντογάν. Ο Δε Γκιουρντενίτς, δηλαδή προσέξτε τώρα, ο άνθρωπος που πρώτη φορά χρησιμοποίησε τον όρο γαλάζια πατρίδα, φυλακίστηκε για την υπόθεση, αν θυμάστε, Βαριοπούλα. Ποια ακριβώς χρονολογία ήταν, δεν είμαι τόσο σίγουρος.

περίοδο μάλιστα που φυλακίστηκε ο εμπνευστής της γαλάζιας, της ιδέας της γαλάζιας πατρίδας, ο Νταβούτογλου πρέπει να ήταν και πρωθυπουργός. Το τότε κυβερνών κόμμα βρισκόταν ακόμη σε συνεργασία, το Ερντογάν δηλαδή, με το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν. Και μαζί το κόμμα του Ερντογάν και το δίκτυο του Γκιουλέν έδιωξε αυτούς τους εθνικιστές αξιωματικούς από το στράτευμα και αρκετούς από αυτούς τους φυλάκισε μέσω των δικαστικών υποθέσεων Εργένεγκον και Βαριοπούλα. Έρχεται όμως η απόπειρα του πραξικοπήματος από τους εθνικιστές και μαλιστές, μάλλον από τους γκιουλενικούς, το 2016. Από εκείνη την ημέρα ο Ερντογάν, όπως ξέρουμε, θεωρεί τον Γκιουλέν και τους υποστηριχτές του τρομοκράτες, αλλάζει τελείως στάση, απομακρύνει τον Νταβούτογλου, από εκεί που ήταν δεξί χέρι γίνεται persona non grata, ανεπιθύμητος, και αρχίζει ο Ερντογάν τους κεμαλιστές εθνικιστές που τους είχε εχθρούς να συμμαχεί μαζί τους. Παίρνει λοιπόν ο Ερντογάν κάποια στοιχεία από το στρατηγικό βάθος του Νταβούτογλου. Σας είπα νωρίτερα, είμαστε κεντρική δύναμη στον πλανήτη, όχι περιφερειακή δύναμη. Μπορούμε να έχουμε εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις και στρατιωτικές συμφωνίες με όποιον θέλουμε, όχι μόνο με την Δύση. Κυρίως όμως παίρνει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, της κυριαρχίας δηλαδή μέσω των θαλασσών, Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο Πέλαγος, Ανατολική Μεσόγειος, εδώ έρχεται ας πούμε και το ψεύδο μνημόνιο, το τουρκολιβικό, και χτίζει πάνω στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που επαναλαμβάνω, το υιοθετεί εκεί που φυλάκιζε τους εμπνευστές του, προσθέτοντας κάποια στοιχεία από το στρατηγικό βάθος του Νταβούτογλου. Και μέσα από το 2000, από το 2006, όπου πρωτοεμφανίστηκαν αυτές οι αναφορές για νεοοθωμανισμό, για γαλάζια πατρίδα, υπόψη οι κεμαλιστές εθνικιστές δεν έχουν ιδιαίτερη, πώς να το θέσω τώρα, προτίμηση στο ισλαμικό κομμάτι που ο Νταβούτογλου είχε, στο οθωμανικό κομμάτι που ο Νταβούτογλου είχε. Ως γνωστόν, ο Κεμάλ πρώτα και κύρια ξεσηκώθηκε εναντίον της πύλης, εναντίον των ίδιων των Οθωμανών δηλαδή. Κάπως έτσι λοιπόν, 20 χρόνια μετά, μία αναφορά σε ένα συνέδριο, ένα βιβλίο, κάποιες διώξεις, φυλακίσεις, σκάνδαλα, επιχειρήσεις Εργένεγκον, Βαριοπούλα και μία απόπειρα πραξικοπήματος μετά, 20 χρόνια αργότερα το βλέπουμε να είναι η κύρια εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Αυτό μας δείχνει ότι κάτι το οποίο ακούγεται γραφικό σήμερα, μην είμαστε σίγουροι ότι θα είναι γραφικό σε 10-20 χρόνια από τώρα. Μπορεί και είναι το πιο πιθανό ίσως. Αλλά να και περιπτώσεις όπου η γραφικότητα όχι απλώς δεν μένει γραφική, γίνεται κυρίαρχο δόγμα. Και εδώ έρχεται λοιπόν ένα μεγάλο γιατί, αγαπητές και αγαπητοί. Θεωρούμε, φαντάζομαι, ή θεωρούν στην Ελλάδα οι περισσότεροι, ότι το βασικό μας πρόβλημα με την Τουρκία είναι ο Ερντογάν. Ότι αν δεν ήταν ο Ερντογάν, δεν θα ήταν τόσο έντονη η κρίση, μάλλον όχι η κρίση, δεν θα ήταν τόσο τεταμένες οι σχέσεις μας κτλ. Ένας Ερντογάν ο οποίος πήρε μια Τουρκία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όντως, ενώ τη δεκαετία του 90 το ΑΕΠ της Τουρκίας και της Ελλάδας ήταν σχεδόν ίδια με τετραπλάσιο πληθυσμό η Τουρκία, που σημαίνει ότι βρισκόντουσαν σε πολύ κατώτερο βιωτικό επίπεδο, εμείς με το μνημόνιο πήγαμε πίσω και αυτοί έχουν σχεδόν τετραπλασιάσει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν τους.
Εδώ σηκώνει μια συζήτηση, ξανανοίγω παρένθεση και με την Κίνα που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα είναι τα χαμηλά μεροκάματα που θα βρει ο άλλος φθηνό εργατικό δυναμικό και μετά όσο βελτιώνεται η οικονομία θα μπορέσουν να ζητήσουν να ανέβει το βιωτικό επίπεδο και καλύτερους μισθούς. Τουλάχιστον για χώρες που δεν παράγουν υψηλή και εξειδικευμένη παραγωγή που ούτως ή άλλως πληρώνεται ακριβά. Είμαστε σίγουροι ότι στην μετά Ερντογάν εποχή θα είναι πιο ήπια η σχέση και πιο ομαλή με την Τουρκία, με τη γειτονική χώρα. Στην Τουρκία οι όροι προοδευτικός συντηρητικός έχουν να κάνουν κυρίως με το τι συμβαίνει στο εσωτερικό τους, όπου ο προοδευτικός θέλει ένα πιο κοσμικό κράτος, ο συντηρητικός ένα πιο θρησκευτικό. Κάποιος υπερσυντηρητικός, ας πούμε, δεν θέλει να έχει το λατινικό αλφάβητο η Τουρκία που χρησιμοποιεί, επειδή ο Κεμάλ το υιοθέτησε και τους είπε θα χρησιμοποιείτε αυτό, θέλουν να επιστρέψουν στο αραβικό. Να έχετε πάντα υπόψη σας ότι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής η αντιπολίτευση όχι μόνο δεν κατηγορεί τον Ερντογάν ότι δείχνει μια επιθετικότητα απέναντι στην Ελλάδα. Η αντιπολίτευση στην Τουρκία τον κατηγορεί τον Ερντογάν ότι είναι υποχωρητικός. Η κριτική που του ασκείται από την αντιπολίτευση, από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ας πούμε, που είναι το, η δεύτερη δύναμη, η κριτική που του ασκεί το Ερντογάν δεν είναι πού πας να μας μπλέξεις σε πολέμους. Είναι γιατί κάθεσαι και ανέχεσαι όλα αυτά που κάνουν οι Έλληνες. Αυτός ο ιδιότυπος εθνικιστικός πληστηριασμός στη γειτονική χώρα δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Μην θεωρούμε ότι η εσωτερική πολιτική συζήτηση γίνεται όπως γίνεται και εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Είμαστε δύο πολύ διαφορετικές κοινωνίες. Δεν ισχυρίζομαι ότι μετά τον Ερντογάν οπωσδήποτε τα πράγματα θα είναι χειρότερα, διότι θα ακολουθήσουν οι εθνικιστές και μαλιστές που μπορεί να πάρουν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που είναι και δικό τους και να το ενισχύσουν πολύ περισσότερο από ότι ο Ερντογάν. Μπορεί να συμβεί όντως το αντίθετο και να υπάρξει μια αποκλιμάκωση στην ένταση και να μην βλέπουμε χάρτες και νομοσχέδια και αλλαγή στην εκπαιδευτική ύλη για να μαθαίνουν τα μικρά παιδιά από νωρίς, άντε να τους το αλλάξει γνώμη όταν μεγαλώσουν για τη γαλάζια πατρίδα. Αλλά δεν το θεωρώ και βέβαιο ότι θα είναι καλύτερα στην μετά Ερντογάν εποχή. Καμιά φορά είναι καλύτερα με το διάβολο που ξέρεις. Απλώς κάποιες σκέψεις για να προβληματιστούμε. Αν συμφωνείτε, διαφωνείτε, μου το λέτε στη συνέχεια. Και ήθελα λίγο να σας δώσω κάποια ένα πλαίσιο ιστορικό αυτών των ενιών που πολλές φορές ακούτε στο δημόσιο διάλογο, αλλά μπορεί να μην έχετε ακριβώς εικόνα τι σημαίνουν, όπως είναι το στρατηγικό βάθος ή όπως είναι η γαλάζια πατρίδα, ή να μην έχετε ακριβώς εικόνα πώς προήλθαν αυτές οι έννοιες στην καθημερινότητά μας. Πότε ξεκίνησαν να υπάρχουν, υπήρχαν από τον περασμένο αιώνα, τον προπερασμένο, είναι πρόσφατες. Θεωρώ χρήσιμο να υπάρχει και αυτό το στοιχείο της πληροφορίας. Τραγούδι και μάλλον να κάνουμε πρώτα το διαφημιστικό διάλειμμα, το τραγούδι μας και μετά ακροατή.

0: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
1: Ξύπνα, ξύπνα!
2: Τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ, έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
6: Παραπολιτικά

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτανε Αιμολόγιο. Σε λίγο περνάμε στους επόμενους ακροατές μας. Να δω λίγο κάποια μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Το Πακιστάν γράφει έστειλε στη Σαουδική Αραβία 8.000 στρατιώτες, στρατιωτικό εξοπλισμό, αντιβαλιστικά συστήματα στο πλαίσιο μυστικής συμφωνίας των δύο χωρών. Το Πακιστάν, το οποίο είναι μεσολαβητής μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, δηλαδή φίλοι του Ιράν. Και αυτή είναι η δημοσίευση του Reuters. Όπως θα έλεγε κάποια ψυχή, γράφει, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Ο Κυριάκος γράφει ότι η επίκληση στην αυθεντία ή στον επιστήμονα δεν θεωρείται επιχείρημα στην επιστήμη και ευρύτερα. Επιχείρημα είναι αυτό που λες να στηρίζεται σε στοιχεία ή σε δεδομένα. Σταματήστε, γράφει, να αναφέρεστε σε ανθρώπους, δεν είναι επιχείρημα. Γεια σου, Θανάση, από το Εγάλεο. Χτίζει σπίτια, εντάξει, το είδα το μήνυμά σου. Ο Νίκος από την Πάτρα πιστεύει ότι αν έχουν τα ίδια προσόντα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, πιστεύω, γράφει, ότι παίρνουν και τον ίδιο μισθό. Και με ρωτάει, έλεγα αύριο να γυαλίσω το αυτοκίνητο. Να το πράξω με Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Όλα μπορούν να συμβούν. Καλή εβδομάδα με υγεία. Σου είπα. Έρχονται βροχές, έρχονται καταιγίδες. Παίρνει το λόγο ο Μιχάλης από τα Χανιά. Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
1: Καλά οι άλλοι. Καλά οι άλλοι, πρε Κωνσταντίνε. Και εσύ. Δηλαδή, καταλαβαίνω τους ακροατές με μια, τέλος πάντων, αρχαιολατρία, με μια ψυχή, αυτά, ξέρω εγώ, ένα εθνικό παραλήρημα. Αλλά εσύ, που εννοείται ότι έχεις μια αντίληψη του κόσμου, μια ευρύτητα σκέψης και στα ελληνοτουρκικά. Μιλάμε με όρους δεκαετίας 60. Βγάζουμε τελείως από την εξίσωση το πιο βασικό παράγοντα. Ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Ευρώπης μας, που λες και εσύ καμιά φορά. Ηρωνικά.
0: Καθόλου ηρωνικά.
1: Δεν ξέρω, έτσι το κατάλαβα εγώ, λάθος το κατάλαβα.
0: Με φουλ ευρωπαϊστής.
1: Παιδιά. Οι δύο λόγοι βασικοί που μας έβαλε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής στην Ευρώπη είναι ο ένας, το τέλος του εμφυλίου, και πώς γίνεται το τέλος του εμφυλίου, η απόκληρη της κοινωνίας, η αριστερή, η φτωχολογιά, ο λαουτζίκος, να φάει λεφτά, να λιγδώσει το αντεράκι του. Ο ένας λόγος είναι αυτός και τελείωσαν τα με τα εμφυλιακά πάθη. Και ο δεύτερος λόγος, ότι δεν θα υπάρχει ποτέ πόλεμος. Δηλαδή, δεν είναι από τη μία πλευρά Τουρκία και από την άλλη Ελλάδα. Είναι από τη μία πλευρά Τουρκία και από την άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίθεση της Τουρκίας, η όποια επίθεση, δεν αφορά την Ελλάδα μόνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αν γίνει επίθεση τη νύχτα, τώρα το βράδυ, αύριο θα συνεδριάσει το Eurogroup, τα σύνορά μας, πήρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο και στην Πολωνία, το ίδιο και στη Ρουμανία. Δεν μπορούμε να βγάζουμε από την εξίσωση, ρε παιδιά, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα η Κύπρος, σου λέει, ρε παιδιά, η εισβολή στην Κύπρο αφορούσε την Τουρκία και την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία δεν ήταν τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στο ΝΑΤΟ. Η σημερινή Κύπρος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεχάστε, δεν υπάρχει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Υπάρχει πόλεμος Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο μάλλον που μας έχει δει στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή πρέπει να συνεδριάσει και το ΝΑΤΟ. Και τι γίνεται τώρα εκεί. Απέσει αμέσως το ΝΑΤΟ κατά πάση πυρός. Δηλαδή, τι καλά θα μου πεις, και γιατί παίρνουμε αεροπλάνα, προφυγάτες, αυτά και... Ναι, αυτά τα παίρνουμε για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και τώρα και ο Γερμανικός στρατός και ο Γαλλικός στρατός για την Ευρώπη 2030, μπας και κάνει τίποτα ο Πούτιν, όλο αυτό οι εξοπλισμοί. Δεν είμαστε μόνοι. Καταρχήν την ελευθερία μας την οφείλουμε στη Δύση, έτσι. Εντάξει, η ψυχή, ωραία και η ψυχή και οι μάχες και οι παλασάζεις, ναι, γίνανε. Αν δεν ήταν οι μεγάλες δυνάμεις, να Μαρίνο, δεν θα γινότανε. Η Θεσσαλία δεν την πήραμε με πόλεμο, μας τη δώσανε. 1897, οι Τούρκοι μπαίνανε στην Αθήνα. Ωπα, λέει ο Αγγλίος, εδώ σταματάτε. Τα επτά νησιά μας τα δώσανε. Να πέραμε πόλεμο, τα δωδεκά νησιά το ίδιο. Κακοί ξένοι είμαστε, οι δυτικοί μας τα δώσανε για αυτά. Η Κρήτη, η Κλέδη μας τη δώσανε. Κάνω λάθος. Έγινε καμία συνομιλία Σουλτάνου με του τότε πρωθυπουργού.
0: Γιατί η Κρήτη δεν ξέρω γενικά, Ναβαρίνο, ναι.
1: Η Κρήτη είναι η μεγάλη δυνάμεις, έγινε πρώτα η κρητική πολιτεία που λέμε, 15 χρόνια, και μετά έγινε η Ένωση. Mm-hmm. Τις διπλωματίες που έκανε ο Βενιζέλος.
0: Ναι, αυτό ξέρω τώρα, το άλλο με το Σουλτάνο τι είναι.
1: Το ελληνικό κράτος γεννήθηκε το 1830 στις συνομιλίες από τη μια ο Σουλτάνος, υψηλή πύλη, από την άλλη μεγάλες δυνάμεις στο Λονδίνο. Δεν είχαμε εμείς κανέναν Έλληνα αντιπρόσωπο εκεί. Η Γαλλία, η Αγγλία και η Ρωσία, αυτό που λέμε οι προστάτητες δυνάμεις, διαπραγματευθήκαν με τον Σουλτάνο την ανεξαρτησία του ελληνικού βασιλείου τότε. Ακόμα δεν ξέρουμε την ιστορία μας, παιδιά. Ακόμα δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Η γαλάζια πατρίδα που λες, έγινε τα τελευταία χρόνια. Και δεν έγινε πριν. Γιατί πριν δεν υπήρχαν, δεν γινόταν συζήτηση για αέρια, πετρέλαια, υδρογονάθρακες, ξέρω εγώ τι. Τώρα γίνεται αυτή, τώρα βρήκαν αυτά τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να μία χώρα, αντικειμενικά τώρα, έτσι, που βρέχεται από το Αιγαίο, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Κύπρο, δεν θα πάρει τίποτα. Έχουμε αυτή την αίσθηση. Αν ζητάει το μισό, εντάξει, ζητάει το μισό, θα πάρει ένα κομμάτι, θα πάρει και αυτή. Δηλαδή, θα το πάω για την άλλη. Θα παίξω το χαρτί το εθνικιστικό, εθνική φανατισμός για να κάνω το κομμάτι των ξένων δυναμέων. Δηλαδή τι, θα πάω στην Κωνσταντινούπολη και τι, να κάνω τι. Άντε και την πύρα. Να πάρω διαμέρισμα. Πώς το φαντάζεται ο καθένας δηλαδή αυτό. Εντάξει, βάλαμε τη σημαία στην Αγία Σοφιά, ναι, και μετά, παιδιά, στο 2026, αυτό που με ενοχλεί με τους Τούρκους, είναι ότι αγοράζουν σαν τρελή. Κουκάκι, Γκίζι, Αλεξανδρούπολη, πάνω. Έχουν αλλάξει εποχές. Η Βουλγαρία έχει μόνο Eurovision πήρε. Πήρε και την Eurovision και στο Ευρώ μπήκε φέτος. Και στο ΝΑΤΟ είναι. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 20 χρόνια. Ο Έλληνας έχει μείνει ακόμα με τη Βουλγαρία του 90. Μα μας πέρασε και η Βουλγαρία ακόμα. Ο Έλληνας έχει μείνει ακόμα στο όνειρο εκείνο του 90, ο πρίγκιπας των Βαλκανίων, κλιματιστήριο δάνειο Ολυμπιακή αγώνες Σάκη Ρουβάς, και ότι οι Βουλγάρες είναι να έρθουν για τα κολόμπαρα και καθαρίστριες. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Οι χώρες εξελίσσονται, λαπτίσονται. Η Βουλγαρία δεν είναι η Βουλγαρία του 90.
0: Ωραία, βάλτε μια νοτελεία.
1: Ναι,
0: δελτίο ειδήσεων και συμπληρώνετε. Ευχαριστώ.

Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ήταν έτοιμος να επιτεθεί αύριο στο Ιράν, ωστόσο αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση μετά από αίτημα του Εμίρη του Κατάρ. Μου ζητήθηκε να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά του Ιράν, αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε. Με βάση τον σεβασμό μου προς τους ηγέτες των Αραβικών Εμμυράτων, έδωσα εντολή να μην πραγματοποιήσουμε την προγραμματισμένη επίθεση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο. Τους έδωσα επίσης εντολή να είναι έτοιμοι για μεγάλης κλίμακας επίθεσης κατά του Ιράν ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν στη χώρα μας εκατοντάδες σφαίρες, βρίσκονται στα χέρια των αρχών στη Λέσβο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 201 σφαίρες ήταν κρυμμένες στο αυτοκίνητό τους, οι οποίοι έφτασαν με πλοίο στο νησί. Οι αστυνομικοί έχουν ετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα για να ενημερώσουν την Ιντερπόλ ώστε να ερευνηθεί εάν είναι γνωστά πρόσωπα στις τουρκικές αρχές. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και θα οδηγηθούν το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Στο θέμα της στέγασης των εργαζόμενων στον τουρισμό στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας νωρίτερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Την χάνει κανονιστικής ρύθμισης να υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις να φροντίζουν για τη στέγαση των εργαζομένων τους, είπε. Επίσης ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι είμαστε στο top 5 των τουριστικών χωρών, αλλά αν θέλουμε να πάρουμε το χρυσό πρέπει να παρέχουμε την καλύτερη τουριστική εκπαίδευση στον κόσμο. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης συνέδεσε τον τουρισμό με την ταχύτητα τη μείωση του χρέους, λέγοντας πως όταν είμαστε γέφυρα ανάμεσα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, δείχνουμε ότι ο επισκέπτης έρχεται σε μια χώρα σημαντική. Έδειξε συγκρατημένα αισιόδοξο, λέγοντας ότι οι δύο πρώτοι μήνες ήταν φανταστικοί. Ωστόσο πρόσθεσε πως δεν μπορούμε να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ημερίδα του Κύκλου των Ιδεών. Ανέφερε επίσης πως οι πληροφορίες για την νομοθέτηση για τη Γαλάζια Πατρίδα έρχονται από δημοσιεύματα. Θα είναι αναβάθμιση, είπε, της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι θα υπάρξει απάντηση από την ελληνική πλευρά αναλόγως του περιεχομένου. Μήνυμα ενότητας έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης για τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να τη ξαναζήσει, τόνισε. Επιπλέον, χαρακτήρισε ως ηχηρή παραφωνία τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, αποφεύγει να πιέσει την Τουρκία για την αναγνώριση των γενοκτονιών που έχει διαπράξει διαχρονικά». Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση εκβιασμών αγροτών στα βορίζια της Κρήτης. Πρόκειται για δύο ανιψιούς οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών. Την ίδια ώρα ο θείος τους, επίσης εμπλεκόμενος, έχει συλληφθεί στην Αθήνα. Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούνται ότι καταπατούσαν χωράφια και στη συνέχεια τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου φέρεται να απέσπασαν από εκεί παράνομες επιδοτήσεις ύψους 600.000 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, πυροβολισμοί λίγο νωρίτερα στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κατάσταση ενεργού σκοπευτή, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ισχυρή αστυνομική δύναμη. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Στα αθλητικά, τον κόσμο στο πλευρό του θα έχει ο Ολυμπιακός στο Final Four της Αθήνας, στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, αφού αναμένεται να βρεθούν εκεί περισσότεροι από 8.000 οπαδοί του στο T-Center. Η Φενέρμπαχτσε θα έχει στις κερκίδες της περίπου 3.000 Τούρκους στο κρίσιμο μάτς. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο τρίτη ώρα για την απόψινή εκπομπή. Θα συμπληρώσει ο Μιχάλης από τα Χανιά και μετά είναι ο Δημήτρης από Αχαΐα, ο Γιώργος από Αθήνα, ο Χρήστος από Χαϊδάριο, ο Ευάγγελος από Καματερό και ο Γιώργος από Μεταμόρφωση που περιμένετε. Ελπίζω να μπορέσουμε μέχρι τις 12 που θα κλείσει η εκπομπή να σας φιλοξενήσουμε. Κύριε Μιχάλη, ο λόγος σε εσάς και πάλι.
1: Η Τουρκία είναι μια τεράστια χώρα. Όλοι πληθύσαν 90 εκατομμύρια και επειδή είναι τεράστια, γι' αυτό και ποτέ δεν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί οι Γάλλοι και οι Γερμανοί ποτέ δεν θα αφήνανε μια τόσο μεγάλη χώρα να του συναγωνιστεί. Γι' αυτό και η Γιουγκοσλαβία, επειδή ήταν μεγάλη χώρα και τεράστια και με πολλά, με πολύ πλούτο, την κάνανε πρώτα κομμάτια και μετά μπαίνει κομμάτι. Λοιπόν, με τους Τούρκους θα κάτσουμε, θα μιλήσουμε, θα συζητήσουμε. Δεν θα κάνει τώρα ο καθένας εξωτερική πολιτική από το ανεμολόγιο και δεν ξέρουμε τι γίνεται και τι ανταλλάγματα παίζονται και μπορεί κάτι που θα δώσουμε, ένα κομμάτι, γιατί τέλος πάντων είναι βασικά είναι η Σεύρον και η ExxonMobil, έτσι, αυτές είναι οι διαπραγματεύσεις, δεν έχω να κερδίσω κάτι εγώ και εσύ. Και μιλάμε πάντα για νερό, για υγρό στοιχείο, δεν θέλουν ούτε τη Λέσβο, ούτε την Χίο, ούτε την Κο. Θα πάρουν ένα κομμάτι, μπορεί για αντάλλαγμα να ξέρω εγώ, να φύγει ο τουρκικός στρατός από τη Βόρειο Κύπρο, κάτι τέτοιο, τα εξωτερικά αυτά, τέλος πάντων πρέπει να έχουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση καλές σχέσεις με την Τουρκία, γιατί αν δεν έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία, θα πάει να βρει πάτημα στην αγκαλιά του Πούτιν ή του Ιράν ή δεν ξέρω εγώ πιανού. Τελειώνοντας Κωνσταντίνε και κλείνω, η ώρα είναι το θέμα. Το ανεμολόγιο, εντάξει, που ίσως πολλοί νέοι ακροατές δεν ξέρουν ότι τελείωνε στις 5. Παλιά.
0: Ναι.
1: Είναι η ώρα.
0: Ναι.
1: Ποιοι 12. Το 12 είναι, τώρα φτιάχνουμε καφέ. Το 12. Εξού και η ραδιότσαρκα που κάνουμε μετά. Το 99% των ακροατών. Οι ακροατές του ανεμολογίου δεν κοιμούνται 12. Και κάποιους που λένε μα βγαίνουν και σε άλλες εκπομπές και τα λοιπά. Ναι, παλιά δεν βγαίναμε, καλά, δεν υπήρχαν και εκπομπές παλιά. Ο Άγιαξ έχει πάρει τρόπελα, δεν είναι η top ομάδα της Ευρώπης. Η ακαδημία του Άγιαξ όμως έχει βγάλει δεκάδες, εκατοντάδες ταλέντα που έχουν στελεχώσει όλες τις ομάδες της Ευρώπης και του κόσμου. Έτσι είναι και το ανεμολόγιο. Ακροατομάνα και βγάλει πολλούς ακροατές που μετρά τριγυρνάνε τα LGNA. Οπότε και ο Λαβίφης το ξέρει αυτό, οπότε δεν έχει νόημα τώρα ο άλλος να κάθεται και να λέει που βγαίνει, α, βγήκε ο Μιχάλης, βγήκε ο Τάδε εκεί και εκεί. Ναι, δεν έχει νόημα.
0: Εντάξει κύριε Μιχάλη.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Μ' άρεσε το η Ακαδημία. Καλή συνέχεια. Βγαίνουν τα ταλέντα και τα πουλάμε. Καλησπέρα στον Σπάρο. Ο Στορμπρίγκερ αναρωτιέται αν έχουμε τόσες πολλές διαφορές οι δύο λαοί. Παλιά νόμιζα και εγώ, πιστεύω ότι είναι πιο πολλά τα κοινά και λιγότερες οι διαφορές. Έτσι νόμιζα και εγώ. Πλέον θεωρώ ότι είναι πιο πολλές οι διαφορές από τα κοινά. Νομίζω ότι σκέφτεσαι περισσότερο με όλους παραλίων. Άμα προχωρήσεις προς Άγκυρα και προς τα βάθη. Άστο. Αν το θέτεις γενικότερα, το ανθρωπινό είδος που ότι έχει πιο πολλά κοινά, γελάμε, χαιρόμαστε, αγωνιούμε, ελπίζουμε, απογοητευόμαστε, ναι. Αλλά αν το θέτεις πιο πολιτισμικά, όχι, δεν είναι. Καταρχάς έχουμε τελείως διαφορετική κοσμοαντίληψη περί της θέσης μας στο πλανήτη. Του επιθετικού και του κατακτητικού. Έτσι πιστεύω. Καλησπέρα επίσης στον Ιωάννη από τα Σπάτα. Ο Μητσοτάκης μας έθεσε το δίλημα, γράφει, του τριψήφιου τηλεφώνου που θα χτυπήσει στις 3 το πρωί και ποιος θέλουμε να το σηκώσει. Οκ. Και εγώ του θέτω ένα δίλημα, ποιος να είναι στο τηλέφωνο. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να το μεταφέρω. Γεια σου Μπούμεραγκ, ελπίζω να είσαι καλά. Ο Γιούγκερ θεωρεί ότι τα νταϊλίκια εκ μέρους της Τουρκίας είναι διότι δεν είχε τη δυνατότητα να μπει σε μια σύγκρουση. Είναι ψεύτο νταϊλίκια. Δεν μπορεί να μπει σε σύγκρουση με την Ελλάδα. κάτω από την ασπίδα της Γαλλίας και της Ευρώπης γενικότερα. Και αν προσπαθεί να γίνει η Ρωσία, ούτε το χρόνο έχει, ούτε το χρήμα για αυτή την πολυτέλεια. Οπότε θεωρώ τις απειλές προς Ελλάδα καθαρά για εσωτερική κατανάλωση. Αυτός που ωφελείται είναι οι υπάρχουσες κυβερνήσεις της Ελλάδας και η υπάρχουσα εξουσία στην Τουρκία. Δεν θέλω να μπω πιο βαθιά γράφει, γιατί θα πάμε σε θεωρίες συνωμοσίας. Νταβούτογλου, πολύ σωστά θυμάστε κύριε Βαγγέλη, τότε είχε κάνει συμμαχία ο Νταβούτογλου με το Ισραήλ και ευτυχώς, όπως γράφει και ο κύριος Βαγγέλης, αυτή κατέρευσε και ήρθαν οι 8 νεκροί Τούρκοι ακτιβιστές στο πλοίο προς τη Γάζα, στο Στολίσκο που πήγαιναν για βοήθεια. Ναι, ο Νταβούτογλου το βλέπει πολύ διαφορετικά με το Ισραήλ. Ο Μανώλης γράφει το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε 6 εκατομμύρια στο Χόλιγουτ, αλλά ούτε φράγκο στο Καστελόριζο. Και ο Γρηγόρης, θα συμφωνήσω μαζί του, η Ένωση Γονέων Ηλιούπολης με αφορμή τις αυτοκτονίες τις εργαλειοποιεί και ζητάει, αν έχει το Θεό σου, έξτρα μοριοδότηση στις Πανελλήνιες για τα παιδιά της Ηλιούπολης. Νιώθω, γράφει, πραγματικά ντροπή. Δεν με κουράζετε, απλώς αγαπητέ κύριε Ιωάννη, πάντα με εκτίμηση και σεβασμό και το εκτιμώ. Προσωπικά τα διαβάζω, δεν είναι τόσο εύκολο να τα διαβάσω στον αέρα. Τα μηνύματα, δεν με κουράζετε καθόλου, επειδή είναι λίγο μακροσκελές. Πάμε στον επόμενο ακροατή, τον Δημήτρη από Αχαΐα. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα κύριε Κώστα.
0: Καλησπέρα.
2: Απόψε η εκπομπή μονοπολείται με τα ελληνοτουρκικά και είναι ενδιαφέρουσα και μου αρέσει και μπορώ να συμμετέχω και εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Κυρίως, εντάξει, η τοποθέτηση σας αυτή η μακροσκελής τοποθέτηση όσον αφορά την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία, πώς εξελίχθηκε ο Ερντογάν, ενδιαφέρουσα ήτανε. Αλλά θα προσθέσω ότι από το 2016 και μετά μιλάμε για μια δικτακτορία. Δεν μιλάμε πλέον για δημοκρατική κυβέρνηση, είναι δικτακτορία πλέον η Τουρκία. Ο Τσαβούσογλου, όχι ο Νταβούτογλου, ο Τσαβούσογλου που ήταν υπουργός εξωτερικών, προχθές δολοφονήσανε τον αδελφό του. Το διάβασα στις ειδήσεις. Δηλαδή αρχίζουν τώρα φαινόμενα όπως στη Ρωσία που πέφτουν από τα μπαλκόνια, διάφοροι.
0: Οργανωμένο έγκλημα.
2: Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος τώρα δημοκρατικό.
0: Επιχειρηματίας, λέει, στην περιοχή της Ατάλειας. Τώρα, όπως είπατε κι εσείς, αδερφός
2: του Τσαβούσογλου, του υπουργού εξωτερικών, που ήταν με τον Δέλτια που μιλάγανε.
0: Του υπουργού εξωτερικών, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και θέλω να πω τώρα με το τουρκικό κράτος, πότε είχαμε έρθει σε πολεμική σύραξη. Ήταν η πρώτη πολεμική σύραξη με την Τουρκία που έγινε, θεωρητικά ήταν το 1974. Και θέλω να πω ότι όλοι αυτοί που το παίζουν εθνικιστές, πατριώτες, κυβερνήσεις, δικτακτορίες που περάσανε, ότι η πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, στρατός, και να φυλάξουμε την Ελλάδα και να κάνουμε και να κάνουμε, από ότι το 1967, το Νοέμβριο, όταν ανέλαβε τη δικτακτορία, ανέλαβε δηλαδή όταν επιβλήθηκε η δικτακτορία στην Ελλάδα, αποσύρθηκε η ημεραρχία από την Κύπρο που είχε πάει ο γέρος της Δημοκρατίας που ήταν 10 έως 20 χιλιάδες στρατό, δεν ξέρω πόσο είχε πάει, πάνω από 10 χιλιάδες στρατό είχε πάει στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτό ήταν η μεγαλύτερη προδοσία που έγινε στην Κύπρο, έγινε επί δικτακτορίας. Συνεχίστηκε επί Ιωαννίδη και από τότε η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Θα πω κάτι ότι όσον αφορά την άμυνα της που έγινε στην Κύπρο, αν δεν ήταν η Ελδίκ τότε να κρατήσει το αεροδρόμιο, και όλα αυτά μου τα έχει πει κάποιος ο οποίος ήταν πιλότος στην επιχείρηση Νίκη και είχε πέσει το αεροπλάνο, ότι ήμασταν γείτονες για πολλά χρόνια και συζητούσαμε, είπε χάνει τώρα αυτός, και μου έλεγε πάρα πολλά πράγματα για εκείνη την εποχή. Του το ρίξαν το αεροπλάνο την ώρα που προσγειωνότανε, το σώσε, ήταν από αυτούς που σώθηκε. Ήταν το δεύτερο αεροπλάνο. Λοιπόν, και μου έλεγε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατούσε τότε στο ελληνικό στρατεύμα, που ήταν παχαλοποίηση τελείως. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που γίνανε στη χώρα γίνανε, να το πάω λίγο πίσω, επί Ελευθερίου Βενιζέλου το 12-13 και επί Ανδρέα Παπανδρέου και επί Σιμίτη. τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα.
0: Οι περίφημες αγορές του αιώνα.
2: Η αγορά του αιώνα. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, περίπου 100 αεροσκάφη γαλλικά και τα οποία τα έχουμε ακόμα σήμερα, τα μοιράζουν, τα 2000 και τα F-16 Block 30. Τα έχουμε ακόμα από το 85. Την εποχή του CBT ο στρατός μετά τα ημία δέχτηκε μεγάλο εξυγχρονισμό, δηλαδή τα υποβρύχια που γέρνανε, ξέρω εγώ κλπ. Φρεγάτες πήραμε τότε, αεροσκάφη Block 52 F-16 Advance. Τα Block 52, όχι τα Advance. Λοιπόν, και μετά ήρθε πάλι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Καραμανλή και πηγαίναν και αγοράζανε ρώσικα, άμα θυμάστε απάνω. Αγοράζανε ρώσικα όπλα. Φύγαμε τελείως. Δηλαδή, αυτό ήταν το λάθος της Ελλάδος, ότι έπρεπε να μείνει με τους πραγματικούς συμμάχους, με τους Γάλλους, με τους Αμερικανούς. Εκεί θα μείνει. Τι δουλειά είχε τότε που έφυγε και πήγε στη Ρωσία να αγοράσει όπλα. Πιστεύω έπαιξε και ένας ρόλος αυτός στη συμμετέπειτα πορεία στα μνημόνια και σε όλα αυτά που είχαμε. Τώρα να πω ας πούμε για την εποχή του Ανδρέα του Παπανδρέου το 87 που την έζησα, ήμουν στρατιώτης, τα πέρασα αυτά στον Εύρο απάνω με όλες αυτές τις σειράξεις που είχαν γίνει τότε στο ποτάμι και λοιπά. Ήμουν εκεί σε αυτό στο Πέπλος, στο Σύνταγμα 536. Ήμουν τα πέρασα από πρώτο χέρι, τα γνωρίζω εγώ πρώτη φάση ας πούμε, τη δολοφονία του Καραγώγου και λοιπά. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν μια άσχημη κατάσταση, ο πόλεμος δεν είναι ωραίο πράγμα. Αλλά όμως, επί χρόνια από το 1974 και μετά, η Ελλάδα κρατάει μια αμυντική στάση, δηλαδή αμυνόμαστε. Η Ελλάδα το 12-13 είχε επιτέθετο. Δηλαδή ήταν έτοιμη να κάνει προέλαση. Είχε τη στρατιά στον Εύρο να μπει στην Κωνσταντινούπολη, μπήκαμε στην Σμύρνη και λοιπά να πει. Η Τουρκία τώρα αυτή τη στιγμή κάπου πιέζεται. Και γι' αυτό κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει αυτό το τόξο Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και τους πιέζουμε. Και τώρα αυτοί πάνε κάπου να απεγκλωβιστούν. Δηλαδή στη Συρία προφανώς δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Και θέλουν να απεγκλωβιστούν από εδώ να δείξουν στον τουρκικό λαό ότι εμείς εδώ πιέζουμε τους Έλληνες. Εδώ θα κάνουν πόλεμο. Οι Τούρκοι ποτέ δεν έχουν κάνει πόλεμο με οργανωμένο στρατό. Και πιστεύω ουδέποτε θα κάνουν πόλεμο με την Ελλάδα γιατί θα καταστραφεί η Τουρκία άμα κάνει πόλεμο. Θα μπει στο Αιγαίο. Ποιος θα μπει στο Αιγαίο? Όλες οι βραχονισίδες, όλα τα νησιά είναι ζωσμένα με εξωσέτ πυράβλους. Θα μπει ναυτικό μέσα τουρκικό στο Αιγαίο, βυθίστηκε την επόμενη μέρα. Είναι στη Σμύρνη ο στόλος της Τουρκίας. Με σφεντόνες να ρίξουμε, φτάνουν στη Σμύρνη από τη Μυτιλίνη πυράβλη, πάει ο στόλος του Αιγαίου που λένε οι Τούρκοι. Θα κάνουν εισβολή στα νησιά. Εισβολή δεν μπορούν να κάνουν ούτε οι Αμερικανοί, δεν μπορούν να μπουν στο Ιράκ οι Αμερικανοί, θα μπουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ότι ο Έλληνας από εδώ και μπρος πρέπει να καταλάβει, διότι το 40 το έκανε. Έκανε επίθεση στην Ιταλία και κέρδισε. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να επιτευχθούμε, ότι αν μας πειράξουμε, αν μας πειράξει η Τουρκία, θα μπούμε στην Τουρκία μέσα. Αυτό πρέπει να περνάει το μήνυμα. Και όχι να... Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω άσχημα. Πολλές φορές, ας πούμε, συνέχεια στο Sky, σε άλλα κανάλια, ας πούμε, τι γίνεται στην Τουρκία. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην Τουρκία. Δεν μας ενδιαφέρει. Πέστε για την Ελλάδα. Τι κάνουμε στην Ελλάδα. Τι προγράμματα εξοπλιστικά έχουμε. Και να εξυψώσουμε λίγο το ηθικό του Έλληνα. Ότι μπορείς. Ο Έλληνας ήταν πάντα από την αρχαιότητα ένας λαός πολεμικός, ο οποίος μπορούσε να τα βάλει, τα βάλε και με τους Πέρσες στο Μαραθώνα, τα βάλε και με τους Πέρσες στις Θερμοπύλες. Είναι ένας λαός ο οποίος έχει τη δύναμη, τα βάλε και με τους Ιταλούς στο 40 και τους κέρδισε. Η μεγαλύτερη εχθρή αυτή τη στιγμή των Ελλήνων, από ό,τι μου έχει περιγράψει ο πατέρας μου, ο οποίος πολέμησε στον Εμφύλιο, ήταν οι Εγγλέζοι και οι Ιταλοί και οι Βούλγαροι. Οι Τούρκοι ποτέ δεν μας απειλήσαν. Εγώ πιστεύω οι Τούρκοι δεν θα το κάνουν ποτέ στην Ελλάδα. Και είδατε τώρα ό,τι κάνουν στη Συρία. Πολεμάνε με κατσαπλιάδες. Βάζουν εκεί πέρα τους κατσαπλιάδες, πολεμάνε και μετά έρχονται αυτοί σιγούλια να μπουν μέσα με τα άρματα μάχης, να καταλάβουν ας πούμε ξέρω εγώ 10 τετραγωνικά από τη Συρία. Στην Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πολέμος με την Τουρκία. Φοβούνται οι Τούρκοι. Εμάς φοβούνται. Αν δηλαδή μας κάνουν μια πολεμική ενέργεια, δεν μπορούν, και ειδικά αυτή τη στιγμή που έχουμε υπεροπλία στην αεροπορία, και τι έχουμε και το Αιγαίο είναι δικό μας. Πώς θα μπει η Τουρκία μέσα στο Αιγαίο να μπει, είναι αδύνατο.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να
0: είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Τους Ιταλούς δεν τους συνυπολογίζω για να είμαι ειλικρινής. Τους Πέρσες ναι, τους Οθωμανούς ναι, τους Ιταλούς τώρα. Ο Μένιπος σχολιάζει το αγαπημένο του θέμα, αν κρίνω από τα τελευταία του μηνύματα, τον Μιχάλη από τα Χανιά, ο οποίος όπως γράφει αδικείται, διπλωμάτη πρέπει να τον είχε η Ελλάδα, ζήτημα αν θα είχαμε σύνορα από τη Λιβαδιά και πάνω μέχρι την Εύβοια από θάλασσα μεριά, καλά για Κρήτη δεν το συζητάμε, καλά κρασιά γράφει στον Μιχάλη ο Μένιπος. Κυρία Κατερίνα, γράφει ο φίλος που μιλάει για τον Μιχάλη να μας πει πώς φέρθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της Ιουγκοσλαβίας, ας μην αναφερθώ στο μνημόνιο. Τώρα, είχα πει ότι πιο μετέ είναι ο Γιώργος από τη Μεταμόρφωση, αλλά ο Γιώργος από τη Μεταμόρφωση έχει καλέσει για παρέμβαση. Οπότε, επειδή αναφέρθηκε σε αυτόν ο Αλιγάτορας, στην αναφορά που έκανε για το πάρκο, για το που πηγαίνουν για οι πλούσιοι για σαφάρι και με τα πολλά αυτά λεφτά καταφέρουν και συντηρούν το πάρκο και ούτω καθεξής. Οπότε, από τη στιγμή που είναι παρέμβαση και όχι κανονική τοποθέτηση, έχει προτεραιότητα και του δίνω το λόγο. Άλλωστε οι παρεμβάσεις είναι πάντα πολύ πιο σύντομες χρονικά. Γεια σας κύριε Γιώργο.
3: Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλώς το.
3: Ο Αλιγάτορας δεν είναι προσεκτικός. Η ιστορία αυτή είχε αναφερθεί για τη διάσταση του είναι και του δέοντος. Δηλαδή η προσπάθεια δύο ακροατών να θεμελιώσουν τις ειδικές αξίες πάνω στα γεγονότα. Μια περίπτωση ήταν του ακροατή που αναφέρθηκε στο σχέδιο Μανχάταν για τους επιστήμονες δεν έχουν καμία ευθύνη, αλλά ευθύνη έχει η ανθρωπότητα. Και άλλη περίπτωση είναι η περίπτωση του Αλιγάτορα που ήταν ικανοποιημένος ότι ο ελέφαντας πάτησε σαν σκουλίκι τον εκατομμυριούχο. Μια πενταμελής ομάδα λοιπόν εκατομμυριούχων συμμετέχει σε ένα σαφάρι οργανωμένα, δίνει 200.000 ευρώ μόνο το εισιτήριό της για τη συμμετοχή της. Αυτά τα 200.000 πηγαίνουν ακριβώς για να συντηρηθεί η πανίδα, η άγρια πανίδα που βρίσκεται σε κρίσιμους πληθυσμούς επιβίωσης. Η αντιλόπη με την ασμένη αράχη δεν είχε τέτοιο πρόβλημα. Και μάλιστα χαρακτηριστικά αναφέρθηκα στον άμυρο Ηλιοτόμο στη Μαλαισία που τον πάτησε ένας ελέφαντας, τον πάτησαν οι ελέφαντες, σπάσανε τα πόδια και γύρισαν το βράδυ και τον σκότωσαν. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για επικοινωνιακούς λόγους για τον αυτό τον άμυρο και με άσημο υλοτόμο στη Μαλαισία. Ήβρις είναι, το ανθρώπινο είδος που δεν ενδιαφέρεται για τους πληθυσμούς σε κρίσιμη μάζα του αφρικανικού αγριόσκυλου και του ασιατικού αγριόσκυλου, των λεγόμενων ντόλς. Λοιπόν, που βρίσκονται σε μια κρίσιμη μάζα 2.000 ενηλίκων και το ίδιο είδος, το ανθρώπινο, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή σε έναν πληθυσμό σκύλων, κτηνοτροφικών σκύλων αναψυχής, 1 δισεκατομμύριο πάνω στον πλανήτη, με τάση το 2050 αυτό το 1 δισεκατομμύριο να εξελιχθεί σε 5 δισεκατομμύρια, δηλαδή κυριολεκτικά να αγγίξει τον πληθυσμό, τον ανθρώπινο πληθυσμό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτό και τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Μην καλείτε άλλοι ακροατές να δηλώνετε συμμετοχή. Έχουμε ήδη συμπληρώσει και με το παραπάνω τον αριθμό των ακροατών που μπορούμε να φιλοξενήσουμε στο απόψινό μας ανεμολόγιο. Γεια σου Τάσο μου από το Ηράκλειο. Χαίρομαι που μας ξαναβρήκες και ελπίζω πραγματικά να είσαι καλά. Αύριο 19 Μαΐου είναι η ημερομηνία που έχει οριστεί ως η επέτειος της Ποντιακής Γενοκτονίας. Ημέρα μνήμης, η θλιβερή επέτειος. Καλησπέρα στον κύριο Άννα από τη Βιέννη. Η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών διακρίνω ήταν ήπια, τηρουμένων των αρχών καλής γειτονίας. Όμως, όταν πρώτα περιμένεις να δεις τι θα υποθεί από τους Τούρκους και αποσύρεις και τους Πάτριωτα από την Κάρπαθο, έχεις πέσει πάλι στην παγίδα που έστρισαν εις βάρος οι Τούρκοι και φαίνεται ότι μάλλον δεν μπορείς να αντέξεις το βάρος της αναβάθμισης που θέλουν να σου δώσουν αυτοί που ορίζουν την γεωπολιτική. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν είσαι ξεκάθαρος, ούτε θέλεις να αναλαμβάνεις ρίσκα για να γίνεις παίκτης. Θέλεις όμως να έχεις την ησυχία σου ήσυχη και όχι να γίνεις παίκτης. Αυτό κοστίζει. Ελπίζω όλη αυτή η αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής μας βιομηχανίας να είναι ώστε να αναβαθμιστούμε και από απλά μέλη μιας συμμαχίας να γίνουμε παίκτες, βλέπε Ισραήλ. Έχουμε την ίδια ακριβώς γεωγραφική και γεωπολιτική θέση με ίδιο μεγέθους γείτονες. Δεν με κουράσατε, επαναλαμβάνω, καθόλου. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γράφει ο Άγγελος. Ακούω τους συνομιλητές να λένε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα εναντίον μας η Τουρκία. Εγώ δεν λέω ότι μπορούν να κάνουν ή τι δεν μπορούν, αλλά χωρίς καν να πολεμήσουμε, έχουμε χάσει τη μισή Κύπρο, κάτι νησιά που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα που θέλουμε. Δηλαδή τι θα γίνει αν κάνουν και πόλεμο. Επόμενος ακροατής μας, Γιώργος από Αθήνα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Ακούγομαι καλά.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Να σας πω, μπορείτε, έχετε μια ιδέα για το ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι αξιόπιστοι δείκτες για το πολιτισμικό επίπεδο μιας χώρας?
0: Όχι, έτσι στο μυαλό μου δεν έχω, αλλά μπορούμε να είναι σε αυτή.
1: Αυτό.
0: Ναι, έτσι όπως ο αριθμός βιβλίων.
1: Αριθμός βιβλίων.
0: Ναι. Συμμετοχή σε...
1: Αριθμός βιβλίων, πώς το λέτε?
0: Πόσο ποσοστό του πληθυσμού διαβάζει. Εντάξει, θα μου πείτε, είναι και θέμα τι διαβάζει κάποιος, αλλά ποιο ποσοστό διαβάζει.
1: Αριθμός αναγνωστών.
0: Αναγνωστών, με συγχωρείτε.
1: Ναι.
0: Ή βιβλίων, πωλήσεων βιβλίων.
1: Ναι.
0: Αριθμό εισιτηρίων σε εκδηλώσεις μουσικές, σε εκθέσεις, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα πολιτιστικά.
1: Ναι.
0: Αριθμός εισιτηρίων, όχι από τους ξένους, από τους Έλληνες, σε μουσεία, σε θεατρικές παραστάσεις, σε εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής. Αυτά μου έρχονται πρόχειρα, όχι, λάθος μου.
1: Όχι, ναι, όχι, σωστά, όντως αυτά μετράνε, σίγουρα, οπωσδήποτε. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι εγώ, αλλά όντως έτσι...
0: Εντάξει,
1: ήθελα απόψε να μιλήσω για αυτό, για τους δείκτες πολιτισμικού επίπεδου μιας χώρας. Πρώτο αυτό και δεύτερο για την κυρία Τζόγλου. Από ό,τι είδα στηρίζει τον Τζίπρα, πειρό το είδατε, τελευταία δήλωσή της.
0: Ετοιμάζονται οι 7, μεταξύ των οποίων και η ίδια, να φύγουν από τη Νέα Αριστερά.
1: Α, ναι.
0: Έτσι λέει το ρεπορτάζ το κοινοβουλευτικό.
1: Εγώ νόμιζα ότι παραμένει στο κόμμα, απλώς ότι δηλώνει ότι όντας το κόμμα πάει θα θέλει τον Τζίπρα, ας πούμε, να ηγείται ενός συνασπισμού κομμάτων που,
0: ναι,
1: που θα μετέχει και το κόμμα της. Αυτό κανένα λόγο. Πάντως αυτό είναι ένα θέμα επίσης, δηλαδή γιατί μπορούμε να πάμε σε εκλογές χωρίς τα κόμματα να δηλώσουν ποια, αν θα συνεργαστούν μετεκλογικά ενδεχομένως με τον με την κατάσταση που είναι η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, είναι μια κατάσταση οι δύο μορφοί, σαν κόμμα και σαν, και σαν ηγέτης βέβαια, είναι μια κατάσταση δύο μορφοί, δεν είναι οτιδήποτε. Δεν είναι, ας πούμε, εδώ έχει το κατηγορούν, ας πούμε, θεωρητικά εγκληματικό, ότι έχει συστήσει εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, βαριές κατηγορίες από όλα τα κόμματα, από όλα. Τα περισσότερα, σίγουρα κόμματα. Θέλω να πω, οι κατηγορίες και το στίγμα του είναι πάρα πολύ βαρύ. Και από αυτή την πλευρά, να κατέβει ένα κόμμα στις εκλογές χωρίς να έχει δηλώσει από πριν αν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Συμφωνώ μαζί σας, ναι.
1: Ναι, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει ο άλλος σε εκλογές και να μην έχει πει αν θα συνεργαστεί ή όχι. Λοιπόν, είναι σοβαρό νομίζω αυτό.
0: Είναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα για τους δείκτες πολιτισμικού επίπεδου, εντάξει, εγώ σκέφτηκα κάποια πράγματα, δηλαδή ελευθερία του λόγου, ελευθερία τύπου, το σύστημα υγείας, το εθνικό σύστημα υγείας, το κρατικό σύστημα υγείας, και το επίπεδο του Πρωθυπουργού. Νομίζω είναι σημαντικό. Ο Πρωθυπουργός είναι ένα σύμβολο. Συμβολίζει, ας πούμε, ένας λαός τι αναδεικνύει σαν ηγέτη του.
0: Ναι.
1: Τώρα, εντάξει, οι Αμερικάνοι, για παράδειγμα, έτσι. Με αυτή την εικόνα, ας πούμε, που έχουν τον πρόεδρο τους, τον Τραμπ, δηλαδή πώς θα γίνει τώρα, μπορείς να πεις ότι έχουν υψηλό πολιτισμικό επίπεδο. Δεν μιλάμε μεμονωμένα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι, μιλάμε σαν σύνολο.
0: Όχι, δεν μπορείς να το πεις.
1: Που, δηλαδή, σαν να λέμε, ας πούμε, ένα μέσο όρο, κάπως έτσι το πούμε. Λοιπόν, εκεί βέβαια έχουν πολύ προηγμένη τεχνολογία, εχμής τεχνολογία, έχουν ένα σωρό, έχουν δημοκρατικές κατακτήσεις, έτσι, σαφώς, έχουν στοιχεία. Αλλά ο πρόεδρος από μόνος του είναι να δείξει σοβαρός. Δηλαδή, πώς λέμε, να δείξει σε μια ασθένεια, ξέρω κάπως έτσι, τι να πούμε δηλαδή. Πραγματικά είναι μια ασθένεια αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Αλλό.
1: Θα μου πείτε, ναι. Εμείς δεν είμαστε μόνοι, έτσι έχουμε τον Τραμπ, δηλαδή και στη Γαλλία ο Μακρόν δεν είναι και πιο, ας πούμε, σοβαρό άτομο.
0: Υπάρχουν και άλλες χώρες. Ο πιο σοβαρός Γάλλος είναι ο πιο σοβαρός Αμερικάνος, οπότε είναι και άλλα τα μεγέθη.
1: Ο Γάλλος είναι ο πιο σοβαρός Αμερικάνος.
0: Ο πιο ασόβαρος Γάλλος, ναι, είναι ο μέσος πιο ασόβαρος Γάλλος είναι ο μέσος πιο σοβαρός Αμερικάνος, οπότε είναι άλλα τα μεγέθη.
1: Ναι, λένε για τους Αμερικάνους ότι σαν άτομα είναι, δεν το ξέρω αυτό, αλλά λένε ότι οι Αμερικάνοι είναι λίγο, ναι, κάτι τέτοιο λένε, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω εμπειρία προσωπική.
0: Ναι, ο ένας μεγάλωσε με Φουκό, ο άλλος μεγάλωσε με...
1: Εντάξει, ωραία, εντάξει. Πάντως και ο Μακρόν, ας πούμε, δεν είναι η κατάσταση. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλοι, ας πούμε, δεν είμαστε μόνο εμείς. Αλλά εμείς το έχουμε πάει σε ένα επίπεδο, πρόσωπο τώρα, απαγορευτικό, δηλαδή για ένα κόμμα να μην λέει αν θα στηρίξει μετεκλογικά. Αυτό είναι απαγορευτικό, δηλαδή τα πράγματα είναι σοβαρό το επίπεδο που έχει κατεβάσει, δηλαδή, πάρα πολύ το πολιτισμικό επίπεδο. Επίσης τώρα για το πολιτισμικό επίπεδο, έχω σκεφτόμουν αυτό που έλεγε πριν κάποιος για την Ηλιούπολη, που βγήκαν, δηλαδή, δεν το πιστεύω αυτό, αν ισχύει πραγματικό, ότι ζητούν τα μόρια, κάτι τέτοιο. Το ακούσατε, ναι.
0: Ρητορικά δεν με ρωτήσατε.
1: Ναι, το ακούσατε. Τώρα πριν από λίγο βγήκε δικό σας ακροατής που μίλησε.
0: Ναι, αγαπητέ.
1: Ναι. Είπε ότι ζητάνε μοριοδότηση στην Ηλιούπολη.
0: Από την Ηλιούπολη γονείς. Ναι. και μάλιστα έχει υπάρξει, οι περισσότεροι έχουν αντιδράσει αρνητικά από ό,τι είδα.
1: Μα τι, ποια αρνητικά, εδώ γιατί πας το κεφάλι στον τοίχο.
0: Ναι, ναι, αλλά και αυτό.
1: Με συγχωρείτε, αυτή η πρόταση, αυτό θέλω να πω. Είναι αυτό πρόταση που μπορεί να γίνει σε πολιτισμένη χώρα.
0: Όχι.
1: Δεν θα δούμε.
0: Αλλά...
1: Μα είναι συλλογικό όργανο αυτό, δεν είναι συλλογικό
0: όργανο. Συμφωνώ, αλλά οι περισσότεροι έχουν αντιδράσει αρνητικά, οπότε δεν είναι ότι...
1: Μα δεν μόνο αλλά δεν είναι συλλογικό όργανο που την έκανε αυτή την πρόταση.
0: Είναι ένα σύνδεσμο, κάτι σύνδεσμο εκεί, οι γονείς και οι δαιμόνες, αλλά μήπως οι συμμετέχουν νομίζετε.
1: Ναι, αλλά για να γίνει πρόταση, έτσι, σαν πρόταση και μόνο, το σκεφτεί κανείς να το κάνει. Αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον πολιτισμικό, δεν γίνεται έτσι.
0: Εδώ διαφωνώ, γιατί γίνεται, έχετε δίκιο, αλλά αν δεν έχει έγκριση, δεν έχει αποδοχή. Αν έχει αποδοχή,
1: αλλά
0: τότε
1: και
0: θα...
1: η πρόταση από μόνη της, έτσι, προϋποθέτει ένα πολιτισμικό επίπεδο στη χώρα.
0: Για να γίνει αυτή η
1: πρόταση, δηλαδή απευθύνεται σε ίδιους, καθαρά, δεν είναι δηλαδή εδώ.
0: Καταλαβαίνω, αλλά το ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση είναι θετικό.
1: Α, καλά, εντάξει, αλλά θέλω να πω, δεν μπορώ να το χωρίζω από το μυαλό μου δηλαδή. Και δείχνει αυτό το πολιτισμικό επίπεδο, δεν γίνεται αυτό. Ένα άλλο που σκέφτηκα για το πολιτισμικό επίπεδο είναι αυτό που λέμε τώρα, ας πούμε, ότι ο άλλος πάει για να βρει μια θέση στο νοσοκομείο, πάει στο βουλευτή. Και ο βουλευτής προστιμεί τον γιατρό, δηλαδή, και οι γιατροί δηλαδή παίρνουν μεγάλη, πώς το λένε, ρετσινιά και οι γιατροί τώρα. Γιατί υποτίθεται ότι και ο διευθυντής του νοσοκομείου θα υπακούσει τον βουλευτή και ο γιατρός θα υπακούσει και θα κάνει την αδικία ο γιατρός. Αυτά δεν είναι επίπεδο. Με συγχωρείτε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι... και δεν είναι και παλιά ιστορία αυτή, πάει πολύ πίσω. Οπότε αυτό, δηλαδή τώρα ο άλλος, εγώ τον γείτονά μου σκέφτω τώρα να τον έχω τον γείτονα και να ξέρω ότι έχει αυτό το νοοτροπείο, ότι θα πάει να βρει τον βουλευτή, θα πάει να βρει και το διευθυντή του νοσοκομείου και θα πάει να βρει και τον γιατρό του νοσοκομείου. Δηλαδή, μίγκο, δεν χωράει στο μυαλό.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο μου.
1: Αυτά,
0: να κλείσουμε, καλή συνέχεια.

0: Γρηγόρη, όχι ακριβώς. Γνωρίζω τα πλάνα και το σχεδιασμό που είχαν γίνει και τον εξοπλισμό πριν την εισβολή των Ουκρανών και το ενδεχόμενο να μπορέσει η χώρα να πολεμήσει σε δύο μέτωπα, Αλβανία-Βουλγαρία. Για κάποιο λόγο δεν επιτέθηκαν οι Βουλγαροί, οπότε μπόρεσαν οι δυνάμεις από εκεί να απελευθερωθούν και να πάνε στο αλβανικό. Αλλά εδώ δεν μπόρεσαν να πάνε στην Αιθιοπία, στην Αβυσσινία, λίγα χρόνια νωρίτερα. Κάτι ξυπόλυτη με κοντάρια. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με προπαγάνδα από γνωστή φάρα, όπως γράφεις. Ο κύριος Χρήστος από το Χαϊδάρι παίρνει το λόγο. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τα.
1: Α, άσε με ρε. Όχι, ο σκύλος μου. Α, με δαγκώνει, περίμενε. Άσε με ρε. Περίμενε. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνε μου, ναι. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, γιατί δεν λέω καλημέρα. Τι κομματάρα ήταν αυτή που έβαλες πριν? Νάνο Βάσης Φρύ από Σόλομον Μπέκ.
0: Ψαγμένος σας ακούω.
1: Μπορείστε.
0: Ψαγμένος.
1: Φτιαγμένος ή ψαγμένος?
0: Ψαγμένος, ψαγμένος σας ακούω.
1: Αυτός το λέω γιατί γνώρισα μαύρους στη Νέα Υόρκη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και να σου πω ότι με στεναχώρησε.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν περισσότερο ρατσιστές εναντίον μας. Εντάξει, μπορεί να έχουν τα δίκια τους, αλλά ήταν πολύ, δηλαδή το 80% ήταν ρατσιστές.
0: Μάλιστα.
1: Απέναντι μας. Δεν μας γουστάραν τους λευκούς. Δεν, δηλαδή για λευκός πρέπει να είσαι ένα πολύ καλό προέδρος και πολύ εξωκαρδιά για να σε δεχτούνε.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά άμα σου να τέτοιος, σου λέει αυτός δικός μας είναι. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, θυμάσαι μια φορά που σου είπα για την Πρωτομαγιά, για κάτι φίλους μου αριστερούς, δεν μιλήσαμε, που θα δουλεύανε.
0: Και θα τους λέγατε, σας είχα πει να μου πείτε τι θα σας απαντήσουν, γιατί δουλεύετε τέτοια μέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, εμένα το αίμα στο κεφάλι μου ανέβηκε, κόντευα να σπάσει, να ανοίξει, δηλαδή τα μάτια μου, τα αυτιά μου, η μύτη μου, το στόμα μου θα έβγαζε αίμα. Πόσο πολύ εγκεφαλικό θα πάθαινα με αυτά που άκουσα. Ο ένας λέει, τι λες ρε, εγώ λέει δουλεύω ρε 7 μέρες την εβδομάδα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Του λέω ρε εσύ, του λέω, δουλεύεις και σήμερα. Δεν λέει, γιατί μου λέει, τι είναι σήμερα. Ωραία, του λέω, είναι Πρωτομαγιά. Καλά μου λέει, εντάξει, Πρωτομαγιά και εντάξει. Πρωτομαγιά και Klein Mind μου λέει. Πρωτομαγιά και Klein Mind, μιλάμε φίλε. Εκεί εντάξει. Εκεί εντάξει, κάπως την άκουσα λιγάκι. Πάμε παρακάτω. Πώς το δεύτερο, του λέω, ρε, δούλευες Πρωτομαγιά. Όχι μου λέει, γιατί ρε, του λέω. Γιατί μου λέει οι εταιρείες που συνεργαζόμαστε ήταν κλειστές, οι οποίες είναι καπιτάλες, είναι καπιταλιστές και ήταν κλειστές στην Πρωτομαγιά. Άκου να δεις, οι καπιταλιστές ήταν κλειστοί και οι άλλοι δεν δουλεύανε, αλλά αν ήταν ανοιχτοί θα δουλεύανε. Κάμω το κερατό μου. Πάμε παρακάτω. Μετά έναν δύο άλλους, γιατί είχα και άλλους. Λέει, ω, το Πρωτομαγιά μου ρε. Ποιο Πρωτομαγιά του βραβείο, άσε με να πούμε εγώ τώρα. Εγώ δουλεύω εδώ πέρα να βγάλω καραμέρο κάματο. Και όλα αυτά, αν πας τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είναι υπεριαλιστές, έτσι. Μόνο αυτοί είναι υπεριαλιστές. Όλοι οι άλλοι είναι καπιταλιστές. Και η Αμερική, και ο Καναδάς, και η Αγγλία, ναι. Αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπεριαλιστές. Αν δεις τι καθεστώς ισχύει, θα πάρεις την πλάκα σου. Υπάρχουν ακόμα συλλογικές συμβάσεις. Το 8ωρό σου, τα ένσημά σου, τα αυτά σου, όλα τα πάντα. Οι άδειές σου, ποιες άδειες μπορείς να πάρεις άνευ αποδοχών, ποιες είναι αναρωτικές και μπορείς να πάρεις από το γιατρό. Όλα αυτά βασισμένα από αυτούς που σκοτωθήκανε στο άτιμο γαμό, το κερατό μου, το Σικάγο το 1886 γαμό. Και αυτοί το τηρήσανε και εμείς εδώ το τσαλαπατάμε. Και λέει ο άλλος, εγώ, τι λες τώρα, αριστερός, εγώ λέει παίρνω 1000 ευρώ να πούμε στο, πώς το λένε, στην τράπεζα και άλλα 1000 ευρώ στην τσέπα. Αλλά δουλεύω, λέει, 7 μέρες ατομική σύμβαση αυτά, έτσι. Και του λέω, ρε βλάκα, όλα αυτά, τα λεφτά που βγάζεις, ο αφεντικούλης σου, τα βγάζει σε μια μέρα. Κατάλαβες, πού είναι την ωρίτσα σου, στο αφεντικούλη σου, και πες του να πούμε, τι καλό σκυλάκι είσαι. Και σου λέω, δεν είμαι αριστερός, στο είχα πει για την άλλη φορά.
0: Ναι, με.
1: Αλλά ρε φίλε, εντάξει, με έκθυψε αυτό το γεγονός. Κάτσε ρε. Κάτσε ρε. Μην τσαλαπατάς τη θυσία του άλλου. Μην την τσαλαπατάς τη θυσία του άλλου. Είναι άσχημο πράγμα. Είναι βόλιο πράγμα αυτό. Κατάλαβες, γιατί δεν πάμε μπροστά. Όπως λέει ο Πλάτωνας, ο νόμος πάνω από τα κεφάλια μας, όχι κάτω από τα πόδια μας. Και αυτό το ακολούθησε η μαφία, γι' αυτό και από τον 17ο αιώνα η μαφία πάει μπροστά. Πάει μπροστά. Τέλος πάντων. Ήθελα επίσης, έχω χρόνο.
0: Κάνω ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα στο παρατέταρτο.
1: Ναι, για να σε περιμένω.
0: Έχετε λίγο, έχετε, αλλά για επίλογο. Θα θέλετε περισσότερο.
1: Ορίστε.
0: Θα χρειαστείτε περισσότερο αντί για επίλογο.
1: Λίγο.
0: Κάνα 2 λεπτά είναι καλά.
1: Ναι, αμέ.
0: Έγινε.
1: Έγινε.

0: Μπορείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνας Τσιλιμίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, θα συμπληρώσει ο Χρήστος από το Χαϊδάρι και θα έχει λίγο όμως χρόνο, επειδή είμαστε στο κλείσιμο, έχει ενημερωθεί και ο κύριος Τάσος από το Εγάλεο. Έλατε, κύριε Χρήστο.
1: Κύριε Κωνσταντίνε, ναι, ήθελα κάτι να παραθέσω για την πυρηνική ενέργεια. Δεν μας παίρνει πια ο χώρος, ο χρόνος, αλλά τελαχωρέθηκα πάρα πολύ για αυτό που βίωσα με την Πρωτομαγιά. Για μένα η Πρωτομαγιά είναι πιο ιερή μέρα από τα Θεοφάνεια, που είναι τα Θεοφάνεια είναι πιο ιερή μέρα της Χριστιανοσύνης, που λέει ο λόγος.
0: Το καταλαβαίνω τι σας...
1: Λοιπόν, κάποιοι σκοτώθηκαν. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ας το πάρω κι εγώ δεξιός ημέρα. Να πω ότι είμαι δεξιός. Ναι, την τιμάω αυτή τη μέρα. Υπάρχουν... Υπήρξαν και περιπτώσεις πώς το λένε, εταιριών οι οποίες κλείνανε την Πρωτομαγιά. Κλείνανε. Ποιοι? Οι καπιταλιστές κλείνανε την Πρωτομαγιά. Κατάλαβες, και οι άλλοι τα βόδια, τα ζώα. Δεν καταλαβαίνουνε. Δεν καταλαβαίνουν τι έχει γίνει. Κάποιος πρέπει να τους μάθει. Κάμω το κεράτο μου, κάμω. Τέλος πάντων. Ρε Κωνσταντίνε, καληνύχτα. Και να μας φωτίσει λίγο ο ποιος. Να μας φωτίσει λίγο, να έχουμε λίγο συνοχή. Όλοι να έχουμε λίγο συνοχή, γιατί... Δεν πάμε καλά. Αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Βασίλης, οδηγός ταξί από το κέντρο της Αθήνας, ζητάει από τους ακροατές, από κάποιους ακροατές, να καταλάβουν ότι που θέλουν περισσότερο χρόνο για να μιλήσουν, να δεχθούν ότι υπάρχουν και άλλοι και τέλος πάντων δεν θα πρέπει να κάνουν κατάχρηση. Πάμε στον Τάσο από το Εγάλιο. Ελάτε, κύριε Τάσο.
1: Όχι από το Εγάλιο, Κωστό μου. Εγάλιο.
0: Γεια σου, Τάσο. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων.
1: Τι μου κάνει.
0: Καλώς το να. Πριν λίγο διάβασα και το μήνυμά σου.
1: Ο Μιχαλάκης τι κάνει.
0: Καλά είναι, μια χαρά. Απλώς με πήρε σήμερα που είναι λίγος ο χρόνος. Δεν ξέρω, σου είπε η Ειρήνη.
1: Δεν μίλησα πολύ. Απλά σε σκεφτόμουν καιρό.
0: Είσαι και... εντάξει. Με τον Τάσο τα λέγαμε πριν πολλά. Αρκετό καιρό, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, πολλά κοστά έχουν αλλάξει. Θέλω χρόνο να τα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, καλά είμαι. Καλά.
0: Ναι, τα βασικά, ας πούμε. Κάποια
1: ναι,
0: βασικά.
1: Καλά, καλά. Δόξα τω καλά. Τα καλά, τα καλά. Όχι.
0: Έχεις
1: καλά.
0: Επιστρέψει για τα καλά.
1: Ναι, ναι, που πες που μίλησα. Που...
0: Ναι, ναι, δεν έχεις πάλι κάποια.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Έχει περάσει χρόνος, Κοίτα να δεις.
1: Τώρα κλείνω χρόνο. Τον Ιούνιο, 17 Ιουνίου.
0: Έχουμε να τα πούμε τόσο παλιά.
1: Έχουμε να τα πούμε καιρό. Μάλιστα. Είχα αρκετά θέματα.
0: Θυμάμαι εκείνη την εποχή, ναι, ότι είχες αρκετά να...
1: Είχα πολλά, το εγγύρισα, διχειριστώ πολλά πράγματα.
0: Τα σωσία και πάει η Γερμανία, προσπαθώντας εκεί...
1: Ναι, να σου πω κάτι ότι τελικά...
0: Και αναγκάστηκε να επιστρέψει και μας περιέγραφε και όλα στο πριν φύγει, ενώ βρισκόταν εκεί.
1: Ναι, ναι,
0: η εκπομπή ήταν σαν ένα ημερολόγιο που μας περιέγραφε την καθημερινότητά του για ένα μεγάλο διάστημα.
1: Ναι, ναι, Κώστα, ο τύπος που έκανε αυτή την αμμογιά σε μένα. Μου ήρθε email ότι πηγαίνω δικάσιμο, τελικά το πέρασε από δική. Αλλά ρε φίλε, λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να πάω στη δική. Με είχα κάλεσα μάτια.
0: Μάλιστα.
1: Ήμουν πολύ πιεσμένο σε εργασιακά. Και δεν μπορούσα και δεν ξέρω τι έγινε δηλαδή. Αλλά μου είχε έρθει email, το πείσαι. Μετά από 3 χρόνια περίπου έγινε αυτό. Από τότε που είχα κάνει εγώ την καταγγελία, γύρισα και ήταν τώρα πριν 2 μήνες εδώ το δικαστήριο. Τώρα τι κατάληξη και δεν ξέρω. Να σου πω σε μένα δεν ξέρω γιατί δεν πήγα. Λόγω εργασίας.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο δύσκολο να λύσω αυτή τη δουλειά μου γιατί την ημέρα δεν μπορούσα να φύγω. Τώρα πιο πολύ πήρα να σου πω ένα καλησπέρα. Μπορεί να είχαμε και νόμιζα ότι δεν έπαψα να τη σκέφτομαι. Για μένα ήταν φιλαράκι.
0: Το ξέρω, μου το έχεις πει αρκετές φορές. Εντάξει, σου λέγα ότι... Αλλά καταλάβαινα πώς το βλέπεις και εσύ.
1: Όχι, ναι,
0: μια...
1: ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και σε ευχαριστώ για αυτό που το...
1: Όχι. Εντάξει, σήμερα σου λέω, θα το πω, ότι πήγα στο Real, πιστεύω όπως το πέρανε, γιατί πήγα ιντερνετικά. Και δεν το σε είδα και είδα το πρόγραμμα και τι έγινε τώρα. Και μετά πήγα, πάσα στο ίντερνετ, την εκπομπή, να δω αν υπάρχει κάποια εκπομπή και μου έκανε τα παραπολιτικά.
0: Μάλιστα.
1: Για να είμαι ειλικρινής. Γιατί ήθελα απλά να σε ακούσω λίγο. Αφού σε άκουσα όλα σου δώσεις συμμετοχή, ξέρω είδα την αργά, την κλίνη, έχω πει λέω δεν νομίζω. Αλλά αφού αν έβαζες, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να σου πω τώρα κάτι άλλο, απλά χάρηκα πολύ που σε άκουσα ξανά.
0: Περιμένω με χαρά να τα πούμε τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά. Εντάξει.
1: Ναι, στο ρεπό μου, γιατί τώρα έτσι όπως είναι εκπομπή.
0: Ναι.
1: 9 με 12 συνήθως λόγω εργασίας
0: το καταλαβαίνω, όποτε
1: δεν μπορείς. Δεν σε προλαβαίνω, είναι δύσκολο να σε προλάβω, δηλαδή πολύ δύσκολο. Μόνο στο ρεπό μου το θα έχω, θα δηλώνω σημαντικά.
0: Θα χαρώ.
1: Ένας που κάνεις τώρα και πάλι θεματικές όπως
0: βέβαια.
1: Θυμάμαι. Ναι. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη το ίδιο.
0: Μπράβο, σωστά θυμάσαι.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Ένας χρόνος, κοίτα να δεις. Εντάξει.
1: Ο χρόνος σχετικό στο θέμα είναι έναν άνθρωπο, τον εκτιμείς και τον κρατάς και υπάρχει μέσα σου.
0: Εντάξει.
1: Και θυμάσαι και παλιά στην εκπομπή που για κάποιους ακροατές που αναρωτιώσεις τον έγινε καλά και τον έφερες.
0: Ναι,
1: και,
0: πάντα
1: και,
0: το κάνω αυτό.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι.
0: Και χαίρομαι
1: το,
0: όταν
1: ναι,
0: καλή ώρα πως εσύ επικοινωνείτε.
1: Ναι, το ξέρω. Εντάξει, να μην λέμε πολλά πράγματα.
0: Έγινε τα σωμού.
1: Ξέρω ότι αυτό που κάνεις το αγαπάς.
0: Το αγαπάω, ναι. Μ' αρέσει. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ και θα τα πούμε, θα τα λέμε.
1: Ω, βεβαίως.
0: Γεια σου, Τάσο μου, γεια σου.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια. πάντα με ενδιαφέρει, δεν το λέω υποκριτικά. Μιλάς πολύ καιρό με κάποιους ανθρώπους, αρχίζεις και μιλάς με κάποιους πιο πολύ από ό,τι και με δικούς σου. Νιώθεις και άλλα πράγματα εκτός από την απλή, εκτός από τη ραδιοφωνική συνομιλία. Οπότε όταν για κάποιο λόγο κάποιος ακροατής άλλαξαν τα ωράρια, άλλαξε το πρόγραμμα, σκυλοβαρέθηκε πλέον να μας ακούει, σταματάει να έχει επικοινωνία, ενώ είχε για πολύ καιρό, πάντα σκέφτομαι, ελπίζω να είναι καλά. Και απλώς κάτι να έτυχε ή να πήρε την απόφαση. Οπότε όταν επικοινωνεί ένας τέτοιος ακροατής, μια τέτοια ακροάτρια, στέλνει μια καλησπέρα, ένα σημάδι ζωής ότι είναι καλά, με χαροποιεί πολύ. Κοσμοναύτη μου, βλέπω που αναφέρεις εδώ συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να δείξουν, που χρησιμοποιούνται ως δείκτες πολιτισμού μιας χώρας, για να δείξουν το αποτύπωμα που υπάρχει στην καθημερινότητα αυτής της χώρας σε επίπεδο πολιτισμού. Απλώς είναι ο χρόνος αυτή τη στιγμή, είμαστε στο κλείσιμο και δεν προλαβαίνω να το αναφέρω το μήνυμά σου έστω και περιληπτικά. Όλα ακούγονται στην εκπομπή Μυρμηδόνα. Αυτό, αν δεν το έχεις ήδη καταλάβει, φαντάζομαι το έχεις καταλάβει. Όλα ακούγονται. Και πράγματα με τα οποία συμφωνώ και μ' αρέσουν, και πράγματα με τα οποία διαφωνώ, και πράγματα που δεν μου αρέσουν. Η εκπομπή δεν έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα που προωθώ εγώ κάποιες δικές μου σκέψεις και δεν δέχομαι να ακουστεί κάποια σκέψη διαφορετική. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης και συνεχίζεται μαζί σας η επικοινωνία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, τη γνωστή μας ώρα, 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Ανεμολόγιο. Να είστε καλά. Ανεμολόγιο.

0: μπουκαλάκια, ρομάτζες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
1: Το όνομά σου πρώτα.
2: Ο Άγρυπνος.
1: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
2: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Εύχομαι να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί. Και θέλω πριν ξεκινήσουμε να απαντήσω στον κύριο Σπύρο που τηλεφώνησε πριν την εκπομπή και με ζήτησε, δεν ήταν η Σταυρούλα ακόμα στο τηλεφωνικό κέντρο και του μίλησα και μου είπε ποιο είναι το μυστικό για τη δημιουργία. Λοιπόν, δεν αναφερότανε προφανώς μόνο στην καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά αυτό που θα πω στον κύριο Σπύρο νομίζω ότι ταιριάζει και σε όλους τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ίδια αγωνία. Για να πετύχεις ένα δημιούργημα πρέπει να σε κυριεύσει, δηλαδή να μην μπορείς να μην ασχοληθείς με αυτό, να σε καίει από το πρωί μέχρι το βράδυ, να ξαπλώνεις, να κοιμηθείς και να χορεύουν οι λέξεις στο κεφάλι σου. Τώρα, έτσι είπαμε, όχι μόνο η καλλιτεχνική δημιουργία, τα βιβλία, η ζωγραφική, η στιχουργική, όλα αυτά, όλα τα ζητήματα, ακόμα και οι επιχειρήσεις, πρέπει να σε κυριεύσει, να μην μπορείς να ζήσεις χωρίς να προχωρήσεις το επόμενο βήμα. Αυτή είναι η μαγιά, αυτό είναι το μυστικό. Ρωτήστε όλους τους ανθρώπους που ξέρετε και ασχολούνται στα σοβαρά με κάποια πράγματα και θα σας πούνε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τώρα να θυμίσω ότι η εκπομπή είναι ανθολόγιο, πάντοτε, δηλαδή μπορεί κανείς να σχολιάσει κάτι που έχει στο νου του ή ακόμα και ένα προηγούμενο ζήτημα που θέσαμε για κουβέντα στην εκπομπή. Αλλά υπάρχει πάντα και το ερώτημα το οποίο απασχολεί την συγκεκριμένη βραδιά, κάθε βραδιά. Σήμερα λοιπόν, απόψε, το θέμα μας είναι η αναξιοπιστία, το εθνικό μας άθλημα. Αχ, Ελλάδα μου, η χώρα όπου η λέξη αύριο λειτουργεί σαν μαγικό ξόρκι. Υπόσχεση, αύριο. Ραντεβού, αύριο. Μεταρρύθμιση, σίγουρα αύριο. Και όταν έρθει το αύριο μεταφέρεται αυτόματα για μεθαύριο. Γιατί έτσι πάει εδώ? Και οι υποσχέσεις των πολιτικών, αυτό είναι η υψηλότερη μορφή τέχνης. Σου λένε θα λύσουμε το πρόβλημα, τέλος στην ταλαιπωρία, και μετά από 4 χρόνια λες, μα καλά δεν είχατε πει ότι... Και σου απαντάνε με εκείνο το κλασικό, ναι αλλά ξέρεις πως είναι η κατάσταση. Το ξέρεις. Η κατάσταση είναι πάντα έτσι. Είναι σαν να έχει δική της προσωπικότητα η κατάσταση και να είναι τεμπέλα, διεφθαρμένη και ολίγον κομική. Στην Ελλάδα, δυστυχία αυτό, εθνική δυστυχία, δεν περιμένεις να λειτουργήσει τίποτα. Και αυτό, φίλοι μου, είναι η μεγαλύτερη αξιοπιστία που έχουμε. Η σταθερή, αδιαπραγμάτευτη, αιώνια αναξιοπιστία μας. Μπράβο μας, έβγε και εις κατώτερα. Παναγιώτης Χάλαρης στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Το τηλέφωνο μας είναι 211 10 80 880. Καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή, που λέει και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ο Λαβίθης. Κρατάει η Σταυρούλα τον αριθμό σας και όταν έρθει η στιγμή σας καλεί. 211 10 80 880 και επιστρέφουμε μετά το πρώτο άσμα.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Και πριν περάσουμε στις γραμμές, για να δούμε τι έγραψαν κάτω από το δικό μου το σχόλιο στο Facebook οι φίλοι οι οποίοι μπαινοβγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Λάζαρος Σεϊταρίδης: ζητείτε δυνατό ξυπνητήρι για να ξυπνήσει από το λίθαργο έναν ολόκληρο λαό. Η κυρία Ανθή Χατζή: σας περιμένουμε, λέει, καλή εβδομάδα. Εμείς λέμε καλή εβδομάδα το βράδυ της Κυριακής που μπαίνουμε στη Δευτέρα, που είναι μετά τις 12. Χαιρετώ τη Λίτσα Καρακατσάνη που εύχεται καλή εβδομάδα, την κυρία Κατερίνα Σινοπούλου να έχεις μια πολύ ωραία εκπομπή, και συμπληρώνει: εγώ θα πω ελά στο μεγαλείο σου, και δεν το λέω ειρωνικά, ο Έλληνας γενικώς είναι ο πιο ωραίος λαός. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη που μας ακούει από τον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή τη δική μου και της Έρης Πανάγου, και έτσι μας ακούνε φίλοι από τη Βόρεια Ελλάδα που είχαμε χάσει την επαφή όταν ο σταθμός που αναμετέδιδε άλλαξε χαρακτήρα και από ειδησιογραφικός έγινε μουσικός σταθμός, οπότε οι εκπομπές δεν είχαν λόγου, οι εκπομπές λόγου δεν είχαν πλέον θέση. Γεια σου Απόστολε από Θεσσαλονίκη.
2: Γεια σου Μάνο, γεια σας.
1: Γεια σου ρε
2: φίλε.
1: Καλώς το να.
2: Τι γίνεται, όλα εντάξει?
1: Όλα εντάξει, ναι.
2: Εγώ σας είχα χάσει γιατί άλλαξαν τα ωράρια μου, και παρότι επανήλθατε στην πόλη δεν σας άκουγα. Γενικά δεν άκουγα βραδινό ράδιο πια. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπα σήμερα να ξαναθυμηθούμε λίγο τα παλιά.
1: Τέλεια.
2: Για το θέμα που λες για την αναξιοπιστία, εγώ νομίζω οι πηγές είναι τρεις. Η μία είναι η καθαρή απάτη. Είναι άνθρωποι που είναι αναξιόπιστοι γιατί αποσκοπούν στο να κλέψουν, να εξαπατήσουν, για
1: προσωπικούς λόγους.
2: Για διάφορους τέτοιους λόγους. Οι άλλοι δύο λόγοι είναι τα δύο άκρα. Το ένα είναι η απόλυτη τεμπελιά, οπότε ο άλλος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε ραντεβού, σε υποχρεώσεις, γίνεται αναξιόπιστος. Και η άλλη είναι η υπερβολική δραστηριότητα, όπου χάνεται ο άλλος και δεν μπορεί να... χάνει το πρόγραμμά του ο άνθρωπος, να πούμε. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι για μένα της αναξιοπιστίας. Από τέτοια είμαστε και από τα τρία γεμάτοι στη χώρα.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι... νομίζω ότι δεν μας χαρακτηρίζει. Δεν μπορώ να το πω αυτό εδώ.
1: Καλά, μπορεί να μην χαρακτηρίζει τους καθημερινούς ανθρώπους, αλλά
2: ναι,
1: οι πολιτικοί πολύ συχνά φλερτάρουν με την αναξιοπιστία.
2: Αυτό έχει να κάνει με το ποιοι αναδεικνύονται στην πολιτική.
1: Αυτοί που αναδεικνύονται, δεν. Ό,τι έχει το καλάθι μέσα.
2: Κοίτα, αν λίγο ψαχτούμε μεταξύ μας και αρχίσουμε να βλέπουμε ποιοι τελικά απασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, θα δούμε ότι δεν είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους δεν είναι τα καλύτερα άτομα της κοινωνίας. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, λόγοι πολλοί. Οπότε τι να περιμένει κανείς? Δεν θα τους χαρακτηρίσω τους χειρότερους, αλλά δεν είναι και οι καλύτεροι. Δεν είναι ο χώρος των αρίστων η πολιτική.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε με φοβερές αρετές από αυτά τα άτομα.
1: Mm-hmm.
2: Το δυστύχημα είναι ότι από αυτούς περιμένουμε την οργάνωση της κοινωνίας. Τι να κάνουμε. Έτσι γίνεται εδώ. Όπως είπες και εσύ στο θέμα σου. Τώρα γιατί γίνεται αυτό, πολλοί λόγοι. Ένας από τους βασικούς είναι... το έχω ξαναπεί σε παλιότερη εκπομπή σου, είναι ότι δεν είναι αυτοδιοίκητη η χώρα. Για μένα από εκεί ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα.
1: Τι εννοείς αυτοδιοίκητη?
2: Δεν επιλέγουμε εμείς ποιοι θα κάνουν τα κουμάντα και τα λοιπά. Είναι αποικία η χώρα κατά τη γνώμη μου, οπότε από ξένα κέντρα κανονίζονται. Η δημοκρατία μας είναι αντιπροσωπευτική, που σημαίνει ότι εμείς ψηφίζουμε ασαφώς και μέσα από κυκλώματα αναδεικνύονται αυτοί που κάνουν τελικά όλο το κουμάντο, και πάλι και αυτοί δεν το κάνουν, γιατί βλέπεις ότι τακτικά πηγαίνουν στο εξωτερικό για να πάρουν εντολές. Mm. Αυτό γίνεται στα ίσα, δεν είναι κάτι που είναι ας πούμε παραφιλολογία ή συνωμισιολογία. Πηγαίνουν στην Αμερική, παίρνουν τις εντολές τους, γυρίζουν πίσω. Πηγαίνουν στην Ευρώπη, παίρνουν τις εντολές, γυρίζουν πίσω. Επομένως, ποιο είναι, πού είναι λοιπόν η διοίκηση της χώρας.
1: Εσύ πώς εξηγείς ότι εάν έχεις ένα πρόσωπο φιλικό,
2: ναι,
1: το οποίο εξασκεί την αναξιοπιστία σε κάθε πτυχή του βίου, δηλαδή σε φλωμώνει στα ψέματα, λέει πράγματα τα οποία δεν κάνει, πόσες ευκαιρίες του δίνεις?
2: Κοίταξε, δεν μ' αρέσει να είμαι απόλυτος και...
1: απόλυτος δεν είσαι, αν αποδεδειγμένα είναι αναξιόπιστος ο άλλος.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Δεν χρειάζεται φιλολογία.
2: Ναι, εντάξει, αυτό έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά τι γίνεται. Εάν αυτός όμως έχει κάποια άλλα συν, δεν θα τα βάλουμε όλα στο καντάρι?
1: Ναι, θα τα βάλουμε, σίγουρα. Αλλά οπότε... πολλές φορές η αναξιοπιστία και τα ψέματα υπερισχύουν όλων των θετικών που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος.
2: Κοίταξε, δεν θα το λάβω υπόψη το πώς είναι, εφόσον έχω καταλάβει τι γίνεται, και θα κινηθώ κι εγώ αναλόγως απέναντί του, αλλά δύσκολα θα ξεκόψω κάποιον αν δεν μου κάνει κακό. Να σου το πω έτσι. Τώρα θα μου πεις αν από την αναξιοπιστία του φτάνει σε σημείο να μου προξενήσει πρόβλημα, εντάξει, θα τον παραμερίσω λιγάκι. Αλλά δεν θέλω να είμαι πολύ απόλυτος και απότομος με τον κόσμο, έτσι. Δεν μ' αρέσει να ξεκόβω εύκολα, δηλαδή. Δίνω ευκαιρίες, πώς θα το πω.
1: Πόσες, μία, δύο, τρεις?
2: Θα δώσω αρκετές ευκαιρίες και όπως σου είπα, εάν τον δω ότι δεν είναι για πολλά, θα πάω με τα νερά. Δηλαδή θα πω, εντάξει, μια φορά μπορεί να είναι πολύ καλό στην παρέα. Να λέει ωραία ανέκδοτα, τι να πω τώρα. Mm. Οπότε θα πούμε, ωραία, είναι αναξιόπιστος, εάν τον καταφέρουμε κάποια στιγμή να είναι συνεπής σε ένα ραντεβού για ταβέρνα, να έρθει να διασκεδάσει παρέα.
1: Μάλιστα.
2: Να το πω έτσι.
1: Θυμάμαι που μου έλεγες για το σκυλάκι το μικρό που είχες,
2: ναι,
1: που το θεωρούσες δείκτη οικειότητος και εμπιστοσύνης, γιατί εάν συμπαθούσε κάποιον άνθρωπο, πήγαινε κοντά του.
2: Ναι.
1: Το θυμάμαι που μου το έλεγες για τον φίλο Ιτάκη, από τη Θάσο.
2: Ναι, ναι, είχα πάει μαζί της στον Αντρέα.
1: Ναι.
2: Η Τζάκη ήταν φοβικό ζώο και για να φτάσει σε σημείο να πλησιάσει κάποιον, να τον μυρίσει, να του κλείψει το χέρι κτλ. Δηλαδή, ξέρεις, να δείξει οικειότητα σαν ζωάκι.
1: Ναι.
2: Αυτό σήμαινε ότι ο άλλος είχε πραγματικά...
1: Καθαρή ψυχή,
2: καλοπροαίρετος κτλ. Γιατί τα ζώα, ξέρεις, μυρίζουν και τις ορμόνες,
1: ναι,
2: οπότε αντιλαμβάνονται πράγματα που εμείς δεν καταλαβαίνουμε με την πρώτη ματιά.
1: Σωστό. Και δεν μου λες, δεν ζει η Τζάκη πια, ε?
2: Η Τζάκη δυστυχώς απεβίωσε πριν μερικά χρονάκια.
1: Με τον Αντρέα μιλάτε καμιά φορά?
2: Με τον Αντρέα μιλάμε που και που, αλλά λίγο απομακρυνθήκαμε, όχι για κανένα λόγο. Εγώ έχω αλλάξει όλα μου τα προγράμματα της ζωής μου, φαντάσου. Άλλαξα το αντικείμενο εργασιών μου, αλλάζω φοροτεχνικά τώρα και την εταιρεία μου, άλλαξα τα ωράρια μου, πολλά πράγματα άλλαξαν. Είχα κάποια θέματα, η δική μου μεγαλώνουν και είμαι μόνος εδώ να αντιμετωπίσω και αυτό, δηλαδή. Οπότε λίγο απομακρύνθηκα λόγω προγράμματος και ζωής, όχι τίποτα άλλο.
1: Κατάλαβα. Και δεν μου λες, όταν λες αλλάζεις αντικείμενο εργασίας, αναπαλαίωση αυτοκινήτων τέρμα?
2: Η ανακατασκευή των οχημάτων από τα τέλη του 25 την έκοψα για τους πελάτες τελείως. Έχω διώξει 17 πελάτες στη σειρά μέσα στο 25. Κράτησα μόνο κάποιους παλιούς με τους οποίους είχα καλή συνεργασία και δεν υπάρχει περίπτωση να τους κρεμάσω. Δηλαδή δεν θα γίνω αναξιόπιστος,
1: ναι,
2: όπως λέγαμε, απέναντί τους. Αλλά νέους ερχόμενους δεν τους αναλαμβάνω. Και κάνω μόνο τη συλλογή μου που είναι μπόλικη, για να τα αξιοποιήσω τα οχήματα με άλλους τρόπους.
1: Δηλαδή μουσιακά, ας πούμε.
2: Κοίταξε, εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις, φωτογραφίσεις,
1: Ταινίες που μου έλεγε.
2: Διαφημιστικά σποτ, τέτοια πράγματα θα γίνονται.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτά. Και είναι πολλά τα αυτοκίνητα αυτά που έχεις ανακατασκευάσει και είναι στην κατοχή σου.
2: Στην κατοχή μου έχω σύνολο οχήματα, μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, φορτηγά, διάφορα, γύρω στα 26, όχι γύρω, 26 τεμάχια είναι μετρημένα. Αλλά δεν είναι ανακατασκευασμένα, είναι καναδιό φτιαγμένα. Και τώρα γι' αυτό το λόγο είπα, επειδή είμαι τώρα στα 50 μου σε λίγους μήνες, δεν θα μου φτάσει η ζωή, οπότε είπα ευκαιρία είναι τώρα να πέσω με τα μούτρα σε αυτά.
1: Υπάρχει και μία εκδήλωση που θα οργανώσεις. Μου ήρθε ένα email σου, γι' αυτό ρωτάω.
2: Α, ναι, μιλήσα, ναι, σου στείλα να δεις λίγο κάποια site κτλ. Είναι μία στην οποία σαν τάμα κάθε χρόνο παίρνω μέρος. Ναι. Τώρα έγινε πριν από λίγο καιρό.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι περίπου τέτοιες μέρες το 1941 η περιβόητη γερμανική Wehrmacht, τότε στρατός ο γερμανικός, αφού διέσχισε σαν περίπατο τη Ιουγκοσλαβία, την τότε Ιουγκοσλαβία, και πέρασε αμαχητή από τη σύμμαχό της Βουλγαρία, μετά επετέθη στα συνοριακά φυλάκια μας για να περάσει να κατακτήσει την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Και συνάντησε ισχυρή αντίσταση στα λεγόμενα οχυρά μεταξά, που ήταν μια γραμμή οχυρωματική σε όλα τα βόρεια σύνορα, απ' άκρη σ' άκρη. Και κάθε χρόνο εδώ και 10 χρόνια κάνουμε μια απόπειρα κάποιοι άνθρωποι να αναβιώσουμε οπτικά και ακουστικά τη μάχη αυτή. Στο πιο διάσημο από τα οχυρωματικά αυτά έργα που ήταν το Ρούπελ.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι στην οριστερά του Μπέλες. Στα σύνορά μας με τη Βουλγαρία.
1: Μάλιστα. Και μαζεύατε κόσμος και τέτοια, ναι.
2: Ναι, ναι, πήγαμε πάλι φέτος, μπορώ να σου πω, ήταν η επέτειος των 10 ετών από τότε που το ξεκινήσαμε.
1: Mm-hmm.
2: Και μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη από όλες, γιατί λογικό είναι, κάθε χρόνο αφού το κάνουμε βελτιωνόμαστε και λιγάκι.
1: Mm-hmm.
2: Είχε πολλές συμμετοχές από αναβιωτές, είχε γύρω στις 7.000 θεατές την Κυριακή το βράδυ, την Κυριακή το μεσημέρι. Φαντάσου ότι αναγκαστήκαν οι άνθρωποι, επειδή την Παρασκευή είναι για τα σχολεία, για μαθητές, γονείς και κηδεμόνες.
1: Yeah.
2: Και καθηγητές, και φροντίσαν οι άνθρωποι και βάλανε κόφτη στον αριθμό των μαθητών.
1: Yeah.
2: Επειδή είναι πολλά μικρά παιδάκια, γιατί δεν μπορούσαν να τα ελέγξουν τις προηγούμενες χρονιές, για να μπορέσουν να περιορίσουν τον αριθμό. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι βάλανε τα παιδιά στα σχολεία να γράφουν διαγωνισμούς, να γράφουν εκθέσεις, ποίηματα επί του θέματος αυτού, μέχρι μακέτες φτιάξαν, βίντεο φτιάξαν για αυτά τα πράγματα, και οι καλύτεροι μαθητές ήρθαν. Σχολεία που εγκρίθηκαν τέλος πάντων από το διαγωνισμό.
1: Κατά.
2: Ήρθαν στην εκδήλωση. Και οι 7.000 που ήρθαν την Κυριακή απολαύσαν ένα πολύ ωραίο θέαμα. Είναι να φανταστείτε μια θεατρική παράσταση με φέι κινηματογράφου. Κάπως έτσι είναι αυτό το πράγμα.
1: Και δεν μου λες, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι έδρασαν σε εκείνη την περίοδο ζωντανοί, άνθρωποι τώρα ακόμα?
2: Νομίζω ότι όχι πια.
1: Όχι
2: μάλλον.
1: Πια, ναι, είναι πολύ καιρός.
2: Περάσανε πάρα πολλά χρόνια πια.
1: Μάλιστα.
2: Έχει ανθρώπους, δηλαδή, εγώ συνάντησα πριν από πόσα χρόνια ανθρώπους που ζούσαν ακόμα σε τέτοιες εκδηλώσεις, ερχόντουσαν, οι οποίοι ήταν τότε 95-100,
1: ναι,
2: με καροτσάκια.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα πόσο να είναι οι άνθρωποι, δεν ξέρω.
1: Βέβαια.
2: Μακάρι να ζουν, δηλαδή, και να χαίρονται τη ζωή όσο μπορούν, αλλά νομίζω όχι. Αλλά έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, γιατί είναι ένα θεματικό, ας το πούμε, θεματικό πάρκο. Πώς θα το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα?
1: Ναι. Υπάρχουν ακόμα οχυρά εκεί?
2: Τα οχυρά υπάρχουν, ναι. Και είναι ένα θαύμα αυτό, διότι φανταστείτε ότι όταν η Ελλάδα πέρασε σε κατοχή που ήταν και τριπλή κατοχή, οι Γερμανοί, οι Βούλγαροι και οι Ιταλοί,
1: ναι,
2: το κομμάτι εκείνο δόθηκε στους Βούλγαρους, οι οποίοι βαλθήκανε να τα εξαφανίσουν.
1: Ναι.
2: Αφού δεν υπήρχε πια λόγος ύπαρξής τους, και τα τεινάζανε όσο μπορούσαν, αλλά ήταν τόσο πολλά, μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα σκαμμένα μέσα στο βουνό, έτσι, που θα απαιτεί το να δαπανηθούν τετραπλάσια τουλάχιστον ποσότητα όλων των εκρηκτικών που διέθετε η Βουλγαρία.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε αποφασίσανε κάποια στιγμή και σταμάτησαν, και έτσι σώθηκαν πολλά από αυτά.
1: Και μεταξύ αυτών και το Ρούπελ.
2: Και το Ρούπελ. Και ευτυχώς ο στρατός μας τα τελευταία χρόνια κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια να τα, να τα φέρει σε ένα επισκέψιμο επίπεδο, οπότε μπορεί να πάει κάποιος να τα δει και τα λοιπά. Και είναι, πολύ, είναι όντως εντυπωσιακό, ας πούμε.
1: Και μπορείς να μπεις και μέσα και τέτοια, ε.
2: Μπαίνεις μέσα και υπάρχουν και ξεναγοί, δηλαδή θα σου δείξουν πράγματα, είναι φωτισμένα, φρεσκοβάψανε πολλά κομμάτια. Είναι πραγματικά φοβερό να μπαίνεις τώρα μέσα σε μια στοά και ξαφνικά να βλέπεις από ανοίγματα ότι αυτό βλέπει παντού γύρω-γύρω. Δηλαδή ήταν πολύ έξυπνα φτιαγμένα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτά τα κάνουμε μεταξύ σας τότε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Περιέργως, ο άνθρωπος εντάξει ήταν στρατιωτική ιδιοφία χαρακτηρίζεται, γι' αυτό και υπήρξε και τα προηγούμενα χρόνια και συμβουλάτρος του Ελευθερίου Βενιζέλου, έτσι, επί στρατιωτικών θεμάτων. Είχε προβλέψει μάλιστα και τη μικρασιατική καταστροφή και είχε πει στο Βενιζέλο ότι να μην την κάνει ακόμα την εκστρατεία, να περιμένει μερικά χρόνια. Τότε τον χαρακτήρισαν Κασάνδρα κακών ειδήσεων. Από τότε βγήκε αυτή η έκφραση. Κασάνδρα κακών ειδήσεων. Και τον διώξαν, τον απέλυσαν από τη δουλειά του και μετά ξέρουμε όλοι τι απέγινε η δουλειά, έτσι. Τι πάθαμε στο μικρασιατικό. Ήταν δηλαδή γνώστης των πραγμάτων ο άνθρωπος και φανταστείτε ότι χτίστηκαν όλα αυτά με εργάτες από όλη τη χώρα εκείνη την εποχή, οι οποίοι πήγαιναν από διάφορα σημεία της χώρας, κανέναν ντόπιο δεν έβαζε να δουλέψει εκεί και όσοι πηγαίναν, πηγαίναν από μακριά και με δεμένα μάτια. Δουλεύανε για λίγο καιρό και μετά τους έστελνε ξανά πίσω στο σπίτι τους πάλι με δεμένα μάτια.
1: Γιατί,
2: ήταν πολύ top secret.
1: Γιατί όχι κάποιος από την περιοχή?
2: Για να είναι top secret,
1: για να
2: είναι
1: απόλυτη. Υψηλού, ναι, υψηλό και, μυστικό.
2: Και έγινε και κάτι το οποίο δεν ήταν καλό, αλλά που προφανώς θεωρήθηκε από την τότε ηγεσία απαραίτητο, ότι ακόμα και ο Γάλλος αρχιτέκτονας και κάποιοι μηχανικοί που δουλέψανε στο σχεδιασμό του έργου περιέργως είχαν κάποιο ατύχημα μετά την ολοκλήρωση και σκοτώθηκαν.
1: Mm.
2: Αυτό πάλι ήταν για τον ίδιο λόγο, λέμε τώρα, έτσι, δεν έχει αποδειχτεί κάτι τέτοιο, αλλά φανταζόμαστε.
1: Αλλά οι πιθανότητες είναι πολλές.
2: Ναι, και αυτό που έχω να πω για την εκδήλωση είναι ότι την πετυχαίνουμε πολύ καλά. Φέτος είχαμε πληθώρα οχημάτων, βέβαια εμείς ο στρατός τότε δεν είχαμε τεχνικά μέσα πολλά, έτσι, ο στρατός μας δεν είχε μηχανοκίνητα εκείνη την εποχή, αλλά ήταν πολύ καλά εξοπλισμένος από πυροβόλα, πολυβόλα, δηλαδή από οπλισμό ήταν
1: ελαφρύ
2: καλά.
1: Ελαφρύ οπλισμό, ναι.
2: Ναι, και ήταν πολύ επίκαιρες και σωστά τοποθετημένες οι θέσεις οι χειρωματικές, οπότε είχε πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, δηλαδή κυριολεκτικά τους τσακίσαμε, έτσι, δεν μπόρεσαν να περάσουν από εκεί, δεν μπόρεσαν να περάσουν, καθυλώθηκαν, είχαν τρομερές απώλειες, ήταν απίστευτη η αναλογία, δηλαδή μιλάμε τώρα 15 δικοί μας, 300 δικοί τους, κάπως έτσι πήγαινε η αναλογία.
1: Mm-hmm.
2: Και απλώς επειδή το υπόλοιπο του στρατού μας ήταν τότε στη Βόρεια Ήπειρο, έχοντας ήδη πετάξει στη θάλασσα τους Ιταλούς, δεν υπήρχαν συντάγματα να καλύψουν την περιοχή του Αξιού. Οπότε από εκεί πέρασαν τελικά οι Γερμανοί, παρέκαμψαν τη γραμμή αυτή την οχυρματική, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και δόθηκε εντολή από τη Θεσσαλονίκη ότι παιδιά παρατήστε τα γιατί τελειώσαμε από εδώ. Έτσι έγινε η δουλειά. Εμείς τώρα βρίσκουμε αναβιωτές Έλληνες ξένους, οχήματα γερμανικά φυσικά, γιατί δεν είχαμε εμείς τότε οχήματα, έτσι,
1: ναι,
2: εποχής και τα λοιπά, και τον αναπαριστούμε με πολύ μεγάλη πιστότητα.
1: Mm.
2: Ο στρατός κάνει ελεγχόμενες εκρήξεις, είναι εντυπωσιακό. Αν μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να φέρουμε και αεροσκάφη δευτέρου παγκοσμίου, εκεί θα γίνει πάλι κάτι το οποίο θα πέσουμε θύμα της επιτυχίας. Και θα κριθούμε πάλι αναξιόπιστοι. Αυτό πάλι το θέμα της εκπομπής σου.
1: Mm.
2: Γιατί δεν είναι υπολογισμένος ο χώρος να δεχτεί πολύ υπερβολικά πολύ κόσμο. Την Κυριακή είχαμε 7.000 κόσμο περίπου.
1: Μάλιστα.
2: Και χίλιοι και πλέον άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε μποτιλιάρισμα ανεβαίνοντας το στροφιλίκι για εκεί. Έμειναν μέσα στα αυτοκίνητά τους και δεν μπόρεσαν να το δούνε.
1: Mm.
2: Εάν οι ξένοι το διαλαλήσουν ότι κάτι καλό γίνεται εδώ και μας έρθει μια χρονιά 15.000 άνθρωποι, τι θα γίνει? Πάχαλο.
1: Κατάλαβα. Και δεν μου λες κάτι, επειδή υπήρξες πολλά χρόνια δημιουργός μιας ιδέας που σου έδινε τη δυνατότητα να φέρεις σε μια παλιά ισορροπία οχήματα κατεστραμμένα, έτσι.
2: Ναι.
1: Όταν έλεγα στην αρχή, δεν ξέρω αν άκουγες, ότι για να πετύχει ένα σχέδιο ένας άνθρωπος πρέπει να κυριευτεί από αυτό. Συμφωνείς?
2: 100%.
1: Να.
2: Μάλιστα. Πρέπει να, ναι, εννοείται, άμα δεν δοθεί σε κάποιο σκοπό δεν υπάρχει περίπτωση επιτυχίας ούτε μέσα στο εκατομμύριο.
1: Και γίνεται. Πρέπει να σε ξυπνάει τη νύχτα η σκέψη της δημιουργικής απασχόλησής σου και να κάνεις δουλειά μέσα στην άγρια νύχτα ενώ κάποιος άλλος θα κοιμόταν.
2: Έτσι ακριβώς είναι, είναι όπως το λες.
1: Ναι.
2: Μα εγώ άκουγα την εκπομπή σας, την άκουγα για αυτόν τον λόγο, γιατί δεν μπορούσα να σταματήσω τις εργασίες, οι οποίες δεν είχαν θόρυβο όπως είναι, ας πούμε, τα ηλεκτρολογικά. Φρόντιζα να τις κάνω το βράδυ, τώρα να πούμε έτσι και λίγο χαριτολογώντας, οι έξυπνοι λέει ξενυχτούν.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, γιατί λέει τότε ησυχάζει η πλάση και μπορούν να αφοσιωθούν, ας πούμε, στο έργο τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει και τότε βόλευε και άκουγα και την εκπομπή.
1: Μα άσε που η ησυχία,
2: ναι,
1: δίνει μια παραπανήσια ενέργεια στον άνθρωπο. Ξεκουράζει τον εγκέφαλο.
2: Ισχύει αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά γενικά πρέπει να αφοσιωθεί κάποιος αυτό που κάνει. Ένας από τους λόγους της αναξιοπιστίας που περιγράφεις είναι και το ότι στην Ελλάδα δυστυχώς έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα όπου κάνουμε πράγματα από ανάγκη. Όλοι έχουμε ανάγκη τα φράγκα, δεν γίνεται αλλιώς, αλλά πρέπει, δεν έχουμε φιλοσοφήσει το ότι πρέπει να κάνει κάποιος αυτό στο οποίο έχει κλείσει.
1: Αν και δεν είναι τα χρήματα το πιο σπουδαίο πράγμα στη ζωή, εδώ που τα λέμε. Τώρα βέβαια κάποιος που του λείπουνε θα κουνάει το κεφάλι του επιτιμητικά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι τα χρήματα πάνω απ' όλα.
2: Κοίταξε, πάνω από όλα δεν είναι, αλλά είναι απαραίτητα.
1: Ναι, απαραίτητα είναι.
2: Και θα πω και κάτι, εάν κάποιος φιλοσοφεί στη ζωή και κάνει αυτό στο οποίο πράγματι του πάει, τότε είναι σίγουρο ότι θα έρθουν και λεφτά.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πόσα λεφτά, μπορεί να μην γίνει ο δισεκατομμυρίουχος, αλλά θα είναι άνετος.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι εντελώς δεδομένο. Αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν έχουμε ενοχοποιήσει ειδικά το τεχνικό επάγγελμα. Έτσι, μια και πιάσαμε με εμένα, ας πούμε, και μιλήσαμε για τη δουλειά μου κτλ. Εγώ πάλεψα πολύ με το σπίτι μου για να γίνω τεχνικός. Δεν θέλανε δικοί μου.
1: Τι θέλανε?
2: Οι δικοί μου με στείλανε, εγώ πήρα, έχω πτυχία αγγλικών, γαλλικών, έχω έναν τοίχο γεμάτο με χαρτιά. Εγώ έχω τελειώσει το απιθύτα, είμαι οικονομολόγος. Δηλαδή έχω ένα σωρό και θέλανε να γίνω χαρτογιακάς, γραφιάς.
1: Αυτά που σπούδασες. Ναι.
2: Ναι. Όμως εγώ δεν ήθελα και πάλεψα, έγινε ας πούμε μάχη στο σπίτι μου τότε που ήμουν πιτσιρικάς, γιατί 18 χρόνια ξεκίνησα αυτή τη δουλειά. Έκανα 3 δουλειές για να φτιάξω, να τη στήσω αυτή τη δουλειά στα πόδια της. Κανένας στην οικογένειά μου δεν ήταν μηχανικός, αλλά πάση περιπτώσει υπήρξε αγώνας. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί έπρεπε να χάσω εγώ τόσο χρόνο, γιατί δεν αφήνει ένας, θα άφηνε ένας το παιδί του να γίνει ένας καλός μπετατζής. Έτσι είπα και κάτι.
1: Μάλλον
2: δεν το λέω για κακό το επάγγελμα. Έτσι,
1: όχι,
2: χαρά,
1: παιδί μου, καταλαβαίνω τι λες.
2: Εγώ τώρα, να σου πω ένα άλλο. Εγώ τώρα είδα ότι το πολύ αγαπημένο μου αυτό επάγγελμα που με τόσο αγώνα έστησα, από το 15 και μετά, επειδή άρχισαν κάποιοι νόμοι περίεργοι που μας ενοχοποίησαν εμάς τους ιδιοκτήτες και ανακατασκευαστές αντίκας, μας βάλανε στο. Μας κολλήσαν στον τοίχο σαν να είμαστε τίποτα λοποδίτες. Μας απαγόρευσαν την κυκλοφορία των οχημάτων, μας είπαν ότι είμαστε απατεώνες για τον τρόπο που βγαίνουν οι πινακίδες σε αυτά τα οχήματα, πώς τα χρησιμοποιούμε κτλ. Δεν θέλω να επεκταθώ τώρα γιατί θα φάμε όλη την εκπομπή. Εγώ πάντως το πάλεψα και από το 15 και μετά έφτασα, το είχα και από τότε και μετά πάλι το είχα σε μια ισορροπία, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια δεν πήγαινε. Δεν πήγαινε δηλαδή για να κρατήσει μαγαζί, έξοδα μαγαζί. Εγώ μόλις γύρισα το κλείδι στο μαγαζί μου, έχω το λιγότερο ένα χιλιάρικο έξοδα. Βάλε τώρα και κάποια που πρέπει να βγάζω για να τη βγάλω εγώ ίδιος, οπότε δεν γινότανε. Τι έκανα. Ψάχτηκα, είδα αυτά που πέρασα, τις δουλειές που πέρασα στη ζωή μου όλες με την επιτυχία. Έκρινα ότι η καλύτερη που είχα να κάνω αυτή τη στιγμή είναι σιδεράς και τώρα αυτή τη στιγμή πάλι σιδεράς όπως παλιότερα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό όμως δεν το κάνει εύκολα σήμερα ο Έλληνας. Κατάλαβες, δηλαδή αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Εγώ τώρα βέβαια θα μου πεις δεν είμαι μωρό να μου κάνουν κουμάντο οι γονείς μου, ας πούμε, πια, αλλά είχα και την ευθυκρισία να πω θα κάνω αυτό, το μπορώ, το ξέρω, θα το κάνω, θα τη βγάλω. Ο άλλος δεν το κάνει. Ντρέπονται, κάνουν. Τι θα πει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Γιατί ντροπή? Εδώ εγώ είμαι είμαι περιαστική περιοχή, κατοικώ και εργάζομαι. Είναι και η μη αγροτικό το μέρος μας. Βλέπω συνέχεια τα αγροτικά φορτηγά φορτωμένα με εργάτες πηγαίνουν στα χωράφια γύρω-γύρω. Είναι όλοι ξένοι. Ξέρεις τι καλά μεροκάματα που έχει? Είναι το μίνιμουμ 40 ευρώ την ημέρα. 40, 60, 80 ευρώ την ημέρα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν πρέπει να πηγαίνουν κάποιοι νεαροί που θέλουν να βγάλουν μεροκάματο μέχρι να αποφασίσουν τι θα κάνουν σοβαρά στη ζωή τους? Γιατί δεν πάνε να δουλέψουν εκεί? Ντροπή. Ξέρω εγώ, ντροπή θεωρείται. Ξέρω εγώ, κακό. Οπισθοδρόμηση. Πηγαίνει η χώρα μας ως χώρα και παρακαλάει το Μπακλαντές αυτή τη στιγμή να στείλει εργάτες εποχιακούς. Τέλος πάντων, είναι αυτά εδώ, δεν ξέρω ρε Μάνο, εγώ τα βλέπω σαν παθογένειες. Εσύ δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζεις, έτσι. Εγώ νομίζω είναι λάθη.
1: Επίσης πρέπει να σου πω ότι ένα βράδυ,
2: ναι,
1: ο Ανδρέας πήρε, ναι, τηλέφωνο και τον παρότρινε να βγει στον αέρα να το πει. Αναζητούσε ένα μηχάνημα,
2: ναι,
1: με το οποίο θα έκανε γυμναστική στα πόδια του,
2: ναι,
1: για να μπορέσει να περπατήσει πάλι λίγο. Και βρέθηκαν 4-5 ακροατές και ακροάτριες, οι οποίες έβαλαν τα χρήματα και αγόρασε το,
2: μπράβο, ρε, παιδιά,
1: το μηχάνημα.
2: Μπράβο. Εγώ είχα καιρό να μιλήσω μαζί του, σαν να το ξέρω ποιο είναι αυτό, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα του μηχανήματος.
1: Καλά, δεν έχει σημασία.
2: Ναι, είναι σαν κάτι σαν ποδήλατο, ένα περίεργο,
1: ναι,
2: πράγμα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι,
1: και μάλιστα τα χρήματα έφτασαν για να πάρει το καλύτερο και όχι εκείνο το οποίο έκανε, ξέρω εγώ, 1,5 χιλιάρικο.
2: Πολύ ωραία. Επίσης να σας ενημερώσω ότι από τότε δεν έχω σταματήσει να ψάχνω να βρω μια λύση για το θέμα του. Μια λύση καλή, ξέρεις, όχι τώρα μηχανήματα κτλ.
1: Ναι, μια επέμβαση.
2: Ναι, αλλά δεν έχω καταλήξει ακόμα κάπου.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό κιόλας δεν ήθελα να τον πολύ ενοχλώ, γιατί, πώς το λένε, δεν νιώθω και καλά, δηλαδή θέλω να τον πάρω μια φορά να του πω κάποιο καλό νέο, καταλαβες.
1: Ναι, ναι, μα αλλά και το ενδιάμεσο,
2: okay,
1: ότι είμαι στην αναζήτηση του καλού, νομίζω ότι έναν άνθρωπο σαν τον Ανδρέα θα του ανέβαζε το ηθικό.
2: Θα πάω μια μέρα πάλι από εκεί, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Σωστό.
2: Θα πάω πάλι μια επίσκεψη, έτσι, για βόλτα, για εκδρομή.
1: Ελπίζω να μας ακούει τώρα και να πάρει.
2: Ναι, μακάρι. Πάντως σήμερα του στείλα ένα μηνυματάκι, είχαμε μια μικρή επικοινωνία.
1: Α.
2: Για να δούμε και όλο τι ζούμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα μιλήσω μαζί του, εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη. Ελπίζω να τη βρούμε. Τώρα βρήκα έναν άνθρωπο πάλι, ο οποίος είναι επισκευαστής σπονδυλικής στήλης.
1: Μάλιστα.
2: Τι να πω, κάνω και με αυτό να κουβέντες. Εν τω μεταξύ πέρασε και η μάνα μου μια αντίστοιχη περιπέτεια, όχι με τραυματισμό. Εκείνη είχε κόντυψε να μείνει ανάπηρη από κάποιο πρόβλημα στη μέση κάτω. Από πρόβλημα στους σπονδύλους και αυτή είχε, ας πούμε.
1: Κατάλαβα.
2: Και έκανε την επέμβαση και σώθηκε. Τώρα είναι καλύτερα.
1: Τέλεια.
2: Έχει δηλαδή μέσα σήμερα, υπάρχουν, αλλά για να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω για το καλύτερο.
1: Να είσαι καλά, Απόστολε.
2: Και εσείς, Μάνο,
1: εύχομαι
2: και εσύ
1: το καλύτερο.
2: Προσωπικά και όλοι οι ακροατές, χάρηκα πάρα πολύ που συμμετείχα.
1: Να είσαι καλά, γόρι μου.
2: Καλό βράδυ, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Σπύρο, τα της δημιουργίας θα τα θέσω και στον κύριο Ανδρέα Μωρίκη. Βέβαια το θέμα μας το απόψινό είναι η αναξιοπιστία σε αυτό τον τόπο που ζούμε. Αλλά παράπλευρο χτύπημα θα είναι και τα της δημιουργίας. Ο κλασικός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης. Γεια σου Ανδρέα μου.
3: Γεια σου μάνα μου. Αλλά. Και γεια χαρά σε όλους τους αγαπημένους που ακούνε και τις αγαπημένες. Μάνο, ξέρεις, σκέφτηκα μου εμείς, άκουσα για την αναξιοπιστία.
2: Τι?
3: Η αναξιοπιστία δεν είναι ένα χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω τι κάνω και είμαι αναξιόπιστος. Δεν κάνω κάτι και είμαι αναξιόπιστος. Αναξιόπιστο με λες εσύ. Εκείνο που κάνω εγώ είναι να είμαι κάτι άλλο από αναξιόπιστος. Δεν με εμπιστεύεσαι γιατί είμαι αναξιόπιστος. Γιατί λες ότι είμαι αναξιόπιστος? Λες ότι είμαι αναξιόπιστος γιατί είναι ασυνετής. Άρα, αυτό που εμένα με χαρακτηρίζει είναι η ασυνέπεια, ότι είμαι μια από εδώ, μια από εκεί. Δεν μπορεί να μου έχει εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να πεις ότι «Α, ο Ανδρέας, αυτό θα κάνει, βέβαιος». Όχι. Δεν έχω μια σταθερή πορεία ζωής. Σου λέω αυτό, την άλλη μέρα κάνω κάτι άλλο. Αλλά και να μην σε εξαπατώ ευθέως, βλέπεις ότι δεν έχω μια σταθερή στάση απέναντι στα πράγματα. Γι' αυτό εσύ με θεώρησες να πει αναξιόπιστη και καλά κάνεις. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί για να είμαι αναξιόπιστος πρέπει οπωσδήποτε να είμαι ασυνετής.
2: Ναι.
3: Άρα πίσω από την αναξιοπιστία που λέτε εσείς για μένα, εγώ έχω μια ασυνέπεια που με χαρακτηρίζει. Άρα λοιπόν μαζί είπαν αυτά, επειδή είμαι ασύνεπης, με λέει θα είμαι αξιόπιστο. Την ασύνεπεια λοιπόν εγώ βλέπω. Γι' αυτό και λέμε τι ζητάμε περισσότερο από τον άνθρωπο, ζητάμε συνέπεια λόγων και έργων. Γι' αυτό και λέμε ότι η πολιτική είναι αξιόπιστη από μας, εμείς δεν τους εμπιστευόμαστε. Γιατί αυτή είναι ασυνεπής προηγουμένως στο ότι δεν κάνουν σε σχέση με αυτά που έχουν πει ότι θα κάνουν. Πράγματι, αυτό είναι πολύ μεγάλο ελάττωμα. Είναι και το έχουν όχι μόνο άνθρωποι που στερούνται δεξιοτήτων. Το έχουν και άνθρωποι που έχουν δεξιότητες και προσόντα πολλά. Το να είσαι συνεπής δεν είναι θέμα προσόντα, είναι θέμα ήθους, θέμα αρετών. Και είμαστε συνεπείς όχι μόνο προς τους άλλους αλλά και ως προς τον εαυτό μας. Όταν κάνω δίαιτα είμαι συνεπής με μια υπόσχεση που έχω στον εαυτό μου ότι θα τηρήσω κάποιες αρχές. Εσύ βαδίζεις κάποιες χιλιάδες βήματα την ημέρα. Αυτό πρέπει να έχει μια σταθερότητα, μια συνέπεια για να και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα η συνέπεια είναι χαρακτηριστικό του κάθε σοβαρού ανθρώπου και όριμου ανθρώπου. Γιατί η συνέπεια προωθεί, βοηθάει την συνέχεια της ζωής. Η ζωή μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά διαδοχικές πραγματώσεις. Τώρα γίνεται κάτι γιατί προηγουμένως και γίνει κάτι άλλο που το οδήγησε, και αυτό που γίνεται τώρα επειδή κάτι προηγήθηκε προετοιμάζει αυτό που θα γίνει μετά. Εάν η ζωή κινείται έτσι με ένα τέτοιο πρόγραμμα, βήμα-βήμα, είναι μια ζωή που μπορεί να ελπίζει ότι θα οδηγηθεί στην πρόοδο. Το πέρα δόθετο, τι χάρπασο, το μου ήρθε τούτο και το έκανα έτσι κι αλλιώς και δεν μου ήρθε έτσι και δεν το έκανα, αυτά δεν έχουν, δεν ευδοκιμούν. Δικαιολογημένα λοιπόν να μιλάς για συνέπεια, Μάνο, για νέα συνέπεια, επειδή ακριβώς για αναξιοπιστία μιλάς, ναι. Δικαιολογημένα μιλάς για αναξιοπιστία, γιατί είμαστε πάρα πολύ ασυνεπείς εμείς οι άνθρωποι και τα θέλουμε τα πράγματα ριαστικά. Τα θέλουμε τα πράγματα να γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, με πηδήματα καγκουρό. Όχι. Τα πηδήματα του καγκουρό δεν είναι αυτά τα οποία ευλογούνται από τη φύση. Χρειάζεται μια σταθερότητα. Το έχουμε ξαναπεί. Το μυρμήγκι που συνέχεια κάνει σταθερά την ίδια δουλειά, η μέλισσα που κάνει σταθερά την ίδια δουλειά. Αυτά είναι τα ευλογημένα ζώα και αυτά προχωρούν. Ξέρεις πάντα τι θα κάνει μια μέλισσα. Ξέρεις πάντα τι θα κάνει ένα μυρμηγκάκι. Υπάρχουν ζωάκια τα οποία είναι περίεργα και ξέρεις πάντα βέβαια τι θα κάνουν, όπως ο ντίζικας που ποτέ δεν θα κάνει, δεν θα δουλέψει, όπως εμείς λέμε και έτσι τον διαβάζουμε. Θα μου πεις και πώς συνέπεια έχει, συνέπεια στο να μην κάνει τίποτα. Λοιπόν, να μην παίζουμε τις λέξεις, πράγματι αναξιόπιστη είναι η άλλη για μας όταν εκείνη η ίδια να συνεπίσει, και εδώ εγώ καταλήγω.
2: Όταν ένας πολιτικός υπόσχεται ότι θα λύσει ένα πρόβλημα,
3: και είναι στην πολιτικός επόμενη... συνεπής στην ασυνέπειά του.
2: Α, γι' αυτό.
3: Τώρα τι υπόσχεται. Μπράβο. Τον ακούμε με καλό αυτή, με καλή διάθεση τον ακούμε. Απλώς δεν είμαστε τόσο ευήθεις, δηλαδή ανοητουλίδες, ώστε να δώσουμε εμπιστοσύνη. Δεν είμαστε πάντα καχύποπτοι. Είμαστε εντάξει. Να το κάνεις και να σε βοηθήσουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν έχεις ένα παρελθόν αρνητικό σχετικά θα σε επιτεθούμε κατευθείαν. Θα μου πεις, έτοιμος είναι ο ελληνικός λαός να ξανακάνει πάλι την αηδία του. Για τα επιθόντα, πληρωμένων των αναλογιών.
2: Ναι.
3: Βέβαια. Και θυμήθηκα τώρα με αυτό που λες, το ρήτορα τον Ισοκράτη, ο οποίος είχε ένα φίλο στην Κύπρο, τον Ευαγόρα. Έφυγε από τη ζωή Ευαγόρας και αυτή είναι όρφανο το δημόνικο. Στέλνει λοιπόν ο Ισοκράτης μια επιστολή, η οποία βέβαια από κάποιους φιλολόγους θα ψηφιστείτε, και του λέει του δημόνικου, άκουσε παιδί μου, ο πατέρας έφυγε, να σου πω εγώ μερικές συμβουλές, να τις έχεις υπόψη σου. Αν θέλεις τη ζωή σου να ζητήσεις κάποια συμβουλή και να πάνε να τη ζητήσεις από έναν άνθρωπο επιτυχημένο και όχι να πάει από οποιονδήποτε. Ένας πολιτιζιώτης, αυτός που δεν σκέφτηκε σωστά για τα δικά του θέματα, πώς θα σκεφτεί σωστά για τα θέματα των τρίτων. Ένας πολιτικός λοιπόν που υπόσχεται, ναι, να δούμε όμως αυτός τι έχει κάνει στην προσωπική του ζωή. Τι έχει πετύχει και με ποιες οδούς οδηγήθηκε στο να πετύχει. Για το να πετύχεις, αν έχεις πετύχει άτιμα, ανήθικα, άδικα, δεν είναι εγγύηση ότι θα κάνεις αυτό το οποίο λες. Γι' αυτό και στην αρχαιότητα ξέρεις πολύ καλά ότι οι πολιτικοί δεν ήτανε, δεν ψηφίζονταν στη δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας. Οι πολιτικοί στην δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας κληρώνονταν. Ήταν, όπως έλεγαν, κυαμευτοί. Δηλαδή με τα κουκιά. Τι γινόταν, έγραφόταν το όνομα καθενός πάνω σε ένα κουκί που ήταν ξέρω. Και απεσμάζει σαν σακούλι. Και τα διώξαν 50 κλήρη. 50 κλήρη, 50 κουκιά, 50 ονόματα. Επί 10 φυλές της αρχαίας Αθήνας, 500. Να η Βουλή των 500. Δεν σημαίνει όμως ότι όποιος κληρονόταν γιατί έβγαινε του κήτου θα γινόταν και βουλευτής. Όχι, ελεγχότανε μια μέρα, την ημέρα της δοκιμασίας του. Οποιοςδήποτε Αθηναίος βολής μπορούσε να πάει εκεί και να πει ποιον πάτε να κάνετε, ας πούμε, τώρα βουλευτή, επειδή κληρώθηκε ποιον τον Τσιμπημίδη. Μα Τσιμπημίδης δεν προσέχει τους τάφους των προγόνων του. Και κοιτάξτε τι γίνεται να έρθει στο κοιμητήριο την Ευρώμικη. Ή τι πάτε και τον να τον κάνετε βουλευτή επειδή κληρώθηκε. Από για πείσει αν οι πατέρες αδέστας και πήγε παντεύτηκε ο ίδιος. Ή αυτός έφυγε πρώτος από δύο της μάχης και άφησε τους συμμαχητές του να πολεμάνε και να κινδυνεύουν να σκοτωθούν. Ή έχει φιλολακωνικά φρονήματα. Και τότε απέριταν ορισμένος και τραβούσαν κλήρο για άλλους. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί είχε δημοκρατία. Μα η δημοκρατία ήταν αυτή που δεν ψηφίζονταν οι βουλευτές, βεβαίως. Γιατί αν ψηφίζονταν, θα ψηφίζονταν οι πλούσιοι που θα προσδοκούσαν τους πολλούς. Ενώ ο κλήρος θα βγάλει και τον πλούσιο, θα βγάλει τον φτωχό, θα βγάλει και τον άνθρωπο με τα ενδιάμεσα εισοδήματα. Στην αρχαία Ρώμη τι γινότανε? Ήταν λεγόμενοι πελάτες. Κάθε πρωί έξω από τις επαύλεις των πλουσίων περιμέναν όλοι σιγά σιγά και να πάει ο πλούσιος να τους δώσει από λίγα χρήματα να πάνε να φάνε. Και δεν έτσι το ψηφίζαν μετά. Λοιπόν,
2: τηρουμένων των αλλογιών το ίδιο γίνεται.
3: Τηρουμένων των αλλογιών, βέβαια, σε μεγάλο βαθμό. Με αλλαγμένα τα ονόματα και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Και τις μεθόδους, αλλά...
3: Και τις μεθόδους. Ναι. Είναι η περίπτωση που εδώ πέρα κρατάνε τις ίδιες αρχές και αλλάζουν τις μεθόδους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, υπάρχουν πράγματα ακόμα χειρότερα. Κρατάμε τις ίδιες σκληρές και ανόητες μεθόδους και αλλάζουμε τις αρχές. Εκείνο να δεις, πανηγύρι πάλι. Κοιτάξτε, δεν είναι να λυπόμαστε. Θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς, θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη το ήθος των ανθρώπων. Είμαστε πάρα πολλοί και παρουσιάζουμε μεγάλη αδράνεια. Η αδράνεια δεν είναι μόνο η ιδιότητα της Ελλής να μην θέλει να αλλάξει την κινητική της κατάσταση, που βλέπεις ένα φρένο, χραπ, σταματάει, αλλά η βαλίτσα από το ράφι επάνω πέφτει στο κεφάλι σου. Γιατί? Γιατί το φρένο μένει σταμάτησε, αλλά η βαλίτσα δεν ήθελε να σταματήσει. Γι' αυτό και συνέχισε να προχωράει, να κινείται και μέσα στο κεφάλι μας. Οπότε υπάρχει και η ψυχολογική αδράνεια, η πνευματική αδράνεια. Είμαστε κολλημένοι. Ο παππούς μου ψήφισε το τάδε ακόμα. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Εμείς είμαστε παραδοσιακοί του τοπολί του τάδε κόμματος. Ωραία. Θα έχει τα ίδια. Γίνεται γιατί σε οδηγεί η πελατειακή σχέση. Δεν σε οδηγεί το πρόβλημα και πώς θα λυθεί. Κομματική πειθαρχία. Να τη βράσω. Τα αντικομματική πειθαρχία. Δεν θέλει. Έχω 300 βουλευτές. Πληρώνω 300 βουλευτές. Θέλω 300 γνώμες. Δεν θέλω 5 γνώμες όσοι είναι ακόματα. Θα πληρώνω 5 μόνο τότε. Και θέλω να ψηφίσουν για το να γίνει ένα έργο 5 από το 1,10, από το άλλο 20, από το άλλο κτλ. Γιατί πιστεύουν ότι αυτό το πράγμα έτσι να λυθεί. Όλοι μαζί ενός κόμματος έχουν μία άποψη για όλα τα πράγματα. Από εκεί ξεκινάει το στραβό πράγμα. Να κάνουμε υπομονή. Να χαιρόμαστε όσα καλά έχουν πραγματοποιηθεί με θυσίες προγενεστέρων μας και να μην περιμένουμε από αυτά τα όποια λίγα καλά κάνουμε εμείς να δούμε προκοπή. Θα δουν προκοπή οι απογονοί μας μερικές εκατονταετίες ή και χιλιετίες αργότερα. Έτσι πάει το πράγμα.
2: Τώρα μπορώ να σε πάω σε ένα ερώτημα
3: όπου θες,
2: που έλαβα πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
3: Πάμε.
2: Ένας κύριος φίλος ακροατής με ρώτησε ποιο είναι το μυστικό για να ολοκληρώσει ένα δημιουργικό έργο. Και εγώ του είπα να κυριευτεί από αυτό. Δηλαδή,
3: βέβαια,
2: να μην βγαίνει από το μυαλό του καθόλου.
3: Βέβαια. έλεγα στους μαθητές μου, έλεγα πάντα το εξής. Παιδί μου, είσαι ένας υποψήφιος αυτή τη στιγμή για την τουρκοβάθμια εκπαίδευση. Ναι ή όχι, ωραία. Θες να πας στο μπάνιο σου. Να πας στο μπάνιο, να κάνεις ανάγκη σου. Πάρε και ένα μολυπάκι μαζί σου. Να νιώθεις ότι είσαι ένας μαθητής που αυτή τη στιγμή τι στο αποκορυφαίο. Ένας υποψήφιος. Μη χάνεις την ιδιότητά σου. Πλώς, πολύ ωραία. Έχει ένα μολυβάκι δίπλα, δεν πειράζει. Δεν αγχώνεσαι για να μην αγχώνεσαι. Για να μην χάνεις την ιδιότητά σου. Να είσαι ζεστός πάντα σαν τον αθλητή που βλέπεις ότι κάνει ένα άλμα ο άτης το άλμα της ύψος και μόλις το κάνει πάει και βάζει πάλι ένα φανελάκι από πάνω. Να μην κλειώσει, να μην παγώσει. Να είναι ζεστός, να είναι έτοιμος, να κυριευτείς από αυτό. Να το ερωτευτείς. Ο έρωτας τι είναι? Ο έρωτας είναι αυτή η έλξη που νιώθουμε για τα πράγματα. Τι είναι? Συνέχεια αυτό. Να το σκέφτομαι, να μου γίνει έμονη ιδέα. Μα δεν σου γίνεται έμονη ιδέα που σε βλάπει. Σου γίνεται ένας ημέρος. Ημέρος με γιώτα. Ναι. Δασία οξιά. Μια σφοδή επιθυμία. Μια διαρκής επιθυμία. Να θες να είσαι κοντά σε αυτό το έργο. Βέβαια. Και όχι σπαστικές κινήσεις. Μα όχι. Όταν είσαι κοντά στο αντικείμενο που σε ενδιαφέρει, δεν χρειάζεται να παθιάζεσαι. Είσαι παρόν.
2: Ένας φίλος μου. Ο Παναγιώτης κοιμότανε τη νύχτα κρατώντας στο δεξί του χέρι ένα μολύβι.
3: Βεβαίως.
2: Όλη τη νύχτα. Αυτό επειδή το είπες το θυμίστηκα.
3: Εγώ στο θέμα έτσι είναι αγάπη μου, έτσι είναι. Αυτό θα πει. Είμαι αυτό. Είσαι ένας υποψήφιος για το πανεπιστήμιο που τώρα πρωί. Και τώρα τι είσαι. Είσαι ένας υποψήφιος για το πανεπιστήμιο που έχεις πάει ραντεβού με το κορίτσι σου. Τι ωραίο, υπέροχο. Πολύ ωραίο. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα, λέμε εμείς οι άνθρωποι, το οποίο δίνει νόημα στις καταστάσεις και στα πράγματα. Είναι το μόνο νοηματοδοτούν πλάσμα. Γι' αυτό και βλέπεις, έχεις ένα στυλό που κάνει, ξέρω εγώ, ένα παρκεράκι που κάνει 10 ευρώ. Και το χάνεις. Και λες, ωραία μου, δεν χάσα το παρκεράκι μου. Και σου λέω, έλα ρε, ποιο πάει, θα σου φέρω εγώ 10. Όχι, εγώ θέλω αυτό. Γιατί? Γιατί μου το είχε κάνει δώρο η Αλεξάνδρα. Κι ας είναι λιγάκι γραψουνισμένο εκεί, θες αυτό. Γιατί? Γιατί του έχεις δώσει νόημα. Αυτά δεν είναι κολλήματα, δεν είναι προσκολλήσεις, δεν είναι νόση. Όχι. Είναι στοιχεία ζωής που δίνουμε αξία στα πράγματα. Ο άνθρωπος δίνει αξία στα πράγματα, γι' αυτό και τα διαφοροποιεί, λέει αυτό κάνει τόσο, αυτό κάνει τόσο. Η αξιολόγηση είναι μεγάλη ιστορία. Πολύ, πολύ ωραίος ο φίλος ο Παναγιώτης.
2: Ναι, ναι.
3: Κοιμάται με τον μολυβάκι του, βεβαίως. Έτσι είναι.
2: Αλλά και δεν του έφευγε από την παλάμη.
3: Με τίποτα.
2: Με τίποτα, γιατί.
3: Δεν του έφευγε από την παλάμη, γιατί του έφευγε από την ψυχή και από το νου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Βέβαια.
2: Εν τω μεταξύ, επειδή ήταν πάρα πολύ γνώση του κινηματογράφου,
3: ναι,
2: του έλεγες ας πούμε 1952 ποιος πήρε βραβείο Όσκαρ,
3: ναι,
2: για τα σκηνικά και ήξερε.
3: Μεγάλη ποτέ.
2: Απάντα γιατί, για αμέσως.
3: Γιατί ζούσε. Αυτή ήταν η ζωή του, αυτή ήταν η φίλη του. Αυτοί υπήρχαν μέσα στο χώρο του, στο δωμάτιό του. Δεν ήταν μόνο τυχαία ονόματα για να λύγει τα πρόλεξα.
2: Ναι.
3: Αυτός χειρότανε. Άκουγε, άκουγε ένα τραγούδι και έλεγε άγνησε αυτήν την ταινία.
2: Ναι.
3: Ήταν μια ημερομηνία συγκεκριμένη και έλεγε ότι από τότε γεννήθηκε αυτός.
2: Ναι, βέβαια, έτσι ακριβώς.
3: Μα έτσι δίνεις νόημα, έτσι γλιτώνεις το Αλτσχάιμερ.
2: Και έτσι μόνο μπορείς να γράψεις ένα βιβλίο, γιατί
3: αυτό
2: με ρωτάει ο κύριος Σπύρος.
3: Ναι.
2: Ότι είναι πολύς καιρός που προσπαθεί να ολοκληρώσει ένα γραπτό. Μα για να ολοκληρώσει οτιδήποτε πρέπει να ασχολείσαι μέρα νύχτα.
3: Βέβαια, βέβαια.
2: Βέβαια, να ξυπνάς τη νύχτα για να πας τις σελίδες πιο κάτω.
3: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Γιατί δεν ζεις από το βιβλίο να το βγάλω για να βγάλω φράγκα.
2: Όχι βέβαια.
3: Δεν ζεις από το βιβλίο. Δεν ζεις με το βιβλίο. Ζεις για το βιβλίο. Δηλαδή αφιερώνεις τον εαυτό σου για να καμαρώσεις το αποτύπωμα, τις καταθέσεις τις ψυχικές βαλμένες σε ένα χαρτί. Γιατί τι γίνεται, ένα βιβλίο τι είναι? Είναι μια συνισταμένη από τρεις συνιστώσεις. Η πρώτη συνιστώσα είναι τα ερεθίσματα που παίρνουμε απ' έξω με τις πέντε αισθήσεις μας και έρχονται σε μας. Πού πάνε? Πάνε στην ψυχή μας και δημιουργούν συναισθήματα. Και μετά τα συναισθήματα που νιώθουμε από τα ερεθίσματα που πήραμε τα εξωτερικά, κάνουμε σκέψεις και τις γράφουμε. Και ένα βιβλίο λοιπόν είναι μια συνισταμένη από τις συνιστώσεις. Τα ερεθίσματα που πήραμε, τα συναισθήματα που νιώσαμε και τις σκέψεις που κάναμε.
2: Και η προσπάθεια για να ολοκληρώσουμε το έργο.
3: Βέβαια. Αυτή. Μεγάλη υπόθεση. Και φυσικά η Θάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι.
2: Σωστό.
3: Αυτό είναι.
2: Άλλο τίποτα δεν έχει να σου δώσει.
3: Τίποτα δεν έχει να σου δώσει. Γιατί είναι το τέλειο αυτό.
2: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
3: Που σημαίνει, συγγνώμη, που σημαίνει ότι κάθε βήμα του ταξιδιού δεν είναι μόνο ένα μέσο για να πας στην Ιθάκη, που μπορεί να το πεις και αυτό και εκεί. Είναι και αυταξία. Συγγνώμη, είναι αυταξία. Έτσι είναι.
2: Να σε καλά.
3: Και σημάνω μου και όλοι όσοι μας ακούν.
2: Στο καλά. Yeah.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 6 λεπτά μετά τη μία. 2-11-10-80-880. Μιλάμε για την αναξιοπιστία σήμερα. Γεια σου Βασίλη Βασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα αγαπημένε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα εις όλους, με υγεία.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Για πες.
1: Αναξιοπιστία. Είναι το κόσμημα. Είναι το στεφάνι. Είναι το δαχτυλίδι των πολιτικών. Κυρίως εκείνοι που χαρακτηρίζονται από αυτό το κουσούρι. Το οποίο το έχουμε κι εμείς. Υπάρχει όμως ανθούν συνεχώς και που εκεί στους μεσαίους τους τεχνίτες, υδραυλικοί, μαραγκοί, ξέρω εγώ, χτίστες, οικοδόμοι, το ένα το άλλο, με τις προθεσμίες, όχι θα έρθουμε αύριο, όχι μεθαύριο, όπου εκεί υπάρχει μια αναξιοπιστία και είμαστε σε συνεχή ένταση και σε κυνηγητό και πολλές αλλάζουμε και μαστόρους.
0: Αν μου επιτρέψεις, υπάρχουν πλέον εταιρείες στις οποίες οι συνεργάτες είναι επαγγελματίες τεχνίτες.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι ελέγχονται από το κομβικό σημείο, την εταιρεία. Δηλαδή, όσες φορές έχω πάρει τηλέφωνο και μου έχουν στείλει από εταιρείες τέτοιες, η δουλειά είναι καταπληκτική.
1: Ναι.
0: Και μετά ζητούν αξιολόγηση. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ούτε απόδειξη να μην σου δώσει, ούτε τίποτα. Γιατί λογοδοτείς την εταιρεία. Εάν μαζέψει 2-3 αρνητικές κριτικές, τον πάβει η εταιρεία από συνεργάτη.
1: Εγώ μιλάω, Θεέ,

0: για εκείνους που έχουν ελεύθερο το φρόνημα.
1: Καλά το φρόνημα.
0: Και δεν υπάρχει, το λέω με άλλη πρόθεση.
1: Ναι.
0: Όχι που υπάγονται σε εταιρεία, σε εταιρείες όποιος υπάγεται, η εταιρεία έχει όνομα που είναι η φήμη της και η αξιοπιστία της.
1: Ναι.
0: Μιλάει για τον ελεύθερο επαγγελματία.
1: Ναι, καλά.
0: Εκείνος είναι που δημιουργεί συνέχεια προβλήματα και μαλώνουμε και συζητάμε και τα λέμε και τα ξαναλέμε. Εκεί είναι χαρακτηριστικό. Αλλά κύριε όμως φροντίδα και μέλημα αναξιοπιστίας είναι στους πολιτικούς, όπου κυρίως εκείνο που, να το πω, είναι το κορύφωμά τους, όταν έχουμε προεκλογικές ομιλίες. Διότι εκεί, αν δεν πείσεις τον κάθε αγαθό ψηφοφόρο με τα τεκτενόμενα που θα γίνουν σε λίγους, τα υπόσχομαι, δεν αποκτάς εμπιστοσύνη, δεν αποκτάς την εμπιστοσύνη του και κλονίζεται η ψήφος του. Επομένως πρέπει να είσαι τόσο πιστικός και τόσο, πώς θα το πω, με τέτοια σοβαρούς λόγους και με αληθοφάνεια, για να μπορεί να κερδίσεις την ψήφο, γνωρίζοντας ότι ως πολιτικός τάζεις λαγούς με πετραχίλια. Ναι, αυτή είναι και η δουλειά. Μα εκεί είναι όλη η ιστορία. Πώς θα θαμπώσεις τον αγαθό των ψηφοφόρων, τάζοντάς του οτιδήποτε, ικανοποιώντας του επιθυμίες, και έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός, και άστα λοιπόν, τα γράφουμε στον πάγο και την άλλη φορά θα τα δούμε τι γίνεται.
1: Να σου πω κάτι, ρε Βασίλη.
0: Έλα,
1: όλα τα χρόνια που είναι ελεύθερο κράτος η Ελλάδα και διοικείται από κυβερνήσεις και βουλευτές, η ασυνέπεια που έλεγε ο Ανδρέας, η αναξιοκρατία, η ψευτιά, ας πούμε, είναι μόνιμο σκηνικό. Πώς συγχωρεί ο κόσμος αυτή την κατάσταση, δεν το καταλαβαίνω. Πώς γίνεται δηλαδή άνθρωποι που τους έχουν απογοητεύσει ικτρά να τους ξαναστέλνουν στα έδρανα. Πώς.
0: Μάνα μου, ναι, νομίζω ότι μάνα μου το εξής, ένας κοινός πολίτης, ο οποίος δεν είναι σπουδαγμένος, μορφωμένος και οικονομικά, να πούμε, να έχει μια κάποια ανεξαρτησία, και το πιστεύω του και την επιτυχία κάποιος επιδιώξεως του, ποια είναι, ο πολιτικός. Δεν υπέχει άλλον τρόπο να επιδιώξει και να ικανοποιήσει, είτε είναι ταπεινό, είτε είναι για πλούτο, είτε είναι για οτιδήποτε επιδίωξη. Ο πολιτικός, γιατί ξέρει ότι εκείνος είναι ο πανίσχυρος, εκείνος έχει τη δύναμη και εκείνος μπορεί να τα καταφέρει. Μπορεί να παραπλανάται μια φορά, δυο φορές, αλλά πάλι όμως κρέμεται από τον πολιτικό. Δεν έχει αλλού, δεν έχει που αλλού. Ένα φίλο, ναι, ένα γείτονα, ένα συγγενή, μα είναι ανίσχυροι για να τον βοηθήσουν ουσιαστικά. Οπότε πάει στον πολιτικό. Μα ο πολιτικός όμως, επειδή είναι ελαοπλάνος, παμπώνιρος και έχει χειρισμό του λόγου που είναι, τι να πω, σαν να είναι Χριστός, σαν να είναι Θεός, τον καταφέρνει για δεύτερη φορά, για τρίτη φορά, πείθοντάς του, ξέρεις, εκείνο δεν το επιτύχαμε, θα του πει μια αληθοφανή δικαιολογία που θα του κλονίσουν το χαρακτηρισμό, το κερατά πάλι με κορόιδεψε, αλλά του δημιουργεί την ελπίδα, αναδημιουργεί την ελπίδα. Πάλι λοιπόν και λέει, δεν έχω άλλη λύση, μπορεί αυτή τη φορά να φανεί έντιμος, εντάξει, και γι' αυτό θα τον ψηφίσω. Θα τον ψηφίσω. Και έτσι συγκίνεται αυτή η παραπλάνηση, σαν αυτό το παράδειγμα που το είπε χθε και το λέω χρόνια τώρα, με τον βουλευτή του Πειραιά, που βγήκε 50 χρόνια συνέχεια.
1: Ναι.
0: Αυτός ήδη όρισε όλο τον Πειραιά, που είναι απίθανο, ήταν τόσο λογοπλάνος και λαοπλάνος, που δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην του ξαναψήφισε. Πώς γινόταν αυτό το πράγμα? Και υπάρχουν ακόμα και τώρα ορισμένοι. Υπάρχουν βουλευτές παλιοί, που είναι και στη Νέα Δημοκρατία κυρίως, που είναι 30-40 χρόνια χωρίς να έχουν κάνει άλλο επάγγελμα. Συνέχεια να είναι βουλευτές. Τέτοια έχει. Και είχε και προηγούμενος και ανθρώπους οι οποίοι με το βουλευτηρίκι εξασφάλισαν σύνταξη και κάποια ευζοία. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό αυτό δικό της περισσότερο. Και την αναξιοπιστία λοιπόν αυτή, εγώ σταματάω εδώ, θέλω να πω κάτι ανθολογικά.
1: Παρακαλώ.
0: Τότες μέρες της ειδήσης πάλι είναι ότι πιάστηκε μια ολόκληρη σπήρα απατεώνων, οι οποίοι εξέδιδαν συνταγές γιατρών και με φαρμακεία και με γιατρούς το 2000 και έκλεβαν το δημόσιο, έκλεβαν τα φαρμακεία, έκλεβαν όλο τον κόσμο.
1: Μα μωρέ Βασίλη, πώς μπορούν να το κάνουν αυτό αφού οι άειλες, οι συνταγές οι άειλες έχουν μια διαδικασία που υποτίθεται ότι είναι απαραβίαστη.
0: Ρε Μάνο, μου έχει αδειάσει από τρίχες στο κεφάλι μου. Τέτοιες σπήρες πρέπει να είναι η τέταρτη, η πέμπτη μέχρι τώρα στην τελευταία δεκαετία που τους συλλαμβάνουν. Δεν ξέρω ποια είναι η εξέλιξη μετά. Δεν ξέρω την εξέλιξη. Και εκείνες οι άθλιες, οι εφημερίδες, ναι, άθλιες, δεν επαναφέρουν το θέμα να δουν ποια είναι η κατάληξη. Τι έκανε τελικά η δικαιοσύνη.
1: Σαν αυτούς που τα πετάγανε.
0: Και από εκεί και πέρα.
1: Που τα πετάγανε μέσα στο πηγάδι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Τα φάρμακα στο πηγάδι, ας πούμε.
0: Ναι, στο Λαύριο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Και βλέπεις συνέχεια αυτή, ειδικά με τα φάρμακα, είναι μικρά από 20-30 χρόνια που συνέχεια ανακυκλώνονται απάτες και ληστείες. Και μα πώς διάβολο γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς δεν βρίσκεται κανένας τρόπος στο κάτω της γραφής. Δηλαδή μονίμως θα υπάρχουν διεφθαρμένοι γιατροί οι οποίοι χάρη του εύκολου πλουτισμού θα βάζουν την υπογραφή τους σε οτιδήποτε χαρτί τους παίρνει ο κάθε απατεώνας. Και δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Συνέχεια ρε Μάνο, θα περάσει ένας μήνας, δύο μήνες, μια άλλη σπήρα θα βρεθεί, μια άλλη σπήρα. Υπάρχει μια εγκληματικότητα με απάτες πέραν των απατών που κάνουν στους ηλικιωμένους με εκείνα ότι
1: είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ,
0: είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ, ειδικά που βρήκαν αυτή τη μεθοδολογία με το ένα με το άλλο και αρβέγουν. Υπάρχει μια... Τώρα αυτό τι είναι, αποτέλεσμα κακουχίας, φτώχειας, είμαστε πλέον σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο κακοζωίας, δεν έχουμε να... Δεν δουλεύουμε, έχουμε ανέργους, δεν μπορούμε να συντηρηθούμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Οπότε συνέχεια αναγκάζουμε εκείνους που είναι λίγο διαβολεμένοι να κάνουν σπήρες και συνέχεια να κλέβουν. Μα υπάρχει μια διαρκής αυτή ανησυχία τι θα συμβεί. Και όλο σπήρες από εδώ, σπήρες από εκεί. Δεν σταματά αυτή η εφευρετικότητα. Είμαστε εμείς τόσο ηλίθιοι η πλειονότητα των Ελλήνων και υπάρχουν οι έξυπνοι που μπορούν με τα δικά τους τα κόλπα να μας αρμέγουν και να ζουν εκείνοι, ή είναι τόσο έξυπνοι ή είναι τόσο φτωχοί πλέον, τόσο ελεηνοί που η μόνη λύση είναι το να κάνουν απάτες, να κάνουν οτιδήποτε παράνομο υπάρχει για να μπορέσουν να ζήσουν. Αλλά... Δεν σταματάει δηλαδή αυτή. Αυτό το χάλι δεν σταματάει καθόλου. Λεραία ύδρα, σπήρα από εδώ, σπήρα από εκεί, στα διάφορα. Αλλά και τα φάρμακα είναι μια προσφυλής ενασχόληση. Φαίνεται είναι πολύ το χρήμα.
1: Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν τα απαραίτητα.
0: Έλατε.
1: Κατάλαβες. Θυμάμαι μια φορά στο φαρμακείο, δεν άνοιγε η εφαρμογή το My Health και εγώ έπρεπε να πάρω ένα φάρμακο που χρειαζόμουν. Ο φαρμακοποιός μπήκε από μόνος του στη λίστα του Υπουργείου, με βρήκε το φάρμακο για να μου το δώσει, ήρθε ένας κωδικός στο email μου, του είπα τον κωδικό, τον πέρασε στο σύστημα και μου έδωσε το φάρμακο.
0: Μάλιστα.
1: Οι άλλοι πώς θα παίρνουν τα φάρμακα χωρίς αυτή τη διαδικασία?
0: Μήπως στείλουνε σπήρες μαζί με φαρμακοποιούς, με γιατρούς, γιατί χωρίς αυτούς δύσκολο να γίνει αυτή η δουλειά. Πώς θα εξαργυρωθεί αυτή η συνταγή?
1: Ξέρω εγώ. Και φάρμακα για καρκινοπαθείς που κάνουν πάρα πολλά λεφτά.
0: Ακριβά, δεν γίνονται με
1: ασπιρίνες
0: και τέτοια.
1: Ναι.
0: Με φάρμακα που βγαίνει πολύ. Λέει κάπου 13.000 λέει συνταγές. Μα πώς το διαλύουν, πώς κυκλοφορούν. που κυκλοφορούν. Τους πιάνουνε, πιάσανε, είναι 6-7 τους φυλάκισαν. Είμαστε, ξέρω εγώ,
1: πότε βγήκανε,
0: το πάλι
1: ναι, αυτό είναι. Όχι, και αυτοί που τους φυλάκισαν, οι φυλακισμένοι, πόσο καιρό θα μείνουν στη φυλακή?
0: Αυτά ρε μανά, γι' αυτό.
1: Εγώ νομίζω να τους υποχρεώσουν να πιούν τα φάρμακα. Όλα. Αλήθεια.
0: Όχι μόνο αυτό, Μάνο. Αλλά θέλω και να υπάρξει κάποιος δημοσιογράφος που να κάνει ερευνητική δημοσιογραφία και να παρακολουθήσει, να παρακολουθεί αυτές τις υποθέσεις που κοστίζουν, κοστίζουν υγεία στους ανθρώπους, αλλά κοστίζουν και χρήμα στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Να τη φτάσει μέχρι το τέλος, να βλέπουμε τελικά η δικαιοσύνη κάνει το καθήκον της τελικά.
1: Ήταν ζωά αργά.
0: Υπάρχουν άλλοι τρόποι που με πολιτικούς ή με οποιοδήποτε άλλα μέσα τη γλιτώνουν και τα λοιπά. Α, τουλάχιστον να έχει αποτέλεσμα. Και να είμαστε λίγο ήσυχοι ότι επιτέλους ναι, το άδικον δεν ευλογείται, αλλά κυνηγείται και τιμωρείται ο παράνομος. Γιατί συνέχεια έχουμε όλο τέτοιες. Είμαστε λαός που που γουστάρει να πούμε να τον κλέβουνε, να τον κάνουν απατεωνιές συνέχεια. Δεν σταματάνε αυτά τα πράγματα. Συνέχεια ιστορίες. Και αυτό είναι όπως είπες και εσύ. Δεν έχουμε ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Ότι έγινε εκείνος που κάνανε εκείνη την ιστορία, να έφτασε τελικά. Έγινε. Όταν βλέπεις όμως το δικαστήριο και έχει μία αναβολή, δεύτερη αναβολή, τρίτη αναβολή και κάπου χρονοτριβούν και αυτές τις ιστορίες με χρόνια. Και λες, πάει, χάνεται το ενδιαφέρον, χάνεται η τωρινή κατάσταση και από η καθημερινότητα τρέχει και έχουμε καινούρια, οπότε ξεχνιόνται και είναι, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ξεχνιόνται, αδερφέ. Καπακώνονται.
0: Ναι, αδερφέ.
1: Δηλαδή, καμιά φορά αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί οι έμποροι ανθρώπων οι οποίοι συλλαμβάνονται όταν βυθίζονται οι βάρκες και καταλήγουν στη φυλακή, πόσο καιρό μένουν στη φυλακή?
0: Μάνα, έκανα ένα υπολογισμό πριν από 2-3 χρόνια. Πρέπει να έχουν συλλάβει γύρω στους 10.000
1: διακινητές,
0: οι οποίοι αφού έχουν συλληφθεί εδώ πρέπει να είναι στις φυλακές. Ρε εσύ, έχουμε τόσες χιλιάδες διακινητές στις φυλακές, τι γίνονται αυτοί? Και κανείς δημοσιογράφος ή οποιοσδήποτε άλλος ερευνητής δεν μπόρεσε αυτό το... Γιατί είχα στείλει και γράμματα στις εφημερίδες. Δεν μπορεί κανείς να μας πληροφορήσει τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι. Φυλακίζονται, τιμωρούνται ή εξαποστέλλονται πάλι πίσω.
1: Και έλα, για να ξανάρθουν. Για να πάρουν την επόμενη φουρνιά και να ξανάρθουν.
0: Ναι, παιδί.
1: Να τους κυλοπνίξουν στο Αιγαίο.
0: Είναι χιλιάδες οι διακινητές. Χιλιάδες χιλιάδων είναι. Και αυτή η ιστορία γίνεται εδώ και 20 χρόνια γίνεται. Και δεν σταμάτησε. Δεν σταματάει κάθε μέρα. Τα νούμερα κάθε χρόνο είναι δεκάδες χιλιάδες που μπαίνουν λαθρομετανάστες στους διακινητές. Και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Τι γυρική ζωή, ρε γαμώτη.
1: Που έτσι κι αλλιώς από τους τουρκαλάδες επιδοτούνται για να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Και επιδοτούνται και για να μας βασανίζουν και να έχουμε πρόβλημα και συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Να ζοριζόμαστε με αυτή την κατάσταση. Για τελικά μένουν εδώ στην Ελλάδα, από εδώ δεν φεύγει ούτε γάτος, δεν φεύγει έξω, και εμείς στο τέλος θα φτάσουμε να έχουμε μισό πληθυσμό λαθρομεταναστών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι που με ανησυχεί και με προβληματίζει συνέχεια. Σου λέω, με αυτές τις σπήρες, κάθε 3 και 2 βγαίνουν σπήρες και δεν ξέρουμε την κατάληξή τους και πού πηγαίνουν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μπίλη μου.
0: Αυτά, φίλε μου.
1: Γεια.
0: Καλά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880, 1:26 πρώτα λεπτά. Παναγιώτης Χάλαρης, τη Σαυρούλα και ο Άγρυπνος στη μεταμεσονύχτια παρέα. Και ο Γιάννης Δουντουλάκης από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Πώς πας?
1: Καλά, μια χαρά. Έχει δροσίσει λιγουλάκι, οπότε είναι πιο ευχάριστα.
0: Έκανε ζέστη σήμερα.
1: Τώρα έχει, εδώ έχουμε 16 βαθμούς.
0: Καλά, τώρα είναι νύχτα, εντάξει.
1: Οπότε είναι ό,τι πρέπει για έναν ύπνο έτσι χαλαρό.
0: Ναι.
1: Αργότερα όμως, διότι όπως έχουμε ξαναπεί, με τσιλιμίδι δεν μπορείς να πας να κοιμηθείς νωρίς, δεν γίνεται.
0: Και Αθήνα 17. Εντάξει.
1: Εντάξει. Καλά είναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, αναρωτιέμαι, γιατί ο φίλος μας ο Βασίλης έχει πάρει τους πολιτικούς από τα μούτρα? Δεν είναι καθρέφτης μας, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, εντάξει, καθρέφτης μας είναι.
1: Α, άρα δεν φταίνε αυτοί, εμείς φταίμε.
0: Απλώς μωρέ Γιάννη, καμιά φορά βγαίνουν κάποιοι και λένε γιατί οι πιο άξιοι από όλους δεν κατεβαίνουν στην πολιτική. Γιατί βαριούνται.
1: Ποιος το ποτέ δεν κατεβαίνουν? Δεν τους ξέρουμε. Δεν έχουν την προβολή που θα έπρεπε.
0: Και αυτό μπορεί να παίζει.
1: Δεν είναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι σε όλα τα κόμματα υποψήφοι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Αλλά δεν είναι προβεβλημένοι από τα μέσα.
0: Οπότε ψηφίζουν αθλητές.
1: Έτσι.
0: Παίκτες reality.
1: Ναι.
0: Μοντέλα.
1: Ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Και λοιπά και λοιπά. Ό,τι προβάλλεται από τις τηλεοράσεις και από τα social media. Μα όταν ο άλλος αγοράζει ουσιαστικά φίλους στα social media και ακολούθους, αποτέλεσμα είναι ο αλγόριθμος να τον φέρνει ψηλά όταν κάποιος ψάχνει κάτι σχετικό. Α, λέει, μου έχει δείξει 800 φορές τον Τάδε Ταδόπουλο, λέει, που είναι υποψήφιος. Θα είναι καλός αυτός για να τον έχω δει τόσες φορές στο ίντερνετ.
0: Να.
1: Είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Να. Άρα είναι καθρέφτες μας. Φταίμε αποκλειστικά εμείς για το γεγονός ότι συνεχίζουμε να στέλνουμε αναξιόπιστους ανθρώπους στο κοινοβούλιο.
0: Να.
1: Ενώ αν το πάρουμε λίγο αλλιώς, μωρέ Μάνο, αν ψαχτούμε λίγο, καθένας όποιον κόμμα και να ψηφίσει, ψάξε να δεις τι υπάρχει. Πέραν αυτού, δεν είμαστε εμείς αναξιόπιστοι ως άνθρωποι?
0: Καλά, εντάξει, βέβαια είμαστε.
1: Σε μεγάλο βαθμό. Να ξεκινήσω από τους τραπεζικούς μεταχτσίδες που τους υπερασπιζόμαστε κιόλας, γιατί οι κακές οι τράπεζες έτσι αλλιώς και... Ναι, εγώ να δεχτώ ως υπόθεση εργασίας ότι η τράπεζα είναι κακιά, που δεν υπάρχει καλό κακό στην οικονομία. Στόχος είναι το κέρδος. Ζούμε σε έναν κόσμο που αυτό είναι το κυρίαρχο, καλός ή κακός. Δεν θα υπερασπιστώ λοιπόν τον πεντάχτσι. Θα υπερασπιστώ απολύτως βέβαια τον άνθρωπο που φύγει ψηλόγους, αδυνατεί να είναι εντάξει τις υποχρεώσεις του. Αυτόν με τα χίλια. Αλλά τον απατεώνα που δεν είναι αξιόπιστος στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων, δεν θα τον υπερασπιστώ. Θέλω να πω ότι πολύ απλά ας κοιταχτούμε όλοι μας στον καθρέφτη. Ας δούμε τι έχουμε κάνει λάθος, τι έχουμε ψηφίσει λάθος. Ενώ ποιους έτσι. Δεν μιλάω για κόμματα, μιλάω για πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Ας αναρωτηθούμε ποιον έχουμε ψηφίσει λάθος και ας μην το ξανακάνουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί ας πούμε θα πρέπει να είναι κάποιοι ηθοποιοί στο κοινοβούλιο οι οποίοι δεν έχουν και να προσφέρουν κάτι, γιατί να είχαν να προσφέρανε. Παράδειγμα, βουλευτής υπήρξε η Μάρο Κοντού.
0: Ναι.
1: Έτσι, ηθοποιός η γυναίκα και λοιπά, που δεν το έχει και ανάγκη να γίνει βουλευτής σε τελική ανάλυση.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα αυτή πρόσφερε τα πλείστα όσα όταν έγινε πρόεδρος του Ιδρύματος Μητέρα. Ναι. Κάνοντας τεράστια δουλειά. Άρα άξιζε αυτό που βίωσε με την ψήφο μας. υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι απλά είναι στη Βουλή για να πηγαίνουν στην αρχική τους ορκομοσία με βαθιά αντικολουτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Και τίποτα άλλο. Εντάξει. Ας αναλογιστούμε λοιπόν.
0: Τώρα. Για να αναλογιστούμε χρειαζόμαστε μυαλό.
1: Μωρέ, έχουμε μυαλό, μωρέ.
0: Έχουμε. Μάνα.
1: Χρειάζεται να κλείσουμε την τηλεόραση.
0: Είναι σε αδράνεια.
1: Ναι. Συμφωνώ το ότι το έχουμε σε αδράνεια. Ας βάλουμε λοιπόν σε αδράνεια την τηλεόραση ώστε να σκεφτόμαστε. Ας το γυρίσουμε στο ραδιόφωνο. Που ξέρεις δεν έχεις την εικόνα, αλλά μπορείς και αξιολογείς αυτό που ακούς μη έχοντας την εικόνα να σε απορροφήσει. Και αυτό δεν το λέω, το λένε οι ειδικοί. Έτσι δεν είναι η γνώμη μου. Mm-hmm. Είναι μετρημένο αυτό το πράγμα. Ότι η εγκεφαλική λειτουργία του ακροατή είναι πολύ καλύτερη από την εγκεφαλική λειτουργία του τηλεθεατή.
0: Ναι, σωστό.
1: Τώρα, από εκεί και ύστερα, αυτό που είπε ο Βασίλης μας για τα φάρμακα και που αναρωτιόσουν πώς γίνεται, είναι πολύ απλό. Τα ηλαμογιό απατεώνες, κυρίως γιατροί και φαρμακοποιοί, πας εσύ σου γράφουν ένα φάρμακο ή σου εκτελούν μια συνταγή. Κρατάει το ΆΜΚΑ ο απατεώνας και στην καρτέλα σου, λοιπόν, χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ, σου γράφει διάφορα φάρμακα. Κατά κανόνα το κάνουν σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, να τους υποκλέπτουν το ΆΜΚΑ, ή σε ανθρώπους που είτε είναι ας πούμε ξένοι, που δεν ξέρουν καλά ελληνικά, δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν και τέτοια. Λύση υπάρχει σε αυτό, είναι η αλήθεια. Και είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψες τη φορά που δεν μπορούσες να δώσεις τη συνταγή στο φαρμακοποιό.
0: Ναι.
1: Το σύστημα λειτουργεί ως εξής. Όταν πεις το ΆΜΚΑ σου στο φαρμακοποιό, μπαίνει στο σύστημα εκείνος και σου έρχεται στο κινητό ένα τετραψήφιο
0: νούμερο.
1: Λες λοιπόν στον φαρμακοποιό το νούμερο και αυτομάτως ανοίγει η συνταγή για να την εκτελέσει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ βολικό. Εγώ σου δεν πάω στο φαρμακείο, παίρνω τηλέφωνο του φαρμακείου, πληκτρολογούν ΆΜΚΑ, μου έρχεται στο κινητό το πίνει, το λέω τελείωσα.
0: Ναι.
1: Αυτό ίσως θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Το ζήτημα είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να χειριστούν εύκολα το κινητό τους κλπ. Εκεί θα υπάρξει ένα ζήτημα. Αλλά παράλληλα είναι και η λύση στο να μην υπάρχει συνταγογράφηση τέτοιου είδους.
0: Θυμάσαι παλαιότερα που κρατάγανε οι φαρμακοποιοί τα βιβλιάρια των ανθρώπων.
1: Βέβαια.
0: Και γράφανε και μετά γεμίζανε πηγάδια με φάρμακα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτό είναι απονιά. Δηλαδή εκτός από απατεωνιά, είναι και απονιά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί όταν ο άλλος δεν έχει χρήματα να πάρει τα απαραίτητα και δεν διαλέγει αν θα φάει ή αν θα πάρει το φάρμακο,
1: ναι,
0: και εσύ κάνεις αυτό το πράγμα, πώς πρέπει να τιμωρηθείς δηλαδή?
1: Δεν ξέρω τι.
0: Ποια είναι η πρέπουσα τιμωρία?
1: Σίγουρα θα πρέπει, κοίτα, νομίζω ότι στην Ελλάδα, εκτός της φυλακής, θα πρέπει να υπάρξει εναλλακτική ποινή.
0: Δηλαδή?
1: Και νομίζω ότι είναι η δίμευση περιουσίας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω νομοθετικά, νομικά μάλλον, πώς μπορεί να στηριχτεί αυτό και να γίνει.
0: Αλλά να γίνει με έναν τρόπο που να μην μπορεί το επόμενο δικαστήριο να σου επιστρέψει τα δημευμένα πίσω.
1: Ναι, άρα να πηγαίνει εφετείο κατευθείαν, λες.
0: Δεν ξέρω πού να πηγαίνει,
1: ναι,
0: ας πηγαίνει βόλτα. Το θέμα
1: έτσι είναι. Γίνεται, το εφετείο είναι τελεσιδικούν συνήθως οι υποθέσεις.
0: Mm.
1: Οπότε ναι, δεν είναι κακό αυτό. Να βλογήσουμε και τα γένια μας λίγο.
0: Αμέ.
1: Ότι το δικό μας το ταμείο των δημοσιογράφων ενώ ήταν το πρώτο που κατάργησε τα βιβλιάρια.
0: Ναι.
1: Γιατί ακριβώς είδαν ότι συνέβαινε αυτή η ιστορία. Και τα κατάργησαν πολλά χρόνια πριν από τα υπόλοιπα ταμεία για να μην γίνεται αυτή η φαρμακοκλοπή, τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, και να πω και κάτι θετικό, μωρέ Μάνο, για μας ενώ στην Ελλάδα είμαστε πιο προχωρημένοι από τους Γερμανούς στο αντικείμενο, για παράδειγμα. Απλά ο Γερμανός δεν έχει την νοοτροπία του να κλέψει φάρμακα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, αυτά με σχέδια απόψε.
0: Μάλιστα.
1: Να σε καρφώσω και λίγο.
0: Για πες.
1: Με αυτά που μου στείλες.
0: Τι να με καρφώσεις?
1: Να πω στους συνακροατές ότι ετοιμάζεις ωραία πράγματα.
0: Να σε καλά.
1: Παιδιά, ετοιμάζεις τραγούδια υπέροχα. Περιμένουμε.
0: Να σε καλά, θα γίνει.
1: Καλή συνέχεια, Μάνο.
0: Γεια σου,
1: Γιάννη. Γεια.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Θα πάμε τώρα στη Μάνδρα Αττικής. Εκεί υπάρχει μία μονή γυναικών που λέγεται Γοργοεπίκος. Είναι η Παναγία η Γοργοεπίκος. Βέβαια είναι, αν αποφασίσετε να πάτε, να ξέρετε ότι είναι απόκριμνα τα μονοπάτια και οι δρόμοι. Αν σας φοβήσουν τα ύψη, αποφύγετε το. Μαρία από τη Μάνδρα Αττικής, γεια σου.
1: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε παλικάρι μου?
0: Καλά Μαρία μου, εσύ?
1: Καλά είστε, στην οικογένειά σας?
0: Όλοι καλά, όλοι.
1: Να είστε πάντα καλά αγάπη μου.
0: Και εσύ να σε.
1: Περιμένω, ψάχνω συνέχεια το κανάλι σας να το βρω. Τελικά το βρίσκω.
0: Οκ. Okay.
1: Και θέλω να σας ακούω. Δηλαδή μου έχετε φτιάξει τη διάθεση από τότε σας που σας είχα μιλήσει. Έχετε φτιάξει πολύ τη διάθεση.
0: Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Μαρία, το μόνο πράγμα τι?
1: Το μόνο πράγμα δηλαδή, ας πούμε, που δηλαδή είμαι μόνη μου και περιμένω πότε θα ανοιχτώσει να ακούσω λίγο τη φωνή σας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω δηλαδή, σας έχω συμπαθήσει τόσο πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Και εσείς παλικάρι μου.
0: Και δεν μου λες Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχεις κανέναν δηλαδή?
1: Ύστερα σας λέω ότι σας μιλάω ειλικρινά και για πάνω.
0: Ναι.
1: Σας μιλάω, είμαι τέτοιος τύπος που θα ήθελα και να σας γνωρίσω, αλλά δεν μπορώ. Η υγεία μου δεν μου.
0: Ναι, μάτια μου, το καταλαβαίνω.
1: Τη δύναμη για να σας γνωρίσω, ας πούμε. Μέχρι που θα σας έκανα και ένα τραπέζι στην Πάνδρα, τόσο πολύ.
0: Πού ένα τραπέζι, πού, στην?
1: Στην Πάνδρα Αττική, στην ταβέρνα.
0: Εντάξει.
1: Τόσο πολύ δηλαδή, ας πούμε, δηλαδή μου φτιάξατε τη διάθεση με το μόνο μου που είχα, όπως ξέρετε.
0: Ναι, καλή μου.
1: Καταλάβατε. Τι με ρωτήσατε προηγουμένως?
0: Όχι, εννοώ. Δεν έχετε κανέναν συγγενή,
1: ναι, ύστερα,
0: φίλο?
1: Ναι, αυτό ας πούμε, ύστερα δηλαδή, ας πούμε, εφόσον επανέστηκε ο δεύτερος αγγιστός μου με μία πόντια, απόκτησε ένα αγοράκι, το βαφτί, δεν είχαμε έτσι, ήμουν πολύ πληγωμένη, εγώ ούτε στα βαφτίσια είχα πάει, ούτε με πέρα και
0: ήσουν πληγωμένοι από τις απώλειες, αυτό εννοείς?
1: Από ναι, από τα θέματα που σας είχα μιλήσει. Δεν θέλω να σας πληγώνω.
0: Μην ανησυχείς. Συνέχισε, μην κόβεις τον ερμό σου. Ναι.
1: Και που λέτε, προχτές χτυπάει το τηλέφωνο μου και γυρίζει και μου λέει, είμαι η Μαρία, η γυναίκα του αγγιψού σου.
0: Ορίστε.
1: Λέω, πού είστε? Έξω από την αυλόπορτα. Σηκώνομαι, λέω, και σας ανοίγω, γιατί συνήθως την κλείνω αργά, νωρίς την πόρτα, ας πούμε. Γιατί με μόνιμα...
0: Πολύ καλά κάνεις, πολύ καλά κάνεις.
1: Και σηκώνομαι, βλέπω...
0: Και σου ήρθε επίσκεψη?
1: Ναι, ήρθαν επίσκεψη.
0: Με μπράβο τους.
1: Καθίσανε σχεδόν καμιά ώρα, ας πούμε. Λέω, να σας δείξει το παιδάκι που...
0: Το φέρανε μαζί?
1: Να σας εξηγήσω. Την άλλη μέρα μου λέει, θα σας φέρω το Τασούνι. Τασούνι το έκανε βαφτίσει τον αδερφό μου, ο οποίος έχει χαθεί τώρα.
0: Ναι,
1: ήταν, δηλαδή ήταν θέλει με εγώ, πριν ήταν ο αδερφός μου αυτός που πάθηκε. Τελικά την άλλη μέρα ξαναέρχονται. Ένα χαριτωμένο παιδάκι, ο Θεός να του δίνει δύναμη.
0: Μωρό δηλαδή?
1: 2,5 χρονών.
0: Α, 2,5 χρονών, να,
1: ναι, αλλά ζωηρό. Του λέω, έλα στη γιαγιά παλικάρι μου. Εντάξει, ήταν πρώτη φορά το παιδάκι, ούτε με είχε, ούτε είχε μπει στο σπίτι μου. Εντάξει, ναι, ένα παιδάκι 2,5 χρονών, τώρα τι να μου πει, τι να μου κάνεις με. Γύριζε γύρω στο μπαλκόνι, έξω έβγαινε έξω και γύριζε γύρω στο μπαλκόνι. Ενώ του πατέρα του πρόσεξε το παιδί από εκεί, καταλάβατε. Καθίσανε, μιλήσανε λιγάκι.
0: Μπράβο,
1: μετά φύγανε, ας πούμε. Αλλά
0: τέτοια τηλεφωνήματα άλλα γίνονται? με τους γείτονες πώς τα πας?
1: Δεν έχω γειτονιά. Δηλαδή αν είναι στην περιοχή που έχω φτιάξει το σπίτι μου, αν είναι ας πούμε 3-4 σπίτια, δεν έχω έτσι. Είμαι κλεισμένη μέσα από όνει μου. Δόξα σε ο Θεός.
0: Σε ρωτάει κανείς όταν πηγαίνει να ψωνίσει κανείς, ας πούμε?
1: Έχω
0: σε ρωτάει
1: κυρία,
0: αν θέλεις κάτι, ναι.
1: Όχι, έχω μία κυρία,
0: ναι.
1: Η οποία σου όποτε θέλω για ψώνια, έχει αυτοκίνητο, έρχεται με παίρνει, πάμε και ψωνίζουμε αυτά που θέλω, γιομίζω το ψυγείο μου για να έχω, ας πούμε, γιατί δεν συμφέρει, δεν τις δίνω, τις έδινα στην αρχή 10 ευρώ, έτσι που είχε πει, μετά με ακρίβηκε η βενζίνα και εντάξει, για να κάνει και εγώ τη δουλειά μου, ας πούμε, έκανα 20 άρικο, ας πούμε,
0: καταλάβατε,
1: αλλά δεν το κάνω καθημερινώς αυτό το θέμα, ας πούμε. Γιομίζω το ψυγείο μου, αυτά που θέλω, ας πούμε, για να περάσω τουλάχιστον 15 μέρες και πάλι, ας πούμε.
0: Μπράβο,
1: την κάνω, ας πούμε, και έρχεται. Δηλαδή η γειτονιά, ένα παλικάρι άμα μου πάει τα σκουπίδια, γιατί ο δρόμος αδόμπαρος, ας πούμε, εδώ που κάθονται, να μην πέσω, φοβάμαι.
0: Να προσέξεις.
1: Δηλαδή κάθομαι μέσα, βγαίνω λίγο στο μπαλκόνι μου, έτσι, ας πούμε, δεν υπάρχει. Δηλαδή μια κυρία να μου πει μια καλημέρα, τώρα τα είδα, μια επίσκεψη, μια φίλη μου, τίποτα, όχι. Είμαι μόνη μου, κύριε Πάνος.
0: Ναι, Μαρία μου, καλή.
1: Έρχεται ο αδελφός μου άλλος, αυτοί έχουν λογοφέρει τα δύο αδέρφια, δεν ξέρω, ούτε ρωτάω τους λόγους τους, δεν με αφορούν. Εγώ θέλω να είναι αγαπημένη, τίποτε άλλο. Αλλά έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ, κύριε Πάνος. Σας μιλάω σαν να σας έχω αδελφό τόσο πολύ, ας πούμε. Θα ανοίγω την καρδιά μου και τον μιλάω. Έρχεται τυπικά που πηγαίνει στη δουλειά του, του λέω μήπως έχεις ώρα, ας πούμε, να πάρει δύο ψώνια, γιατί απουσιάζει η κυρία αυτή, έχει πάει στο χωριό της.
0: Να και.
1: Και μου λέει όχι, δεν με παίρνει ώρα, δεν πειράζει, λέω να είσαι καλά. Και σηκώνεται, πηγαίνει στη δουλειά του.
0: Να μην στενοχωριέσαι μόνο.
1: Αυτό είναι που με τρώει. Έχω άλλο έναν ανιψό, ο οποίος έχει δείξει, δηλαδή ανιψός από τον άντρα μου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Έχει δείξει πολύ ενδιαφέρον για μένα, ναι.
0: Ορίστε.
1: Και στους γιατρούς, δηλαδή, για να με πάει και παντού, ας πούμε. Αλλά είναι μακριά το παλικάρι, ας πούμε. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Στην ανάγκη το παίρνω τηλέφωνο, με έχει εξυπηρετήσει, δεν μπορώ να πω, αλλά έχω ένα πόνο μέσα στην καρδιά μου, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι φυσιολογικός ο πόνος. Θα μου εξηγήσετε εσείς που ξέρετε περισσότερα, ας πούμε, άμα θέλετε να μου απαντήσετε.
0: Να μας στενοχωρούν οι συνθήκες των...
1: Να σας πω, δηλαδή σας είχα πει ότι το έγραψε στον αδελφό μου, το αδελφό παιδί, αλλά σκέπτομαι και το του αδελφού του άντρα μου, μήπως δηλαδή, ας πούμε, μου πει καμία κουβέντα, μήπως δηλαδή μου έχει περάσει από το μυαλό μου, επειδή με εξυπηρετεί, ας πούμε, σε δουλειές, στους γιατρούς, σε αυτά, ας πούμε.
0: Εννοείς μήπως έχεις στο μυαλό του ότι θα κέρδιζε το σπίτι?
1: Δηλαδή εμένα δεν μου έχει πει τίποτα.
0: Όχι, δεν είπα ότι σου έχει πει, αλλά για να σου περνάει από το μυαλό κάποιες ενδείξεις.
1: Έχεις
0: εντοπίσει.
1: Μπορεί να είναι και η ιδέα του μυαλού μου, ας πούμε, καταλάβατε. Αυτός έχουν απέναντι περιουσία.
0: Είναι Μαρία μου, μην μου πεις λεπτομέρειες άλλες. Δεν χρειάζεται, είναι προσωπικά. Όχι, δεν είναι θέμα το να φάμε το χρόνο, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να πούμε αν είναι εύκολος ή ανέστιος.
1: Όχι.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Να είστε καλά, παλικάρι μου. Σου εύχομαι υγεία να έχεις.
0: Και εσύ.
1: Χρόνια να παίρνεις, δηλαδή ο πεθερός μου ήταν 99 χρονών, σου εύχομαι να πάρεις τα χρόνια του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Του πεθερού.
0: Αρκεί να είμαι καλά, αλλιώς δεν θέλω.
1: Υγεία. Το πάλι είναι η υγεία να έχεις και να μπορείς, ας πούμε, να κοιτάσαι. Τι άλλο να σου πω, ας πούμε, δεν έχω λόγια άλλα να σου πω. Σε ευχαριστώ πολύ που μου έδωσες αυτή τη φώτιση και παίρνω κι εγώ κουράγιο κι εγώ θάρρος.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Ευχαριστώ, γεια.

και θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα με ένα κείμενο του Λέοντα Τολστόη με τίτλο «Τα τρία ερωτήματα». Μια φορά και έναν καιρό ένας βασιλιάς σκέφτηκε ότι αν ήξερε πάντοτε την κατάλληλη στιγμή για να αρχίζει κάτι, αν ήξερε ποιοι είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι για να ακούει και ποιοι είναι εκείνοι που θα έπρεπε να αποφεύγει, και πάνω απ' όλα αν ήξερε πάντοτε ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα να κάνει, δεν θα αποτύχαινε σε ό,τι και αν επιχειρούσε. Και όταν του ήρθε αυτή η σκέψη, φρόντισε να διακηρυχτεί σε ολόκληρο το βασίλειό του ότι θα έδινε σπουδαία αμοιβή σε εκείνον που θα του μάθαινε ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για κάθε ενέργεια, ποιοι είναι οι πιο αναγκαίοι άνθρωποι και πώς θα μπορούσε να ξέρει ποιο είναι το πιο σπουδαίο πράγμα να κάνει. Και ήρθαν σοφοί άνθρωποι στο βασιλιά, αλλά όλοι έδωσαν διαφορετικές απαντήσεις στα ερωτήματα. Σε απάντηση του πρώτου ερωτήματος, μερικοί είπαν ότι για να ξέρει κανείς την κατάλληλη στιγμή για κάθε ενέργεια πρέπει να φτιάξει προκαταβολικά ένα πρόγραμμα ημερών, μηνών και ετών και να το ακολουθήσει πιστά. Μόνο έτσι, είπαν αυτοί, θα μπορούσε να γίνει το κάθε τι στην κατάλληλη στιγμή. Άλλοι δήλωσαν ότι θα ήταν αδύνατο να αποφασίζει κανείς εκ των προτέρων την κατάλληλη στιγμή για κάθε ενέργεια, αλλά αν δεν αφήσει τον εαυτό του να απορροφηθεί σε μάταιες ενασχολήσεις, θα μπορούσε πάντοτε να προσέχει τι συμβαίνει και τότε να κάνει ό,τι θα ήταν αναγκαίο. Άλλοι πάλι είπαν ότι όσο και αν πρόσεχε ο βασιλιάς, θα ήταν αδύνατο σε κάθε άνθρωπο να αποφασίζει σωστά ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για κάθε ενέργεια, γι' αυτό θα έπρεπε να έχει ένα σύμβουλο, συμβούλιο από σοφούς ανθρώπους που θα τον βοηθούσαν να καθορίσει την κατάλληλη στιγμή για το κάθε τι. Αλλά πάλι άλλοι του είπαν ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν θα μπορούσαν να περιμένουν να εξεταστούν από ένα συμβούλιο και για τα οποία πρέπει κανείς να αποφασίζει αμέσως αν θα τα επιχειρήσει ή όχι. Για να μπορεί όμως κανείς να το αποφασίσει αυτό, πρέπει εκ των προτέρων να ξέρει τι πρόκειται να συμβεί. Μόνο μάγοι μπορούν να το κάνουν αυτό και γι' αυτό, για να ξέρει κανείς την κατάλληλη στιγμή για κάθε ενέργεια, πρέπει να συμβουλεύεται μάγους. Εξού και εξίσου ποικίλες ήταν οι απαντήσεις και στο δεύτερο ερώτημα. Μερικοί είπαν ότι οι άνθρωποι που χρειάζεται περισσότερο ο βασιλιάς είναι η συμβουλή του, άλλοι οι ιερείς, άλλοι οι γιατροί, ενώ άλλοι είπαν ότι οι πιο αναγκαίοι είναι οι πολεμιστές. Στο τρίτο ερώτημα, για το ποια είναι τα πιο σπουδαία, μερικοί απάντησαν ότι το σπουδαιότερο πράγμα στον κόσμο είναι οι επιστήμες. Άλλοι είπαν ότι είναι η πολεμική επιδεξιότητα και άλλοι πάλι ότι είναι η θρησκευτική λατρεία. Όλες οι απαντήσεις ήταν διαφορετικές και ο βασιλιάς δεν συμφώνησε σε καμιά από αυτές και σε καμιά δεν έδωσε σημασία, αλλά θέλοντας ακόμη να βρει τις σωστές απαντήσεις, αποφάσισε να συμβουλευτεί έναν ερημίτη, πολύ γνωστό για τη σοφία του. Ο ερημίτης ζούσε σε ένα δάσος από το οποίο δεν απομακρυνόταν ποτέ και δεν τεχόταν παρά τους απλούς ανθρώπους. Έτσι ο βασιλιάς ντύθηκε με απλά ρούχα και πριν φτάσει στο κελί του ερημίτη κατέβηκε από το άλογο του, άφησε πίσω τη φρουρά του και πήγε μόνος του. Όταν πλησίασε ο βασιλιάς, ο ερημίτης έσκαβε τη γη μπροστά στην καλύβα του. Όταν είδε το βασιλιά, τον χαιρέτησε και συνέχισε να σκάβει. Ο ερημίτης ήταν άνθρωπος ασθενικός και αδύνατος και κάθε φορά που σφήνωνε την αξίνα του στη γη για να σηκώσει λίγο χώμα, ανάπνεε βαριά. Ο βασιλιάς τον πλησίασε και του είπε: «Ήρθα σε σένα, σοφέ ερημίτη, να σε ρωτήσω τρία πράγματα. Πώς θα μάθω να κάνω το κατάλληλο πράγμα στην κατάλληλη στιγμή, ποιοι είναι οι άνθρωποι που χρειάζομαι περισσότερο και επομένως ποιους θα πρέπει να προσέχω περισσότερο από τους άλλους και ποιες υποθέσεις είναι πιο σπουδαίες και χρειάζονται περισσότερο προσοχή». Βάζουμε εδώ μια ανωτελεία, αλλάζει η ώρα και επιστρέφουμε στην ανάγνωση.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Πρόσεχε.
2: Η ώρα είναι 2.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Ο ερημίτης λοιπόν άκουσε το βασιλιά, αλλά δεν έδωσε καμιά απάντηση, μόνο έφτισε τις παλάμες του και ξανάρχισε να σκάβει. «Είσαι κουρασμένος, άρχοντά μου», είπε ο βασιλιάς, «άσε με να πάρω την αξίνα και να δουλέψω εγώ λίγο για σένα». «Ευχαριστώ», είπε ο ερημίτης, και δίνοντας την αξίνα στο βασιλιά κάθισε κάτω στο χώμα. Όταν έσκαψε ο βασιλιάς δυο αυλάκια, σταμάτησε και επανέλαβε τα ερωτήματά του. Ο ερημίτης και πάλι δεν απάντησε, αλλά σηκώθηκε, άπλωσε το χέρι του να πάρει την αξίνα και είπε «Ξεκουράσου τώρα λίγο και άσε με μένα να δουλέψω λιγάκι». Ο βασιλιάς όμως δεν του έδωσε την αξίνα και συνέχισε να σκάβει. Πέρασε μια ώρα και ακόμα μια. Ο ήλιος άρχισε να δρύει πίσω από τα δέντρα και ο βασιλιάς στο τέλος σφήνωσε την αξίνα στο χώμα και είπε «Ήρθα σε σένα, σοφέ άνθρωπε, για μια απάντηση στα ερωτήματά μου. Αν δεν μπορείς να μου δώσεις καμιά, πες το μου να γυρίσω σπίτι μου». «Να, κάποιος έρχεται τρέχοντας», είπε ο ερημίτης. «Ας δούμε ποιος είναι». Ο βασιλιάς γύρισε και είδε ένα γενιοφόρο άντρα να έρχεται τρέχοντας από το δάσος, σφίγγοντας με τα χέρια του το στομάχι του, από το οποίο έτρεχε το αίμα ποτάμι. Όταν πλησίαζε το βασιλιά, έπεσε λιπόθυμο στο χώμα, βγάζοντας ένα ελαφρύ αναστεναγμό. Ο βασιλιάς και ο ερημίτης ξεκούμπωσαν τα ρούχα του. Υπήρχε ένα μεγάλο τραύμα στο στόμα.

έφερε φρέσκο νερό και του το έδωσε. Στο μεταξύ ο ήλιος έδυσε και άρχισε να κρυώνει η ατμόσφαιρα. Έτσι ο βασιλιάς με τη βοήθεια του ερημίτη μετέφερε τον πληγωμένο στην καλύβα και τον ξάπλωσε στο κρεβάτι. Όταν ξάπλωσε ο πληγωμένος, έκλεισε τα μάτια του και ησύχασε, αλλά ο βασιλιάς ήταν τόσο κουρασμένος από το περπάτημα και το σκάψιμο που είχε κάνει, που κάθισε στο κατόφλι και τον πήρε και αυτόν ο ύπνος τόσο βαθιά, ώστε κοιμήθηκε συνέχεια όλη την καλοκαιριάτικη νύχτα. Όταν ξύπνησε το πρωί, πέρασε πολλή ώρα πριν μπορέσει να θυμηθεί που ήταν ή ποιος ήταν ο άγνωστος γενιοφόρος άντρας που ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι και τον κοίταζε έντονα και με φλογισμένα μάτια. «Συγχώρεσέ με», είπε ο γενιοφόρος άντρας με μια ασθενική φωνή όταν είδε ότι ο βασιλιάς είχε ξυπνήσει και τον κοίταζε. «Δεν σε ξέρω και δεν έχω τίποτα να σου συγχωρήσω», είπε ο βασιλιάς. «Εσύ δεν με ξέρεις, αλλά εγώ σε ξέρω. Είμαι αυτός ο εχθρός σου που ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση από σένα γιατί εκτέλεσες τον αδερφό του και κατάσχισες την περιουσία του. Ήξερα πως είχες πάει μόνος σου να δεις τον ερημίτη και αποφάσισα να σε σκοτώσω στην επιστροφή.

Θα πεθάνει από την αιμορραγία αν εσύ δεν είχες φροντίσει το τραύμα μου. Εγώ ήθελα να σε σκοτώσω και εσύ μου έσωσες τη ζωή. Τώρα αν ζήσω και αν το θέλεις κι εσύ, θα σε υπηρετήσω σαν ο πιο πιστός σου σκλάβος και θα ζητήσω και από τους γιους μου να κάνουν το ίδιο. Συγχώρεσέ με, βασιλιά. Ο βασιλιάς ήταν πολύ ευχαριστημένος που είχε συμφιλειωθεί τόσο εύκολα με τον εχθρό του και που είχε κάνει ένα φίλο και όχι μόνο τον συγχώρεσε, αλλά είπε ότι θα έστειλε τους υπηρέτες του και το προσωπικό του γιατρό να τον φροντίσουν και υποσχέθηκε να του ξαναδώσει την περιουσία του. Αφού έφυγε από τον πληγωμένο ο βασιλιάς, πήγε έξω στον εξώστη και κοίταξε τριγύρω να βρει τον ερημίτη. Ήθελε πριν φύγει να τον παρακαλέσει ακόμα μια φορά να απαντήσει στα ερωτήματα που του είχε κάνει. Ο ερημίτης ήταν έξω, γονατισμένος και φύτευε σπόρους στα αυλάκια που είχαν σκαφτεί την προηγούμενη μέρα. Ο βασιλιάς τον πλησίασε και του είπε: «Για τελευταία φορά, σε παρακαλώ, απάντησε στα ερωτήματά μου, σοφέ άνθρωπε». «Μα έχουν ήδη απαντηθεί», είπε ο ερημίτης, σκύβοντας ακόμα στα αδύνατα πόδια του και κοιτάζοντας προς το βασιλιά που στεκόταν μπροστά μου. «Πώς απαντήθηκαν, τι εννοείς», είπε ο βασιλιάς. «Δεν βλέπεις», απάντησε ο ερημίτης. «Αν δεν είχες λυπηθεί χθες την αδυναμία μου και δεν είχες κάψει για μένα τα αυλάκια, αλλά είχες φύγει, αυτός ο άνθρωπος θα σου είχε επιτεθεί και θα είχες μετανιώσει που δεν έμεινες μαζί μου. Έτσι, η πιο σπουδαία στιγμή ήταν όταν έσκαβες τα αυλάκια και εγώ ήμουνα ο πιο σπουδαίος άνθρωπος και το να μου κάνεις καλό ήταν η πιο σπουδαία δουλειά. Ύστερα, όταν αυτός ο άνθρωπος ήρθε σε μας, η πιο σπουδαία στιγμή ήταν όταν τον φρόντιζες, γιατί αν δεν είχες δέσει το τραύμα του, θα πέθανε χωρίς να συμφιλειωθεί μαζί σου. Έτσι, αυτό ήταν το πιο σπουδαίο πράγμα που έκανες σε άνθρωπο και αυτό που έκανες για αυτόν ήταν η πιο σπουδαία δουλειά. Να θυμάσαι λοιπόν, υπάρχει μόνο μία στιγμή που είναι η πιο σπουδαία, το παρόν. Είναι η πιο σπουδαία στιγμή γιατί είναι η μόνη πάνω στην οποία έχεις κάποια δύναμη. Ο πιο αναγκαίος άνθρωπος είναι αυτός μαζί με τον οποίο βρίσκεσαι, γιατί κανένας άνθρωπος δεν ξέρει αν θα έχει ποτέ παρεδώσει με κάποιον άλλο. Και το πιο σπουδαίο πράγμα είναι να του κάνεις καλό, γιατί μόνο γι' αυτό το σκοπό έχεις έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα λοιπόν βλέπεις ότι πρέπει να τρέχεις συνεχώς για να παραμένεις στην ίδια θέση. Αν θέλει να πάει κανείς κάπου αλλού, θα πρέπει να τρέχει τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο. Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Καλημέρα μου στην Βέρα από την Κερατέα, στην Άννα από το Μαραθώνα, στον Αλέξανδρο από την Μελβούρνη, στο Βασίλειο από τη Μελβούρνη. Και πάμε σε έναν από τους επίσημους καλεσμένους μας. Είναι ο συνθέτης Νότης Μαυρουδής, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Η ηχογράφηση είναι από το αρχείο της εκπομπής.
1: Η δισκογραφία του καθενός δημιουργού ξεχωριστά είναι και κάτι σαν ημερολόγιο αόρατο, δηλαδή μερικές φορές φαντάζομαι θα υπάρχουν τραγούδια που δεν θες να τα ξανακούσεις εξαιτίας του αισθήματος που οδήγησε στη συγγραφή τους, στην παραγωγή τους. Ισχύει αυτό?
2: Ισχύει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το δικό μου το παράδειγμα είναι ότι αναγκάστηκα να μελοποιήσω κάποιους στίχους που δεν μου πολύ αρέσανε. Αναγκάστηκα λόγω της πίεσης που είχα υποστεί από τον παραγωγό. Δεν χρειάζεται το όνομα. Και τα φτιάξα τα τραγούδια, έβαλα το Μητσιά μάλιστα να τα τραγουδήσει. Όταν ακούω αυτό το δίσκο, πάντα πηδάω τα δύο τραγούδια αυτά για να μην με πληγώνουν.
1: Ναι.
2: Με πληγώνουν, γιατί εγώ έχω συνηθίσει να φτιάχνω τραγούδια όταν μ' αρέσουν, όταν θεωρώ άξιο λόγου, όταν. Δεν είμαι ο πολύ παραγωγικός συνθέτης. Έχω κρατήσει αυτή την παρθενικότητα, αν θέλεις, για να μπορώ να τα ευχαριστιέμαι, βρε παιδάκι μου. Λοιπόν, όταν κάνω κάτι που δεν μου πάει, με πληγώνει.
1: Αυτό φαίνεται και από το γεγονός της ολιγογραφίας, ας πούμε. Έτσι. Γιατί άλλοι άνθρωποι τόσες δεκαετίες που δουλεύετε στο τραγούδι θα είχαν κάνει μια στρατιά από δίσκους.
2: Εγώ τώρα λοιπόν θα γιορτάσω τα 50 μου χρόνια. Κανονικά θα μπορούσα να είχα τουλάχιστον 50 δίσκους. Δηλαδή να φτιάχνω κάθε χρόνο ένα δίσκο. Σε καμία περίπτωση. Δεν είμαι τόσο παραγωγικός. Γιατί έχω αφήσει το τραγούδι να είναι ένα είδος ερασιτεχνισμού για μένα, δηλαδή ο ερασιτεχνισμός περιέχει και
1: τον έρωτα.
2: Έτσι. Ναι. Λοιπόν,
1: Εραστής της τέχνης.
2: Θέλω να είμαι κάπως έτσι και το έχω κρατήσει αυτό. Το εάν έχω 30-32 δίσκους είναι μαζί με τους δίσκους με κιθάρες που έχω κάνει, αλλά τραγούδια με τραγουδιστές, δηλαδή με στίχο και τα λοιπά, είναι 25 δίσκοι. Δεν είναι πολύ για μια τέτοια πορεία. Και τώρα μάλιστα, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα με τη δισκογραφία, η οποία αναζητά να δει πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο το δισκογραφικό, που δεν υπάρχουν τα καταστήματα δίσκων, δεν υπάρχουν καν οι εταιρείες έτσι όπως λειτουργούσαν, δεν υπάρχουν όλα αυτά τα κυκλώματα τα δισκογραφικά, τα κυκλώματα με την καλή έννοια το λέω, έτσι.
1: Προώθησης του προϊόντος
2: και λοιπά. Η προώθηση του προϊόντος. Τώρα που έχουν απαξιωθεί όλα αυτά, οι περιπτώσεις το να είμαι έραση τέχνης στη δουλειά μου το δικαιολογεί ακόμα περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει η προοπτική του δίσκου. Είναι πολύ δύσκολη η προοπτική του δίσκου. Πρέπει να βάλει ο καθένας το χέρι του στην τσέπη για να φτιάξει μια παραγωγή. Και καλά κάνεις και την πετυχαίνεις. Φτιάχνεις μια παραγωγή. Μετά το υπόλοιπο στάδιο, η διανομή, η προβολή, όλα αυτά, πώς τα κάνεις? Δεν υπάρχουν τρόποι, εκτός αν σε αναλάβει μια εφημερίδα, εκτός αν σε αναλάβει ένα μεγάλο τραστ, ας πούμε, να σου χρηματοδοτήσει τη δουλειά σου.

0: Θα ήταν μια λύση δηλαδή να αναθέσουν οι κοινωνίες σε ερασιτέχνες της πολιτικής στη διακυβέρνησή τους?
1: Όχι.
0: Όχι, γιατί, αφού λέτε ότι σας ενδιαφέρει η ουσία όταν δημιουργείτε κάτι, ένας ερασιτέχνης της πολιτικής θα ήταν αντίστοιχα οπαδός της ουσίας.
1: Ναι.
0: Θα ήταν.
1: Πρέπει να πω ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η δημιουργία μιας τέχνης και η δημιουργία πολιτικής, παρόλο ότι λένε δημιουργία είναι το ένα, δημιουργία και το άλλο, δεν είναι ίδια πράγματα. Η πολιτική είναι σαν την επιστήμη του γιατρού. Δηλαδή, αν δεν πετύχει ο γιατρός, πεθαίνει ο ασθενής. Εμείς και κακό τραγούδι να φτιάξουμε, δεν παθαίνει τίποτα ο κόσμος. Για να μην πω ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει από κακά τραγούδια. Είναι τόσο πολύ βαλμένα μέσα στην ψυχή του. Άλλο θέμα, αν εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου δεν θέλουμε να εκτιθέμεθα με κακά τραγούδια. Τι σημαίνει κακά τραγούδια? Το ότι δεν προσέχεις το στίχο σου, δεν προσέχεις τον ερμηνευτή σου, η μουσική σου είναι πρόχειρη και βιαστική, δεν αντιμετωπίζει το στίχο έτσι όπως πρέπει κτλ. Όλο αυτό είναι κακή δουλειά. Δεν παθαίνει κανένας τίποτα. Ο πολιτικός είναι μια άλλη κατάσταση. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι η ζωή μας κατάντησε έτσι όπως κατάντησε από μια κακή πολιτική των διαφόρων κυβερνώντων. Από εκεί και πέρα, εμείς ως δημιουργοί τραγουδιών, ως τραγουδοποιοί, έχουμε την υποχρέωση να σοβαρευτούμε όσο γίνεται περισσότερο. Δηλαδή, να μπορούμε να διαλέγουμε καλό στίχο. Μάνο, είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Δηλαδή, να είναι ανθρώπινος, να αντανακλά τον ανθρώπινο περίγυρο, την κοινωνία, το συμπολίτη, τον σύντροφο, τον φίλο, δηλαδή να αντανακλά στην ψυχή τους και στις ανάγκες τους ένα στίχος.
0: Δηλαδή το άλλο τραγούδι, αυτό το οποίο έχετε ήδη αποκλείσει ως δρόμο στη ζωή σας, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι αντανακλά ακριβώς το άλλο τραγούδι?
1: Το άλλο τραγούδι, λοιπόν, και θα τη βάζαμε τη λέξη εισαγωγικά, το άλλο αντανακλά την κακή πλευρά της ζωής. Αντανακλά, κατά τη γνώμη μου βέβαια, την ασκήμια και αυτό που έχει συνηθίσει η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, το έχει συνηθίσει σαν να μασάει μια τσίχλα, σαν να το αντιμετωπίζει, ή μάλλον το αντιμετωπίζει σαν ένα κομπολόι, για να περνάει η ώρα ή για να... Λοιπόν,
0: ή αποκλειστικά για διασκέδαση. Τέλος πάντων, και αυτό θέλει πολύ συζήτηση.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το τραγούδι για να διασκεδάσει κανείς είναι ένα προϊόν απόλυτα σεβαστό, απόλυτα θεμητό και απόλυτα, πώς το λένε,
0: αναγκαίο
1: στην κοινωνία μας. Όπως ο καθένας έχει την ανάγκη το να εκτονώσει το κέφι του, τη διάθεσή του και τραγουδάει. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια για τέτοια εκτόνωση.
0: Τα ρεμπέτικα πρώτα απ' όλα.
1: Τα ρεμπέτικα δεν είναι μόνο για εκτόνωση. Τα ρεμπέτικα είναι και για φιλοσοφία, για εμβάθυνση, για στοχασμό, για μνήμη και για ιστορική ακόμα μνήμη. Τα ρεμπέτικα είναι μια απόλυτη φιλοσοφία ζωής που ευτυχώς δεν έχουμε ξεκόψει ακόμα ως έθνος. Όπως και τα παραδοσιακά μας τραγούδια, όπως και τα τραγούδια τα νησιώτικα με τις καντάδες, τα οποία εγώ τα εντάσσω μέσα στα παραδοσιακά, παρόλο ότι μιλάνε για λουλουδάκια και αυτό και για γοργόνες. Δεν έχει σημασία, είναι τραγούδια εκτόνωσης. Εκτόνωσης, λέω εκτόνωση της ψυχής. Πολύ εκτονώνομαι, Μάνο, όταν ακούω επτανησιακές καντάδες. Μα πάρα πολύ.
0: Οι βαρκαρόλες.
1: Βαρκαρόλες, οι οποίες είχαν την τύχη να έχουν ως σημείο αναφοράς τις ιταλικές μπαρκαρόλε, οι οποίες εξελίχθηκαν και ως μουσικό είδος, ως σεβαστό μουσικό είδος και κρίνεται και μουσικολογικά η μπαρκαρόλα. Λοιπόν, εμείς στα νησιά μας είχαμε αυτή την τύχη να έχουμε ως σημείο αναφοράς τις ιταλικές μπαρκαρόλες για να μπορέσουμε να στοχαστούμε και μέσω από τα δικά μας ελληνικές μουσικές μπαρκαρόλες. Μπαρκαρόλα σημαίνει βόλτα με βάρκα, βόλτα στη θάλασσα με βάρκα. Εμείς όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ρομαντισμό, για λυρισμό, Δεν λέμε πολλές φορές ότι το τοπίο της θάλασσας με ένα φεγγάρι μας οδηγεί σε ένα λυρισμό, σε μια ψυχική ανάταση. Όλα αυτά τα έχουμε στο, νομίζω ότι τα έχουμε στο κεφάλι μας ως εικόνες, εικόνες οι οποίες μας βοηθάνε να εκφραστούμε. Επομένως την μπαρκαρόλα την έχουμε ως τη βάρκα, με το να είμαστε στο μέσο της θάλασσας σε ένα βραδινό με φεγγάρι. Λοιπόν, αυτές οι εικόνες βοηθάνε πάρα πολύ το λυρισμό μας. Η Ελλάδα δεν είναι ένας τυχαίος χώρος, ακριβώς επειδή έχει όλες αυτές απανταχού τις φυσικές καλονές. Δεν θα παραλείψω να πω ότι όταν υπάρχει φεγγάρι, δηλαδή πανσέλινος, για κάνε μια βόλτα στο Σούνιο, για κάνε μια βόλτα σε παραθαλάσσιες περιοχές να δεις πόσοι πάνε την ώρα του δειλινού όταν πέφτει ο ήλιος και κάθονται και αναπολούν. Είναι καταπληκτικό αυτό. Ή ακόμα και σε βουνά. Έχω τύχει επάνω σε τέτοιες στιγμές να τρέχει ο κόσμος επάνω, να καθίσει έτσι με τον σύντροφό του και να δει τον ήλιο που δει. Και έχουμε ακόμα αυτό το στοιχείο και είμαστε πολύ τυχεροί.

0: Την ώρα λοιπόν που λέτε εσείς ότι πάνε και βλέπουν το ηλιοβασίλεμα, την ίδια ώρα ένα αυτοκίνητο περνάει και έχει στη διαπασόν τα τραγούδια εκείνα που τα χαρακτηρίσατε πριν ως τσίχλα, ως κομπολόι για να περνάει η ώρα.
1: Και αυτό συμβαίνει. Εγώ κάποτε στο Σούνιο, σε μία από τις φορές που το έχω επισκεφτεί τέτοια ώρα, έχω πέσει στις παρέες επάνω στα βράχια που κάθονται και περιμένουν τη στιγμή ακριβώς της δύσης. Έχω δει ζευγαράκι αγκαλιασμένο και λέω τι ωραία εικόνα. Έχουν ένα κασετοφωνάκι και το πατάνε και ακούνε καρά. Ακούνε, ξέρω εγώ, τέτοια μουσική. Λοιπόν, και λέω άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, γιατί και αυτός ακόμα ο άνθρωπος έχει ανάγκη με τη μουσική του, αυτή που επιλέγει να ακούει, να ρεμβάζει. Έχει το απόλυτο δικαίωμα και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί δεν το έχω μόνο εγώ, ο ας πούμε δήθεν διανοούμενος που έχω ανάγκη να ακούσω Μπετόβεν εκείνη τη στιγμή ή ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Το έχει ανάγκη και ο άλλος που δεν είναι αυτής της κουλτούρας, της μουσικής κουλτούρας. Αυτός που είναι της αντίθετης μουσικής κουλτούρας. Όλοι το έχουμε ανάγκη.
0: Μου είπε μια φορά ο Μαχαιρίτσας ότι πριν από 20 χρόνια άνοιγε το ραδιόφωνο το πρωί και άκουγε τη Γαλάνη, την Αλεξίου, το... τώρα για να ψάξεις να ακούσεις τη Γαλάνη πρέπει να πας στο Μέγαρο. Δηλαδή...
1: Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι αλήθεια, ότι τα ραδιόφωνα έχουν εκπέσει πάρα πολύ. Θα έλεγα ιδιαιτέρως τα ιδιωτικά ραδιόφωνα. Έχουν εκπέσει πάρα πολύ, γιατί βάζουν τραγούδια ανάλογα με τις μετρήσεις που έχουν, ανάλογα με την αποδοχή, δηλαδή τη λαϊκή απήχηση, τη μαζική απήχηση. Και κακά τα ψέματα, η μαζική απήχηση και τα likes στο διαδίκτυο κτλ. Κτλ. Γίνονται από τη μάζα των ανθρώπων. Έτσι, δεν είναι κάτι που έχει ανακοινωθεί επίσημα αυτό, είναι μια δική μου άποψη. Και αυτό, παρακολουθώντας κανείς τα ραδιόφωνα, είμαι από αυτούς που ακούει πολύ ραδιόφωνο, και ιδιαίτερα τώρα που δεν κάνω ραδιόφωνο, ακούω πολύ ραδιόφωνο, και ιδιαίτερα αν τολμήσεις και βγεις από την Αθήνα και πας... Εγώ πάω πολύ συχνά στο Βόλο, πάω πολύ συχνά στην Πελοπόννησο, έτσι, στον ελεύθερο χρόνο. Εκεί είναι ένας γολγοθάς το να ψάξεις, να βρεις ένα ραδιόφωνο που να σου έχει, δεν λέω κλασική μουσική, αλλά στοιχειωδώς καλά τραγούδια. Στοιχειωδώς. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και επειδή πηγαίνω πολύ συχνά στο Βόλο, γιατί έχω ένα σπίτι στο Πήλιο, ακούω τους σταθμούς, τους γύρω στα... Εκτός από το κρατικό ραδιόφωνο του Βόλου, δεν μπορείς να πέσεις επάνω σε καλή μουσική. Δεν υπάρχει περίπτωση. Υποφέρω.

0: Δεν ξέρω εάν η ηλικία των 2 ετών είναι αρκετή για να συλλέξει κανείς αναμνήσεις από το άμεσο περιβάλλον, αλλά το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς στο διαδίκτυο όταν ζητάει ένα βιογραφικό σου είναι ότι τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής σου τα πέρασες μέσα στο κελί της φυλακής μαζί με τη μητέρα σου, βέβαια.
1: Να σου πω κάτι, Μάνο, επάνω σε αυτό. Εγώ αν σου ανοίξω τώρα το βιογραφικό μου, ελπίζω να με πιστεύεις, μπορώ να το ανοίξω, εδώ μπροστά μας είναι, δεν το αναφέρω αυτό. Μία φορά είχα μιλήσει για αυτό το θέμα σε μία συνέντευξη και είχα αναφερθεί στο ότι όντως τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής μου τα πέρασα με τη μάνα μου, την οποία την είχα συλλάβει, γιατί στο σπίτι μας φυλάγαμε έναν αντιστασιακό, έπεσε το συνηθισμένο καρφί, συλλάβανε τη μάνα μου και την κλείσανε μέσα τη στιγμή που με γεννούσε. Δηλαδή με γέννησε πρώτα στο σπίτι και μετά επέστρεψε στο κελί της. Λοιπόν,
0: ο μπαμπάς
1: είχε τα άλλα 4, είμαστε 4 τα παιδιά. Είχε τα άλλα 3 παιδιά ο μπαμπάς. Έτσι.
0: Θέλω να πω, μου κάνει εντύπωση που συλλάβανε τη μάνα και όχι τον πατέρα.
1: Γιατί ο πατέρας έτυχε και έλειπε εκείνο τον καιρό και τα λοιπά και τα λοιπά. Okay. Λοιπόν, και πέσαν από πάνω μας όλοι οι συγγενείς να προστατέψουν αυτά τα μωρά που ήμασταν τότε. Εγώ όμως ήμουν νεογέννητος και με είχε ανάγκη η μάνα μου για διάφορους λόγους και για να με θυλάζει.
0: Όταν λες για διάφορους λόγους.
1: Λόγους, είχε ανάγκη να έχει το μωρό της. Έτσι, ανάγκη της κάθε μάνας. Λοιπόν, όντως γεννήθηκα, εγώ το γεννήθηκα το 45. Είμαι, θα έλεγε κανείς, μεταπολεμικό παιδί και αρκετά μετεμφυλιακό, γιατί οι 2 εμφύλοι, εγώ ήμουνα πολύ μικρό παιδάκι, ας πούμε, μωρό ήμουνα. Mm-hmm. Όταν εγώ άρχισα να γίνομαι επαγγελματίας, ας πούμε, και τα λοιπά, και έπρεπε να φτιάξω ένα βιογραφικό, δεν ανέφερα ποτέ αυτά. Ήταν η περίοδος που στη μεταπολίτευση, όταν επέστρεψα από την Ιταλία στην Ελλάδα, έμεινα 6,5 χρόνια στην Ιταλία, επέστρεψα στην Ελλάδα, έβλεπα στη μεταπολίτευση, το 75 και έπειτα, όλα τα βιογραφικά όλων των ανθρώπων που διεκδικούσαν μία πολιτική, είτε μέλη κόμματος, είτε υποψήφοι εκλογών, είτε αυτό και τα λοιπά, όλοι είχαν στα γραφόμενά τους ότι πήγε εξορία ή πήγε φυλακή ή, εν πάση περιπτώσει, είχε δράσει, ναι, για τα πολιτικά του φρονήματα. Και εγώ κάθισα και σκέφτηκα ότι το να επαναλάβω εγώ έστω την αλήθεια της ζωής μου, να βάλω δηλαδή ότι τα πρώτα 2 χρόνια της ζωής του τα πέρασε στη φυλακή, θα ήταν μεγάλο ατόπιμα για μένα, θα ήταν μελό και θα ήταν κάτι που δεν το κατάκτησα εγώ, Μάνο. Εγώ δεν κατάκτησα, έκανα κάτι και με κλείσαν στη φυλακή. Ήμουνα στη φυλακή λόγω της μάνας. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι προσάπτει κάποιο ηρωικό στοιχείο.
0: Άλλωστε δεν το ρώτησα γι' αυτό, παρά λέγοντας στην αρχή, αν με άκουσες, ότι δεν είναι δυνατόν να έχει συγκεντρώσει αναμνήσεις ένα παιδάκι 2 ετών.
1: Όχι, δεν έχω αναμνήσεις.
0: Ναι. Αλλά ούτε ποτέ έτυχε να δεις ένα όνειρο ανεξήγητο και εν τέλει να βρήκε στην άκρη ψάχνοντας ότι μπορεί να προέρχεται.
1: Να σου πω ένα πράγμα. Πριν από αρκετά χρόνια μας καλέσανε, εμένα και την Ένα Βενετσάνου, μας καλέσανε από τις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού να κάνουμε μία παράσταση, μία συναυλία. Δεν είναι συναυλία με την έννοια μια συναυλία. Εκεί πας στο χώρο που έχουν οι φυλακισμένες, και μάλιστα ήταν το εστιατόριό τους, εκεί που μαζεύονται για να φάνε. Ανεβαίνει σε μια καρέκλα, λοιπόν, έχω την κιθάρα μου και είναι ένα δίπλα μου και τραγουδάνε κάποια τραγούδια. Λοιπόν, πήγαμε εκεί. Αλλά όταν μπήκαμε από την σιδερένια πόρτα στον τεράστιο διάδρομο που έβγαιναν από τα κελιά τους κάποιες φυλακισμένες, οι οποίες κρατούσαν και ένα μωρό στην αγκαλιά και διάφορες τέτοιες εικόνες φοβερές και άθλιες, εμένα μου κόπηκαν τα πόδια. Μου κόπηκαν τα πόδια, ένιωσα ένα πανικό, ένιωσα να λούζομαι στον ιδρώτα, ένιωσα, δηλαδή δεν ήμουνα καθόλου καλά. Δεν ήμουνα καθόλου καλά, ζήτησα νερό. Και μάλιστα ο διευθυντής των φυλακών μου λέει, δεν θα πιείτε νερό μέσα στις φυλακές, κύριε Μαυρούδη, θα σας φέρουμε από το διοικητήριο. Θα ρίσκε η βρύση, ήταν διαφορετική. Μου έκανε πολύ εντύπωση. Τέλος πάντων, μετά όταν τέλειωσε αυτή η εμπειρία, φεύγουμε με την Ένα, την πάω σπίτι με το αυτοκίνητο και μετά ανεβαίνω φουλαριστός και πάω στην Ηλιούπολη που ζούσε η μάνα μου τότε, στην Ηλιούπολη. Και πάω, με βλέπει που μπαίνω μέσα, μου λέει τι έχεις, δεν είσαι καλά. Της λέω θέλω να πιω ένα καφέ. Και μετά της λέω θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το κελί που έμενες στη φυλακή, μου λέει πού το φέρες αυτό το πράγμα τώρα στο μυαλό σου. Λέω άκουμε, το κελί που έμενε, είχε, το κρεβάτι ήταν εκεί δεξιά όπως έμπαινε στην πόρτα και πάνω από εκεί είχε ένα μικρό παραθυράκι και αριστερά είχε ένα νηπτήρα. Μου λέει πού τα θυμάσαι αυτά. Εγώ θεωρούσα με το μεγάλο μάμο ότι δεν θυμάμαι τίποτα από αυτή την ιστορία. Και ξαφνικά φαίνεται από ένα κουτάκι μνήμης ξεπρόβαλε μία λάμψη, ένα λάμψους, πώς το λένε. Και μου πρόβαλε μία εικόνα που τη σκεφτόμουν συνέχεια. Και λέω ρε παιδί μου, φτιάχνω εικόνες, φτιάχνω εικόνες. Και πάω εκεί λοιπόν και πάω στη μάνα μου και μου επιβεβαιώνει ότι έτσι ήταν. Πού το θυμάσαι, μου λέει.
0: Ενώ την ημέρα που πήγες στον Κορυδαλό δεν πήγες σε κάποιο κελί για να το δεις πάλι.
1: Όχι, δεν μπήκα σε κελί.
0: Πήγες στο χώρο τον ανοιχτό του εστιατορίου.
1: Στο διάδρομο και με οδηγήσαν στην κουζίνα, στο εστιατόριο. Κατάλαβες.
0: Εντυπωσιακό, ε.
1: Είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή λέμε τώρα ότι βλέπουμε ένα μωρό δεν έχει μνήμες, δεν έχει. Πού το ξέρουμε. Εμένα μου συνέβη αυτό.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι 3 παρατέταρτο. Παναγιώτης Χάλαρης, διευθύντρια επικοινωνίας η κυρία Θησαυρούλα. 2-11-10-80-880 και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο στην επιλογή των ασμάτων και στις συνεντεύξεις. Επίσημος προσκεκλημένος μας σήμερα από το παρελθόν φυσικά, διότι δεν είναι στη ζωή πλέον ο Νότης Μαυρουδής. Είχε ένα πολύ παράξενο ατύχημα, έπεσε από μια σκάλα και έχασε τη ζωή του, και εμείς περνάμε στο πέμπτο μέρος της συνέντευξης.
3: Τι έχει μεγαλύτερη σημασία για τη ζωή ενός ανθρώπου, η τύχη ή η επιμονή του προς ένα στόχο?
4: Δεν μπορούμε να τα ρίξουμε στην τύχη όλα. Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι που είναι γνωστό το όνομά τους και παγκόσμια και εθνικά κτλ. Δεν το έχουν στην τύχη. Δεν το έχουν στην τύχη. Κάποιοι μπορεί να βοηθήθηκαν από την τύχη. Κάποιοι μπορεί να βοηθήθηκαν από κάποιες συγκυρίες, από κάποιες συμπτώσεις. Όχι, δεν είναι γνωστοί από αυτό. Είναι γνωστοί μέσα από τη δουλειά τους, μέσα από την εργασία τους και τις περισσότερες φορές την τεράστια εργασία τους. Τις πολλές ώρες καθημερινής δουλειάς, η επιμονή τους να ανακαλύψουν, να εφεύρουν, να επινοήσουν, να παλέψουν με τη φαντασία τους και να την κάνουν πραγματικότητα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ένας αγώνας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος κορυφαίος να έγινε τυχαία κορυφαίος. Έτσι πιστεύω.
3: Έχει τύχει ποτέ το προϊόν της δημιουργίας να είναι καλύτερο από αυτό που φαντάστηκες, ή πάντοτε υπάρχει μια συναλλαγή εσωτερική που βγάζει στα μείον αντίστασή του πράγματος?
4: Πολύ σωστά. Όπως είπα, η δουλειά είναι αυτή που σε πάει μπροστά. Όταν δεν δουλεύεις σε πάει πίσω, έστω και αν υπάρχει το ταλέντο, έστω και αν υπάρχουν τα προσόντα. Αυτό που με ρωτάς πρώτα απ' όλα έχει σχέση με τη δημιουργία. Η δημιουργία είναι μια αφορμή, είναι ένα λάμψους κάποιας στιγμής που σου ανοίγει μια πόρτα. Μετά πρέπει να μπεις εσύ μέσα στην πόρτα και να προχωρήσεις και να ανακαλύψεις τα πράγματα, σαν να μπαίνεις μέσα σε ένα σκοτεινό, θεοσκότεινο δωμάτιο, σου ανοίγει η πόρτα. Από εκεί και πέρα, όταν δεν το ξέρεις το δωμάτιο βέβαια, πρέπει να ανοιχνεύσεις, να βρεις πού είναι τα έπιπλα, να μην σκοντάψεις, να μην πέσεις κάτω, να μην είναι αυτό κτλ. Να ανοιχνεύσεις όλο αυτό μέσα στο σκοτάδι, να πας να βρεις το παράθυρο απέναντι, να το ανοίξεις και να μπει το φως. Κάτι τέτοιο είναι η δημιουργία. Δηλαδή διαβάζεις ένα ποίημα, ένα στίχο και βλέπεις μια ωραία λέξη που σου κάθεται πολύ και λες, α, αυτή η λέξη πόσο διευκολύνει όλη αυτή τη φρασούλα και τα λοιπά. Από εκεί θα ξεκινήσεις, από αυτή τη λέξη, και μετά θα φωτιστεί, θα προσπαθήσεις δηλαδή εσύ να φωτίσεις όλο το υπόλοιπο πράγμα. Το παράθυρο που έλεγα προηγουμένως είναι η λέξη, η λέξη που εστίασες την προσοχή σου σε αυτήν, ας πούμε, και μέσω αυτής φώτισες το υπόλοιπο.
3: Δηλαδή στο πρωινό τσιγάρο σε ποια λέξη στοχεύσατε?
4: Σε κάποιο σημείο λέει, κι ύστερα πάω πάσω σε ένα καρέ τυφλών. Ομολογώ ότι δεν την είχα καταλάβει τη φράση, αλλά ένιωθα ανάγκη να την καταλάβω και το συνέδεσα με το προηγούμενο. Αυτό το κι ύστερα πάω πάσω σε ένα καρέ τυφλών, ένιωσα ότι είναι μια φράση που δυσκολεύει μεν το όλο ποίημα, αλλά εκεί έπρεπε εγώ να εστιάσω την προσοχή μου, ένιωσα, για να μπορώ να καταλάβω, ώστε όταν καταλάβω να φωτίσω. Μόνο όταν καταλαβαίνεις κάτι μπορείς και το φωτίζεις. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή ένα ποίημα θα το καταλάβεις μόνο όταν το φωτίσεις εσύ προσωπικά μέσα σου, οπότε μετά μπορείς να το, ας πούμε, να το κατακτήσεις, δηλαδή να το βάλεις μέσα στη δική σου την παρακαταθήκη.

0: Πολύ σωστό. Αλήθεια είναι, αλήθεια.
1: Δεν το ξέραμε. Άρα υπήρχε λόγος που δεν το ξέραμε. Οδηγηθήκαμε δηλαδή σε αυτή την περίοδο τη δύσκολη και κάποιοι το γνωρίζαν ότι πάμε προς τα εκεί.
0: Κοίταξε, βεβαίως η Άννα Βαγενά είναι πολύ ευχαριστημένη που αυτό θα, οι νέες συμφωνίες και το ότι είναι χρεωμένη η χώρα θα κρατήσει μόνο 99 χρόνια, γιατί όπως είπε, εδώ ξεπεράσαμε και την τουρκοκρατία που ήμασταν 400 χρόνια. Όμως οι γενιές μου, σου και οι νεότερες και τα λοιπά, για 99 χρόνια θα πληρώνουν, θα είναι χρεωμένοι όπως οι δικές μας οι γενιές ήταν χρεωμένες από τον πρώτο πόλεμο, από τον δεύτερο πόλεμο και τα λοιπά. Λοιπόν, το ότι οι γενιές από εδώ και πέρα θα χρωστάνε για 100 χρόνια, για ένα αιώνα, δεν θα αναφερθεί στα βιβλία. Μην φανταστείς ότι θα αναφερθεί. Κανένα Υπουργείο Παιδείας δεν θα το αναφέρει στο βιβλίο ότι η Ελλάδα θα είναι χρεωμένη άλλα 100 χρόνια. Λοιπόν, όπως δεν αναφέρθηκε και στα δικά μας τα βιβλία ότι η Ελλάδα ήταν χρεωμένη. Γι' αυτό και δεν το ήξερα εγώ ως παιδί και ως μεγάλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα θα μου πεις τώρα, είσαι και πολιτικό «ον». Είμαι πολιτικό «ον». Δηλαδή είμαι πολιτικοποιημένος άνθρωπος, δεν είμαι αδιάφορος. Μέσα στα κόμματα που έδρασες, δεν το άκουσες αυτό? Όχι, δεν το άκουσα αυτό. Δεν το άκουσα αυτό μέσα στα κόμματα που έδρασα, στα κόμματα της αριστεράς. Αυτό λοιπόν το στοιχείο δεν θα αναφερθεί και έτσι όλες οι γενιές σαν τα πρόβατα θα πηγαίνουμε να πληρώνουμε τα πολιτικά λάθη ή τις απρέπειες ή τις αστοχίες ενός παρελθόντος χρόνου. Τι να σκεφτεί κανείς, δηλαδή πώς να χειριστείς μια τέτοια έλλειψη πληροφορίας όταν υπάρχει ένας λαός ολόκληρος ο οποίος θρέφεται πληροφοριακά μόνο από την υποκειμενικότητα, την επιμέρους υποκειμενικότητα του διαδικτύου. Όταν θεωρεί ότι κάθε τι που υπάρχει στο διαδίκτυο είναι γεγονός. Όταν δεν ανατρέχει σε σοβαρά δημοσιογραφικά φύλλα, υπάρχουν και από αυτά έτσι, σε σοβαρά δημοσιογραφικά φύλλα, ώστε να μάθει την ιστορία μας. Η ιστορία μας είναι αυτή που, είναι αυτή που έλεγα προηγουμένως, μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο που άμα την μάθουμε θα φωτιστεί. Γι' αυτό το λόγο τα μηνύματα προς το μέλλον δεν είναι, για μένα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ευχάριστα, γιατί δεν θα μάθουμε ποτέ.
1: Η αριστερά γιατί δεν το έλεγε, τι λόγο είχε να το κρύψει?
0: Μάνο μου, αυτό λέω, ότι παρόλο ότι τώρα είμαι 71 χρόνου, έτσι, ναι, παρακολουθώ τουλάχιστον 60 χρόνια, ας πούμε, την πολιτική κατάσταση, φαίνεται ότι είχα το ασπίδες, δεν ξέρω, αλλά πολλοί φίλοι μου, πάρα πολλοί, χιλιάδες φίλοι μου, είχαν τα ασπίδες, είχαν και, πώς το λένε,
1: παροπίδες.
0: Είχαν όλα αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία μας έκαναν ημιμαθείς, οπισθοδρομικούς και θεωρούμε με έψιλον ότι γνωρίζουμε το παρελθόν, ενώ ουσιαστικά γνωρίζουμε κάποιες στιγμές του παρελθόντος και όχι τις ουσιαστικές στιγμές που μας κάνουν να γνωρίζουμε το έθνος μας, την ιστορία της χώρας μας. Δεν λέω την ιστορία μόνο την παλαιά, αλλά και την νεότερη. Δεν με ικανοποιεί να μάθω το επί τουρκοκρατίας γεγονός. Με ενδιαφέρει να μάθω τα γεγονότα της κάθε περίοδου. Είναι εξίσου σοβαρά.

0: παιδής καρδιά στην πυρκαγιά.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: μάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυρη σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου λένε τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

0: Ραδιοπάρκο Άγρυπνος, τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3 και 2 πρώτα λεπτά, Παναγιώτης Χάλαρης, η Θησαυρούλα στο πόστο της, ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο, στην επιλογή των ασμάτων και στη συνεντεύξη. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη ενότητα, που είναι η 7η, από τη συνέντευξη με τον εκλεκτό Νότι Μαυρουδή. Μπορεί να μην συμφωνείς με τον όρο ενδεχομένως που θα διατυπώσω τώρα, αλλά μπορείς να μου πεις ο ιδανικός ηγέτης για την Ελλάδα πώς θα έπρεπε να είναι τελικά για να τα καταφέρει?
1: Εγώ το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι να είναι ένας έξυπνος και χαρισματικός διαχειριστής. Διαχείριση. Αυτό που λέμε διαχείριση σε μια πολυκατοικία. Αυτό που λέμε διαχείριση σε μια επιχείρηση. Δεν θέλω να αποκλείσω το πολιτικό κομμάτι αυτού του ανθρώπου, αλλά επειδή οι εμπειρίες μας έχουν να κάνουν με αριστερούς διαχειριστές κάκιστους, με δεξιούς κάκιστους και με κεντρώους κάκιστους που έφεραν τη χώρα σε μια τέτοια κατάσταση, το ζητούμενο για μας πια νομίζω ότι είναι ένας καλός διαχειριστής, έξυπνος, που μέσα στις εξυπνάδες της διαχείρισης είναι ακόμα και η ισορροπία των πολιτικών παθών.